ήθελα όμως να θυμίσω τρία σημεία. Ας σταθούμε καταρχάς στο πώς ερμήνευσαν οι πατέρες της Εκκλησίας τη λέξη ελευθερία. Το θέμα αυτό το προσεγγίσαμε μιλώντας για τον νηπιοβαπτισμό, όπου καταρχάς μοιάζει να λείπει η ελευθερία του νηπίου που βαπτίζεται. Είχα πει ότι η ελευθερία προέρχεται από το ρήμα «έρχομαι», «ελιληθένε» ο παρακείμενος, και ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν σχέση, αυτός που έρχεται στην ομάδα. Όχι ο δουλεύων, όχι ο δούλος, όχι ο ιδιώτης, ο ιδιώτης με την αρχαιολογική σημασία της λέξης. Κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, η γνώση της αλήθειας σημαίνει ελευθερία. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, για πρώτη φορά στην ιστορία εισάγεται η έννοια της αλήθειας ως προσώπου. Η αλήθεια δεν είναι αφηρημένη, αλλά είναι ενυπόστατη. Είναι ένα πρόσωπο. Επομένως, αλήθεια σημαίνει σχέση με το πρόσωπο και ελευθερία σημαίνει σχέση με ένα πρόσωπο. Ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν αγάπη, εν σχέση. Αυτός που γεννάται από αγάπη και δια της αγάπης. Σχολιάζοντας τον νηπιοβαπτισμό, έλεγα ότι ένας άντρας και μια γυναίκα, επειδή αγαπώνται, γεννούν ένα παιδί. Αυτό που γεννούν όμως οδεύει προς το θάνατο. Γεννούν ένα παιδί για να πεθάνει. Από αγάπη επίσης, ένας άντρας και μια γυναίκα και μαζί τους μια ευχαριστιακή κοινότητα αποφασίζουν να ξαναγεννήσουν αυτό το παιδί, να το φέρουν στην ύπαρξη δια της αγάπης τους. Και αυτό είναι ελευθερία. Το γεννούν μια δεύτερη φορά για να ζήσει. Του αλλάζουν την προοπτική του. Και αυτό λέγεται ελευθερία. Σήμερα συγχαίρουμε την έννοια της ελευθερίας ταυτίζοντάς την με το ατομικό δικαίωμα. Στην αγιογραφική γλώσσα, στη βιβλική γλώσσα τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στην πατερική θεολογία, η ελευθερία δεν έχει καμία σχέση με το ατομικό δικαίωμα.

θέμα που θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω από την προηγούμενη εκπομπή είναι ποια χρήση του λόγου μπορούμε να κάνουμε σε μια τέτοια κατήχηση και ποια είναι τα όρια αυτού του λόγου. Μια πρώτη χρήση του λόγου είναι να τον αναγάγουμε στην αιτία των πραγμάτων. Κατά τούτο μπορούμε να ζητήσουμε την αιτία και τον λόγο των πραγμάτων. Χρησιμοποιώ τη λέξη πραγμάτων με τη σημασία που έχει του πράτη. Η λέξη πράγμα προέρχεται από τον παρακείμενο «επράγμα» του ρήματος πράτη, όπως είναι γνωστό. Επομένως, το πράγμα είναι φανέρωση σχέσης, φανέρωση έργου. Σας θυμίζω ότι κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και πάλι, η αρχή των πάντων, στην αρχή των πάντων υπάρχει ο λόγος. Εν αρχή είναι ο λόγος, δηλαδή η αιτία του κόσμου. Αλλά αυτή η αιτία φωτίζεται από το έσχατο μέλλον και όχι από το παρελθόν. Ο κόσμος δημιουργείται γιατί υπάρχει ο Χριστός ως Υιός του Πατρός και ως άνθρωπος. Και αυτός είναι το πρότυπο της δημιουργίας, αφού είναι το πρότυπο του ανθρώπου. Αυτό το πρότυπο λαμβάνεται εκ του μέλλοντος αιώνος. Γι' αυτό γίνεται και ο ίδιος η αιτία της δημιουργίας, ο λόγος της δημιουργίας. Βέβαια, σε μια διδασκαλία αναγκαίως θα πορευτούμε μέσα από λογικά σχήματα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε ανάγκη, τουλάχιστον στη δική μας, στην ανατολική παράδοση, συνεχώς να ακυρώνουμε αυτά τα σχήματα. Ο δρόμος μας είναι ένα είδος ασκήσεως, ένας ασκητικός δρόμος. Χρησιμοποιούμε πολλές ασκήσεις στη ζωή μας για να μάθουμε κάτι και όταν το μάθουμε, οι ασκήσεις πάβουν να έχουν περιεχόμενο και νόημα, δεν υπάρχουν πλέον. Θα μπορούσα λοιπόν να πω ότι σκοπός όλων αυτών των εκπομπών θα είναι η δια του λόγου με μικρό λάμδα, πορεία προς τον λόγο, με κεφαλαίο λάμδα, τον Υιό του Θεού που μετά την ενανθρώπισή του παραμένει και Υιός του ανθρώπου. Και θα τελειώσω αυτές τις υπενθυμίσεις των θεμάτων της περασμένης εκπομπής, μιλώντας για τη μέθοδο που θα ακολουθήσω. Η μέθοδος αυτή είναι ο λίγον αυθαίρετη. Βλέπω μια εκκλησία, ένα ναό, έναν οποιοδήποτε ναό, και διαπιστώνω ότι αποτελείται από κάποια μέρη. Έχει αυλή, έχει κλίμακες, έχει νάρθηκα ή πρόναο, έχει κυρίως ναό, έχει σολέα μπροστά από το ιερό βήμα, έχει ιερό βήμα. Θα διασχίσω αυτό το ναό κάνοντας μια πορεία από τη Δύση προς την Ανατολή. Καθώς περπατάμε και παρατηρούμε, ο ναός μας υπενθυμίζει ορισμένα πράγματα, αλλά όχι με μια τάξη και με μια σειρά. Θα έλεγα όπως συμβαίνει σε ένα παιδί που έχει εντυπώσεις διάφορες και προσλαμβάνει τη γνώση του κόσμου από τις εντυπώσεις αυτές, καταρχάς ανακατεμένα. Κατ' ουσίαν υπάρχει μια τάξη σε αυτό το ανακάτεμα και αυτή την τάξη θα προσπαθήσω να ακολουθήσω. Η αυλή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να εικονίζει, να υπενθυμίζει ή να παραπέμπει στον παλαιό άνθρωπο, στον εκτός του ναού κόσμο, στις εμπειρίες αυτού του ανθρώπου, στις γνώσεις του, στον κόσμο του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο εξωχριστιανικός κόσμος ή ο προχριστιανικός κόσμος. Αλλά επίσης η αυλή είναι ο τόπος στον οποίο βρισκόμαστε μετά τη Θεία Λειτουργία, ο τόπος της ιστορίας, ένα είδος καθόδου από το θαβόρ. Οι κλίμακες τώρα, οι σκάλες, θα μπορούσαν να εικονίζουν ή να παραπέμπουν σε αυτό που ονομάζουμε προαίρεση. Από τη στιγμή που, όντας την αυλή, εκτός εκκλησίας, αποφασίζεις να ανέβεις στις σκάλες, έχει λειτουργήσει η προαίρεσή σου, η βούλησή σου. Έχει αρχίσει η άσκησή σου, ο ασκητικός σου δρόμος. Ξέρεις ότι υπάρχει ένα λάθος και θέλει να το διορθώσεις. Επομένως, οι κλίμακες παραπέμπουν στην ίδια τη φύση της αμαρτίας. Ο νάρθηκας τώρα μπορεί να παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε μετάνοια, στην ίδια την άσκηση. Ενώ ο κυρίως ναός, με τον Παντοκράτορα που δεσπόζει στον Τρούρ,
ονομάζουμε λόγο περί Θεού ή θεολογία. Οι Άγιοι ένα γύρω μας μαρτυρούν για το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το μυστήριο της σωτηρίας. Ο Σολέας, στον οποίο βρισκόμαστε όταν μεταλαβαίνουμε, μπορεί να μας μιλήσει για το αληθινό φως. Να μάθουμε ποιο είναι το αληθινό φως ή για την ευχαριστιακή σύναξη. Τέλος, το Ιερό Βήμα μας παραπέμπει στα έσχατα, σε αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Με αυτά τελειώνω τις υπενθυμίσεις ή την εισαγωγή για τη σημερινή εκπομπή.

Ερχόμαστε στη σημερινή μας εκπομπή. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στο ερώτημα περί της αυθεντίας. Όταν συζητούμε περί αληθείας, υποκρίνεται πάντα το ζήτημα της αυθεντίας. Αναζητούμε την αλήθεια. Ποιος θα μας δώσει την απάντηση? Πού θα βρούμε την απάντηση? Σε ποιες ιστορικές περιόδους? Σε ποιες ομάδες? Σε ποιο λόγο? Αυτό είναι το ερώτημα περί της αυθεντίας, το οποίο με τη σειρά του παραπέμπει στο ερώτημα περί της πηγής του αλήθους. Ποια είναι η πηγή από την οποία πηγάζει το αληθές? Είναι παραδείγματος χάρη η Εκκλησία, έτσι γενικώς? Είναι οι πατέρες? Είναι τα κείμενα, η Αγία Γραφή? Ή είναι η εμπειρία προηγούμενων ανθρώπων ή γενεών? Ή είναι η θεωρία, η θεωρητική ανάπτυξη? Ή είναι τέλος η θεοπτία? Θα προσπαθήσω να δώσω μια απάντηση, ιωνή απάντηση βέβαια, σε αυτό το ερώτημα. Υπάρχει ένας αφορισμός τον οποίο διδασκόμαστε όλοι όσοι περνάμε από τις θεολογικές σχολές, που αποδίδεται στον Βικέντιο από τη Λυρίνη, έναν πατέρα του 5ου αιώνα. Παράδοση είναι ότι παντού, πάντοτε και υπό πάντων έγινε παραδεκτό, επιστεύθη. Υπάρχει μια γενική αντίληψη ότι η πίστη μας εδράζεται σε μια τέτοια καθολικότητα, χρονική, τοπική και συνειδήσεων. Ωστόσο, ο ίδιος αυτός αφορισμός μπορεί να αντιστραφεί εις βάρος της αληθείας. Θέλω να πω, μπορεί και να μην λέει τίποτα. Παραδείγματος χάρη, λέμε, επιστεύθη παντού. Αλλά η ιστορική πραγματικότητα δηλώνει ότι πολλές φορές μόνο σε μια γωνιά της γης και μόνο σε αυτή μπορεί να λειτουργούσε η ζώσα αλήθεια. Ας πάρουμε το παράδειγμα του 4ου αιώνα, όπου όλη η αυτοκρατορία ήταν αριανική, βασιλείς, πατριάρχες, ιεράρχες και λαός. Και μόνο μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, διασκορπισμένη στον χώρο της αυτοκρατορίας, ο Αθανάσιος, ο Μέγας Αθανάσιος, τότε ένας διάκος κυνηγημένος, μόνο λοιπόν μια μικρή ομάδα ανθρώπων διατηρούσε και κρατούσε την αλήθεια. Πέρασαν πολλές δεκαετίες για να ξαναβρεθεί το ερώτημα περί της αληθείας και να αναζητηθεί σε αυτή τη μικρή διασκορπισμένη ομάδα. Επίσης, όταν λέμε πάντοτε, θα μπορούσε να ισχύει το ίδιο παράδειγμα. Συχνά, με χρονικά κενά, τεράστια χρονικά κενά, η αλήθεια ήταν εξαφανισμένη, εκτός αν το πάντοτε το αναφέρουμε σε χρόνο λειτουργικό, δηλαδή εσχατολογικό. Τέλος, το υποπάντων καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ισχύει, γιατί πολύ συχνά το εχέγγυο ήταν οι λίγοι και όχι οι πάντες. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές περιόδους μέχρι και σήμερα. Η αλήθεια λοιπόν δεν μπορεί να αναζητηθεί σε μια καθολικότητα τέτοιου τύπου. Την αλήθεια μπορεί να την διασώζει μια μικρή ομάδα, ένας άνθρωπος. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθούμε είναι αυτό που χαρακτηρίζει το όντως υπαρκτό. Προβάλλονται πολλά στοιχεία μέσα στην ιστορία και από πολλούς ανθρώπους για το ποια οδός οδηγεί στο όντως υπαρκτό. Παραδείγματος χάρη, ποια από τις δύο εμπειρίες, η Θεία Λειτουργία ή η ασκητική εμπειρία, ορίζει την Εκκλησία? Πού θα ζήσουμε την Εκκλησία? Μέσα στη Θεία Ευχαριστία ή μέσα στην άσκηση? Ή επίσης, ποια από τις πολλές παραμέτρους εμφάνειας ή αποτελέσματος παραπέμπει στην όντως ζωή? Είναι η ηθική παράμετρος που μπορεί να μας παραπέψει στην όντως ζωή, η ασκητική παράμετρος, η λειτουργική, η γνωσιολογική, η πρακτική, η θεωρητική? Υπάρχει επίσης μια σύγκρουση στην παράδοσή μας ανάμεσα στον ευχαριστιακό και στον ασκητικό χαρακτήρα της Ορθοδοξίας. Υπάρχουν εποχές, μεγάλες περίοδοι, όπου προβαλόταν ως κύριο στοιχείο της σωτηρίας η μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Υπήρξαν άλλες περίοδοι, επίσης πολύ μεγάλες, που προβαλόταν
ως κύριο στοιχείο μετοχής, σωτηρία ή άσκηση. Ή, για να το πω με άλλα λόγια, υπήρξε πολλές φορές μια σύγκρουση ανάμεσα στο σώμα των επισκόπων και στο σώμα των μοναχών. Ήδη από τον 3ο αιώνα υπάρχει αυτή η σύγκρουση και εξακολουθεί εμπολής μέχρι σήμερα να υπάρχει. Κατά καιρούς επιχειρήθηκαν συζεύξεις, σημαντικότερη από τις οποίες είναι η σύνθεση που έχει διατυπώσει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο οποίος ορίζει το ορθόδοξο βίωμα ως σύνθεση ασκήσεως και ευχαριστίας. Αλλά αυτή η σύνθεση δεν λειτουργεί πάντοτε. Από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα μέχρι τον 14ο αιώνα για να την ξαναβρούμε στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Στο σημείο αυτό ανοίγω μια παρένθεση. Και υπενθυμίζω ένα παράδειγμα. Τον 11ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη είχε ξεσπάσει μια έρηδα για το ποιος από τις τρεις μεγάλες προσωπικότητες της Εκκλησίας είναι ο σπουδαιότερος και ποιος ορίζει την οδό της αληθείας. Ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος ή ο Χρυσόστομος. Πρόκειται για την περίφημη έρηδα περί τους τρεις ιεράρχες. Είχαν φτάσει μάλιστα να ονομάζουν τους οπαδούς με επίθετα αναφερόμενα στα ονόματα των τριών ιεραρχών, οι Βασιλίτες, οι Γρηγορίτες και οι Ιωαννίτες. Ένας επίσκοπος, ο επίσκοπος Ευχαΐτων, Ιωάννης ο Μαυρόπους, πήγε μια μέρα και είπε ότι είδε ένα όραμα, πως του παρουσιάστηκαν και οι τρεις και του είπαν ότι κανείς δεν είναι σπουδαιότερος, ότι και οι τρεις είναι εξίσου σπουδαίοι και γι' αυτό θα έπρεπε να γίνει μια σύνθεση των τριών. Έτσι έγραψε μια ακολουθία και ορίστηκε η εορτή των τριών ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου. Τι υπάρχει όμως πίσω από αυτή τη διαμάχη και πίσω από αυτή τη σύνθεση? Μέσα στην παράδοσή μας, ο καθένας από τους τρεις προβάλλεται για έναν κύριο άξονα. Ο Μενάγιος Βασίλειος προβάλλεται για τον ασκητικό άξονα, για την προτεραιότητα που έδινε στην άσκηση. Είναι αυτός που οργάνωσε τον μοναχισμό, αυτός που έγραψε τους κανόνες για τον μοναχικό βίο, κυρίως για τον κοινοβιακό μοναχισμό. Ο Άγιος Γρηγόριος προβάλλει τον άξονα της θεωρίας ή της θεολογίας. Είναι ο θεολόγος της Εκκλησίας. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προβάλλει τον άξονα της αγαπητικής σχέσης, γενικά των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, την πράξη. Εάν απομονώσουμε αυτούς τους άξονες και πούμε ότι μόνο με την άσκηση θα βρεθούμε στον δρόμο της σωτηρίας, κάνουμε λάθος. Εάν απομονώσουμε τη θεωρία θεολογία, πάλι κάνουμε λάθος. Όπως και αν απομονώσουμε την πράξη. Η σύνθεση αυτών των τριών θα μας βοηθούσε, μαζί με τη χάρη βέβαια του Αγίου Πνεύματος, να πάρουμε τον δρόμο της σωτηρίας. Αυτό είναι κάτι που το ξεχνάμε πάρα πολύ συχνά μέχρι σήμερα. Γιατί η διαμάχη αυτή μπορεί να φάνηκε πως ξεπεράστηκε. Αλλά το πρόβλημα υπάρχει πάντοτε. Πρόκειται για μια διαμάχη εγγενή μέσα στην άνθηκε. Αλλά το πρόβλημα υπάρχει πάντοτε. Πρόκειται για μια διαμάχη εγγενή μέσα στην ανθρώπινη ιστορία

Ξεκινάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την αυλή του ναού ή για το λεγόμενο ανθρώπινο. Βρισκόμαστε στην αυλή ενός ναού. Θεωρούμε τον ναό, τον βλέπουμε, τον έχουμε απέναντί μας. Δεν είμαστε μέσα στο ναό. Η αυλή εικονολογεί κάτι, παραπέμπει σε κάτι. Το πρώτο στο οποίο μπορεί να παραπέμπει, αν δεν έχουμε μπει ποτέ μέσα στο ναό, είναι μια θέαση ενυπάρχουσας ελπίδας. Η στάση μας προς το ναό υποδηλώνει μια κίνηση προς αυτόν. Επίσης, υποδηλώνει μια πρώτη απόφασή μας ότι πάμε προς την ελπίδα της ζωής. Δηλαδή μια γνώση του ότι εδώ που βρισκόμαστε είμαστε μόνοι μας. Κάτι συμβαίνει. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Θα έλεγα ότι είναι μια κίνηση περίπου όπως μας την περιγράφουν τα Ευαγγέλια προς το Θαβόρ. Ανεβαίνοντας οι μαθητές προς το Θαβόρ, δεν ξέρουν τι θα συναντήσουν. Εμπιστεύονται απλώς τον διδάσκαλο και τον ακολουθούν. Και θα συναντήσουν την έκπληξη του Θαβόρ. Όμως, στην αυλή ενός ναού μπορεί να βρίσκεται και κάποιος που έχει βγει από την εκκλησία. Επομένως, η αυλή μπορεί επίσης να εικονολογεί την εμφάνεια της ψηλαφίσεως της σωτηρίας. Τη σωτηρία αυτή την έχουμε ψηλαφίσει εντός του ναού. Έχουμε ψηλαφίσει αυτό που ονομάζουμε ειρηνία κατάσταση. Και υπάρχει μια κίνηση εκ του ναού, όπως ακριβώς μια κίνηση των μαθητών από την κορυφή του Θαβόρ προς την ιστορία, προς τον κόσμο. Ας τα πάρουμε τώρα ένα-ένα αυτά τα δύο. Το πρώτο είναι μια θέαση προς το καινούριο, προς το κενόν. Μια τέτοια θέαση, αν η αυλή εικονολογεί τη θέαση προς το καινούριο, προϋποθέτει την επίγνωση του μισόου, του θαρτού. Δεν μπορείς να έχεις ελπίδα σωτηρίας αν δεν έχεις μια αίσθηση ότι αυτό που είσαι δεν είναι σώο, δεν είναι ακέραιο, δεν είναι υγείας. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλους όρους, τον όρο θάνατος παραδείγματος χάρη. Έχεις μια επίγνωση θανάτου ή τον όρο μεσότυχον της έκφρασης. Θα μπορούσαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τον όρο αταξία. Έχουμε μια αίσθηση αταξίας και ελπίζουμε σε μια τάξη, μια αρμονία. Όλα αυτά παραπέμπουν σε αυτό που λέμε σωτηρία. Και θέλω να εξηγήσω πως η δική μας τουλάχιστον παράδοση αντελήφθη τον όρο σωτηρία με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η σωτηρία προέρχεται από το ρήμα σώζει, η λέξη σωτηρία, ή καλύτερα από το ουσιαστικό σώος. Σώος είναι αυτός που είναι ακέραιος. Δηλαδή, σωτηρία είναι να βρούμε την καταφύσιν πραγματικότητα του όντος. Αυτό που πραγματικά είναι το «ον». Αυτό σημαίνει ότι αυτό που εμφανίζεται ως «ον» είναι όχι σώο, είναι ασθενές και πρέπει να σωθεί, να γίνει σώο, να θεραπευτεί δηλαδή. Έργο της Εκκλησίας είναι να θεραπεύσει τον άνθρωπο, να τον κάνει σώο, να τον κάνει ακέραιο, να τον κάνει υγιή. Αυτό, όπως είπαμε, το επιτυγχάνει η Εκκλησία μόνο με αυτό που είναι. Γιατί είναι Εκκλησία. Όχι με ό,τι κάνει, ούτε με ό,τι λέει. Μόνο με αυτό που είναι.

0: 3:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Εκκλησία τη Ελλάδο. Από το 9,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατέ, σα θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Συνεχίζουμε λοιπόν να δούμε τι εικονίζει αυτή η αυλή της Εκκλησίας. Είπαμε ότι πρώτα εικονίζει μια θέαση προς το καινούριο. Ποιοι εμφανίστηκαν στην ιστορία να έχουν μια τέτοια θέαση προς το καινούριο, με μια επίγνωση όμως του μη σώου, του μη αληθούς. Όλη η υποχριστιανική ιστορία βέβαια. Έτσι μπορούμε να δούμε ποια σημασία έχει αυτή η αυλή στην προχριστιανική ιστορία. Να εξετάσουμε δηλαδή την αυλή του εθνικού και την αυλή του Ισραήλ. Όταν λέμε εθνικός εννοούμε έναν κόσμο ολόκληρο που βρίσκεται έξω από τον Ισραήλ, τον αρχαιοελληνικό κόσμο, τον αποανατολικό κόσμο ή τον πρωτόγονο κόσμο. Ας πάρουμε καταρχάς την ελληνική σκέψη. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι οι Έλληνες σοφίαν ζητούσαν. Η ελληνική σκέψη ζητάει την αλήθεια. Το ερώτημά της είναι πάντα περί αληθείας. Η ίδια η λέξη που χρησιμοποιεί η ελληνική σκέψη παραπέμπει ακριβώς στην επίγνωση ή μιας λύθης ή ενός λάθους. Αλήθεια είναι η άρνηση της λύθης ή η άρνηση του λάθους. Γι' αυτό και αναζητάει μια πρώτη αρχή των όντων. Πιστεύει δηλαδή ο ελληνικός κόσμος ότι μόνο αν κάνει μια κίνηση προς την αρχή των όντων μπορεί να φύγει από το λάθος ή να φύγει από τη λύθη και να βρεθεί στη γνώση. Η γνώση στον αρχαιοελληνικό κόσμο είναι επίγνωση θεωρίας και όχι μετοχή σε πράξη. Αν και μερικές φορές προϋποθέτει σχέση, όπως διατυπώνεται τουλάχιστον από τον Ηράκλητο, κατά το ποσοστό που ζούμε ατομικά, ως άτομα, ζούμε στο ψεύδος, λέει ο Ηράκλητος. Κατά το ποσοστό που ζούμε ως κοινωνία, ζούμε στην αλήθεια, αληθεύουμε. Υπάρχει αυτή η αναζήτηση μέσα στην αρχαιοελληνική σκέψη, αλλά δεν κυριαρχεί. Αυτό που κυριαρχεί είναι η δία της νοήσεως, έβρεση του όντος όντος. Εάν βρεθεί δία της νοήσεως ένα όντος όν, πρέπει προς αυτό να αναφερθούμε. Γι' αυτό και όλη η κίνηση είναι ειδωλική. Θα φτιάξουμε το είδωλο αυτού του όντος. Δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς οι ίδιοι αυτό το όντως όν. Στην αρχαιοελληνική σκέψη υπάρχει επίση αυτό που ονομάζουμε μνήμη του καταφύση. Η αναζήτηση του όντως όντως υποδηλώνει ότι αυτό που είμαστε τώρα δεν βρίσκεται μέσα στα όρια του όντως όντως. Επομένως αναζητούμε μια άλλη καταφύση πραγματικότητα με όλες τις συνέπειες που είχε αυτή η αναζήτηση στην αρχαιοελληνική σκέψη, κυρίως του διαλυσμού της προϋπόθεσης δύο αρχών. Πάντως, αυτή η ελληνική σκέψη έχει μια πολύ θετική συμβολή μέσα στην ιστορία του ανθρώπινου γένους για να μπορέσει το ανθρώπινο γένος να οδηγηθεί από προς, με όποιους προσδιορισμούς και αν θέλει ο καθένας να προσθέσει. Η κίνηση από προς σημαίνει κίνηση που γίνεται λόγω ένδυας, προς πλουτισμό δηλαδή. Προϋπάρχει η ένδυα για να κάνεις την κίνηση. Υπάρχει η έλλειψη. Και υπάρχει και η πρόταση ότι μια ουσιώδης αλλαγή για την έβρεση της τάξης και της αρμονίας θα προϋποθέτει αλλαγή της φύσης. Όσο η φύση του ανθρώπου παραμένει ίδια, η ιστορία θα καταγράφει αποτυχία και αταξία. Αναφέρομαι σε μια άποψη που την έχει διατυπώσει ο Θουκυδίδης. Ας δούμε τώρα πώς λειτουργήσε η ανατολική σκέψη, η αποανατολική αν θέλετε, γενικώς η σχέση των λαών της Μέσης Ανατολής και της Αποανατολής. Ενώ στην ελληνική σκέψη έχουμε την αναζήτηση της αλήθειας, στην ανατολική σκέψη έχουμε την αναζήτηση της ηρεμίας. Το ερώτημα δεν είναι πώς θα θεραπεύσουμε τη φύση, αυτό δηλαδή που ζητάει ο αρχαίος Έλληνας, αλλά πώς θα αποφύγουμε τον πόνο. Έχουμε την πείρα της κυριαρχίας του πόνου. Για να αποφύγουμε τον πόνο πρέπει να βρούμε δρόμο. Η ανατολική σκέψη αναζητούσε πάντα τον δρόμο, το ταό, τον δρόμο προς την ηρεμία. Γι' αυτό και στην ανατολική σκέψη δεν υπάρχουν είδωλα, αφού δεν αναζητούμε την πρώτη αλήθεια των όντων. Εν μέρη δηλαδή, η ανατολική σκέψη ακολουθεί αυτό που θα ονομάζαμε αποφατικό δρόμο, αποφατική οδό. Δεν την ενδιαφέρει να προσδιορίσει τα όντα ως προς το τι είναι, αλλά την ενδιαφέρει να περάσει σε μια αναζήτηση του τι δεν είναι πόνος και πώς υπερβαίνεται. Και ένα τρίτο σχόλιο θα κάνω, μιλώντας πάντα για την αυλή του εθνικού, ως προς την πρωτόγονη σκέψη, όπου εκεί πια κυριαρχεί το ανεικονικό της πρώτης αρχής. Εκεί, απέναντι στην αναζήτηση της αλήθειας, για την ελληνική σκέψη και στην αναζήτηση της ηρεμίας για την ανατολική σκέψη κυριαρχεί η σημασία της μητέρας γης. Η παράδοση δηλαδή σε αυτό που υπάρχει. Δεν τίθεται καν το ερώτημα στην πρωτόγονη σκέψη περί της φύσεως του πόνου ή περί της φύσεως του ψεύδους, του μη αληθούς. Σωτηρία για τον πρωτόγονο άνθρωπο είναι να παραδοθεί σε αυτό που είναι. Και αυτό που είναι, είναι η γη του, που γίνεται η μάνα του. Υπάρχει βέβαια μια υποτυπώδης θεολογία στον πρωτόγονο άνθρωπο, αλλά είναι υπερβατική θεολογία. Δεν αναφέρεται σε όντα, αλλά σε δυνάμεις που κυριαρχούν γύρω του. Και γι' αυτό κυρίαρχη σημασία στον πρωτόγονο άνθρωπο έχει η σχέση κοινωνία. Σχέση κοινωνία με τον συγγενή του και με τη φίλη του. Ο πρωτόγονος άνθρωπος θέλει να είναι δυνατός. Τον ενδιαφέρει να είναι δυνατός για να αποφύγει τις δυνάμεις της μητέρας γης. Η μόνη δυνατότητα που έχει να είναι δυνατός είναι να βρίσκεται εντεταγμένος μέσα στη φυλή του ή μέσα στη συγγένειά του. Γι' αυτό το λόγο δίνει και μεγάλη σημασία στα ονόματα, στα λεγόμενα τοτέμ, γιατί τα ονόματα παραπέμπουν πάντα σε αυτή τη συγγένεια, στη φυλή. Τα τοτέμ είναι σημεία παραπομπής στη συγγένεια και στη φυλή. Γι' αυτό και έχουν άμεση σχέση με τα ονόματα. Παραπέμπουν στους προγόνους. Για να είναι δυνατός ο πρωτόγονος άνθρωπος, για να έχει δύναμη, πρέπει να ανήκει στη φυλή του ή στη συγγένειά του. Σημείο ότι ανήκει σε μια συγγένεια ή σε μια φυλή είναι το τοτέμ. Έτσι, η υποταγή του πρωτόγονου στο τοτέμ σημαίνει ότι η δύναμή του πηγάζει από αυτή τη συγγένεια ή από αυτή τη φυλή. Τον πρωτόγονο δεν τον απασχολεί το θέμα της μοναξιάς, δεν τίθεται θέμα μοναχικού ανθρώπου. Είναι περισσότερο θέμα παραδόσεως στη μάνα του γη. Θέλει να μείνει αυτό που είναι. Τα ονόματα που, όπως είπαμε, παραπέμπουν στο τοτέμ ορίζουν τη δύναμη του πρωτόγονου. Σημειώνω ότι όλα αυτά τα πολύ περιληπτικά βέβαια τα εξετάζουμε στο ποσοστό που συμβάλλουν στην κατανόηση της ιστορίας της Εκκλησίας. Δεν με ενδιαφέρει εδώ να σπουδάσουμε την παράδοση των αρχαίων Ελλήνων ή των ανατολικών λαών ή των πρωτογόνων. Διαλέγω τα σημεία εκείνα τα οποία υπησέρχονται στην ιστορία της Εκκλησίας. Γι' αυτό υπογράμμισα κάποια θετικά στοιχεία που ενυπάρχουν στην ιστορία του ανθρώπινου γένους.

Ας φύγουμε τώρα από την αυλή του Εθνικού και ας πάμε στην αυλή του Ισραήλ. Το καινούριο, το διαφοροποιημένο που υπάρχει εδώ είναι ότι το 2000 περίπου π.Χ. επιχειρείται στην ιστορία του Ισραήλ μια στροφή πολύ σημαντική, μια επανάσταση θα έλεγα μέσα στην ιστορία. Είναι η κίνηση από τη θρησκεία προς την αποκάλυψη. Ας σημειωθεί εδώ ότι η θρησκεία είναι η κίνηση του ανθρώπου προς το «ον», προς το ανώτατο «ον», είτε επίγειο είτε υπερκόσμιο. Όλη η ανθρώπινη σκέψη, ελληνική, ανατολική, ιουδαϊκή, πρωτόγονη, ακολουθεί αυτό το δρόμο. Κίνηση προς τον Θεό. Όμως τους Ιουδαίους, γύρω στο 2000 π.Χ., έχουμε μια αντιστροφή. Κίνηση από τον Θεό προς τον άνθρωπο. Αυτό δεν είναι θρησκεία. Το ονομάζουμε αποκάλυψη. Ο Θεός αποκαλύπτει αυτός εαυτόν στον άνθρωπο. Η πρώτη αποκάλυψη εμφανίζεται στην ιστορία με την περίπτωση του Αβραάμ. Χωρίς να απαριθμίσουμε βέβαια προηγούμενες αποκαλύψεις που έχουν χαρακτήρα εικονολογικό. Είναι η πρώτη κλίση. Ο Θεός καλεί προσωπικά τον Αβραάμ. Φύγε από και έλα προς. Αυτή η κίνηση είναι που αλλάζει και την ιστορία. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει προσλάβει την ιστορία του Ισραήλ ως προϊστορία δική της, κυρίως για αυτή την κίνηση. Μάλιστα, στον Μωυσή επιβεβαιώνεται ακόμη καθαρότερα αυτή η αποκάλυψη. «Ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενώπιο, ως ήτης λαλήσει προς τον εαυτού φίλον». Αφού λοιπόν στον Ισραήλ υπάρχει αποκάλυψη και όχι θρησκεία, τότε η γνώση λειτουργεί ως πίστη, εμπιστοσύνη, ως παράδοση σε αυτό που αποκαλύπτεται. Αυτό λειτουργήσε στον Ισραήλ και κυρίως το βλέπουμε στους προφήτες, στη λεγόμενη προφητική θεολογία, από τον Αβραάμ μέχρι τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η γνώση των προφητών πηγάζει από μια σχέση που την ονομάζουμε θεοπτία, μια προσωπική σχέση με τον προσωπικό Θεό. Γι' αυτό και στους προφήτες δεν μιλάμε για γνώση της αλήθειας, αλλά για πείρα της αλήθειας, εμπειρία της αλήθειας. Είναι μια πείρα της αληθείας του προσώπου του Χριστού, αλλά υποσκιάν, όπως σημειώνει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Γι' αυτό και σε όλη τη συνάντηση του Γιαχβέ με τον Μωυσή στο όρο Σινά κυριαρχεί ο γνώφος, το σκοτάδι, όχι το φως. Παρόλο που μέσα από αυτό το σκοτάδι ο Μωυσής θα φύγει πάμφωτος. Μόλις βγει από το σκοτάδι, από τον γνώφο, από τη συνάντηση με το Θεό, θα λάμψει το πρόσωπό του.

Ας φτάσουμε όμως σε αυτό που ονομάζουμε αυλή της Εκκλησίας. Μέχρι τώρα λέγαμε για την αυλή του Εθνικού ή την αυλή του Ισραήλ. Αλλά υπάρχει και η αυλή της Εκκλησίας. Αυτή στην οποία μαζεύονται οι άνθρωποι όταν βγουν από τον ναό. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι η αυλή της Εκκλησίας παραπέμπει σε όλα αυτά που είπαμε και στον εθνικό κόσμο και στον κόσμο του Ισραήλ. Είναι μια σύνθεση αυτών των δύο κόσμων όπου έρχεται να προσθεθεί η εμπειρία της δικής της αληθείας. Το ερώτημα εάν η αποκάλυψη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι καινοφανής αποκάλυψη που σημαίνει ότι όλη η ιστορία πριν από τον Χριστό και εκτός του Χριστού χαρακτηρίζεται ως ψεύδος, υπάρχει ήδη τον πρώτο αιώνα, μετά Χριστό βέβαια. Και γίνεται προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα σε πολλές προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση που δίδεται στις αρχές του δεύτερου αιώνα, με σκοπό να δικαιωθεί η ιστορία του ανθρώπινου γένους, είναι απάντηση που δίνει ο Ιουστίνος, ένας φιλόσοφος, ο οποίος μαρτύρησε για την πίστη και έγινε Άγιος της Εκκλησίας μας και φέρει τον τίτλο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης. Στις αρχές λοιπόν του δεύτερου αιώνα, ο Ιουστίνος μιλάει για τον σπερματικό λόγο, υποστηρίζοντας ότι αυτός ο λόγος, που είναι ο Χριστός, οδήγησε φιλόσοφους και νομοθέτες να διατυπώσουν σωστές αλήθειες, συμπεραίνοντας ότι όσα καλά έχουν διατυπωθεί προσγράφονται στους χριστιανούς. Τι θα πει σπερματικός λόγος? Ο λόγος, ο ενυπόστατος λόγος, ο λόγος του Πατρός, δηλαδή το πρόσωπο του Υιού, εν υπάρχει μέσα στην ιστορία. Αφανώς καταρχάς, αλλά εν υπάρχει. Εν υπάρχει ως σπόρος. Εμφυτεύεται μέσα στην ιστορία ή, κατ' επέκταση, μέσα στην καρδιά κάθε ανθρώπου, μέσα στη φύση κάθε ανθρώπου. Θυμηθείτε εδώ την παραβολή από το Ευαγγέλιο του σπορέως. Εάν η καρδιά είναι σκληρή, ο σπόρος αυτός δεν θα καρποφορήσει ποτέ. Εάν η καρδιά έχει πάθει, ο σπόρος αυτός θα δείξει ότι πάει να καρποφορήσει, αλλά θα έρθουν τα αγκάθια κλπ. Μέχρι να βρεθεί το έφορο έδαφος που θα καλλιεργήσει τον σπόρο. Αλλά ο σπόρος υπάρχει και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάθε γνώση, εμπειρία, ενέργεια, πράξη μέσα στην ιστορία, πριν από τον Χριστό ή εκτός του Χριστού, ακόμη και αν καταρχήν φαίνεται ότι εναντιώνεται στο έργο της σωτηρίας, ενδεχομένως υποβοηθεί το έργο της σωτηρίας. Αυτό το τελευταίο μάλιστα περιγράφεται στο συναξάρι της Μεγάλης Παρασκευής μέσω μιας εικόνας που εξηγεί πώς νικήθηκε ο θάνατος. Εικονίζεται ο θάνατος ως ένας πανούργος ηχθής, παρόλο ότι κυριαρχεί ο ηχθής ως εικόνα του Χριστού στα τροπάρια μας, ενώ ο Ιησούς εικονίζεται ως σοφός ψαράς, ο οποίος ρίχνει το δόλωμα της ανθρωπότητας για να πιαστεί ο θάνατος στο αγκίθι της θεότητας. Και ο θάνατος δεν καταλαβαίνει ότι καταργώντας τον Χριστό εμφανίζει το Θεό. Να μια περίπτωση που αρνητική πράξη έχει θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια, αυτή τη διδασκαλία, να την πούμε, την ερμηνεία του Ιουστίνου, δεν τη βλέπουμε να την παραλαμβάνουν οι επόμενοι πατέρες, οι δύο μεγάλοι πατέρες, και ατονεί αυτή η θεωρία. Δεν την παραλαμβάνουν, όχι γιατί την αρνούνται, αλλά γιατί φοβούνται ότι μπορεί να εγκλωβιστούμε σε ένα είδος ουμανιστικής προσέγγισης της αλήθειας. Γενικώς και χωρίς να είσαι στην Εκκλησία θα μπορούσες να έχεις μια γεύση της αλήθειας. Για τους πατέρες αυτό που σώζει είναι η σχέση μας με το πρόσωπο του Χριστού, όχι του Ιησού, του Χριστού, αυτούς που εμφανίζεται ως ο Υιός του Θεού. Υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη μία φράση που μας δείχνει ακριβώς αυτό που προσπάθησε να πει ο Ιουστίνος ως προς τον σπερματικό λόγο.
Σύμφωνα με αυτή, ο λόγος που έγινε σάρκα και τον είδαμε και τον ψηλαφίσαμε, όπως λέει το Ευαγγέλιο, που έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας. Αυτός λοιπόν ο λόγος ήταν το αληθινό φως που φωτίζει, επομένως που δίνει περιεχόμενο, που δίνει υπόσταση σε κάθε άνθρωπο που γεννιέται. Και ενώ και αν μέσα στον κόσμο, μέσα στην ιστορία, ενώ δι' αυτού η ιστορία ενεργείται, ωστόσο ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Προσέξτε ότι η φράση αυτή του Ιωάννη δεν αναφέρεται στην αδυναμία των ανθρώπων ή του κόσμου να γνωρίσει το λόγο, αλλά περιγράφει μια κατάσταση, διαπιστώνει, δεν ερμηνεύει. Είτε μπορεί είτε δεν μπορεί ο κόσμος να γνωρίσει το λόγο, το γεγονός είναι ότι δεν τον γνώρισε, δεν ενώθηκε με αυτό το λόγο. Αυτό δεν αναιρεί την ιστορία. Απεναντίας, δικαιώνει την ιστορία με όλες τις ενέργειες που συσσωρεύονται μέσα στην ιστορική.

σας δούμε την αυλή της Εκκλησίας ως κάθοδο από το Θαβόρ. Όπως είπαμε, βγαίνοντας από το ναό μετά την εμπειρία που ζήσαμε, βρισκόμαστε μέσα στην παρούσα ιστορία, αλλά συγχρόνως και μέσα στην ιερή ιστορία. Νομίζω πως θα μπορούσαμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε για την έννοια της Αποστολής. Αν θέλετε, της ιερής Αποστολής, αλλά δεν χρειάζεται το επίθετο. Της Αποστολής. Ο ίδιος ο Χριστός αποστέλει τους μαθητές του προς τον κόσμο. Εγώ έμπω ημάς. Όταν είναι στο όρος Σταβόρ, όπου έχουμε την πρώτη εικονολογική φανέρωση των εσχάτων, δεν είναι ο Χριστός εν τη δόξη του, αλλά είναι η εικόνα του εν δόξη Χριστού στο Σταβόρ, έχουμε μια πρώτη εμπειρία της δόξας του πραγματικού ανθρώπου. Ποιος είναι ο όντος άνθρωπος? Αυτό τους φανερώνει ο Χριστός, δηλαδή το πρότυπο του ανθρώπου όταν δημιουργείται ο άνθρωπος, το οποίο πρότυπο βρίσκεται στο έσχατο μέλλον, είναι αυτό που φανερώνει ο Χριστός στο Σταυρό. Δεν είναι μόνο ότι βλέπουν το φως στο πρόσωπο του Χριστού ή στα ημάτια του, είναι ότι οι μαθητές του ζουν μια άλλη κατάσταση. Γι' αυτό και ζητούν να παραμείνουν ιστοδυναικές σε αυτή την κατάσταση, να αιωνίσουν αυτή τη στιγμή που ζουνε. Ο Πέτρος ζητάει να στήσουν σκηνές. Ο δάσκαλός τους όμως τους παίρνει και τους κατεβάζει στον κόσμο και τους λέει να μην πουν πουθενά τίποτα. Να μην πουν τίποτα πουθενά, γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν έχει έρθει στην ιστορία. Για να μπορέσεις να μιλήσεις για αυτή την εμπειρία, δεν αρκούν οι γνωστικές, ούτε οι νοητικές, ούτε οι λογικές αναφορές. Η περίπτωση του Θαβόρ μας δείχνει ότι μέσα στη φύση του ανθρώπου υπάρχει η αποστολή. Η αποστολή δεν είναι μια απόφαση. Δεν αποφασίζω να γίνω απόστολος στον κόσμο. Εάν φτάσω στην θεραπεία, στην κατάσταση της θεραπείας, της ιάσεως, της σωτηρίας, αυτό σημαίνει πως είμαι απόστολος. Η παρουσία μου είναι και αποστολή. Έτσι λοιπόν, είτε εκ της λήθης, είτε εκ του λάθους, για να αναφερθώ και στην αρχαιοελληνική αντίληψη, φτάνω σε μια αλήθεια, που τώρα όμως αυτή η αλήθεια είναι ανυπόστατη. Θυμηθείτε το ερώτημα του Πιλάτου στο Χριστό. Τι εστιν αλήθεια? Και την απάντηση του Χριστού που είναι η σιωπή. Ο Πιλάτος αναζητάει μια αλήθεια θεωρητική, μια γνωσιολογική αλήθεια. Και ο Χριστός δεν μπορεί να απαντήσει ένα τέτοιο ερώτημα, που τελικά είναι ερώτημα ψευδές. Στους μαθητές του όμως έχει δώσει την απάντηση. Η αλήθεια είμαι εγώ, ένα πρόσωπο. Μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη Θεία Ευχαριστία, ο πιστός ζει τα λεγόμενα απεικάσματα της εικόνας των πραγμάτων. Γι' αυτό και ο θριαμβικός του ύμνος μετά τη Θεία Κοινωνία, που είναι ψηλάφιση του ενυποστάτου, της ενυπόστατης αλήθειας, του Χριστού, καταθέτει τη βεβαιότητα για την εμπειρία του αληθινού φωτός. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι εμείς καταγγέλουμε το Χριστό επειδή είδαμε, ακούσαμε και ψηλαφίσαμε. Εωράκαμε και ακυκώαμε και εχείρες ημών εψηλάφισαν. Αυτό καταγγέλουμε. Κατά τον ίδιο λόγο, μετά τη Θεία Ευχαριστία, καταγγέλουμε αυτό που οι αισθήσεις μας προσέλαβαν. Γι' αυτό λοιπόν και αυτός ο θριαμβικός ύμνος. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιο. Αυτό είναι κατάφαση εμπειρίας. Δεν είναι μια απλή ελπίδα. Τουλάχιστον, όταν εισήχθη αυτός ο ύμνος, ήταν περιγραφή μιας εμπειρίας. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια.

Εκκλησίας της Ελλάδος. 88.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμη Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη «Αδελφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Κρίσνα, δήλωσε στο δικαστήριο όταν τη ρώτησαν για τις 3.000 που τις εμπιστεύτηκε στο Μύτια για να τις στείλει με το ταχυδρομείο στους συγγενείς της. Δεν του τα έδωσα για να τα στείλει αμέσως. Προαισθανόμουν τότε πως είχε μεγάλη ανάγκη από χρήματα, εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον. Του έδωσα εκείνες τις 3.000 με τη συμφωνία να τις στείλει αν θέλει στο διάστημα ενός μηνός. Άδικα βασανίζονταν γι' αυτό το χρέος. Δεν αναφέρω όλες τις ερωτήσεις με ακρίβεια και όλες τις απαντήσεις επίσης. Μεταδίδω μονάχα την ουσία της κατάθεσής της. Ήμουνα απόλυτα βέβαιη πως πάντα θα είχε τον καιρό να στείλει αυτά τα χρήματα μόλις τα πάρει από τον πατέρα του. Συνέχισε απαντώντας στις ερωτήσεις. Πάντα ήμουν βέβαιη για την αφιλοκερδία και την τιμιότητά του. Την απόλυτη τιμιότητά του. Στα χρηματικά ζητήματα τουλάχιστον. Αυτός ήταν σταθερά βέβαιος πως θα πάρει από τον πατέρα του 3.000 ρούβλια και μου μίλησε αρκετές φορές γι' αυτό. Ήξερα πως έχει διαφωνίες με τον πατέρα του και πάντα ήμουν και ως τώρα ακόμα είμαι βέβαιη πως ο πατέρας του τον αδίκησε. Δεν θυμάμαι καμία απειλή για τον πατέρα του από μέρους του. Μπροστά μου τουλάχιστον. Ποτέ, μα ποτέ δεν είπε καμιά φοβέρα. Αν είχε έρθει ποτέ σε μένα, θα τον εισήχαζα. Θα τον εισήχαζα αμέσως για αυτές τις άθλιες 3.000. Μα δεν έρχονταν πια στο σπίτι μου. Κι εγώ η ίδια. Εγώ βρισκόμουν σε τέτοια θέση που δυστυχώς δεν μπορούσα να τον καλέσω. Μα ούτε και είχα κανένα δικαίωμα να είμαι απαιτητική για αυτό το χρέος. Πρόσθεσε ξαφνικά και κάτι αποφασιστικό ακούστηκε στη φωνή της. Κι εγώ η ίδια πήρα κάποτε από αυτόν μια χρηματική διευκόλυνση, ακόμα μεγαλύτερη από 3.000. Και τη δέχτηκα, παρόλο που τότε ούτε να προβλέψω δεν μπορούσα πως θα έχω ποτέ τη δυνατότητα να του ξεπληρώσω το χρέος μου. Στον τόνο της φωνής της, σαν να έγινε αισθητή κάποια πρόκληση. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή ήρθε η σειρά του δικηγόρου. Τη ρώτησε. Αυτό δεν συνέβη εδώ, μα στην αρχή της γνωριμίας σας. Σωστά. Άρχισε να πλησιάζει προσεκτικά ο Φεντιουκόβιτς, προβλέποντας κάτι ευνοϊκό. Θα παρατηρήσω, σε παρένθεση, πως αυτός, παρόλο που είχε κληθεί από την Πετρούπολη, εν μέρη και από την ίδια την Κατερίνα Ιβάνοφνα, και πάλι δεν ήξερε τίποτα για το επεισόδιο με τις 5.000 που της είχε δώσει ο Μύτια και για την εδαφιαία υπόκληση. Αυτό δεν του το είχε πει, του το είχε κρύψει. Πολύ περίεργο αυτό. Μπορεί κανείς να υποθέσει με βεβαιότητα πως και αυτή η ίδια ως την τελευταία στιγμή δεν ήξερε αν θα το διηγηθεί. Αυτό το επεισόδιο εννοώ. Να το πει στη δίκη. Όχι, δεν το ήξερε. Και περίμενε κάποια έμπνευση. Όχι, ποτέ δεν μπορώ να ξεχάσω εκείνες τις στιγμές. Άρχισε να διηγείται. Τα διηγήθηκε όλα. Όλο εκείνο το επεισόδιο που ιστόρισε ο Μύτια στον Αλιώσα και την εδαφιαία υπόκληση και τις αιτίες και για τον πατέρα της και το πώς πήγε στο Μύτια και ούτε λέξη, ούτε υπενιγμό δεν έκανε πως ο Μύτια είχε προτείνει ο ίδιος μέσω της αδερφής της να του στείλουν την Κατερίνα Ιβάνοβνα για τα λεφτά. Αυτό το έκρυψε μεγαλόψυχα και δεν δίστασε να ομολογήσει πως αυτή η ίδια έτρεξε τότε στο νεαρό αξιωματικό με την προσωπική της παρόρμηση, ελπίζοντας κάτι για να του ζητήσει χρήματα.
ήταν κάτι συνταρακτικό. Εγώ πάγωσα και έτρεμα ακούγοντάς την. Η αίθουσα νεκρώθηκε. Ρουφούσε την κάθε της λέξη. Εδώ συνέβαινε κάτι ανήκουστο. Κανείς δεν θα μπορούσε να περιμένει από μία τόσο αυτοκυρίαρχη και περιφρονητικά περήφανη κοπέλα όπως αυτή μια τέτοια ειλικρίνεια, μια τέτοια θυσία, μια τέτοια αυτοεκμηθένιση. Και γιατί, για ποιον, για να σώσει ποιον, τον άπιστο, αυτόν που την πρόσβαλε για να συντελέσει με κάτι έστω και μικρό στη σωτηρία του, να προκαλέσει γι' αυτόν μια ευνοϊκή εντύπωση. Μα και πραγματικά, η εικόνα του αξιωματικού που δίνει τις τελευταίες του 5.000 ρούβλια, όλα όσα του μείνανε στη ζωή και υποκλίνεται με σεβασμό μπροστά στην αθώα κοπέλα, φανερώθηκε πολύ συμπαθητική και γοητευτική. Μα εμένα η καρδιά μου σφίχτηκε οδυνηρά. Αισθάνθηκα πως θα προέκυπτε αργότερα και προέκυψε μια συκοφαντία. Με ένα μοχθηρό γελάκι λέγανε αργότερα σε όλη την πολιτεία πως η διήγηση ίσως και να μην ήταν εντελώς ακριβής σε εκείνο ιδιαίτερα το σημείο όπου ο αξιωματικός άφησε να φύγει η κοπέλα τάχα μονάχη με μια υπόκληση σεβασμού. Υπενήσονταν πως εδώ κάτι είχε παραλυφθεί. Μα και αν δεν παραλύθηκε τίποτα και αν ακόμα όλα ήταν αλήθεια, λέγανε και οι πιο αξιοσέβαστες ακόμα κυρίες, και σε αυτήν ακόμα την περίπτωση δεν ξέρουμε, ότι ήταν ή δεν ήταν ευγενικό να φερθεί έτσι μια κοπέλα, έστω και για να σώσει τον πατέρα της. Και είναι δυνατόν η Κατερίνα Ιβάνοβνα με την εξυπνάδα της και με την νοσηρή της διορατικότητα να μην είχε προβλέψει αυτές τις φλιαρίες? Σίγουρα θα τις είχε προβλέψει. Να όμως που αποφάσισε να τα πει όλα. Εννοείται πως όλες αυτές οι βρωμερές υποψίες για την αλήθεια της διήγησής της άρχισαν αργότερα. Μα τις πρώτες στιγμές όλοι είχαν συγκεντρωθεί. Όσο για τους δικαστές, αυτοί ακούσανε την Κατερίνα Ιβάνοβνα με μεγάλη ευλάβεια και, πώς να το πούμε, με τροπαλή σιωπή. Ο εισαγγελέας δεν επέτρεψε στον εαυτό του ούτε μία παραπέρα ερώτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Ο δικηγόρος της υποκλήθηκε βαθιά. Ω, αυτό σχεδόν θριάμβευε. Πολλά είχε κερδίσει. Ένας άνθρωπος να δίνει από μία ευγενική παρόρμηση τις τελευταίες του 5.000 και ύστερα ο ίδιος άνθρωπος να σκοτώνει νύχτα τον πατέρα του με σκοπό να ληστέψει 3.000. Αυτά δεν συμβαδίζονται. Τουλάχιστον τη ληστεία θα μπορούσε τώρα να την παραμερίσει ο Φιετουκόβιτς. Η υπόθεση φωτίστηκε ξάφνου με καινούριο φως. Ένας άνεμος συμπάθειας για το Μίτια έπνεε στην αίθουσα. Όσο γι' αυτόν, λέγανε πως όσο κρατούσε η κατάθεση της Κατερίνας Ιβάνοβνας, έκανε να πηδήξει από τη θέση του. Ύστερα έπεσε πάλι στο σκαμνί και σκέπασε το πρόσωπό του με τις παλάμες του. Μα όταν αυτή τελείωσε, αυτός ξάφνου με αναφιλητά αναφώνησε, απλώνοντας προς το μέρος της τα χέρια του. «Κάτια, γιατί με κατάστρεψες?» Και ξέσπασε σε κλάματα που ακούστηκαν σε όλη την αίθουσα. Είναι αλήθεια πως στη στιγμή συγκρατήθηκε. Πάλι όμως φώναξε. «Τώρα είμαι καταδικασμένος». Ύστερα, σαν να μαρμάρωσε στη θέση του, σφίγγοντας τα δόντια του,
και σταυρώνοντας τα χέρια του στο στήθος. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα έμεινε στην αίθουσα και κάθισε στην καρέκλα που της υπέδειξαν, ακάχλωμη και με χαμηλωμένα μάτια. Διηγούνταν όσοι κάθονταν κοντά της πως για πολλή ώρα έτρεμε σαν να είχε ρίγος, ένα ρίγος πυρετού. Ύστερα καλέσανε την Προύσεκνα. Πλησιάζωσε εκείνη την καταστροφή που ξέσπασε αναπάντεχα και που ίσως και στα αλήθεια να κατέστρεψε το Μύτια, γιατί είμαι βέβαιος, μα και όλοι οι άλλοι το ίδιο, όλοι οι νομικοί το λέγανε αργότερα, πως αν δεν γίνονταν αυτό το επεισόδιο, θα καταλόγιζαν στον κατηγορούμενο ελαφρυντικά. Ας πούμε δύο λόγια πρώτα για την Προύσεκνα. Μπήκε στην αίθουσα κι αυτή, ντυμένη στα μαύρα, με το υπέροχο μαύρο σάλι της στους ώμους, κυματιστή, με το αθόρυβο βαθισμά της, με ένα ελαφρύ λύκνισμα, όπως περπατάνε καμιά φορά οι γεμάτες γυναίκες. Πλησίασε στη θέση των μαρτύρων, κοιτάζοντας επίμονα τον πρόεδρο, και ούτε μια φορά δεν έριξε το βλέμμα της, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Κατά τη γνώμη μου, ήταν πολύ όμορφη εκείνη τη στιγμή και καθόλου χλωμή, όπως βεβαιώσανε αργότερα οι κυρίες. Βεβαιώσανε επίσης πως είχε ένα κάπως συγκεντρωμένο και μοχθηρό πρόσωπο. Νομίζω πως ήταν μονάχα εκνευρισμένη και αισθάνονταν βαριά πάνω της τα περιφρονητικά περίεργα βλέμματα του κοινού που διψούσε για σκάνδαλο. Αυτή ήταν ένας περήφανος χαρακτήρας που δεν ανέχονταν την περιφρόνηση από εκείνους που μόλις υποπτευτούν πως κάποιος τους περιφρονεί, αμέσως φλογίζονται από θυμό και δίψα αντεπίθεσης. Μαζί με αυτό υπήρχε φυσικά και η δειλία και η εσωτερική ντροπή για αυτήν τη δειλία. Έτσι που δεν είναι παράξενο πως η κουβέντα της ήταν άνηση, άλλοτε θυμωμένη και περιφρονητική και άλλοτε τρομερά άξεστη. Άλλοτε ξάφνου ηχούσε μια συγκινημένη, ειλικρινής νότα αυτοκριτικής και αυτοκατηγορίας και άλλοτε πάλι μίλαγε έτσι σαν να έπεφτε σε κάποια άφησο. Το ίδιο μου τα

για τη γνωριμία της με τον Φιόντορ Παύλοβιτς, παρατήρησε απότομα: «Όλα είναι ανοησίες. Μήπως θέω εγώ τάχα που μου γίνε φόρτωμα?» Και ύστερα από λίγο πρόσθεσε: «Εγώ φταίω για όλα. Τους κορόιδευα και τον έναν και τον άλλον και τον γερό και αυτόν. Και να που τους έφερα και τους δύο. Εξαιτίας μου γίνανε όλα. Και όταν έγινε λόγος για τον Σαμσόνοφ, δεν τους νοιάζει τους άλλους. Αντεπιτέθηκε με κάποια άνευη πρόκληση. Ήταν ευεργέτης μου, με επίλεξη πόλητη, όταν οι γονείς μου με πέταξαν από την ίσπα. Ο πρόεδρος, που λέει ευγενικά, είναι αλήθεια αυτό, της υπενθύμησε πως έπρεπε να απαντάει άμεσα στις ερωτήσεις, χωρίς να εισέρχεται σε περιττές λεπτομέρειες. Η Κρούσεκνα κοκκίνησε και τα μάτια της αστράψανε. Το πακέτο με τα χρήματα δεν το είχε δει, μα άκουσε μονάχα από τον κακούργο πως έχει ο Φιόντορ Παύλοβιτς κάποιο πακέτο με 3.000. Μονάχα από όλα αυτά ήταν ανοησίες. Εγώ γελούσα και με κανέναν τρόπο δεν θα πήγαινα εκεί. Ποτέ. «Για ποιον είπατε τώρα, κακούργο?» ρώτησε ο εισαγγελέας. «Μα για τον Λακέ, τον Σμερνιακόφ, που σκότωσε το αφεντικό του και χθες κρεμάστηκε». Φυσικά τη ρωτήσανε αμέσως: «Πού βασίζεται λοιπόν για μια τέτοια απερίφραστη κατηγορία?» Μα αποδείχτηκε πως και αυτή δεν είχε καμία απόδειξη. «Έτσι μου έλεγε. Μου το έλεγε ο ίδιος ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Γι' αυτό να πιστεύετε. Η αντροχωρίστρα τον κατέστρεψε. Να τη λέω. Για όλα αυτή είναι αιτία. Να τη λέω», πρόσθεσε η Κρούσεκνα, σαν να ανατρίχιαζε από το μίσος και στη φωνή της αντίχησε μια μοχθηρή νότα. Ρωτήσαμε ποιον υπονοεί πάλι. «Μα την Δεσποινίδα αυτή, την Κατερίνα Ιβάνοφνα, με κάλεσε τότε στο σπίτι της. Μου πρόσφερε σοκολάτα. Θέλησε να με καλοπιάσει. Πολύ λίγη πραγματική ντροπή έχει μέσα της. Να τη λέω». Εδώ ο πρόεδρος τη σταμάτησε αυστηρά, παρακαλώντας την να μετριάσει τις εκφράσεις της. Μα η καρδιά της λιάρας γυναίκας είχε πια ανάψει. Ήταν έτοιμη να ρηχτεί και στην Άβυσσο ακόμα. «Όταν τον συλλάβαμε στο Μόκρογε», ρώτησε αναθυμούμενος ο εισαγγελέας, «όλοι είδανε και ακούσανε πως εσείς, βγαίνοντας από το άλλο δωμάτιο, φωνάξατε: εγώ φταίω για όλα. Θα πάμε μαζί στο κάτεργο». Θα πει λοιπόν πως και εσείς είχατε εκείνη τη στιγμή τη βεβαιότητα πως αυτός ήταν ο πατροκτόνος. Σωστά? Δεν θυμάμαι τι ένιωθα τότε», απάντησε η Κρούσεκνα. «Όλοι τότε φωνάζανε πως αυτός σκότωσε τον πατέρα του και πως τον σκότωσε για μένα. Μα μόλις είπε πως είναι αθώος, εγώ τον πίστεψα αμέσως. Και τώρα τον πιστεύω και αύριο θα τον πιστέψω και πάντα θα τον πιστεύω. Δεν είναι από εκείνους που λένε ψέματα αυτός». Οι ερωτήσεις τώρα περάσανε στον Φετιουκόβιτς. Ανάμεσα στα άλλα, θυμάμαι πως ρώτησε και για τον Ρακίτιν και για τα 25 ρούβλια και για το ότι έφερε τον Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ. Αυτός της τον έφερε. «Και τι το εκπληκτικό που πήρε τα λεφτά?» χασκογέλασε με περιφρόνηση και κακία η Κρούσεκνα. «Όλο και έρχονταν να μου τραβάει αυτά τα λεφτά». «Ήταν μήνες

Μονάχα που με εικέτευε συνεχώς, να μην το λέω εδώ σε κανέναν. Ντρεπότανε, λέει, για μένα πάρα πολύ. Αυτό το νέο γεγονός ήταν εντελώς αναπάντεχο για όλους. Κανένας σωστά τώρα δεν ήξερε τίποτα γι' αυτό. Σε όλη την πολιτεία, ακόμα και στο μοναστήρι, ούτε και ο Μίτια δεν το ήξερε αυτό. Διηγούνταν πως ο Ρακίτιν κατακοκκίνησε από την τροπή στην καρέκλα του. Η Γκρούσετνα, πριν μπει ακόμα μέσα στην αίθουσα, έμαθε με κάποιον τρόπο πως αυτός είχε καταθέσει ενάντια στο Μίτια και γι' αυτό είχε θυμώσει μαζί του. Όλη η προηγούμενη κατάθεση του κυρίου Ρακίτιν, όλη η ευγένειά του, όλες οι ρητορίες του για τη δουλοπαρικία, για την πολιτική αταξία της Ρωσίας, όλα αυτά είχαν καταστραφεί τελειωτικά στη συνείδηση του ακροατηρίου. Ο δικηγόρος ήταν ικανοποιημένος. Πάλι ο Θεός έβαλε το χέρι του. Η κατάθεση της Γκρούσετνας δεν κράτησε πολλή ώρα, μα και δεν μπορούσε βέβαια να καταθέσει τίποτα το ιδιαίτερο νέο. Άφησε στο ακροατήριο πολύ δυσάρεστη εντύπωση πάντως. Εκατοντάδες περιφρονητικά βλέμματα καρφώθηκαν πάνω της όταν αυτή κάθισε στη θέση της αρκετά μακριά από την Κατερίνα Ιβάνοφνα. Όλη την ώρα που τη ρωτούσαν, ο Μίτια σώπαινε και έμενε σαν απολυθωμένος με τα μάτια χαμηλωμένα. Παρουσιάστηκε τότε ο μάρτυρας Ιβάν Φιοντόροβιτς. Θα παρατηρήσω πως τον είχαν καλέσει πριν από τον Αλιώσα. Μα ο δικαστικός κλητήρας ανέφερε τότε στον πρόεδρο πως από ξαφνική αδιαθεσία ή κάποια άλλη κρίση ο μάρτυρας δεν μπορεί να εμφανιστεί τώρα. Μα μόλις γίνει καλά, τότε θα δώσει την κατάθεσή του. Όποτε δηλαδή του ζητηθεί. Αυτό είναι αλήθεια. Κανένας δεν το άκουσε και το μάθανε αργότερα. Η εμφάνισή του στην αρχή δεν προσέχτηκε καθόλου σχεδόν. Οι κυριότεροι μάρτυρες, ιδιαίτερα οι δύο αντίζηλες, είχαν κάνει κιόλας την κατάθεσή τους. Η περιέργεια είχε προς το παρόν ικανοποιηθεί. Το ακροατήριο είχε μάλιστα κουραστεί. Επρόκειτο ακόμα να ακουστούν μερικοί μάρτυρες που κατά πάσαν πιθανότητα δεν θα μπορούσαν να προσθέσουν τίποτα νεότερο σε αυτά που είχαν κιόλας κατατεθεί. Και στο μεταξύ η ώρα περνούσε. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πλησίασε κάπως καταπληκτικά αργά, μη κοιτάζοντας κανένα, και χαμήλωσε μάλιστα το κεφάλι του σαν να σκέφτονταν κάτι. Φλουσιρός. Ήταν ντυμένος άψογα, μα από το πρόσωπό του, εμένα τουλάχιστον, μου έκανε εντύπωση πως δεν ήταν καλά. Τούτο το πρόσωπο είχε κάτι το χωματένιο, κάτι που θύμιζε άνθρωπο που πεθαίνει. Τα μάτια του ήταν θολά. Τα σήκωσε και κοίταξε ένα γύρο αργά-αργά την αίθουσα. Ο Αλιώσα αναπήδησε ξαφνικά από την καρέκλα του και αναστέναξε. Το θυμάμαι αυτό. Αναστέναξε. Μα και αυτό λίγοι το παρατηρήσανε. Ο πρόεδρος άρχισε να του λέει πως είναι μάρτυρας χωρίς όρκο. Πως μπορεί να μιλήσει ή να σοπάσει. Μα πως φυσικά όλα όσα θα πει πρέπει να είναι κατά συνείδηση. Και τα λοιπά. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τον άκουγε και τον κοίταζε με θολό βλέμμα. Μα ξάφνου το πρόσωπό του άρχισε αργά-αργά να πλαταίνει σε ένα χαμόγελο. Και μόλις ο πρόεδρος που τον κοίταζε με απορία τελείωσε, αυτός ξάφνου έβαλε τα γέλια. Και ύστερα, άλλο τίποτα, ρώτησε δυνατά. Όλοι ησυχάσανε στην αίθουσα, σαν κάτι να αισθάνθηκαν. Ο πρόεδρος ανησύχησε. «Μήπως δεν αισθάνεστε ακόμα εντελώς καλά?» πρόφερε αυτός γυρεύοντας με το βλέμμα του τον

Μην ανησυχείτε, εξοχότατε. Είμαι αρκετά υγιής και μπορώ να σας διηγηθώ μερικά πράγματα ενδιαφέροντα. Απάντησε ξάφνου, εντελώς ήρεμα και με σεβασμό, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Έχετε να ανακοινώσετε τίποτα το ιδιαίτερο? Ρώτησε ο πρόεδρος με κάποια δυσπιστία ακόμα. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς χαμήλωσε το κεφάλι, αργοπόρησε μερικά δευτερόλεπτα και ξανασηκώνοντας το κεφάλι, απάντησε σαν να τράβηξε. Όχι, δεν έχω. Δεν έχω τίποτα το εξαιρετικό.

άρχισαν να του υποβάλουν ερωτήσεις. Απαντούσε σαν αθελά του, κάπως υπερβολικά σύντομα, με κάποια μάλιστα αηδία που όλο και μεγάλωνε. Αν και για να λέμε την αλήθεια, απαντούσε παρόλα αυτά λογικά. Σε πολλές ερωτήσεις έλεγε πως δεν ξέρει τίποτα. Για τους λογαριασμούς του πατέρα του με τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς δεν ήξερε τίποτα. Και ούτε ασχολήθηκα με αυτό, πρόφερε. Για τις απειλές να σκοτώσει τον πατέρα, είχε ακούσει από τον κατηγορούμενο για τα λεφτά στο φάκελο. Είχε ακούσει από τον Σμερνιακόφ. Όλα τα ίδια και τα ίδια, διέκοψε ξαφνικά με κουρασμένο ύφος. Δεν μπορώ να πω τίποτα ιδιαίτερο στο δικαστήριο. Βλέπω πως είσαστε αδιάθετος και καταλαβαίνω τα συναισθήματά σας, άρχισε να λέει ο πρόεδρος. Γύρισε κιόλας στον εισαγγελέα και στον συνήγορο, καλώντας τους να υποβάλουν ερωτήσεις, αν το έβρισκαν απαραίτητο. Όταν ξάφνου, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, με τσακισμένη φωνή παρακάλεσε, «Αφήστε με, εξοχότατε. Αισθάνομαι τον εαυτό μου πολύ άσχημα». Λέγοντας αυτά, χωρίς να περιμένει την άδεια, γύρισε ξάφνου και άρχισε να προχωρεί για να βγει από την αίθουσα. Μα όταν έκανε κάπου 4 βήματα, σταμάτησε, σαν κάτι να σκέφτηκε εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Χαμογέλασε και ξαναγύρισε αμέσως στη θέση. Είμαι και εγώ εξοχότατε, σαν εκείνη τη νεαρή χωρική. Ξέρετε πώς το λένε. Θέλω πάω, θέλω δεν πάω. Τρέχουνε πίσω της με τον ηφικό της για να την τίσουν και να την πάνε στην εκκλησιά. Και αυτή λέει και ξαναλέει, θέλω πάω, θέλω δεν πάω. Αυτό γίνεται σε κάποια μας εθνικότητα. «Τι θέλετε να πείτε με αυτό?» ρώτησε αυστηρά ο πρόεδρος. «Να», έβγαλε ξάφνου ο Ιβάν Φιοντόροβιτς μια δέσμη χαρτονομίσματα. «Να τα λεφτά. Εκείνα, τα ίδια, που βρίσκονταν σε εκείνον το φάκελο». Έδειξε με το κεφάλι του το τραπέζι με τα πιστήρια, που γι' αυτά σκότωσαν τον πατέρα. «Πού να τα βάλω?» «Κυρία δικαστική κλητήρα, πάρτε τα». Ο κλητήρας πήρε τη δέσμη και την έδωσε στον πρόεδρο. «Πώς έγινε και βρεθήκανε αυτά τα χρήματα στα χέρια σας?» «Αν είναι εκείνα τα ίδια», πρόφερε κατάπληκτος ο πρόεδρος. «Μου τα έδωσε ο Σμερνιακόφ, ο δολοφόνος, εχθές. Ήμουνα στο σπίτι του λίγη ώρα πριν κρεμαστεί. Αυτός σκότωσε τον πατέρα και όχι ο αδελφός μου. Αυτός σκότωσε και εγώ τον δίδαξα να σκοτώσει. Ποιος δεν επιθυμεί το θάνατο του πατέρα του? Είστε στα λογικά σας ή όχι?» του ξέφυγε του πρόεδρου. «Αυτό είπα ίσα ίσα, ότι έχω τα λογικά μου, τα άτιμα τα λογικά που έχετε κι εσείς και όλα αυτά τα μούτρα», γύρισε ξαφνικά προς το ακροατήριο. «Σκοτώσανε έναν πατέρα και όλοι υποκρίνονται πως τρόμαξαν», είπε τρίζοντας τα δόντια του με μια μανιασμένη περιφρόνηση. «Υποκρίνονται ο ένας μπροστά στον άλλον. Ψεύτες. Όλοι επιθυμούν τον θάνατο του πατέρα τους. Η μια οχιά τρώει την άλλη. Αν δεν υπήρχε εδώ πατροκτονία, όλοι αυτοί θα θυμώνανε και θα φεύγανε έξω φρενών. Θεάματα. Άρτων και θεάματα. Μα κι εγώ καλός είμαι. Έχετε νερό ή όχι? Δώστε μου να πιω λίγο νεράκι, για όνομα του Χριστού».
άνοιξε ξαφνικά το κεφάλι του. Ο κλητήρος τον πλησίασε αμέσως. Ο αλλιώς αξάφνου σηκώθηκε και φώναξε. «Είναι άρρωστος. Μην τον πιστεύετε. Έχει παραλήρημα». Η Κατερίνα Ιβάνοβνα σηκώθηκε ορμητικά από την καρέκλα της και ακίνητη από τη φρίκη κοίταζε τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Ο Μίτια σηκώθηκε και με κάποιο άγριο στραβό χαμόγελο κοίταζε και άκουγε άπλιστα τον αδερφό του. «Ησυχάστε, ησυχάστε. Δεν είμαι τρελός. Είμαι μονάχα φωνιάς», άρχισε πάλι ο Ιβάν. «Από ένα φωνιά δεν μπορείτε δα να ζητάτε αλλιέπεια», πρόσθεσε ξάφνου, άγνωστο γιατί, και γέλασε σπασμωδικά. Ο εισαγγελέας, με φανερή σύγχυση, έσκυψε στον πρόεδρο. Οι δικαστές ψιθυρίζανε κάτι ανήσυχο ο ένας τον άλλον. Ο δικηγόρος έστησε το αυτί του. Η αίθουσα νεκρώθηκε από την αναμονή. Ο πρόεδρος ξαφνικά σαν να συνήλθε. «Μάρτης, τα λόγια σας είναι ακατανόητα και απαράδεκτα. Ησυχάστε. Ησυχάστε αν μπορείτε και μιλήστε μας. Διηγηθείτε μας, αν πραγματικά έχετε τίποτα να μας διηγηθείτε. Με τι μπορείτε να υποστηρίξετε μια τέτοια ομολογία, αν μονάχα δεν παραμιλάτε. Αυτό είναι ίσα ίσα που δεν έχω μάρτυρες. Ο σκύλος ο Σμερνιακόφ δεν θα σας στείλει την κατάθεσή του από τον άλλο κόσμο μέσα σε φάκελο. Εσείς όλο φακέλους θέλετε. Φτάνει ο ένας που έχετε. Φτάνει ο ένας και περισσεύει. Δεν έχω μάρτυρες. Δεν έχω μάρτυρες εγώ. Εκτός από έναν, ίσως», χαμογέλασε σκεφτικός. Ποιος είναι ο μαρτυράς σας?» «Είναι με ουρίτσα, εξοχότατε. Δεν είναι σύμφωνος με τους τύπους. Μην του δίνετε σημασία. Ψωλιάρης είναι. Ένας ασήμαντος διαβολάκος», πρόσθεσε πάβοντας ξάφνου να γελάει και σαν πως εμπιστευτικά. «Ίσως να είναι και κάπου εδώ. Να, εδώ. Εκεί κάτω. Κάτω από το τραπέζι. Με τα πιστήρια. Πού αλλού θα μπορούσε να κάτσει, αν όχι εκεί. Ακούστε με. Εγώ του είπα, δεν θέλω να σοπάσω. Και εκείνος μίλαγε για την γεωλογική ανατροπή. Ανοησίες. Ελευθερώστε λοιπόν το έκτρωμα». Αυτός άρχισε να τραγουδάει έναν ύμνο. «Είναι γιατί αισθάνεται ελαφριά τη συνείδησή του. Τον ακούτε?» «Το ίδιο. Όπως και ένας μεθυσμένος κανάλιας. Θα ξεφώνιζε τότε. Το πήγε ο Βάνκα. Το πήγε ο Βάνκα μου στην Πετρούπολη. Ενώ εγώ για 2 δευτερόλεπτα χαράς θα έδινα ένα 400 εκατομμύρια 400 εκατομμύρια. Δεν με ξέρετε εσείς εμένα. Πόσο είναι όλα ανόητα εδώ σε εσάς. Λοιπόν, να τελειώνουμε. Πάρτε εμένα αντί για αυτόν. Δεν μπορεί να ήρθα χωρίς λόγο. Γιατί όλα να είναι τόσο ανόητα?» Και έφερε το βλέμμα γύρω, αργά-αργά, σε όλη την αίθουσα, σαν να σκεφτότανε. Μα τώρα πια όλοι αναταράχτηκαν. Ο Αλιώσα έκανε να ορμήσει προς το μέρος του. Μα ο κλητήρας τον άρπαξε κιόλας τον Ιβάν Φιοντόροβιτς από το χέρι. «Τι θα πει πάλι αυτό?» ξεφώνησε αυτός, εξετάζοντας προσεκτικά τον κλητήρα. Και ξαφνικά, αρπάζοντας τον από τους ώμους, τον πέταξε με μανία χάμου. Μα η φλουρά είχε πια καταφτάσει. Τον σήκωσαν στα χέρια και τότε αυτός άρχισε να ουρλιάζει σπαραχτικά. Και όλη την ώρα που τον βγάζαν έξω, ούρλιαζε και φώναζε κάτι ασυνάρτητο. Έγινε φασαρία. Δεν τα θυμάμαι όλα με τη σειρά τους. Ήμουν κι εγώ ταραγμένος.
και δεν πρόφτασα να τα παρακολουθήσω όλα. Ξέρω μονάχα πως ύστερα, όταν όλα πια ησυχάσανε και όλοι καταλάβανε περί τίνος πρόκειται, ο κλητήρας βρήκε τον πελά του, παρόλο που εξήγησε στους προϊστάμενούς του πως ο μάρτυρας ήταν όλο τον καιρό υγιής, πως τον κοίταξε ο γιατρός όταν εδώ και μία ώρα του ήρθε μία ελαφριά ζάλη, μα πως πριν μπει στην αίθουσα μίλουσε λογικά, έτσι που κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει τίποτα. Απέναντίας, ο ίδιος επέμενε και ήθελε με κάθε τρόπο να δώσει κατάθεση. Μα πριν ησυχάσουν όλοι και έρθουν στον εαυτό τους, ακολούθησε μια δεύτερη σκηνή. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα έπαθε νευρική κρίση. Κράβγαζε δυνατά. Έβαλε τα κλάματα, μα δεν ήθελε να φύγει. Παρακαλούσε να μην τη βγάλουν έξω. Και ξάφνου φώναξε στον πρόεδρο.

πρέπει να κάνω ακόμα μια κατάθεση. Τώρα αμέσως. Αμέσως. Πάρτε το. Διαβάστε το γρήγορα γρήγορα. Είναι το γράμμα αυτού του τέρατος. Αυτού νου. Αυτού νου. Έλεγε δείχνοντας το Μύτια. Αυτός σκότωσε τον πατέρα του. Θα το δείτε αμέσως. Μου γράφει πως θα σκοτώσει τον πατέρα του. Ενώ εκείνος είναι άρρωστος. Άρρωστος. Έχει παραλήρημα. Είναι τρεις μέρες τώρα που το βλέπω πως έχει πυρετό. Έτσι φώναζε. Έξω φρενών. Ο πλητήρας πήρε το χαρτί που αυτή πρότεινε στον πρόεδρο. Και εκείνη πέφτοντας στο κάθισμά της, κρύβοντας το πρόσωπό της με τα χέρια της, άρχισε να κλαίει σπασμωδικά και με λυγμούς και καταπνίγοντας και τον παραμικρό στεναγμό από φόβο μην τη βγάλουν από την αίθουσα. Το χαρτί που έδωσε ήταν εκείνο το ίδιο γράμμα του Μύτια που το είχε στείλει από την ταβέρνα πρωτεύουσα που ο Ιβάν Φιοντόροβιτς ονόμαζε μαθηματική σπουδαιότητα ντοκουμέντο. Άλλη μόνο. Το δικαστήριο παραδέχτηκε αυτή τη μαθηματικότητά του και αν δεν υπήρχε αυτό το γράμμα, ίσως και να μην καταστρέφονταν ο Μύτια ή τουλάχιστον η καταστροφή του δεν θα ήταν τόσο φρικτή. Το ξαναλέω. Ήταν δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς όλες τις λεπτομέρειες. Και τώρα ακόμα όλα μου παρουσιάζονται εντελώς συγκεχημένα. Ο πρόεδρος βέβαια θα ανακοίνωνε αμέσως το καινούριο ντοκουμέντο στους δικαστές, στον εισαγγελέα, στο συνήγορο, στους ενόρκους. Θυμάμαι μονάχα πως άρχισαν να ρωτάνε τη μάρτυρα στην ερώτηση «Ησύχασε τα χάφτη» που της απίστηνε ήρεμα ο πρόεδρος. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα αναφώνησε ορμητικά. Είμαι έτοιμη. Έτοιμη. Είμαι εντελώς σε κατάσταση να σας απαντήσω. Πρόσθεσε φανερά φοβισμένη πως αυτοί για κάποιον λόγο δεν θα θελήσουν να την ακούσουν. Την παρακάλεσαν να δώσει λεπτομέρειες, να δώσει εξηγήσεις. Τι γράμμα είναι αυτό και κάτω από ποιες συνθήκες το έλαβε. Το έλαβα την παραμονή του εγκλήματος. Μα το είχε γράψει μια μέρα πιο πριν, στη ταβέρνα. Θα πει λοιπόν πως το έγραψε δύο μέρες πριν από το έγκλημά του. Κοιτάξτε, είναι γραμμένο σε κάποιο λογαριασμό. Αυτός τότε με μισούσε. Γιατί μόνος του φέρθηκε παλιανθρωπίστηκα και πήγε σε αυτό εκεί το γήμεο. Και γιατί ακόμα μου χρωστούσε εκείνες τις 3.000. Ντρεπότανε και ο ίδιος για τις 3.000. Για την ίδια την ποταπότητά του. Αυτές οι 3.000. Να πώς έγιναν. Σας παρακαλώ. Σας υπετεύω να με ακούσετε. 3 εβδομάδες πρωτού σκοτώσει τον πατέρα του, ήρθε ένα πρωί στο σπίτι μου. Εγώ ήξερα πως του χρειάζονταν χρήματα και ήξερα γιατί. Ναι, ναι, ακριβώς για να δελεάσει αυτό το γήμεο, για να την πάρει και να φύγουν. Το ήξερα τότε πως με είχε απατήσει και θέλει να με παρατήσει. Το ήξερα. Κι εγώ. Εγώ η ίδια του έδωσα τότε αυτά τα χρήματα. Εγώ η ίδια του πρότεινα τάχα για να τα στείλει στην αδερφή μου στη Μόσχα. Και όταν του τα έδινα τον κοίταζα στα μάτια και του είπα πως μπορεί να τα στείλει όποτε θέλει, ακόμα και ύστερα από έναν μήνα. Πως λοιπόν να μην κατάλαβε πως του έλεγα κατά πρόσωπο σου χρειάζονται λεφτά για να με απατήσεις με την πρόστιχή σου. Ένα λοιπόν τα λεφτά. Πάρτα. Εγώ η ίδια σου τα δίνω. Πάρτα.
είσαι τόσο άτιμος. Πάρτα. Ήθελα να τον ξεμασκαρέψω μπροστά στα ίδια του τα μάτια. Αυτός θα πήρε. Τα πήρε και έφυγε. Και τα ξόδεψε με αυτήν. Με αυτήν την πρόστιχη. Μέσα σε μια νύχτα. Μα το κατάλαβε. Το κατάλαβε πως όλα τα ξέρω. Σας βεβαιώνω πως το κατάλαβε. Κατάλαβε όμως και τούτο. Πως εγώ δίνοντάς του τα λεφτά, τον δοκιμάζω μονάχα. Θα είναι τάχα τόσο άτιμος, ώστε να τα πάρει από μένα. Ή δεν θα είναι. Τον κοίταζα στα μάτια. Και αυτός το ίδιο. Με κοίταζε στα μάτια. Όλα τα καταλάβαινε. Και τα πήρε. Τα πήρε. Τα πήρε και έφυγε με τα λεφτά μου. Έφυγε με αυτήν. Αλήθεια κάτια. Ούρλιαξε ξάφνω μύτια. Σε κοίταζα στα μάτια. Και καταλάβαινα πως με ατίμαζες. Με ατίμαζες. Κι όμως παρόλα αυτά τα πήρα. Τα πήρα τα λεφτά σου. Περιφρονήστε τον παλιάνθρωπο. Περιφρονήστε τον όλοι. Το αξίζω. Κατηγορούμενε. Μια λέξη ακόμα να πείτε και θα σας βγάλω έξω. Φώναξε ο πρόεδρος. Αυτά τα λεφτά τον βασανίζανε. Τον βασανίζανε συνέχεια. Η Κάτια με σπασμωδική βιασύνη συνέχισε. Ήθελε να μου τα δώσει. Το ήθελε, αυτό είναι αλήθεια. Μα του χρειάζονταν λεφτά. Για αυτήν την πρόστιχη. Να λοιπόν που σκοτώνει τον πατέρα του. Μα τα λεφτά δεν μου τα επιστρέφει. Φεύγει μαζί της σε εκείνο το χωριό που τον πιάσανε. Εκεί πάλι τα γλέντισε αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά που έκλεψε από τον πατέρα του. Από τον πατέρα του που σκότωσε. Και μια μέρα πριν από το φόνο, μου έγραψε αυτό το γράμμα. Το έγραψε μεθυσμένος. Αυτό το κατάλαβα αμέσως τότε. Το έγραψε από μίσος. Και ξέροντας, όντας βέβαιος, πως εγώ σε κανέναν δεν θα το δείξω αυτό το γράμμα. Ακόμα κι αν σκότωνε. Αλλιώς δεν θα το έγραφε. Ήξερε πως δεν θα ήθελα να τον εκδικηθώ. Ήξερε πως δεν ήθελα να τον καταστρέψω. Μα διαβάστε. Διαβάστε προσεκτικά. Προσεκτικότερα. Διαβάστε. Παρακαλώ. Θα δείτε πως στο γράμμα όλα τα περιέγραφε. Όλα. Από πριν. Πως θα σκοτώσει τον πατέρα του και πού βρίσκονται τα λεφτά. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε παρακαλώ. Προσέξτε. Μη σας διαφύγει αυτή η φράση. Θα σκοτώσω αρκεί να έχει φύγει ο Ιβάν. Θα πει λοιπόν πως από πρώτα το μελέτησε με κάποιο τρόπο πως θα σκοτώσει. Αυτά, είπε με κακεντρέχεια στο δικαστήριο η Κατερίνα Ιβάνο.

αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμις Τηλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδελφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άλης Αλεξάνδρου, εκδόσεις «Γκοβόστη», για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει από το βιβλίο του πατρός Δημητρίου Στανιλωάε «Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος». Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Δογματική Θεολογία. Εκδόσεις Αρμός.

αποκάλυψης, ο άνθρωπος έμαθε αυτό που μπορεί να καταλάβει από τη φυσική αποκάλυψη όταν φωτίζεται από την υπερφυσική αποκάλυψη. Στη φύση το ενσυνείδητο δημιούργημα βλέπει την παντοδυναμία του Θεού, την αγαθότητα του Θεού, τη σοφία του Θεού ως δημιουργού και προνοητού, μαθαίνοντας και αυτό το ίδιο να είναι καλό, σοφό και να τίνει προς την τελική ένωση μαζί του. Ακόμη και ο θάνατος και η ανικανότητά μας να συνηθίσουμε την ιδέα του μας διδάσκει να μην προσκολόμαστε σε αυτόν τον κόσμο και μας δείχνει ότι είμαστε δημιουργημένοι για την αιώνια ύπαρξη. Πολλοί από τους λόγους της υπερφυσικής αποκάλυψης μας διδάσκουν τα ίδια πράγματα. Ο άνθρωπος όμως δεν γνωρίζει τη δυνατότητα της εκπλήρωσης του νοήματος της ζωής του παρά μόνο από τους λόγους και τις πράξεις της υπερφυσικής αποκάλυψης. Μόνο αυτά του δείχνουν ότι μπορεί να σωθεί από τη διαφθορά της φύσης. Μόνο αυτά ανοίγουν στον πίστο άνθρωπο την προοπτική της μη διάλυσης του μέσα στη φύση, που υπόκειται στη διαφθορά όλων των ατομικών μορφών, καθώς και τη δυνατότητα της σωτηρίας. Μόνο τα δόγματα της πίστης που προέρχονται από την υπερφυσική αποκάλυψη εξασφαλίζουν στον άνθρωπο την προοπτική μιας ελευθερίας απέναντι στη φύση, ακόμη και στην επίγεια ζωή και μια πλήρη ελευθερία στην αιώνια ύπαρξη. Από αυτό βλέπει κανείς πως οι ενέργειες της υπερφυσικής αποκάλυψης δεν καταργούν την ανθρώπινη φύση ως προσωπική φύση, αλλά αντίθετα την ανυψώνουν από την κατάσταση αδυναμίας και διαφθοράς της ακεραιότητάς της, που βρίσκεται στο επίπεδο της διαιώνησης, στην τελείωση που υποθεί να φτάσει. Ακόμη και το γεγονός ότι οι ενέργειες αυτές συνοδεύονται από λόγους, οι οποίοι στην ουσία δεν ζητούν από τον άνθρωπο παρά μία βίωση, που να μην είναι βυθισμένη εντελώς στον κόσμο, αλλά προσανατολισμένη προς τον Θεό, έτσι όπως απαιτεί από αυτόν και η φυσική αποκάλυψη. Δείχνει ότι οι ενέργειες της υπερφυσικής αποκάλυψης δεν επιδιώκουν αλλά την ανύψωση της φύσης μας από την κατάσταση της πτώσης και την εκπλήρωση του πόθου μας για την τελείωση στην αιωνιότητα. Οι λόγοι που συνόδευαν τις περισσότερες φορές αυτές τις ενέργειες δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να ζητούν από τον άνθρωπο να εργάζεται στην επίγεια ζωή έτσι ώστε να γίνει ικανός για την αιώνια ζωή, η προοπτική της οποίας φάνηκε δυνατή χάρη στις ενέργειες αυτής της υπερφυσικής αποκάλυψης. Αυτό όμως απαιτεί και ο φυσικός νόμος, ο γραμμένος στη συνείδηση. Γι' αυτό όταν ο Απόστολος Παύλος και ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής μιλάνε για την ισότητα του φυσικού νόμου με τον γραπτό νόμο, αναφέρονται ιδιαίτερα στην ηθική διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης και όχι στους δύο τρόπους αποκάλυψης του Θεού, δηλαδή στην αποκάλυψη μέσα από τα φαινόμενα της φύσης και στην αποκάλυψη μέσα από την άμεση ομιλία και τις υπερφυσικές ενέργειες. Για την κατανόηση όμως του γεγονότος ότι η υπερφυσική αποκάλυψη γίνεται μέσα από την άμεση ομιλία και μέσα από τις υπερφυσικές ενέργειες, αλλά δεν αντιφράσκει ούτε προς τη φύση, ούτε προς τη φυσική πίστη, αντίθετα την επιβεβαιώνει και την τελειοποιεί. Είναι αναγκαίο να δείξουμε αυτό που έχουν κοινό και οι δύο και αυτό που διακρίνει την υπερφυσική αποκάλυψη από τη φύση και από την αποκάλυψη του Θεού μέσα από τη φύση. Η σύμπτωση και η διάκριση των δύο αποκαλύψεων. Η αντικειμενική έννοια της φυσικής αποκάλυψης. Το αδιέρετο των δύο τρόπων αποκάλυψης και το κατά ένα μέρος κοινό περιεχόμενό τους, που προσφέρεται με ένα έμεσο τρόπο μέσα από την αντικειμενική φυσική αποκάλυψη και με ένα πιο καθαρό τρόπο μέσα από την υπερφυσική αποκάλυψη, δεν θα μπορούσαν να κατονοηθούν αν πιστεύαμε ότι στη φυσική αποκάλυψη παίρνει ενεργό μέρος μόνο ο άνθρωπος, όπως μας συνήθισε η δυτική θεολογία. Η απόσπαση από το Θεό της φύσης, μέσα από την οποία αυτός μιλάει και ενεργεί, ή μιλάει ενεργώντας και ενεργεί μιλώντας, οδήγησε εύκολα σε διάφορες αντιλήψεις που ήθελαν να εξηγήσουν τον κόσμο αποκλειστικά πάνω στη βάση μιας ενδοκοσμικής πραγματικότητας. Η φυσική αποκάλυψη είναι όμως αδιαχώριστη από την υπερφυσική αποκάλυψη. Και ο πιστός αισθάνεται πως βρίσκεται και μέσα από τη φυσική αποκάλυψη σε άμεση σχέση με τον Θεό. Αυτό γίνεται όμως μονάχα αν ο Θεός εκδηλώνεται συνέχεια μέσα από τη φυσική αποκάλυψη, μιλώντας και ενεργώντας συνέχεια μέσα από όλα τα πράγματα και μέσα από όλους τους συνδυασμούς που αυτός επιλέγει και μέσα από όλους τους λόγους που με όλα αυτά προκαλεί
ή και άμεσα φέρνει στην ανθρώπινη συνείδηση, οδηγώντας έτσι τον άνθρωπο προς την πραγματοποίηση του νοήματος της ύπαρξής του στην αιώνια ένωση μαζί του. Στην ουσία ο Θεός μιλάει και ενεργεί συνέχεια μέσα από τα πράγματα που δημιούργησε και κυβερνά, δημιουργώντας πάντοτε καινούργιες περιστάσεις. Ο Θεός καλεί με αυτές κάθε άνθρωπο να εκπληρώσει τα καθήκοντά του απέναντί του και απέναντι στους συνανθρώπους του και ταυτόχρονα απαντά κάθε στιγμή στις επιπλήσεις του ανθρώπου. Τα πράγματα και οι περιστάσεις αυτές είναι φανερούμενοι λόγοι του Θεού, επομένως ρήματα παραστατικά. Ο Θεός μιλάει όμως σε εμάς ιδιαίτερα με τους λόγους που προκαλεί στη συνείδησή μας, όταν θέλουμε ή πρέπει να κάνουμε κάτι. Ή στην περίπτωση που κάναμε κάτι κακό, μας μιλάει μέσα από τύψεις, στενοχώριες και αρρώστιες. Με όλα αυτά ο Θεός μας καθοδηγεί προς την τελείωσή μας, σαν μέσα από ένα συνεχή διάλογο, ανοίγοντας για μας την προοπτική προς την τέλεια εκπλήρωση του νοήματος της ύπαρξής μας, στην κοινωνία με τον άπειρο Θεό. Ο προφήτης Δαβίδ αναφέρει συχνά στην ομιλία του Θεού μέσα από το μεγαλείο της φύσης, αλλά επίσης αναφέρει ότι ο Θεός μιλάει μέσα από διάφορες στενοχώριες ή χαρές που ο ίδιος φέρνει στη ζωή του ανθρώπου. Για το πρώτο είδος ομιλίας παραθέτουμε. Οι ουρανοί λεγούνται δόξαν Θεού, ποιήση δεν χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Η μέρα τη μέρα ερεύγεται ρήμα, και νύχτα νυχτή αναγγέλει γνώση. Ούκ ησύν λαλιέ ουδέ λόγοι, όν ουχή ακούνται εφωνέ αυτών. Εισπάσιν τη γίνε ξύλιδεν ο φόγκος αυτού και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Και για την ομιλία μέσα από στενοχώριες και βοήθειες παραθέτουμε. Και εισήκουσεν της δεήσεώς μου και ανοίγαγέ με εκλάκου ταλαιπωρίας και αποπειλού ηλίως. Ο Ελιούς περιγράφει πρώτα τη φωνή του Θεού στη συνείδηση του ανθρώπου μέσα από στενοχώριες και πόνους και έπειτα τη φωνή του μέσα από τα πράγματα. Εάν γάρ το άπαξ λαλήσε Κύριος, εν δε το δευτέρο εν ύπνιον ή εν μελέτη νυκτερινή, ως όταν επιπίπτει δεινός φόβος επ' ανθρώπης, επ' ενισταγμών επικήτης, αποδώσει δε ανθρώπης δικαιοσύνη. Η στάση του Θεού ως προσώπου απέναντί μας φανερώνεται μερικές φορές και στην άρνησή του να μας απαντήσει. Ίσως η εξασθένιση της αίσθησης της παρουσίας και της ενέργειας του Θεού διαμέσου της φύσης και διαμέσου της συνείδησης του ανθρώπου να οφείλεται και στην άρνησή του να απαντήσει σε εκείνους που δεν τον καλούν με όλη τους την καρδιά. Ο Ελίου συνεχίζει. Εκεί και κράξονδε και ου μη εισακούσει. Και από ύβρος πονηρών, άτοπα γάρ ου βούλεται ο Κύριος ειδήν. Αυτός γάρ ο παντοκράτορ, ορατής εστίν. Η φυσική αποκάλυψη πραγματοποιείται αντικειμενικά παντού και πάντα και απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο. Η φυσική αποκάλυψη, όσους την αναγνωρίζουν στο φως της υπερφυσικής αποκάλυψης, μαζί με τη διδασκαλία της τελευταίας και με το έργο τους, τους βοηθά να προχωρήσουν προς την αιώνια ζωή.

έμπνευση ως διευκρίνηση της φυσικής αποκάλυψης. Η υπερφυσική αποκάλυψη διευκρινίζει τον σκοπό της φυσικής αποκάλυψης και τους τρόπους πραγματοποίησης της. Στο φως της υπερφυσικής αποκάλυψης, οι χριστιανοί βλέπουν πως ο Θεός τους καθοδηγεί μέσα από τα πράγματα, τις περιστάσεις, τα καλά ή κακά γεγονότα της ζωής τους, μέσα από τη φωνή της συνείδησης ή μέσα από τις ιδέες τους, σε όλο και βαθύτερη κοινωνία μαζί του. Ξέρουν όμως ότι αυτή η κοινωνία πραγματοποιείται ολοκληρωμένα εν Χριστώ, που κατέβηκε πραγματικά σε μας. Γνωρίζουν ότι εν Χριστώ δόθηκε σταθερή βάση για την πλήρη ένωση ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο που πιστεύει σε Αυτόν, μέσα από την οποία ο άνθρωπος θα αιωνιοποιηθεί. Επομένως, η υπερφυσική αποκάλυψη διευκρινίζει τον τρόπο αυτής της καθοδήγησης και βοηθάει τη φύση μας που αποδυναμώθηκε από την αμαρτία και παρεμποδίζεται από το θάνατο να προχωρήσει πραγματικά προς την αιώνια και πλήρη ένωση με τον Θεό. Οι χριστιανοί βλέπουν πως η φυσική αποκάλυψη διευκρινίζεται και συμπληρώνεται με την υπερφυσική αποκάλυψη που κορυφώνεται εν Χριστώ και οι δύο οδηγούν προς το Θεό ως τελικό και αιώνιο σκοπό. Με τη φυσική αποκάλυψη, ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο που πιστεύει σε Αυτόν στον στόχο της ένωσης μαζί Του διαμέσου της έμεσης ομιλίας και διαμέσου των πραγμάτων, χρησιμοποιώντας διάφορες περιστάσεις, προβλήματα, δυσκολίες, πόνους και με τους λόγους που Αυτός προκαλεί στη συνείδησή Του για να προχωρήσει προς Αυτόν με τον σωστό τρόπο αντιμετώπισής Τους, συνεπώς χρησιμοποιώντας τα πράγματα που υπάρχουν στη φύση. Ενώ με την υπερφυσική αποκάλυψη ο Θεός κάνει να προβληθούν στη συνείδηση του πιστού κατά κάποιο άμεσο τρόπο δικοί του λόγοι, οι λόγοι που τονίζουν το πρόσωπό του, μη ενεργώντας μέσα από τη φύση, αλλά με μια ομιλία και ενέργεια που κάνουν πιο καθαρή την παρουσία του προσώπου του στην καθοδήγηση του ανθρώπου προς την ένωση με Αυτόν ως τελικό του στόχο. Ο Θεός προβαίνει έτσι λοιπόν σε άμεση και φανερή κοινωνία με τον πιστό, πράγμα που πείθει τον τελευταίο για την ύπαρξη του Θεού και ικανοποιεί τη δίψα του για την κοινωνία με το άπειρο πρόσωπο. Ταυτόχρονα τον διαβεβαιώνει ότι δεν εγκαταλείπεται στη διάθεση ορισμένων τυφλών δυνάμεων που τον οδηγούν στον αφανισμό, αλλά ανυψώνεται στη σχέση με το υπέρτατο πρόσωπο. Αυτό θα τον οδηγήσει προς την αιωνιοποίησή του σε μια πλήρη κοινωνία μαζί του. Η υπερφυσική αποκάλυψη ως έξοδος στην αμεσότερη αίσθηση του Θεού. Αυτή η έξοδος στην αμεσότερη αίσθηση του προσώπου του Θεού με την ομιλία Του και με την καθοδήγηση των πιστών για την πλήρη ένωσή τους μαζί Του φαίνεται στο γεγονός ότι ο Θεός στέλνει ειδικά συνειδητά όργανα στα οποία αποκαλύπτεται μιλώντας με σκοπό στη συνέχεια να μεταδώσουν αυτά στους άλλους τους λόγους και τα σχέδιά Του σε ό,τι τους αφορά. Στη φυσική αποκάλυψη, ο καθένας γνωρίζει το Θεό με την ομιλία Του μέσα από τα πράγματα και τις καταστάσεις και μέσα από προσωπικά συμβάντα. Η επικοινωνία με το Θεό δεν διενεργείται όμως με τόσο εμφανή τρόπο. Ανάμεσα στον άνθρωπο, στο ανθρώπινο πρόσωπο και το Θεό, παρεμβάλλονται αναρρύθμιτα πράγματα που βάζουν σε κίνδυνο την κοινωνία του πρώτου με το Θεό. Στην υπερφυσική αποκάλυψη, ο Θεός αποκαλύπτεται ως πρόσωπο πεντακάθαρα, αφού καλεί και στέλνει ένα ορισμένο πρόσωπο σε μια ανθρώπινη κοινότητα. Το πρόσωπο αυτό πορεύεται προς την κοινότητα αυτή με υπευθυνότητα έντονα αφυπνισμένη από τον Θεό. Έτσι, από τη μια μεριά, ο Θεός επιβεβαιώνει τη φυσική πίστη του ανθρώπου για τη μελλοντική ολοκλήρωση του νοήματός του στην ένωση με τον Θεό, και από την άλλη του δείχνει ότι αυτή η ένωση δεν προετοιμάζεται και δεν θα πραγματοποιηθεί με απομόνωση, αλλά με την αλληλεγγύη όλων των ανθρώπων μεταξύ τους. Και γι' αυτό η προετοιμασία αυτή δεν γίνεται μόνο μέσα από τα πράγματα όπως ερμηνεύονται απομονωμένα από κάθε άνθρωπο, αλλά και με την αποστολή ενός προσώπου που προσελκύει την προσοχή όλων στο περιεχόμενο του μηνύματός του. Με την υπερφυσική αποκάλυψη, ο Θεός δεν θέλει να σώσει μεμονωμένα άτομα, αλλά το σύνολο των πιστών σε μια αμοιβαία και κοινή υπευθυνότητά τους απέναντί του. Όλοι πρέπει να αλληλοβοηθούνται στην πρόοδο που έχει ως στόχο την τελείωση και την αιώνια ζωή και να ενδυναμώνουν τη μεταξύ τους κοινωνία που βασίζεται στην κοινωνία τους με τον Θεό. Ουσιαστικά, η μεταξύ τους κοινωνία
αποτελεί μια προϋπόθεση για την τελείωσή τους και για την πρόοδό τους προς αυτή. Η υπερφυσική αποκάλυψη σε ενέργειες. Για να φανερωθεί περισσότερο ως πρόσωπο ανώτερο από τη φύση και κυρίαρχο πάνω σε αυτή, ικανό να σώσει την ύπαρξή μας από την πτώση στη δουλεία της φύσης, ο Θεός κάνει γνωστό τον εαυτό του στα πλαίσια της υπερφυσικής αποκάλυψης κοντά στα άλλα και με υπερφυσικές ενέργειες ή πράξεις που δεν μπορούν να θεωρηθούν σαν φαινόμενα της φύσης. Οι πράξεις αυτές αποτελούν μια άλλη σειρά από ενσωματωμένους λόγους, ανώτερους από τους ενσωματωμένους στα πράγματα και στα φαινόμενα της φύσης. Συνεπώς, οι υπερφυσικές ενέργειες δεν γίνονται συνέχεια, επειδή στην περίπτωση αυτή θα μπορούσαν να φανούν παρόμοιες με τα φυσικά φαινόμενα που επαναλαμβάνονται. Οι ενέργειες αυτές δεν είναι μόνο υπερφυσικές, αλλά και έκτακτες. Εντάσσονται όμως γενικά μαζί με τις διδασκαλίες που τις συνοδεύουν σε μια ανωδική πορεία ολοένα και πιο έξυλης φανέρωσης του Θεού. Ο Θεός προετοιμάζει προοδευτικά την ανθρώπινη φύση που βρίσκεται στο χαμηλό επίπεδο της υποδούλωσής της στο θάνατο με την πνευματική της ανύψωση, ώστε να γίνει ικανή για να περάσει στο επίπεδο της κοινωνίας μαζί του, έτσι ώστε να γίνεται αδούλωτη από το θάνατο και ταυτόχρονα ικανή να συνειδητοποιήσει το πέρασμα αυτό. Οι ενέργειες της υπερφυσικής αποκάλυψης στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη, στις αρχές της συγκρότησης του λαού του Ισραήλ, οι υπερφυσικές ενέργειες αναφέρονται τις περισσότερες φορές στη φύση, αποβλέποντας τη διαμόρφωση της κοινότητας του λαού του Ισραήλ με τη γνώση ότι καθοδηγείται από έναν Θεό που είναι πάνω από τη φύση και στην επιτυχία της πιο στενής προσκόλλησης της κοινότητας μαζί του. Όταν την εποχή των προφητών αυτή η γνώση είχε διαμορφωθεί και είχε ενδυναμωθεί η πίστη αυτή, ο Θεός ενεργούσε πια περισσότερο δια τον λόγο του στις ψυχές των ανθρώπων για να τις ανυψώσει κοντά του. Δεν εγκαταλείπει όμως εντελώς τις υπερφυσικές ενέργειες που ασκούνται πάνω στη φύση. Στο πρόσωπο του Χριστού, οι υπερφυσικές ενέργειες που κατευθύνονται προς τη φύση αναφέρονται κυρίως στην ανθρώπινη φύση και ανταποκρίνονται στο πνευματικό της ανέβασμα, υποδεικνύοντας από το ένα μέρος το πνεύμα ως αιτία των υπερφυσικών πράξεων και από το άλλο μέρος το μέγιστο πνευματικό επίπεδο, στο οποίο έχει ανυψωθεί η ανθρώπινη φύση εν Χριστώ και τέλος την προοπτική που ανοίγει αυτός για όλους όσους ενώνονται μαζί του δια της πίστεως.

υπερφυσικές ενέργειες και η μέγιστη πνευματική ανύψωση της ανθρώπινης φύσης εν Χριστώ. Η γραμμή των υπερφυσικών ενεργειών και η γραμμή της πνευματικότητας δεν συναντώνται εν Χριστώ στο μέγιστο του επίπεδο σαν δύο παράλληλα ύψη. Η μέγιστη πνευματικότητά του έχει ακριβώς μέσα της τη δύναμη που υπερβαίνει τον μηχανισμό αυτοματισμού της φύσης. Η υπέρβαση αυτού του αυτοματισμού της επανάληψης δεν γίνεται με μια εξωτερική υπέρβαση της φύσης όπως τη μυθολογία, αλλά είναι αποτέλεσμα ενεργοποίησης της ανώτερης δύναμης του πνεύματος που ξεπερνά τη φύση χωρίς όμως να την καταργεί. Ο προτεσταντισμός που γι' αυτόν η πνευματικότητα έχει μικρότερη αξία δεν μπορούσε γι' αυτό το λόγο να καταλάβει τις υπερφυσικές ενέργειες της ζωής του Χριστού και τις χαρακτήρισε μυθολογικές, γεγονός που οδήγησε λογικά στην ανάγκη της απομυθοποίησης. Οι αναφερόμενες στο πρόσωπο του Χριστού υπερφυσικές ενέργειες, όπως η υπερφυσική του γέννηση και η Ανάσταση, μόνο αν εξηγούνται με την ύψιστη δύναμη του πνεύματος, δεν καταργούν την ανθρώπινη φύση του και τη συμμετοχή της, αλλά την οδηγούν στο αποκορύφωμά της επειδή έχει ως ανώτερο συστατικό το πνεύμα, που έχει την ενδιάθετη κλίση να ενδυναμώνεται από το Θείο Πνεύμα. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού παραμένει έτσι σε μια αιώνια ύπαρξη. Γι' αυτό οι αναφερόμενες στην ανθρώπινη του φύση υπερφυσικές ενέργειες και πρωταρχικά η Ανάσταση είναι μάλλον ενέργειες αποκατάστασης αυτής της φύσης και της φύσης του κόσμου γενικά. Η ενσάρκωση του Χριστού αποτελεί ταυτόχρονα τόσο την κατάβαση του Θεού σε πλήρη κοινωνία με την ανθρωπότητα, όσο και τη μέγιστη ανύψωση της ανθρωπότητας. Θεός ενυνθρώπισεν, είναι εμείς θεοποιηθόμεν. Ο Χριστός έγινε απαρχή για όλους όσους πιστεύουν σε Αυτόν, τόσο με την υπερνίκηση των νόμων μιας φύσης πεσμένης στην αμαρτία, όσο και με το γεγονός ότι Αυτός οδηγεί έτσι στην τέλεια εκπλήρωση την αληθινή ανθρώπινη φύση που δημιουργήθηκε για να είναι δια της πνευματικοποίησής της σε κοινωνία με το Θεό. Το απόλυτο και ανυπότακτο στον αυτοματισμό της φύσης πρόσωπο. Τα λόγια του, εκφράζοντας την κατάστασή του ως τελείου ανθρώπου, είναι προορισμένα και αυτά να μας βοηθήσουν να ανυψωθούμε σε ένα πνευματικό επίπεδο παρόμοιο με το δικό του, ανταποκρινόμενο στην αναστάσιμη κατάστασή του. Επειδή αυτό φανερώνεται η τέλεια σχέση ανάμεσα στο πιο ψηλό πνευματικό επίπεδο και στο επίπεδο το οποίο υπερβαίνει τους νόμους της φύσης που οδηγούν στο θάνατο. Η Ανάσταση είναι το αποτέλεσμα του υπέρθετου πνευματικού επίπεδου, στο οποίο φτάνει η ανθρωπότητα εν Χριστώ στην ένωσή της με τη Θεότητα. Οι υπερφυσικές ενέργειες του Χριστού και η πρόοδος της Αποκάλυψης. Ο Θεός καταφεύγει σε έκτακτες υπερφυσικές ενέργειες, κυρίως στην αρχή κάθε καινούργιας περίοδου της ιστορίας, της θείας οικονομίας. Κατέφυγε σε αυτές την εποχή των Πατριαρχών, του Μωυσή, του Ιησού Ναβή, του Ηλία, στις κυριότερες στιγμές της συγκρότησης και υπεράσπισης του Ισραηλιτικού λαού ως φορέα του μηνύματος της ιστορίας. Αλλά η πραγματικά καινούργια και τελευταία περίοδος εγκαινιάζεται από τις έκτακτες υπερφυσικές ενέργειες του Ιησού Χριστού, με τις οποίες συγκροτείται ο απανταχού λαός του Θεού, για να αφομοιωθούν από τον άνθρωπο όλα όσα δόθηκαν εν Χριστώ στο ανθρώπινο στοιχείο, για να συμμετάσχει στο Θεό με την άμεση και μέγιστη κοινωνία μαζί Του. Αν όλες οι έκτακτες υπερφυσικές ενέργειες της Αποκάλυψης είναι ενέργειες μεγάλης σημασίας στην ιστορία της δικής μας σωτηρίας, καθοδηγώντας μας προς το τελικό στόχο, οι υπερφυσικές ενέργειες που διενεργούνται με την ανθρώπινη μας φύση εν Χριστώ θέτουν αυτή στην ευθεία του τελικού της στόχου. Η ιστορία της σωτηρίας, βέβαια, δεν αποτελείται μόνο από τις υπερφυσικές ενέργειες, επειδή ούτε αυτές είναι αδιάκοπες, όπως δεν είναι αδιάκοπη ούτε η υπερφυσική αποκάλυψη του Θεού. Έχουν ωστόσο μια ανωδική πνευματική πορεία και μην αδιάκοπη ούτε η υπερφυσική αποκάλυψη του Θεού. Έχουν ωστόσο μια ανωδική πνευματική πορεία και με αυτή την έννοια έχουν μια ιστορία.

υπερφυσικές ενέργειες, διενεργούμενες στα πράγματα και δυνάμεις της φύσης, ή η χρησιμοποίηση με ξεχωριστό τρόπο ορισμένων πραγμάτων και δυνάμεων της φύσης, ώστε να καθοδηγηθούν εκείνοι που πιστεύουν προς την εκπλήρωση του προορισμού τους, κάνουν πιο φανερούς όχι μόνο τους άμεσους λόγους από την υπερφυσική αποκάλυψη, αλλά και τους λόγους του Θεού από τη φύση. Οι ενέργειες αυτές φανερώνουν ότι όλη η φύση έχει κληθεί για να γίνει ένα πιο διαφανές μέσο δια του οποίου εκδηλώνεται το πρόσωπο και για να διαποτιστεί από το πνεύμα του προσώπου. Στις περιόδους που στερούμε εδώ τις υπερφυσικές ενέργειες και τους λόγους που τις συνοδεύουν, η ανθρωπότητα ζει όχι μόνο από το φως των προηγουμένων υπερφυσικών ενεργειών και των λόγων που τις συνόδευαν, αλλά και από την καθημερινή φυσική αποκάλυψη, που και αυτή έχει μια ιστορική πορεία που φωτίζεται από εκείνες τις πράξεις και από εκείνους τους λόγους. Έτσι, όλη η ιστορία της σωτηρίας καθοδηγείται, φωτίζεται και ενδυναμώνεται στο καλό από τη Θεία Αποκάλυψη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η ιστορία της σωτηρίας αποτελείται μόνο από τις ενέργειες και τους λόγους της Αποκάλυψης, αλλά και από τις δικές μας απαντήσεις σε αυτά. Η ευαισθησία μας σε εκείνες τις πράξεις και τους λόγους και η δύναμη των απαντήσεων μας σε αυτά αποδυναμώνονται και διακόπτονται πολλές φορές από την αμαρτία. Αλλά και η αμαρτία επηρεάζεται κατά κάποιο τρόπο από το επίπεδο γνώσης και πνευματικής εκλέπτυνσης στο οποίο έφτασε η ανθρωπότητα με την Αποκάλυψη. Η αμαρτία μπορεί να πάρει πιο εκλεπτισμένες μορφές. Έτσι ο κόσμος δια της Αποκάλυψης προχωρεί γενικά τόσο στο καλό όσο και στο κακό. Υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια αλληλεπίδραση. Ο προφητικός χαρακτήρας της Αποκάλυψης. Τόσο με τις καινούργιες περιόδους που εγκαινιάζουν, όσο και με τις προοπτικές που ανοίγουν προς τον τελικό στόχο, οι υπερφυσικές ενέργειες της Αποκάλυψης και οι λόγοι που τις εξηγούν έχουν και ένα προφητικό χαρακτήρα. Η προφητεία δεν είναι μόνο ένα εξωτερικό κριτήριο, δια του οποίου αποδεικνύεται ένα γεγονός της υπερφυσικής αποκάλυψης, αλλά αποτελεί μέρος της ουσίας της. Η Αποκάλυψη επιβεβαιώνει έτσι και υποστηρίζει την πρόοδό μας προς ένα ανωδικό τελικό στόχο, κάνοντας καθαρό το κορυφαίο ύψος αυτού του στόχου. Ακόμα και στη φυσική της κίνηση, η δημιουργία εμψυχώνεται από ένα προφητικό πόθο. Είναι η κίνηση της φυσικής αποκάλυψης προς τον τελικό στόχο. Δηλαδή, ακόμα και η φυσική αποκάλυψη έχει ένα προφητικό δυναμισμό. Η πορεία μας όμως προς τα εμπρός, προς τον τελικό στόχο, με βάση τη φυσική αποκάλυψη, δεν θα ήταν δυνατή χωρίς το φως και τη βοήθεια της υπερφυσικής αποκάλυψης, εξαιτίας της αμαρτίας που βαραίνει την ανθρώπινη μας φύση. Μήτε και αυτή η υπερφυσική αποκάλυψη στην καθοδήγηση της δημιουργίας προς τον τελικό της στόχο, δεν μπορεί να μην υπολογίσει τον φυσικό πόθο της δημιουργίας και τη φυσική αίσθηση της συμβολής και της βοήθειας του Θεού για την πρόοδο στις καινούργιες συνεχώς συνθήκες. Έτσι, οι ενέργειες και οι λόγοι του Θεού και στους δύο τρόπους αποκάλυψης εντάσσονται σε ένα σχέδιό του για την καθοδήγηση της δημιουργίας προς την ένωση μαζί του, δηλαδή στη θέωση.

ολοκλήρωση του σχεδίου της σωτηρίας εν Χριστώ. Ο Χριστός αποτελεί την τελευταία φάση της υπερφυσικής αποκάλυψης και την ολοκλήρωση της οικονομίας της. Από αυτόν ακτινοβολεί δύναμη για την ολοκλήρωση αυτού του σχεδίου που αποβλέπει σε όλη τη δημιουργία και σε όλο το σύμπαν. Γι' αυτό η μετά Χριστόν περίοδος είναι η τελευταία φάση της ιστορίας της σωτηρίας. Όλη η ιστορία είναι το διάστημα της πορείας ως προς την πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου. Αλλά η τελείωση αυτή

στο μέλλον του αιώνα. Το μέρος της ιστορίας που προηγείται από την ολοκλήρωση προωθείται από τον Χριστό, που το έλκει στην εσχατολογική κατάσταση, στην κατάσταση της αιώνιης τελείωσης, όπου έφερε αυτός τη δική μας φύση, δηλαδή στην πλήρη ένωση με τον Θεό. Έτσι ο Χριστός αποτελεί το αποκορύφωμα της υπερφυσικής αποκάλυψης και την πλήρη επιβεβαίωση και διασάφηση του νοήματος της ύπαρξής μας, με την ολοκλήρωση της ύπαρξής μας εν αυτό, αφού εν αυτό πραγματοποιείται η μέγιστη ένωσή μας με τον Θεό και έτσι η τελείωσή μας. Ταυτόχρονα φανερώνεται ότι το απόλυτο που επιποθούμε δεν είχε ένα πρόσωπο χαρακτήρα, αλλά είναι πρόσωπο. Όταν ερχόμαστε σε πλήρη κοινωνία με το απόλυτο πρόσωπο, κοινωνούμε κι εμείς το απόλυτο. Έχουμε πληθεί να γίνουμε κατά χάρη απόλυτο με τη συμμετοχή μας δια της φύσης το προσωπικό απόλυτο. Το προσωπικό απόλυτο θέλει, δια της φύσης, να κάνει μέτοχο το ανθρώπινο πρόσωπο στο απόλυτο του χαρακτήρα, εφόσον το ίδιο έγινε άνθρωπος. Το ενσυνείδητο πρόσωπο είναι ήδη με τη δημιουργία του, χάρη σε κάποια συμμετοχή, ένα εν δυνάμει απόλυτο. Γι' αυτό δεν μπορεί να παραμερίζεται. Το πρόσωπό μας δεν συμμετέχει στο απόλυτο καταργούμενο, αλλά παραμένοντας άνθρωπος και έχοντας αναγνωριστεί με αυτή του την ιδιότητα. Η ενανθρώπιση του Θεού οδηγεί με τη συμμετοχή στην τελείωση, στον απόλυτο πόθο μας. Γι' αυτό πέρα από την ενσάρκωση και την ανάσταση του Υιού του Θεού ως ανθρώπου, δεν μπορεί πια να γίνουν άλλες ενέργειες της υπερφυσικής αποκάλυψης ουσιαστικά καινούριες. Η ιστορία της σωτηρίας έχει τώρα σκοπό να δώσει σε εκείνους που πιστεύουν την ευκαιρία να γίνουν ικανοί για την πλήρη συμμετοχή στο προσωπικό απόλυτο, μαζί με τον Χριστό εν Χριστώ. Το έργο του Λόγου του Θεού και του Αγίου Πνεύματος στην ενεργοποίηση της Θείας Αποκάλυψης. Η πρόοδος που προκαλεί η Αποκάλυψη στην ιστορία της σωτηρίας είναι μια πρόοδος στη γνώση για την πραγματοποίηση του νοήματος της ύπαρξής μας εν Θεό ως άμεσης και τέλειας κοινωνίας με το απόλυτο ως πρόσωπο και εν αυτό με όλα τα πρόσωπα των συνανθρώπων μας. Είναι μια πρόοδος στην κατανόηση και πραγματοποίηση σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία μας. Σύμφωνα με αυτά, η Αποκάλυψη είναι έργο του Υιού του Λόγου του Θεού, που κατά το πρότυπό του δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, εφόσον και ο Υιός έχει την καταγωγή του στον Πατέρα και απαντά στην κλίση του. Είναι έργο όμως και του Αγίου Πνεύματος, εκείνου δηλαδή που συνεχώς μας πνευματοποιεί, ενδυναμώνοντάς μας όλο και πιο πολύ στην αγαπητική μας ελευθερία, απειλαγμένη από τον αυτοματισμό της φύσης. Η πρόοδος του πιστού ανθρώπου στην ομοίωσή του με τον Υιό και Λόγο του Θεού πραγματοποιείται με το γεγονός ότι ο ίδιος έρχεται όλο και πιο κοντά μας με την ιστορία της Αποκάλυψης. Έπειτα παίρνοντας ο ίδιος την εικόνα μας για να την αποκαταστήσει, ενώνοντάς τη με τον εαυτό του, ως πρότυπο μας ανυψώνει μέχρι την τέλεια εκπλήρωσή μας με την Ανάσταση και την Ανάληψη της ανθρωπότητάς μας, που προσέλαβε ως βάση για τη δική μας Ανάσταση και Ανάληψη. Είναι ταυτόχρονα μια πρόοδος στην πνευματικοποίησή μας, που χωρίς αυτή δεν θα μπορέσουμε να αναστηθούμε εν δόξη και δεν θα μπορέσουμε να αναλυθούμε στους ουρανούς. Αυτή η συνεργασία του Λόγου και του Θεού και του Αγίου Πνεύματος μπορεί να παρατηρηθεί πρώτα στην Αποκάλυψη μέχρι και την ολοκλήρωση της εν Χριστώ και έπειτα δια της Εκκλησίας, δια της Γραφής και της Παράδοσης. Ο σημαντικός ρόλος, ιδιαίτερα του Αγίου Πνεύματος, στην πραγματοποίηση της Αποκάλυψης και στη μετέπειτα εκπλήρωση του σκοπού της, δείχνει ότι η Αποκάλυψη του Θεού ως υπέρτατο νόημα της ύπαρξης και η ενσάρκωσή του στην ανθρώπινη φύση είναι αδιαχώριστες από το έργο του Αγίου Πνεύματος για την πνευματοποίηση της ανθρώπινης φύσης και προχωρούν αλληλέγγυα. Ο Λόγος του Θεού, που με την Αποκάλυψη της Παλαιάς Διαθήκης μας προετοιμάζει για να τον υποδεχτούμε και έπειτα ενσαρκώνεται, αναστέναται και μας έλκει προς την Ανάσταση και προς την αιώνια ένωση μαζί του, αποκαλύπτεται ως συνολικό νόημα της ύπαρξής μας, πλήρης ο ίδιος από τη δύναμη που φωτίζει και έλκει. Η Ανάστασή μας εν Χριστώ είναι έτσι ο σκοπός της Αποκάλυψης και του κόσμου, αλλά το Άγιο Πνεύμα φέρει μέσα μας τη δύναμη αυτού του νοήματος, δίνοντάς μας και την ικανότητα να
αφομοιώσουμε αυτό το νόημα της ύπαρξης και να σφραγιστούμε με αυτό. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας είπε «Και δια τούτο ο Λόγος και Υιός του Πατρός ενωθεί σαρκή, γέγονε σάρξ, άνθρωπος τέλειος, είναι οι άνθρωποι ενωθέντες πνεύματι, γένονται εν πνεύμα. Αυτός ονεστεί Θεός σαρκοφόρος και εμείς άνθρωποι πνευματοφόροι». Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος το Λόγος θεωρεί ότι ο σκοπός ολόκληρου του έργου της σωτηρίας μας δια του Χριστού είναι να δεχτούμε το Άγιο Πνεύμα. Με τη σειρά του ο Νικόλαος Καβάσιλας λέει «Πήγα το έργο και αποτέλεσμα των του Χριστού παθών και λόγων και έργων, ουδέν έτερον ή του Αγίου Πνεύματος εις την Εκκλησίαν επιδημία». Ο ίδιος ο Σωτήρας λέει «Συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω, καγώ ερωτήσω τον Πατέρα, και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμόν εις τον αιώνα». Ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα είναι τα δύο πρόσωπα που πραγματοποιούν μαζί και ενεργούν αλληλέγγυα όλη την Αποκάλυψη και τη δύναμή της ως το τέλος του κόσμου. Αυτά είναι τα δύο χέρια του Πατρός, δηλαδή τα δύο πρόσωπα που ενεργούν κατά την έκφραση του Αγίου Ειρηναίου. Μαζί αυτά καθιστούν προοδευτικά διαφανή τον Πατέρα, το της Τριάδος φως εκλάμψει της λαμπροτέρης. Ανάμεσα στο Λόγο και το Άγιο Πνεύμα υπάρχει μια συνεχής αμοιβαιότητα της Αποκάλυψης. Και τα δύο εκπληρώνουν μια κοινή αποκάλυψη του Θεού και μια κοινή πνευματοποίηση της δημιουργίας. Ποτέ ο Λόγος δεν στερείται το Πνεύμα που μας κάνει να δεχτούμε το Λόγο και ποτέ το Άγιο Πνεύμα δεν στερείται το Λόγο που μας ενώνει όλο ένα και πιο πολύ. Το καθένα τους όμως έχει δική του θέση στην αποκαλυπτική ενέργεια σύμφωνα με τη θέση του στην εσωτερική ζωή της Αγίας Τριάδας. Γι' αυτό είναι πάντα μαζί. Όπως στην Αγία Τριάδα το Άγιο Πνεύμα αναπαύεται πάνω στον Υιό ή ακτινοβολεί από αυτόν, δείχνει στον Πατέρα τον Υιό, ενώ ο Υιός δείχνει στον Πατέρα το Πνεύμα επειδή ενυπάρχει ανάμεσά τους μια αμοιβαιότητα. Το ίδιο στην Αποκάλυψη και στη μετέπειτα επιρροή της, ο Υιός στέλνει το Πνεύμα στα βάθη της ύπαρξής μας και το Πνεύμα στέλνει τον Υιό ή το φέρνει μπροστά στην ψυχική μας όραση ή ακόμα και μέσα μας. Ο Ιερός Αυγουστίνος λέει «Να μην σκεφτούμε ότι ο Υιός που στάλθηκε κατά αυτόν τον τρόπο από τον Πατέρα δεν στάλθηκε και από το Άγιο Πνεύμα». Και ο Άγιος Αμβρόσιος λέει «Πατήρ και Πνεύμα αποστέλνουν τον Υιό, το ίδιο, Πατήρ και Υιός αποστέλνουν το Πνεύμα». Ο Θεός μας προσεγγίζει εν καταστάσει κοινωνίας για να αποτυπώσει και σε εμάς αυτή την κατάσταση και τη διάθεση της κοινωνίας.

κοινό και αλληλοσυμπληρωματικό έργο του Υιού του Αγίου Πνεύματος έχει μια ανάπτυξη. Ο Παύλος Ευδοκίμοφ βλέπει αυτή την ανάπτυξη σαν μια αλληλοδιαδοχή όλο και πιο φανερών ενεργειών του Πνεύματος και του Λόγου. Στην Παλιά Διαθήκη, το Άγιο Πνεύμα προετοίμασε τον ενσαρκή ερχομό του Λόγου, ενώ ο Λόγος μετά την ενσάρκωσή του προετοιμάζει τον ερχομό του Πνεύματος που θα προετοιμάσει μέχρι το τέλος του κόσμου την ενδόξη δευτέρα παρουσία του ενσαρκωμένου, αναστημένου και αναλυθέντος Λόγου. Χάρη στους προφήτες, η Παλαιά Διαθήκη είναι μια προκαταρκτική πεντηκοστή εν ώψη της εμφάνισης της Παρθένου και του γέννητό της. Έπειτα η πεντηκοστή εμφανίζεται ως τελικός σκοπός της τριαδικής οικονομίας της σωτηρίας. Ακολουθώντας τους εκκλησιαστικούς πατέρες, μπορεί κανείς να πει ότι ο Χριστός είναι ο μεγάλος πρόδρομος του Αγίου Πνεύματος. Απ' την άλλη μεριά, ο Ευδοκίμοφ παρατηρεί ότι το Άγιο Πνεύμα και ο Λόγος είναι πάντοτε μαζί, αλλά πρωταγωνιστεί πότε ο ένας και πότε ο άλλος. Κατά τη διάρκεια της επίγειας δράσης του Χριστού, η σχέση κοινωνίας των ανθρώπων με το Άγιο Πνεύμα πραγματοποιόταν δια του Χριστού και εν Χριστώ. Αντίθετα, μετά την Πεντηκοστή, η σχέση με τον Χριστό πραγματοποιείται δια του Αγίου Πνεύματος και εν Αγίω Πνεύματι. Η ανάληψη αναιρεί την ιστορική όραση του Χριστού, αλλά η Πεντηκοστή επιστρέφει στον κόσμο την εσωτερικοποιημένη πνευματική παρουσία του Χριστού και τώρα τον αποκαλύπτει όχι κατά πρόσωπο, αλλά στο εσωτερικό των μαθητών του. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Λόγος του Θεού είναι ακόμα ένας λόγος με μειωμένα πνευματικά αποτελέσματα και πολύ λίγο αποκαλυμμένος στα πνευματικά βάθη του ανθρώπου εξαιτίας του χαμηλού επίπεδου της πνευματικής του ευαισθησίας. Γι' αυτόν τον λόγο η δύναμη του Θεού εκδηλώνεται όχι μόνο με τον ίδιο τον Λόγο, αλλά και με ενέργειες που συνοδεύουν εξωτερικά τον Λόγο, επειδή αυτές εντυπωσίαζαν πιο πολύ τον λαό που βρισκόταν ακόμα σε κατώτερο πνευματικό επίπεδο. Όταν ο Μωυσής δέχεται πάνω στο Σινά τον νόμο, το συμπυκνωμένο λόγο του Θεού, το όρος το Σινά εκαπνίζεται όλο, διότι καταδεδικαίνε επ' αυτό τον Θεό να υπηρεί, και ανέβαινε ο καπνός ως καπνός καμίνου, και εξέστηπας ο λαός φόδρα. Αυτό απεδείκνυε από τη μια μεριά σε εκείνους που τον περίμεναν την παρουσία του Θεού, αλλά από την άλλη μεριά έβαζε ένα παραπέτασμα ανάμεσα σε αυτούς και τον Θεό. Αυτό το πράγμα γινόταν και έπειτα. Ως δάνης ήλθε ο Μωυσής εις την σκηνή, κατέβαινε ο στήλος της Νεφέλης και ίστατο επί την τσίρα της σκηνής και ελάλη Μωυσή. Πάνω από το λόγο, πάνω από τον Μωυσή που τον εκπροσωπούσε, στάθηκε μέχρι την ενανθρώπιση του λόγου ένα πέπλο. Ενώ το πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη δεν ακτινοβολούσε με φανερό τρόπο, πάρα πολύ σπάνια. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Λόγος ενεργούσε μέσα στα ανθρώπινα υποκείμενα που είχαν ανεπαρκώς προετοιμαστεί πνευματικά κάτω από το κάλυμα του νόμου. Γι' αυτό παράλληλα ο Λόγος τα εντυπωσίαζε με πράξεις δυνάμεως. Οι άνθρωποι εντυπωσιάζονταν τότε πιο πολύ από τη λαμπρότητα των εξωτερικών πραγμάτων. Ακόμα και η δόξα του Θεού τους εμφανιζόταν κάπως εξωτερικά. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Έχοντες ουν τη αυτήν ελπίδα πολύ παρησία χρόμεθα, και ου καθάπερ Μωυσής, ετήθη κάλεμα επί του προσώπου εαυτού προς το μία ταινίσε τους Ιούς Ισραήλ εις το τέλος του καταργουμένου, αλλά επορώθη τα νοήματα αυτών. Άχρη γάρτη σήμερον, το αυτό κάλεμα επί τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης μένει, μη ανακαλυπτόμενον ότι εν Χριστώ καταργείται. Αλλά έως σήμερον ημί καναγινώσκεται Μωυσής, κάλεμα επί την καρδία αυτών κείται. Είναι καδάν επιστρέψει προς Κύριον, διαιρείται το κάλεμα». Στα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης που είχαν μια αυξημένη ευαισθησία για το Πνεύμα, από το Λόγο ακτινοβολούσε και το Πνεύμα. Κι έτσι όχι μόνο το Άγιο Πνεύμα προετοίμαζε τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης για την αποδοχή του Λόγου εν σαρκή, αλλά ο ίδιος ο Λόγος προετοίμαζε δια του Πνεύματος τον ερχομό του εν σαρκή. Ενώ μετά την ανάληψή του στους ουρανούς, προετοιμάζει και πάλι δια του Πνεύματος που ακτινοβολείται από μέσα του το μελλοντικό ερχομό του εν δόξη. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο μέτρο που εμφανίζονται άνθρωποι πιο ευαίσθητοι στο Πνεύμα μετά την προετοιμασία τους με τον νόμο, το έργο του Πνεύματος ακτινοβολεί πιο έντονα μέσα.
Έτσι οι άνθρωποι είχαν προετοιμαστεί για την πλήρη σκήνωση του πνεύματος του Υιού στην ανθρώπινη φύση ταυτόχρονα με την ενανθρώπισή του. Αυτό γίνεται όταν οι άνθρωποι έχουν οριμάσει για να αισθανθούν την ακτινοβολία του πνεύματος με την ανθρώπινη φύση του λόγου. Όταν αυτή η φύση ανυψώνεται μέχρι να αποκτήσει τόση ικανότητα για το Θείο, ώστε να μπορεί να δεχτεί το πνεύμα με όλη την ευαισθησία της και να μπορεί να το ακτινοβολεί και προς άλλους ανθρώπους, σ' όσους έγιναν και οι ίδιοι ικανοί να προσλάβουν το πνεύμα μέσα από το ανθρώπινο. Το Άγιο Πνεύμα έκανε τώρα κέντρο ενέργειάς του και ακτινοβολίας του μαζί με το Λόγο του Θεού, το ανθρώπινο. Τώρα φανερώνεται σε πρώτο πλάνο ο πιο χαρακτηριστικό του ρόλος της αγιοποίησης και θέωσης των ανθρώπινων όντων. Το ανθρώπινο πνεύμα αποκαλύπτεται τώρα πως κατέχει εν δυνάμει την πιο μεγάλη ομοιομορφία με το Άγιο Πνεύμα. Η πλήρης επάνωδος του Αγίου Πνεύματος στο ανθρώπινο όν πραγματοποιείται εν Χριστώ, επειδή εν αυτό η ίδια η Θεία υπόσταση του Λόγου γίνεται η υπόσταση της ανθρώπινης φύσης, αποδεικνύοντάς μας ότι είναι ικανή για την ένωση στο ανώτατο βαθμό με τον Θεό. Από εδώ και πέρα, το Άγιο Πνεύμα έχει το κέντρο ακτινοβολίας του στο Λόγο που έγινε άνθρωπος ή στον άνθρωπο που είναι και Θεός. Αυτό αποτελεί την υπέρτατη πνευματοποίηση του ανθρώπινου όντους. Το τέλειο όμως αποτέλεσμα του έργου του Πνεύματος στην ανθρωπότητα του Χριστού είναι η Ανάστασή του. Γι' αυτό από τον αναστημένο Χριστό ακτινοβολεί όλο το έργο του Πνεύματος. Μέχρι την Ανάσταση του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα ακτινοβολούσε κάπως εγκρυπτό από Αυτόν, όπως εγκρυπτό ακτινοβολούσε και από το Λόγο της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά ο ίδιος ο Χριστός αισθανόταν όλο το έργο του Πνεύματος μέσα του, αφού αυτό είναι χαρακτηριστικό της κοινής του φύσης, όπως το αισθάνονταν σε ορισμένο μέτρο και οι μαθητές του και όλοι όσοι τον πλησίαζαν. Για τους άλλους όμως το Πνεύμα παραμένει κρυμμένο. Πάντως εκείνοι που είχαν μάτια να δουν και αυτιά να ακούσουν, αντιλαμβανόντουσαν πολύ πιο έντονα το Πνεύμα που ήταν μέσα του, από ότι το αισθάνονταν ο λαός του Ισραήλ στο Μωυσή και στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης.

Κρίση, ωστόσο, το πνεύμα διαποτίζει το σώμα του Χριστού και με την Πεντηκοστή όσοι πιστεύουν στο Χριστό αισθάνονται την πλήρη δύναμη του πνεύματος να ακτινοβολεί εκ του Χριστού. Το σώμα του δεν το βλέπουν επειδή τα μάτια τους είναι σωματικά και βλέπουν μόνο όσα φανερώνονται σωματικά. Με την Ανάστασή τους όμως, όταν και αυτοί θα γίνουν ολοκληρωτικά φως, όταν και το σώμα τους θα διαποτιστεί από το πνεύμα, θα αντιλαμβάνονται το σώμα του Χριστού με την πνευματική ευαισθησία του σώματός τους, ανεβασμένη σε ανώτατο όριο, ικανή να αντιληφθεί τις αόρατες παρουσίες, διαποτισμένο από πνευματικότητα ή ως πλήρως διαφανές όργανο του πνεύματος. Επομένως, δεν πρόκειται για μια εναλλαγή ανάμεσα στην άμεση και έμεση παρουσία του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αλλά για μια πρόοδο στην πνευματοποίησή μας ταυτόχρονα με την πρόοδο της Αποκάλυψης. Η Αποκάλυψη αποκορυφώνεται με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την Πεντηκοστή, επειδή η κάθοδος αυτή εξαρτάται από την Ανάσταση και την ανάληψη του Χριστού με το σώμα ως μέγιστη πνευματοποίησή του. Με την Πεντηκοστή αρχίζει η επιτυχία του σκοπού της Αποκάλυψης σε μας, δηλαδή η καθοδήγησή μας προς την Ανάσταση και ανάληψή μας με το σώμα, από το πνεύμα του Αναστηθέντος και Αναληφθέντος Χριστού, επομένως όχι μόνο από το πνεύμα, αλλά και από τον ίδιο του Χριστό. Στην Ανάσταση του Χριστού, στο σώμα του, που έγινε διαφανές δια του πνεύματος και φανερώνει το πνεύμα, μας αποκαλύπτεται για ποιο σκοπό δημιουργήθηκε ο κόσμος. Και στην τελική μας Ανάσταση, όταν τα σώματά μας θα γίνουν εντελώς διαφανή δια του πνεύματος, στην πλήρη ενωσή μας με τον Χριστό, αυτή η κατάσταση θα γίνει πραγματικότητα για όλη τη δημιουργία. Αυτό δείχνει ότι η Αποκάλυψη συνίσταται όχι τόσο στην ανακάλυψη ενός συνόλου θεωρητικών γλώσσων για ένα Θεό κλεισμένο στην υπερβατικότητά του, όσο στην καθοδική ενέργειά του, στον άνθρωπο και στην ανύψωση του ανθρώπου, σε αυτόν μέχρι την πραγμάτωση της μέγιστης ένωσης εν Χριστώ, ως βάση για την επέκταση της ένωσης αυτής ανάμεσα στο Θεό και σε όλους τους ανθρώπους που τον πιστεύουν. Οι γνώσεις που δίνονται στην Αποκάλυψη παρουσιάζουν την καθοδική αυτή ενέργεια του Θεού και την ανύψωση του ανθρώπου που πιστεύει. Οι λόγοι ερμηνεύουν μονάχα την ενέργεια αυτή του Θεού, προτρέποντας ταυτόχρονα και εμάς να συνεργαστούμε, ώστε αυτή η ένωση να πραγματοποιηθεί και στον καθένα μας με το Θεό. Επειδή η μέγιστη ένωση του Θεού με τον άνθρωπο που πιστεύει δεν γίνεται πραγματικότητα χωρίς την ελεύθερη συνεργασία του ανθρώπου. Η Αποκάλυψη καθορίζεται επομένως με πράξεις και με λόγους, με φως και με δύναμη. Αυτή είναι η ενέργεια που φωτίζει και φως που μεταμορφώνει τον πιστεύοντα. Η Αποκάλυψη φέρει στο φως όχι μόνο αυτό που κάνει ο Θεός για τον άνθρωπο, αλλά και εκείνο που θα γίνει ο άνθρωπος χάρη στην ενέργεια του Θεού και στη συνεργασία μαζί του. Η Αποκάλυψη φέρει στο φως το νόημα και το τελικό σκοπό της ανθρώπινης ύπαρξης, την τελική κατάσταση που για αυτήν είμαστε προορισμένοι και που αποτελεί την τέλεια ολοκλήρωσή μας. Γι' αυτό η Αποκάλυψη συνίσταται όχι μονάχα από ένα σύνολο πράξεων που πραγματοποιούνται από το Θεό και την ερμηνεία τους δια των λόγων του, αλλά στην πρόγευση και περιγραφή του τελικού σκοπού της δημιουργίας, που οι απαρχές της πραγματοποίησής του τέθηκαν με τις πράξεις που αυτός είχε εκτελέσει. Η Αποκάλυψη έχει και ένα εσχατολογικό προφητικό χαρακτήρα. Ο Θεός, ωστόσο, παρουσιάζει προφητικά με την Αποκάλυψη τον τελικό αυτό στόχο της δημιουργίας, όχι με μια πρόγνωση που προβλέπει παθητικά και αντικειμενικά που θα φτάσει η δημιουργία από μόνη της, αλλά δείχνοντας ότι αυτός ο ίδιος θα οδηγήσει και τη δημιουργία με τη συνδρομή της ελεύθερης συνεργασίας της με όλα τα θαυμαστά έργα που πραγματοποιεί. Τα θαυμαστά έργα και οι λόγοι του Θεού που συμπεριλαμβάνονται στην Αποκάλυψη ενεργούν εν συνεχεία μέχρι την εκπλήρωση του τελικού του σκοπού. Η Αποκάλυψη δηλαδή παραμένει ενεργός και μέσα της διακρίνεται και αυτή η ίδια η δύναμή της στη συνέχεια. Ο Θεός, αποκαλύπτοντας τον εαυτό του στην Αποκάλυψη ως τον ενεργό σωτηριώδη παράγοντα, προφητεύει ταυτόχρονα πώς θα οδηγήσει τη δημιουργία προς τον τελικό στόχο της, με τις πράξεις, μάλλον με τις δυναμικές καταστάσεις που τις πραγματοποίησε εν Χριστώ. Ο
Θεός συνεχίσει ενεργές του. Ο Θεός παρουσιάζεται στην Αποκάλυψη και ως ο προφήτης

Χριστός είναι ο υπέρστατος προφήτης. Με αυτή την έννοια, η Αποκάλυψη παραμένει εν ενεργεία, αν και σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό της έκλεισε. Εφόσον τοποθετήθηκε η δυναμική βάση για όλα όσα θα συνεχίζουν να πραγματοποιούνται και υποδείχτηκαν όλα όσα θα γίνουν. Ο Θεός, ο οποίος ενήργησε στην πορεία της Αποκάλυψης, ενεργεί παρόμοια και στη συνέχεια. Ο Υιός του Θεού, ερχόμενος τη μέγιστη με μας προσέγγιση στο τέλος της Αποκάλυψης με την ενσάρκωση, γενόμενος δια της Αναστάσεως ως άνθρωπος, το όργανο της μέγιστης επιρροής πάνω μας, δια του Αγίου Πνεύματος, για να μας φέρει και μας την ίδια κατάσταση, παραμένει παντοτινά σε αυτή την προσέγγιση και στη μέγιστη μεταμορφωτική της επιρροή όλων των δημιουργημάτων. Ο Λόγος ως νόημα όλων των δημιουργημάτων με την ενσάρκωση, με την Ανάσταση και με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος έγινε το εσωτερικό νόημα και ο εσωτερικός σκοπός τους. Το νόημα και ο σκοπός που όχι μόνο τους δείχνει, αλλά και τους καθοδηγεί δια του Πνεύματος προς εκείνο που αυτά πρέπει μελλοντικά να είναι, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μέσα του το πραγματοποιημένο νόημα της δημιουργίας και της Αποκάλυψης. Ο Χριστός όμως, που αποκαλύπτεται με αυτή την έννοια, παραμένει και ενεργεί στη συνέχεια στα πλαίσια της δημιουργίας, διατηρεί πάντα την πλήρη αποκάλυψη επί το έργο και να καθοδηγήσει τους πιστεύοντας στην ένωση μαζί του και στη θέωση, με τη βαθμιαία τους πνευματοποίηση δια του Αγίου Πνεύματος, χρησιμοποιώντας τρία συγκεκριμένα και αλληλένδετα μέσα: Εκκλησία, Αγία Γραφή και Ιερά Παράδοση. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα, η Σωτηρία Παλαδήμα διάβασε από το βιβλίο «Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Δογματική Θεολογία» του πατρός Δημητρίου Στανιλωάη. Εκδόσεις Αρμός. Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

Η ώρα είναι 6.

νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των αμαρτύρων με την απράβατη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση, Ελευθερία Κλειδονιάδη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Ποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εβραίας πίστεως στο Θεό. Και η παραστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Μιχαήλ, ο Νεομάρτυρας, γόνος των βουρλών της Μικράς Ασίας. Σε χαλκουργείο της Μύρνης εργάζεται. 18χρονο παλικάρι, δόλια εξισλαμίζεται από τον Τούρκο εργοδότη του. Είναι Πάσχα. Οι συνομιλικοί του χριστιανοί ψάλλουν πασίχαρη τον Αναστάσιμο Πεάνα. Χριστός Ανέστη. Ο Μιχαήλ στο άκουσμα του ύμνου βουρκώνει. Συνταράσσεται το ύμνο του, συναισθάνεται το δίστημα της αποστασίας του και συμψάλλει με πόνο. Την επόμενη μέρα οδηγείται μπροστά στον Κρητή και δηλώνει ευχαρσός. Με εξαπάτησαν δόλια. Κρατούσα χρυσάφι την πίστη των Χριστών και με απάτη μου έδωσαν μολύβι, που είναι η δική σου θρησκεία. Σου την επιστρέφω λοιπόν και κρατώ για πάντα τη δική μου πίστη. Οι Κρητές προσπαθούν να το μεταπίσουν. Παραμένει ανυποχώρητος. Φυλακίζεται, επανεξετάζεται και επιμένει. Τελεσίδικα αποκεφαλίζεται και ρίχνεται το γύψανό του στη θάλασσα. Περισυνδέεται από χριστιανούς και χάρτεται στο ναό της Αγίας Φωτεινής της Μύρινη. Ένας ακόμη μάρτυρας Χριστού εισέρχεται στον ουρανό. Άγιος Ιωάννης ο Ράπτης. Οι νεομάρτυρες πιστοί ακόλουθοι του Ιησού. Εκούσιοι σταυροφόροι. Ζηλωτές του Θείου Πάθους. Προσφέρουν τους εαυτούς τους πυρανάλωμα στο βωμό της μοναδικής και ανεπανάληπτης αγάπης. Οι νεομάρτυρες εμφορούμενοι από ένθεο ζήλο, διακατεχούμενοι από θηλυκό έρωτα, ανταλλάσσουν την προσκαιρότητα της παρούσας ζωής με την μονιμότητα της αιώνιας ζωής. Ανάμεσά τους συγκαταλέγεται και ο Ιωάννης. Πατρίδα του τα Ιωάννινα. Οι γονείς του, ένθερμοι χριστιανοί, φροντίζουν και του μεταλαμβαδεύουν την πίστη και την αγάπη στον Χριστό. Μελετάει προσεκτικά. Προσεύχεται θερμά. Παρακολουθεί τη Θεία Λατρεία ευλογικά. Μετέχει του συμποσίου της ζωής συχνά. Εξασκεί τεραπτική τέχνη. Από εκεί εξασφαλίζει τους πόρους για την έμπρακτη συμπαράσταση αγάπης στους φτωχούς αδελφούς, για το επιτακτικό καθήκον συντήρηση των γονέων του, για τις προσωπικές του ανάγκες. Μετά την κίνηση των γονέων του, φεύγει την Κωνσταντινούπολη. Εκεί συνεχίζει την τέχνη. Η περισσή ομορφιά του σώματος, το γενναίο του φρόνημα, η ευθύτητα του χαρακτήρα, η ειλικρίνεια των λόγων, η συνέπεια των πράξεων, η θερμότητα της πίστεως προκαλούν το φθόνο των Τούρκων. Οι ενοχλήσεις καθημερινές, οι πιέσεις έντονες, οι προσφορές δελεαστικές για αλλαξοπιστία. Και το φλογερό παλικάρι αντιστέκεται στενερά. Οι επιθέσεις γίνονται αφορμές για αύξηση του ζήλου, για γέννηση μαρτυρικού πόθου. Ζητάει τη συγκατάθεση και ευλογία του πνευματικού του πατέρα, αλλά τον βρίσκει αντίθετο. Υπακούει, αλλά λυπάται. Η δίψα όμως για το μαρτύριο παραμένει. Κατά τη μεγάλη εβδομάδα δέχεται σφοδρές επιθέσεις ηρωνίας και χλεβασμού. Τα 7 πάθη του Κυρίου είναι πρόσκληση για μίμηση. Και ο Ιωάννης ποθεί να συσταυρωθεί με το λατρευτό του νηφίο. Η γνώμη του πνευματικού του παραμένει αρνητική. Και όταν καθήκνος χορεύει στη φωτιά, το δέχεται σαν πληροφορία από τον Κύριο. Περιχαρής που το ανακοινώνει, παίρνει την ευλογία του, κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων και πάνω πλούς αναμένει τη
μαρτυρίου. Και να, ξεσπούν οι σοκοφαντίες. Ο Ιωάννης Ψύχραιμος διακηρύττει την πίστη του. Οι Τούρκοι οργισμένοι τον οδηγούν στον Κρητή. Ομολογεί με Παρησία και δέχεται σφοδρά χτυπήματα. Φυλακίζεται και αποφασίζεται να ληφθεί στη φωτιά. Ο Πατριάρχης επιτυχάνει την αναβολή της θανατικής εκτέλεσης για τη διακινήσιμο. Ο Άγιος δέχεται και πάλι προτροπές και προσφορές, αλλά παραμένει ακλόνητος και με ενθουσιασμό ψάχνει τον αναστάσιμο Πεάνα. Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Οι άπιστοι μένονται. Ορμούν να τον κατασπαράξουν. Τον χτυπούν ανελέητα, με ξύλα και πέτρες. Σε λίγο, πικαιά μεγάλη ψώνεται και ο Άγιος τρέχει με πόθος αυτή. Οι περίοικοι διαμαρτύρονται και οι δήμοι τον οδηγούν σε μεγαλύτερη φωτιά έξω από την πόλη. Ο Άγιος, φέροντας τα στίγματα του μαρτυρίου στο σώμα, πηδάει στις φλόγες, δοξολογώντας τον Κύριο. Ο ασύγαστος πόθος του εκπληρώνεται. Το νεανικό του αίμα ποτίζει το δέντρο της εκκλησίας. Ο αποκεφαλισμός στις 18 Απριλίου είναι το τέλος της επίγειας ζωής του και η αρχή της ατέρμονης ουράνιας ζωής του.

0: Λάζαρος ο Βοσκός, γόνος της Βουλγαρίας ο Λάζαρος, οι γονείς του ευσεβείς ορθόδοξοι χριστιανοί, εμσταλάζουν στην ψυχή του το ροδόσταγμα της πίστεως, φλογίζουν την καρδιά του με αγάπη για τον Χριστό. Ενήλικος πλέον έρχεται στην Πέργαμο και ασχολείται με τη βοσκή προβάτων. Παράλληλα φροντίζει να τηρεί τις εντολές του Κυρίου. Η ζωή του υποδειγματική. Ο Σατανάς οχριά και δολιοπλοκεί. Κάποια μέρα εκεί στη στάνη αποκοιμάται. Περνάει μια Τούρκισσα, της επιτίθεται ο σκύλος φύλακας του κοπαδιού και σχίζει τα ρούχα της. Επιστρέφει στο σπίτι της και συκοφαντεί το Λάζαρο στο σύζυγό της για βιασμό. Ο σύζυγος εξοργισμένος τρέχει στη στάνη, συναντά ένα άνθρωπο και τον τραυματίζει. Πληροφορείται τότε ότι δεν είναι ο τραυματίας ο Λάζαρος και έμφοβος προτείνει στα πεθερικά του να ζητήσουν από τον Αγά την τιμωρία του Λαζάρου. Και τον τρόπο συλλαμβάνεται ο Λάζαρος, οδηγείται στον Αγά και φυλακίζεται. Σύντομα όμως εκδικάζεται και αθώνεται. Τότε υπόσχονται στον Αγά δωροδοκία αν τον εξισλαμίσει ή θανατώσει. Ο Αγάς αποδέχεται και τον υποβάλλει σε σκληρά βασανιστήρια. Κατακύουν τη γλώσσα και το σώμα του και τον απαγχωνίζουν εφόσον ο μάρτυρας δηλώνει και χριστιανός ανυποχώρητος. Το 28χρονο παλικάρι αναδεικνύεται και νεομάρτυρας Χριστού παίρνοντας τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου. Αγία Αργυρή, ευσεβής κόρη από θεοσεβής γονείς η Αργυρή, εισέρχεται στον έγαμο στίβο. Ο Σατανάς τη φθονεί για τη βαθιά της πίστη. Νεόνυμφη ακόμη, υποβλέπεται πονηρά από έναν Τούρκο. Η αντίσταση στεναρεί. Η συκοφαντία εκτοξεύεται. Επιθυμεί να αλλαξοπιστήσει. Η σύλληψη είναι άμεση και η μαρτυρία ενώπιον του κριτή της Προύσας δυναμική. Η παρησιακή ομολογία της χριστιανικής της ταυτότητας την οδηγεί στη φυλακή. 17 χρόνια στη φυλακή ανακρίνεται και βασανίζεται. Υπομένει καρτερικά και επιμένει αρνητικά. Και εμένει στο πιστεύω της. Και ούτω τρόπος κατεργάζεται τη σωτηρία της. Δέσμια για την αγάπη του Χριστού ζει και από εκεί αναχωρεί και τον ουράνιο νυφώνα. Άγιος Ιωάννης ο Βλάχος ο νεομάρτυρας. 15χρονο πλούσιο όμορφο χριστιανόπουλο ο Ιωάννης. Αγοράζεται από Τούρκο με σκοπό ανήθικο. Το παλικάρι αντιστέκεται και σκοτώνει τον βιαστή. Συλλαμβάνεται, ανακρίνεται, ομολογεί την αλήθεια και παραδίδεται στη γυναίκα του θύματος. Ασεργής και αυτή, αντιλαμβάνεται το πιστεύω του και τον φυλακίζει. Βασανίζεται ανήλαια. Παραμένει σταθερός στην πίστη ο ήρωας της αγνότητας. Το αμετάθετο της πίστεως εξαγριώνει τον βεζίρι και αποφασίζει τη θανάτωσή του. 2 Μαΐου 1662 κρεμάται και παίρνει το στεφάνι της γενναίας αφήσεως. Άγιος Ανδρέας ο νεομάρτυρας. Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση το στέφανο της ζωής. Είναι η ρητή διαβεβαίωση του Θεού. Η κληρονομία της Βασιλείας του Θεού, η απονομή του αυθάρτου στεφάνου σε αιώνια ζωής και ευφροσύνης προϋποθέτει πίστη σε εκείνον μέχρι θανάτου. Μια πίστη γνήσια και σταθερή, ενεργό και θερμουργό, χωρίς όρια και όρος. Μια πίστη που παραμένει ευραία και αταλάντεχτη μέχρι τέλους της επίγειας ζωής. Αυτή την πίστη διέθεταν όλοι οι Άγιοι, οι στρατιές των μαρτύρων, η χωρία των οσίων. Την ίδια πίστη επέδειξε και ο νεομάρτυρας Ανδρέας. Πίστεψε στον Κύριο, προσκολήθηκε σε εκείνον, παρέμεινε πιστός άχρη θανάτου. Ας τον γνωρίσουμε όμως καλύτερα. Το αιγαιοπελαγίτικο νησί της Χίου είναι η γενέτειρά του. Το 1437 μετά Χριστόν γεννιέται ο Ανδρέας Αργέντης από γονείς ευγενείς αλλά και ευσεβείς. Μεγαλώνει σε θερμοκήπιο αγάπης και πίστεως. Στην εύπλαστη παιδική ψυχή του ενσταλάζεται το μύρο της πίστεως ανώθευτο. Γνωρίζει τον Χριστό και σκυρτάει η καρδιά του, αγάλεται η ψυχή του. Βρίσκει τον πολύτιμο Μαργαρίτη και αποφασίζει να τον κρατήσει, να τον διαφυλάξει ισόβια. Και είναι μια απόφαση νεανική, δυναμική, φλογερή. Μια απόφαση ιερή, ευάρεστη στο Θεό. Κάθε μέρα ανανεώνει την απόφασή του
1: φλογίζεται η ψυχή του από θείο έρωτα. Θεέ μου, βοήθησε με να κάνω πάντα το θέλημά σου. Θεέ μου, σ' αγαπώ. Είναι τα σχετήματα της ψυχής, τα ξεσπάσματα της τρακτωμένης νεανικής καρδιάς. Ένα παλικάρι κοντά στο Θεό. Ένας νέος συντονίζει τους παλμούς του στο ρυθμό του Ιησού. Θεολογία. 16χρονο παλικάρι τώρα ο Ανδρέας και φεύγει για την Κωνσταντινούπολη. Εκεί του ετοιμάζει παγίδα ο Σατανάς. Η εμφάνισή του σεμνή ακτινοβολεί μια ψυχή πιστή, αγωνιστική. Η αλόπιστη ευθύ του Χριστού καιροφυλακτούν. Η συκοφαντία εκτοξεύεται με την πρώτη εμφάνισή του στην πόλη. Είναι αποστάτης. Στην Αλεξάνδρεια αρνήθηκε τον Χριστό. Φωνάζουν επιδεικτικά, προκλητικά. Πλήθος αδελφών συγκεντρώνεται, αρπάζει τον χριστιανό νέο και τον οδηγεί στον Κρητή. Η ομολογία του είναι φθαρσής και ρητή. Είμαι χριστιανός. Αγαπάω τον Χριστό και πεθαίνω γι' αυτόν. Ο Κρητής εξοργίζεται και διατάσσει σιδηροδέσμιος να οδηγηθεί στη φυλακή. Θεέ μου, σε ευχαριστώ που υποφέρω για σένα, στενίζουν τα χείλη. Και η θεϊκή χάρη τον επισκιάζει, τον ενδυναμώνει. Το κελί της φυλακής γίνεται βάση εκτόξευσης των πυράβλων της προσευχής, άμεσης προσωπικής επικοινωνίας με το Θεό. Αλλά και οι προσπάθειες των αλλοπίστων συνεχίζονται. Δίνονται υποσχέσεις, παρέχονται διευκολύνσεις αφιδόλευτα. Όλα όμως παραμένουν άκαρπα. Ματαιοπονούν φανερά. Ο μάρτυρας παραμένει ανένδοτος στην πίστη, ανεπηρέαστος στις παροχές. Και οι απειλές ακολουθούν άμεσα. Τα βασανιστήρια παριθμούνται προς εκφοβισμό. Οι εχθρικές σφαίρες αστοχούν. Η πίστη ανδρεύει. Η αγάπη φουντώνει. Και η απόφαση είναι μετάκλητη. Πεθαίνω για τον Χριστό. Δεν αλλάξω πιστό. Τα μαρτύρια αρχίζουν βάναυσα. Το σώμα βασανίζεται ανελαίητα, κυρότροπα. Η δήμη υδρούν μανιακά. Ο καλλίνικος μάρτυρας του Χριστού υποφέρει αγώγιστα, δοξολογία κατάπαυστα. Η γραμμή με τον ουρανό είναι ανοιχτή και δέχεται τις μαρτυρικές εικεσίες και στέλνει μηνύματα αισιόδοξα, ελπιδοφόρα, ενισχυτικά. 29 Μαΐου 1453. Οι δήμοι εξαντλούν δυνάμεις και όρια. Η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος του μαρτυρίου. Η ψυχή λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα, πάλευχη, προσέρχεται μέσα στο θρόνο του Θεού. Η θριαμβεύουσα εκκλησία κερδίζει έναν ακόμη μάρτυρα. Η στρατευμένη εκκλησία αποκτάει έναν ακόμη πρέσβη στον ουρανό, ένα υπόδειγμα για μίμηση.

0: σοφός. Στο λιμόνα του Παραδείσου υπάρχουν αφιτεμένα πολυπίκυλα μυρίτμωα άνθη. Μυριάδες οικίοι του Θεού ζουν και εφραίνονται την ατελέχτητη δόξα του. Όλοι γενναίοι αγωνιστές, ανδρείοι πολεμιστές, ορατών και αοράτων δυνάμεων, κατακτούν αρετές, κερδίζουν νίκες και τροπεούχοι οδηγούνται στον αγωνοθέτη Κύριο. Θαυμάζουμε την αδιασάλευτη πίστη τους, τη διάπηρη αγάπη τους, τη βέβαιη ελπίδα τους, το ανδρείο του φρονήματος, το αμετάθετο της γνώμης τους. Όλοι, στεφανιφόροι, απολαμβάνουν την αιωνιότητα. Ανάμεσά τους, ο καλλίνικος νεομάρτυρας Ιωάννης. Πατρίδα του είναι η Σούμνα της Βουλγαρίας. Γνωρίζει τον Χριστό, πιστεύει στον Χριστό και ζει για τον Χριστό. Στο σώμα ωραίος, στη ψυχή ακόμη ωραιότερος. Στην πίστη σταθερός, στην αγάπη θερμός. Πολύ νέος, 18 χρονών παλικάρι, εισέρχεται στο μαρτυρικό αγώνα για την πίστη. Αθλεί για νέα, αδραγαθεί περίφημα, νικάει τελεσίδικα και θυσιάζεται για το λυτρωτή του. Είναι χρυσοχώρος στην τέχνη. Απέναντι από το εργαστήριό του, σπίτι αλλοθρίσκων. Η κόρη του Τούρκου βλέπει τον καλήμορφο Ιωάννη, τον ερωτεύεται παράφορα και μηχανεύεται σε τανικό τρόπο για να πετύχει του σκοπού της. Από την πόρτα του σπιτιού της φωνάζει τον Ιωάννη να της πάρει μέτρο για ένα δαχτυλίδι. Πάρα αυτά, τον τραβάει με δύναμη μέσα στο σπίτι της. Ο ενάρετος νέος αντιστέκεται δυναμικά και η κόρη πέφτει στο έδαφος. Η αγάπη της μεταβάλλεται σε σφοδρό μίσος. Φωνάζει έντονα και συκοφαντεί τον Ιωάννη για βιασμό. Η αγαρινή αμέσως τον οδηγούν στον κρυπή. Η απόφαση εκδίδεται. Ή τουρκεύει και παντρεύεται την κόρη ή δέρνεται μέχρι θανάτου. Ο πιστός δούλος του Χριστού δηλώνει ότι προτιμάει το θάνατο και δεν αρνιέται τον Κύριό του. Οι προκοπές δελεαστικές, αλλά και οι ενστάσεις αταλάντευτες. Ο αφοσιωμένος νέος δείχνει τη φρόνηση και τη σοφροσύνη, την ανδρεία και τη δικαιοσύνη που τον διακρίνουν. Γνωστοποιεί τη μόνιμη ελπίδα στην αιωνιότητα, τη βαθιά πίστη στον μόνο αληθινό Θεό, την ένθερμη αγάπη στον Χριστό. Η απόφαση λαμβάνεται και εκτελείται. Θάνατος από δαρμό. Δέρνεται ανήλαια μέχρι που πέφτουν τα νύχια των ποδιών. Δένεται από τις μασκάλες με σκηνή και κρεμιέται. Υπομένει και μεγαλύνει τον Κύριο. Φυλακίζεται και πάλι κρεμιέται. Κολακεύεται και απειλείται, αλλά παραμένει απτόητος. Φυλακίζεται και κρεμιέται για τρίτη φορά. Η διακήρυξη ίδια. Χριστιανός είμαι και δεν τουρκεύω. Η αδιαλαξία του εξοργίζει τους δημίους. Στείλουν μάγκανο κάτω από το κρεμασμένο σώμα του και κατακόβουν τις σάρκες. Η πόνη τριμής. Η πίστη απαλάντευτη. Η αγάπη διακαείς. Σχίζουν την κοιλιά του και βγάζουν από τον οφαλό δύο λουριά. Ρίχνουν αλάτι στις πηγές και τον γένε με αναμένα κεριά. Η σκληροκαρδία τους εμφανής. Αλλά και η κατερία του θαυμαστή. Δένουν στην κεφαλή του με σχοινιά κότσια και τη σφίγγουν με δύο ξύλα. Η πόνη αφόρητη, αλλά το φρόνημα αδούλωτο. Άκαμπτος μέχρι τέλους δέχεται τον αποκεφαλισμό και παραδίδει την ψυχή του πάλευκη στον Κύριο στις 14 Μαΐου 1802 για να λάβει το έπαθλο της νίκης.
1: Άγιος Νικόλαος, νεομάρτυρας εκ Μετσόβου. Βλάστημα του Μετσόβου, καρπός ευσεβών γονέων. Ο Νικόλαος παλικάρι πλέον αναχωρεί για τα τρίκαλα και εργάζεται σε αρτοπολείο. Εκεί παγιδεύεται από τον Σατανά. Οι Τούρκοι τον εξαπατούν και σημειώνει άρνηση Χριστού. Η συνειδησιακή ένσταση τον εξαναγκάζει να επιστρέψει στο Μέτσοβο. Η αποστασία του δημιουργεί δρυμύτερο το έλεγχο και συνεχίζει να ζει χριστιανικά. Επανερχόμενος όμως κάποτε στα τρίκαλα για εμπόριο ξύλων, κάποιος Τούρκος το αναγνωρίζει και τον απειλεί με προδοσία και παράδοση. Ο Νικόλαος τρομοκρατείται. Τον δωροδοκεί με το φορτίο των ξύλων και υπόσχεται επανάληψη κατέτος. Όλες όμως αυτές οι σπασμωδικές κινήσεις τον συνταράσσουν εσωτερικά. Μετανοεί ειλικρινά, εξομολογείται και επιζητεί το μαρτύριο για εξηλαίωση. Όταν επανέρχεται στα Τρίκαλα, δεν αποδίδει στον Τούρκο κουρέα το υποσχεθέν φορτίο, εκτελείται επίμονα. Προκαλείται δελαστικά. Απειλείται φοβερά, αλλά παραμένει ανυποχώρητος. Τότε φυλακίζεται. Βασανίζεται καθημερινά σκληρά. Υπομένει κατερικά πόνος, πείνα, δίψα. Η αιμονή του στην πίστη του Χριστό επιφέρει και την τελεσίδικη απόφαση. 17 Μαΐου 1617. Καίεται ζωντανό στη φωτιά. Η ψυχή του, λουσμένη στο αίμα του μαρτυρίου, κατατάσσεται στον έφος των νεομαρτύρων. Η Αγία Κάρα του εξαγοράζεται από πλούσιο χριστιανό και αποθησαυρίζεται στη Μονή Βαρλάμ των Μετεώρων.

ο Σιωμάθηλας Παύλος ο υποδηματοποιός. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, ότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος ιωδός η απάγουσα εις την απώλειαν, και πολλοί εισερχόμενοι δι' αυτής. Στενή η πύλη και τεθλιμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν, και ολίγοι εισήν οι ευρίσκοντες αυτήν. Είναι το προσκλητήριο μήνυμα του Ιησού. Υποδεικνύει το δρόμο της σωτηρίας. Προδιαγράφει τις δυσκολίες του. Προαναγγέλει το αίσιο τέλος του. Απαριθμεί τους οδύτες του. Είναι το κάλεσμα για μια ζωή αγωνιστική, αλλά νικηφόρα. Οι Άγιοι το διακηρύσουν. Οι μάρτυρες το ομολογούν. Και εμείς ας συμπορευθούμε. Ο Άγιος Παύλος, ο υποδηματοποιός, επιδιώκει και ζει το μαρτύριο. Διαβαίνει την δοθυμένη οδό. Ας τον παρακολουθήσουμε. Πατρίδα του είναι τα Καλάβρητα. Οι γονείς του φτωχοί μεν, αλλά χριστιανοί ορθόδοξοι. Βαφτίζεται με το όνομα Παναγιώτης. Έφηβος πια, αναχωρεί για την Πάτρα. Εκεί ασκεί έντιμα το επάγγελμα του υποδηματοποιού για 14 χρόνια. Επαναπατρίζεται, ενοικιάζει εργαστήριο και συνεχίζει άοκνα την εργασία του. Η ηρεμία της ζωής διακόπτεται. Ο ιδιοκτήτης επιζητεί παράνομη αύξηση του ενοικίου. Ο Παναγιώτης αδυνατεί να ανταποκριθεί και φυλακίζεται. Τούρκος θα γίνω αν δώσω περισσότερο, δηλώνει με αγανάκτηση, αλλά και με επιπολαιότητα. Οι πίεσεις συνεχίζονται. Οι εκφοβισμοί γίνονται και η πληρωμή επιτυγχάνεται. Αποφυλακίζεται και αναχωρεί για την Τρίπολη. Η επίδεια του διαβόλου το συνέχει. Αυτοσυστήνεται Τούρκος για να κινείται ελεύθερα. Η συνείδηση όμως άγρυπνος του ρόλου για μια ηθική πορεία ζωής διαμαρτύρεται έντονα. Ο άτεκτος έλεγχος που επιβάλλει συνταράσσει το είναι του. Ο λίθραγος παρέρχεται. Αναχωρεί αμέσως και το Άγιο Όρος. Εκεί στη λάβρα του Αγίου Αθανασίου συναντά το συμπατριώτη του μοναχό Τιμόθεο και παραμένει για αρκετό χρόνο κοντά του. Διακόνημά του η μαγειρική. Διαπρακτική ζωή γεμίζει την ψυχή. Η ειλικρινής εξομολόγηση ηρεμεί την καρδιά. Γεύεται την αγγελική ζωή και αγάλεται. Πόθος του να συνερυθμηθεί στο χορό των επίγειων αγγέλων. Κύρεται μοναχός και μου το ονομάζεται Παύλος. Ακολουθεί τον Τιμόθεο στο ρωσικό κοινόβιο και εργάζεται σαν υποδηματοποιός 3 χρόνια. Παράλληλα ασκείται αυστηρά στην νηστεία και στην αγρυπνία, στη σκληραγωγία και στην προσευχή. Η καρδιά τυρακτώνεται. Η αγάπη φουντώνει. Ο ζήλος αυξάνει. Ο πόθος του μαρτυρίου εμφανίζεται. Οι πατέρες αποτρέπουν τον 25χρονο Παύλο. Η αναχώρηση επιταχύνεται. Στη σκήτη της Αγίας Άννας συναντά τον πνευματικό πατέρα Ανανία και εκφράζει την επιθυμία του. Παίρνει αρνητική απάντηση, αλλά επιμένει. Ο πόθος ταιριεύει. Η απόφαση στοθεί. Η τελική απάντηση καταφατική. Η προετοιμασία αρχίζει. Νηστεύει 40 ημέρες, προσεύχεται ακατάπαυστα και δέχεται το μεγάλο αγγελικό σχήμα. Με τις ευχές των πατέρων προσέρχεται περιχαρής στο στάδιο του μαρτυρίου στην Πελοπόννησο. Περνά από το Μέγα Σπήλαιο, οικετρεύει τη Θεοτόκο για συμπαράσταση και ενθαρρύνεται με οπτασία. Στον Ναύπλιο επαναφέρει στην πίστη ένα συγγενή του και μαζί φτάνουν στην Τρίπολη. Αυτόκτητα παρουσιάζεται στον Ηγεώνα και αναφέρει την εξαπάτηση του εξισλαμισμού, το ψεύδος του Μουάμεθ. Με στεναρή φωνή διακηρύσει τον έναν και μόνο αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό, τη σταυρική του θυσία και την ένδοξη Ανάστασή του. Οι αλόπιστοι εξαγριώνονται και ορμούν κατ' επάνω του. Ο ηγεμόνας προσπαθεί να τον μεταπίσει, αλλά ματαιοπονεί. Ο μάρτυρας παραμένει ευραίος στο πιστεύω του. Διατάσσει να τον κάψουν. Οι σύνεδροι διαφωνούν και το λείψανό του τους προβληματίζει. Η τρίχτυπη ταρατόμηση αποτελεί τελεσίδικη απόφαση. Μαστιγώνεται βάναυσα και οδηγείται στον τόπο της εκτελέσεως. Ο μάρτυρας, ο νηπετής, επικοινωνεί με τον λατρευτό του Κύριο. Οικετεύει και ευχαριστεί. Αντλεί δύναμη και προκαλεί τον Δήμιο. Η σπάθη εγγύζει τον δράχυλο βία. Η ψυχή φτερουγίζει στο θρόνο του πλάστη. Ένας ακόμη μάρτυρας των μαρτύρων το χορό. Το λείψανο επί τρεις μέρες φρουρείται αυστηρά. Φως Άγιο το σηματοδοτεί. Ρίπτεται σε τόπο απορριμμάτων για 20 μέρες. Οι χριστιανοί το αναζητούν επίμονα. Τον ευρίσκουν και το ενταφιάζουν επίσημα. Και αυτή η εκπομπή δυνάμει Θεού έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να

0: τη μεγάλη πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των αμαρτύρων με την ατράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εις τη Ιεράς Κλειδονιάρης Κοράδων, από το 97,7.
0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των αμαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για τον Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς τον Θεό συνέπεια της εβραίας πίστεως στο Θεό. Και η παραστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Ανδρέας ο Νεομάρτυρας, γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσουσι το στέφανο της ζωής. Είναι η ρητή διαβεβαίωση του Θεού. Η κληρονομία της Βασιλείας του Θεού, η απονομή του αυτάκτου στεφάνου σε αιώνια ζωή και ευφροσύνη προϋποθέτει πίστη σε εκείνον μέχρι θανάτου. Μια πίστη γνήσια και σταθερή, ενεργό και θερμουργό, χωρίς όρια και όρους. Μια πίστη που παραμένει ευραία και αταλάντευτη μέχρι τέλους της επίγειας ζωής. Αυτή την πίστη διέθεταν όλοι οι Άγιοι, οι στρατιές των μαρτύρων, η χωρία των οσίων. Την ίδια πίστη επέδειξε και ο νεομάρτυρας Ανδρέας. Πίστεψε στον Κύριο, προσκολήθηκε σε εκείνον, παρέμεινε πιστός άχρη θανάτου. Ας το γνωρίσουμε όμως καλύτερα. Το αιγαιοπελαγίτικο νησί της Χίου είναι η γενέτειρά του. Το 1437 μετά Χριστόν γεννιέται ο Ανδρέας Αγέντης από γονείς ευγενείς αλλά και ευσεβείς. Μεγαλώνει σε θερμοκήπιο αγάπης και πίστεως. Συνέφπλα στην παιδική ψυχή του ενσταλάζεται το μύρο της πίστεως ανώθευτο. Γνωρίζει τον Χριστό και σκυρτάει η καρδιά του, αγάλεται η ψυχή του. Βρίσκει τον πολύτιμο Μαργαρίτη και αποφασίζει να τον κρατήσει, να τον διαφυλάξει ισόβια. Και είναι μια απόφαση νεανική, δυναμική, φλογερή. Μια απόφαση ιερή, ευάρεση στο Θεό. Κάθε μέρα ανανεώνει την απόφασή του, φλογίζεται η ψυχή του από θείο έρωτα. «Θεέ μου, βοήθησε με να κάνω πάντα το θέλημά σου. Θεέ μου, σ' αγαπώ». Είναι τα σχετήματα της ψυχής, τα ξεσπάσματα της περακτωμένης νεανικής καρδιάς. Ένα παλικάρι κοντά στο Θεό. Ένας νέος συντονίζει τους παλμούς του στο ρυθμό του Ιησού. Τι ευλογία. 16χρονο παλικάρι τώρα ο Ανδρέας και φεύγει για την Κωνσταντινούπολη. Εκεί του ετοιμάζει παγίδα ο Σατανάς. Η εμφάνισή του σεμνή ακτινοβολεί μια ψυχή πιστή, αγωνιστική. Η αλόπιστη εχθρή του Χριστού καιροφυλακτούν. Η συκοφαντία εκτοξεύεται με την πρώτη εμφάνισή του στην πόλη. Είναι αποστάτης. Στην Αλεξάνδρεια αλήθηκε το Χριστό. Φωνάζουν επιδεικτικά, προκλητικά. Πλήθος αγαρινός συγκεντρώνεται, αρπάζει το χριστιανό νέο και καυσής κινητή. Είμαι χριστιανός. Αγαπάω τον Χριστό και πεθαίνω γι' αυτόν. Ο κριτής εξοργίζεται και διατάσσει ιδεοδέσμιος να οδηγηθεί στη φυλακή. Θεέ μου, σε ευχαριστώ που υποφέρω για σένα, ξενίζουν τα χείλη. Και η θεϊκή χάρη τον επισκιάζει, τον ενδυναμώνει. Το κελί της φυλακής γίνεται βάση εκτόξευσης των πυράβλων της προσευχής, άμεσης προσωπικής επικοινωνίας με τον Θεό. Αλλά και οι προσπάθειες των αλλοπίστων συνεχίζονται. Δίνονται υποσχέσεις, παρέχονται διευκολύνσεις αφιδόλευτα. Όλα όμως παραμένουν άκαρπα, ματαιοπονούν φανερά. Ο μάρτυρας παραμένει ανέλωτος στην πίστη, ανεπηρέαστος στις παροχές και οι απειλές ακολουθούν άμεσα. Τα βασανιστήρια παριθμούνται προς εκφοβισμό. Οι εχθρικές σφαίρες αστοχούν. Η πίστη αγριεύει. Η αγάπη φουντώνει. Και η απόφαση είναι μετάκριτη. Πεθαίνω για τον Χριστό, δεν αλλάξω πιστό. Τα μαρτύρια αρχίζουν βάναυσα. Το σώμα βασανίζεται ανελαίητα, κοινότροπα. Οι δήμοι υδρούν μανιακά. Ο καλήνικος μάρτυρας του Χριστού υποφέρει αγώνιστα, δοξολογία κατάπαυστα. Η γραμμή με τον ουρανό είναι ανοιχτή και δέχεται τις μαρτυρικές ηγεσίες και στέλνει μηνύματα αισιόδοξα, ελπιδοφόρα, ενισχυτικά. 29 Μαΐου 1453. Οι δήμοι εξαντλούν δυνάμεις και όρια. Η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος του μαρτυρίου. Η ψυχή λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα, πάλευκη, προσέρχεται μπροστά στο θρόνο του Θεού. Η θριαμβεύουσα εκκλησία κερδίζει έναν ακόμη μάρτυρα. Η στρατευμένη εκκλησία αποκτάει έναν ακόμη πρέσβη στον ουρανό, ένα υπόδειγμα για μίμηση.

Άγιος Κωνσταντίνος, ο πορφητής του Παραδείσου, ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ευθύν. Και για την επίτευξη του σωστικού του στόχου ο Θεός ενεργεί ποικιλότροπα αλλά και ποικιλόμορφα. Απευθύνεται προσκλητικά αλλά και προσωπικά. Επεμβαίνει δυναμικά αλλά και αποτελεσματικά. Και έχουμε ομοπίστους χριστιανούς με συνέπεια και μαρτυρία ζωής, αλλά και αλλοπίστους με μεταστροφή και μαρτύριο ζωής. Υπόδειγμα ο Άγιος Κωνσταντίνος. Ένας ανυποχώρητος αθλητής Χριστού. Ένα θαύμα της θεϊκής χάρης. Πατρίδα του, το υψηλομέτωπο Λέσβο. Οι γονείς του Μωαμεθανοί. Ο ίδιος σκεύος εκλογής του Θεού. Γίνεται όχι μόνο χριστιανός, αλλά και μάρτυρας. Οι άνθρωποι θαυμάζουν την ψυχοσωματική ομορφιά του. Ο διάβολος επιζητεί τον εμφανισμό του. Και το δηλητήριο υποκρύπτεται στο γλύκισμα που τούρκησα γειτόνισσα του προσφέρει. Τυφλό και κατάκητο παραμένει το 15χρονο αγόρι. Σώζεται θαυματουργικά όταν αγίασμα του προσφέρεται. Ορφανός από πατέρα σε λίγο, με πατριό μέθησο μετέπειτα, φεύγει με τα τρία αδέρφια του για τη Σμύρνη. Εκεί ο Κωνσταντίνος γίνεται λαχανοπόλης και το σωστικό σχέδιο του Θεού αρχίζει να εφαρμόζεται. Πουλάει λαχανικά στον Μητροπολίτη και αγοράζει σωτήριες συμβουλές. Ένας σεβάσμιος γέροντας πνευματικός γίνεται το φερέφωνο του Θεού. Ο σπόρος της πίστεως εμφυτεύεται στα βάθη της καρδιάς του καλοπάγαθου νέου και επιζητεί το βάπτισμα. Αναχωρεί πάραφτα για το Άγιον Όρος. Φτάνει στη Νέα Σκήτη, εξομολογείται και αποκαλύπτει την αμετάκλητη απόφασή του να βαπτιστεί. Η μωαμεθανική του όμως ιδιότητα προβληματίζει τους πατέρες και η παραπομπή του στην κεντρική Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας, όπου βρίσκεται και ο Πατριάρχης Γρηγόριος Πέμπτος, είναι μια λύση. Ο Κωνσταντίνος όμως παρακάμπτει και πηγαίνει στη σκήτη της Αγίας Άννας. Εκεί τον δέχεται πατρικά ο γέροντας Χρύσανθος και τον νουθετεί. Αναχωρώντας μέσα σε ομίχλη, κατευθύνεται κατά Θεία Βουλή προς Καυσοκαλύβια. Κατάκοπος κοιμάται ενδιάμεσα και η Παναγία με όραμα ενισχύει την πορεία του. Στα Καυσοκαλύβια φτάνει και συναντά τον γέροντα Γαβριήλ, ο οποίος δεν τολμά να τον βαπτίσει και τον στέλνει με συνοδεία μοναχού στην Ιερά Μονή Υφήρων, όπου βρίσκεται τώρα ο Πατριάρχης Γρηγόριος Πέμπτος. Δοκιμάζει την πίστη του με προκλητικές προτάσεις για υλικές απολαύσεις στον μωμεθενισμό, αλλά παραμένει εδραίος ο Κωνσταντίνος. Έτσι δέχεται τελικά το βάπτισμα από τον Πατριάρχη, αλλά στα Καυσοκαλύβια. Θεοχαρίτωτος πλέον ο Κωνσταντίνος παραμένει εκεί αρκετά και ακτινοβολεί πίστη, θερμουργό και αρετή. Από εκεί επισκέπτεται προσκυνηματικά την Παναγία Πορταΐτισσα στην Ιερά Μονή Υβύρων και δείξανα νεομαρτύρων στη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Και το έναυσμα για το μαρτύριο δίδεται. Ο πόθος για μίμηση φουντώνει. Η αγάπη για τον Χριστό τον κατακαίει. Το αποκαλύπτει στον πνευματικό της Μονής, αλλά αποτρέπεται. Περίληπος επιστρέφει στα Καυσοκαλύβια και με θείο όραμα καθησυχάζεται. Επιθυμία του να χριστιανοποιήσει και τα αδέρφια του. Παίρνει άδεια και έρχεται στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας για αυτό το σκοπό. Εκεί τον αναγνωρίζει κάποιος Τούρκος και συλλαμβάνεται. Υποθητή ώρα του μαρτυρίου φτάνει. Ομολογεί θαραλέα τη μεταστροφή του και δέχεται υποσχέσεις και απειλές. Αμετάπιστος, ενώ παραμένει, βασανίζεται ανελέητα. Στη φυλακή, με όραμα η Παναγία του αναγγέλει το μαρτυρικό του τέλος στην Κωνσταντινούπολη. Και όντως, την επομένη, οδηγείται στην Κωνσταντινούπολη, βασανίζεται φρικτά, ενώ δοξολογεί το Θεό και απαγωνίζεται στις 2 Ιουνίου 1819. Οι Τούρκοι τον ενταφιάζουν σε δικό τους μνήμα, ενώ μοναχοί του Αγίου Όρους εξαγοράζουν τα φορέματά του και διαφυλάσσουν στα Καυσοκαλύβια όπου και θα μοτουβούν. Κωνσταντίνος,
ένας ακόμη Άγιος νεομάρτυρας στη στρατιά του Χριστού.

Άγιος Μάρκος ο Νέος. Οι μάρτυρες με το μαρτύριο μαρτυρούν Χριστό. Τα μαρτύρια των μαρτύρων αψευδείς μαρτυρίες της μοναδικότητας του Ιωδικού Θεού. Και ο Άγιος Μάρκος είναι νεομάρτυρας με πόθο μαρτυρίου. Πατρίδα του είναι η Σμύρνη. Γονείς του οι Ευσεβείς Κωνσταντής και Μαρία. Αδελφός του ο Ιερομόναχος Παΐσιος. Η μόρφωσή του στοιχειώδης. Ασχολία του η μεταφορική. Υμφέρεται στοιχείο και διαμένει στο Κουσάντασι. Εκεί σημειώνει διπλή πτώση. Της μυχείας και της εξόμωσης. Η ολίσθηση φοβερή. Η συνειδησιακή κρίση ανελαίτη. Η μετάνοια άμεση. Η εξομολόγηση ειλικρινής. Η συντριβή εμφανής. Η αναχώρηση επιβεβλημένη. Ο τρόπος διαφυγής έντεχνος. Τόπος προορισμού η Σμύρνη. Εκεί κρύεται με Άγιο Μύρο και ευλογείται ο γάμος του. Αναχωρούν προς τη Ρωσία για λόγους ασφαλείας. Η Θεία Χάρη τον επισκιάζει και η καρδιά του αναζητεί το μαρτύριο. Η επιστροφή του κρίνεται αναγκαία και πραγματοποιείται. Η φλόγα φουντώνει. Στόχος κέριος, ο υπέρ Χριστού θάνατος. Αποτρέπεται καθολικά. Πυροδοτείται δραστικά. Επιθυμεί τον Ιησού να κερδίσει με το αίμα του. Αντιστέκεται δυναμικά. Αποφασίζει αμετάκλητα. Αναχωρεί για το Κουσάντασι, τον τόπο της πτώσεως, για μετατροπή σε τόπο ομολογίας. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, οι Τούρκοι εξαγριωμένοι. Ο πνευματικός τον αποτρέπει και του προτείνει ως τόπο μαρτυρίου τη Χίο. Υπακούει και φεύγει. Ζει εμπόθος το μαρτύριο. Προσεύχεται εμπόνος για το μαρτύριο. Κοινωνεί ενθέρμος πρώτου μαρτυρίου. Αναμένει εναγωνίως την ώρα του μαρτυρίου. Προσέρχεται αυτόκλητα στο κριτήριο. Εξιστορεί με σαφήνεια το πολυκύμαντο παρελθόν του. Ομιλεί περιφρονητικά για τον μομαθενισμό. Εκφιάζει θαρετά τον χριστιανισμό. Ομολογεί παρησιακά την ακλόνητη πίστη του. Προβάλλει τολμηρά τον Τίμιο Σταυρό. Τον κατασπάζεται προκλητικά. Απειλείται αυστηρά. Πολλακεύεται πλούσια. Παραμένει ανένδοτος. Με εδραίο το φρόνημα ζητεί επιγόντως το μαρτύριο. Διψώ να χύσω το αίμα μου για τον Ιησού μου, γιατί τον λύπησα με την άρνησή μου. Αναφωνεί άφοβα. Ο κρυπής καταπλήσεται. Ο Μάρκος φυλακίζεται. Η καρδιά του αγάλεται. Η φωνή του υμνολογεί μελωδικά τον Κύριο. Η φυλακή αντυχεί ψαλμωδικά. Ο δεσμοφύλακας εξεριώνεται. Η μαστίγωση επακολουθεί. Ο μάρτυρας δοξολογεί. Κατανυκτικά παρακαλεί. Εν αγώνια περιμένει το τέλος. Οραματίζεται τους μαρτυρήσαντες στοιχείο, Πολύδωρο, Νικήτα και Νικόλαο και ενισχύεται. Επανεξετάζεται και επαναδηλώνει το πιστεύω του. Ραβδίζεται βάναυσα. Κολαφίζεται επίμονα. Υπομένει σιωπηλά. Ευχαριστεί ακατάπαυστα. Επαναφυλακίζεται πρόθυμα. Πανηγυρίζει υμνοδικά. Κοινωνεί εχρόσινα. Μαστιγώνεται βάρβαρα. Υβρίζεται σκληρά. Οδηγείται στο κριτήριο βία. Ο μάρτυρας χαίρεται. Οι χριστιανοί εύχονται. Η γνώμη αμετάθεται. Η απόκριση αποστομωτική. Η αισχύνη των απίστων καταφανής. Η απόφαση τελεσίδικη. Θάνατος με ψήφος. Ο μάρτυρας με το σώμα πληγωμένο, με την καρδιά πειρακτωμένη, με την ψυχή άκαμπτη, με το πρόσωπο φεδρό, κατευθύνεται στον τόπο της καταδίκης. 5 Ιουνίου 1801. Ο μάρτυρας γονατίζει και το σπαθί αποκόπτει την κεφαλή του. Τερματίζεται η επίγεια ζωή και αρχίζει η ατέρμονη ουράνια ζωή. Οι πόρτες του παραδείσου ανοίγουν διάπλατα και υποδέχονται το γενναίο αθλητή του Χριστού για να εφραίνεται άλλη.

Νικήτας ο νησίριος, νεομαρτύρων χορού το αγράισμα, νησίρου το εγκαλόπισμα, χριστιανών το κάφημα, είναι ο Άγιος Νικήτας. Με τη μαρτυρική του ομολογία τον Θεό δοξάζει. Με τη δαξιλή θαυματουργία ο Θεός τον αντιδοξάζει και είναι θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Ας συντριφίσουμε όμως τη βιωτή του για να θαυμάσουμε τον γενναίο αθλητή του Χριστού. Πατρίδα του η Νήσυρος, οι γονείς του χριστιανοί, ο πατέρας του προεστός του νησιού. Για την αποφυγή όμως ποινικής καταδίκης, εξαιτίας παρανομιών, γίνεται ανησύθισκος. Συνακολουθούν τα τέκνα του και φυσικά και ο Νικήτας. Η μητέρα παρασύρεται από το μητρικό φίλτρο και αρνείται το Χριστό. Τριτοτρόπος, η πατρική ολίσθηση παρασύρει στον όλεθρο ολόκληρη την οικογένεια. Ο Νικήτας είναι τώρα Τούρκος και ένθερμος ζηλωτής. Ο θείος κυνηγός επισημαίνει το πολύτιμο θύραμα και επιδιώκει τη σωτηρία του. Και ο τρόπος της μεταστροφής του είναι θαυμαστός. Μια φιλονικία με ένα Τουρκόπουλο και η επιθετική παρέμβαση της μομεθανής μητέρας του δίνει το έναυσμα της φλεγματικής ανησυχίας στον Νικήτα. Το ερώτημα επίμονο προβάλλει. Γιατί χαρακτηρίζεται άπιστος? Η μητέρα του υπεκφεύγει, αλλά αναγκάζεται τελικά να εξιστορήσει το γεγονός. Ο Νικήτας πλέον γνωρίζει την αλήθεια και η επιστροφή στην προγονική θρησκεία του Ιησού είναι ο στόχος και ο μύχιος πόθος του. Η ευκαιρία επίτευξης αναζητείται. Ο Θεός συνευδοκεί και αναχωρεί με πλοίο για τυχείο. Εκεί οδηγείται από το χέρι του Θεού στη Νέα Μονή. Ο ηγούμενος πληροφορείται το σκοπό του και τον αποστέλνει στον πρώην Μητροπολίτη Κορίνθου Μακάριο για εξομολόγηση. Εκεί δέχεται το Άγιο Μύρο και κατηχείται με επιμέλεια. Η παραμονή του στη Μονή είναι καρποφόρα. Με προσευχή και νηστεία βιώνει καθημερινά τη μετάνοια και ανάβει μέσα του άσβεστη η αγάπη στο Θεό. Έτσι η πειρακτωμένη καρδιά του ποθεί το μαρτύριο και επιζητεί ευλογία για ομολογία. Οι πατέρες προσεύχονται δυνατά. Την Παναγία παρακαλούν θερμά και το 16χρονο παλικάρι με την ευχή του γέροντα κατεβαίνει στην πόλη. Εκεί συλλαμβάνεται γιατί αδυνατεί να πληρώσει φόρο και δηλώνει τη χριστιανική του ταυτότητα μπροστά στον Αλλά. Η παρησιακή του ομολογία προκαλεί ύβρις και απειλές των αλλοπίστων. Ο Νικήτας παραμένει ευραίος στην πίστη του και ελεκτικός στους απίστους. Το γενναίο του φρόνημα τους καταπλήσει και προσπαθούν με κολακίες και υποσχέσεις να τον πλονίσουν. Ο Νικήτας αντιστέκεται στεναρά και μηδενίζει κάθε ηλική δόξα και απόλαυση. Μπροστά στενα με ανώμενη αιώνια ευθροσύνη των εκλεκτών του Θεού. Η αμετάκλητη απόφασή του τους εξαγριώνει και διατάζεται η φυλάκησή του. Εκεί το κελί της φυλακής γίνεται βάση εκτόξευσης πύρινων ηκεσιών για θεϊκή ενίσχυση. Και η απάντηση είναι άμεση, αφού στα ποικίλα βασανιστήρια διατηρείται αυλαβής. Η καρτερία και η γενναιότητα του μάρτυρα του Χριστού είναι εμφανής και θαυμαστή. Και η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος της μαρτυρικής πορείας. Η κύκνια ρίση «Χριστιανός είμαι και χριστιανός θα πεθάνω» αντιλαλεί και εξοργίζει τους απίστους και εφραίνει τους πιστούς και διδάσκει τους αγωνιστές της στρατευωμένης εκκλησίας. Ο πόθος του παραδείσου του Νικήτα ένθερμος προκαλεί τους απίστους και η αποκεφάλιση πραγματώνεται άγρια. Η ψυχή του στις 21 Ιουνίου 1732 φτάνει στο θρόνο του Θεού νικηφόρα. Το σώμα του θαυματουργεί άμεσα. Η θάλασσα το δέχεται. Ο τιμωρός του μάρτυρα τιμωρείται από το Θεό παραδειγματικά με ισόβιο τρόμο. Ο Άγιος Νικήτας, νικητής, ζει αιώνια στο φως της παρουσίας και της αγάπης του Θεού. Η αδιάκτοτη ομολογία του παράδειγμα για μίμηση σε κάθε αγωνιστή. Και αυτή η εκπομπή δυνάμει Θεού έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας
και αναμένουν να μιμηθούμε την ευρέα πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των αμαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το

σας επί του παρόντος και λόγω τεχνικών προβλημάτων με τη σύνδεσή μας με το αεροπροσκύνημα του Σιλιονιάνου του Ρώσου.

0: στόμα, πρωτοσταμό που άνθρωσε στο πατρικό μου χώμα.
1: Η τέχνη του λόγου. Ένα ταξίδι με μέσον της λέξης. Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά. Την επιμέλεια έχουν οι φιλόλογοι Καλούση Κατσόνη Κωνσταντίνα και Ματθαίου Μαρία.
0: Γλώσσα μου κυριόλα αλήθει, πώς να σε ασυνώσω, που σε διαμάντια τα μονά σου, πέτρα για να στεριώσω.
1: Αγαπητοί ακροατές, για μια ακόμα φορά η τέχνη του λόγου είναι μαζί σας. Σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε αναφερθεί στον Κώστα Καριωτάκη, ο οποίος δημιούργησε το γνωστό κύμα του καριωτακισμού και είχαμε αναφέρει ότι υπήρξε την ίδια εποχή και ένας άλλος ποιητής, ο Τάκης Παπατσόνης, ο οποίος ακολούθησε έναν άλλο δρόμο, αυτόν της θρησκευτικής ποίησης. Το 2016 σηματοδοτεί παράλληλα μια δρόμο αυτόν της θρησκευτικής ποίησης. Το 2016 σηματοδοτεί παράλληλα μια διπλή επέτειο για την Ολυμπική

0: πολιτισμού, ενός όρου που στήχευσε μια πλειάδα ποιητών, στοχοποιώντας πρώτα-πρώτα τον Καριωτάκη σαν μια θλιβερή ποιητική ύπαρξη, πράγμα το οποίο μέσα από τα ποίηματα που διαβάσαμε στο αφιέρωμα που του κάναμε, είδαμε ότι δεν έχει 100% αλήθεια, και ταυτόχρονα τα μειωμένα αντανακλαστικά του μεγαλύτερου μέρους συνολικής κριτικής απέναντι στον Παπατσόνη, που όπως αποδεικνύεται υπήρξε ο εισηγητής του ελεύθερου στίχου στην Ελλάδα. Ας γνωρίσουμε λοιπόν αυτόν τον παραγνωρισμένο στην εποχή του ποιητή, τον Τάκη Παπατσόνη. Η Κωνσταντίνα θα μας πει κάποια βιογραφικά του στοιχεία.
1: Ο Τάκης Παπατσόνης γεννήθηκε στην Αθήνα. Ήταν γιος του Κωνσταντίνου Παπατσόνη και της Εκατερίνης στο γένος Πρασά. Μαθήτευσε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και το 1913 δημοσίευσε τα πρώτα του ποίηματα στην εφημερίδα Ακρόπολης. Σπούδασε νομική και πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ως το 1920 και το 1927 παρακολούθησε μαθήματα οικονομικών επιστήμων στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Από το 1914 και για 40 χρόνια εργάστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, φτάνοντας ως τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Το 1928 έμεινε για μήνες στο Άγιο Όρος. Το 1932 παντρεύτηκε την Ευανθία Επεδοκλή, με την οποία επέκτησε μία κόρη.
0: Από το εκτενές του ποίημα «Ούρσα Μίνορ», αφιέρωση «Θαραλέα γυναίκα στολισμένη με πολλά γαρίφαλα». Έχεις το θάρρος να στολίζεσαι με γαρίφαλα και σε θαυμάζω, όχι διόλου γιατί είσαι ωραία και δροσερή και που σου πάνε τόσο όμορφα, όσο γιατί φορτώνεσαι τις πληγές, γίνεσαι εικόνα μιας λεγεώνας νεομαρτύρων.
1: Από την ποιητική συλλογή «Εκλογή πρώτη» των εκδόσεων Ίκαρος, «Εν ώρα θερινή». Έχω αντίκρι μου τις δίθεν δροσιές αυτού του κήπου. Πότε πια θα περάσει ο μπερδεμένος κόμπος των ζεστών ημερών? Πότε πια θα περάσουμε τον κατάξερο κάβο των ζεστών ημερών? Πιέζομαι να καταλάβω αυτό που λένε θαύμα του ήλιου, αυτό που λένε φως της Ελλάδας ή Απολλώνια Νέβη. Ο μισός εαυτός μου μονάχα το νιώθει, ο άλλος μισός το αποθεί. Άλλωστε, με το να παρατραβά ο κόμπος των ζεστών ημερών, έγινε μια σκονισμένη μοντάδα όλος ο ουρανός. Και τα βουνά, με τις γαλήνιες γραμμές, πεντέλη, συνητή, είναι σαν είδη και ξεσκόνισμα, τόσο βουτυγμένα στις αντάβιες της δύσπνοιας. Έφυγε και ο Απόλλωνας, έφυγαν και οι Δριάδες, πάνε μακριά από την αναμνήση.

0: Ο Παπατζόνης ταξίδεψε πολύ σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και λόγω της εργασίας του και από προσωπικό πάθος. Ενδεικτικά αναφέρονται εδώ τα ταξίδια του στο Βελιγράδι, την Κωνσταντινούπολη, την Ιταλία, την Πράγα, την Ελβετία, τη Γαλλία, το Βερολίνο, τη Δρέσδη, την Αγγλία, την Ισπανία, το Βουκουρέστι, τη Βέρνη, τη Νέα Υόρκη, την Κούβα, το Σικάγο, το Σαν Διέγο. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εμπορικής Τράπεζας, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Πινακοθήκης, αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Θεάτρου, αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής.
1: Από την ποιητική συλλογή «Εκλογή πρώτη» των εκδόσεων Ήκαρος, διαβάζουμε το κείμενο «Εν ώρα θερινή». Να συλλογιστεί κανείς που κλαίνε στις κηδείες οι ακροατές. Από την ψωραλαία συνήθεια βέβαια και από το θέαμα το πομπόδες. Γιατί στο βάθος δεν έχει τίποτα λυπητερό να κλαίει κανείς. Γιατί στο βάθος αυτής της ιστορίας είναι όλη η ανάβληση του φρέατος της ζωής. Είναι η νύχια συνάντηση της καρδιάς των άστρων. Είναι ταξίδι για την ένωση με την ουσία της ρίζας των δέντρων. Είναι η απόθεση της γης. Γη της δροσιάς και της ευμάρειας, του σίτου και του ελαίου, των πουλιών και των θερίων.
0: Guide Bleu, αν είχε πει «Χαιρέτα την Αλεξάνδρεια που αφήνεις» ο άλλος ποιητής, εμάς η πίκρα του αποχωρισμού είναι για πλήθος Αλεξάνδριες που ακροθυγώς τις προσπεράσαμε και που στήχιωσαν μέσα μας, πίκρες εισάριθμες. Και μας ποτίζουν την εποχή που μας αδράνησε το κορμί μας η φθορά. Αλλά όχι αλίμονο και τη δύναμη να αναπλάθουμε εικόνες, να τις κρεμνούμε.

0: Μπατζόνης τιμήθηκε με το γαλλικό παράσημο του υπότιτλου Λεγεώνα της Τιμής το 1920 και με το πρώτο κρατικό βραβείο ποίησης το 1963. Το 1967 έγινε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Πέθανε στην Αθήνα. Η πρώτη έκδοση ποιημάτων του Παπατζόνη πραγματοποιήθηκε το 1934 με την εκλογή πρώτη. Είχε προηγηθεί η δημοσίευση της πρώτης ελληνικής μετάφρασης της έρημης χώρας, Thomas Elliot, από τον Παπατζόνη στο περιοδικό Κύκλος και με τον τίτλο «Ερημότοπος».
1: Η Πέτρα, από την εκλογή Α. Δίχως διάκριση εκτός αχνές θεέ μου, της βαριάς, της οξίας εκείνης πέτρας, που έταξες μερικών ανθρώπων να τους βαραίνει το στήθος της νύχτες τόσο πολύ και ασφιχτικά, τόσο απελπιστικά και ωραία, που αν πρόκειται να αποσυστεί ποτέ, θα είναι για να τη διαδεχτεί διαρκής του τάφου. Τόσο κυριαρχικά, τόσο έμονα έχει στηθεί για πάντα.
0: Το ποίημα ακολουθεί η Θεότητα του Καλοκαιριού, από την εκλογή Β των εκδόσεων Ίκαρος. Όνειρα πια, σκιά μου, που σου φοβίζουν τις νύχτες, δεν θα σου ξανάρθουν. Οι νύχτες μικραίναν και αλαφρώσαν. Και εμείς δεν τον αισθάνθηκες ακόμα. Γινήκαμε οι ήρωες ενός καλού μεγάλου ονείρου.

0: Πατσόνης από το 1935 και για 5 χρόνια συνεργάστηκε με την εφημερίδα Καθημερινή, όπου δημοσίευσε κριτικά δοκίμια. Το 1944 εξέδωσε την Ούρσα Μίνορ, ακολούθησε με εκλογή Β, 1962, το διπορικό Άσκηση στον Άρθρο, 1963, το ταξιδιωτικό κείμενο Μορδοβλαχικά του Μύθου, οι μελέτες Φρίντελ Χέντερλιν, 1970-1843-1970 και Εθνεγερσία Σολωμός Κάλβος. Επίσης, οι συλλογές δοκιμίων «Ο τετραπέρατος κόσμος» και «Ο Queen Κύπρος». Ασχολήθηκε επίσης με τη λογοτεχνική μετάφραση και συνεργάστηκε με τα περιοδικά «Ελλάς», «Νέοι», «Λόγος», «Λύρα», «Μούσα», «Πειθαρχία», «Πρωτοπορία», «Ρυθμός», «Νέα γράμματα», «Νέα αιστεία», «Ελεύθερα γράμματα», «Χρονικά αισθητικής» και άλλα.
1: Τον εκδόσον Ίκαρος ακούμε το ποίημα «Η Φόνλη». Όταν μια σου στιγμή, άνθρωπε, που έχεις ξεφύγει το πλέγμα των θορύβων, αισθανθείς άειλος πια και κατασταλαγμένος, τούτο, αν ήσουν βέβαιος πως θα ήταν και το διαρκές, ως σε μια ώρα μέσα, στο πλευρό σου, δεν θα βρισκόταν η σιρήνα να σου ταράξει τη διαφάνεια των βοκάλων, και τούτο μόνο θα ήταν κιόλας η ευτυχία. Αλλά έρχεται ήδη η φωνή της από βορρά, από νότου, από ανατολικά και από δυσμόν. Βουάνε όλοι οι ορίζοντες από δάφτη. Έρχεται ολούθε με την ουσία της βροχής και των ανέμων, με τους αφρούς των κυμάτων. Το σύμπαν και η ψυχή του ανθρώπου είναι γεμάτα από αυτή τη φωνή. Ας έρθει. Δεν είναι ακόμα ερχομένος ο καιρός του θανάτου.
0: Καινούριο φεγγάρι από την εκλογή Β και πάλι. Απλώνει η επιθυμία και καταλύεται η υπομονή. Να σμίξουμε, ας είναι και από μια κλωστή, με ό,τι δικό μας τάχτηκε να μένει στα ξένα.

0: Μπάκης Παπατσόνης τοποθετείται από τους ιστορικούς της λογοτεχνίας στην ποιητική γενιά του 30, ως μια ιδιαίτερη όμως περίπτωση που υπερβαίνει τις όποιες κατηγοριοποιήσεις. Υπήρξε ένας από τους εισηγητές του ελεύθερου στίχου στη μοντέρνα ελληνική ποιήση. Το ποιητικό του έργο χαρακτηρίζουν ποικίλες δημιουργικά αφομοιωμένες επιδράσεις και έντονα προσωπικό ύφος στα πλαίσια του μυστικιστικού και θεολογικού στοχασμού.
1: Καινούργιο φεγγάρι, εκλογή Β. Και λένε, ή εμείς θαρούμε πως λένε, για τη χαρά που αγρίεψε τον ορίζοντα και όλη η μουντάδα του ξαμολιέται αναρρυπίζοντας το πέλαγος και τρέχει προς τα εδώ, προς τα εμάς. Με τέτοιους τρόπους έρχεται πάντα το συντάραχο της χαράς.
0: Ακολουθεί το ποίημα «Ο τριτοπρόσωπος μάγος» από την ποιητική συλλογή «Εκλογή Β». Τον μήλυγον των στρομβίλων σου, πόσο περίτεχνα τον αποκρύβεις με την επίφραση της γαλήνης. Γαλήνη ανοίχτα, σε ονομάζουν, εσένα του ίστρου την προφυλακή. Και όντως, στον άνθρωπο που ενώσο ζει τον τρέφει απατηλότητα των όσων φαινομένων, που του προσφέρονται να τα ορμηνεύσει, όπως του βολεί, παρέχεις νύχτα μεταξύ των άλλων σωτήριον το πλέον σωτήριον, την επίφαση της γαλήνης σου.

0: Θα συνεχίσουμε διαβάζοντας κάποιες κριτικές για το έργο του Παπατσόνη, ξεκινώντας από τον Μιχαήλ Περάνθη στην Ανθολογία της Ποίησης του δεύτερου τόμου, μια κριτική που αναφέρεται στη θρησκευτικότητα του έργου του. Στον ποιητικό του προσανατολισμό, ο Παπατσόνης ανήκει στη μικρή χωρία των θρησκευομένων. Δεν είναι εν τούτης ημνοδικός, δεν επαινεί. Η ποίησή του δεν εκπορεύεται όπως τον Παπαδιαμάντη από την αιστεία της πίστεως, μπορεί να κινήσει και από τη λογική πρόθεση της ποιητικής δημιουργίας και συνέχεται από μια αντίληψη φιλοσοφική, διαπερνάται από έναν άνεμο θρησκευτικού ιδεαλισμού. Ψυχή ασκητική τοποθετεί την ανησυχία της σε ένα μεταφυσικό πλαίσιο. Μια αλληγορία, μια εντύπωση από θρησκευτικά περιβάλλοντα, μια αλυσίδα λεπτών συλλογισμών ή μια κορνίζα ελληνικού υπαίθριου τοπίου φτάνουν να ξετυλίξει την έκστασή του στους ιδιότυπους εκείνους στίχους όπου συναντώνται η χριστιανική διάθεση με τη λεπτή ειρωνία, η μυστική έξαρση αλλά και το εγκόσμιο κάλεσμα. Κάποτε ο στίχος του παίρνει την πυκνότητα ενός αποφεύγματος. Κατά πόσα διαβάζεις, μαντεύεις περισσότερα. Ο στίχος του είναι ελεύθερος και τελετουργικός και περιφρονεί την καθιερωμένη τεχνική. Ενώ η εκλογή του λεκτικού υλικού του, δημοτικά στοιχεία και λέξεις βυζαντινής ποιότητας, θυμίζει με την κεκραμένη τους πρόσμιξη θρησκευτική γλώσσα παλιάς έκδοσης.
1: Διαβάζουμε το ποίημα «Περιηγητές στη λειτουργία» από την ποιητική συλλογή «Εκλογή πρώτη». Της αναλήψεως στις πρωινές λειτουργίες ορμήσαμε στην εκκλησία σωρός περιηγητές. Όλοι του Σαν Τζερβάσι. Αστρή του Βίτερμπεργκ. Καλοκαιρινή. Ζέστη είχε αρχίσει από το πρωί. Μπήκανε σαν κύμα. Φέραν ταραχή. Μονάχη, ατάραχη η εκκλησία κράταγε τις ώρες της. Τραβούσε τον κανόνα. Γενικά, επόπτευε ίδιος ο Θεός και αγκάλιαζε όλους μαζί τους πιστούς, όθε κι αν ήταν. Μέτρο αποστολικό και νόμος ήταν όλα τα ένδομ του θυσιαστηρίου. Την πλήρη τάξη διόλου δεν έφυγε η αταξία του συμπτώματος.
0: Ρημβασμός 15 Αύγουστου από την εκλογή Β. Άλλαλα τα χείλη των όσων δεν κουπιάσαν για να ακουμπήσουν τα ξαναμένα κεφάλια τους στα γόνατά σου τα μητρικά που καταλύουν το μαύρο πάθος. Άλλαλα τα χείλη των όσων δεν διακρίναν που συντρίβεις με το πόδι σου και συνθλάς την κεφαλή του πανάρχαιου δράκοντα που κέρδισε παίζοντας και ύστερα το χάσε το μήλο. Άλλαλα τα χείλη των όσων δεν ποθήσαν το ξαπόσταμα της αρμογής και την ασφάλεια, το απάντιασμα της μνημείας.

0: Χάμιλτον στο έργο του «Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία» αναφέρεται στο ύφος και τη θεματική του Παπατσόνη. Ειδικότερα σημειώνει τα εξής. Ο Παπατσόνης είναι τόσο επινεκτικός όσο και ο Έλιο, τον οποίο ο πρώτος μετέφερε στα ελληνικά, και το στεγνό και σκοτεινό ύφος του δυσκολεύει αφάνταστο τον αναγνώστη. Το κεντρικό θέμα του είναι το ιδανικό της αγάπης και η έβρεση, η επανέβρεσή της μέσω της παράδοσης. Από την άποψη αυτή, το έργο του Παπατσόνη αποτελεί τη σιωπηρή συνέχεια των πιο εντυπωσιακών οραμάτων του Σικελιανού και προαιωνίζεται το κατοπινό έργο του Σεφέρη.
1: Σοφία, επιλογή Β. Εφτάσαμε έτσι λίγο-λίγο στη γυμνότητα. Ένα-ένα αποδυθήκαμε τα περίφημα προβλήματα, τα πολύχρωμα, τα βύσσινα, τα πορφυρά των γοητιών. Και μόνον τώρα, μολονότι κάποιος φόβος και από πριν, κάποιο προμήνυμα μας έλεγαν τι μας προσμένει, όμως μονάχα τώρα, γυμνωμένοι είδαμεν, ότι χούσες μεν, άθλιας επίγνωση σοφίας, ένδια σημερινή, βραβήνια της χθες. Δουλειά μας τώρα να την αναγάγουμε σε θρίαμβο.
0: Το θύραμα από την ποιητική συλλογή «Εκλογή πρώτη». Τι ανόητης σταθήκαμε την εποχή εκείνη της αναποφάσεις της δηλίας των ανθρώπων να κρεμνούμε σε σύμβολα τις ακρότατές μας επιθυμίες, καθώς τις διαμορφώναμε στις απομονώσεις των ονείρων μας, καθώς τις πλάθαμε στις δεήσεις μας, λιτανευτές στους κάμπους και στα θαλασσινά μέρη. Όσο μπορούσαμε, δε λέω, τα οραίζαμε, τα δέναμε μάλιστα με εικόνες ζωντανές στις εμπειρίες μας. Και από τα άψυχα έτσι, και από τα άλλα, τα ντύναμε με κάποια ουσία χειροπιαστή. Αλλά έμεναν ωστόσο παραβολές, και ό,τι συμβόλιζαν ήταν ξερές, πολύ ξερές επιθυμίες, που τις τοποθετούσαμε πολύ μακριά, και κυνηγώντας τες σε άγωνα και τη γέσια, περνούσαμε τη ζωή.

0: τελευταία κριτική του Αλέξανδρου Αργυρίου από το βιβλίο του «Η ελληνική ποιήση, οι νεωτερικοί ποιητές του Μεσοπολέμου» για τις ρίζες της γραφής του Τάκη Παπατζόνη. Ο Τάκης Παπατζόνης δεν είναι ο πρώτος Έλληνας ποιητής που σπάει την παράδοση του μετρικού στίχου, αλλά είναι ο πρώτος που τη σπάει συνειδητά από το 1920 και γράφει σε ελεύθερο και ανομοιοκατάληκτο στίχο, χωρίς να επιστρέψει στον κλασικό. Μπορούν να υποστηριχτούν πολλοί ως λόγοι που τον όθησαν στο να αγνοήσει και να παραβεί τους παραδοσιακούς ποιητικούς κανόνες. Αλλά είναι λάθος να θεωρηθεί ότι οφείλεται σε επίδραση από το πνεύμα των Νταντά ή των υπερεαλιστών. Αν στο εκτενές ποίημά του Σαμίνου γράφει 25 χρόνια αργότερα αναγνωρίζονται υπερεαλιστικά ίχνη, παρόμοια στοιχεία ενιχνεύονται σε όλη την ποιησή του, οφείλονται όμως σε καταβολές από ανατροφές με μυστικιστές συγγραφείς. Από την ίδια αιτία κατάγεται και το λανθάνο με ερωτικό στοιχείο της ποιησής του και όχι από επίδραση των φροηδικών θεωριών, τουλάχιστον πρωτογενώς, μια που δεν φαίνεται να αγνοεί ο Παπατζόνης σχεδόν κανένα από τα πνευματικά και καλλιτεχνικά ρεύματα που κυκλοφορούν. Νομίζω επίσης ότι για το φτάσιμό του σε μια νέα εκφραστική πρέπει να αποκλειστεί οποιαδήποτε μονομερής επίδραση από έναν ξένο ποιητή. Περισσότερο ίσως πρέπει να αναζητηθούν οι ρίζες της αιρετικής γραφής του στα ημνοδιακά πρότυπα της Εκκλησίας, στα οποία προσέρχεται και πολύ αργότερα, όταν είναι οριστικά διαμορφωμένος, και με μια πεβαρημένη συνείδηση ή έστω με προειδεάσεις από άλλες ερμηνείες.
1: Το ποίημα «Το κούτσουρο των γερόντων» από την εκλογή δεύτερη. Κλειστή κερί, κλειστή, περίκλειστη, μακράν της θέας του ουρανού, παρατημένη σε ανέμους, θύελλες, χιόνια και θολούρες. Μάτι φωνούν οι αλέκτορες στην εθισμένη ώρα.
0: Τι προς εμάς, πώς πια να διακριθεί η μια μέρα από την άλλη, ίδια κλειστή, που χωρισμά τους χάθηκε πια η νύχτα, που συνεχίσει η μέρα, νύχτα είναι γινωμένη, και μέρη μνά μας των γερόντων, όχι ο Αράσης της πίστεως, όχι το μαρτυρολόγιο με τις φλόγες του, αλλά μην καεί το κούτσουρο αυτό.

0: Κλείνοντας λοιπόν αυτό το σύντομο αφιέρωμά μας στον Τάκη Παπατσόνη, Κωνσταντίνα και εγώ, πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα σας αφιερώσουμε ένα ποίημα περί του ξύλου. Αναφέρεται στο ξύλο του Σταυρού του Χριστού μας. Ψυχή μου, ευλόγα σήμερα πρωί όλη τη μέρα και την ακολουθούσα νύχτα όλη το σωτήριο του το ξύλο. Πηγάζει από τα σκοταδερά έγκατα των δασών. Εκείνη η βασιλεία του, στολισμένο με φύλλα θρόντα. Εκεί έρχεται σε κοινωνία με τις δροσιές της νύχτας, με τα θάμπη των ημερών. Εκεί που περιπλέχουν οι κυσί και οι άλλες περιπλοκάδες, γεννώντας την ιδέα της ομορφιάς και της αγάπης. Σπάνιο είναι να τα αφήσουν να γεράσει, να τη ζήσει την αιώνια ζωή, και σπάνιο είναι κεραυνός να το βρει. Μήνυμα επουράνιο, ένωση ουρανού και γης με λάμψη ακαριέα και θάνατο στο δάσος όπως πρέπει. Ψυχή μου, ευλόγα και την ώρα, οπότε ξεκινάμε με τα πελέκια μια ναυγή, άκαρδο, βουλευτικό σμύθο, σμήνος ή υλοτόμη. Γουρμάζει τότε σε γραμμένη σιωπηλή στιγμή της θυσίας, με τα πολλά καταπέφτει το θεότατο ξύλο, του αποξαρέμονται η χυμή. Ξέρω από μένει. Κι όμως ξέρω, δεν έρχεται ολότελα να τον ξενώσει ξεραίλα από τις φυσικές του επιρροές. Το διαδιδρώσει και η υγρασία ή το φουσκώνει. Το ανοίγει ο χρόνος στις ρογμές, πιάνει σαράκι. Εκτός αν το προορίζουμε για τις φωτιές. Οπότε πάλι τρίζει, και αφού να λάμψει, τέφρα γίνεται καθώς όλα. Είπα όμως σήμερα της ψυχής μου να γράψει για το ξύλο. Εκείνο το προορισμένο από αιώνων για το ξύλο που η γέννησή του βαστάει από τις πρώτες της γης μας φύτρες. Εδώ το εκόπη για να γίνει ζυγός μέγιστος, θαυματουργός στατήρας που εστήθηκε στη μέση ακριβώς του χρόνου για να ζυγιάσει την κούφια νέγρια των ανθρώπων. Δεν είναι δάσος που να προσφέρει ξύλο παρόμοιο. Το ξύλο αυτό δεν είναι διόλου ήλια απαθής. Έχει ψυχή και δείχνεται κάθε τόσο. Ενώ κατάξερο είναι και κομμένο, όμως ανθεί και μέσα του μικάται και αναβράζει χυμός σεβάσμιος. Δεν θα ξετάξω το γιατί έφερε λύτρωση το ξύλο με τούτο. Ούτε πια λύτρωση. Ψυχή μου, θέλω μόνο να ευλογήσεις την ουσία του ξύλου, οπότε ακτινοβόλησε του κόσμου η λάμψη. Την ευγένεια που του εδόθε ένα πρωί, όταν ποτίστη μέχρι του βάθους των φλεβών του από αίμα εξωγοραστικό και ζωογόνο. Ποιο βάρος φορτώθηκε, ποιον πόνο φορτώθηκε, όλου του κόσμου. Του καθυλώθησαν όλη η δρυμή της αγωνίας. Χαίρε σταυρέ, που μόλα, μονάχη ελπίδα, εσύ αποβαίνει στις ερημώσεις. Έτσι φτάσαμε στο τέλος. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Η γλώσσα που μου δώσατε μελώδησε στο στόμα, χρόνοσταμό που άνθησε στο πατρικό μου χώμα.
0: Η τέχνη του λόγου. Ένα ταξίδι με μέσον της λέξης. Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά. Την επιμέλεια έχουν οι φιλόλογοι Καλούση Κατσόνη Κωνσταντίνα και Ματθαίου Μαρία.
1: Γλώσσα μου, κύριε,

ροζ Άντων Μυρών, το οποίο διαβάζει ο Γιώργος Αγγέλου. Ιανουαρίου του 1990

Όμως το θέμα της σημερινής ομιλίας θέλω να πω δύο λόγια για κάποιες αντιδράσεις που προκάλεσε η προηγούμενη. Η πρώτη ένσταση που έφτασε στα αυτιά μου ήταν ότι δεν είχα το δικαίωμα να σκορπίσω μελαγχολία στο ακροατήριο, πολλό δε μάλλον που ο ρόλος μου είναι να ενθαρρύνω και να εμπνέω. Απαντώ, καμία μελαγχολία δεν προσπαθώ να σκορπίσω, απλώς επιχειρώ να διώξω το σκοτάδι το οποίο μας περιβάλλει ως εκκλησίασμα, αλλά και συνολικά ως εκκλησία, ρίχνοντας μια ακτίνα φωτός και λέγοντας την αλήθεια για την κατάστασή μας, ακριβώς όπως ο γιατρός λέει και να ζητά την αλήθεια, ώστε να μπορέσει να θεραπεύσει τον ασθενή και να του χαρίσει την υγεία. Ο δόλος αμφιβάλλω ότι στον καθένα μας και ανάμεσά μας υπάρχει πολύ φως, πολύ υγεία και πολύ ομορφιά, μα υπάρχει και σκοτάδι, έλλειψη πιστότητας στον Χριστό, στο Ευαγγέλιο, στον εαυτό μας και στο διπλανό μας. Πρόκειται για ζητήματα που δεν αρκεί να τα θέτουμε αποκλειστικά στην εξομολόγηση. Πρέπει να αντιμετωπίζονται και μεμονωμένα και συλλογικά, με τόλμη και πνεύμα ερευνητικό, ώστε να υπερβαθούν. Κλείνοντας, επεσήμανα ότι η οδός αυτή μπορεί να είναι σταυρική, άνοδος στον τρόπο εκείνο, όπου ο παλαιός άνθρωπος πρέπει να σταυρωθεί μαζί με ό,τι είναι ανάξιο τόσο του Θεού, όσο και του ανθρώπου και της Εκκλησίας.

ενδιαφέρον τους επιβάλλεται να θυμόμαστε ότι ο δρόμος του Σταυρού μετά το πάθος οδηγεί στον Άδη, εν συνεχεία στην Ανάσταση και στην ένδοξη ανάληψη. Άρα δεν βεβαιωσμένο στον τόπο της εκτέλεσής μας, εκεί που θα ακούσουμε την καταδίκη μας και θα πληρώσουμε για τα λάθη μας, οδεύουμε προς τον τόπο της τραγικής ίασης εν Χριστώ, ώστε να αποκτήσουμε και την εν Χριστώ υγεία. Κατά συνέπεια, αναλαμβάνω αυτό το εγχείρημα των ομιλιών με ελπίδα και πίστη, με παθιασμένη εμπιστοσύνη στον καθένα από εσάς και στην Εκκλησία του Χριστού. Θα έλεγα ακόμη ότι μιλώ με εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, όχι με την έννοια της αυτοπεποίθησης, αλλά και της επίγνωσης ότι αν ο Θεός δημιούργησε τον καθένα μας, έφερε στην ύπαρξη τον καθένα μας, τον τραγικό αυτό κόσμο στον οποίο ζούμε, το έκανε επειδή ακριβώς πιστεύει σε εμάς, μας εμπιστεύεται και ελπίζει τα πάντα από εμάς. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να είναι αρκετό για να μας δώσει έμπνευση και κουράγιο.

Και έτσι λοιπόν με αυτά και με αυτά περνάω στη δεύτερη αντίρρηση. Είναι άδικο, υπόθηκε, να απομειώνω τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη μου σε όποιο βαθμό τρέφεται προς το πρόσωπό μου, εκθέτοντας τον εαυτό μου με τα ίδια λόγια με τα οποία περιγράφω το δράμα της Εκκλησίας. Το κάνω όμως επειδή πιστεύω ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της. Εγώ είμαι αυτός. Και αν μίλησα όπως μίλησα, το έπραξε επειδή προσπαθώ να κοιτάξω βαθιά και τίμια μέσα μου, έχοντας επίγνωση του γεγονότος, ύστερα από άπειρες εξομολογήσεις που έχω ακούσει πάνω από 40 χρόνια ανάμεσά σας, ότι δεν είμαι μόνος που ερμηνεύει στραβά. Σύμφωνα με μία φράση στη φιλοσοφία Zen, αν ο τοξότης ρίξει το βέλος προς το στόχο και το βέλος αυτό δεν διαπεράσει τη δική του καρδιά, τότε δεν θα διαπεράσει ούτε το στόχο. Ό,τι λέω λοιπόν είναι βέλος που χτυπά εμένα, προορίζεται όμως και για εσάς. Κάποιοι θα πιάσουν το μήνυμα, κάποιοι άλλοι όχι. Ορισμένοι θα θεωρήσουν τα λόγια μου σκληρά και άδικα, άλλους όμως μπορεί να τους ενθαρρύνουν και να τους βοηθήσουν. Προσωπικά φρονώ ότι έχει έρθει η στιγμή στον χρόνο που μου απομένει 10-20 χρόνια, ίσως όχι παραπάνω από μια μέρα, να ανακεφαλαιώσω τα καλύτερα και τα χειρότερα και να τα μοιραστώ μαζί σας, γιατί νομίζω ότι είμαστε ένα και ο προορισμός μας κοινός. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να σκεφτούμε μαζί, με σεβασμό, συμπάθεια και τόλμη, αλλά και με βαθιά επιθυμία, να δούμε την αλήθεια και να δουλέψουμε την αλήθεια στη ζωή μας. Κλείνω την παρένθεση στο σημείο αυτό. Θέλω τώρα να μιλήσουμε για τη σχέση μας ως χριστιανό με το Ευαγγέλιο, με το σύμβολο της πίστεως και με την Κυριακή προσευχή. Επέλεξα αυτά ως παράδειγμα, επειδή καθένα επιδέχεται πολύ πλουσιότερη ανάλυση από αυτή που θα κάνουμε εδώ. Το σύμβολο της πίστεως και η διδασκαλία του Ευαγγελίου, δηλαδή η αποκάλυψη του Θεού για τον εαυτό του, για τους ανθρώπους και για τον κόσμο, προσεγγίζονται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι στήρος και άτερπος. Το Ευαγγέλιο μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα θαυμάσιο όραμα για τα πράγματα και τον κόσμο, το οποίο εν μέρει μπορούμε να τηρήσουμε και εν μέρει να παρακάμψουμε, θεωρώντας ότι μας υπερβαίνει. Στην περίπτωση αυτή όμως, το Ευαγγέλιο δεν είναι παρά μια υπέροχη, εκπληκτική προοπτική που θα ίσχυε αν ζούσαμε σε έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό από το δικό μας, όπου τόσο εμείς όσο και οι άλλοι θα ήμασταν κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που είμαστε.

Συμβαίνει πάλι όμως όταν σκεπτόμαστε το σύμβολο της πίστεως και τη διδασκαλία της Εκκλησίας να το θεωρούμε ως έκφραση μιας γνώσης που κατέχαν άλλοι, την οποία μοιράστηκε μαζί μας και την οποία εμείς αποδεχόμαστε και την κάνουμε μέρος της δικής μας κοσμοθεωρίας. Αυτό όμως εννοούμε όταν αναγγέλουμε και απαγγέλουμε το σύμβολο της πίστεως. Αυτός είναι ο στόχος της πλούσιας θεολογίας που αποκρισταλώθηκε στη διδασκαλία της Εκκλησίας. Με το ίδιο πνεύμα θα εξετάσω, αν προλάβω, και την Κυριακή προσευχή. Απαγγέλνουμε λοιπόν σε κάθε θεία λειτουργία το σύμβολο της πίστεως της Νικαίας και αρχίζουμε με τη λέξη «πιστεύω». Ο καθένας μας αναλαμβάνει έτσι την προσωπική ευθύνη αυτό που λέει. Δεν λέμε «πιστεύουμε», αφήνοντας να πέφτει η ευθύνη σε όλους γενικώς. Καθένας διακηρύσει τη δική του πίστη. Τι σημαίνει αυτό? Για τους Αποστόλους και τους Αγίους είναι σαφές. Οι Απόστολοι όταν έλεγαν ότι πιστεύουν στον Χριστό εννοούσαν το εξής: τον ζήσαμε σε όλη μας τη ζωή. Το γνωρίσαμε ως παιδί όταν ήμασταν παιδιά. Τον είχαμε γείτονα, τον μεγαλώσαμε. Υπήρξε νέος ανάμεσα στους νέους της ηλικίας μας και από την πρώτη στιγμή αντιληφθήκαμε ότι ήταν αλλιώτικος από εμάς. Είχε κάτι που δεν το βρίσκει σε κανένα άλλο. Λίγο-λίγο, ζώντας μαζί του, ανακαλύψαμε την πραγματική του φύση. Πρώτα έγινε ο οδηγός και ο διδάσκαλός μας και αργότερο ο Θεός μας. Ο ζωντανός Θεός που έγινε ζωντανός άνθρωπος. Ο αληθινός Θεός που έχει γίνει αληθινός άνθρωπος. Αυτό ήταν και το μήνυμα που έφεραν σε όλους γύρω τους. Ότι ο Θεός είχε γίνει άνθρωπος. Ότι ο Θεός είχε έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Ότι ένωσε τον κόσμο με τον εαυτό του τόσο στενά, ώστε φόρεσε την ανθρώπινη σάρκα και το πλήρωμα της θεότητας κατοίκησε μέσα σε αυτήν.

μίλησαν και για το σταυρικό του θάνατο ως πράξη υπέρτατης, αδιανόητης, αλλά θα έλεγα πέρα για πέρα αληθινής αλληλεγγύης με τον Θεό ενώπιον του Θεού και τον άνθρωπο ενώπιον του Θεού. Μίλησαν για την εισάδο κάθοδόν του ως κατάργηση του σκότους, νίκη επί της αμαρτίας του Σατανά. Μίλησαν για την τριήμερη εκ νεκρών ανάστασή του. Όλα αυτά τα γνώριζαν εμπειρικά και μπορούσαν να βεβαιώσουν. Τα ξέρω, τα έχω δει, τα έχω ζήσει. Δεν αμφιβάλλω καθόλου για τίποτα από όλα αυτά. Ο Παύλος δεν ήταν ανάμεσά τους, ήταν αντίπαλος, αλλά όταν βρέθηκε ενώπιος ενώπιον με τον Χριστό, με τον σταυρωθέντα και ζώντα Ιησού από τη Ναζαρέτ, μπροστά στην έκπαντη δόξα της θεότητος, τότε ναι, ήξερε ποιος ήταν, γι' αυτό και του δόθηκε ολοκληρωτικά. Ό,τι και αν είπαν περί αυτού, ό,τι και αν έγραψαν στα Ευαγγέλια, όσο διαβάζουμε στις επιστολές, όλη η άγραφη παράδοση, η μνήμη της Εκκλησίας, ήταν ζωντανή δική τους εμπειρία. Ήξεραν επειδή είχαν δει και επειδή είχαν ακούσει, και το ήξερα με βεβαιότητα. Το ίδιο και πολλοί από τους Αγίους, οι οποίοι θα μπορούσαν να πούν, γνωρίζω ότι ο Θεός υπάρχει διότι τον έχω συναντήσει, πιστεύω στην Ανάσταση διότι έχω συναντήσει τον Χριστό και τον γνωρίζω αρχή, ως ένα γεγονός έξω από μένα, αλλά επειδή η συνάντησή μου μαζί του με έκανε καινούργια ύπαρξη, ήμουν νεκρός και ιδού ζώο.

κάποια στιγμή τη ζωή του δεν είχε αγγίξει το κράσπεδο του ηματίου αυτού. Καθένας μας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, απέκτησε αυτή τη βεβαιότητα. Ακόμη και αν ήταν για μία μόνο στιγμή, υπήρξε και παραμένει βεβαιότητα. Ακόμη και αν είχε πια εκλείψει, πάντως υπήρξε και αυτό δεν αλλάζει. Μιλώντας γι' αυτό ακριβώς το πέρασμα από την πραγματική εμπειρία στη στιγμή της πίστεως, σε αυτό δηλαδή που στην προς Εβραίους επιστολή ονομάζεται «πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων», ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος σκέγραφε την εξής εικόνα. Ένας άνδρας, ξαπλωμένος νύχτα σε μικρή βαρκούλα, ατενίζει τον έναστρο ουρανό, βυθίζοντας το βλέμμα στην απεραντοσύνη του, στην ησυχία του και στην ομορφιά των άστρων. Αφού γκράζεται τα κύματα να σπρώχνουν τη βάρκα του, αισθάνεται την κίνησή του, είναι σαν παιδί μέσα στο λίπνο του. Οι ώρες περνούν, κάποια στιγμή η παλίρια τον φέρνει πίσω και το μικρό σκάφος προσαράζει στην άμμο. Τώρα πια δεν νιώθει τα κύματα να σπρώχνουν τη βάρκα του. Ωστόσο το κορμί του αποθυσάβησε και την αίσθηση. Ξημέρωσε. Ο ουρανός φωτίστηκε. Τα αστέρια δεν φαίνονται πια. Το σκηνικό έχει αλλάξει εντελώς. Να όμως που κάτι παραμένει απαράλλακτο. Και αυτό είναι η βεβαιότητα για όσα ένιωσε την προηγούμενη.

Ο Ιθάλος συγγραφέας έχει πει κάποτε: «Ο πόνος περνά, το ότι έχεις πονέσει δεν περνά ποτέ». Αληθεύει ότι κάθε εμπειρία περνά, δεν μπορεί να παραμένει ενεργή συνεχώς. Απόξω όμως και την έχουμε βιώσει, απακτή έχει γίνει δική μας, την κατέχουμε για πάντα. Με αυτή την έννοια, καθένας από εμάς θα πρέπει κάποια στιγμή να ένιωσε αυτή τη βεβαιότητα ότι ο Θεός υπάρχει. Μπορεί να το ένιωσε βαθιά, πολύ έντονα, λίγο ή κάπως διστακτικά, πάντως γεύτηκε ποιος είναι ο Χριστός, γι' αυτό μπορεί και συνεχίζει. Αυτό όμως γίνεται με πολλούς τρόπους. Θυμάμαι κάτι που λένε οι Αγιορείτες. Κανείς δεν μπορεί να εγκαταλείψει τον κόσμο και να δοθεί ολοκληρωτικά στην εγχριστό ζωή αν δεν έχει δει στα μάτια ενός τουλάχιστον ανθρώπου τη λάμψη της αιώνιας ζωής. Μια μικρή ιδέα παίρνουμε από το διάλογο του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ με τον Μοτοβίλοφ, ο οποίος τον είδε λουσμένο στη Θεία Δόξα, αλλά και όταν φανταστούμε τη στιγμή που ανέβλεψε ο ακίνητης τυφλός. Ένα παιδί που γεννήθηκε τυφλό και είχε ζήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή χωρίς να έχει δει ποτέ τίποτα γύρω του. Το πρώτο πράγμα που είδε μόλις του χαρίστηκε το φως ήταν το πρόσωπο του Σαρκοθέντος Θεού και τα μάτια του Θείου Ελέους και της Αγάπης να το κοιτάζουν κατάματα. Τι εμπειρία! Τη λάμψη της αιωνιότητας τη βλέπουμε και στο πρόσωπο του ανθρώπου που έχει αγγίξει χάρη, που έχει γίνει διαυγής, διαφανής για το φως του Θεού, επειδή συγκλονίστηκε βαθιά και έγινε διαπερατός από αυτό. Η πίστη όμως μας αγγίζει και με άλλους τρόπους. Θυμάμαι ότι μας είχε επισκεφθεί κάποτε εδώ ένας αραντάρης, στατευμένος άθεος. Ήρθε σε αυτή την εκκλησία επειδή, όπως είπε, είχε φέρει ένα δέμα για κάποιον ενωρίτη μας. Είχε κάθεσε πίσω-πίσω, αλλά νιώθε ότι μια παρουσία γέμιζε το χώρο. Ξαναήρθε σε ώρα που δεν είχαν λειτουργία και ανακαλύψω ότι η παρουσία ήταν ακόμη εκεί, αληθινή, αντικειμενική. Δεν τη δημιουργούσε η ψαλμοδία, τα κεριά, οι εικόνες, η προσευχή των ανθρώπων. Ήταν η παρουσία του ίδιου του Θεού. Αυτόν έτσι τον άγγιξε. Θυμάμαι ωστόσο και μια κοπέλα που προσήλθε να κοινωνήσει έτσι για να παρακαλέσει τον Θεό και να προκαλέσει τον Θεό. Η οικογένειά μου, οι παπάδες σου, η εκκλησία σου δεν κατάφεραν ποτέ να με αγγίξουν. Είμαι βαπτισμένη, αλλά για μένα δεν υπάρχεις. Δώσε μου ένα σημείο. Κοινώνησε και μου έγραψε. Δεν ξέρω αν ο Θεός υπάρχει, ξέρω όμως ότι αυτό που μετέλαβα δεν ήταν απλό ψωμί και κρασί. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Υπάρχουν άλλοι που διαβάζουν μερικούς στίχους από το Ευαγγέλιο και αυτό διαπερνά το νου και την ψυχή τους με τέτοιο τρόπο, με τέτοια δύναμη, ώστε θα έλεγα ότι αντιλαμβάνονται την μεγάλη τους πραγματικά αλήθεια. Δεν γεννήθηκε μέσα τους, ήταν κάτι που τους υπερέβαινε. Ο Απόστολος μάλιστα Παύλος περιγράφει το Λόγο του Θεού ως μάχηρα δίστομων, δίκοπο μαχαίρι που εισχωρεί άχρη μερισμού, ψυχής και πνεύματος. Και ο Χριστός είπε ότι έφερε μάχηρα που χαρίζει το φως από το σκοτάδι και το χωρίζει. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι προσωπικοί τρόποι με τους οποίους συνάνθρωποι μας βίωσαν άλλους με μεγαλύτερη μικρότερη ένταση για μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα μια πραγματικότητα αντικειμενική και μεταμορφωτική. Το αποτέλεσμα όμως τέτοιων εμπειριών δεν παραμένει αποκλειστικά, θα λέγαμε, δικό τους. Μέσα από την ενότητά μας, τη μετοχή και την κοινωνία μας, μέσα από την προσευχή, την παρουσία, τον προφορικό και τον γραπτό λόγο, η εμπειρία μας μετατρέπεται σε κάτι πολύ πιο βαθύ και πολύ πιο μεγάλο. Στην αρχή είναι ένας πυνθήρας μέσα μας, μετά ανακαλύπτουμε ότι ο ίδιος πυνθήρας υπάρχει και σε άλλους γύρω μας, αλλά λάμπει περισσότερο και φωτίζει πράγματα που εμείς αδυνατούμε να δούμε, γιατί το δικό μας φως είναι πιο αμυδρό. Επειδή όμως η βασική εμπειρία είναι κοινή, αρχίζουμε να μετέχουμε σε μεγαλύτερο βαθμό, να εμπιστευόμαστε άλλους ακριβώς λόγω του κοινού αυτού τόπου που μας ενώνει, να αποδεχόμαστε περισσότερα από όσα γνωρίζουμε, ώστε να μετάσχουμε κι εμείς την εμπειρία του κι έτσι από τον ένα στον άλλον, από τους μεγαλύτερους τους νεοτέρους, από τη μια περίσταση στην άλλη. Η πίστη μεγαλώνει, πλαταίνει, βαθαίνει και δουλεύεται. Έρχεται όμως μετά μια στιγμή που φτάνουμε κάπου σε κάτι ουσιαστικό που χωρίς αυτό η γνώση του Θεού που αποκτήσαμε είναι μάταιη. Είναι στιγμή που συνειδητοποιούμε ότι ο Θεός παραμένει μυστήριο. Θα επιμείνω σε αυτή τη διευκρίνηση. Λέγοντας μυστήριο, δεν εννοώ μυστηριώδης κατά τη συνήθεια είναι του όρου,
αλλά κάποιος ενώπιον το οποίο παραμένουμε συνεπαρμένοι, κάποιος ενώπιον το οποίο η σκέψη, το συνέστημα, η βούληση, το κάθε τι, ακινητή σε στάση λατρείας και θεωρίας, αυτό που ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός ονομάζει θείον σκότος, όχι επειδή ο Θεός είναι σκοτεινός, αλλά επειδή είναι απερινόητος και ακατάληπτος για τα δικά μας μέτρα. Γι' αυτό λοιπόν, όσο στέρεη πίστη και αν εκφράζουμε, έρχεται μια στιγμή που η γνώση μας αυτή παρακάμπτεται και οδηγούμαστε στην προσκύνηση και στην κοινωνία.

σύμβολα της πίστεως και η θεολογία που κατέχουμε αποτυπώνουν τη γνώση που απέκτησαν όσοι ήρθαν βαθύτερα στο μυστήριο του Θεού, όσοι το γνώρισαν τελειότερα. Είναι έκφραση γνώσης που μοιράστηκαν μαζί μας. Είναι όμως θεογνωσία, όχι πληροφορία. Είναι η γνώση των πραγμάτων και των οδών του Θεού, η οποία διαμόρφωσε το δόγμα και την διδασκαλία, και όχι διανοητική και εκλεπτισμένη επεξεργασία των δεδομένων της Αγίας Γραφής. Γι' αυτό, όταν λέω ότι πιστεύω, δεσμεύομαι και κρίνομαι. Μπορούμε άραγε να προφέρουμε το σύμβολο της πίστεως σαν να ήταν περιγραφή του Θεού στον οποίο πιστεύουμε. Μια περιγραφή που μιλάει για αυτόν ο οποίος μόνο με έναν τρόπο μπορεί να σχετιστεί μαζί μας. Να είμαστε το αντικείμενο της αγάπης του. Η αιτία, είπε η αιτία, αλλά και το αντικείμενο της θυσίας του. Όταν ομολογούμε το σύμβολο της πίστεως, αυτό δεν μας αναγκάζει. Δεν μας υποχρεώνει να ανταποκριθούμε. Από μια φράση που συμπυκνώνει όλο το πιστεύω. Πιστεύω εσέναν Θεό ο οποίος είναι αγάπη και την ίδια στιγμή δεν ανταποκρίνομαι. Παρά μόνο περιμένω ότι η αγάπη του θα μου προσφερθεί αφιδώς και ότι θα είμαι ο αποδέκτης της ό,τι κι αν αυτή κόστιζε στο Θεό. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή, δεν έχω δικαίωμα να απαγγέλω αυτό το σύμβολο της πίστεως. Και με αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά που απαγγέλουμε το σύμβολο της πίστεως, βρισκόμαστε μπροστά σε μία πρόκληση. Δρόμος διαφυγής δεν υπάρχει. Άρα, για πώς μπορούμε να απαντήσουμε? Να πούμε ότι πρέπει να απαντήσουμε στην αγάπη με αγάπη? Αυτό ίσως μας ξεπερνά. Μπορούμε όμως τουλάχιστον να αρχίσουμε να απαντούμε με ευγνωμοσύνη. Έχουμε επίγνωση ότι το σύμβολο της πίστεως λέει το εξής απλό. Παιδιά, σας αγαπώ με όλη μου την αιωνιότητα, με όλη μου τη σάρκωση, με όλη μου τη ζωή, με όλο μου το θάνατο, με όλη μου την ανάσταση, με όλη μου την νίκη σας αγαπώ. Και σε εμάς τι απομένει? Μόνο ένα, να ευγνωμονούμε. Και αν λοιπόν η ευγνωμοσύνη μας βαθαίνει, αν η ευγνωμοσύνη μας μπορέσει να μας κινητοποιήσει αρκετά, αν η ευγνωμοσύνη μας δεν είναι μόνο μια στιγμή ακραυγή και ένα δάκρυ, αλλά μια στιγμή που το θαύμα του Θεού μας μάγεψε και καρποφόρησε σε μια ζωή κατά το θέλημά του, τότε ο Θεός θα μπορέσει να πει: αυτά τα πλάσματα δεν τα έπλασα ελεύθερα με δικό μου κόστος, δεν έστειλα το πνεύμα μου να τα φωτίζει με δικό μου κόστος, διότι κατάλαβαν και ανταποκρίθηκα. Αν μπορέσουμε να κάνουμε τη ζωή μας μια προσπάθεια να δίνουμε στο Θεό τη χαρά ότι καταλάβαμε, τότε μπορούμε σιγά σιγά

τι σημαίνει, επειδή δεν ξέρω τι σημαίνει να είσαι ευγνώμων. Δεν μπορώ να πω ότι ξέρω τι σημαίνει να αγαπάς τον Θεό, όπως το ζητάει η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Αγαπήσεις, Κύριος, τον Θεό σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. Διανοητικά καταλαβαίνω τι σημαίνει, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το γνωρίζω. Και ποιος από εμάς άραγε γνωρίζει? Ποιος από εμάς ζει με ευγνωμοσύνη μέσα στις υφάμβους που μας κάνει να ευγνωμονούμε με το νου και την καρδιά, με τη θέληση και την πράξη, με μια ευγνωμοσύνη που μας διαπερνά ολόκληρος και μας μετατρέπει σε αληθινούς προσκυνητές του, αλλά και μας εξομοιώνει με αυτόν? Διότι αν πιστεύουμε σε ένα Θεό που έγινε ένας από εμάς, που έγινε άνθρωπος, είναι εμείς θεοποιηθόμεν για να του μοιάσουμε όχι μόνο σε κάποιο ηθικό επίπεδο, αλλά στο επίπεδο του «σας έδωσα παράδειγμα, ακολουθήστε το», τότε σταδιακά θα ταυτιζόμαστε μαζί του όλο και βαθύτερα, μέχρι όταν μια μέρα γίνουμε κοινωνίθιας φύσεως κατά την έκφραση του Αποστόλου Πέτρου. Ερχόμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με κάτι πολύ σημαντικό. Πώς μεταχειριζόμαστε το πιστεύω? Πρόκειται για μια λεκτική περιγραφή πιο ικανοποιητική από οποιαδήποτε άλλη. Μήπως μας μαθαίνει πως είναι ο Θεός και με τι μοιάζει? Ή μήπως είναι άλλη μια φύλλα κοινωνίας, αλλαγής, ίασης και μεταμόρφωσης? Και ποιος από εμάς τελικά μπορεί να πει ότι όταν απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως, που αντιλαμβάνεται ακριβώς έτσι, ως αποκάλυψη μιας ανυπέρβλητης ομορφιάς, μιας ομορφιάς που είναι τραγική και την ίδια στιγμή ένδοξη, η οποία μας λέει «αυτό καλείσαι να γίνεις»?

τον ίδιο τρόπο μπορούμε να σκεφτούμε και για την Κυριακή προσευχή. Προς το παρόν μου αρκεί να επιστήσω την προσοχή σας σε μία μόνο φράση. Λέμε «Πάτερ ημών» και ξέρουμε πολύ καλά ότι κανείς δεν μπορεί να πει «Ο Θεός είναι δικός μου πατέρας και όχι δικός του ούτε δικός της». Αλλά υπάρχει και μία πύρος πιο σημαντική και δυναμική πτυχή. Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι την προσευχή αυτή την έδωσε στους μαθητές ο ίδιος ο Κύριος και τον έλεγε «Πατέρα μας», εννοούσε και δικό του και δικό μας πατέρα. Αυτό σημαίνει ότι όταν μιλούμε για τον Χριστό ως αδελφό μας, ως προς την ανθρώπινη φύση, όταν στην Κυριακή προσευχή λέμε «Πατέρα μας», δοκιμάζεται η ρίζα της ύπαρξής μας, και αυτό σημαίνει ότι την προσευχή αυτή μόνο με όρους Χριστού μπορούμε να τη λέμε. Μόνο με όρους Χριστού. Και ποιοι είναι αυτοί? Επ' αυτού θα μιλήσουμε την επόμενη φορά. Ας μείνουμε για λίγο σιωπηροί. Όταν θα προσευχηθούμε και θα φύγουμε εν ειρήνη. Αλλά με ειρήνη που έχει πλέον μεγαλύτερο βάθος, που πηγάζει από μια νέα γνώση και από μια καινούργια απόφαση, να μην ξαναπούμε λόγους πίστεως χωρίς να αποδεχόμαστε τις συνέπειές τους στη ζωή μας.

μαζί ο Γιώργος Αγγέλου. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εις Τιέας και Βορείος Κοράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εις Τιέας και Βορείος Κοράδων.

σου είπες.

εκεί με τα ωραία άλογα, τους πανίξελους βράχους, τα λαξευτά τη σπίτια, μοναστήρια και ναός, στη γη μαρτύρων και αναρρύθμιτων Αγίων. Καπαδοκία γη προγονική, μια περιδιάβαση ιστορικής μνήμης στη γη των Φρύλων της Αγιοτόκου Καπαδοκίας, με τον Πανευρωικό Σύλλογο Καπαδοκών Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, από τη συγνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: Χαίρετε κυρίες, κύριοι. Καλώς ήρθατε και αυτό το απόγευμα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εστίας κατηγορίας Ποράδων, Καπαδοκία Αγίοι Προγονικοί. Για και φιλιό χαϊδεμένο, μικρασιά της, τρεις αιώνες μια ζωή. Πρώτο Θεός, τελειώνουμε, κορίτσια.
1: Τελευταία εκπομπή.
0: Θα ξέρουμε σε αυτό έτσι, στο πόλεμο της φιλιός χαϊδεμένο και εκεί βογετσί, το έδρο του Πανεπιστημιακού Συλλόγου Καπαδοκών Άγιος Ιωάννης Ορόσος.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Η Μαρία Κατσικούλη, γραμματέα του Συλλόγου.
1: Γεια σα και από μένα, καλώ σα βρήκα.
0: Ο Αγγλί Κριτικό, πολύτιμο βοηθό σε όλη μα αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, θα δούμε βέβαια στη συνέχεια να έχω χρόνο μα περισσέψει χρόνο, γιατί ποτέ δεν μπορεί να υπολογίσει από ακριβώ πόσο διαρκέσει έτσι. Έχουμε κάνει αρκετέ εκπομπέ στο πόλεμο τη Φιλό Χαϊδεμένου. Ευελπιστούμε ότι αυτό θα είναι και το τελευταίο κομμάτι. Έχουμε περάσει λοιπόν τα δύσκολα τη καταστροφή, πώ ήρθαν από τα Βολά, από τη Σμύρνη. Την τραγωδία που έζησε η ερωμιοσύνη της ελληνικής γης. Και τώρα πια έχουμε έρθει στα χρόνια τα κατοχικά. Έχουμε δει βέβαια τη δήλωση οι άνθρωποι αυτοί, οι δικοί μας πρόγονοι. Πριν από.
1: Θύμησε τις φιλιές, φιλιός γυρνάνε πίσω, ξανά ξανάρχονται στην Ελλάδα. Έχουμε ένα πηγενέλα. Οπότε ξανά είμαστε τώρα στα Βουλά.
0: Και βεβαίως να πούμε εδώ, οφείλουμε το πούμε στους ακροατές, να το επισημάνουμε για μια ακόμη φορά ότι όχι κυρίες και κύριοι, δεν ήταν συνωστισμός αυτό που έγινε στο λιμάνι της Μύρνης.
1: Ήταν τραγωδία.
0: Έτσι, δεν ήταν συνωστισμός όπως κάποιοι κύκλοι επιχειρούν για τους δικούς τους λόγους. Εξαιρετικά ιστορικοί κύκλοι. Συνωστισμό θα πούμε ότι έχουμε στο λιμάνι του Πειραιά τον Αύγουστο όταν ξεκινάμε να κάνουμε διακοπές στα νησιά. Παραμονές 15 Αυγούστου. Αλλά όχι αυτό. Όταν οι δικοί 350.000 ψυχές σφαγιάστηκαν, όταν έμειναν από καΐδια της Μύρνης και όταν οι δικοί μας οι πρόγονοι άφησαν τα γεσμένα τους κορμιά. Μέσα στον πάτο της θάλασσας. Αυτό δεν λέγεται συνωστισμός. Πάμε.
1: Μπαίνουμε μέσα, αδειάζω τα οστά από τα κεβωτιάκια, τα σπάω και ανάβω μια φωτιά στη μέση του οστοφυλακίου. Ζεσταθήκαμε λίγο και ευτυχώς η πόρτα από πάνω είχε μια μεγάλη χαραμάδα. Και έτσι ο καπνός είχε διέξοδο να βγει και δεν μας έπνιξε. Τώρα έπρεπε να βρω κάτι για να φάμε. Βρήκαμε μπουκαλάκια με λάδι. Βρίσκω ένα πλήρινο δοχείο και χύνω μέσα το λάδι. Αύριο, μόλις ξημερώσει, θα βρω κάτι να μαγειρέψω, τους λέω. Πέφτουμε να κοιμηθούμε αγκαλιασμένοι και μόλις μας είχε πάρει ο ύπνος, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μια γυναίκα, πολύ φτωχή κατημένη. «Πώς θα ξημερώσετε χωρίς να φάτε και με αυτό το κρύο», μας λέει. «Εγώ δεν μπορώ να σας πάρω στο σπίτι μου, γιατί ο γαμπρός μου δεν με αφήνει να βάζω κανένα στο σπίτι. Τουλάχιστον πάρτε κάτι να φάτε». Και μας δίνει δύο βρασμένα αυγά και ένα κομμάτι τυρί. Τέσσερις μέρες μείναμε σε κοινό τόσο φυλάκιο. Η γυναίκα μας ξανά έφερε φαγητό. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα της. Φεύγουμε από το δωμοκό και καναβαίνουμε σε ένα μέρος που το λένε Δερβαίνη. Είχε τόσο λάσπη που τα παπούτσια της κόρης μου έμειναν εκεί και τα έχασε. Πώς θα συνέχιζε το παιδί μου χωρίς παπούτσια? Παίρνω από τους μπόγους που κουβαλούσα ένα κεντυμένο μεταξωτό σεντόνι με δαντέλα και χτυπώ μια πόρτα. Σε παρακαλώ. Πάρε αυτό το σεντόνι και δώσε μας κάτι να φάμε και αν έχεις και κανένα ζευγάρι παλιά παπούτσια για το κοριτσάκι μου. Παρακαλώ τη γυναίκα που άνοιξε την πόρτα. Πράγματι, εκείνη μου δίνει μισό καρβέλι ψωμί και 5 αυγά. Υπάρχει κανένα μέρος να μείνουμε εγώ, ο άντρας μου και το παιδί μου, τη ρωτάω. Υπάρχει ένα σχολείο. Προχωρήστε σε αυτό το δρόμο και θα το βρείτε μπροστά σας. Βρίσκουμε το σχολείο. Μαζεύω μερικά στεγνά κλαδιά και ξυλαράκια που βρήκα στο προάβλιο και ανάβω μια φωτιά κάτω από ένα υπόστεγο. Τηγανίζω τα αυγά με το λάδι που είχα πάρει από το οστοφυλάκιο, τρώμε και ξαπλώνουμε να περάσουμε τη νύχτα. Ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και μπαίνουν μέσα 10 οπλισμένοι άντρες. Εγώ κοκάλωσα. «Τι θέλετε εδώ εσείς?» μας ρωτάνε. Τους είπαμε πως είμαστε από την Αθήνα και πηγαίναμε στην Κοζάνη. Ήμουν τρομοκρατημένη, αλλά οι άντρες με καθησύχασαν. Μάλιστα μου έδειξαν και το μονοπάτι που θα μας έβγαζε στο μεγάλο δρόμο. Μου επέστησαν την προσοχή όμως να μην πω σε κανέναν πως τους είδα. Οι ένοπλοι έφυγαν και εμείς μείναμε εκεί μέχρι το πρωί. Μαζεύουμε τα πράγματά μας και ξεκινάμε. Περνάμε το Σαραντάπορο, τα Σέρβια, το Βαθύλακο, την Άνω και την Κάτω Κόμη. Τις περιοχές αυτές τις έμαθα καλά πολύ αργότερα. 3 χρόνια που μείναμε στην Κουζάνη. 38 μέρες μετά την αναχώρηση από το σπίτι μας, φτάνουμε επιτέλους στον προορισμό μας. Εγώ, όταν ήμουν στην Κοζάνη, είχα βρει ένα σπίτι για να μείνουμε. Έτσι τώρα πήγαμε στο σπίτι που είχα νοικιάσει και είδαμε πως οι γειτόνισσές μας είχαν φροντίσει για τη φωτιά και μας είχαν αφήσει στην αυλή ένα φορτίο ξύλα. Το σπίτι ήταν μεγάλο, 5 δωμάτια. Σε ένα από αυτά βρήκαμε ένα γκιούμι, ένα χάλκινο δοχείο νερού και μπορέσαμε επιτέλους να ψευτοκληθούμε. Οι γείτονές μας είχαν φέρει στρωμένα άχυρα και σκεπάσματα και τα είχαν αφήσει έξω την πόρτα μας. Τα βάλαμε μέσα και αρχίσαμε να φτιάχνουμε το νέο μας σπιτικό. Πριν σουρουπώσει ήρθαν οι γειτόνισσες και μας έφεραν σε στο τραχανά. Να είναι καλά οι κοζανίτισσες αυτές όπου και αν βρίσκονται. Είχαμε τόση ανάγκη μετά από αυτή την οδύσσια να ακούσουμε τα γλυκά και παρηγορητικά τους λόγια. Μην ανησυχείτε για τίποτα, μας είπαν. Μια χαρά θα περάσουμε μαζί.
0: Πάμε στη Μαρία τώρα, η οποία θα συνεχίσει την ωραία αφήγηση αυτή.
2: Την άλλη μέρα προσπαθήσαμε να απαλλαγούμε από την ψήρα που είχαμε μαζέψει στην ατέλεια του πορεία μας και ο άντρας μου ξύλισε τη γενιάδα του, που υποχρεωτικά είχε αφήσει τόσες μέρες. Πέρασε η πρώτη μέρα. Πέρασε και η δεύτερη. Έπρεπε να βρούμε δουλειά. Κατεβαίνω στην πόλη και μπαίνω σε ένα φούρνο. Τον είχε ένα παλικάρι από τη Σιάτιστα, ο Σπύρος, με τη γυναίκα του. «Από πού είσαι?» με ρωτάει. «Από την Αθήνα». «Αχ, από την Αθήνα. Φαίνεσαι όμως πολύ μαζεμένη, διαφορετική». «Η κατάσταση το έφερα», του λέω, «και βρέθηκα στην Αθήνα. Είμαι μικρασιάτισσα». «Α, εσείς οι μικρασιάτες, είστε άνθρωποι της δουλειάς και της προόδου. Τώρα όμως τι γίνεται, πού μένεις?» «Έχω νοικιάσει το σπίτι του Αργύρη του Νιάκα». «Με ποιον μένεις?» «Με τον άντρα μου και το κοριτσάκι μου». «Ο άντρας σου τι κάνει?» «Δεν εργάζεται πια ο άνθρωπος. Αφήσαμε το μαγαζί μας και το σπίτι μας στην Αθήνα και φύγαμε για να γλιτώσουμε». «Ας έρθει ο άντρας σου από εδώ να τον δω». Ο άντρας μου ήταν πολύ σοβαρός και ευπαρουσίαστος άνθρωπος. Βρήκε το Σπύρο και μίλησαν. «Θέλεις να μείνεις να δουλέψεις μαζί μου?» τον ρωτάει ο Σπύρος. «Θέλω να μου κρατάς τα βιβλία, γιατί έχω πολλή δουλειά. Στέλνω ψωμί στους στρατώνες και έχω και μια άλλη επιχείρηση στο παζάρι». Οι δύο άντρες συμφώνησαν και ο άντρας μου άρχισε να δουλεύει στο Σπύρο. Η πληρωμή γινόταν σε είδος, φαγητό για αυτόν και ψωμί για μένα και τη Χριστίνα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έφτανε για να συντηρηθούμε και να ορθοποδήσουμε. Το μόνο πολύτιμο πράγμα που μου είχε απομείνει ήταν ένα μεγάλο χρυσό χαϊμαλί της μητέρας μου, με τον Άγιο Γεώργιο. Σε σχήμα μικρού κουτιού που άνοιγε, άνοιγε μάλιστα και μέσα η μάνα μου έβαζε καραμέλες. Όταν όμως πήγε να επισκεφθεί τους αγίους τόπους, έφερε ένα κομμάτι τίμιο ξύλο και το υποθέτησε μέσα στο μεταγιόν. Το μεταγιόν αυτό το είχε κρεμασμένο στο λαιμό της με μια χρυσή καβένα. Όσο και να μην ήθελα να στερηθώ αυτό το τελευταίο κοιμήλιο της μητέρας μου, το πήρα και το πήγα στον Εβραίο έμπορο που είχε ένα μαγαζάκι δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Βρίσκω λοιπόν τον Σαμουήλ, έτσι νομίζω πως τον έλεγαν, και του λέω: «Κύριε, θέλω να πάρω μερικά πράγματα να τα πουλήσω, να γίνω εμπόρισσα. Δεν έχω χρήματα να σας δώσω, αλλά έχω αυτό το μεταγιόν. Ήταν της μητέρας μου και πονάω πολύ που θα το στερηθώ, αλλά έχω ένα παιδί να ζήσω». «Πού μένεις?» με ρωτάει ο Εβραίος. «Στο Αργύρι του Νιάκα», του απαντάω. «Άκουσε να σου πω, παιδί μου», μου λέει, «αφού αυτό το μεταγιόν είναι κοιμήλιο από τη μητέρα σου, κράτησέ το. Βλέπεις αυτό το μαγαζί? Ό,τι θέλεις πάρ' το. Και όταν πουλήσεις τα πράγματα που θα πάρεις, έλα να πληρώσεις. Φυσικά, δεν θα πάρεις άλλα αν δεν μου πληρώσεις τα πρώτα, ούτε θα πας σε κανένα άλλο μαγαζί. Καταλαβαίνεις πως αν πας αλλού, θα το μάθω. Εδώ όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας». Έτσι και έκανα. Πήρα μερικά πράγματα από το μαγαζί του Σαμουήλ και την άλλη μέρα ξεκίνησα από χωριό σε χωριό για να πουλήσω την πραγμάτια μου. Η πεζοπορία δεν με ενοχλούσε. Αυτή η δουλειά ήταν κάτι καινούριο για μένα και μου άρεσε να την κάνω. Δεν βαριόμουν. Ακόμα και τώρα που είμαι πια πολύ μεγάλη, μου αρέσει πολύ να περπατώ. Προσπαθούσα να μην εκμεταλλεύομαι τους χωρικούς. Δεν τους πουλούσα ψεύτικες καρφίτσες για αληθινές. Αυτές τις δουλειές τις άφηνα για τους μαυραγωρίτες. Από βραδύς έβγαζα το πρόγραμμα της επόμενης μέρας. «Αύριο θα πάω στα Καλλιάρια», έλεγα. «Ή την επόμενη θα ανεβώ στο Βρέπανο». Σιγά σιγά άρχισα να πηγαίνω και πιο μακριά. Έφτανα στο Βέρνιο και στους Γεωργιανούς. Με ευχαριστούσε να κουβεντιάζω με τους πρόσφυγες που είχαν έρθει από τη Ρωσία. Στα χωριά που περνούσαν με συμπαθούσαν και με εμπιστεύονταν και περίμεναν για να ψωνίσουν από μένα και όχι από τους άλλους εμπόρους που τους επισκέπτονταν. Και αν τύχαινε να με πιάσει η απαγόρευση και να μείνω το βράδυ σε κάποιο χωριό, οι κάτοικοι τσακώνονταν ποιος θα με πρωτοφιλοξενήσει. Θυμάμαι ένα περιστατικό που συνέβη ένα τέτοιο βράδυ. Πλησίαζε η ώρα της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Δεν μπορούσα να υπολογίσω πόση ώρα είχε απομείνει, γιατί δεν φορούσα ρολόι. Καταλάβαινα όμως πως δεν υπήρχε περίπτωση να προλάβω να φτάσω στη Κοζάνη. βλέπω τα σπίτια, τις ποντοκόμεις και αποφασίζω να πάω εκεί για να περάσω τη νύχτα. Μπαίνω μέσα στο χωριό. Ήταν κοντά στο δημόσιο δρόμο που έβγαζε στην πόλη. Χτυπώ την πόρτα μιας γυναίκας που τη γνώριζα. Οι άνθρωποι σε τέτοιες δύσκολες εποχές δεν ανοίγουν εύκολα την πόρτα τους όταν βραδιάζει. Κυκλοφορούσαν ταγματασφαλίτες, ελασίτες. Γίνονταν πολλά. Μέσα από το σπίτι δεν ακουγόταν το παραμικρό. Ξαναχτυπάω και φωνάζω. «Η κυρία Φιλιό είμαι, η Αθηναία!» Έτσι με ήξεραν οι ντόπιοι. «Ανοίχτε μου, σας παρακαλώ!» Η πόρτα ανοίγει. «Βρε, παιδί μου, πώς βρέθηκε στο δρόμο νυχτιάτικα?» με ρωτάει η γυναίκα. «Ερχόμουν από τα Καλλιάρια, μα δεν πρόλαβα», της λέω. «Περνά μέσα, παιδί μου», με καλωσορίζει η γυναίκα. Με φιλοξένησε μέχρι την άλλη μέρα που συνέχισα το δρόμο μου για την Κοζάνη. Έτσι καλά με αντιμετώπισαν οι Κοζανίτες και πέρασα πολύ καλά γύρω σε όλη τη Μακεδονία. Πήγα στη Χρυσή, στη Νότια, στη Φούστανη, στον Αρχάγγελο και σε πολλά πολλά άλλα μέρη που τώρα ξεχνώ τα ονόματά τους. Η ψυχή μου χαίρεται όταν θυμάμαι τις ομορφιές της εξοχής, τις ακακίες και τα ανθισμένα λουλούδια, τους καλούς εκείνους ανθρώπους που με καλοδέχονταν πάντα.
0: Να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε.

Στην Κοζάνη λοιπόν ο δεσπότης Ιωακίμ είχε φτιάξει ένα μισαφύρο μετά όπως το λένε στα τουρκικά. Όσοι έρχονταν στην πόλη και δεν είχαν πού να μείνουν φιλοξενούνταν για τρεις ημέρες στο άσυλο αυτό και μετά τους έβρισκαν σπίτια στα γύρω χωριά. Κάθε Κοζανίτης είχε την υποχρέωση να πηγαίνει με τη σειρά του να καζάνει φαγητό για να τρώνε φιλοξενούμενοι του ασύλου. Όλοι κάτι και ανταποκρίθηκαν με ευχαρίστηση σε αυτή την υποχρέωση. Οι Κοζανίτες ήταν πλούσιοι άνθρωποι. Η περιοχή τους ήταν έφορη και δεν τους έλειπε τίποτα. Ήταν όμως και πολύ καλοί άνθρωποι. Ποτέ δεν έκλειναν την πόρτα τους όποιον είχε την ανάγκη τους. Στο άσυλο κατέληγαν και πολλά παιδάκια. Τα βάζευαν από τους δρόμους της Αθήνας νηστικά και εξαθλειωμένα και τα έστειλαν στην Κοζάνη. Αυτό είχε αποφασιστεί μετά από μια συνάντηση του Δαμασκηνού, του τότε αρχιεπισκόπου Ελλάδος με τον Ιωακίμ. Στο άσυλο έρχονταν και δύο γιατροί που προσπαθούσαν όσο μπορούσαν να γιατρέψουν τα δυστυχισμένα αυτά αθώα πλασματάκια του Θεού. Μόλις τα παιδιά συνέρχονταν λιγάκι, έρχονταν οι πρόεδροι των γύρω χωριών και κανόνιζαν με τον δεσπότη πόσα παιδιά μπορούσε να πάρει ο καθένας στο χωριό του. Έγραφαν τα ονόματα των παιδιών, όσα ήξερα το όνομά τους βέβαια, ή όσα μπορούσαν να μιλήσουν και έπαιρναν τα κακόμερα παιδάκια στα σπίτια τους και τα μεγάλωναν μαζί με τα δικά τους παιδιά. Δηλαδή, κάποιος για όλα αυτά το διαβάζουμε και ακούμε. Πολλά από αυτά τα παιδάκια δεν ξαναβρήκαν ποτέ τους γονείς τους. Μετά τον πόλεμο, θυμάμαι, άκουγα από το ραδιόφωνο στις αναζητήσεις του Ερυθρού Σταυρού γονείς που έψαχναν τα παιδιά τους και θυμόμουν το άσυλο της Κοζάνης. Μια μέρα με κάλεσε ο δεσπότης, μέσω μια δασκάλα από το Βελβεντό, Δασία την έλεγε, και μου ζήτησε να μείνω όσο επιστάθησα στο άσυλο, γιατί χρειάζονταν, λέει, κάποια να φροντίσει αυτά τα σκελετωμένα παιδάκια που έρχονται σχεδόν κάθε μέρα με στρατιωτικά αυτοκίνητα. Δέχτηκα τη θέση και έμεινα εκεί 6 μήνες. Προτιμούσα όμως να δουλεύω στο ύπαιθρο. Τα καλοκαίρια πήγαινα στο Φέρο μαζί με την κόρη μου και δούλευα σαν μαγείρισα στις αλωμιστικές μηχανές. Ένα τέτοιο καλοκαίρι. Τα καλοκαίρια πήγαινα στο Φέρο μαζί με την κόρη μου και δούλευα σαν μαγείρισα στις αλωμιστικές μηχανές. Ένα τέτοιο καλοκαίρι το

0: αρχίσει να καλυτερεύουν. Όχι, του λέω. Εγώ στην Αθήνα δεν γυρνάω. Μα φιλιό μου, δεν σκέφτεσαι το σπιτικό μας, τα πράγματά μας. Τίποτα δεν έχει μείνει πια. Θα τα έχουν πάρει όλα. Και πράγματι, δεν με πειράζει αυτό. Ήξερα πως οι άνθρωποι άνοιγαν τα άδεια σπίτια για να βρουν έπιπλα, να κάψουν, να ζεσταθούν. Όμως, και όπως προσπαθούσα κι εγώ να επιζήσουμε, έτσι θα προσπαθούσα κι εκείνοι να σώσουν τους ανθρώπους τους. Θα πάω στη Θεσσαλονίκη, του λέω, να δω πώς έχουν εκεί τα πράγματα. Να πάμε να ζήσουμε εκεί. Πηγαίνω λοιπόν στη Θεσσαλονίκη και μαθαίνω πως στην Τριανδρία υπήρχε ένας αστυνόμος Αθηναίος. Πηγαίνω, το βρίσκω και το συστήνομαι. Ο αστυνόμος ήταν παλιός Αθηναίος από το Ψηρή και μόλις άκουσε το όνομά μου, μου λέει: «Ένα χαϊδεμένο Γιώργο, τι το με έχεις?» «Είναι ο άντρας μου», το απαντώ. «Μα το Γιώργο τον ξέρω, είμαστε φίλοι. Ελάτε εδώ και θα σας δω εγώ. Πού να μείνετε», μου λέει. Έτσι και έκανα. Γύρισα στην Κοζάνη, πήρα τους δικούς μου και εγκατασταθήκαμε στην Τριανδρία της Θεσσαλονίκης. Μείναμε σε ένα δωμάτιο που μας παραχώρησε ο αστυνόμος και αρχίσαμε να ψάχνουμε και πάλι για δουλειά. Έγραψα το παιδί μου στη σχολή Κωνσταντινίδη, πήγαινε στην Πέμπτη Δημοτικού όταν φύγαμε από την Αθήνα και δεν ήθελε να στερηθεί και εκείνη τα γράμματα όπως τα στερήθηκα εγώ. Η Χριστίνα όμως, επειδή ήταν μεγαλύτερη από τα άλλα παιδιά της Πέμπτης Δημοτικού και εκείνη την κοράιδευε και τη φώναζαν μαμά, δεν ήθελε να πάει. «Μάνα μου», λέει, «εγώ δεν θέλω να πάω στο σχολείο. Τι λες, παιδάκι μου? Και τι θα μάθεις και τι θα μάθεις να κάνεις στην πορεία? Δεν ξέρεις τι θέλει ο χρόνος. Πρέπει να έχεις μια δουλειά στα χέρια σου». Η Χριστίνα όμως, ανέδωτε, τι να κάνω κι εγώ. Τη στέλνω να μάθει ραπτική και μετά τη βάζω σε μια σχολή και με τα χρόνια έγινε πολύ καλή μοντίστρα. Μια μέρα που κατέληκε στην Εγνατία οδό ψάχνοντας για δουλειά, συναντά έναν ηλικιωμένο Γερμανό που τον ήξερα από την Αθήνα. Ήταν πελάτης του μαγαζιού μας και διευθυντής της λέσχης περιηγητών των Γερμανών που στεγάζονταν δίπλα στο κατάστημά μας. «Ω κυρία χαϊδεμένο», μου λέει, «τι κάνετε? Πώς βρεθήκατε εδώ?» «Τι να κάνω, κύριε Τιμπέρους», του λέω. «Η πείνα μας ανάγκασε να κλείσουμε το μαγαζί μας και να φύγουμε για την Κοζάνη. Από εκεί αποφασίσαμε να μετακομίσουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και πού μένετε εδώ?» «Στην Τριανδρία». «Μήπως θα θέλετε κάποια δουλειά?» «Και βέβαια θέλω τον εδώ. Κοίτα να δεις, εδώ βρίσκεται η πειραματική σχολή και μέσα σε αυτή στεγάζεται η γερμανική φαρμακαποθήκη». Η πειραματική σχολή ήταν ένα πολύ μεγάλο κτίριο, λίγο πιο κάτω από τον Άγιο Δημήτριο. Εκεί έφερα και αποθήκευα φάρμακα με τρένα και από εκεί γίνονταν η διανομή σε όλες τις κατεχόμενες περιοχές. Αλλά δεν μπορούσε να εργαστεί όποιος ήθελε. Οι προσλήψεις ήταν πολύ αυστηρές. Έπρεπε να σε ξέρουν ή να σε προσλάβουν.
1: «Έλα αύριο το πρωί», μου λέει ο κύριος Τιμπέρους. «Και εγώ θα σε συστήσω στον υπεύθυνο της φαρμακαποθήκης». Πράγματι, την άλλη μέρα το πρωί με πάει στο γερμανό αξιωματικό και του λέει: «Η κυρία Χαϊδεμένου είναι δικός μου άνθρωπος. Είχαν μαγαζί στην Αθήνα πριν από τον πόλεμο και γνωρίζω και αυτήν και τον άντρα της πολλά χρόνια. Η κατάσταση τα έφερε και τώρα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Μήπως μπορείτε να τους πάρετε να δουλέψουν εδώ?» Ο αξιωματικός δέχτηκε να μας προσλάβει, ικανοποιημένος από τις συστάσεις του συμπατριώτη του, και έτσι πιάσαμε κι εγώ και ο άντρας μου δουλειά στη φαρμακαποθήκη. Δουλεύαμε πολύ σκληρά και σύντομα κερδίσαμε την εμπιστοσύνη των Γερμανών. Ειδικά ο άντρας μου ήταν ο μόνος που άφηναν να μπει σε μια αποθήκη και να εκτελεί συνταγές για ενέσεις Βορονόφ και άλλων σπουδαίων φαρμάκων. Όλοι οι συνάδελφοί μας, Έλληνες και Γερμανοί, ήταν άνθρωποι μορφωμένοι και σωστοί. Ήταν πολύ καλή αυτή η δουλειά για μας. Έτσι ζούσαμε στη Θεσσαλονίκη και εντωμεταξύ η κατάσταση άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα έκθετη. Στα βουνά και στην Ήπεθρο μένονταν μάχες και στις πόλεις μάχονταν ταγματασφαλίτες με ελασίτες. Κάποτε έρχεται και με βρίσκει κάποιος και μου λέει: «Ξέρω ότι δουλεύει στη γερμανική φαρμακαποθήκη. Εκεί μέσα υπάρχουν φάρμακα που τα χρειαζόμαστε. Πρέπει να μας βοηθήσεις». Και βέβαια ήθελα να τις βοηθήσω. Όταν επρόκειται για την Ελλάδα, μπορούσα να δώσω και τη ζωή μου. Και σύντομα βρήκα τον τρόπο να εξοικονομώ φάρμακο για τους αντάρτες. Επειδή οι Γερμανοί δεν ήθελαν να τρώνε το συσίτιο, εγώ πήγαινα στην πόλη και τους έφερνα με ζεδάκια και ούζο και εκείνοι καθημερινά μου έδιναν φάρμακα που τα έφερνα στο σπίτι μου μέσα σε ένα τσουβάλι. Από εκεί ερχόταν και τα έπαιρνα ο σύνδεσμος και τα προωθούσα στο βουνό. Μια φορά μου ζήτησαν ιόδιο. Εγώ δεν το ήξερα το ιόδιο. Γερμανικά το έλεγαν Vitex και δεν ήταν στο δικό μου τμήμα. Εγώ ήμουν στις αληφές. «Θέλουμε αδιάλυτο ιόδιο», μου λένε, «και το έχετε στο τάδε τμήμα». «Πώς είναι αυτό το ιόδιο?», τους ρωτάω. «Είναι σε κόκκους», μου εξηγούν, «και θα το βρεις σε μεγάλες φραγισμένες γυάλες που παίρνουν μέσα 10-15 κιλά». Πηγαίνω την άλλη

0: στρατιώτη που δούλευε μαζί του. «Του Γιούτεξ που είναι?» Μου δείχνει με το χέρι του ο Μάξ, έτσι τον έλεγαν, μια κατεύθυνση, αλλά δεν πολύ κατάλαβα. Ο Μάξ ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Στην πατρίδα του το Βερολίνο είχε φαρμακείο. Είχε μια κόρη, τη Ρεγκίνα, και κάθε φορά που έβλεπε τη Χριστίνα μου, τη χάιδευε και κλαίγε, γιατί του θύμιζε τη δική του κόρη, που δεν ήξερα αν ζούσε ή αν πέθανε από τους αγγλικούς βομβαρδισμούς. Βρίσκω μια γυάλα και βγάζω από μέσα μερικούς κόκκους να τους δείξω στον Αλέκο, ένα συνάδελφο που δούλευε στο φαρμακείο της αποθήκης, να μου πει αν αυτό που είχα ήταν πραγματικό ιώδιο ή κάτι άλλο. Τη στιγμή που ετοιμάζομαι να βγάλω τους κόκκους από την τσέπη της άσπρης ποδιάς μου, με φωνάζει ένας συνάδελφος και μου λέει πως με ζητάει επάνω ο αξιωματικός. «Τι είναι αυτό, φράου Φιλία?» με ρετάει ο αξιωματικός. «Ποιο?» και κοιτάω εκεί που μου δείχνει και βλέπω την τσέπη της άσπρης ποδιάς μου να έχει γίνει μοβ. Το ιώδιο είχε ζεσταθεί και είχε λιώσει χρωματίζοντας την ποδιά μου. Κάνω πως δεν καταλαβαίνω τι μου λέει και εκείνος φωνάζει τον Έλληνα Δερμηνέα. «Σε ρωτάει, τι είναι αυτό στην τσέπη σου?» μου λέει ο Δερμηνέας. «Α, αυτό», κάνω εγώ. «Θα μου έπεσε στην τσέπη όταν το έρχαν στη συνταγή που έφτιαχνα». Μου είχε τόσο εμπιστοσύνη ο Σμίθ ο αξιωματικός, που ούτε καν του πέρασε από το μυαλό να μην με πιστέψει. Μέχρι που χρησιμοποίησε ένα γερμανικό αυτοκίνητο που το γέμισα φάρμακα και το πήγα με ένα γερμανό οδηγό στους αντάρτες. Απορώ πως βρήκα το θάρρος να κάνω κάτι τόσο επικίνδυνο. Ακόμα και ο ίδιος μου άντρας δεν ήξερε ακριβώς με τι τρόπο βοηθούσε τον αγώνα. Τέλος πάντων, ο πόλεμος τελείωσε, υπογράφηκε η αναποχή και η Γερμανία έφυγαν. Εμείς μείναμε στη Θεσσαλονίκη, όπου ανοίξαμε ένα καθαριστήριο. Στο μαγαζί δουλεύαμε εγώ και ο άντρας μου και η κόρη μου δούλευε σε μια μεγάλη μοδίστρα στην Παξιμαδά. Ήθελα να μείνουμε σε αυτή την όμορφη πόλη, να μαζέψουμε χρήματα και να αγοράσουμε ένα διαμερισματάκι. Ένα σπιτάκι μικρό. Ο άντρας μου όμως δεν ήθελε να μείνουμε. Ήθελε να γυρίσουμε στην Αθήνα. Τον πίεσαν και οι συγγενείς του που του έγραφαν πως αδικούσε το κορίτσι μας αν μέναμε μόνοι μας στη Θεσσαλονίκη και πως το σπίτι μας μας περίμενε. Έτσι αφήσαμε τους καινούργιους μας φίλους που μας δέχτηκαν με τόση ζεστασιά και πήραμε το πλοίο για την Αθήνα. Στην Αθήνα μείναμε για λίγο στο σπίτι μας στον Ταύρο και μετά οι παράγκες έγιναν πολυκατοικίες. Εγώ όμως δεν ήθελα να ζήσω σε πολυκατοικία. Και έτσι αντάλλαξα το διαμέρισμα με ένα οικόπεδο στον Περισσό, όπου έκτισα ένα καινούριο σπίτι. Από το 1952 πήγαμε να ζήσουμε στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί μας άρεσε περισσότερο εκείνη η περιοχή. Εξώ και το μουσείο.
1: Και το μουσείο, βέβαια. Και να πούμε ότι η Νέα Φιλαδέλφια κατ' εξοχή είναι
0: προσφυγική.
1: Συνήθισμος, έτσι, που δήμος, εν πάση περιπτώσει. Θυμάμαι σαν να διάλειμμα σε λίγο, να πάρουμε και έτσι μια μουσική ανάσα. Είναι πραγματικά με τις τελευταίες ζωές της φιλοσοφίας. Και αυτό που έκανε εντύπωση εκεί, το λέει συνέχεια, ο λιγογράμματι, εγώ σχολείο δεν τελείωσα. Και όμως κοίταξε πώς μπόρεσα. Φαντάζομαι ότι ίσως γίνεται βέβαια κάποιο, ενδεχομένως τα απαγορεύε κάποτε, να έχει γίνει και διορθώσει στα κείμενα. Αλλά ο ηρμός των σκέψεων της Αμαρία είναι πραγματικά.
2: Έχει διάβγεια απίστευτη σε όλα όσα οδηγείται, με απόλυτο ρεαλισμό.
1: Και όπως όλες οι διαφορετικές δηλαδή ήταν άλλη κουλτούρα, άνθρωποι, ιδιαίτερα εσωτερικοί για παράδειγμα. Το πόνιμά της το πούμε μπροστά. Αυτή η δήλωση της εξόδου του αγγλικού ελληνισμού, επειδή δεν ήταν βέβαια λίγο γράμματι, και δούλευε του δημοσιογράφου, στα πολύ γνωστά δεδομένα χρώματα, που σε ενδεχόμενε εκπομπέ μελλοντικέ μπορούμε να κάνουμε και μια αναφορά εκεί. Μυθιστορηματική ζωή τη και πόσο ο πόνο και η πείνα και τα διέξοδα κάνουν τι σκέφτε ιδιαίτερα, χωρί τι σκέφτε και τι επιπτώσει.
0: Καπατσάγινα.
1: Έβαλε το ιώδιο, χρωματίστηκε, πήγε στους αντάρτες με τους Γερμανούς, κατά τη μύτη τους δηλαδή, η κοροϊδία στο μεγαλείο του.
2: Έξυπνη, πονηρή, τους κατατρόπωσε. Ένας άνθρωπος που είχε περάσει τα πάντα και δεν τα ρίσκαρε όλα.
1: Αυτό, όπως λέγαμε για την άλλη φορά. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, και έχουμε ένα πισωγύρισμα στον χρόνο από την πένα τη Γιαγιά Φιλιό και Εδεμένου, από τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, από την κατοχή. Πάμε πίσω στα βολά.
1: Επιστρέφει.
0: Πώς μπορεί να μπουν στη λύθη όλα αυτά τα πράγματα?
1: Όχι βέβαια, σε τίποτα.
0: Ούτε και την καρδιά να ξεριζώσει από την ψυχή, ο νους, λες και τέτοιο. Πάμε.
1: Χως κελτίνενε, καλώς όρισες γιαγιά. Γιουλέ, γιουλέ, να πας στο καλό. Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μου, μόλις πατάω το χώμα της χαμένης μου πατρίδας. Δάκρυα χαράς, αλλά και πόνου για τους ανθρώπους μου που έχασα και νοσταλγίας για τη ζωή μας εκείνη που τόσο άδικα χάθηκε. Πάρα πολλά χρόνια μετά την καταστροφή, γύρισα για ένα φόρο τιμής στα πάτρια εδάφη. Είδα το σπίτι του παππού μου και έκλαψα. Με ξενάγησε ένας Τούρκος που είχε γεννηθεί στην Κρήτη και ξέρε ελληνικά. Όταν φτάσαμε στο μέρος όπου άλλοτε ήταν χτισμένη η αναξαγόρια σχολή, εκείνο το ωραίο μαρμάρινο σχολείο, ρώτησα τον ξαναγό μου γιατί οι Τούρκοι τον γκρέμισαν. Γιατί δεν πήγαν τα δικά σας παιδιά σε ένα τόσο όμορφο σχολείο, του είπα. Γιατί οι άνθρωποι δεν σκέφτονται σωστά, μου απάντησε. Πήραν τα μάρμαρα οι πλούσιοι Τούρκοι και με αυτά έκτισαν τις βίλες τους και τα παιδιά τους τα έστειλαν στο σχολείο του Βουρνόβα. Τη στιγμή που έσκυβα να πιάσω ένα μικρό κομματάκι ακατέργαστο μάρμαρο από το μέρος που βρίσκονταν τα θεμέλια της εισόδου του σχολείου, όλα τα παιδικά μου χρόνια πέρασαν μπροστά από τα μάτια μου σαν κινηματογραφική ταινία. Αυτό ήταν το σχολείο μου και τώρα πια δεν υπήρχε. Όπως δεν υπήρχε τίποτα από τη ζωή που είχα ζήσει στα βουρλά. Είδα να περνούν από μπροστά μας η διευθύντρια, η Μαρία Τζοάνου, η δασκάλα μας, η Αργυρό Κούρτη, η Στάσα Μάινα. Είδα τον παιδανόμο μας, που μας πρόσεχε στα διαλύματα, με τη βράκα και την μπαστούνα του. Είδα το ζαχαροπλαστείο, το ζαρμπόνι, από το οποίο κάθε μέρα όταν σχόλαγα έπαιρνα μια σοκολάτα Nestlé και την πλήρωνα με ένα μεταλλίκι. Όταν καθάρισαν κάπως τα μάτια μου από τις μορφές του παρελθόντος και ξαναγύρισα στο παρόν, άκουσα τον κριτικό να μου λέει: «Μην κλαις, νενέ, έχουμε κι οι δυο τον ίδιο πόνο. Κι οι δυο δεν έχουν πατρίδα. Νομίζεις πως εγώ δεν θέλω να ξαναδώ τον τόπο που γεννήθηκα, την Κρήτη?» Κρατώντας εμπλοκικά πέτρα και χώμα από την αναψαγόρια σχολή, γύρισα στην Αθήνα και τοποθέτησα το πολύτιμο φορτίο μου κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων σε μια κρύπτη στο μνημείο των Μικρασιατών που έχουμε φτιάξει στη Νέα Φιλαδέλφια για να έχει γνήσιο μικρασιατικό ματωμένο χώμα.
0: Νομίζω ότι αυτές οι ιστορίες μόνο συγκινούν τους Μικρασιάτες.
1: Είναι απίστευτες.
0: Οφείλουν να συγκινήσουν όλους τους Έλληνες όπου γης. Και γι' αυτό ένας λόγος που η Κωνσταντινούπολη είναι τόσο δημοφιλής προορισμός και τόσο αγαπητός προορισμός από εμάς είναι εξαιτίας της παρουσίας του ελληνισμού εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η Γιαγιά Φιλιό έκλεισε με ένα πολύ συγκινητικό τρόπο και μου θύμισε και εκεί τα γκρεμισμένα μάρμαρα της σχολής, τα γκρεμισμένα μάρμαρα του ναού του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, στο Προκόπη, έτσι, της Καπαδοκίας, στην άλλη πλευρά της Μικράς Ασίας, τα οποία χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι τη δεκαετία του 50, αφού γκρέμισαν το ναό και έφτιαξαν το μισό παλιό του Δημαρχείο. Και μάλιστα κάποιος Έλληνας πριν χρόνια τον είχε πάει και τον είχε δεχτεί ο Δήμαρχος του Προκόπη. Τα μάρμαρα αυτά είναι όνειχα που είχε στην είσοδο της Εκκλησίας, κοσμού του παλαιού Δημαρχείου, προκοπή, υπάρχει και καινούργιο Δημαρχείο. Πια. Και όταν λοιπόν πήγε ένας συντοπίτης μας στο Προκόπη της Καπαδοκίας, εισήλθε στην είσοδο αυτή με τον όνειχα και έγινε δεκτός από το Δήμαρχο της πόλης, γυρίζει και του λέει: «Σας ευχαριστώ πολύ που με δεχτήκατε στο Δημαρχείο σας μέσα από την Εκκλησία μας». Καμνωρίζουν οι άνθρωποι αυτά. Βέβαια, εδώ να σας πω, επειδή έχουμε και φίλους Τούρκους και όλα αυτά και γνωρίζουμε πράγματα, ίσως λένε ότι το πιο σωστό να πούμε ότι η αλήθεια είναι κάπως στη μέση. Συνήθως έτσι δεν λέμε, σε περιπτώσεις ιστορικής, ιστορικών γεγονότων και όχι μόνο. Και από τη μία λοιπόν λέγαμε για τον ποντιακό ελληνισμό, λένε τα τουρκικά σχολικά βιβλία ότι οι Στασίες ήταν οι πόντοι, γι' αυτό λοιπόν και τους κατέπιξε και μάλιστα το αίμα. Από την άλλη, για τη Σμύρνη, για τον Χρυσόστομο Σμύρνη, ο οποίος κατακριουργήθηκε από τον φανατικό όχλο των Τούρκων, τον ατέπειτο εθνό ιερομάρτυρα Χρυσόστομο Σμύρνη, έλεγα λοιπόν ότι ήταν εκείνος, λέει, ο οποίος έλεγε ότι θα πάρω τα κεφαλιά των Τούρκων και όλα αυτά. Ακόμα και αυτόν έλεγε. Έτσι, γιατί οι επαρχές ήταν άγριες. Και πέρα από αυτό, ένας δεσπότης τότε δεν μπορούσε να κάνει πράξη αυτά τα πράγματα, αλλά ακόμα και αυτόν έλεγε. Δηλαδή δεν είναι όλα όσα έκανες.
1: Δικαιολογία το αίμα.
0: Αυτό που δεν μπορούσαν κορίτσια να συνειδητοποιήσουν, και ενδεχομένως ακόμη και σήμερα, είναι η παρουσία αλόθρησκου στοιχείου σε μια γη που ποτέ δεν έπαιξε εκεί τους. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή η σημερινή Τουρκία, αυτό που λέμε σήμερα Μικρά Ασία, γιατί όλα και η Μικρά Ασία είναι η σημερινή Τουρκία, αν εξαιρέσει την Κωνσταντινούπολη, δεν ήταν ποτέ τουρκική. Ασσύριοι, Πέρσες, Αρμένοι, Κούρδοι,
1: Αχμαλέμασα.
0: Όταν λοιπόν ο ελληνισμός είναι και 3.000 χρόνια.
1: Αυτό τους πονάει, δεν είναι.
0: Όταν σου λέει ότι ο Πονδιακός ελληνισμός, η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, ή 3.000 χρόνια πριν, ο Δέδαλος και ο Ίκαρος, η αρμονευτική εκστρατεία, η Αργό, Εύξηνος Πόντος, αυτή φανταστείτε πόσες χιλιάδες χρόνια είμαστε εκεί. Ήταν τυχαίο ότι η γιαγιά σου, η Ματρίνα και η γιαγιά μου Σοφία γεννήθηκαν στην Καπαδοκία ως Ελληνίδες.
1: Και
0: δική σου προγιαγιά, έτσι.
1: Όλες Ελληνίδες, εννοείται.
0: Δηλαδή, πώς βρέθηκε, σκεφτείτε πώς οι δικοί μας πρόγονοι βρέθηκαν εκεί, τους οποίους μετέπειτα τους υποδέχτηκαν με τον γνωστό τρόπο στην Ελλάδα, οι τόπικοι. Πώς βρέθηκε λοιπόν ο παππούς της Κικής και ο παππούς ο δικός μου και οι δικοί σου πρόγονοι στην σημερινή Τουρκία. Αυτό ο κόσμος ενδεχομένως δεν τα ξέρει. Ακόμη και σήμερα υπάρχει μια προκατάληψη από ανθρώπους ανιστόρετους, έτσι. Και ενδεχομένως και λίγο.
1: Και λίγο φανατισμένος από μία πλευρά και λίγο ερημιμάθειας, κυρίως άγρια. Και ερημιμάθεια και ο φανατισμός που καμιά φορά μεγαλώνει και μέσα στις οικογένειες, το βλέπεις και αυτό. Συμφωνώ. Είναι...
0: Δεν βρέθηκαν λοιπόν τυχαία αυτό, θέλω να πω, οι άνθρωποι αυτοί σε αυτά τα χώματα, τα οποία σήμερα είναι τουρκικά. Όταν κάποτε λέει η γιαγιά, η δική μου και η μάνα μου, η μητέρα μου δεν το καταλάβαινε αυτό 100%, ότι σε λέει Αλίκη, παιδί μου, έχουμε στη Χαλκίδα εκκλησίες, στην πατρίδα να δεις. Πάντοτε πατρίδα. Έτσι, την πατρίδα να δείξει το κόρη μου. Λοιπόν, και μέχρι που σε αναγκάζει η ζωή και πας, πηγαίνεις για να δεις να αποτίσεις φοροτιμής στον παππό και στη γιαγιά και θα βλέπεις
1: τα δικά σου χρώματα. Και μένεις άφωνος για το μεγαλείο της.
0: Και θα λέμε εμείς και είμαστε Καπαδόκες επόμενο γενεό. Θεωρώ ότι η Καπαδοκία είναι πολύ πιο έντονα ορθόδοξη από την Κωνσταντινούπολη. Ίσως όμως βοηθάει στο ότι είναι πιο μικρά μέρη, πιο ματζόβολα μέρη. Η Κωνσταντινούπολη σήμερα είναι χαοτική.
1: Είναι κοσμοπολίτη και έχει πολλά στοιχεία.
0: Είναι χαοτική. Έχει 17 εκατομμύρια κορίτσια πληθυσμού. Θέλω να πω ότι η Παναγία των Βλαχερνών είναι μια κουκίδα ορθοδοξίας στο χωνευτήρι που λέγεται Κωνσταντινούπολη. Ναι. Ενώ ο Αγιώργης στο προκόπη της Καπαδοκίας είναι σημείο αναφοράς, ή ο Σταύλος του Αγίου Ιωάννου Ρώσου, ή οι υπόγειες πόλεις.
1: Στον
0: Γιώργο, ή στη Σινασόη Εκκλησία και τα μοναστήρια, ή στην Κλάρα, ή η Παναγιά η Χαμογελαστή, εκεί όλα αυτά. Είναι πολύ πιο μικρά τα μεγέθη. Άρα λοιπόν η Ορθοδοξία είναι πολύ πιο έντονη. Είναι σαν να είσαι στην επαρχία την ελληνική και είναι σαν να είσαι στην Αθήνα. Όχι, δηλαδή ότι η Κωνσταντινούπολη δεν έχει έντονη την άβρα της Ορθοδοξίας.
1: Με το φανάρι.
0: Το φανάρι, αυτή την Αγία Σοφιά, την οποία όσες φορές πάμε και να μπορεί ο άνθρωπος πολλές απόψεις να επισκέπτεται μια φορά στη ζωή του, όπως και τους Αγίους Τόπους βέβαια, αλλά και την Αγία Σοφιά. Αυτό το διαφορετικό παρθενώνα της Ορθοδοξίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπεις με κλάψεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει και να μην συντηρηθεί εκεί που ανέβαινε αυτοκράτηρα με το φορείο, στο μέσο του γυναικονίτη και άκουγε τις μοναδικές ψαλμοδίες και σκέψε ότι σε αυτές τις εκκλησίες έμπαιναν και έγιναν αυτοκράτορες, αυτοκράτερες, ο Ιερός Χρυσόστομος, πατριάρχες. Δηλαδή, τι έχουν δει αυτά τα χίλια περιπολιμένα μάρμαρα, έτσι. Τα πάμε αλλού, αλλά κάνω κουβεντούλες, έτσι. Και βέβαια σε όλα αυτά. Πόσο βοήθησε και η Εύβοια, να τα λέμε και αυτά, στην ανάγκηση της Αγίας Σοφίας. Ο μάρμαρος του Γενικονίτη είναι από την Εβραϊκή Γη φερμένα και από την Αίγυπτο και από άλλες περιοχές της Αυτοκρατορίας. Έχουμε κάποια ποίηματα, Μαρία, τα οποία αφαιρούν την υπογραφή της Αγίας Σοφίας ή απλά έχουν πει ως επίγραμμα και επίλογος.
1: Τα ποίηματα είναι του πατέρα Γαβρίλ από το μοναστήρι της Παναγιάς της Βουρλιώτισσας. Μας αφήνει λοιπόν εδώ στο απόνυμά της η γιαγιά Φιλιό. Είναι γραμμένα για τα βουρλά. Να παραθέσω έτσι ένα εδώ. Ξεκινάει λέγοντας «Βουρλιώτη, την πατρίδα σου, αν θες να τη θυμάσαι, και όσους μαρτυρήσανε για αυτήν, εντάξει να είσαι. Με προσοχή το ποίημα αυτό ανάγνωσέ το και μη το κρύψεις. Πήγαινε ευθύς, κορνίζωσέ το σε μια κορνίζα πένθυμη, μικρή, αστές μεγάλη. Βάλ το μέσα στη σάλα σου να το διαβάσουν κι άλλοι. Έχετε για προσωρινά, βουρλά μου προδομένα. Για λίγα χρόνια άθελα πηγαίνω για τα ξένα. Στη ψυχή μου η συνείδηση, ο νους μου, η καρδιά μου, θα είναι μαζί σας πάντοτε αθάνατα βουρλά μου. Έχετε για προσωρινά βουρλά, μη λυπηθείτε. Αν η Ευρώπη άφησε να ξανασκλαβωθείτε. Αυτή η σκλαβιά η άδικη που πάλι θα σας ρίξει και όσο αίμα θα χυθεί και χύθει θα την πνίξει. Θα μετανιώσει και θα έρθει με εμάς τους ίδιους πάλι και θα σας πάρει από τη σκλαβιά για πάντα να σας βγάλει. Στις μάνες σας την αγκαλιά της πιο πολιτισμένης, πριν από όλους τους λαούς της οικουμένης, έχετε για προσωρινά περήφανα βουρλά μου, θα έχετε ως ενέχειρο αυτά τα δυο παιδιά μου, τον άντρα μου, τη μάνα μου και όλους τους σφαγμένους. Γέρους, γριές, νέους, παιδιά, μανάδες και παρθένους, τα ιερά τους κόκαλα, τα άγια να κλειδώσεις, βουρλά μου, μέσα στα σπλάχνα σου για να τα παραδώσεις. Εις τους βουρλιώτες που άξαφνα θα έρθουν να τα κλάψουν, να σκάψουν με τα χέρια τους. Βουρλά, κοιμήσου ήσυχα, μην κλαις για τη σκλαβιά σου. Γιατί δεν θα αργήσουν να έρθουν τα παιδιά σου. Να σε ελευθερώσουν για πάντα πια και αιώνια. Βουρλά μου, κάνε υπομονή, ολίγα θα είναι τα χρόνια. Βουρλά μου, να μου χαρίσουν τον κόσμο δεν σ' αλλάζω. Παρόσο κι αν βρίσκομαι στα ξένα θα φωνάζω. Πως όσα κάνει μα και για μια πέτρα σου ματωμένη, δεν κάνουν όλοι θησαυροί που είναι στην οικουμένη. Μόλις το πλοίο με τους πρόσφυγες αρχίζει να φεύγει, η βουρλιώτισσα κλαίει και λέει, βουρλιώτισσά μου Παναγιά, Ασία, Σμύρνη και Βουρλιά, με όλες σας τις πόλεις και χωριά, που μένετε μες στη σκλαβιά, προσωρινώς έχετε γεια.
0: Μεγάλος πόνος ομπαστός. Και ξέρετε κάτι, κορίτσια, το πιστεύω αυτό και το έχω ακούσει και από ανθρώπους εκείνης της εποχής. Ήρθα στην Ελλάδα με ένα αποθυταφή ριζωμένο μέσα τους. Κάποια στιγμή γυρίσω πίσω,
2: ο γυρισμός.
0: Γι' αυτό παρηγορήθηκα ενδεχομένως μέσα σε αυτήν την πλήμη. Είδα το γεγονό που παίζαν οι άνθρωποι αυτοί, σε αυτή την καταστροφή την απόλυτη.
1: Γι' αυτό και έκαναν και κουράγιο ίσως, με την τέψη ότι θα μπορέσουν κάποια στιγμή να γυρίσουν πίσω.
2: Πολλοί είχαν τα κλειδιά του σπιτιού τους, στην τσέπη τους.
0: Εικόνες, άφησαν τα πάντα, άφησαν ακόμα και τα στέφανα στο εικονοστάσιο που σε έκαναν τότε. Τα καντήλια μισοαναμένα, τα πρόσφαρα αντεμάχιστα στην νησιά. Άφησαν τη ζωή τους πίσω και ξεριζώθηκαν και ήρθαν σε μια φιλόξενη τελώς Ελλάδα. Φτωχή, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Και νομίζω η γιαγιά Φιλία Χαδεμένη περιγράφει μοναδικά. Και μετά ήρθαμε εμείς, χρόνια μετά, για δυσκολίες, για ανηφοριές, για καταθλίψεις.
1: Ακριβώς.
0: Για προβλήματα, για προβληματισμούς και όλα αυτά.
1: Προβληματισμούς, όπως τα έθεσες.
0: Έτσι,
1: για προβληματισμούς.
0: Δηλαδή, το ένα χαστό και το τώρα μετά το άλλο. Σοριδών. Δεν προλάβω να γυρίσω μάγουλο από την άλλη πλευρά. Και μιλάμε για τέτοια γεγονότα ασύλληπτα. Και φτάσαμε στο σήμερα να.
2: Παραπονιόμαστε για το παράμετρο.
0: Βεβαίως, πέρα από αυτό, και να παρομοιάζουμε την προσφυγιά του 2019 και του 2020, του 21ου αιώνα, με αυτό το γεγονός.
2: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Να ξέρουμε τι λέμε, να αποδίδουμε τα του 4 στα 4, να μελετάμε ιστορία και να μην ξεχνάμε ποτέ τις ρίζες μας. Γιατί το δέντρο, το

0: και νοσταλγικό χασάπικο. Νομίζω ότι να κλείσουμε με δύο ποίηματα εκεί και τη ιδέα τη Ρεσφυλιό. Μικρά.
1: Για το καλύτερο
0: κλείσιμο, ο καλύτερο επίλογο. Γράφει λοιπόν η Γεωφυλιό. Πλαγιάζω για να κοιμηθώ, μα ύπνο δεν με παίρνει. Η σκέψη μου στο πατρικό το σπίτι μου με φέρνει. Ψάχνω να βρω την πόρτα μου και τα κλειδιά να ανοίξω. Και ακούω μια άγνωστη φωνή να με καλησπερίζει, να με ρωτά. Τι θες εδώ? Δεν είναι δικό σου τώρα. Άσε τη, λέω, για να μπω να δω την κάμαρή μου. Εκεί που έπαιζα μικρή με τα άλλα μου τα αδέλφια. Εκεί που σαν κοπέλεψα, έβλεπα στον καθρέφτη και τα παλικαρό που λέβαζα στο μυαλό μου. Να κατεβάσω το σοφρά, να στρώσω το τραπέζι, να δω τριγύρω τους γονιούς τα αδέλφια καθισμένος και τη χαρά που ένιωθα να ξανανιώσω πάλι. Μέσα στην ήσυχη νυχτιά και στο πυκνό σκοτάδι, εσένα πάλι σκέφτηκα. Ήρθε στη θύμησή μου, εσένα που δεν ξέχασα ποτέ στη ζωή μου. Και μέσα στη φαντασία μου και στην πολύ μου ζάλη, πως περπατούσα νόμιζα στο ωραίο σου ακρογιάλι. Και όταν το κύμα ερχότανε στην άμμο και γυρνούσε, το όνομά σου έγραφε και σιγοτραγουδούσε. Φουρλά, ποτέ μου δεν σε ξέχασα, θα να έρθω πίσω πάλι. Και δεν έρθει το κορμί, θα να έρθει η ψυχή μου να τριγυρίζει γύρω σου, να κάθεται κοντά σου, να πέσει να αποκοιμηθεί στα Άγια. Πολύ σημαντικός ο πρόλογος και με αυτό λοιπόν θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και μαζί με αυτή πλησιώνες μια ζωή γιαγιά Φιλιό τη Μικρασιάτισσα. Καλό παράδεισο στη γιαγιά Φιλιό τη Μικρασιάτισσα, τη Φιλιό χαϊδεμένο, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της και όλων των Μικρασιατών που δήλωσαν την προσωπική τους Μεγάλη Παρασκευή εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Και εκεί πολύ σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τη Μαρία και το δικαιοί του κριτικού και την βοήθειά του. Ξαναπήρα το δρόμο το μακρύ για το σώμα, μα τον πολύ κοντινό για την καρδιά, τον δύσκολο για τους άλλους, μα τον επιδεδομένο.

ξύλους βράχους, τα λαξευτάτε σπίτια, μοναστήρια και ναούς, στη γη μαρτύρων και αναρρύθμιτων Αγίων. Καπαδοκία γη προγονική, μια περιδιάβαση ιστορικής μνήμης στη γη των Θρύλων της Αγιοτόκου Καπαδοκίας, με τον Πανευρωικό Σύλλογο Καπαδοκών Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδων,

ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα, θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτή την ώρα είναι λατρεία του ηγέτη και πολιτικό μυστήριο, τελετουργία, σύμβολα και πίστη χωρίς Θεό. Με τον προσκεκλημένο μας τον κύριο Δημήτρη Μπεκριδάκη, ο οποίος είναι θεολόγος και διδάκτορ θρησκεολογίας. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: Να καλωσορίσουμε όμως αγαπητοί ακροατές στον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Δημήτρη Πετριδάκη, τον θεολόγο και διδάκτορα φυσιολογίας, και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή του στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κύριε Πετριδάκη, χαίρετε.
1: Χαίρετε, κύριε Χουζούρη. Ευχαριστώ πολύ για την
0: πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την ευκαιρία που έχουμε σήμερα έτσι να σας ακούσουμε.
1: Εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και είναι ευκαιρία να πούμε ορισμένα πράγματα, ναι.
0: Και είναι ευκαιρία γιατί νομίζω ότι είναι θέματα που άπτονται όχι μόνο του παρελθόντος αλλά και του παρόντος. Να πούμε ότι η περίοδος για την οποία θα μιλήσουμε κυρίως είναι ο 19ος και ο 20ος αιώνας. Και ξέρετε κύριε Πετριδάκη, αν δεν έχετε αντίρρηση, λέγαμε να ξεκινήσουμε με τον τίτλο. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, λατρεία ηγέτη και πολιτικό μυστήριο τίτλος, πού συνδέονται η λατρεία του ηγέτη και το πολιτικό μυστήριο? Τι περιγράφουν αυτές οι έννοιες?
1: Ναι, κοιτάξτε κύριε Κουζούρη, θα μπορούσαμε εξ αρχής να πούμε ότι αυτό που ονομάζουμε μυστήριο, πολιτικό μυστήριο, θα μπορούσαμε με άλλες λέξεις να το πούμε πολιτική θεολογία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και αναφέρομαι με την πολύ κλασικό ορισμό που είπε ο Πάλ Σμιτ στο βιβλίο αυτό «Πολιτική Θεολογία», το πολύ κλασικό που ήταν στις αρχές του 20ου αιώνα γραμμένο, ότι σημαίνει ότι οι δομές, οι έννοιες της θρησκείας δεν εξαφανίστηκαν, δεν χάθηκαν με την έλευση της νεωτερικότητας, αλλά μεταγράφηκαν μέσα στις δομές και στις λειτουργίες του κράτους, του νεότερου κράτους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι βλέπουμε το σημερινό κράτος να έχει εσφετεριστεί με έναν τρόπο όλη τη λειτουργία και τη δύναμη της θρησκείας. Το κάνει χωρίς αναφορά στο μεταφυσικό, δεν υπάρχει πια αυτή η έννοια της υπέρβασης κτλ. Αλλά έχει οικειοποιηθεί τα κέντρα και τις λειτουργίες. Π.χ. ο πανίσχυρος Θεός γίνεται ο πανίσχυρος νομοθέτης μέσα στο κράτος ή ο πανίσχυρος ηγέτης στην κυβέρνηση. Σκατερίζεται δηλαδή τη δύναμη του ιερού, σκατερίζεται την αφεντία του ιερού. Και η αφεντία που παλέγει το ιερατείο μετακυλίζει τώρα στο πολιτικό προσωπικό, στους νομοθέτες. Άρα, αυτοί δεν έχουν κάποιο είδους βέβαια αναφορά στο τερματικό, ωστόσο δεν πάβει να έχουν αναφορά στο ιερό. Έχουν ιερές ποιότητες, προσοικειώνονται ιερές ποιότητες για τον εαυτό του. Και το πιο βασικό από όλα είναι η έννοια της κυριαρχίας, η έννοια της δύναμης. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, είναι η πηγή της δύναμης, το ιερό γενικότερα είναι η πηγή της δύναμης. Κάθε ιεροφάνεια είναι μια ισχυροφάνεια, μια φανέρωση δύναμης. Τώρα αυτού του είδους το ερυφανιακό περιεχόμενο μπαίνει μέσα στο κράτος, στον ηγέτη, στην κυβέρνηση κτλ. Στην αίσθηση της κυριαρχίας. Άρα, με έναν τρόπο, αυτό που ονομάζουμε πολιτικό μυστήριο, όπως στον τίτλο σας που είπατε, θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε πολιτική θεολογία, δηλαδή μια θεολογία χωρίς υπέρβαση, χωρίς Θεό, ωστόσο με όλες τις λειτουργίες της κλασικής θεολογίας, η οποία έχει πλέον εγκατασταθεί στη λειτουργία του κράτους.
0: Μάλιστα. Ο ηγέτης είναι ένας πολιτικός λειτουργός, έτσι δεν είναι? Και μέσα λοιπόν από αυτό το πολιτικό μυστήριο γίνεται, μετατρέπεται σε μία ιερή κατά κάποιον τρόπο φιγούρα που έχει σε κάποιες περιπτώσεις που θεωρούν ότι έχει, που θέλουν να πιστέψει ο λαός ότι έχει, και μεταφυσικές διαστάσεις. Ναι. Άρα η πολιτική εξουσία εδώ είναι αυτή που υπερβαίνει κάποια όρια.
1: Ναι, βεβαίως η πολιτική εξουσία δεν είναι, προσέξτε, δεν υποτίθεται ότι έχει δύναμη, υποτίθεται ότι έχει ιερές ποιότητες. Δεν είναι δηλαδή να το πω ένα αποτέλεσμα μιας φαντασίωσης του συλλογικού. Όχι, έχει όντως κυριαρχία, και ακριβώς επειδή έχει παραδοσιακά χρόνια, όπου ο βασιλιάς αντλεί την κυριαρχία του από τη σχέση του ή την αναφορά του προς τον Θεό. Έτσι. Άρα, στην εταιρικότητα, αυτό δεν ισχύει, πάντα δεν ισχύει. Κόβεται η επαφή, η αλυσίδα με το υπερβατικό, γιατί σχετικοποιείται πια και χρεοκοπεί η χριστιανική μεταφυσική, οπότε παραμένει ο ηγέτης αυτόνομος. Η δύναμή του πλέον έχει συνάφεια στον ίδιο τον εαυτό. Είναι ο ίδιος μια δυναμοφάνη, είναι ο ίδιος κυρία. Και αν θέλω να πούμε πάλι κάτι από το Σμιθ, εκείνος ορίζει τον κυριαρχό όπως λέει, κυρίαρχος είναι όποιος αποφασίζει την κατάσταση εξαίρεση. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Ότι είναι εκείνος που θα πει ότι τώρα έχουμε κρίση ως κοινότητα. Ποιος το αποφασίζει αυτό? Αυτός που το αποφασίζει ότι βρισκόμαστε σε κρίση, αυτός είναι ηγέτης. Αυτός έχει την δύναμη και την κυριαρχία. Αυτός που θα πει ότι πρέπει να ανασταλεί ο νόμος ή να εφαρμοστεί με τρόπο διαφορετικό από ό,τι γίνεται μέχρι τώρα. Αυτός που θα αναγγείλει το έκτακτο. Ποιος αναγγέλει τις έκτακτες περιπτώσεις μέσα στην κοινωνία? Αυτός είναι κυρίαρχος. Αυτός είναι αυτόνομα κυρίαρχος. Δεν αντλεί πουθενά την ισχύ του. Δεν έχει αναφορά σε κανένα θεό. Αυτή είναι η μεταγραφή των θρησκευτικών κατηγοριών στην αυθεντικότητα που πλέον αποδίδονται στο κράτος.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε πάντως, κύριε Πετριδάκη, ότι μπορεί να αλλάζουν οι εποχές, οι αιώνες, αλλά κάποια πράγματα έτσι, στο διάβα της ιστορίας να παραμένουν. Και αναφέρομαι στην προσωπολατρεία, στην προσπάθεια δηλαδή για την θεοποίηση ενός ζωντανού ή νεκρού ηγέτη. Βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ότι ο αυτοκράτορας ζητά να λατρεύεται και ζητά σε πολλές περιπτώσεις να κάνουν θυσίες οι άνθρωποι κλπ. Έχουμε τους διωγμούς των χριστιανών. Θα περίμενε κανείς ότι αυτή η πρακτική, αν θέλετε, δεν θα συνεχιζόταν. Βλέπουμε όμως αντίθετα ότι πολλές φορές και στους αιώνες που ακολούθησαν, σε κάποιες περιπτώσεις και σε κοντινές μας εποχές, ακόμη και στις μέρες μας, είναι κάτι που χρησιμοποιείται ως μέσο για να επιβληθεί ένας άνθρωπος και ίσως μέσα εισαγωγικά για να λατρευτεί κατά κάποιον τρόπο από τους υπηκόους του.
1: Ναι, σωστά το είπατε και το περιγράψατε. Και μάλιστα η αναφορά στο Ρωμαίο Αυτοκρατορά είναι πολύ κλασική, διότι εκεί έχουμε κυρίως αυτή την ανάδειξη της προσωπολατρίας. Προσέξτε όμως τώρα τι γίνεται. Στο Ρωμαίο Αυτοκρατορά, ο Ρωμαίος Αυτοκρατορός είναι Υιός Θεού. Σημαίνει ότι ο ήλιος αντλεί τη δύναμη και την ισχύ του από την αναφορά του προς κάτι υπερβατικό, προς κάτι μεταφυσικό. Δεν είναι αυτόνομα ιερός. Είναι ιερός επειδή σχετίζεται, επειδή παραπέμπει και αναφέρεται.
0: Μάλιστα.
1: Θα κατήξω από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Στην εταιρικότητα γίνεται αυτή η μετάβαση. Επειδή χρεοκοπεί το μεταφυσική, η παραδοσιακή μεταφυσική, αναγκαστικά το άτομο, ο ηγέτης, εμπροκειμένο που συζητάμε, παραμένει αυτόνομος. Και εδώ έχουμε πολύ περισσότερο κυριολεκτική την έννοια της ιδωλολατρείας, ότι είναι στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ο αυτοκράτορας λατρεύεται και το είδωλό του, η εικόνα του κτλ. Λατρεύεται σαν να είναι ο ίδιος. Αλλά αυτού του είδους η λατρεία έχει πάντοτε μια παραπεμπτικότητα. Ενώ αντίθετα, οι σύγχρονες μορφές λατρείας του ηγέτη είναι εταιρικές, είναι πολύ πιο ιδωλολατρικές με την έννοια ότι είναι επικεντρωμένες στο ίδιο το ανθρώπινο πρόσωπο που συγκεντρώνει το ίδιο ιερές ποιότητες. Δεν έχει ανάγκη κάποιο Θεό για να το δικαιώσει, κάποια μεταφυσική για να το δικαιώσει. Τι συμβαίνει τώρα στον ηγέτη, στην εταιρικότητα, γιατί αποκτάει, γιατί το ερώτημα το μεγάλο είναι πώς αποκτάει αυτές τις ιερές
0: ποιότητες και πώς πείθεται ο κόσμος να τον ακολουθήσει, πώς πείθεται ότι έχει αυτές οι ιερές ιδιότητες ο ηγέτης.
1: Ακριβώς, γιατί στο παρελθόν ήταν εύκολο, υποτίθεται συνδέεται με τον Θεό και είναι μέρος της ευλογίας και της χάρης του Θεού η ηγεσία. Εδώ τώρα, στην αδερφότητα, κάτι άλλο συμβαίνει. Οι κοινωνιολογικές θεωρίες υπάρχουν πάνω σε αυτό που έχουν κάποιες προτάσεις. Η πιο κλασική είναι τον Durkheim, ο οποίος λέει ότι μέσα από, από τα σύμβολα και μέσα από τα θρησκευτικά σύμβολα, τις θρησκευτικές ποιότητες, στην ουσία η κοινωνία αυτολατρεύεται. Έρχεται στην επίγνωση του εαυτού της και λατρεύει τον ίδιο στον εαυτό. Άρα, στο πρόσωπο του ηγέτη βλέπει η κοινωνία ένα σύμβολο της συλλογικότητας, του εαυτού της. Εθετοποιεί τον εαυτό της. Κατανοεί τον εαυτό της μέσα στον ηγέτη της. Οπότε, στην ουσία, μέσα σε αυτή την αντιμετάδοση, το πρόσωπο του ηγέτη γίνεται κέριο. Διότι εικονίζεται, αισθητοποιεί, προσωποποιεί όλες τις αξίες, τις ποιότητες, όλο το φαντασιακό που η δεδομένη κοινωνία εκλαμβάνει για τον εαυτό της. Αυτό το βλέπουμε αρκετά σε όλη την Ευρώπη. Ένα παράδειγμα προσωπικό μπορώ να φέρω. Πρόσφατα είχα επισκεφθεί τη Βουδαπέστη στην Ουγγαρία και εκεί πολύ έντονη είναι η παρουσία αυτού του πρώτου βασιλιά της Ουγγαρίας που ένωσε τις φυλές των Μαγιάρων και έφτιαξε το σύγχρονο κράτος της Ουγγαρίας εκεί γύρω στο 1000, ο Άγιος Στέφανος, ο οποίος αγιοποιήθηκε αργότερα. Λοιπόν, ο Στέφανος παρουσιάζεται παντού μέσα στη Βουδαπέστη σε μεγαλόπρεπα μνημεία. Ο ναός είναι το υψηλότερο κτίριο της Βουδαπέστης, ο ναός του Άγιου Στεφάνου, πολυτελέστατος, μεγαλοπρεπής, είναι σαν παλάτι. Έχεις την αίσθηση όταν μπαίνεις μέσα και ότι μπαίνεις σε ένα παλάτι και όχι σε έναν ιερό ναό. Ωστόσο είναι βέβαια ο ναός του Αγίου, υπάρχει εκεί η Αγία Δεξιά κτλ. Ο ίδιος απεικονίζεται με μεγαλοπρεπής, με αγάλματα, με τη μία το σταυρό στο ένα χέρι, το σπαθί στο άλλο χέρι. Έχεις την αίσθηση ότι εκεί η κοινωνία, αυτό που λέει ο Durkheim, ότι η κοινωνία λατρεύει τον εαυτό της, δοξάζει τον εαυτό της μέσα από αυτό το πρόσωπο, συγκεντρώνει όλες τις ποιότητες που η ίδια φαντάζεται για το, ότι έχει ως έθνος. Και το συστοποιεί στο πρόσωπο αυτό. Άρα ο ηγέτης γίνεται σύμβολο της συλλογικότητας. Να λοιπόν γιατί δεν έχει ανάγκη κάποια αναφορά στο υπερβατικό. Γιατί βρίσκει πλέον γίνεται μια αντανάκλαση του ίδιου του συλλόγου, του συλλογικού.
0: Θα μπορούσαμε εδώ να σκεφτούμε κάποια άλλα παραδείγματα όπου μιλούσατε τώρα για την Ουγγαρία. Σκεφτόμουν ότι στην Τουρκία υπάρχει παντού η φωτογραφία του Κεμάλ Ατατούρκ. Νομίζω παντού και μέχρι σήμερα. Μπορεί να το παρατηρήσει κανείς από έργα που βλέπει ή μπορεί να το δει. Αν πάει, ας πούμε, ποιο είναι τώρα το πιο προσφυλές ταξίδι που μπορεί να κάνει κανείς στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη. Θα δει ότι παντού στα δημόσια κτίρια και στις δημόσιες υπηρεσίες υπάρχει η φωτογραφία του και μάλιστα του.
1: Σωστό. Είναι πάρα πολύ σωστό το παράδειγμα σας. Είναι και πιο νεωτερικό σε σχέση με αυτό που είπα εγώ. Είναι πολύ κλασικά νεωτερικό, όπου εκεί χωρίς αναφορά στην Ισλαμική παράδοση, θρησκεία ή οτιδήποτε, γίνεται αυτή η λατρεία του ηγέτη. Γιατί ο ηγέτης αισθητοποιεί τη συλλογικότητα, χωρίς και μάλλον δεν υπάρχει Τουρκία. Χωρίς και μάλλον δεν υπάρχει αίσθηση τουρκικής συνείδησης. Η χώρα διαλύεται στα εξώσυνα τέρπη. Χάνεται ο συνεπτικός δεσμός. Γι' αυτό, ακόμα και αν υπερβαθεί ο Κεμάλ ως πολιτιακή τάξη ή ως ιδεολογία, όπως συμβαίνει τα τελευταίες δεκαετίες, και ακόμα και ο κεμαλισμός με έναν τρόπο, ας πούμε, υπερβαθεί, ωστόσο ποτέ δεν θα κατεβούν, δεν θα δείτε να κατεβούν τα προτέρα του Κεμάλ. Γιατί χωρίς τα προτέρα του Κεμάλ δεν μπορεί να υπάρχει τουρκική συνείδηση. Ο ηγέτης λοιπόν γίνεται η αυτολατρεία της κοινωνίας. Να γιατί παίρνει τόσο μεγάλη αξία. Δεν είναι ότι όλοι τον υπεραγαπούν, είναι ότι χωρίς αυτόν δεν μπορούν να κατανοήσουν τον εαυτό τους ως συλλογικό. Τώρα, αν θέλουμε να πάμε πιο βαθιά και να πούμε γιατί ο ηγέτης αποκτάει, είναι μόνο αυτό, γιατί αυτός ο ηγέτης και όχι κάποιος άλλος επιλέγεται. Εκεί είναι το χαρισματικό στοιχείο. Ίσως, αν θέλετε, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα για αυτό το στοιχείο.
0: να σας ρωτήσω όμως κάτι, κύριε Μπεξιδάκη. Είναι μόνο αυτό, δηλαδή, το ότι ο ηγέτης είναι χαρισματικός, δεν γίνεται, θα έλεγε κανείς, μια προσπάθεια να περιβληθεί ο ηγέτης από ένα μυστήριο, από μια ιερότητα? Τώρα να σας πω την αλήθεια, σκέφτομαι το παράδειγμα της Βορείου Κορέας.
1: Ναι, σίγουρα, αλλά αυτό, όπως είπαμε, είναι...
0: Μπορεί κάποιος και να μην είναι χαρισματικός, αλλά να δημιουργήσουμε γύρω από αυτόν μια τέτοια αίσθηση, ώστε να κάνουμε τους πολίτες της χώρας να τον υπακούν, όχι μόνο από φόβο, που αυτό συνήθως γίνεται, αλλά και από μια πίστη ενδεχομένως. Και μιλάμε σε μια χώρα τώρα που δεν υπάρχει θρησκεία, νομίζω. Δεν επιτρέπεται καμία μορφή θρησκείας.
1: Σωστό. Μα είναι αυτό το κλασικό, το οριανό, ότι πρέπει να φτάσεις να αγαπάς το μεγάλο αδερφό. Αυτό είναι το σκοπούμενο. Δεν είναι να τον υπακούς, δεν είναι να τον φοβάσεις, είναι να φτάσεις να τον αγαπάς. Δείτε εδώ, πολύ εύκολα καταλαβαίνετε και αναγνωρίζετε εδώ μια κλασική θεολογική ρητορική. Δεν αρκεί να φοβάσαι τον Θεό, πρέπει να φτάσεις να τον αγαπάς. Αυτή η λειτουργία που έχει η Δευσυλία και το κρατούσε για τις ιερές μορφές, τώρα πλέον το έχει μεταβιβάσει στον ηγέτη. Πρέπει να φτάσει να αγαπάς τον ηγέτη σου. Αυτό όμως τι σημαίνει, όταν μιλήσατε μπροστά για χάρισμα, δεν είναι ότι αντικειμενικά ο ίδιος είναι χαρισματικός, μπορεί και να μην είναι. Το θέμα είναι ότι αναγνωρίζεται από την κοινότητα, το έθνος, από την κοινωνία, ως τέτοιο. Αναγνωρίζεται ως τέτοιο. Δεν σημαίνει ότι αντικειμενικά είναι.
0: Μάλιστα.
1: Γίνεται ο ίδιος μια ιεροφάνεια, δηλαδή αναγνωρίζεται ως φανέρωση της ισχύος και της ιερότητας. Και αυτές οι εξαιρετικές ποιότητες του κάνουν το πρόσωπό του, το κάνουν μια κοινωνική σχέση. Δηλαδή ο ηγέτης στην ουσία είναι μια κοινωνική σχέση. Είναι δηλαδή η σχέση που έχουν οι υπήκοοι του, ας πούμε, με το δικό του πρόσωπο. Χωρίς αυτή τη σχέση δεν έχει καμία χαρισματικότητα. Αν τον πάρεις αυτόν τον ηγέτη που είπατε, Βόρεια Κορέα ή οποιονδήποτε ηγέτη, και τον πας σε ένα άλλο συμφραζόμενο, σε μια άλλη κοινωνία, είναι ένας απλός άνθρωπος, τίποτα, ένα τίποτα. Όμως μέσα στην κοινωνική σχέση της συγκεκριμένης ομάδας, αυτός αναδεικνύεται ως χαρισματικός και ως ηγέτης. Είναι λοιπόν μια κοινωνική σχέση η αναγνώριση της ηγεσίας, η χαρισματικότητα της ηγεσίας.
0: Είναι νομίζω πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα που συζητάμε. Ξέρετε, κύριε Μπεκριδάκη, ενδεχομένως κάποιος τώρα που ακούει τη συζήτησή μας θα μπορούσε να αναρωτηθεί, μα πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, οι πολίτες μιας χώρας να εξοβελήσουν τη θρησκεία και να λατρέψουν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω, τι μέσα χρησιμοποιεί η εξουσία για να πείσει τους πολίτες ότι αυτό το πρόσωπο, ο ηγέτης, είναι χαρισματικός, συγκεντρώνει, έχει εξαιρετικές ικανότητες, αξίζει μέσα σε εισαγωγικά να λατρευτεί, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ο ηγέτης αναδεικνύεται στις περιόδους κρίσης, όπως ακριβώς το είπα στην αρχή, σύμφωνα με την πολιτιολογία του Σμιθ. Είναι εκείνος που αναγγέλει την κατάσταση εξαίρεσης. Δηλαδή, εμφανίζεται και λέει ότι τώρα βρισκόμαστε σε κρίση, βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση και εγώ δίνω μία λύση. Αναλαμβάνει δηλαδή να δώσει μία λύση σε ένα συλλογικό αδιέξοδο. Κάνοντας το αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αποκτάει μεσιανικό χαρακτήρα. Είναι σαν να φανίζει σαν σωτήρας. Φανταστείτε το λίγο, πάλι είναι μια μεταφορά από το χώρο της θεολογίας, το χώρο της θρησκείας. Συνήθως ο ηγέτης τι λέει? Λέει ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση χαοτική, έκπτωσης, κατάσταση καταστροφική. Θα το έχετε διαπιστώσει, όλοι το ξέρουμε, αυτό είναι κάτι κοινό. Βλέπετε μέσα στον πολιτικό λόγο πώς έρχεται και επανέρχεται αυτή η φράση στερεοτυπική, ότι παραλάβαμε καμένη γη. Σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δεινή κατάσταση. Άσχετα με αυτό αντικειμενικό ή όχι. Αυτό το συζητάμε. κάνουν. Λέμε τώρα μέσα στο αφήγημα της εξουσίας πώς λειτουργεί αυτό. Βρισκόμαστε, παραλάβαμε καμενική. Δηλαδή είμαστε σε δινή κρίση. Φανταστείτε τώρα την περίπτωση περίοδου των μνημονίων ή οτιδήποτε, οτιδήποτε κρίση του COVID, οτιδήποτε πολεμική κρίση κτλ. Εθνική κρίση, έτσι. Είμαστε σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Συγκεντρωθείτε όλοι γύρω από μένα. Βλέπετε ότι πάντοτε γίνεται έκκληση για συσπήρωση, να αφήσουμε τις διαφορές μας, να αφήσουμε την κριτική μας που κάνουμε στην εξουσία κτλ. Και να συγκεντρωθούμε γύρω από τον ηγέτη. Συγκεντρωθείτε λοιπόν όλοι. Όλοι μαζί, αυτό το όλοι μαζί, πώς το ακούμε πάρα πολύ συνέχεια στον πολιτικό λόγο, έτσι. Συγκεντρωθείτε λοιπόν όλοι μαζί, συσπηρωθείτε γύρω από μένα και εγώ ξέρω τον τρόπο για να σας περάσω απέναντι. Να σας από την ερυθρά, κάτι σαν Μωυσής. Να σας βγάλω από την κρίση και να σας περάσω σε, σε ένα μέλλον λαμπρό. Έχει λοιπόν αυτό το λειτουργικό, τη λειτουργική λειτουργία, τη μεσιανική λειτουργία, ο ηγέτης. Και φυσικά αυτό, είπαμε πάλι, δεν είναι αντικειμενικό, είναι το αφήγημα της εξουσίας. Καλλιεργείται αυτό με την προπαγάνδα, με ρωτήσατε πώς αυτό γίνεται. Με την προπαγάνδα, με τα διάφορα αφηγήματα, με τις πολιτικές, τις αποφάσεις κτλ. Τα μίδια, το θέαμα. Προσέξτε στην εποχή μας, όχι μόνο στην εποχή μας, όλο τον 20ο αιώνα, έπαιξαν τεράστιο ρόλο τα μίδια και το μαζικό θέαμα. Θυμηθείτε λίγο πώς. Ποιο ρόλο έπαιξε το σινεμά, ο κινηματογράφος, η Λένη Ρίφεσταλ και οι ταινίες της για την θεοποίηση, την ηθοποίηση του προσώπου του ηγέτη στον ναζισμό στη Γερμανία, του εθνοσοσιαλισμού.
0: Να μείνουμε εδώ. Ναι, συγγνώμη, ολοκληρώστε με.
1: Οπότε, με όλους αυτούς τους τρόπους προσδίδεται στον ηγέτη αυτή η ιερή ποιότητα και αυτή η ιερή αποστολή. Δηλαδή, με έναν τρόπο είναι μια. Επιφορτίζεται με μια μεσιανική αποστολή ο ηγέτης.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας μου επιτραπεί η λέξη που μπορεί ακριβώς σε αυτά που μας είπατε μόλις τώρα κύριε Πετριδάκη, η Γερμανία, η ναζιστική Γερμανία. Σας άκουγα και σκεφτόμουν πώς είναι η Γερμανία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ταπεινωμένη. Έρχεται με ένα σωρό προβλήματα, οικονομικά και άλλα. Έρχεται λοιπόν ένας άνθρωπος και λέει εγώ έχω τη λύση σε αυτό το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεστε. Θα κάνουμε τη Γερμανία μεγάλη και πάλι. Και αυτό προσπαθεί να κάνει, αναφερθήκατε τώρα, στο ρόλο του κινηματογράφου που είναι πολύ σημαντικός και νομίζω ότι έχουμε δει οι περισσότεροι έτσι ταινίες και ντοκιμαντέρ από αυτή την περίοδο πώς εξυμνείται το ανθρώπινο σώμα μας, ποιο σώμα. Το σώμα της αρίας φίλες, μόνο λευκή. Να θυμηθούμε τι κατάσταση βρίσκει ο Χίτλερ και τι κάνει και πώς τον ακολουθεί ένας ολόκληρος λαός με λατρεία.
1: Βέβαια. Και αυτό συμβαίνει γιατί με έναν τρόπο ο λαός βλέπει στο πρόσωπό του τις δικές του ιδέες και αξίες που έχει για τον εαυτό του, όταν ας πούμε ο Χίτλερ μιλάει για την ανωτερότητα της φυλής, στην ουσία εξάπτει αυτό το συνέστημα. Είναι σαν να λέει σε όλους ότι σκύψτε μέσα σας και δείτε ότι είμαστε ανώτεροι και είμαστε αδικημένοι. Είμαστε θύματα. Σαν να λέει σε όλους ότι σκύψτε μέσα σας και δείτε ότι είμαστε ανώτεροι και είμαστε αδικημένοι. Είμαστε θύματα. Πρέπει να φύγουμε από αυτή την κατάσταση.

0: μετάδοσης, της επικοινωνίας, αντιμετάδοσης της ιερής ισχύως, της μυστικής ισχύως, για να το πω αλλιώς. Παίζει η σχέση τους μέσα σε ένα μυθικό. Το οποίο δεν είναι μεταφυσικό με την έννοια την παραδοσιακή. Μπορεί να μην μιλάνε για θεότητα, να μην μιλάνε για ιερούς προορισμούς. Ωστόσο αυτό ακριβώς εννοούν. Απλά είναι μια εικοσμικευμένη μεταφυσική. Μια νεωτερική μεταφυσική, για να θυμηθώ το κονδύλιο.
1: Μάλιστα. Βάλετε τώρα έναν παράγοντα για τον οποίο δεν είχαμε συζητήσει πριν, που είναι η περίοδη κρίσης, μια οικονομική κατάρρευση, πόλεμος, κοινωνική αναταραχή. Βάλετε όμως μια ανατελεία, κύριε Πεκριδάκη, να ακούσουμε μαζί το σήμα του σταθμού και την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30.

και πίστη χωρίς Θεό. Αυτό είναι το θέμα που συζητάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Δημήτρη Μπακριδάκη, τον θεολόγο και διδάκτορα θρησκεολογίας, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Κύριε Μπακριδάκη, θα θέλατε

0: στη ναζιστική Γερμανία, είπατε πως το κράτος και ο ηγέτης χρησιμοποιεί διάφορα μέσα, όπως παραδείγματος χάρη τον κινηματογράφο, για να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο κλίμα υπέρ του και να δημιουργήσει έτσι την πεποίθηση στους πολίτες ότι εγώ είμαι ο ηγέτης, εγώ είμαι αυτός που θα σας σώσει, που θα βγάλει τη χώρα από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Εκτός από τον κινηματογράφο και τα μέσα ενημέρωσης που υπήρχαν εκείνη την εποχή, γιατί προφανώς υπήρξε προπαγάνδα και από τον τύπο και από το ραδιόφωνο, τι άλλα μέσα χρησιμοποιεί ο ηγέτης?
1: Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να το βάλουμε όλο αυτό το προβληματισμό κάτω από την έννοια της τελετουργίας, που είναι σημαντική κατηγορία για να καταλάβουμε πώς περνάει όλη η έννοια της ιεροποίησης ή της μυθοποίησης στο πρόσωπο του ηγέτη μέσα στο νεωτερικό κράτος. Με την έννοια του εκοσμικευμένου, οι εκοσμικευμένες τελετουργίες έρχονται να αντικαταστήσουν τις θρησκευτικές τελετουργίες. Τη λυθία λειτουργία και, εν πάση περιπτώσει, όλες τις ακολουθίες ή τις τελετές της παραδοσιακής χριστιανικής θρησκείας, ενδοκιμένου στην Ευρώπη. Αυτά λοιπόν έρχονται και αντικαθίσταται στο εκοσμικευμένο νεωτερικό κράτος από τις δικές τους τελετουργίες, τις παρελάσεις, τις συγκεντρώσεις, όλα αυτά τα σύμβολα, σημαίες κτλ. Που υπάρχουν, ορκομοσίες, βραβεύσεις, παρασημοφορήσεις, κάθε είδους τελετές δημόσιες, οι οποίες έρχονται να αντικαταστήσουν, είπαμε, την περιτουργία την θρησκευτική. Και να παίξουν όμως το ίδιο ρόλο με αυτήν. Δηλαδή να γίνουν πόλη έλξης, συγκέντρωση της κοινότητας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η τελετουργία, το ξέρουμε πολύ καλά και από τη δικιά μας την παράδοση, τη χριστιανική, την ορθόδοξη, η τελετουργία κυρίως είναι μια πράξη ενότητας. Συμμετέχεις και συμμετέχοντας ενώνεσαι και με τον Θεό, δηλαδή και με το ιερό, εν πάση περιπτώσει, αλλά και με τους συνανθρώπους σου. Και με την Θεία Ευχαριστία, την Θεία Λειτουργία κτλ. Όλη αυτή η θεολογία έρχεται και μεταγραμματίζεται, μεταγράφεται με κοσμικευμένο τρόπο. Δεν υπάρχει πια το ιερατικό, το υπερβατικό, παραμένει όμως η ίδια λειτουργία. Η λειτουργία της ένταξης, της συμμετοχής και της ενότητας στην κοινότητα. Οπότε η κρατική τελετουργία παίζει αυτό το ρόλο. Πολλές φορές το καταλαβαίνουμε αυτό όταν δούμε η αντίσταση που υπάρχει για να καταργηθούν αυτού του είδους τελετές. Ξέρουμε και εδώ στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες υπάρχει ένας προβληματισμός ότι χρειάζονται οι παρελάσεις κτλ. Όμως δεν καταργούνται οι παρελάσεις, γιατί είναι μέσα στη δομή του νεωτερικού κράτους να έχει παρελάσεις, γιατί μόνο έτσι καταλαβαίνει, συνειδητοποιεί την ενότητα και εκτρέφει το ιστορικό φαντασιακό. Αν αυτό θα καταστρέψει, τότε παραμένει γυμνό, παραμένει έολο, παραμένει διασπασμένο το συλλογικό. Άρα, για τη Γερμανία που με ρωτήσατε, αυτό το ξέρουμε και το έχουμε καταγράψει και το έχουμε μελετήσει, και αλλά και όλοι μας έχουμε και εικόνα, λόγω, όπως είπατε, έχουμε παρακολουθήσει πολλά ντοκιμαντέρ και τα λοιπά, ιδίως εμείς οι παλιότεροι. Ξέρουμε το πόσο σημασία δίνουν στις τελετές οι Ναζί. Εκεί παίζει και ένα στοιχείο, βέβαια, θρησκευτικό, όχι παραδοσιακά θρησκευτικό, δηλαδή χριστιανικό, αλλά ουσιαστικά θρησκευτικό, που έχει να κάνει όμως με τον αποκρυφισμό. Δηλαδή οι Ναζί είχαν μια, πώς να το πω, αναφορά στον αρχαίο παγανισμό και στον αποκρυφισμό. Αυτό εξέτρεψε ακόμα περισσότερο το τελετουργικό στοιχείο και αυτή τη μυθοποίηση της αρίας φυλής κτλ. Και αυτό εκφραζόταν μέσα στις τελετουργίες, αυτές σε όλες τις παρελάσεις, τις φωτιές του ιδιοταυλού που κρατούσαν κτλ. Τη μουσική, τη φωνή του ηγέτη, όλα αυτά μεταφέρουν τον ηγέτη σε έναν ιεροφάντη και γίνεται μια ιεροτελεστία. Βλέπετε οι λόγοι, οι περίφημοι λόγοι του Κίτρε κτλ. Τι άλλο είναι παρά τα κοσμικευμένα κηρύγματα. Παρά οι κοσμικευμένες προφητείες. Είναι σαν να μιλάει ο προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης και αναγγέλει το θέλημα του Θεού. Αναγγέλει τα φέρνει αυτό το ρόλο.
0: Είναι άλλωστε μια προτεσταντική χώρα που το κήρυγμα κατέχει μια ιδιαίτερη θέση. Οπότε καταλαβαίνουμε αυτό που λέτε ότι έρχεται να αντικαταστήσει λοιπόν το κήρυγμα όπως επίσης σκεφτόμουν, δηλαδή ο Χίτλερ όπως μας το εξηγήσατε και η ναζιστική Γερμανία φέρνει στην επιφάνεια το παγανιστικό παρελθόν, το ειδωλολατρικό παρελθόν της χώρας θέλοντας να αποκόψει τους ανθρώπους από το χριστιανικό δόγμα στο οποίο ανήκαν. Ενσωματώνει λοιπόν στη λατρεία του ηγέτη και κάποια παγανιστικά και άλλα στοιχεία από την μακρά παράδοση της χώρας.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο ότι επιλέγεται από μια ο παγανισμός σαν αναφορά μυθική της εθνικής κοινότητας, γιατί είναι η προχριστιανική θρησκεία των φυλών των Γερμανικών, άρα στην ουσία είναι σαν μια επιστροφή σε ένα αγνό αυθεντικό παρελθόν, έτσι. Αλλά δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αξιοποιείται και ο αποκριστισμός. Τι σημαίνει αυτό? Η απόλυτη, πώς να το πω, δοξολόγηση του ναρκισιστικού στοιχείου, του στοιχείου της υποκειμενικότητας, ανάδειξη της υποκειμενικότητας, του εσωτερικού, βαθύτερου, αυθεντικότερου, θεϊκότερου εαυτού. Το σέβεται αυτό σημαντικό γιατί θα το δούμε σε κάθε, ή μάλλον μπορούμε να το δούμε, σε κάθε μορφή μυθοποίησης της εξουσίας. Πάντα θα βρείτε από πίσω κάποιον κρυφισμό. Αυτό ισχύει και σήμερα, παρεπιπτόντως, by the way, που λέμε, και στον 21ο αιώνα, στην εποχή που ζούμε, πάλι το αποκριστικό στοιχείο, το στοιχείο του εσωτερισμού, είναι κυρίαρχο στο αφήγημα της εξουσίας. Είναι πάλι η κουβέντα αυτή, μπορούμε να τη δούμε κάποια άλλη στιγμή. Ωστόσο, έχει σημασία. Απ' τη μια ο παγανισμός, απ' την άλλη ο αποκριστισμός. Όμως με τίποτα ο χριστιανισμός. Προσέξτε το, κυρία Κουζούλη, αυτό είναι σημαντικό. Ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία ακριβώς επειδή έχει έντονα αντιειδωλολατρικό χαρακτήρα και η αναφορά είναι μονίμως στον Χριστό. Είναι πάντοτε μια θρησκεία η οποία είναι κριτική απέναντι στην εξουσία. Η θεολογία χριστιανική είναι στην ουσία αντιεξουσιαστική. Και χρησιμοποιώ τον όρο βέβαια όχι με την χιδέα του.
0: Μάλιστα.
1: Ενιολόγηση, αλλά με την κυριολεκτική τόνη ενιολόγηση. Θυμηθείτε τους πρώτους χριστιανούς, θυμηθείτε την πρώτη εκκλησία, θυμηθείτε τους μάρτυρες, θυμηθείτε τη συνείδηση της πρώτης εκκλησίας. Δεν υπάρχει άλλος κύριος παρά μόνο ο κύριος. Ο Κέσαρας, αρνούμε την κυριαρχία του Κέσαρα, γιατί έχω υποταχθεί ήδη στον κύριο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Εφόσον αυτός είναι ο κύριος της ιστορίας, κάθε άλλος κύριος δεν μπορεί παρά να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Κάθε άλλος κυρίαρχος, κάθε άλλη πολιτική εξουσία δεν μπορεί να έχει απέναντί μου απόλυτη απέτηση. Διότι εγώ ανήκω στον Χριστό. Το να κάνεις αυτό το παύλιο σχήμα ότι είμαι δούλος Χριστού και γι' αυτό είμαι ελεύθερος, τι σημαίνει? Ελεύθερος από τι? Ελεύθερος από κάθε άλλη μορφή κυριαρχίας. Δεν μπορεί να υποταχθώ σε καμία κυριαρχία, γιατί έχω ήδη υποταχθεί στον Χριστό. Και αυτού του είδους η υποταγή, η εθελούσια υποταγή, η εθελοδουλεία στον Χριστό, με ελευθερώνει, με καθιστά ελεύθερο. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό από την εξουσία. Γι' αυτό θα δείτε ότι οι εξουσίες δεν κυνηγάνε γενικώς τη θρησκεία. Γενικάνε τον χριστιανισμό. Όταν πρόκειται να γίνουν τυραννικές ή να έχουν μια αξίωση μυθοποίησης. Απολυταρχίας. Οι απολυταρχίες πάντοτε απεχθάνονται τον χριστιανισμό. Επειδή την αυθεντική, ας πούμε, αυτή την ευαγγελική χριστιανική θεολογία, πολιτική θεολογία, που είναι θεολογία αντιηγεμονική πάντοτε. Δεν μπορεί η πολιτική θεολογία να είναι ηγεμονική, να αναπαράγει το ηγεμονικό αφήγημα. Δεν είναι αυθεντική. Είναι ψευτο πολιτική θεολογία. Δεν είναι γνήσια και αυθεντική. Η γνήσια αυθεντική, αυτή που πάει σύμφωνα με το ήθος της θυσίας, είναι αντιηγεμονική πάντοτε.
0: Μάλιστα.
1: Συγγνώμη που συνεχίζω λίγο, γιατί γι' αυτό και το βλέπουμε αυτό το στοιχείο, τόσο στον ναζισμό του Χίτλερ, όσο και στην σταλινική Σοβιετική Ένωση, όσο και σε αν κάθε μορφή τυραννίας, όσο και αν θέλει να διατείνεται, όπως στη Λατινική Αμερική, διάφορες κρατορικά καθεστώτα κτλ. Παρότι διακρίνονταν ότι ήταν καθολικοί, ότι ήταν κοντά στην Εκκλησία κτλ. Στην πραγματικότητα ήταν απολύτως εχθρικοί και ξένοι ως προς την χριστιανική θεολογία. Και εχθροί με την χριστιανική θεολογία. Και αυτό το στοιχείο έχει στη ρίζα του εκείνο τι που είπα. Μια πολιτική θεολογία που είναι απολύτως αντιεγεμονική.
0: Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Πετρελάκη, στο ξεκίνημα της συνομιλίας μας. Μιλώντας για την προσωπολατρεία, είπαμε ότι είναι η σκόπιμη θεοποίηση ενός ζωντανού ή ακόμη και νεκρού ηγέτη. Θέλετε εδώ να δούμε το παράδειγμα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όπου ένας ηγέτης μπορεί να λατρεύεται και ως νεκρός ακόμη.
1: Αυτό κι αν είναι μεταμόρφωση, μετάλλαξη μιας θρησκευτικής τάσης. Είναι ακριβώς αυτό το είδος η αγιοποίηση, όπως την ξέρουμε στη θρησκεία, έχει μεταφερθεί σε κοσμικευμένο συμφρασόμενο, έχει βέβαια αφαιρεθεί όλο το μεταφυσικό της
0: θρησκευτικής,
1: ωστόσο παραμένει η λειτουργία της. Και χρειάζεται ένας Άγιος, χρειάζονται άφθαρτα λείψανα γύρω από τα οποία θα συγκεντρωθεί η κοινότητα. Και στη Σοβιετική Ένωση, όπως το είπατε, είναι ακριβώς ο νεκρός του ηγέτη, ο νεκρός ηγέτης. Είναι ανάλογα το είπατε και για την Τουρκία πριν, άσχετα και αν δεν είναι το ίδιο το σώμα, αλλά είναι την εικόνα, είναι το ίδιο πράγμα. Χρειάζεται ένας Άγιος ο οποίος θα μας ενώσει και η αναφορά γύρω από αυτόν τον νεκρό Άγιο, η δοξολόγησή του στην ουσία είναι μια δοξολόγηση της συλλογικής μας ταυτότητας. Στη Σοβιετική Ένωση αυτό έγινε πολύ ορατό. Ισχύει ευρύτερα. Ίσα που γίνεται πιο ισχυρός το ηγέτης όταν είναι νεκρός. Γιατί έχουν απαλληφθεί οι αιχμές και γίνεται αποδεκτός από όλους. Γίνεται ακόμα πιο αγαπητός και πιο αποδεκτός από όλους.
0: Είναι τόσο έντονο το στοιχείο της θρησκευτικότητας στον άνθρωπο και τόσο μεγάλη ανάγκη που βλέπουμε ότι εδώ το πολιτικό μυστήριο, έτσι όπως το ονομάσαμε και είναι ο τίτλος της εκπομπής, έρχεται να αντικαταστήσει, δηλαδή εκεί που είναι ο Θεός για την θρησκεία, για την παραδοσιακή θρησκεία, μας είπαμε ότι εδώ στο πολιτικό μυστήριο είναι ο ηγέτης. Ή σε κάποιες περιπτώσεις ίσως το κράτος, εκεί που είναι εκεί που είναι το ιεροβιβλίο ή η βίβλος, είναι αυτά που έχει γράψει ο ηγέτης. Εκεί που είναι για την εκκλησία, μπορεί ένας άνθρωπος να είναι αμαρτωλός, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι αιρετικός, για το πολιτικό μυστήριο είναι η προδότηση του έθνους. Έτσι δεν είναι? Βλέπουμε δηλαδή πώς αυτές τις αντιστοιχίες που υπάρχουν.
1: Ακριβώς. Είπατε ακριβώς κάποιους από αυτούς τους μεταγραμματισμούς, ας πούμε, μέσα στην εταιρικότητα. Γι' αυτό και ίσως πρέπει να είμαστε δύο φορές προσεκτικοί όταν μιλάμε για την εταιρικότητα σαν με όρους εξοβελισμού του ιερού. Δεν ισχύει.
0: Μάλιστα.
1: Το ιερό μεταμορφώθηκε. Εκείνο που εξέλιπε, εκείνο που αποδιώχθηκε, εκείνο που εκδιώχθηκε, εκείνο που χρεοκόπησε, είναι οι παραδοσιακές μορφές και εννοήσεις του ιερού. Ας πούμε η χριστιανική μεταφυσική. Ναι, όντως, αυτή απομακρύνθηκε. Ή ο θεσμός της Εκκλησίας. Ναι, περιέπεσε σε δεύτερη μοίρα. Η αυθεντία της Εκκλησίας κατέπεσε. Ναι, όλα αυτά ναι. Όμως η ιερότητα δεν αποδιώχθηκε. Απλά είναι η ιερότητα μετακόμισε. Έφυγε από τους παραδοσιακούς τόπους που ήταν η Εκκλησία, ο Ναός, ο Άμβωνας κτλ. Και πήγε σε νέους τόπους που είναι το Κοινοβούλιο, που είναι τα μνημεία του κράτους, οι τελετές του κράτους. Οι θεϊκές εντολές δεν περιγράφονται πια μέσα στους κανόνες ή στα ιερά βιβλία της Χριστίας. θρησκείας, δεν προκύπτει από εκεί η εντολή. Η εντολή πια προκύπτει από το κοσμικό, τον εκκοσμικευμένο νόμο. Ωστόσο, η λειτουργία είναι η ίδια. Άρα, εκείνο που εκδόθηκε, που εκδιώκθηκε, είναι οι παραδοσιακές μορφές του ιερού, όχι το ιερό το ίδιο. Κοιτάξτε, ο μεγάλος αισκιολόγος, ο Μιχαήλ Άντεμ, λέει ότι το ιερό είναι δομή της συνείδησης. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι θρησκευμένοι. Όχι, η θρησκεία όντως δεν είναι καθολικό φαινόμενο, αλλά η αίσθηση της ιερότητας, δηλαδή η τάση που έχει ο άνθρωπος να απολυτοποιεί μέσα στο μυαλό του καταστάσεις και οι οποίες του εμπνέουν φόβο, δέος και γοητεία, αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε μέσα στην ανθρώπινη διαχρονία, είναι διαχρονικό. Στη δικιά μας εποχή δεν είναι άλλες μορφές από ό,τι στο παρελθόν, αλλά παραμένει η λειτουργία. Και έτσι πολύ σωστά είπατε ότι στην ουσία κάποια πράγματα που τα βλέπαμε με άλλη μορφή τώρα τα συνεχίζονται αλλά με άλλη μορφή ή με άλλο όνομα, με άλλα πρόσωπα. Η λατρεία του ηγέτη ανήκει, είναι ένα οργανικό μέρος αυτής της μετάβασης.
0: Ίσως γι' αυτό και τελικά λειτουργεί αυτό που ονομάσαμε πολιτικό μυστήριο, γιατί καλύπτει, τέλος πάντων θεωρεί, προσπαθεί, επιδιώκει να καλύψει υπαρξιακές ανάγκες των ανθρώπων, και αν αυτό το συνδυάσουμε και με δύσκολες ιστορικές καταστάσεις, αυτό είναι ενδεχομένως μια εξήγηση.
1: Ναι, βεβαίως είναι, και σε ένα βαθμό. Όταν είπα πιο μπροστά ότι το ιερό είναι δομή της συνείδησης, δεν εννοούσα μόνο ότι αξιοποιείται για να παρηγορήσει τον άνθρωπο ή να του λύσει τα προβλήματα ή οτιδήποτε. Δεν είναι μόνο καταφύγιο το ιερό μπροστά στο φόβο του θανάτου ή στις δυσκολίες της ζωής. Όχι, είναι, η αναφορά στο ιερό είναι το κέντρο της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Με βάση το ιερό, με αναφορά το ιερό, ο άνθρωπος φτιάχνει πολιτισμό. Δεν ξεφεύγει από το θάνατο μόνο, δεν τρέχει να ξεφύγει μόνο από τη μοίρα του, αλλά δημιουργεί τη μοίρα του, δημιουργεί πολιτισμό. Το ιερό είναι ο άξονας, το θεμέλιο του πολιτισμού. Με αυτή την έννοια, αν το δούμε, εκείνο και που λέτε εσείς πολιτικό μυστήριο, ή εγώ το είπα πολιτική θεολογία, είναι το ίδιο το μυστήριο του ιερού. Απλά σε περιβάλλον εσωτερικότητας. Εκεί στην εσωτερικότητα δεν θα πρέπει να ψάξουμε πια το ιερό στις εκκλησίες. Άδειασαν οι εκκλησίες, θυμηθείτε τον Νίτσε, άδειασαν οι εκκλησίες από το Θεό. Πού πήγε ο Θεός, εννοώ το ιερό. Μετακόμισε στο κράτος. Και βέβαια, περνώντας ο χρόνος, από τον 19ο στον 20ο και στον 21ο αιώνα, έχει φύγει και από το κράτος και έχει μετακομίσει αλλού. Δηλαδή γίνεται διαρκής μεταμορφώσεις του ιερού, διαρκής μεταμορφώσεις του πολιτικού μυστηρίου, όπως το λέτε. Και εκείνο και που πρέπει να καταλάβουμε ότι παραμένουν λειτουργίες του ίδιου. Επανέρχονται. Και γι' αυτό και αν δεν κατανοήσεις πώς αυτό λειτουργούσε μέσα στη θρησκεία του παρελθόντος, δεν μπορείς να καταλάβεις και πώς αυτό έχει μεταγραμματιστεί σήμερα σε εγκονιωκευμένες, ας πούμε, σε εγκονιωκευμένα συμφαζόμενα και περιβάλλοντα. Αυτό είναι το κρίσιμο της υπόθεσης.
0: Ίσως, κύριε Πεκριδάκη, είχαμε την αίσθηση ότι σε όλα αυτά τα παραδείγματα που μας εξηγήσατε, εμείς οι μη ειδικοί, ότι ήταν χώρες και καταστάσεις όπου απλά απαγορεύεται η θρησκεία, απαγορεύεται οποιαδήποτε η θρησκεία. Όμως μας εξηγήσατε σήμερα ότι αυτό που γίνεται ουσιαστικά είναι ότι το πολιτικό μυστήριο, αυτό είναι ότι προσλαμβάνει θρησκευτικές και μεταφυσικές διαστάσεις.
1: Γι' αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί κιόλας απαγορεύει τη θρησκεία. Είναι ανταγωνιστική, γιατί είναι δική του θρησκεία. Οπότε είναι απολογητική πολεμική η χειρονομία αυτή να απαγορεύει τη θρησκεία. Έχει ο κομμουνισμός ή ξεχωρισμός. Διώχνει μακριά τη θρησκεία με την παραδοσιακή της μορφή, εν προκειμένου το χριστιανισμό. Γιατί είναι ανταγωνιστική αυτή η παραδοσιακή θρησκεία ως προς τη νέα θρησκεία που έχει το ίδιο πλέον αναλάβει, που είναι αυτό που είπατε, πολιτικό μυστήριο, πολιτική θεολογία. Γι' αυτό απαγορεύει σαν να λέμε θρησκευτικό πόλεμο εντό εισαγωγικών. Δεν είναι άρνηση του θρησκευτικού. Είναι σύγκρουση δύο θρησκευτικών. Δύο θρησκευτικών εννοήσεων. Τη παλιά, τη παραδοσιακή και τη καινούρια, τη νεωτερική. Περί αυτού πρόκειται. Κάθε τέτοια σύγκρουση με την εκοσμίκευση είναι στην ουσία μια θρησκευτική σύγκρουση. Ή έχει στον πυρήνα τη μια θρησκευτική σύγκρουση.
0: Μάλιστα. Μας δώσατε πολλές αφορμές για σκέψη σήμερα, κύριε Μπεκριδά, και με όλα αυτά που μας είπατε και μας εξηγήσατε. Γι' αυτό και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Χρυσόη, η χαρά μου.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Δημήτρης Μπεκριδάκης, θεολόγος και διδάκτορος θρησκεολογίας. Το θέμα για το οποίο μας μίλησε ήταν λατρεία του ηγέτη και πολιτικό μυστήριο, τελετουργία, σύμβολα και πίστη χωρίς Θεό. Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα, θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο.

0: εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτέκης Catering, με σεβασμό την παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο sanyotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεωργίος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου. Για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομεγάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Δελικιός διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βοήμους Παράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Το πιο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο αυτό 10-18 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 10-18. Έχει ελπίδα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σύσταση, συνεργασία ή σιωπή. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, με βάση πάντοτε τον 19ο και τον 20ο αιώνα στη στάση των εκκλησιών απέναντι σε ολοκληρωτικά, σε απολυταρχικά καθεστώτα στην Ευρώπη. Ένα θέμα έτσι που έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον, μπορούμε να πούμε νομίζω πολλά πράγματα, να δώσουμε πολλές πληροφορίες και πάρα πολλά στοιχεία και μέσα από πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα, και θα μας βοηθήσει σε αυτό ο σημερινός μας καλεσμένος. Καλωσορίζουμε τον κύριο Παύλο Σεραφείμ, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Σεραφείμ. Τι κάνετε?
4: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε, χαίρετε και εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα ήθελα να σας χαρώ και το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και εσάς, γιατί έχετε το θάρρος και φύγετε τέτοια θέματα τα οποία είναι σημαντικά. Έχουν βάθος και πολυπλοκότητα και νομίζω ότι αντικατοπτρίζουν αυτά τα θέματα και το επίπεδο των ακροατών σας, οι οποίοι θέλουν να ενημερώνονται σε βάθος και με ουσία.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά για τα καλά σας λόγια, κύριε Σεραφείμ, κύριε καθηγητά. Είναι χαρά μας έτσι να σας έχουμε κοντά μας σήμερα για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Ξεκινώντας, να δούμε λίγο ποιες είναι οι ζυμώσεις. Ίσως αυτό είναι η σωστή λέξη. Ποιες είναι οι ζυμώσεις, ποιες είναι οι ανακατατάξεις που γίνονται στην Ευρώπη τον 19ο και τον 20ο αιώνα, που μας οδηγούν ίσως αυτές οι ζυμώσεις στην παρουσία, στην εμφάνιση ολοκληρωτικών καθεστώτων. Τι θα μπορούσαμε να πούμε?
4: Ναι, κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Καταρχάς, να κάνω μια διευκρίνηση. Στο 19ο αιώνα έχουμε κυριότερα αυταρχικά καθεστώτα, ολοκληρωτικά έχουμε στον 20ο αιώνα, όπου φτάσαμε σε αυτόν τον ολοκληρωτισμό, σε αυτήν την ιδεολογία του ολοκληρωτισμού, κυρίως εξαιτίας των ιστορικών εξελίξεων.
2: Να ρωτήσω κάτι διευκρινιστικό πριν προχωρήσετε, συγγνώμη, κύριε καθηγητά. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα αυταρχικά και στα ολοκληρωτικά καθεστώτα?
4: Ναι, φυσικά υπάρχει, γιατί όταν λέμε ένα αυταρχικό καθεστώ, μπορεί να είναι μια αυτοκρατορία, μπορεί να είναι, ας πούμε, το καθεστώς του Τσάρου, το οποίο ήταν τύχη μια υψηλή αστυνόμευση, η Αυστρογαρία, με έλλειψη καθεστώτα που τα χαρακτηρίζουν, η έλλειψη δημοκρατία στον ολοκληρωτισμό. Πλέον περνάμε κάποια σε μια άλλη μορφή και κυβέρνηση, όπου έχουμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά, ας πούμε, είναι το μονοκομματικό κράτος, έχουμε κατάργηση της δημοκρατίας και όλων των άλλων πολιτικών κομμάτων, έχουμε τη λατρεία του ηγέτη, παραδείγματος χάρη στο φασισμό ήταν ο Ντούτσε, στο ιτλερισμό ο Φίρερ, έχουμε μια επίσης μαζική τρομοκρατία και μια μαζική γυμνιστική αστυνόμευση, έχουμε χρήση βίας, πράγματα συγκέντρωσης, κατασκοπία των πολιτών, έχουμε μια απόλυτη λογοκρισία, δηλαδή

0: Μουσολίνη, άλλος και ο νεσισμός του Χίτλερ και αν θέλετε άλλος ολοκληρωτισμός του ελληνικού καθεστώτος.
1: Ναι. Μας είπατε λίγο, ήθελα να το συζητήσουμε λίγο αυτό, τι γίνεται κατά το Μεσοπόλεμο, κυρίως στην Ευρώπη, τότε εμφανίζονται αυτά τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Όπως είπατε, μας δώσατε και κάποια βασικά χαρακτηριστικά αυτών των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Οι ιστορικές συνθήκες, αν θέλετε, το ιστορικό πλαίσιο, ό,τι συμβαίνει τότε στην Ευρώπη κατά το Μεσοπόλεμο, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο, έτσι, τις εκατόμβες ουσιαστικά των νεκρών. Είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς εκατέρωθεν, έτσι, και από τις δύο πλευρές. Αυτό τι προκάλεσε ίσως, δηλαδή κοινωνικά θέλω να πω, αλλά ίσως και πολιτικά. Κατ' επέκταση.
0: Κοιτάξτε, πολιτικά και κοινωνικά σηματοδότησε την αβεβαιότητα κυριότερα, ας πούμε, εκ μέρους των πολιτών. Χάθηκε η πίστη στις παραδοσιακές πολιτικές.

από του πλήρου, την Κροατία και

ήταν η πλειονότητα ο καθιερωτισμός, όπως στη Γερμανία που

τον σχηματισμό του βασιλείου της Ιταλίας. Δεν ήταν δεδομένα αυτά τα ζητήματα που ρυθμίστηκαν, ήταν και άλλα. Ας πούμε, υπήρχε μια οικονομική σύμβαση που όριζε την αποζημίωση που θα λάμβανε η Αγία Έδρα για την απώλεια των ποτικών εδαφών. Υπήρχαν και ωφέλη για το Ρωμακαθολικό, έτσι, για το Βατικανό, όπως το ότι ο Ρωμακαθολικισμός ορίστηκε ως η επίσημη η θρησκεία του Ιταλικού κράτους. Από την άλλη, το μάθημα των θρησκευτικών

μου επιτρέπετε, έγινε και

0: συνεδρίασε πάρα πολλές μαρτυρίες, παραδείγματος χάρη ο ίδιος ο Γκέμπελς, σε γραφή του στον ρολόγιο του αναφέρει πως ο Χίτλερ το ίδιο είχε έντονο αντιθρησκευτικό μάλλον συνέστημα και ειδικά έτσι αντιχριστιανικό. Θεωρούσε τον χριστιανισμό μια καθαρή έκφραση παρακμής και θεωρούσε ότι είναι το πιο βαρύ στην ανθρωπότητα. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι υπήρχε μια θα έλεγα εχθρική αντιμετώπιση ιδεολογική του ναζισμού απέναντι έτσι, στον χριστιανισμό. Και αυτό δεν είναι μόνο, δεν έχει να κάνει με θα έλεγα με πρακτική κυβερνητική ή με ζητήματα πολιτικής. Ήταν βαθύτατα θεωρητικό αυτό το υπόθεσμα, ας πούμε, στο περιβάλλον του ναζισμού, κινούντας οι γραφείς έτσι ιδεολόγοι με σαφή αντιχριστιανικά, ας πούμε, κίνητρα. Εδώ μπορούμε να πούμε για τον Άλφρεντ Μίλλερ, έναν θεωρητικό κι αυτός του ναζισμού, ο οποίος είχε γράψει ένα βιβλίο του Φιλισμού του Σταυρό, που θεωρούσε τον δυτικό πολιτισμό ως κατάρα, προσέξτε λίγο τον σκεπτικό του, γιατί κατεστρέφει κάθε ομορφιά και αυθεντικότητα και γιατί ο δυτικός πολιτισμός είναι κατάρα, έθεσε ένα ερώτημα, Μίλλερ, διότι, απάντησε ο ίδιος, συνδέεται στενά με τη χριστιανοεβραϊκή θρησκεία του Σταυρού. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η θεωρητική του βλέπουν τον χριστιανισμό με ένα πολύ έντονο αρνητικό ένα μάτι, θα έλεγα, αντιχριστιανικό.
1: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, κύριε Σεραφείμ, εδώ πάω με την ωραία σας. Έχουμε ούτως ή άλλως αρκετό χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, στην συζήτησή μας σήμερα με τον επίκουρο καθηγητή στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παύλο Σεραφή. Με τη βοήθειά του συζητάμε για ουσιαστικά την στάση των εκκλησιών απέναντι στα ολοκληρωτικά καθεστώτα στην Ευρώπη 19ου-20ου αιώνας, αντίσταση, συνεργασία ή σιωπή. Ήδη έχουμε πει νομίζω αρκετά πράγματα με την βοήθειά σας, κύριε Σεραφείμ. Έχουμε ήδη δώσει κάποια στοιχεία, έτσι, κάποια πολύ βασικά χαρακτηριστικά των ολοκληρωτικών καθεστώτων και βλέπουμε και τη στάση των εκκλησιών στην Ευρώπη που δεν είναι ενιαία όπως τονίσατε και εσείς. Προηγουμένως αναφερόμασταν λίγο στο παράδειγμα της Γερμανίας και στην πώς ο Χίτλερ και το χιτλερικό καθεστώς, οι Ναζί ουσιαστικά έβλεπαν την Εκκλησία, ήταν κατά του χριστιανισμού, έτσι. Και αναφερθήκατε προηγουμένως και σε ένα θεωρητικό του ναζισμού, τον Άλφρεντ Μίλλερ, ο οποίος έτσι και αυτός είναι κατά του χριστιανισμού. Ποια είναι η στάση όμως που κρατά απέναντι έτσι στην κεντρική πολιτική του Χίτλερ η Εκκλησία στη Γερμανία.
1: Λοιπόν,
0: υπάρχει κάποια αντίσταση, υπάρχει κάποια συνεργασία, τι ακριβώς είναι
1: αυτό. Σαφώς, για να απαντήσουμε, δεν μπορούμε να απαντήσουμε μονολεκτικά, δηλαδή υπάρχει μια ευρύτατα διαδεδομένη, εγώ θα έλεγα, παρερμηνία ότι επειδή υπεγράφει το κονκορδάτο του 1933, το οποίο στον παρόμο ήταν μια αμοιβέ επωφελής συνθήκη και για τις δύο πλευρές με την έννοια ότι είναι ένα ρωμαιοκαθολική εκκλησία εξασφάλισε μια θρησκευτική ελευθερία και στη δημόσια παρουσία της, ας πούμε, στον χώρο της ελευθερίας μου στη Γερμανία διατήρησε κάποια δικαιώματα όπως να υπάρχουν κάποια σχολεία υπό τη διοίκησή της, διατήρησε την αυτονομία, τη διοικητική της αυτονομία, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Η Γερμανία ίδια, όπως είπαμε, νομιμοποιήθηκε στα μάτια του γερμανικού λαού το ιστορικό καθεστώς και έπαυσε, αν θέλετε, μια πολιτική αντίσταση εκ μέρους των πολιτικών, ας πούμε, του Ρωμαιοκαθολικού Κόμματος του Κέντρου. Από την άλλη, όμως, δεν πρέπει να ερμηνεύσουμε αυτό το κονκορδάτο ως μια ανεφόρον συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, γιατί υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο παρασκήνιο από πίσω. Αντέβρεσαν στο μέτρο που μπορούσαν. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε τώρα για μια περίοδο ολοκληρωτισμού στην Ευρώπη, όπου δεν γινόταν σεβαστά τα ατομικά δικαιώματα, ούτε καν αυτά τη ζωή, όχι μόνο τη πέραση ελευθερία. Πρέπει να πούμε ότι ακριβώς στην άνοδο της τέλου απόγειο του χιτλερισμού η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι αυτή που έβγαλε μια ιστορική εγκύκλιο την γνωστή μεταβαστικά της θλίψεως Μιτ Ρενέντερ Σόλη, η οποία εκδόθηκε το 1937. Αυτό είναι ένα από τα πιο δυναμικά και πονηρά κείμενα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, καθώς συντάχθηκε για να καταδικάσει απερίφραστα την ιδεολογία του ναζισμού, του αρατισμού και της παραβιάσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Τρίτο Ράιχ. Και έχει ένα, θα έλεγα, ας πούμε, χαρακτήρα, ένα παρασκήνιο μυθιστορηματικό. Αυτή η εγκύκλειος είναι πρώτα απ' όλα μία από τις λίγες εγκυκλίους που γράφτηκαν σε μια λαϊκή γλώσσα, στα γερμανικά και όχι στα λατινικά. Αυτό έγινε για να μπορέσει να γίνει άμεσα κατανοητό από το γερμανικό λαό και τον κλήρο, χωρίς να υπάρχει περιθώριο παρεμηνιών. Ήταν δηλαδή κάτι, το περιεχόμενο αυτής του εγκυκλίου ήταν κάτι που ενδιέφερε την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία να φτάσει ως και τον τελευταίο γερμανό πιστό. Επίσης, πάρα πολύ άγωνες, σε όλους τους άγωνες των γερμανικών λαών, γερμανικών όρων, συγγνώμη, 29 Μαρτίου. Και ήταν ένα γεγονός που ποιος συνέβαινε να τεχνιαδιαστεί πλήρως η ναζιστική ηγεσία. Γιατί με αυτό ο Πάπας Πίος XII κατήγγειλε τη συστηματική παραβίαση της συμφωνίας του Κονκορδάτου του 1933, γιατί η γερμανική πλευρά είχε προβεί στη θεοποίηση του κράτους, της φυλής και του έθνους, πράγματα τα οποία ήταν ασυμβίβαστα. Μάλιστα, χαρακτήρισε αυτή η, θα έλεγα, εγκύκλιος, αυτές τις εκδηλώσεις καθαρή υπερολατρία και διαστρέβλωση της θείας τάξης. Και φυσικά δεν παρέλειπε η εγκύκλιος να υπεραμεινθεί της παλιάς διαθήκης απέναντι στις προσπάθειες των Ναζί που σας περιέγραψαν να την απορρίψουν λόγω των εβραϊκών της ριζών. Αυτό είναι η μία πλευρά της προμεταφορικής πλευράς. Από την άλλη, και οι Γερμανοί προτεστάντες.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω ακόμα, προλάβατε για τους προτεστάντες, ναι, για πείτε μας.
1: Ναι,

0: περισσότερα σε λίγο, κύριε Σεραφή. Μια ανατελεία στη συνομιλία μας θα βάλουμε για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Πάμε σε μια απαραίτητη διακοπή και επανερχόμαστε. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οπότε είναι 9,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Παύλο Σεραφείμ, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Οι Εκκλησίες απέναντι στα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Αντίσταση, συνεργασία ή σιωπή» στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Περιμένουμε πάντοτε, φίλες και φίλοι, τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Σεραφείμ, βρισκόμαστε στην περίοδο του ναζισμού, έτσι στο απόγειο του χιτλερισμού, όπως λέγαμε προηγουμένως, στη Γερμανία. Βλέπουμε την στάση που κρατούν οι εκκλησίες, οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Προτεστάντες επίσης από την άλλη πλευρά, απέναντι στο χιτλερικό καθεστώς. Να συνεχίσουμε έτσι από εκεί που σταματήσαμε.
2: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι σας έλεγα στις ανέλη αυτό το

0: όμορφη αντίσταση και από, από τους Ρωμαϊκούς και από τους Προτεστάντες στη Γερμανία. Έτσι, απέναντι στο, στο καθεστώς του, του Χίτλερ. Ήθελα λίγο να πάμε στην περίπτωση της Ιταλίας. Αναφερθήκαμε λίγο σε αυτή τη συμφωνία, σε αυτό το κονκορδάτο που έγραψε το 1929 και που ουσιαστικά ρύθμισε τις σχέσεις της Αγίας Έδρας, όπως μας είπατε προηγουμένως, με το Ιταλικό κράτος, με το καθεστώς του Μουσολίνη. Εκεί ποια είναι η, η, η στάση, αν θέλετε, της Εκκλησίας των Ρωμαϊκών απέναντι στο, στο καθεστώς του Μουσολίνη, που και αυτό σιγά σιγά έτσι εξελίσσεται. Όμως και σε άλλα παραδείγματα που έχουμε στάσεις της, της Εκκλησίας στην, στην Ευρώπη την ίδια περίοδο με τη βοήθειά σας κύριε Σεραφείμ, αφηθήκαμε στο φασισμό που έχουμε στην Ιταλία, από την άλλη πλευρά το, το χιτλερικό καθεστώς στην, στη Γερμανία, την αντίδραση των, των εκκλησιών και των, της Ρωμαϊκής Εκκλησίας και των Προτεσταντών. Τι θα λέγατε να, πάτε, να πάμε λίγο στο, στο η Σοβιετική Ένωση. Εκεί τι έχουμε.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα το ζήτημα των σχέσεων Εκκλησίας και Σοβιετικής ηγεσίας είναι πραγματικά από μόνο του ένα βαθύ

1943, το πατριαρχείο Μόσχας ήταν ακέφαλο.

0: 1941, σε ολόκληρη τη Ρωσία λειτουργούσαν μόλις 500 ενορίες, ενώ μέχρι τότε είχαν κατεδαφιστεί ή είχαν αλλάξει χρήση περίπου 45.000 εκκλησίες και 25.000 μπλαμιά. Μόνο τη χρονιά του 1937, όταν έχουμε την κορύφωση των σταλινικών διώξεων, έχουμε την εκτέλεση με ποικίλες κατηγορίες 85.000 περίπου κληρικών. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε το πόσο στριμώχθηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και γιατί σας τα είπα αυτά, για να δικαιολογήσω αυτό που θα πω τώρα, έτσι, ότι εξαιτίας ακριβώς αυτών των διώξεων εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας, προκειμένου να επιβιώσει η Εκκλησία, αναγκάστηκε να βγάλει μια διακήρυξη συνεργασίας, θα έλεγα, με τα Σοβιέτ. Δηλαδή η επίσημη, ας πούμε, η επίσημη Εκκλησία αναγνώρισε τη συνύπαρξη με το Σοβιετικό κράτος, υποσχόταν τη συνεργασία της εξαιρετικής με την κρατική εξουσία και επίσης καταδίκαζε κάθε αντίθεση στην κυβέρνηση από τους εκκλησιαστικούς και ουσιαστικά ζητούσε από τους κληρικούς να προχωρήσουν σε μια δήλωση νομιμοφροσύνης έναντι του σοβιετικού καθεστώτους. Και αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα να προκύψει ένα σχίσμα στη Ρωσική Εκκλησία, διότι μεγάλο μέρος του κλήρου δεν αναγνώρισε αυτήν τη διακήρυξη της επίσημης Εκκλησίας και θα έλεγα ότι αποσκίστηκε η αποκαλούμενη πραγματική Ρωσική Εκκλησία, η επίσης γνωστή ως αντίσταση ζωντανή πίστη, η οποία ουσιαστικά ήταν μεγάλο μέρος του κλήρους, αποσχίστηκε, λειτουργούσε κρυφά.
1: Μάλιστα.
0: Και κατηγορούσε τους ξεριανιστές, δηλαδή τους οπαδούς του Πατριάρχη Σέργιου, που αναγκάστηκε να βαδίσει μαζί με την επίσημη Εκκλησία, τους αποκαλούσε ως σχισματικούς. Αυτό βέβαια, όπως είστε λίγο, δεν σημαίνει ότι οι πιστοί στο Σέργιο κληρικοί στην Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση, είχαν ασυλία από το καθεστώς.
1: Ναι.
0: Ανάλογα με τα συμφέροντα του σοβιετικού καθεστώτος, και οι δύο ουσιαστικά στοχοποιούνταν, θα έλεγα. Αυτό είναι μια
1: προκλήθηκε και μια διαίρεση, θα λέγαμε όμως εδώ. Έχουμε μια διαίρεση κάπως.
0: Μια διαίρεση, ναι, έτσι, μια διαίρεση.
1: Η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Ρωσία τώρα. Ναι. Ναι, ναι.
0: Ορίστε.
1: Ναι, σας ακούμε, ναι. Ολοκληρώστε.
0: Ναι, ήταν μια διαίρεση, όμως ουσιαστικά θα περιέχθησα τώρα το μοντέλο, το πρώτο μοντέλο του συμβιβασμού. Δηλαδή, αναγκάστηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία να συμβιβαστεί με το Σοβιετικό καθεστώς για να επιβιώσει. Όταν σας έδωσα, ας πούμε, αυτό το πλήθος των στοιχείων για να θα καταλαβαίνετε ασφαλώς ότι εάν είχε συνεχιστεί μία τυφλή σύγκρουση, θα είχε εξαλειφθεί πλήρως Ορθόδοξη Εκκλησία από το Σοβιετικό καθεστώς. Άρα λοιπόν επέλεξαν συντόμοι να συμβιώσουν με το Σοβιετικό καθεστώς, και ο έλεγχος του Σοβιετικού καθεστώτος απέναντι στην Εκκλησία ήταν πάρα πολύ αυστηρή, και η ΚΑΚΕΠΕ, η οποία ήλεγχε όλες τις πράξεις της Σοβιετικής, της Ρωσικής μάλλον, συγγνώμη, Εκκλησίας, την ανάγκασε να υποστηρίξει τη Σοβιετική εξωτερική πολιτική.
1: συζήτησή μας, κύριε Σεραφείμ, να πάμε λίγο στην περίπτωση, στον χρόνο στάδιο, στα περίπου 5 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, της Ισπανίας. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να μιλήσουμε για την Κροατία, ας μιλήσουμε όμως για την Ισπανία.
0: Κοιτάξτε, η Ισπανία νομίζω είναι πιο σημαντική, με ποια έννοια το λέω, κύριε Σπυρόπουλε, ότι είχαμε το πιο ισχυρό παράδειγμα μια συμπόρευση εκκλησίας και πολιτείας.
1: Μιλήσατε προηγουμένως στην αρχή της συνομιλίας μας, είπατε για ιδεολογική ταύτιση. Έχω κρατήσει τις δύο λέξεις αυτές, τη φράση σας στην Ισπανία. Ναι.
0: Ναι, γιατί κατά την περίοδο του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου τα πράγματα είχαν εξελιχθεί άγρια στην Ισπανία. Η δεύτερη Ισπανική Δημοκρατία είχε ακολουθήσει μια πολύ σκληρή αντικληρική πολιτική, είχε διαχωρίσει το κράτος από την Εκκλησία, είχε κλείσει τα καθολικά σχολεία. Οπότε η Ισπανική Εκκλησία είδε μια οντολογική, ας πούμε, απειλή απέναντι στη δημοκρατική κυβέρνηση. Γι' αυτό, ειδικότερα μετά την μια εκστρατεία αναρχικών ομάδων εναντίον λαών και ιερέων που είχαμε επικάψιμο λαών, δολοφονίες ιερέων και μοναχών, τρομοκρατική Ισπανική, ας πούμε, εκκλησία, και συμπορεύτηκε ολοκληρωτικά, θα έλεγα, στο πλευρό του Φράγκο, των εθνικιστικών δυνάμεων του Φράγκο. Άρα λοιπόν, για την Καθολική Εκκλησία, ο Φράγκο δεν ήταν ένας απλός στρατιωτικός δικτάτορας, ήταν ο απελευθερωτής, ο άνθρωπος που, αν θέλετε, έστειλε ο Θεός για να την διασώσει από τους δημοκρατικούς κατά τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Και γι' αυτό, μετά την νίκη του Φράγκο στον Ισπανικό Εμφύλιο, υπήρξε μια, θα έλεγα, περίοδος όπου οι δύο πλευρές συμπορεύτηκαν αρμονικά. Η Καθολική Εκκλησία, ας πούμε, απείλευση προνομίων που δεν είχε απολαύσει ποτέ άλλοτε στην ιστορία. Ωστόσο, σταδιακά, και εκεί πρέπει να πούμε ότι αποστασιοποιήθηκε η Καθολική Εκκλησία της Ισπανίας από το πλευρό του Φράγκο, και ήταν αυτή η οποία κατά τη δεκαετία του 60 και 70 πρωτοστάτησαν, θέλετε, στον αγώνα για μια δημοκρατική μετάβαση από το καθεστώς του Φράγκο σε ένα δημοκρατικό, σε μια δημοκρατία. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί συμβάθησε, αν θέλετε, με τις εξελίξεις στο Βατικανό. Τη δεκαετία του 60 είχαμε τη δεύτερη Βατικάνια Σύνοδο, η οποία Βατικάνια Σύνοδος άλλαξε την παγκόσμια πολιτική της Καθολικής. Έδωσε έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη θρησκευτική ελευθερία, στο διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας, και αν θέλετε, στράφηκε και εναντίον των δικαιωματικών καθεστώτων. Και όλο αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει και η πολιτική της Ισπανικής Εκκλησίας έναντι του Φράγκο. Δεν είχαμε, βέβαια, για να πω λίγο πράγματα και για την Κροατία, όπου εκεί είχαμε την...
1: Δύο λεπτά έχουμε ακόμη στη διάθεσή μας, κύριε Σεραφείμ.
0: Ναι, λεπτά να πληρώσεις. Μόνο αυτό θέλω να πω. Του Αλόι Στέπινατς, ο οποίος κατηγορήθηκε και ως αρχιεπίσκοπος της γενοκτονίας, διότι συντάχθηκε με το καθεστώς τον Στάση. Αυτό συνέβη κυριότερα κατά την πρώτη πληγότερα, όταν άρχισε να υπάρχει αυτή η μεταστροφή του Βατικανού, η ανοιχτή στροφή του Βατικανού εναντίον του φασισμού και του ναζισμού. Άλλαξε και η στάση του Στέπινατς, ο οποίος άρχισε και αυτός κρυφά να χρησιμοποιεί την επιρροή της Καθολικής Εκκλησίας στην Κροατία για να προασπίσει καταδιωκόμενους από το φασιστικό καθεστώς. Άρα λοιπόν, για να κλείσω, γιατί είπαμε ότι δεν έχουμε χρόνο, το σύνθημα αυτό, το ζήτημα αυτό, κύριε Σπυρόπουλο, είναι σύνθετο. Δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε μόνο μερός. Το κάθε ένα ζήτημα έχει πολλές αναγνώσεις. Είναι μια σύνθετη κατάσταση. Ναι,
1: Σεραφείμ, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά όλα αυτά τα στοιχεία που μας δώσατε για το σημερινό μας θέμα. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ήταν κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο κύριος Παύλος Σεραφείμ, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαζί του συζητήσαμε με θέμα «Οι εκκλησίες απέναντι στα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Αντίσταση, συνεργασία ή σιωπή» στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου».
1: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
0: Εφημέριος. Δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριο, στο περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας. Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση. Η εθελοντική διακονία ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμα. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.

και έτσι η μάνα κάθονταν στην άκρη στο ποτάμι, ποτάμι λιγόστεψε, ποτάμι γύρνα πίσω για να περάσω αντίπολα στα κλέφτικα λιμέρια. Από την παράδοση των κλέφτικων τραγουδιών, αυτή η πολύ γνωστή και αγαπημένη λαϊκή μελωδία, με τη φλογέρα του Αριστίδη Βασιλάρη, για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια, ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού με το αλάτι της γης. Και από τη φλογέρα να περάσουμε στο κλαρίνο, όπως πέρναγαν και οι παλιοί δεξιοτέχνες που ξεκινούσαν δοκιμάζοντας την τεχνική και τα δάχτυλά τους πάνω

Τσάμικο της Παπαλάμπρανας, Βασίλη Σούκα στο κλαρίνο, και μαζί του να συνεχίσουμε τώρα από το Μοριά και τη Ρούμελη να περάσουμε στην Ήπειρο, από το Κομπότι της Άρτας, η καταγωγή των Σουκαίων, και θα έρθουμε στην περιοχή της Πρέβεζας, Σιρτό Πρεβεζάνικο.

εξαιρετική δεξιοτεχνία στο κλαρίνο από τον Βασίλη Σούκα, Σιρτόπρα Βεζάνικο, και εμείς να συνεχίσουμε τώρα με την κομπανία του Κώστα Βέρντι από τον Πουλιαράτη στη Βόρειο Ήπειρο. Θα τους ακούσουμε στο πολύ γνωστό και αγαπημένο τραγούδι του Ντελή Παπά, που βρίσκουμε επίσης και στη Δυτική Θεσσαλία. Μια ηχογράφηση από την παράσταση που έδωσε ο χορευτικός όμιλος Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης.

Παντελή Παπάς λοιπόν, που ήταν μικρός στα γράμματα, μικρός στα πινακίδια και τώρα στα γεράματα, αρματολός και κλέφτης. Η ιστορία να γίνεται τραγούδι ήταν η κομπανία του Κώστα Βέρδη από το Μπουλιαράκι της Βορείου Υπήρου. Μαζί τους θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμη ένα ακόμη απόσπασμα από την ηχογράφηση της παράστασης που έδωσε ο χορευτικός όμιλος Θεσσαλονίκης στο τοπικό Μέγαρο Μουσικής και τον γενικό τίτλο «Αλυσμονώ και χαίρομαι, θυμούμαι και δακρύζω». Ένα αφιέρωμα στη μουσική παράδοση της Υπήρου και συγκαθιστός υπηρώτικος χορός από την περιοχή της Βοβούσας.

Η κομπανία του Κώστα Βέρδη λοιπόν και συγκαθιστός χορός από την περιοχή της Μπουργούσας στην Ήπειρο, και εμείς να φύγουμε τώρα από την Ήπειρο για να έρθουμε στη Θράκη, στην άλλη πλευρά του ελληνισμού, μια ηχογράφηση με το συγκρότημα του Καριοφίλη Δοητσίδη. Εγώ στα ξένα περπατούσα.

διάσημο αριθμό του σερτού συγκαθιστού χορού, ο Καλλιοφίλης Λοϊτσίδης και οι δύο κόρες του, η Θεοπούλα και η Λαμπριάννα, από την καρωτή του Δημοτήχου. Εγώ στα ξένα περπατούσα λοιπόν, και να συνεχίσουμε με ένα ακόμη τραγούδι της Ξενιτιάς που θα μας φέρει από την καρωτή στους Ασβεστάδες, άλλο ένα χωριό του Εύρου με εξαιρετική και πλούσια τοπική μουσική και χορευτική παράδοση. Η Λίτσα Ουλιανούδη τραγουδά «Κοίτατε ξένος και άρρωστος».

Χάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Συνεχίζοντας με τα τραγούδια για την Ξενιτιά, περνώντας στο δεύτερο μέρος, η αγαπημένη φωνή του Χρόνια Εδονίδη για να μας συνεχίσει το ταξίδι μας στη Θράκη.

όσοι ξένοι και όσοι δικοί, όλοι φύγε με λένε, το τραγούδι για την αναχώρηση του ξενιτεμένου από τη Θράκη και από το χρόνο Ειδονίδη να περάσουμε τώρα σε έναν από τους μαθητές του,

τραγουδάει Γιούρια Γιούρια λοιπόν, και ο χορός θέλει τραγούδια. Μάνος Κουτσαγελίδης στο κανονάκι και στο τραγούδι, στον ρυθμό του Θρακιώτικου Ζωναράδικου. Και εμείς από τη Θράκη να έρθουμε τώρα στην Μακεδονία. Επόμενος σταθμός μας η Χαλκιδική με την Ξανθίτη Καραθανάση να τραγουδά κάτω του Παπά Ταλόνι. Έναν ιδιότυπο χορό από την περιοχή της Χαλκιδικής που αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης. Χορός Καγγελευτός από την Ιερισσό της Χαλκιδικής.

Ξάνθρωποι Καραθανάση και κάτω του Παπαταλόνι, ιδιότυπος καγκελευτός χορός και τραγούδι από την Ιερισσό της Χαλκιδικής. Και εμείς να συνεχίσουμε τώρα στη Δυτική Μακεδονία, χορός Γκάιντα με το κλαρίνο του Νίκου Φιλιππίδη να μιμείται το ηχόχρωμα και την τεχνική παίξηματος της Γκάιντας. Από τους πιο δεξιοτεχνικούς χορούς, όχι μόνο για το χορευτή, αλλά και για τον οργανωτή.

Γκάιντα και η εξαιρετική δεξιοτεχνία του Νίκου Φιλιππίδη να μιμείται με το κλαρίνο του, το ηχόχρωμα και την τεχνική παίξηματος της Γκάιντας. Και εμείς μένοντας στη Δυτική Μακεδονία, να έρθουμε τώρα από την Γκάιντα και το κλαρίνο στα Χάλκινα Πνευστά. Ο χαρακτηριστικός ήχος από τις κομπανίες των Χάλκινων Λαϊκών Πνευστών που βρίσκουμε στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τα Χάλκινα της Κοζάνης του Δημήτρη Κότσικα, σκοπός Μπερντές. Από τους σκοπούς που ανοίγουν το γλέντι στην περιοχή αυτή.

Αυτός ήταν ο Μπερδές, λοιπόν, να δίνει τον τόνο σε ένα δυναμικό μακεδονίτικο γλέντι στην περιοχή της Κοζάνης, τα χάλκινα της Κοζάνης του Δημήτρη Κότσικα, και να συνεχίσουμε τώρα στο ρυθμό του Τσάμικου. Ένα τραγούδι γνωστό και αγαπημένο, «Τ' ακούς, Μαυριδερούλα μου», με τον Πάνο Αθανασίου στο τραγούδι και τον σπουδαίο Τάσο Χαλκιά στο κλαρίνο.

στο ρυθμό του τσάμικου και τα ακούς μαύρη δερούλα μου, τι λένε για τα μένανε, θέλω να με σκοτώσουνε που αγαπώ εσένανε. Νησκιάζεσαι λεβέντη μου, εγώ σε κάνω τέρι μου. Στο τραγούδι ο Πάνος Αθανασίου και σε μια εξαιρετική συνοδεία και βέρσο στο κλαρίνο, ο κορυφαίος Τάσος Χαλκιάς. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 210-7298-222. Να σας αποχαιρετήσουμε και πάλι με το κλαρίνο του Μπαρμπατάσου Χαλκιά και σκοπός Αρβανιτοβλάχικος. Από το Λάμπρο Λιάβα και το

0: πορεία προς τη θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση. Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη μια ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή Epicos Members Club, μέσα στη φύση. Γράμμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αγάπη, φρούτη και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00. Μεταξύ Αθηνών και Σχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην ημνολογία των Εναθήνας Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Η χονδρική και ελληνική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.eklesia.gr/Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότυπος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εις τη Ιεράς και Βολίου Σοράδων, από τους 90 Η ώρα είναι μία. Το πιο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 10-18. Έχει ελπίδα.

0: παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Ο 20ος αιώνας υπήρξε ένας αιώνας πολέμων, ολοκληρωτισμών, γενοκτονιών και πρωτοφανούς καταστροφής. Και μέσα σε αυτή την ιστορική θύελλα, η θρησκεία βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα δύσκολο και διαχρονικό ερώτημα. Μπορεί η πίστη να συνυπάρξει με τη βία? Μπορεί ένας πόλεμος να παρουσιαστεί ως σε εισαγωγικά δίκαιος, ως αναγκαίος ή ακόμη και ως ιερός? Ή μήπως η ίδια η ανθρώπινη αξία και η ιδέα της ανθρώπινης αξίας επιβάλλει την αντίσταση στη βία ακόμα και όταν αυτή εμφανίζεται ως πατριωτικό καθήκον? Από τους δύο παγκόσμιους πολέμους και τα στρατόπεδα εξόντωσης μέχρι τη Χειροσύμα, τον ψυχρό πόλεμο και τις συγκρούσεις που σημάδεψαν το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα που μας πέρασε, θρησκευτικοί θεσμοί και σε πολλές περιπτώσεις άνθρωποι που αναφέρονταν ως άνθρωποι της πίστης στάθηκαν δίπλα στην εξουσία και άλλοτε απέναντί της. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι μόνο ιστορικό, είναι και βαθιά ηθικό. Η θρησκεία ευλογεί τη βία ή μπορεί να γίνει φωνή αντίστασης απέναντί της? Σε αυτά τα θέματα και ερωτήματα θα επιχειρήσουμε μεταξύ των άλλων να απαντήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή μέσα από την συζήτηση που θα έχουμε σήμερα με τον κύριο Μιχαήλ Θεοδοσιάδη, μεταδιδακτορικό ερευνητή στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε Θεοδοσιάδη, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Ευχαριστώ και πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε εισαγωγικά να ακούσουμε μια δική σας πρώτη τοποθέτηση στο θέμα που μόλις προλογίσαμε.
1: Λοιπόν, είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό του ηθικού πολέμου ή του δίκαιου πολέμου, όπως το ανακαλούμε μερικές φορές ακαδημαϊκά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι τόμοι έχουν γραφτεί πάνω σε αυτό. Είναι ένα ζήτημα τεράστιο. Και οι συζητήσεις είναι πάρα πολλές. Δηλαδή μπορούμε να πούμε κάποιους που αμφισβητούν το κατά πόσο μπορεί ένας πόλεμος να είναι δίκαιος. Από την άλλη υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι όσο ο πόλεμος δεν μπορεί να αποφευθεί, και είναι στην ανθρώπινη πίστη, τότε οφείλουμε να χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν περισσότερο για τα πιο ηθικά και νόμιμα μέσα αντίστασης σε έναν εχθρό ο οποίος μας επιβλέπεται, σε μια χώρα η οποία μας επιτίθεται κτλ. Εγώ θα ήθελα λίγο να το πάω, να ξεκινήσω δηλαδή λίγο από την ιστορία αυτού του κόνσεπτ, ας το πούμε έτσι, πώς ξεκινά αυτό που λέμε δίκαιο πόλεμος στην πολιτική θεωρία. Ποιοι θεμελιώνουν αυτή την άποψη? Ο πρώτος που εισάγει αυτή την έννοια είναι κατά κύριο λόγο ο Άγιος Αυγουστίνος, ο οποίος επικαλείται το δίκαιο του πολέμου ακριβώς σε μια ιστορική συγκυρία όπου αυτό το ζήτημα έπρεπε να τεθεί προς συζήτηση. Και αυτό γιατί, διότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου η Ρώμη ταλανίζεται από συνεχές, από συνεχόμενες απειλές. Υπήρχε την εποχή την διαδήλυψη, ή μάλλον διαμορφώθηκε μια αντίληψη αναφορικά με το κατά πόσο μπορούν οι χριστιανοί να χρησιμοποιούν τη βία, και υπήρχε μια κοινή αντίληψη στην κοινωνία της Ιταλίας και της Ρώμης ότι οι χριστιανοί δεν είναι απέναντι να γυρίσουν και το άλλο μάτι. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο ένα μεταφορικό λόγο. Αυτό που οφείλουμε εμεί να κάνουμε είναι όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία απειλή να αναγνωρίζουμε πότε και πώς θα χρησιμοποιούμε την βία ή τη σκηπανότητα. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε justa causa, δηλαδή μία νομιμοποιημένη, ένας λόγος που ηθικά νομιμοποιεί την ισχύ των όπλων και αυτό θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν υπάρχει, μόνο όταν κάποιος οχθρός μας επιβουλεύεται και επιτίθεται εναντίον μας με στόχο να μας υποδουλώσει ή να καταστρέψει την πόλη μας, τη χώρα μας και όλα τα σχετικά, θα πρέπει ο πόλεμος να διεξάγεται μέσω μίας θεσμικής εξουσίας η οποία κρίνεται ευρέως αποδεκτή από τους θεσμούς. Για παράδειγμα, ο βασιλέας, ο πρόεδρος, ο δήμος, όλες αυτές οι μορφές εξουσίας θεωρούνται νομιμοποιημένες. Μόνο αυτοί έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν για έναν πόλεμο. Έτσι, διαφορετικά, ο καθένας μπορεί να παίρνει τα όπλα και να οδηγούμαστε σε μια κατάσταση που, όπως τα έλεγε ο Πόξ, πόλεμος όλων εναντίον όλων. Εδώ ο Αγκουστίνος προσυδειάζει λίγο τη σκέψη του Πόξ. Επιπλέον, ο πόλεμος θα πρέπει να είναι τελευταία επιλογή, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλα τα άλλα μέσα έχουν χρησιμοποιηθεί, δηλαδή η διπλωματία, προσπάθειες θα πρέπει να έχουν γίνει με στόχο να εξισορροπηθούν οι δυνάμεις και οι ανταγωνισμοί και όταν και μόνο αυτό δεν καταστεί εφικτό και ένας εχθρός έρχεται με στόχο να μας υποδηλώσει πρώτα εμείς δικαιούμαστε να κάνουμε χρήση της χρήσης των όπλων. Θα πρέπει ο πόλεμος επίσης να έχει και μία προοπτική επιτυχίας. Διαφορετικά ποιο το νόημα να εμπλακούμε σε έναν πόλεμο που δεν θα μπορούμε να κερδίσουμε με άμεση συνέπεια να τα κόστη και ανθρώπινες ζωές να είναι τεράστια. Η διάρκεια του πολέμου επίσης είναι πολύ σημαντικό, είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος, δηλαδή εάν ο πόλεμος δεν έχει κάποια προοπτική τελείωσης σε αυτή τη φάση θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να καταλάβουμε ότι μιλάμε για μια βίαιη κατάσταση η οποία κοστίζει πολλές ζωές και αυτό δεν είναι κάτι που θέλουμε. Και τέλος θα πρέπει ο πόλεμος να έχει μια προοπτική ειρήνη, δηλαδή να οδηγεί σε μια δίκαιη ειρήνη, να υπάρχει δηλαδή μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία μια προοπτική η οποία μας λέει ότι με το τέλος των εκτροπραξιών θα υπάρξει ειρήνη και δικαιοσύνη παρόλα αυτά. Επιπλέον, σημαντικό είναι και το πώς ο πόλεμος θα πρέπει να εφαρμόζεται. Ιους in bello, το λένε στα λατινικά. Right in war. Δεν είναι μόνο το ιους ad bello, που ανέφερα πριν, ότι θα πρέπει δηλαδή να γίνεται ο πόλεμος, αλλά είναι και το ιους in bello. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που εξετάζουμε είναι κατά πόσο ο πόλεμος είναι, ότι κάποιοι διεξάγεται μάλλον, με έναν τρόπο αποδεκτό, δηλαδή δεν φέρνει δυσκολίες και θανάτους σε απληθυσμούς οι οποίοι θεωρούνται άμαχοι, civilian population όπως το λέμε στα αγγλικά, δηλαδή πολίτες οι οποίοι δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, δεν βιώνουν τις χειρότερες δυνατές, τα χειρότερα δυνατά αποτελέσματα των εκτροπραξιών, δεν γίνεται καταστροφή υποδομών οι οποίες είναι χρήσιμες και για φαρμακό υλική περίθαλψη αλλά και για να μην υπάρξει πρόβλημα στην εφόδια διαλυσίδα. Και φυσικά θα πρέπει όσο το δυνατόν ο πόλεμος να διεξάγεται με μέσα τα οποία δεν φέρουν σε δεν οδηγούν μάλλον όλους οι περισσότερους μη έμαχους ανθρώπους να στο θάνατο και φυσικά στο να παίρνουν και οι ίδιοι τα όπλα. Δεν Και ο ρόλος της θρησκείας εδώ είναι καταλυτικός, διότι αυτό που μας λέει στην ουσία αυτό το σχήμα, αυτό το θεωρητικό σχήμα είναι ότι ο πόλεμος πρέπει να διεξάγεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται αυτό που λέμε η ηθική πτώση του ανθρώπου. Δηλαδή, εφόσον δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον πόλεμο, τον αποκαλεί μάλιστα πιο δάσκαλο ο Άγιος Αυγουστίνος, μια φράση που θα συναντήσουμε εδώ και στον Φουκιδίδη, εφόσον δηλαδή δεν μπορεί να αποφευθεί, τότε εμείς οφείλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι η βία θα πρέπει να έχει ηθική νομιμοποίηση. Και για να έχει ηθική νομιμοποίηση, πρέπει όλα αυτά να πλοιούνται. Το ius in bello και το ius ad bello. Αλλά, θέλουμε βέβαια να πούμε, ότι πριν τον Άγιο Αυγουστίνο είχαν υπάρξει στοχαστές οι οποίοι, και φιλόσοφοι οι οποίοι ανέπτυξαν παρόμοιες θεωρητικές απόψεις αναφορικά με το δίκτυο του πολέμου και μπορούμε να αναφερθούμε για παράδειγμα στον Αριστοτέλη, ο οποίος μας λέει στα πολιτικά ότι, ότι δικαιούνται οι πολίτες να έχουν στρατιωτική εκπαίδευση μόνο για να αντιμετωπίζουν εξωτερικές απειλές. Επίσης βλέπουμε στις τροάδες του Εσχύλου, στις τροάδες του Ευρυπίδη, αλλά και στους πέρσες του Εσχύλου, να γίνεται μια καταδίκη των επεκτατικών πολέμων. Έτσι, βλέπουμε για παράδειγμα στους πέρσες του Εσχύλου να καταδικάζονται οι πέρσες για την ύβρη που διαπράττουν, για την ύβρη να επιτεθούν στον ελληνικό κόσμο, αλλά και στις προάδες του Ευρυπίδη συναντάμε μια παρόμοια καταδίκη της ύβρεως που διαπράττουν οι Αθηναίοι στην Μήλο. Φυσικά οι τράγω που αναφέρονται για, για την Τρία, έτσι. Ο Ευρυπίδης αυτό που καταγγέλει είναι η βία που χρησιμοποιήθηκε εναντίον ακόμα και αμάχων στην Τρία, αλλά το χρησιμοποιεί μεταφορικά αυτό το έργο, διότι γράφει, όπως μας λέει ο Καστελιάδης, ένα χρόνο μετά την καταστροφή της Μήλου από τον Αθηναϊκό στρατό. Την απόφαση αυτή για την καταστροφή της Μήλου, που είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τη σφαγή των ανδρών και την υποδούλωση των παιδιών και των γυναικών, την απόφαση δεν την πήρε ο Αθηναϊκός Δήμος. Βάζω εδώ μια ανατελεία και μπορούμε να συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα.
0: Και είναι εξαιρετικές οι παρατηρήσεις σας για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε στην πορεία της σημερινής μας εκπομπής και τον 20ο αιώνα, γνωρίζοντας πλέον ουσιαστικά τις βάσεις της σκέψης για αυτόν τον λεγόμενο ηθικό πόλεμο ή ηθική αντίσταση. Στο σημείο αυτό, κύριε Θεοδοσιάδη, επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: πόλεμος της Εκκλησίας και η εκπομπή «Θρησκεία και πόλεμος στον 20ο αιώνα, ευλογία της βίας, η ηθική αντίσταση». Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Μιχαήλ Θεοδοσιάδης, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Θέλουμε τώρα να σας ρωτήσουμε, κύριε Θεοδοσιάδη, για το πώς αντιμετώπισαν οι μεγάλες θρησκευτικές παραδόσεις του 20ου αιώνα την εμπειρία αυτή του πολέμου και αν υπήρξαν περιπτώσεις όπου η θρησκευτική γλώσσα χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογήσει ή ακόμη σε κάποιες περιπτώσεις και να παρουσιάσει τη βία ως κάτι θετικό.
1: Όσο με όπλα και με βία. Η έκφραση του τζιχάδ είναι κατά κάποιο τρόπο ένας εσωτερικός πόλεμος ενάντια στους δαίμονες της παπάθης. Ο τζιχαντισμός ως επεκτατικός πόλεμος και ιερός πόλεμος είναι κάτι που βλέπουμε να αναδύεται τότε με τους νεοσαλαφίτες και κυρίως με την ιδεολογία που πάνω στην οποία βαπτίστηκε η πολιτική του Οσάμα Μπιν Λάδεν και των Ταλιμπάν. Είναι κάτι πιο πρόσφατο δηλαδή. Αυτό που είναι κεντρική σημασία στο Ισλάμ είναι η δικαιολόγηση της βίας με στόχο την αποφυγή αυτό που λέμε καταπίεση, ζουλ, όπως το αποκαλούν. Υπάρχει και παράδειγμα ο φιλόσοφος Αλ Σεράφτη του 12ου αιώνα, ο οποίος λέει με λίγα λόγια ότι ο μόνος δικαιολογημένος πόλεμος θρησκευτικά είναι ο πόλεμος ενάντια στους πολυθεϊστές. Αλλά, άμα το δούμε εμείς σήμερα αυτό με τα πλαίσια του, άμα το πάρουμε δηλαδή τα πλαίσια του δικού μας πόλεμου, αμέσως θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Θα φτάσουμε στο σημείο να δικαιολογήσουμε οτιδήποτε εσχρό και απάνθρωπο μπορεί να συνδεθεί με την επικράτηση μιας θρησκείας ενάντια σε κάποιες άλλες και είναι πολύ περιττές σήμερα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή θα βγούμε εμείς να πάρουμε τα όπλα ενάντια σε αυτούς που έχουν διαφορετική θρησκευτική κατανόηση και προσυδειάζουν τον λεγόμενο παγανιστικό κόσμο. Εδώ χρειάζεται πλαίσιο, context, όπως λέμε στα αγγλικά. Δηλαδή, όταν εκφράζεται αυτή η προτροπή στον δίκαιο πόλεμο ενάντια στους πολυθεϊστές, οι μουσουλμάνικες εποχές εκείνης πίστευαν ότι οι ίδιοι πολυθεϊστές ετοιμάζουν επίθεση εναντίον τους. Πράγμα που είχε γίνει στο παρελθόν. Είχαν ήδη δεχθεί επιθέσεις από πολυθεϊστικά ρεύματα, πολυθεϊστικά. Αλλά και αυτές τις συνθήκες λοιπόν, πάλι ακόμα και αυτός ο αμυντικός πόλεμος κατά τον Αλφαράσι θα πρέπει να διεξαχθεί υπό μία συνθήκη. Θα είναι το τελευταίο καταφύγιο όταν πλέον δεν υπάρχουν άλλες μέθοδοι γνωστότητα να προστατευτεί μια κοινότητα. Φυσικά μπορούμε να πάμε και σε άλλες παραδόσεις. Η κοφουκιανική παράδοση, για παράδειγμα, μας λέει ότι θα πρέπει ο πόλεμος να διεξάγεται από έναν ηγεμόνα ο οποίος είναι λειτουργεί με ανθρωπινότητα και με καλοσύνη, τότε μόνο θα πρέπει ο πόλεμος να δικαιολογείται και έχει αυτή την ουράνια επίκληση. Mandate of Heaven, δεν είμαι σίγουρος πως μπορώ να το εκφράσω αυτό στα ελληνικά γιατί έχω την αγγλική έκδοση του βιβλίου. Principis speculi λέγεται στα λατινικά. Είναι ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Πράγμα που σημαίνει ότι ένας ηγεμόνας δρά και λειτουργεί δίκαια στην κοινωνία μόνο όταν έχει την εξουσία και τη δικαιολόγηση του θείου, ας το πούμε έτσι. Όταν ακούμε θείο, δικαιολόγηση και εξουσία, τώρα είναι κάτι τελείως διαφορετικό στον Ποκούτη και στην Κινέζικη παράδοση από ότι όταν μιλάμε για την θρησκευτική παράδοση. Θα βάλω και εδώ μια ανατελεία, διότι ανοίξαμε πάρα πολλά θέματα και συνεχίζουμε.
2: Να κάνουμε μια αναφορά λοιπόν. Είπατε πιο πριν ότι ακόμα και ο Αριστοτέλης σε δικό του έργο αναφέρεται σε αυτόν τον πόλεμο, τον αμυντικό θα μπορούσαμε να πούμε, και δικαιολογεί εκεί την δυνατότητα που πρέπει να έχουν οι πολίτες και την πρόσβαση στην στρατιωτική εκπαίδευση. Μπορεί λοιπόν η υπεράσπιση της πατρίδας ή των αμάχων να δικαιολογήσει τη χρήση ένοπλης βίας. Εδώ θέλουμε να διερευνήσουμε λίγο περισσότερο το πού βρίσκεται το όριο ανάμεσα σε αυτό που λέμε δίκαιος πόλεμος και ηθική νομιμοποίηση της βίας.
1: Ναι, εάν το δούμε τώρα υπό τη σκοπιά του πολιτικού ρεαλισμού, κάποιος μπορεί να γυρίσει και να πει ότι εφόσον η ανθρώπινη φύση είναι τέτοια, ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος. Άρα, τι πρέπει εμείς να κάνουμε. Θα πρέπει να κλίδα ασφαλεία. Εφόσον δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον πόλεμο, τότε θα πρέπει να είμαστε σίγουροι πως όταν αυτός διεξάγεται, έχει τις λιγότερες δυνατές απώλειες, είτε σε αμάχους, είτε στον έμαχο πληθυσμό. Από την άλλη, και να μην ξεχάσω να πω επίσης ότι για τον Αυγουστίνο συγκεκριμένα, τον ανέφερα πριν, ο πόλεμος είναι, όπως είπα πριν, ένας βίαιος δάσκαλος που μας τον στέλνει ο Θεός ως τιμωρία λόγω του προπατορικού αμαρτήματος. Για τον Φουκυβίδη, ο πόλεμος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης κατάστασης. Προσέξτε το λίγο αυτό. Διότι διεθνολόγοι πολλές φορές κάνουν το τεράστιο σφάλμα να μελετάνε τον Φουκυβίδη και να λένε για ανθρώπινη φύση. Όμως ο Φουκυβίδης μιλά περισσότερο για ανθρώπινη κατάσταση, διότι λέει μέσα στο έργο του, είναι στο κεφάλαιο 3, το βιβλίο 3, στην σειρά 83, ότι αυτά τα έσπη θα συμβαίνουν μεταξύ ανθρώπων όσο τα επιτρέπει η ανθρώπινη φύση. Δεν λέει επειδή έτσι είναι η ανθρώπινη φύση, όσο τα επιτρέπει, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Το αφήνει ανοιχτό δηλαδή. Μπορεί και να μην είναι απόλυτα έτσι σε κάθε ιστορική στιγμή. Λέει όμως την ίδια στιγμή ότι αυτό που γράφω τώρα θα επαναληφθεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Έτσι είναι κτήμα εσφαή το έργο μου, γιατί ό,τι βλέπετε εδώ στο Πελοποννησιακό πόλεμο θα το δείτε κάποια στιγμή αργότερα. Αυτό τι θέλει να μας πει. Υπάρχει μια τάση προς εκείνον στον πόλεμο. Υπάρχει μια ροπή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η ροπή είναι
2: ναι, και έχει απόλυτη σχέση με την φύση του ανθρώπου, αλλά όσο το επιτρέπει ο άνθρωπος, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Που το επιτρέπει, μπορεί κάποια στιγμή δηλαδή να μην το επιτρέψει.
2: Ναι.
1: Αυτή είναι μια πολύ σημαντική παράμετρο στο Φουκυβίδη που πρέπει να έχουμε κατά νου για να μην συγχαίρουμε το Φουκυβίδη με τον Χόμπς. Γιατί ο Χόμπς είναι αυτός που δίνει μια πιο αυστηρή εκδοχή της ανθρώπινης φύσης, την οποία θεωρεί θηριώδη και για αυτόν ακριβώς.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκιάς της Θιέας και Βολούς Κοράδου από το 97,7.
2: Επιτρέψτε μας, κύριε Θεοδωσιάδη, στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ελάχιστη ακόμη διακοπή, μικρή διακοπή για την ώρα και το σήμα του σταθμού. Και μας, κύριε Θεοδωσιάδη, στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ελάχιστη ακόμη διακοπή, μικρή διακοπή για την ώρα και το σήμα του σταθμού. Και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε στην πολύ

0: σήμερα για, στο πλαίσιο της διερεύνησής μας, τις σχέσεις θρησκείας και πόλεμο στον 20ο αιώνα, ευλογία της βίας, η ηθική αντίσταση, είναι το ερώτημα που μπαίνει, και η εκπομπή αυτή, όπως και οι υπόλοιπες, αντάζονται στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και λαμβάνουμε τα μηνύματά σας, τις σκέψεις, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όλα όσα συζητάμε και αυτή την ώρα, σε αυτή την εκπομπή, αλλά και συνολικότερα στο αφιέρωμα του 89,5. Τώρα, κύριε Θεοδωσιάδη, να βάλουμε λίγο στη συζήτησή μας, μιας και μιλάμε για πόλεμο, μιας και αναφερόμαστε στην ηθική του πολέμου και κατά πόσο ένας πόλεμος μπορεί να είναι ηθικός. Όταν λοιπόν μιλάμε για τέτοια θέματα, στο νου μας έρχεται και η συνθηκολόγηση ως ένα στάδιο, θα λέγαμε, του πολέμου, και επειδή η ιστορία είναι γεμάτη από συνθηκολογήσεις οι οποίες και ηθικά και πολιτικά και κοινωνικά και ιστορικά δεν ήταν και οι καλύτερες για κάποιους λαούς που υπό την απειλή των όπλων και του γενικότερου αφανισμού τις υπέγραψαν, να μιλήσουμε λίγο για το κατά πόσο η συνθηκολόγηση είναι κάτι δίκαιο.
1: Είναι ένα εξίσου τεράστιο θέμα, έτσι, και αναδεικνύει τις αντιφάσεις αυτού του σχήματος, τις αντινομίες που θα έλεγα, διότι όταν μιλάμε για δίκαιο πόλεμο, όπως είπα πριν, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο νου είναι το use and value. Δηλαδή, ξανά λέω, για να γίνω πιο κατανοητός, πρέπει να υπάρχει μια δικαιολόγηση, μια δίκαιη δικαιολόγηση, για ποιο λόγο πάμε στο πόλεμο, να δείξει σαν δικοτομία εξουσία η οποία θεωρείται ότι είναι νομικά και ηθικά ως ένα βαθμό νομικοποιημένη, ο πόλεμος να είναι το τελευταίο μας καταφύγιο, να έχει μια πιθανότητα επιτυχίας, να μην διαρκεί πολύ και να έχει μια προοπτική εξόδου, αλλά την ίδια στιγμή η διέξοδος αυτή να οδηγεί στην ειρήνη και στην δικαιοσύνη. Τώρα, όταν έχουμε έναν πόλεμο, ο οποίος δεν τελειώνει ποτέ, έτσι, αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι το κόστος των ανθρώπινων ζώων μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Άρα, τι πρέπει να γίνεται. Δεν θα πρέπει κάποιος να συνθηκολογήσει. Αυτός που θα συνθηκολογήσει εδώ θα είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται στη μειονεκτική θέση. Δηλαδή, ο αδύναμος και δυστυχώς πολλές

0: επίθεση από ένα ισχυρό κράτος. Ναι, αλλά αυτό δεν αναιρεί την πρώτη αρχή του ιούς τα κάουσα. Ότι δηλαδή έχουμε την ηθική νομιμοποίηση να προστατεύσουμε την πατρίδα μας, το έθνος μας, από κάποιον ο οποίος θέλει να μας υποδουλώσει. Ναι, από την άλλη όμως, η διάρκεια του πολέμου είναι τόσο μεγάλη που αυξάνεται και ο αριθμός των νεκρών, ο αριθμός των αμάρτων που υποφέρουν και δεν υπάρχει καμία προοπτική για ειρήνη και δικαιοσύνη. Εδώ λοιπόν θα μπορούσαμε να φέρουμε στο νου μας το παράδειγμα της Μήλου. Τι συμβαίνει στο παράδειγμα της Μήλου με βάση το Κουκκινίδη? Οι Αθηναίοι, η συνέλευση του Δήμου, όχι απλά οι Αθηναίοι στρατηγοί, επιβάλλουν τους δικούς τους όρους στους μιλήσιους. Τους λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε ισχυροί και δεν μπορούμε να σας αντιμετωπίσουμε ως ίσους, δεν είστε κατωτεροί μας. Οπότε ή παρατάτε τη συμμαχία σας με τους Λακεδαιμόνιους και έρχεστε με εμάς, κάνετε δηλαδή πρόσθεση σε εμάς, παγουάδωνε, όπως το λένε στα αγγλικά, όπως το λένε κυρίως οι νεορεαλιστές, Kenneth Walsh και Richard John Mersheimer, ή λοιπόν κάνετε αυτό, ή σας καταστρέφουμε, ή σας υποδουλώνουμε. Τι από τα δύο είναι προτιμότερο? Να υποδουλωθεί ο πληθυσμός των νησιωτών στους Αθηναίους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, απώλεια κυριαρχία, σκλαβιά, όπως θέλετε πείτε το, ή να οδηγηθούν όλοι μαζί στη σφαγή οι άντρες και οι γυναίκες και τα παιδιά τους και τα πριν να πουληθούν ως δούλοι. Δηλαδή είναι καλύτερη η πρόσθεση και η συνθηκολόγηση ή η αντίσταση, όταν αυτή η αντίσταση δεν βγάζει πουθενά, δεν μπορεί δηλαδή να δώσει αποτέλεσμα και το μόνο που δίνει είναι θύματα και παραπάνω θύματα. Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν δημιουργείται εδώ μια ασάφεια, η οποία δεν μπορεί να απαντηθεί με αυτά τα θεωρητικά σχήματα και δεν μπορεί να απαντηθεί γιατί το σύστημα του ηθικού πολέμου και της ανθρώπινης φύσης και όλων των κενών που ο άνθρωπος προξενεί δεν έχουν μια απλή απάντηση. Αν διαβάσει κανείς τις αρχές τραγωδίες θα δει ότι πολλές φορές το δίκαιο δεν το έχει μόνο ένας, το έχουν και οι δύο. Για παράδειγμα στην Αντιγόνη, έτσι, το δίκαιο δεν το έχει μόνο η Αντιγόνη που επικαλείται τους θεούς για να θάψει τον αδελφό της. Το έχει και ο Κρέοντας, ο οποίος ναι, είναι τύραννος, αλλά θέλει να επιβάλλει τους νόμους, γιατί λέει ότι δίχως τους νόμους του κράτους, κομμάτι των οποίων είναι και η απόρριψη ταυτής κάποιου ο οποίος θεωρείται προδότης, δίχως λοιπόν τους νόμους του κράτους, τι θα κρατήσει, θα επικρατήσει η αναρχία, η θηριώδης φύση του ανθρώπου. Εάν όμως, πρέπει να ξέρουμε όμως ότι την ίδια στιγμή δεν είναι όλοι οι νόμοι δίκαιοι. Δεν είναι όλοι οι νόμοι υπέρ του καλού. Υπάρχουν και οι νόμοι των θεών, που είναι ανώτεροι στους ανθρώπους. Τι συμβαίνει λοιπόν από αυτά τα δύο, ποιο είναι, με ποιους είμαστε, για να τα πούμε έτσι απλά. Με τον Κρέοντα ή με την Αντιγόνη. Δεν υπάρχει καμία απάντηση σε αυτό.
1: Να επιστρέψουμε λίγο στον 20ο αιώνα, να μιλήσουμε λίγο για τις θρησκευτικές ηγεσίες. Ήταν ένας αιώνας που αναπτύχθηκαν ιδιαίτερως και στην Ευρώπη, αλλά και αλλού ολοκληρωτικά καθεστώτα. Γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις λοιπόν οι θρησκευτικές ηγεσίες συνεργάστηκαν ή σιώπησαν, συνεργάστηκαν με αυτά τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ανέπτυξαν μορφές αντίστασης, άνθρωποι που πίστευαν τα ίδια πράγματα.
0: Βεβαίως. Προσέξτε. Η θρησκεία σε μια κοινωνία δεν είναι ένα ενωπημένο πράγμα όσο νομίζουμε. Έτσι υπάρχουν και ανέκαθεν υπήρχαν διαφοροποιήσεις. Πολλές φορές η θρησκευτική πίστη λειτουργούσε και υπήρξε αφορμή για να δημιουργηθεί αυτό που λένε αντίσταση στην κοινωνία ενάντια σε πολιταρχικές εξουσίες. Δεν θα πάμε πολύ μακριά. Ένα πολύ ζωντανό παράδειγμα είναι ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στην Αμερική, έτσι. τι αμφισβητούσε τους φιλετικούς αποκλεισμούς, segregation, να κατανοήσουμε αυτή την πραγματικότητα λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, οι έγχρωμοι της Αμερικής, οι Αφροαμερικανοί εκείνη την εποχή, δεν είχαν τα δικαιώματα που έχουν σήμερα. Δεν μπορούσαν δηλαδή ούτε καν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που έχουν, που είχαν οι τότε λεπτοί πληθυσμοί. Υπήρχαν διαχωρισμοί ακόμα και στα μέσα μεταφοράς, ακόμα και στις γειτονιές των πόλεων, στα σούπερ μάρκετ, στα εστιατόρια. Και αυτό δημιουργούσε κοινωνίες δύο ταχυτήτων. Κάποιοι άνθρωποι δεν βρίσκονταν απλά στον πάτο, βρίσκονταν πιο κάτω και από τον πάτο, με νιβελικές δυνατότητες κοινωνικής ανέλυξης. Υπήρχαν χριστιανοί λευκοί οι οποίοι υποστήριζαν το φιλετικό αποκλεισμό. Και μάλιστα η δουλεία η ίδια είχε στηθεί ως ένα βαθμό στην Αμερική κυρίως από θρησκευόμενους λευκούς οι οποίοι προσπαθούσαν να πείσουν τους μαύρους, τους Αφροαμερικανούς, ότι είναι φιλετικά κατώτεροι, γιατί αυτό το απέδιδαν σε θρησκευτικές ερμηνείες της Βίβλου. Το ίδιο όμως το θρησκευτικό δόγμα που έδωσαν οι λευκοί δουλοκτήτες στους δούλους τους με στόχο να τους κατηποτάξουν, οι ίδιοι οι δούλοι το πήραν και το χρησιμοποίησαν με τέτοιο τρόπο ώστε να ανατρέψουν αυτή την πραγματικότητα. Βλέπουμε λοιπόν πως εδώ η θρησκεία το πιστεύει και γενικά λειτουργεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ένα πολύ σύντομο παράδειγμα ήταν αυτό. Μπορούμε να μιλήσουμε φυσικά και για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για τον ολοκληρωτισμό που υπήρχαν άνθρωποι και φιλόσοφοι από τη θρησκευτική, από τον θρησκευτική σκοπιά, αμφισβήτησαν όλο το οικοδόμημα πάνω στο οποίο βασίστηκε το ολοκληρωτικό καθεστώς. Η Σιμών Βέιλ είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Υπήρξαν όμως και άνθρωποι με εξουσία οι οποίοι προσθέθηκαν στο ολοκληρωτικό καθεστώς γιατί αυτό ήταν το συμφέρον. Μπορούμε να αναφέρουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Η ιστορία είναι γεμάτη από κινήματα κοινωνικής ανυπακοής τα οποία δυνάμωσαν λόγω των θρησκευτικών λόγω της θρησκείας. Οι Κουακέροι, για παράδειγμα, που αμφισβήτησαν τη δουλεία. Όλο το κίνημα Abolitionist στην Αμερική βασίστηκε σε δύο πυλώνες, τον κλασικό φιλελευθερισμό και ρεπουμπλικανισμό εν μέρη και τη θρησκεία σε δεύτερη φάση. Ακόμα και ο αγγλικός τελτήριος είχε να κάνει με τη θρησκεία. Ο Πόπς λέει, για παράδειγμα, ότι οι πρωτοπροσβύτεροι ήταν αυτοί που υποκίνησαν τις ταραχές ενάντια στην εξουσία και αμφισβήτησαν το σπαθί της κοινοπολιτείας. Αυτό δηλαδή που μας κρατά δεμένους και μας προσφέρει ειρήνη. Άρα τι θα πρέπει να κάνουμε με τους πρεσβύτερους, με τους πρωτοπρεσβύτερους, απατά ο Πόπς στο δέσμο, πρέπει να τους εκτελέσουν. Δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν εδώ ότι η πραγματικότητα έχει πολλές πτυχές και εκφάνσεις. Βάζω μια ανατελεία για να συνεχίσουμε.
1: Τι θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Θεοδοσιάδη, ότι σημαίνει, τι σημαίνει θρησκευτική αντίσταση απέναντι στον πόλεμο, από τον αντιμιλιταρισμό, την άρνηση στράτευσης, μέχρι την διάσωση, θα λέγαμε, διοκόμενων ανθρώπων, πότε η πίστη μετατρέπεται σε μια πράξη ηθικής ανυπακοής?
0: Εδώ νομίζω ότι αρχίζουμε ένα ζήτημα που αφορά κυρίως αυτό που λέμε την υπευθυνότητα του πολίτη μέσα σε ένα καθεστώς απίστευτης αδειότητας, όπου αυτό ακριβώς υπερθέτει την έννοια του πολιτή που είναι ο διάλογος, η επικοινωνία, αν μιλήσουμε με τους Ανάρε ή με του Αριστοτέλη ακόμα, έτσι ο άνθρωπος στην πόλη γίνεται εκφράζεται τη θετική του κατάσταση στην καλύτερη δυνατή εκδοχή που είναι ζώων λόγων έχων. είναι θάνατος, είναι δούλος, έτσι. Λειτουργεί σαν δούλος. Οι δούλοι δεν ήταν αυτοί στην Αθήνα που είχαν αλυσίδες στα πόδια και σκάβανε πέτρες, έτσι. Αυτό είναι χολιγουδιανές παρεμηνίες. Δούλοι ήταν αυτοί οι οποίοι δεν συνετείμες με κλειστές του τύπου. Και ήταν ανίκανοι να πάρουν αποφάσεις. Μπορούσαν κάποια από αυτήν την ομάδα να έχουν και καλή ζωή, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, τι είναι την παρέτηση και συνεχίζουμε. Το θέμα μας εδώ είναι κατά πόσο ο άνθρωπος αισθάνεται υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει γύρω του μέσα σε ένα καθεστώς όπου έχει καταστρατηγηθεί η έννοια του ανθρώπου ως ζώων λόγων έχων. Λόγος με κεφαλαιολάμπα. Είτε αναφερόμαστε στην αριστοτελική έννοια του λόγου που έχει να κάνει με την συνέβρεση και τη διαβούλευση, είτε με το λόγο και ότι έχει να κάνει με την χριστιανική του κατανόηση. Φέρνω εγώ ως παράδειγμα την περίπτωση του Άιχμαν. Ο Άιχμαν γνωρίζουμε όλοι τι ήταν, είχε γράψει και η Φανάρεντ ένα καταπληκτικό σύγχρονο πάνω σε αυτόν. Ήταν αυτός ο οποίος θεωρήθηκε υπεύθυνος για την τελική λύση των Εβραίων και όταν δικάστηκε στην Ιερουσαλήμ, η απάντησή του ήταν απλώς ότι εγώ εκτελούσα εντολές. Δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, γιατί αν έκανα διαφορετικά θα είχα επιπτώσει. Και κάποιες από αυτές τις επιπτώσεις θα ήταν προφανώς να δω και εγώ το θάνατό μου, έτσι. Σε ελεύθερη μετάφραση και παράθυρο όλα αυτά. Άρα λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τον φόβο και την υπευθυνότητα. Πώς μπορεί σε μια κοινωνία που έχει παραλύσει, έχει παραλύσει φιλοσοφικά και πνευματικά κάτω από την πόρτα του ολοκληρωτισμού η θρησκεία να κινητοποιήσει την σκέψη με στόχο να δημιουργηθεί μια αντίσταση. Μπορεί διότι η θρησκεία μας φέρνει αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα η οποία είναι πέρα από τις δυνατότητές μας και είναι το απόλυτο ηθικό καλό, όπως θα έλεγε ο Ρέινολ Νίπερ. Αυτό μας κινητοποιεί, αυτό μας καθιστά υπεύθυνος, γιατί σκεφτόμαστε ότι υπάρχει ένα ανώτατο πέρα από εμάς, ηθικότερο από εμάς και δεν μπορεί καμία κυβέρνηση, είτε ολοκληρωτική, είτε απολυταρχική απλώς, είτε δημοκρατική, να το αναιρέσει. Εάν η ολοκληρωτική κυβέρνηση έρχεται σε αντίθεση με το απόλυτο καλό που πρεσβεύει αυτό το κυρίαρχο που είναι ο Θεός, το απόλυτο αγαθό με άλλα λόγια, τότε εμείς θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και θα υπερασπιστούμε αυτό το απόλυτο αγαθό με άμεση συνέπεια να στραφούμε ενάντια στον ολοκληρωτισμό. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί λοιπόν η θρησκεία, προτάσει μια φυσικοδικαιική διαχείριση του φυσικοδικαιική, όχι διαχείριση, κατανόηση του κόσμου και θέτει την ύπαρξη μιας ανώτερης ηθικής δύναμης πάνω από τον άνθρωπο, την οποία υπηρετεί ο άνθρωπος και πρώτα στην υπηρετή και μετά τις κυβερνήσεις και τους επίγειους νόμους.
1: Μάλιστα. Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας επικοινωνίας, κύριε Θεοδωσιάδη, και αναρωτιέται κανείς μετά τις γενοκτονίες, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης, τη χρήση της ατομικής βόμβας, μπορεί η θρησκεία να προσφέρει μια πιστική ηθική απάντηση στη βία.
0: Ναι. Αν το ψάξουμε από αυτή τη σκοπιά, ότι η θρησκεία μας οδηγεί στο απόλυτο καλό, το οποίο είναι υπεράνω κάθε ανθρώπινου νόμου, τότε η απάντηση είναι σαφέστατα μπορεί. Αν θέλουμε να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για το δικό μας τρόπο που θρησκεύεστε, τότε εδώ θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με όλη αυτή τη βυζαντινή παράδοση περί δίκαιου πολέμου, η οποία φαίνεται μυστική παράδοση, η οποία βασίζεται στον Αυγουστίνο, στον Θωμάκη Νάτι, όπως είπα πριν, στον Φρανσίσκο Ντε Βιτόρια, στον Φρανσίσκο Σουαρές και όλα τα σχετικά. Μα θα πρέπει να ξεχάσουμε επίσης ότι η ελληνική ελληνοορθόδοξη πίστη ήταν παρούσα στον αγώνα, στον πόλεμο και στην ανεξαρτησία από το 1821 και μετά. Ήταν από ηλικιότητες του τύπου η Εκκλησία χώρισε την Επανάσταση και για αυτά είναι ιστορικές ανακρίβειες και αθλειότητες από κάποιους τύπους οι οποίοι στόχο έχουν να αναιρέσουν αυτή την παράδοση και να μας προσδέσουν, να μας καταστήσουν δηλαδή το καρσόνι και τον αδύναμο κρίκο των δυτικών. Αλλά αυτό που πρέπει εμείς πραγματικά να δούμε στη δική μας περίπτωση είναι πως η δική μας θρησκεία, ο δικός μας τρόπος που θρησκεύεστε, η δική μας παράδοση μπόρεσε και συλλάβησε αυτή την ιδέα περί δίκαιου πολέμου όταν δεχόμαστε απειλή εξωτερική ή όταν οφείλουμε τέλος πάντων να αποκτήσουμε την ανεξαρτησία μας, η οποία ανεξαρτησία δεν είναι μόνο ανεξαρτησία σε ό,τι έχει να κάνει με τον ελέγχο το δικό μας κράτος, έχει να κάνει και με την ανεξαρτησία μας ως πρόσωπα. Έτσι, είμαστε άνθρωποι. Τι σημαίνει πρόσωπο? Το πρόσωπο δεν είναι άτομο, όπως μας λέει ο Γιαναράς. Πρόσωπο σημαίνει ότι έχω την ελευθερία να συνδιαλέγομαι με τους άλλους ανθρώπους. Δεν είμαι δηλαδή άτομο, απομονωμένο όν, αλλά συνδιαλέγομαι με τους υπόλοιπους ανθρώπους και αυτό ακριβώς μας οθεί ο δικός μας τρόπος επισκέπτης, το πρόσωπο κεντρικός. Μας κάνει να βλέπουμε και τον εαυτό μας και τον κόσμο ως κομμάτι ενός συμπλέγματος μέσα στο οποίο έχουμε τη δική μας θέση. Δεν είμαστε ούτε υπόδουλοι κάποιων άλλων, δεν είμαστε όμως ούτε και κατακτητές. Γιατί αυτή είναι η ρησία του προσώπου. Αν πάρουμε την ετυμολογία του προς και όψη, είμαστε, υπάρχει μια σχεσιακή ηθική συνθήκη εδώ. Εάν επιτρέψω στον εαυτό μου να καταστεί σκιά στον άδειο, δηλαδή να με υποδουλώσει κάποιον, τότε δεν είμαι πρόσωπο. Διότι δεν υπάρχει σχεσιακή αγαπητική σχέση με τον δίπλα μου. Είναι απλά κατώτερος του. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε βούληση δική μου ελεύθερη. Εάν από την άλλη προσπαθήσω να υποδουλώσω άλλους, τότε αναιρώ την ίδια υπόσταση άλλων ανθρώπων. Με άμεση συνέπεια να μην μπορεί κάποιος να δημιουργήσει αυτή τη σχεσιακή αλληλεπίδραση. Γιατί εδώ προϋποτίθεται μία ισότητα. Δεν μπορώ να είμαι πρόσωπο, να έχω μία σχεσιακή αλληλεπίδραση με κάποιον άλλον, αν δεν είμαι ίσως απέναντί του. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
1: Μάλιστα. Φτάνουμε στην ολοκλήρωση της σημερινής ενδιαφέρουσας συζήτησης με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Μιχαήλ Θεοδοσιάδη, ο οποίος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε Θεοδοσιάδη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο σας και για όσα σημαντικά ακούστηκαν στη σημερινή επικοινωνία.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλώς σας μεσημέρι και καλή συνέχεια.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούσατε την εκπομπή «Θρησκεία και πόλεμο στον 20ο αιώνα. Ευλογία της βίας, η ηθική αντίσταση». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ιωάννος και Πατσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Θεότιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3 Σεπτεμβρίου 2013, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.ifilios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα. Και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
2: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του φροντιστηρίου apostoliki-diakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211-1824-316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδίέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη...
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μιχαλκόλεως Χαλκίδας.

στο δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Άγκυρα αξιώνει να δώσει άδεια για την πόντιση του καλωδίου. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ελλάδα στο τιμόνι του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕΑ, στην ατζέντα τεχνητή νοημοσύνη και θαλάσσια ασφάλεια. Παρατείνεται η παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία. Επιχορήγηση προσλήψεων για επιπλέον 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Στην Πιερία βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, στο επίκεντρο η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Συμμαχία Ελλάδας, Αλβανίας και Σκοπίων για την ένταξη της Μεγάλης Πρέσπας στην UNESCO. Ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό η κυβέρνηση, εκτός ελέγχου οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα για την προστασία του Καλίνινγκραντ, προειδοποιεί τη Δύση ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Μετρά πληγές η Κρήτη, έντονα φαινόμενα έως και την Κυριακή και ο καιρός στην Αθήνα με ισχυρές βροχές και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έφυγε ο καιρός με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 24

0: αδειοδότησης οποιασδήποτε δραστηριότητα σε περιοχή που θεωρεί πως εμπίπτει σε τουρκική υφαλοκρηπίδα και δί της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Αυτή τη φορά από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας ανακοινώθηκε πως κάθε δραστηριότητα που θα διεξαχθεί στην υφαλοκρηπίδα της θα πρέπει να συντονίσεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας ως παράκτιο κράτος. Τονίζεται δε ότι η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει καμία μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία έχει διαμορφωθεί μέσω των συμφωνιών οριοθέτησης ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας που έχει συνάψει με την τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου, όπως αποκαλεί το ψευδοκράτος, και τη Λιβύη, και την οποία διακηρύξαμε στα Ηνωμένα Έθνη την 18η Μαρτίου το 2020. Ερωτηθείς για τη ρητορική υψηλών τόνων της Άγκυρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως για το καλώδιο δεν τίθεται θέμα άδειας και πως το έργο θα προχωρήσει κανονικά. Η επιμονή της Άγκυρας στην ανάγκη να αδειοδοτηθεί το έργο του GSI με τρόπο ορατό στοχεύει στο να υπογραμμίσει τη σκληρή τουρκική στάση, μάλιστα σε μια περίοδο που η Αθήνα προαναγγέλει επανέναρξη των βυθομετρικών ερευνών στα ανατολικά της Κάσου. Η Τουρκία αποκλείει πρακτικά οποιοδήποτε εναλλακτικό σενάριο προώθησης του έργου και βεβαίως το ενδεχόμενο να ενημερωθεί απλώς από τη Γαλλία για την επανέναρξη των ερευνών. Ωστόσο, υπό τις παρούσες συνθήκες η συζήτηση για το θέμα καθίσταται εξαιρετικά φορτισμένη. Στο εσωτερικό πάντως, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει επικρίσεις για την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, όπως φάνηκε και με τις χθεσινές ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ. Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει την προεδρία της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Οκτώβριο για να επικεντρωθεί στις αναδυόμενες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, τη θαλάσσια ασφάλεια, την θεματική παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις, καθώς και την ατζέντα γυναίκες, ειρήνη και ασφάλεια, ενώ παράλληλα θα διαχειριστεί μια ιδιαίτερα πυκνή ατζέντα υφιστάμενων κρίσεων και θα επιδιώξει πρόοδο στη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, δήλωσε η μόνιμη αντιπρόσωπος πρέσβης Αγλαία Μπαλτά κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού. Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα εργασιών του Συμβουλίου, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ και πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Οκτώβριο δήλωσε πως η Αθήνα θα καθοδηγείται από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο με στόχο να διασφαλίσει πως το Συμβούλιο θα λειτουργεί αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Η ελληνική προεδρία θα διοργανώσει δύο εκδηλώσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα προεδρεύσει του Συμβουλίου Ασφαλείας της 26 Οκτωβρίου σε ενημέρωση για την 30η επέτειο από τη δημιουργία της εντολής για τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις. Ενώ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει στις 29 Οκτωβρίου της κύριας εκδήλωσης για τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια. Η κυρία Μπαλτά δήλωσε πως η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη θα βασιστεί στις προηγούμενες εργασίες του Συμβουλίου, προσεγγίζοντας όμως το ζήτημα από την οπτική της θαλάσσιας ασφάλειας και της γεωπολιτικής. Αντί να επικεντρώνεται αποκλειστικά στους κινδύνους που ενέχει η τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε πως η Ελλάδα πιστεύει ότι δεν πρέπει να μείνουμε πίσω, καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται. Η συνεδρίαση θα εξετάσει πώς οι αναδυόμενες τεχνολογίες μπορούν να ενισχύσουν τη θαλάσσια ασφάλεια και να συμβαλούν στην αντιμετώπιση εξελισσόμενων απειλών. Ερωτηθείς από την εθνική της ιδιότητα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και κατά πόσο ζητήματα μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας θα μπορούσαν να τεθούν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η κυρία Μπαλτά ανέφερε πως έχουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία. Οι διμερείς μας σχέσεις δεν έχουν αποτελέσει ποτέ θέμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, πρόσθεσε. Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ συζητήθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα, συνολικά 8, κύριος της στολής του μαχητή που έπρεπε να έχει προχωρήσει εδώ και αρκετό καιρό. Ωστόσο, η πιο σημαντική απόφαση αφορά την ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας, η οποία θα παραμείνει στο Γιανμπού μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου. Η απόφαση του Κισέα για παραμονή της πυροβολαρχίας Patriot της πολεμικής αεροπορίας που παρέχει προστασία στο λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας, όπου καταλήγει ο σημαντικός αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης και στα δηληστήρια που βρίσκονται εκεί, δείχνει ότι η Αθήνα δεν αλλάζει την μηνιαία επανεξέταση όπως αυτή άρχισε πριν από το καλοκαίρι. Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Αύγουστο, και ενώ οι Patriot της πολεμικής αεροπορίας είχαν καταρρύψει ούκο λίγες φορές βαλιστικούς πυράβλους και drones, προερχόμενους είτε από το Ιράν είτε από τους Χούθη της Ιεμένης, η Σαουδική Αραβία υπέγραψε τη συμφωνία της Μέκας, προκαλώντας ελαφρά ψυχρολουσία στην Αθήνα. Η ελληνική πλευρά διαπραγματεύεται με τη Σαουδική Αραβία την υλοποίηση των συμφωνηθέντων, δηλαδή την κάλυψη του κόστους της παρουσίας μας εκεί, τόσο του προσωπικού όσο και των βλημάτων που έχουν καταναλωθεί, αλλά και την αναβάθμιση των ελληνικών Patriot στην τελευταία εκδοχή του συστήματος. Πηγές με γνώση των επαφών ανέφεραν πως οι συζητήσεις είναι σε καλό δρόμο. Την επέκταση κατά 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων γυναικών προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, σηματοδοτώντας την ενίσχυση μιας δράσης που, όπως ανέφερε, έχει ήδη καταγράψει μεγάλη ανταπόκριση. Το πρόγραμμα που αρχικά προβλεπόταν να καλύψει 10.000 θέσεις εργασίας πλήρους και μερικής απασχόλησης διευρύνεται πλέον με επιπλέον 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες που είναι μητέρες ανήλικων παιδιών. Η επέκταση του προγράμματος αποτελεί το επόμενο βήμα της πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας που μετατοπίζει το βάρος από τη γενική αντιμετώπιση της ανεργίας σε πιο στοχευμένες παρεμβάσεις. Έτσι, στην πράξη, η αύξηση των διαθέσιμων θέσεων κατά 5.000 σε συνδυασμό με το υψηλότερο ποσοστό επιδότησης για μητέρες ανήλικων παιδιών επιχειρεί να αντιμετωπίσει ειδικά το ζήτημα της επανόδου στην αγορά εργασίας και να δώσει επιπλέον κίνητρο στις επιχειρήσεις για νέες προσλήψεις. Αναλυτικά, σύμφωνα με την κυρία Κεραμέως, η παρέμβαση εντάσσεται στο σχεδιασμό της κυβέρνησης να κατευθύνει τα ενεργητικά μέτρα απασχόλησης σε ομάδες του πληθυσμού όπου, παρά τη συνολική αποκλιμάκωση της ανεργίας, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγαλύτερες δυσκολίες ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας. Όπως εξήγησε ο Υπουργός μιλώντας στην τηλεόραση, στο πλαίσιο του προγράμματος οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν άνεργες γυναίκες μπορούν να λάβουν επιδότηση που φτάνει έως το 70% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Για τις άνεργες μητέρες με παιδιά έως 15 ετών, το ποσοστό της επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει στο 80%. Η διάρκεια της επιδότησης ανέρχεται σε 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 3 μήνες, ενώ η νέα ενίσχυση των θέσεων αφορά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση. Με τον τρόπο αυτό, το Υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να ενισχύσει την επιστροφή στην απασχόληση γυναικών που έχουν αποχωρήσει από την αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων προκειμένου να αναλάβουν τη φροντίδα των παιδιών τους. Χθες, τον θάνατο ενός 82χρονου κτηνοτρόφου στις Καρίνες Ρεθύμνου, τον τραυματισμό δύο ατόμων που κινούνταν με αυτοκίνητο σε γέφυρα την ώρα που αυτή κατέρεε και μεγάλες καταστροφές σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων, είχαν ως αποτέλεσμα οι σφοδρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Οι μεγαλύτερες υλικές ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, όπου τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι από κατάρρευση γέφυρας κοντά στη Μονή Δισκουρίου. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος έχει ήδη ζητήσει να τεθεί ο Δήμος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Όπως είπε στην Καθημερινή, η βροχή κατέβασε φερτά υλικά στα χωριά του Ψιλορίτη, όπως τα λιβάδια και τα ζωνιανά. Είναι ένα φαινόμενο τόσο ισχυρό που δεν θυμάμαι να έχω δει τα τελευταία 40 χρόνια. Η αγροτική οδοπία έχει αφανιστεί σε πολλά σημεία και οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν πρόσβαση στα ποιμιοστάσια τους. Δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε ρεύμα. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στα ζωνιανά, όπου έχουν πλημμυρίσει δεκάδες σπίτια. Αρκετοί κάτοικοι του χωριού έχουν υποστεί, όπως υποστηρίζουν, ζημίες χιλιάδων ευρώ, διότι στα πλημμυρισμένα υπόγεια, εκτός από λέβητες και οικιακό εξοπλισμό, είχαν φυλαγμένες μεγάλες ποσότητες λάδιου και πετρελαίου για τον χειμώνα. Στην Πιερία βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο επίσκεψης με σταθμούς στον Δήμο Πίδνας Κολυμβρού, τον Όλυμπο και την Κατερίνη. Στις 11 είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυμβρού Χρήστο Κομπατσιάρη και αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Στις 5 το απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο. Η επίσκεψη στην Πιλιερία θα ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα με συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με πολίτες. Στον απόϊχο της κατάταξης του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, η Ελλάδα επιδιώκει να εντάξει στη λίστα και τη Μεγάλη Λίμνη της Μεγάλης Πρέσπας, στα σύνορα με την Αλβανία και τα Σκόπια. Η πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει το 2014 από την Ελλάδα έχει αυτή τη φορά συμμάχους στις άλλες δύο όμορες χώρες, Αλβανία δηλαδή και Σκόπια, με τις οποίες μοιράζεται την πανέμορφη λίμνη και προωθούν από κοινού το θέμα με την υποστήριξη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ερχόμενη Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, συναντώνται στο Δημαρχείο των Πρεσπών οι Υπουργοί Πολιτισμού των τριών χωρών, Λίνα Μενδώνη, Μπλέντι Γκότζια και Σεντάτ Σουλεϊμάνι, παρουσία και του επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Σκόπια, Μιχάλη Ρόκα, με σκοπό να σχεδιάσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους. Ο Δήμαρχος Πρεσπών Γιώργος Στεργίου δήλωσε ενθουσιασμένος με την ιδέα να γίνει η λίμνη τους το τέταρτο, μετά τον Άθο, τα Μετέωρα και τον Όλυμπο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς στην Ελλάδα. Είμαστε ασφαλώς θετικοί και πρόθυμοι να συνδράμουμε την προσπάθεια όπου και όπως μπορούμε. Η σχέση μας με τους γείτονες είναι άριστες. Συνεργαζόμαστε χρόνια τώρα για την προστασία της λίμνης, υλοποιούμε κοινά προγράμματα. Μάλιστα, ανυπομονούμε να ανοίξει ο υποκατασκευή μεθοριακός σταθμός που θα μας φέρει πιο κοντά με το τουριστικό θέρετρο της Αχρίδας, ανέφερε ο Δήμαρχος. Ο Υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκί δήλωσε σήμερα πως μέτρα που περιλαμβάνονται στην πρόταση του προϋπολογισμού για το 2027, μεταξύ αυτών και οι προβλέψεις για τις συντάξεις, τις οποίες παρουσίασε χθες, είναι ανοιχτά σε διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση μόλις ξεκινά, ανέφερε. Πρόσθεσε πως το γαλλικό δημόσιο δεν αντιμετώπισε προβλήματα στην άντληση κεφαλαίων μέσω εκδόσεων χρέους, αν και τα επιτόκια παραμένουν υψηλά, ενώ η πρόταση προϋπολογισμού της κυβέρνησης αποσκοπεί στη μείωση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα. Η γαλλική κυβέρνηση λοιπόν παρουσίασε χθες το σχέδιο προϋπολογισμού του 2027 με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος μέσω ενός συνδυασμού αυξήσεων φόρων και περικοπών δαπανών. Ωστόσο, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλο κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων τις τελευταίες 10 ημέρες. Οι μαθητές ζητούν καλύτερες συνθήκες στις σχολικές τάξεις, πολλές από τις οποίες δεν έχουν καν κλιματισμό εν μέσω ακραίων θερμοκρασιών, μείωση του φόρτου και προσλήψεις καθηγητών. Η κυβέρνηση μαστίζεται από τα αυξανόμενα οικονομικά ζητήματα, τα οποία επισκίασαν τη δημοσίευση του προτινόμενου προϋπολογισμού λιτότητας, ενώ η πολιτική πίεση αυξάνεται. Οι κινητοποιήσεις αλλά και οι οικονομικές δυσκολίες των πολιτών έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της σε αλλαγή φάσης, με τις κινητοποιήσεις και τις καταλήψεις στα λύκεια να μετατρέπονται σε αστικές ταραχές σε ολόκληρη τη χώρα. Αναμφισβήτητα, το κίνημα έχει αλλάξει χαρακτήρα, δήλωσε χθες το βράδυ ο Υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ, καταγγέλλοντας μια επιχείρηση καταστροφής της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς 400 λύκεια παραμένουν κλειστά. Το κίνημα διαμαρτυρίας που εξαπλώνεται στους κόλπους της νεολαίας από τις 21 Σεπτεμβρίου, έχοντας πλέον επεκταθεί και στα πανεπιστήμια, προκαλεί έντονη ανησυχία στην κυβέρνηση. Ο Ζεφρέ έκανε λόγο για κίνημα που ήταν αρχικά νόμιμο, αλλά που στη συνέχεια υποδαβλίστηκε από την ανυπότακτη Γαλλία και πλέον έχει γίνει όμηρος ακροαριστερών ομάδων. Περισσότερο από 10 ημέρες μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων, ο Υπουργός αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με εκπροσώπους μαθητικών οργανώσεων και συλλόγων γονέων. Για την Πέμπτη μόνο, χθες, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε πως έγιναν 1.949 προσαγωγές ή συλλήψεις, κυρίως για επιθέσεις εναντίον προσώπων που ασκούν δημόσια εξουσία, βιαιοπραγίες και συμμετοχή σε συγκεντρώσεις, ενώ 305 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε τη Δύση να μην κλιμακώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνοντας πως η Μόσχα είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα όπλα, έτσι ακριβώς αναφέρει, που διαθέτει στο οπλοστάσιό της συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών, εάν δεχθεί επίθεση ο ρωσικός θυλάκος του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική. Μιλώντας χθες σε εκδήλωση στη Μόσχα ενώπιον ακαδημαϊκών που ειδικεύονται στην εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε πως δεν σχεδιάζει να επιτεθεί σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, όμως είναι έτοιμος να απαντήσει σε δυτική επιθετικότητα εφόσον χρειαστεί, αναφερόμενος στη ρωσική επικράτεια που βρίσκεται ανάμεσα στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, την Πολωνία και τη Λιθουανία. Η προειδοποίηση του ήρθε μετά τις πρόσφατες στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ κοντά στο Καλίνινγκραντ, τις οποίες η Συμμαχία έχει χαρακτηρίσει αμυντικές ασκήσεις με στόχο την ενίσχυση της αποτροπής. Οι ασκήσεις έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στη Μόσχα, η οποία στα τέλη Σεπτεμβρίου προειδοποίησε ότι θα προβεί σε αντίπεινα εάν το ΝΑΤΟ επιχειρήσει να αποκλείσει τον θύλακο από αέρος ή θαλάσσης. Οι ασκήσεις στη Βαλτική θάλασσα, η μία μετά την άλλη, στη συνέχεια προσπάθειες να καταληφθούν τα πλοία και τα σκάφη μας. Όλα αυτά συνιστούν κλιμάκωση. Και μετά αρχίσαμε να ακούμε δηλώσεις σχετικά με την περιοχή του Καλίνινγκραντ, δήλωσε ο Πούτιν. Εάν υπάρξει άμεση επίθεση εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην προκειμένη περίπτωση εναντίον του Καλίνινγκραντ και ενδεχομένως εναντίον άλλων περιοχών, τότε το ζήτημα της χρήσης όλων των όπλων που διαθέτει η χώρα μας θα τεθεί αναπόφευκτα και χωρίς περιθώρια αποφυγής στην ημερήσια διάταξη. Αυτό είναι αναπόφευκτο, προειδοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος. Να πάμε και σε αυτή τη συγκλονιστική είδηση με την αεροπειρατεία. Την απόπειρα, ο Ινδός πιλότος που δέχθηκε επίθεση στο περιστατικό με την πτήση της Fly Dubai την Τετάρτη περιέγραψε στον πρωθυπουργό της χώρας, Ναρέντρα Μόντι, πως άνοιξε την πόρτα του πιλωτηρίου του αεροσκάφους ενώ δεχόταν επίθεση. Σε βιντεοκλήση που δημοσιοποίησε σήμερα το γραφείο του Μόντι, ο κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ δήλωσε ότι βρισκόταν πεσμένος κάτω στο πιλωτήριο και εξακολουθούσε να δέχεται επίθεση από τον συγκυβερνήτη του, όταν αντιλήφθηκε πως το αεροπλάνο έχανε ύψος και συνειδητοποίησε πως έπρεπε να βράσει. «Ήμουν πεσμένος στο πάτωμα, τραυματισμένος, αλλά είπα στον εαυτό μου να κάνω μια τελευταία προσπάθεια για να ανοίξω την πόρτα από μέσα», δήλωσε. Ήρθαν και άλλοι και έπαιξαν επίσης ρόλο στον έλεγχο της κατάστασης. «Φυσικά πάλευα για τη δική μου ζωή, αλλά ταυτόχρονα ήξερα πως δεν θα άφηνα τους άλλους να πεθάνουν», πρόσθεσε εμφανώς συγκινημένος. Ο Ματσάρ δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη της πτήσης με προορισμό το Τελαβίβ από το Ντουμπάι, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να εκτραπεί προς τη Σαουδική Αραβία. Ο Μόντι είπε στον κυβερνήτη ότι το θάρρος, η ψυχραιμία και η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων έσωσαν τις ζωές τόσων ανθρώπων και πως ολόκληρη η χώρα είναι περήφανη για εκείνον. Ο κυβερνήτης, τον οποίο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει επίσης χαρακτηρίσει αληθινό ήρωα, μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο στην Ταμπούκ πόλη στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία. Αργότερα διακομίστηκε αεροπορικό στο Αμπουντάμπι, όπου σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως αύριο και μεθαύριο Σαββατοκύριακο έχουμε στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο την 63η αιμοδοσία από τις 10 το πρωί έως τη 1 στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Αμφιθέας στη Λεωφόρο Αμφιθέας 60 στο Παλαιό Φάληρο αιμοδοσία. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μελανά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Επικαιροποίηση του εκτάκτου δελτίου σήμερα επί κινδύνων καιρικών φαινομένων για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες προβλέπονται για σήμερα Παρασκευή 2 του μηνός έως και το μεσημέρι της Κυριακής 4 δεκάτου. Το νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ αφιελώδεις βόρειο-ανατολική άνεμη, το Αιγαίο σήμερα Παρασκευή, μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου Χριστουγεννών. Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται πρώτον στην Κρήτη από αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξαρτένηση των φαινομένων. Δεύτερον, στα 12 άνοιξα από το μεσημέρι του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής. Τρίτον, τοπικά πολύ θηριώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ, θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου. Το δελτίο θα ανανεώνεται ανά 12 ώρο. Να πούμε ότι στο Αιγαίο η άνεμη είναι 8 μποφόρ και τοπικά 9, ενώ 9 θα έχουμε από το βράδυ και κυρίως τα μεσάνυχτα στις περιοχές ανατολικά της θάλασσας και θύρων, στο νοτιοδυτικό Αιγαίο, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και Ικάριο στο δυτικό τμήμα, τον Καθηρέα και στο κεντρικό Αιγαίο στο δυτικό τμήμα. Οπότε, όσοι θέλουν να ταξιδέψουν σε αυτές τις περιοχές, να ενημερώνονται από τα καλετόπιδη ημερασία, γιατί θα υπάρξει απαγόρευση απόπειρου. Και περνάμε στο σημερινό καιρό. Στην Ανατολική Μακεδονία, η Πυρωτική Ελλάδα για σήμερα, την Εύβοια, το Κεντρικό και το Νότιο Αιγαίο, νεφώς με τοπικές βροχές και πιθανόν πρόσκαιρα καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Κρήτη, από αργά τα απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρα στην Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έκριο καιρό, με λίγες νεφώς, πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά και 6, ενώ στα ανατολικά 6 με 8 και στο Αιγαίο τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία, θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά στις Κλάρες στην Κρήτη 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 26. Αυτή τη στιγμή, η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας, η μικρότερη, είναι 16 βαθμοί στη Δεσπίνα και 18 στη Φλόρινα, στο Ρεούλ, στη Βόρεια Εύβοια και στα Κύθυρα, ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 25 βαθμούς στη Στέρη, στο πολύ προσωπικής, στα νησιά και όσον στο Βόρειο Ιόνιο, στην Κεφαλονιά, στην Αμπραβίδα, στον Άραξο, στην Ρόδο, στην Άρτα, στην Ιθάκη, στο Αγρίνιο, στην Άφαυτο και στη Λεκτάδα. Και 26 βαθμούς έχουμε Πρέβεζα, Κέρκυρα και Μεσολόγγι. Στο Κασελόριζο έχουμε 18 βαθμούς θερμοκρασία με νοτιοδυτικούς ανέμους 2 μποφόρ, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ και γρήγορα θα γίνουν δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Όμως έχουμε βροχή και θα έχουμε και πάλι βροχή και περιμένουμε και καταιγίδα στο Κασελόριζο. Η Αττική τώρα έχει νεφώσει με βόρειους ανέμους 4 μποφόρ. Υπάρχει πιθανότητα για βροχή, ενώ η θερμοκρασία στην Αττική σημαίνεται από 19 βαθμούς που έχουμε στο Μαραθώνα και στο Τατόι μέχρι 22 στο Ελληνικό και στο Σκηνιά. Στο κέντρο της Αθήνας και Σκηνιά Φιλαδέλφεια η θερμοκρασία είναι στους 21 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη έχει 24 βαθμούς θερμοκρασία με νεφώσεις, με βόρειους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. και αύριο, λοιπόν, Σάββατο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους οικιές στην Κρήτη μέχρι και στις δαδινές ώρες και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Τα ανατολικά υπηρετικά δημέδια κυκλάδες με φως κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια κλίματα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έφυγε καιρό με λίγες φως πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τοπικά και έτσι, ενώ στα ανατολικά 6 με 8 μποφόρ και στο Αιγαίο και 9 μποφόρ με εξερφαίνιση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές 22 με 24 βαθμούς και στα δυτικά 25 με 27. Πιο συγκεκριμένα, στη Θράκη και στην Ανατολική Μακεδονία η θερμοκρασία θα είναι από 11 μέχρι 22 με 23 βαθμούς, η Κεντρική Μακεδονία 11 με 24, η Δυτική Μακεδονία 7 με 21, η Ήπειρος 9 με 25, 10 βαθμούς η Θεσσαλία μέχρι 25, νησιά Ιωνίου 18 με 26, Δυτική Σαιρεά και Δυτική Πελοπόννησο 13 μέχρι 27, Ανατολική Πελοπόννησο 11 μέχρι 22, εκτός από την Τρίπολη που θα έχει 10 βαθμούς το πρωί και μέχρι 16 με 17 το μεσημέρι. Η Κυκλάδα 19 βαθμούς το πρωί, 23 το μεσημέρι. 13 βαθμούς η Ανατολική Σαιρεά και η Εύβοια μέχρι 22. 15 η Κρήτη με 22. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 18-24 και τα Δωδεκάνησα 20-25. Η Αττική.

0: και πιθανότητα για βροχή. Η Θεσσαλονίκη θα έχει σχεδόν έκριο καιρό με 14 βαθμούς θερμοκρασία μέχρι 23 το μεσημέρι και νότιους ανέμους 3 από πόλη. Όσο για το Καστελόριζο, θα έχει μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 από πόλη με βροχή και αργότερα οι άνεμοι 16 βαθμούς το πρωί, 21 το μεσημέρι θερμοκρασία και αργότερα οι άνεμοι θα γίνουν δυτική, βορειοδυτική. Και περνάμε τώρα στην Κυριακή.
1: Μία λέξη, αν θέλετε, να μας πείτε ειδικά για την Κρήτη. Αυτό και να κλείσουμε.

ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλούνα που εκφώνησε το δελτίο και το Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέιμς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Θρησκεία και πολιτικά κόμματα. Τα πολιτικά γεγονότα της δεκαετίας του 1980 υπενθύμησαν στους κοινωνικούς επιστήμονες τη δύναμη που έχει η θρησκεία να επηρεάζει τα κόμματα και τα κοινωνικά κινήματα. Η Ιρανική Επανάσταση έδειξε ότι ένα θρησκευτικό κίνημα μπορεί να ανατρέψει ένα καθεστώς το οποίο κάποτε θεωρούνταν υπόδειγμα οικοσμίκευσης στην περιοχή. Η άνοδος της χριστιανικής δεξιάς της ΗΠΑ απέδειξε με ποιον τρόπο τα θρησκευτικά κινήματα μπορούν να εξελιχθούν παράλληλα με τα πολιτικά κόμματα, επιφέροντας αλλαγές και στα δύο κατά την εξελικτική διαδικασία. Ο ρόλος του Πάπα και η υποστήριξη της Καθολικής Εκκλησίας προς την αλληλεγγύη στην Πολωνία έδειξαν τη δύναμη των θρησκευτικών ομάδων να ενεργοποιούν κινήματα και κόμματα τα οποία αμφισβητούν τα μη δημοκρατικά καθεστώτα. Η πολυπλοκότητα των σχέσεων της Εκκλησίας με τα πολιτικά κόμματα της Πολωνίας μετά την ανεξαρτησία έδειξε ότι η δημοκρατία δεν απλοποιεί τις σχέσεις μεταξύ των θρησκευτικών θεσμών και των πολιτικών κομμάτων. Οι θεωρίες του εξυγχρονισμού και της εκοσμίκευσης που ισχυρίζονταν ότι η σημασία της θρησκείας στην πολιτική θα μειωνόταν απέτυχαν. Απέτυχαν επίσης να εξηγήσουν την αναβίωση της θρησκείας στα διάφορα πολιτικά συστήματα και έστρεψαν την ακαδημαϊκή προσοχή μακριά από τις θρησκευτικές πολιτικές. Αν και η εκοσμίκευση έλαβε χώρα σε πολλές χώρες στον κόσμο, έχει αναβιώσει για τα καλά η θρησκεία σε πολλά μέρη του πλανήτη. Η επίδραση της θρησκείας στην πολιτική δεν μειώθηκε, αλλά μάλλον άλλαξε με ποικίλους τρόπους. Ενώ η απόσταση ανάμεσα στη θρησκεία και στο κράτος παραδόξως περιορίστηκε με την αυξημένη κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο. Θα μελετήσουμε λοιπόν τη σχέση μεταξύ θρησκείας και πολιτικών κομμάτων. Αν και υπάρχουν αρκετές σχετικές μελέτες που αφορούν συγκεκριμένα έθνη, έχει γίνει μια ελάχιστη συγκριτική ανάλυση εν μέρη λόγω της ποικιλίας των σχέσεων που υπάρχουν. Σκεφτείτε μερικά μόνο παραδείγματα. Στην επίσημα κοσμική Ινδία, το κόμμα των Εθνικιστών Ινδοϊστών, BJP, ανήλθε στην εξουσία μετά την διεξαγωγή μιας πορείας 10.000 χιλιόμετρων, η οποία κατέληξε στην καταστροφή ενός αρχαίου τζαμιού που θεωρούνταν ότι χτίστηκε στα ερείπια του ναού του Ράμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γνωστές για τον διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, οι υποψήφοι και των δύο κομμάτων εκφωνούν λόγους από εκκλησιαστικούς άμβονες. Σήμερα οι υποψήφοι και των δύο κομμάτων μιλούν ξεκάθαρα για την πίστη τους και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στις πολιτικές τους. Στην Τουρκία, ένα κοσμικό κράτος με μεγάλη μουσουλμανική πλειοψηφία, απαγορεύονται τα κόμματα που είναι ανεπαρκώς κοσμικά. Το κυβερνών κόμμα, το κόμμα της δικαιοσύνης και της ανάπτυξης, είναι ήπια ισλαμιστικό, αλλά εξισορροπεί τη ρητορική του με τους κοσμικούς στόχους πολλών εθνικών δρόμων. Στην Ολλανδία,

ακούσαν κάποτε διαφορετικούς πυλώνες της πολιτικής. Αυτά τα τρία κόμματα συγχωνεύτηκαν το 1980, αλλά η δύναμή τους μειώθηκε λόγω της εκοσμίκευσης. Μέχρι το 2002, ένα νέο κόμμα με βασικό μέλημα να εκφράσει τον θυμό κατά των μουσουλμάνων μεταναστών έγινε για κάποιο διάστημα το μεγαλύτερο κόμμα της χώρας. Στην Ιαπωνία, μια κοσμική κοινωνία όπου οι πολίτες αναμειγνύουν στοιχεία του βουδισμού και του συντοισμού, μια παράταξη του κυβερνώντος LDP είναι ιδιαίτερα ανοιχτή στον εθνικισμό του συντοισμού. Η διαιρετική τομή στο εσωτερικό του κόμματος συμβολίζεται από τις επισκέψεις του Πρωθυπουργού στο Μαυσολείο των Πεσόντων του Πολέμου. Αυτές οι περιπτώσεις προφανώς διαφέρουν αρκετά σε πολλά επίπεδα. Σε κάποιες μπορεί κανείς να παρατηρήσει κόμματα με χαρακτηριστικά θρησκευτικών κομμάτων. Σε άλλες, οι θρησκευόμενοι πολίτες αποτελούν κλίκες σε ένα κόμμα ή οι κοσμικοί πολίτες αντιδρούν στην υποδοχή μεταναστών άλλης θρησκείας. Δεν αναζητούμε εδώ μια καθολική θεωρία για τη σχέση θρησκείας και πολιτικών κομμάτων. Αντίθετα, ξεκινάμε με μια συζήτηση των διαφόρων τρόπων με τους οποίους μπορούν η θρησκεία και τα πολιτικά κόμματα να διασταυρωθούν και κατόπιν αναφερόμαστε σε τρεις περιπτώσεις που προκάλεσαν σημαντικό επιστημονικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης, τη θρησκεία και τα κόμματα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τα Ισλαμικά κόμματα στη Μέση Ανατολή. Οποιαδήποτε συγκριτική συζήτηση περί θρησκείας και πολιτικών κομμάτων είναι πολύπλοκη λόγω ενιολογικών δυσκολιών που υπάρχουν και στους δύο όρους. Οι θρησκευτικοί δεσμοί πιθανόν να διαθέτουν ιεραρχικά δοδομένους φορείς όπως η Καθολική Εκκλησία, οι οποίοι μπορούν να διαπραγματεύονται διαφορετικές συμφωνίες με τους πολιτικούς ηγέτες σε διάφορες χώρες. Ή ίσως να πρόκειται για θεσμούς σε μία από τις αποκεντρωμένες παραδόσεις όπως το Σουνιτικό Ισλάμ και ο Ευαγγελικός Προτεσταντισμός. Ο όρος θεσμός μπορεί να αναφέρεται στην υψηλή ηγεσία των ομολογιών ή σε συγκεκριμένα εκκλησιάσματα. Όμως η θρησκεία είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν θεσμό. Τα θρησκευτικά σώματα και παραδόσεις μπορούν να δημιουργήσουν πλέγμα διασυνδέσεων που στηρίζει τα θρησκευτικά κόμματα. Οι λαϊκοί ακτιβιστές της Καθολικής Εκκλησίας στην Ευρώπη δημιούργησαν οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες συνδέονταν με την Εκκλησία με διάφορους τρόπους. Και αυτό οδήγησε στη δημιουργία των χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων, κάποιες φορές ενάντια στη θέληση των αρχηγών της Εκκλησίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κοινωνικές και πολιτικές ομάδες διοχετεύουν τον θρησκευτικό ενθουσιασμό τους στα πολιτικά κόμματα, ενώ στην Ινδία ινδουιστικές κοινωνικές ομάδες και όχι θρησκευτικοί θεσμοί πυροδοτούν την ανάδεση του BJP. Από την άλλη πλευρά, τα θρησκευτικά κόμματα μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους πλέγματα διασυνδέσεων, όπως έκανε η Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Τέλος, η θρησκεία μπορεί να δώσει την απαραίτητη ενέργεια στα κοινωνικά κινήματα που αναζητούν την αλλαγή των αντιλήψεων, των αρχών και της ρουτίνας της κοινωνίας. Αυτά τα κοινωνικά κινήματα μπορούν να γεννήσουν πολιτικά κόμματα, αλλά και τα κόμματα μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία κοινωνικών κινημάτων εφοδιάζοντάς τα με τους αναγκαίους πόρους. Αυτά τα κοινωνικά κινήματα μπορούν να παρακάμψουν τους θρησκευτικούς θεσμούς και να υπάρξουν δίχως την ενεργή υποστήριξη των θρησκευτικών αρχηγών. Στην πραγματικότητα μπορούν να υπάρξουν παρά την έντονη αντίθεση των θρησκευτικών αρχηγών. Αρχικά φαίνεται ότι είναι ευκολότερο να ορίσει κανείς τι είναι τα πολιτικά κόμματα. Οι μελετητές συμφωνούν σε γενικές γραμμές ότι τα κόμματα φτιάχνουν προγράμματα και ιδεολογικά πακέτα τα οποία αρθρώνουν κοινωνικούς στόχους, διατυπώνουν κοινωνικά συμφέροντα, κινητοποιούν το κοινό και επιστρατεύουν εκλεκτούς που υποστηρίζουν το κόμμα στις εκλογές. Στην πράξη όμως, τα κόμματα είναι δύσκολο να διαχωριστούν από τις άλλες πολιτικές ομάδες. Σε αρκετά πολυκομματικά συστήματα, λιγότερο σημαντικά κόμματα σχηματίζονται και διαλύονται τόσο γρήγορα όσο και άλλες πολιτικές οργανώσεις, ενώ τα θρησκευτικά κοινωνικά κινήματα μπορεί να επιστρατεύσουν υποψηφίους και να τους υποστηρίξουν μέσα στα κόμματα ώστε αυτοί να κερδίσουν κάποιο αξίωμα. Σε πολλές χώρες, οι θρησκευτικές ομάδες ενεργούν ως έμεσα κόμματα. Επιπλέον, η μελέτη των θρησκευτικών κομμάτων είναι πιο περίπλοκη υπόθεση από όσο αρχικά φαίνεται.
αν και πολλά πολιτικά κόμματα έχουν σταθερά προγράμματα τα οποία μπορούν να αναλυθούν, όλο ένα και περισσότερα θρησκευτικά κόμματα χρησιμοποιούν αυτά τα προγράμματα ως εκλογικά οχήματα για να συλλέξουν ψήφους και με αυτόν τον τρόπο να δηλώσουν τους στόχους τους χρησιμοποιώντας την κοσμική ορολογία. Πολλά θρησκευτικά κόμματα έγιναν κοσμικά με τον καιρό, ενώ τα επίσημα κοσμικά πολιτικά κόμματα ανέπτυξαν έναν ισχυρότερο δεσμό με τις θρησκευτικές ομάδες. Σε κάποιες χώρες όπως η Τουρκία, απαγορεύονται αποκλειστικά θρησκευτικά κόμματα, εν τούτης κάποια κοσμικά κόμματα κάνουν έμεσες και άμεσες θρησκευτικές αναφορές. Αλλά ακόμα και τα αμιγώς θρησκευτικά κόμματα αρκετά συχνά κερδίζουν την εξουσία με μη θρησκευτικές αναφορές, αλλά βασισμένα στην ταξική και την οικονομική πολιτική. Το Front Islamic Disarmament στην Αλγερία χρησιμοποίησε επιχειρήματα οικονομικής τάξης για να κερδίσει ψήφους. Το BJP στην Ινδία κέρδισε την εξουσία εν μέρει λόγω της κριτικής που άσκησε στην οικονομική πολιτική του κυβερνώντος κόμματος, ενώ τα θρησκευτικά κόμματα στο Ισραήλ αρκετά συχνά κερδίζουν ψήφους προβάλλοντας πολιτικές για την εκπαίδευση, τη στέγαση και άλλα θέματα. Στο μεταξύ, τα κοσμικά κόμματα ίσως αγωνιστούν για τις ψήφους των θρησκευόμενων πολιτών, επενδύοντας τα προγράμματά τους με τη γλώσσα της ηθικής ή ακόμα και χρησιμοποιώντας θρησκευτική γλώσσα σε περιορισμένες εμπέδειες επικοινωνία. Οι τρόποι με τους οποίους τα θρησκευτικά κόμματα υποστηρίζουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και τις δημοκρατικές πρακτικές ποικίλουν και ως εκ τούτου μπορεί να μην γίνονται αντιληπτά ως κόμματα, αλλά ως οχήματα κατάργησης των κομμάτων. Κάποια καθολικά κόμματα κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου στην Ευρώπη προσπάθησαν να βάλουν τέλος στη δημοκρατική διακυβέρνηση και υπάρχει μια έντονη διαμάχη σήμερα για το αν τα ισλαμικά κόμματα θα υποστηρίξουν τις δημοκρατικές διαδικασίες αν και εφόσον πάρουν την εξουσία. Όμως η θρησκευτική επιρροή στα κόμματα δεν περιορίζεται στα θρησκευτικά κόμματα. Ενίοτε, τα θρησκευτικά σώματα και οι οργανώσεις βρίσκονται εκτός του κομματικού συστήματος, ώστε με τη μορφή μιας κοινωνικής δύναμης να ασκήσουν πίεση σε όλα τα κόμματα σε μια προσπάθεια επηρεασμού της πολιτικής ή της πολιτικής διαμάχης, όπως ακριβώς συνέβη στην περίπτωση της Πολωνίας. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τα πολιτικά κόμματα μπορεί να συνταχθούν με διαφορετικές θρησκευτικές ομάδες και να αγωνιστούν για προσχώρηση των θρησκευόμενων ψηφοφόρων. Επιπλέον, η θρησκεία μπορεί να επηρεάσει τα κομματικά συστήματα δια των οποίων δημιουργούνται κοσμικά κόμματα ως αντιπολίτευση στις θρησκευτικές δυνάμεις. Αυτό συνέβη στην Νότια Ευρώπη, στην Τουρκία και σε έναν βαθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς η κινητοποίηση των Ευαγγελικών στην πολιτική όθησε τους κοσμικούς προς την πλευρά των δημοκρατικών. Επίσης, αρκετά δεξιά κόμματα στην Ευρώπη υιοθέτησαν αντιμουσουλμανικά συνθήματα. Συνοψίζοντας, η σχέση μεταξύ θρησκείας και πολιτικών κομμάτων είναι περίπλοκη λόγω των πολλαπλών τρόπων με τους οποίους μπορεί να αναλυθεί η θρησκεία δογματικά, θεσμικά και κοινωνικά και των ποικίλων σχέσεων που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν μεταξύ θρησκείας και πολιτικών κομμάτων. Ως εκ τούτου, απαιτείται ένα αναλυτικό πλαίσιο προκειμένου να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα πιο θεωρητικά και με μια συγκριτική προοπτική.

πλαίσιο για τη μελέτη της θρησκείας και των πολιτικών κομμάτων. Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας για τη θρησκεία και τα πολιτικά κόμματα έχει επικεντρωθεί στη Δυτική Ευρώπη και σε άλλες δυτικές φιλελεύθερες δημοκρατίες. Εστίασε δε πολλές φορές τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται τα πολιτικά κόμματα για να αναμετρηθούν στο πλαίσιο των κυρίων κοινωνικών διαιρέσεων ή διαιρετικών τομών που υπάρχουν σε μια χώρα. Οι Λίψετ και Ρόκαν υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τέσσερις κυρίες διαιρετικές τομές στις δυτικές κοινωνίες, οι οποίες είναι πηγές σύγκρουσης. Η αντιπαράθεση κέντρου περιφέρειας, η αντιπαράθεση εκκλησίας κράτους, η αντιπαράθεση αγροτικής βιομηχανικής παραγωγής και η αντιπαράθεση μεταξύ καπιταλιστών και εργατών. Ισχυρίζονται μάλιστα ότι η ταξική διαιρετική τομή είναι η πιο σημαντική και προβλέπουν ότι η κοινωνική τάξη θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, ενώ άλλες προνεωτερικές διαιρετικές τομές, όπως η θρησκεία, θα εξαφανιστούν. Κάποιοι παρατηρητές έχουν αναφέρει μείωση της υπεροχής της θρησκείας σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία στην Ευρώπη, αν και οι ενδείξεις που υπάρχουν δεν είναι ξεκάθαρες. Η θεώρηση της θρησκείας ως μίας εκ των πολλών κοινωνικών διαιρετικών τομών παραμένει το κυρίαρχο μοντέλο για την ανάλυση των πολιτικών κομμάτων, ειδικά στα δημοκρατικά πολιτεύματα. Παρ' όλα αυτά, ο Ρόσενμπλουμ ισχυρίζεται ότι η βασική θέση για τον τρόπο δημιουργίας των κομμάτων θεωρεί ότι εκεί όπου οι θρησκευτικές διαιρετικές τομές είναι πολιτικά κρατές, εκεί θα αναδειθούν κόμματα θρησκευτικής βάσης. Έτσι παραμένει ανεξερεύνητο το μαύρο κουτί της δημιουργίας των κομμάτων. Η θέση αυτή δεν βοηθά στην κατανόηση της ανάδυσης του BJP στην Ινδία, σε μια εποχή κατά την οποία οι θρησκευτικές διαιρετικές τομές δεν ήταν τόσο έντονες, ή της εμφάνισης δύο κομμάτων που εκπροσωπούν τα θρησκευτικά συμφέροντα των Σιιτών, Αμάλ και Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Και μας βοηθά ελάχιστα να κατανοήσουμε την ανάδειξη των θρησκευτικών δρόντων στα ρεπουμπλικανικά πολιτικά κόμματα από τη δεκαετία του 1980 στη ΣΥΠΑ. Πρέπει λοιπόν να συνυπολογιστούν διάφοροι σημαντικοί παράγοντες προκειμένου να γίνει απόλυτα αντιληπτή η σχέση ανάμεσα στη θρησκεία και τα πολιτικά κόμματα. Ο τύπος του καθεστώτος. Αν και το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας για τη θρησκεία και τα πολιτικά κόμματα εστίασε για προφανείς λόγους στις φιλελεύθερες δημοκρατίες, τα θρησκευτικά κόμματα δραστηριοποιούνται και στα κοσμικά ανταγωνιστικά πολιταρχικά καθεστώτα, τα οποία διενεργούν εκλογές όπως η Ιορδανία και η Ιεμένη. Υπάρχουν στα θεοκρατικά καθεστώτα που διενεργούν εκλογές όπως το Ιράν και δεν υφίστανται σε σουλτανικού τύπου θρησκευτικά καθεστώτα όπως η Σαουδική Αραβία και το Αφγανιστάν υπό τους Ταλιμπάν. Τα κόμματα αυτά πιθανόν να έχουν διαφορετικούς στόχους σε μη δημοκρατικά συστήματα, αλλά η αναγνώρισή τους ως κομμάτων μας επιτρέπει να διευρύνουμε τη σκέψη μας σχετικά με τη θρησκεία και τα κόμματα. Η θρησκευτική αγορά. Οι θρησκευτικές διαιρετικές τομές προέρχονται από θρησκευτικές διαφορές, αλλά τα έθνη διαφέρουν όσον αφορά τον τύπο των θρησκευτικών διαφορών που σχετίζονται με την πολιτική. Πολλά έθνη, όπως το Οσιτικό Ισλαμικό Ιράν και η Πολωνία, διαθέτουν μεγάλες θρησκευτικές πλειοψηφίες, αλλά οι ψηφοφόροι μοιράζονται ανάλογα με τη θέση τους στο ζήτημα για το πόσο ισχυρή επιρροή πρέπει να έχουν οι θρησκευτικοί θεσμοί στην πολιτική. Σε άλλες χώρες, όπως η Τουρκία, μια συντριπτική πλειοψηφία θρησκευόμενων πολιτών μοιράζεται μια συγκεκριμένη πίστη, αλλά υπάρχουν ισχυρά αντικλερικά στοιχεία στην πολιτική, καθώς και ένας διαχωρισμός θρησκείας και κοσμικού. Αλλού, όπως στο Βέλγιο και στη Βραζιλία, μια θρησκευτική πλειοψηφία απειλείται από μια νέα πίστη είτε λόγω της θρησκευτικής μεταστροφής είτε λόγω της μετανάστευσης. Επίσης, σε άλλες περιοχές του κόσμου, για παράδειγμα στην Ινδία και την Ιαπωνία, διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις μπορεί να αναμετρηθούν ή να συνεργαστούν. Και σε λίγες χώρες, όπως είπα, υπάρχουν πολλές ανταγωνιστικές θρησκευτικές παραδόσεις οι οποίες αντιμάχονται για τον καθορισμό των κυρίαρχων αξιών της κοινωνίας. Η θρησκευτική θεσμική δομή. Κάποιοι θρησκευτικοί θεσμοί βρίσκονται σε καλύτερη θέση διαπραγμάτευσης με τα πολιτικά κόμματα από κάποιους άλλους. Ειδικότερα ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι η Καθολική Εκκλησία ως ιεραρχικά δομημένος θεσμός βρίσκεται σε καλύτερη θέση διαπραγμάτευσης στη σφαίρα των δημοκρατικών πολιτικών σε σχέση με πολλούς άλλους θρησκευτικούς θεσμούς όπως ο Ευαγγελικός Προτεσταντισμός και το Ισλάμ. Κάποιοι μελετητές περιέγραψαν την Καθολική Εκκλησία ακόμη και ως ορθολογικό δρόντα, ο οποίος διαπραγματεύεται με το κράτος, περιορισμένος από επιλογές που έχουν προηγηθεί στην εθνική ιστορία.
κόμματα όπως το Islamic Salvation Front στην Αλγερία είναι λιγότερο πιθανό να καταφέρουν να ενσωματωθούν σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα λόγω της λιγότερο ιεραρχικής φύσης των Ισλαμικών θρησκευτικών θεσμών. Το πλέγμα των διασυνδέσεων της θρησκείας και των πολιτικών κομμάτων. Οι θρησκευτικοί θεσμοί δημιουργούν γενικά ένα πλήθος διασυνδέσεων που σχετίζονται με την κοινότητα και το φιλανθρωπικό έργο, το οποίο πλήθος διασυνδέσεων βοηθά στην οργάνωση της κοινωνικής ζωής και επεκτείνει τις θρησκευτικές δραστηριότητες. Οι εκκλησίες, οι ναοί και τα ταμιά προσφέρουν χορηγίες σε σχολεία, αθλητικούς συνδέσμους, ομάδες προσευχής, νοσοκομεία, οργανώσεις παροχής υπηρεσιών και αρρωγής στους φτωχούς και τους γεραιότερους και για ειδικό ποιμαντικό έργο. Οι ενθουσιώδεις θρησκευόμενοι μπορεί να δημιουργήσουν κοινωνικά κινήματα συστήνοντας οργανώσεις που προσπαθούν να αλλάξουν τις κοινωνικές απόψεις και τις πολιτικές. Ουσιαστικά, από αυτές τις λαϊκές, όχι κληρικών ομάδες, αναδύονται τα θρησκευτικά κόμματα και από αυτές πηγάζει η πίεση που ασκείται στα υπάρχοντα κόμματα για να υιοθετήσουν πολιτικές βασισμένες στη θρησκεία. Τα συμφέροντα του πλέγματος των διασυνδέσεων της θρησκείας πιθανόν να διαφέρουν από εκείνα της επίσημης θρησκευτικής ελίτ, η οποία μπορεί να αντιτίθεται στη δημιουργία θρησκευτικών κομμάτων ή στη συμμαχία με πιο κοσμικά κόμματα, επειδή κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο επί του θρησκευτικού μηνύματος. Με την είσοδό του στις πολιτικές διαδικασίες, οι θρησκευτικές οργανώσεις αλλάζουν και κάποιες αφομοιώνονται στις δημοκρατικές νόρμες. Μέσω του πλέγματος των διασυνδέσεων, τα θρησκευτικά κόμματα εντάσσουν την πολιτική δραστηριότητα στην κοινωνική και την πνευματική ζωή. Ιδωμένα ως μέρος αυτού του ιστού των διασυνδέσεων, με τις αλληλοεπικαλυπτόμενες συνεργασίες, τα θρησκευτικά κόμματα μοιάζουν με ομάδες μελών με μεγαλύτερη συνοχή σε σχέση με τα άλλα κόμματα. Τα πολιτικά κόμματα μπορούν και αυτά να δημιουργήσουν τα δικά τους πλέγματα διασυνδέσεων και συχνά δημιουργούν ομάδες που θα απευθυνθούν σε συγκεκριμένο τύπο ψηφοφόρων και σε εκείνους που είναι θρησκευόμενοι. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες τα θρησκευτικά κόμματα, εκτός από το να εγκαθιδρύουν και να θεσμοθετούν πλέγματα διασυνδέσεων, υποκινούν και καθοδηγούν ένα ολόκληρο κοινωνικό κίνημα όπως η Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Αρκετά συχνά είναι δύσκολο να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των πλεγμάτων διασυνδέσεων που δημιουργούνται από θρησκευτικές οργανώσεις και ακτιβιστές και εκείνων που δημιουργούνται από πολιτικά κόμματα. Τα κομματικά συστήματα διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλάζοντας σημαντικά τα κίνητρα για αλληλεπίδραση μεταξύ θρησκευτικών και πολιτικών ακτιβιστών με συγκεκριμένους τρόπους. Εκείνοι εκλογικοί νόμοι παράγουν κίνητρα για τη δημιουργία κομμάτων ή για τη συνεργασία με μεγαλύτερα πολυσυλλεκτικά κόμματα. Οι εξαρτώμενοι από τη διαδρομή τροχία ανάπτυξης των κομμάτων και η στάση των κομμάτων ως προς την εκμετάλλευση των μικρότερων κομμάτων μπορεί επίσης να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο η θρησκεία επιδρά στα κόμματα. Για όλους αυτούς τους λόγους, οι θρησκευτικοί θεσμοί και οι ακτιβιστές είναι πιο πιθανό να υποστηρίξουν τα κατεστημένα κόμματα σε κάποιες χώρες, δημιουργώντας κλίκες οι οποίες υποστηρίζουν τις θρησκευτικές ατζέντες, ενώ είναι πιθανό σε κάποιες χώρες να δημιουργήσουν πολιτικά κόμματα και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη το Ισραήλ, πολλαπλά κόμματα.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέιν, εκδόσεις Πεδίο. Τον ηχορύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: όλους τις αρθρώσεις, Panodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Panodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραγητική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-72-72-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση παπάκι αποστολική παυλαδιακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου αποστολική παυλαδιακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φρουτίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samyotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Επιμέλους, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας.

απαντήσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: Διακροατής, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία, το αφιερώμα αυτό γίνεται πάντα βέβαια με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη μικρασιατική καταστροφή. Σήμερα θα μιλήσουμε με θέμα η διεθνή κοινότητα και η θα μιλήσουμε με θέμα ο ρόλος των τακτικών και ατάκτων τουρκικών στρατευμάτων στη γενοκτονία και τις καταστροφές. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κ. Βλάσης Αρτζίδης, διδάκτορ σύγχρονης ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελός, στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Βουρζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Κουζόλη. Να καλωσορίσουμε όμως τον προσκεκλημένο μας και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή του σε αυτό το αφιέρωμα. Κύριε Αρτζίδη, χαίρετε. Σήμερα θα δούμε ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι δεν έχει αναλυθεί ιδιαίτερα. Η επιστημονική σας βοήθεια νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική για να το προσεγγίσουμε. Ο ρόλος λοιπόν των τακτικών και των ατάκτων τουρκικών στρατευμάτων στη γενοκτονία και τις καταστροφές. Κύριε Ριτζίδη, όταν λέμε τακτικό στρατός, γενικά τι εννοούμε?
1: Εννοούμε το τακτικό στρατό του ενός κράτους, όπως είναι και ο δικός μας στρατός. Δηλαδή ο στρατός ο οποίος δημιουργείται είτε από αμοιβόμενους πολεμιστές είτε από εκστρατευμένους πολίτες. Στον χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπήρχε ο Οθωμανικός στρατός, ο οποίος είναι ο τακτικός στρατός.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο στρατός, ο τακτικός στρατός αυτή την εποχή η οποία μας απασχολεί αποτελείται, θα λέγαμε, από ανθρώπους που κάνουν τη θητεία τους και από επαγγελματίες που πληρώνονται.
1: Ακριβώς αυτό συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Έχετε μια γραφειοκρατία στρατιωτική η οποία πληρώνεται.
0: Ναι.
1: Και τους πληρωτούς.
0: Μάλιστα. Η εποχή αυτή η οποία μας απασχολεί, το 1922 λοιπόν, αυτή την περίοδο πώς είναι ο τακτικός τουρκικός στρατός, ενώ σε τι κατάσταση βρίσκεται?
1: Λοιπόν, όταν μιλάμε για το 1922 μιλάμε για δύο Τουρκίες. Αυτό που σήμερα είναι και λίγο ασαφές. Υπάρχει η Τουρκία της Κωνσταντινούπολης και η Τουρκία της Άγκυρας. Η Τουρκία των παλιών Οθωμανών και η Τουρκία των νέων εθνικιστών, που είναι που εκφράζει ο κεμαλισμός. Αυτή η σύγκρουση μεταξύ τους, η οποία ήταν πολύ σφοδρή κατά καιρούς και πήρε και τη μορφή του Ανοιχτού Ιδρύου Πολέμου, ξεκινάει το 1908 όταν οι Νεότουρκοι παίρνουν την εξουσία στην Οθωμανική Θεσσαλονίκη. Δηλαδή είναι μια περίοδος μεγάλων εσωτερικών μετασχηματισμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι ένα προνεωτερικό θρησκευτικό κράτος. Δεν είναι εθνικό κράτος. Προσπαθούν να το εθνικοποιήσουν οι ακραίοι εθνικιστές, οι Νεότουρκοι. Για να το κάνουν αυτό βεβαίως, θα πρέπει να παραμερίσουν τις παλιές ελίτ, δηλαδή τις παλιές Οθωμανικές ελίτ, δηλαδή το Σουλτάνο. Ναι. Γι' αυτό το επιχειρούν με ένα στρατιωτικό πραξικόπημα το 1908 και βαθμία όντως το καταφέρουν. Περιθωριοποιούν τους παλιούς Οθωμανούς και την εξουσία την παίρνουν οι Νεότουρκοι εθνικιστές. Εκείνη λοιπόν την περίοδο μετατρέπουν τον Οθωμανικό στρατό σε ένα εργαλείο υλοποίησης της δικής τους νέας στρατηγικής αντίληψης. Η νέα στρατηγική αντίληψη έχει ως βασικό στόχο το να δημιουργήσουν ένα ομογενοποιημένο κράτος. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε ήταν μια αυτοκρατορία που καταλάβανε ένα μεγάλο μέρος των Βαλκανίων έως τη Βοσνία. Έφτανε και ήταν κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Βοσνία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο κλπ. Καταλάβανε τη Μεσοποταμία, έφτανε ακόμα και ως την Ισία. Για να καταλάβουμε το μέγεθος, ήταν μια μεγάλη αυτοκρατορία η οποία για αιώνες κυριαρχούσε στη Μεσόγειο και στην Αιγαίος Ανατολή, μέχρι ότου εμφανίστηκαν οι νέες μεγάλες δυνάμεις, οι χριστιανικές κυρίως, που με τον ανταγωνισμό τους τι έκαναν, ουσιαστικά παρέτηθαν μιλάμε για μια ενιαία Τουρκία. Μιλάμε για δύο Τουρκίες. Την Οθωμανική Τουρκία, που είναι μια διαφορετική κατάσταση, που τελευταία συνδέστηκε με τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, και την Εθνικιστική Τουρκία των Νεότουρκων, τους οποίους θα κληρονομήσει ο Κεμάλ, που είναι πλέον ένα σκληρό σύστημα. Είναι αυτό που θα νικήσει τους Έλληνες το 1922 και είναι αυτό που θα δημιουργήσει τη σύγχρονη Τουρκία. Η σύγχρονη Τουρκία θα τη δημιουργήσει ο Σουλτάνος, θα τη δημιουργήσουν οι εθνικιστές. Και γι' αυτό είναι τόσο σκληρό αυτό το κράτος απέναντί μας.
0: Να σας ρωτήσω, να ζητήσω μια διευκρίνηση, κύριε Ξίδη, σε αυτό το σημείο. Μας είπατε ότι οι Νεότουρκοι εμφανίζονται το 1908, έτσι δεν είναι? Από το
1: 1908 παίρνουν την εξουσία.
0: Παίρνουν την εξουσία, ναι. Από το 1908 ως το 1922, ως την περίοδο για την οποία μιλάμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι Νεότουρκοι έχουν επιβληθεί σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία και έχει καταπνιγεί κάθε αντίσταση?
1: Λοιπόν, να δούμε, τώρα υπάρχουν διάφορες φάσεις.
0: Ναι.
1: Σαφώς επικράτησαν, σαφώς κυριάρχησαν και σαφώς επέβαλαν την πολιτική τους. Η πρώτη φάση είναι η φάση που τελειώνει με τους Βαλκανικούς πολέμους. Η δεύτερη φάση είναι αυτή μεταξύ των Βαλκανικών πολέμων και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή 1912-1914. Η περίοδος αυτή των δύο χρονών, 12 με 14, είναι η περίοδος που οι Νεότουρκοι, πλάι στον επίσημο τακτικό στρατό που ελέγχουν, δημιουργούν και τις παρακρατικές ομάδες. Και εδώ εμφανίζονται για πρώτη φορά αυτές οι παρακρατικές ομάδες, οι τσέτες, δηλαδή τα άτακτα σώματα, τα οποία θα δημιουργήσουν για το κράτος με πολύ συγκεκριμένους στόχους. Δηλαδή να μην φανεί ότι στην εξόντωση των χριστιανών συμμετέχουν οι επίσημες κρατικές αρχές και θεσμοί, αλλά ότι αυτά τα κάνουν παρακρατικοί. Οργανώνει λοιπόν αυτό, οργανώνει τις λεγόμενες τεσκυλά τη Μαχσουσά. Αυτή είναι το πρόπλασμα και του βαθέως κράτους της Τουρκίας σήμερα και της ΜΝΙΤ κλπ. Οι οποίες είναι ουσιαστικά οι άτακτες στρατιωτικές ομάδες, οι οποίες όντως είναι αυτές που θα αρχίσουν από το 14 να διαπράττουν τα αιτήματα κατά των χριστιανικών εθνικών.
0: Να μιλήσουμε λίγο λοιπόν για αυτές τις παρακρατικές ομάδες. Αυτά τα άτακτα σώματα στα οποία αναφερθήκατε, είναι εκπαιδευμένοι αυτοί οι στρατιώτες?
1: Αυτοί δεν είναι στρατιώτες. Είναι παίρνουν τους Λούμπεν, εθνικιστές από κάθε περιοχή και με την πολιτική κάλυψη του Κομιτάτου Ένωση και Πρόοδος, που είναι η οργάνωση των Νεοτούρκων, τους οργανώνει. Τους οργανώνει σε τμήματα. Πώς είχαμε εδώ πριν από λίγα χρόνια τη Χρυσή Αυγή με τα τμήματα εφόδου, οι οποίοι ήταν πολίτες οργανωμένοι με ένα συγκεκριμένο στόχο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ακριβώς, φανταστείτε το στην εκατοστή. Γίνεται το 1913-14. Δηλαδή παίρνει τους Λούμπεν της κάθε περιοχής, τους οργανώνει με στρατιωτικό τρόπο, τους εκπαιδεύει, τους φανατίζει, ώστε τους προετοιμάζει για να ξεκινήσει η διαδικασία της βίας κατά των χριστιανών. Αυτά ακριβώς κάνουν οι Νεότουρκοι σε εκείνη την περίοδο.
0: Οι παρακρατικές ομάδες αυτές έχουν κάποιον αρχηγό, κάποιον διοικητή που φέρεται?
1: Φυσικά έχουν διευθυντήριο των Νεότουρκων, ένας από τους πρωταρχικούς ηγέτες των Τεσκυλάτη Μαχσουσά, δηλαδή αυτών των παρακρατικών, είναι και ο περίφημος Τζελάλ Μπαγιάρ, ο οποίος αργότερα και μάλλον θα γίνει και υπουργός, και εμείς είμαστε τόσο αφελείς που θα τον καλέσουμε μετά στην Ελλάδα και θα δώσουμε προς τιμήν του στο μειονοτικό λύκειο της Κομωτινής το όνομά του, το οποίο έως σήμερα λέγεται μειονοτικό λύκειο Τζελάλ Μπαγιάρ. Για να καταλάβετε και πόσο είμαστε μακριά από την πραγματική ιστορία και τα πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή το μεγάλο σφαγέα των Ελλήνων το μετατρέψαμε σε σύμβολο ελληνοτουρκικής φιλίας στην ελληνική Θράκη. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια παρένθεση για να καταλάβουμε τα δικά μας λάθη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: είναι
1: η ηγεσία.
0: Ναι.
1: Προετοιμάζονται συστηματικά με εντολές από την κεντρική κυβέρνηση, μυστικές εντολές από την κεντρική κυβέρνηση. Και όντως από την άνοιξη του 14 αρχίζουν να επιτίθενται στις χριστιανικές κοινότητες, κυρίως στην Ανατολική Θράκη και στην Δυτική Μικρασία, στην Ιωνία. Έτσι ξεκινάει όλο αυτό το σύστημα της εθνικής εκαθάρισης, το οποίο σήμερα νομικά το λέμε γενοκτονία.
0: Μάλιστα. Είναι λοιπόν ο φανατισμένος όχλος άνθρωποι.
1: Οι φανατισμένες ομάδες.
0: Οι φανατισμένες ομάδες.
1: Δεν είναι όχλος, είναι οργανωμένοι.
0: Είναι οργανωμένοι, ναι. Ναι, όπως το λέτε, διορθώνω. Οργανωμένες ομάδες λοιπόν που όλη αυτή η ιστορία γίνεται, υποτίθεται χωρίς να καταλαβαίνει κανείς τίποτα, δεν θα μπορούσε να γίνει επίσημα. Και εδώ θα ήθελα να εξηγήσουμε κάτι. Εφόσον ο επίσημος στρατός, εφόσον είναι ότου και έχουν πλέον την εξουσία, και προφανώς ο επίσημος στρατός, ο τακτικός στρατός, εν πάση περιπτώσει, διοικείται από νεοτούρκους, γιατί χρειάζονται και οι άτακτοι?
1: Γιατί οι πράξεις που θα διαπράξουν είναι παραβατικές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πρέπει να φαίνεται εκεί ότι το επίσημο κράτος προβαίνει σε παραβατικές πράξεις, αλλά χρειάζεται μηχανισμούς παράνομους. Μόνο που οι παράνομοι μηχανισμοί είναι για το φαίνεσθε. Γιατί από πίσω είναι το ίδιο το κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι ο λόγος που δημιουργεί αυτή τη ομάδα.
0: Θέλω να μιλήσουμε τώρα λίγο για τον τακτικό στρατό. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς ήταν ο τουρκικός στρατός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τι αλλάζει από τότε που αναλαμβάνουν τη διοίκηση νεότουρκη.
1: Μάλιστα, πολύ σωστή ερώτηση. Ο τακτικό, ιστορικά, παραδοσιακά, η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι ένα Ισλαμικό κράτος. Άρα λοιπόν στο στρατό υπηρετούν μόνο οι μουσουλμάνοι. Οι χριστιανοί πληρώνουν ειδικούς φόρους και απαλλάσσονται από τη στρατιωτική θητεία. Θεωρούνται και δεύτερης κατηγορίας πολίτες και ουσιαστικά τους έχουν περισσότερο διαφοροδοτική απόδοση. Με τους νεότερους αυτό αλλάζει. Και εκεί για πρώτη φορά όλοι τυπικά θα πρέπει να υπηρετούν τη θητεία τους. Υπάρχουν διάφορες διαδικασίες. Αυτό ενοχλεί τους χριστιανούς γιατί ανατρέπει μια κατάσταση αιώνια, δηλαδή για 5-6 αιώνες δεν πήγαιναν στον Οθωμανικό στρατό. Ξαφνικά πρέπει να πάνε και λογικό ήταν αυτό από τη στιγμή που αντιμετωπίζουν το ισότιμα και με τους μουσουλμάνους. Αλλά όμως υπάρχουν κάποιες μεταβατικές διατάξεις. Υπάρχει το λεγόμενο αντισύκωμα. Μπορούν οι χριστιανοί να πληρώσουν ένα ποσό ώστε να απαλλαγούν της στρατιωτικής θητείας. Πάντως πολλοί πηγαίνουν και υπηρετούν στον Οθωμανικό στρατό. Όταν αρχίζει η σκλήρυση όμως των γεγονότων, η σκλήρυση των γεγονότων θα ξεκινήσει με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν αρχίσουν να έχουν τις ήττες τους, τις πρώτες ήττες οι Οθωμανοί, τότε οι στρατιώτες, οι Οθωμανοί στρατιώτες που προέρχονται από τις χριστιανικές κοινότητες, δηλαδή Έλληνες, Αρμένοι κυρίως, θα αντιμετωπιστούν ως ύποπτοι και θα αποσταλούν στα τάγματα εργασίας. Έτσι θα συμβοληθούν τα τάγματα εργασίας. Τα τάγματα εργασίας είναι στρατεύσιμοι με πάρα πολύ σκληρές συνθήκες, είναι άοπλοι και στέλνονται σε δημόσια έργα στην Ανατολία και με άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Και χιλιάδες κόσμος θα πεθάνει βεβαίως στα τάγματα εργασίας, τα οποία είναι οι στρατεύσιμοι χριστιανοί στον Οθωμανικό στρατό. Αυτά είναι τα τάγματα εργασίας.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε κατά κάποιον τρόπο ότι ο Κεμάλ και η Νεότουρκη αναλαμβάνει, είχε σαν στόχο την αναδιαμόρφωση του στρατού.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα μπαίνουμε στην άλλη περίοδο. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως ξέρουμε, κρατάει από το 14 έως το 18. Τον Οκτώβριο του 18 η Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπό την διοίκηση των Νεότουρκων, παραδίδεται ανεφόρων. Όλο αυτό το διάστημα θα συμβούν πολύ σημαντικά γεγονότα. Καταρχάς η Ελλάδα θα μείνει για 2 χρόνια εκτός πολέμου και θα βλέπει να γίνεται εκεί η σφαγή των χριστιανικών πληθυσμών και ακριβώς επειδή στην Ελλάδα έχουν επικρατήσει οι φιλογερμανοί θα αρνηθεί να πάρει μέρος στον πόλεμο. Δηλαδή, ώστε εγκαίρως να νικηθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία και να σταματήσουν οι γενοκτονίες. Είναι ένα έκρηξη σε όλη την περιοχή μας ήρθε με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί η Ελλάδα κινείται έξυπνα. Υπό τον Βενιζέλο, φυσικά, έτσι, γιατί όποιος είναι αυτός ο οποίος έχει καλή σχέση με τους συμμάχους και έχει μια ευρύτατη γεωπολιτική αντίληψη. Οι αντίπαλοι του είναι πιο τοπικιστές, δεν έχουν μια τόσο ευρεία αντίληψη. Και γι' αυτό θα αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που θα προσφερθούν μετά τον πόλεμο. Και αυτή η δυνατότητα είναι να συμμετέχουμε στη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στη διάλυση των εξών συνετέθη. Και έτσι θα δεχθεί η Ελλάδα την εντολή της Μύρνου αρχές Μαΐου του 1919, γιατί ενώ τη διεκδικούσε από το 2015, λόγω του εθνικού διχασμού δεν την πήγαμε φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Και την υποσχέθηκαν οι υπόλοιποι σύμμαχοι στους Ιταλούς. Αλλά τελικά δεν ήθελαν να τη δώσουν στους Ιταλούς, εξάλλου για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί οι Ιταλοί μαζί με τα Δωδεκάνησα που κατήχαν δημιουργούσαν ένα πολύ σημαντικό ιταλικό κράτος εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο που θα είχε τα Δωδεκάνησα και την απέναντι αυτή και τη Σμύρνη που ήταν η δεύτερη μεγάλη Οθωμανική πόλη μετά την Κωνσταντινούπολη. Και γιατί βεβαίως στη Σμύρνη υπήρχε ελληνική πλειοψηφία. Οι Έλληνες πληθυσμιακά υπερήχαν όλων των υπόλοιπων και οικονομικά κυριαρχούσαν κατά 90% στην οικονομία. Η Σμύρνη ήταν μια ελληνική, οθωμανική, κοσμοπολίτικη πόλη. Πολύ ισχυρότερη από την Αθήνα οικονομικά, πολύ πιο αναπτυγμένη οικονομικά και πολιτιστικά εκείνη την περίοδο, για να καταλάβουμε τα μεγέθη, τα οποία είναι πολύ διαφορετικά από τα σημερινά. Και έτσι η Ελλάδα θα βρεθεί στη Σμύρνη δικαιωματικά επί της ουσίας. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε αρχίσει η Μικρασιατική Εκστρατεία. Τι θα συμβεί από την τουρκική πλευρά? Από την τουρκική πλευρά υπάρχει ο Σουλτάνος, ο οποίος τα αποδέχτηκε όλα αυτά, αποδέχτηκε τις ρυθμίσεις. Αποδέχτηκε δηλαδή να δοθεί στην Ελλάδα η περιοχή της Μύρνης και η Ανατολική Θράκη. Και βεβαίως η Ελλάδα, λόγω της συμμετοχής στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα πάρει και από τους Βούλγαρους τη Δυτική Θράκη. Δηλαδή, αν δεν είχαμε πάρει μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέναμε σε φιλογερμανική πολιτική έως το τέλος του πολέμου, αυτή τη στιγμή τα ελληνικά σύνορα θα ήταν στην Καβάλα. Μας έμεινε η Δυτική Θράκη τουλάχιστον.
0: Μάλιστα.
1: Με τα λάθη μας χάσαμε την Ανατολική Θράκη και τη Σμύρνη. Αλλά από εκεί και πέρα ξεκινάει η δεύτερη μεγάλη φάση που σχετίζεται με το κεμαλικό κίνημα. Ο Κεμάλ είναι ένας εθνικιστής στρατιωτικός Τούρκος, εφιέστατος, με πολύ ευρία αντίληψη, ο οποίος δραπετεύει από τον Οθωμανικό στρατό επί της ουσίας με έναν έξυπνο τρόπο και καταφεύγει μέσω Σαμψούντας στην Ανατολή και προσπαθεί εκ του μηδενός να δημιουργήσει στρατό, δηλαδή να οργανώσει πια το καθαρά εθνικιστικό τουρκικό κομμάτι σε αντιπαράθεση με την Κωνσταντινούπολη, σε αντιπαράθεση με τους Σουλτανικούς, οι οποίοι τον αφορίζουν. Δηλαδή ο Σέιχουλ Ισλάμ της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή ο υπέρτατος θρησκευτικός ηγέτης, βγάζει ένα φετφά. Φετφά είναι η θρησκευτική εντολή με την οποία ο Κεμάλ κηρύσσεται άπιστος και αποδίδεται σε κάθε μουσουλμάνο το καθήκον της εξόδοσής του, για να φανταστείτε τι καταλαβαίνετε ο τουρκικός χώρος.
0: Μάλιστα.
1: Τελικά όμως θα επικρατήσει ο Κεμάλ μέσα σε αυτή τη σύγκρουση με σφαγές. Δεν είναι να επικρατήσει απλά. Δεν θα σφάξει μόνο Έλληνες και Αρμένιους. Θα σφάξει και Οθωμανούς, παλαιότουρκους όπως τους λέμε, δηλαδή τους Σουλτανικούς. Για 6 μήνες θα είναι σε έναν εμφύλιο πόλεμο μεταξύ τους αυτοί. Τέλος πάντων, σιγά σιγά αποφάσισε να δημιουργήσει στρατό.
0: Ναι. Ξέρετε, κύριε Κτσίδη, είπατε από τη μια κίνηνε σε έναν εμφύλιο πόλεμο, από τη μια εμείς είμαστε σε έναν εθνικό διχασμό. Είναι μια συζήτηση τώρα που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Σας ρώτησα πώς ήταν ο στρατός και πώς ανέλαβε την αναδιαμόρφωσή του ο Κεμάλ. Την ίδια στιγμή μπορούμε να κάνουμε και μια σύγκριση με τον ελληνικό στρατό και να δούμε πώς ήταν ο ελληνικός στρατός που πήγε εκεί. Αλλά θα έλεγα, για να σας ξεκουράσω λίγο, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε και το σήμα του σταθμού και

0: τρεις και μισή.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ο ρόλος των τακτικών και ατάκτων τουρκικών στρατευμάτων στη γενοκτονία και τις καταστροφές είναι το θέμα που συζητάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Βλάση Αρτζίδη, διδάκτορα σύγχρονης ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Αρτζίδη, θα θέλατε έτσι να επιχειρήσουμε μια σύγκριση μεταξύ των δύο τακτικών στρατών, του τουρκικού και του ελληνικού?
3: Βέβαια, ο ελληνικός στρατός εκείνη τη στιγμή, παρότι ήταν σε μεγάλη περιπέτεια με τον εθνικό διχασμό, θα την πούμε έτσι, υπάρχει, ήταν ο ισχυρότερος στρατός στην Αιγύπτο, παρότι ήταν σε μεγάλη περιπέτεια με τον εθνικό διχασμό, θα την πούμε έτσι, υπάρχει, ήταν

0: στρατιώτες έκαναν σφαγές των χριστιανικών πληθυσμών, ο ελληνικός στρατός παρεμβαίνει και τους συντρίβει, τους τσέπτες. Παράλληλα, ο Κεμάν στα βάθη της Ανατολής προσπαθεί να οργανώσει στρατό σε πολύ δυσμενές περιβάλλον. Έχει την αντίθεση των Οθωμανών, υπάρχουν κουρδικές φυλές οι οποίες είναι αντίθετες. Υπάρχουν άλλες Ισλαμικές εθνικές ομάδες που είναι αντιτουρκικές, όπως είναι οι Τσερκέζοι, οι Κυρκάσοι, που κάποια στιγμή θα πολεμήσουν στο πλευρό των Ελλήνων κατά των Κεμαλικών. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πόσο σύνδετο είναι εκείνο το τοπίο. Σιγά σιγά φυσικά ο Κεμάλ θα δημιουργήσει στρατό και θα αξιοποιήσει όλα τα λάθη που θα κάνει η ελληνική πλευρά, η οποία θα κάνει πραγματικά τρομακτικά λάθη. Σήμερα τα ξέρουμε.
1: Θέλω να σας ρωτήσω για τον Κεμάλ. Έχει βοήθει από τη Δύση στην οργάνωση του τακτικού στρατού?
0: Λοιπόν, σε πρώτη φάση δεν έχει καμιά βοήθεια. Σε πρώτη φάση. Είναι ένας φανατικός ευφυής και ικανός εθνικιστής, Οθωμανός αξιωματικός, ο οποίος δεν αποδέχεται τις ρυθμίσεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και το αντιμετωπίζει ως καταστροφή της πατρίδας του. Άρα λοιπόν το θεωρεί ως ύψιστο πατριωτικό του καθήκον το να αντισταθεί σε αυτές την επιβολή των σημαντικών όρων. Βαθμία θα έρθει η σχέση του και με τους δυτικούς και με τους σοβιετικούς. Γιατί οι δυνάμεις οι οποίες θα τον υποστηρίξουν θα είναι η Ιταλία από συμμαχικής πλευράς, όχι όμως ανοιχτά στην αρχή. Το συμμαχικό μέτωπο θα παραμείνει αραγές. Όσο αραγές βεβαίως μπορούσαν να διατηρήσουν τα διαφορετικά τους συμφέροντα, αλλά θα παραμείνει όμως. Κανείς δεν τολμάει να διασπάσει τις συμμαχικές υποχρεώσεις έως το Δεκέμβριο του 1920, που οι άφρονες νικητές των εκλογών της 1ης Νοεμβρίου επαναφέρουν τον Κωνσταντίνο στο θρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Και γιατί είναι λάθος αυτή η κίνηση? Γιατί ο Κωνσταντίνος σε όλη τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχε κρατήσει φιλογερμανική στάση. Υπονόμευε δηλαδή το συμμαχικό μέτωπο και άρα οι σύμμαχοι τον θεωρούσαν εχθρό. Άρα λοιπόν

0: ποικίλα σε αυτή την περίοδο.
1: Λοιπόν, αυτή είναι πάρα πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Όπως ξέρουμε, η Γερμανία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και λίγο πριν ήταν η μεγάλη σύμμαχος της νεοτουρκικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Γερμανία αξιωματική οργάνωσαν το στρατό, η Γερμανία αξιωματική τον διοικούσαν. Θεωρείται ότι περίπου 8.000 Γερμανοί αξιωματικοί καθ' όλη τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου βρισκόταν στο πλευρό του Οθωμανικού στρατού. Για να καταλάβουμε τι μεγάλη σχέση είχε δημιουργηθεί. Όταν βέβαια στέλνει ο πόλεμος, αυτοί θα επιστρέψουν στη Γερμανία. Και θα τους βλέπουμε στα έγγραφα να τους αποκαλούν Οθωμανούς Γερμανούς. Οι Γερμανοί φυσικά ήταν το απλά, ήταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτή είναι η γραμμή σύνδεσης διαρκώς των Τούρκων με τους Γερμανούς. Και βεβαίως αυτοί οι Γερμανοί που θα δουν και τις χειροκτονίες, θα τις ανεχθούν κλπ. Αργότερα στη Γερμανία θα είναι μία από τις βάσεις του Εθνικού Σοσιαλιστικού Κινήματος, δηλαδή μία από τις βάσεις του Χίτλερ.
0: Μας το είχατε πει και σε άλλη εκπομπή αυτό, ότι οι πηγές δείχνουν σήμερα ότι ουσιαστικά ο Χίτλερ εμπνεύστηκε τη γενοκτονία των Εβραίων από τον Κεμάλ και τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων.
1: Είναι ξεκάθαρο, είπε και ο ίδιος. Λέει ο πρώτος δάσκαλος ήταν ο Κεμάλ, ο δεύτερος δάσκαλος ήταν ο Μουσολίνη. Το δήλωσε ο ίδιος ο Αδόλφος Χίτλερ ανοιχτά. Και το ξέρουμε, έχουν δημοσιευτεί δύο επιστολές του Χίμιλερ. Ο Χίμιλερ ήταν αυτός που εμπνεύστηκε το στρατόπεδο εξόντωσης τύπου Auschwitz. Όπου παρακολουθούν αυτοί τι γίνεται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με τη σύγκρουση Ελλήνων Κεμαλιστών. Και σε ένα γράμμα του ο Χίμιλερ γράφει ότι νομίζω ότι θα πρέπει να διδαχθούμε από τον τρόπο αντιμετώπισης του εθνικού ζητήματος από τους Τούρκους. Τώρα έτσι ο 21-22, δηλαδή όπως οι Τούρκοι διαχειρίστηκαν το εθνικό του ζήτημα, δηλαδή την ύπαρξη μειονοτήτων ανεπιθύμητων, ότι έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς οι Γερμανοί. Και όντως τα έκαναν τα ολοκαυτώματα των Εβραίων. Και αυτό που αξίζει να πούμε για το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι σε όλη τη διάρκεια του Ελληνοτουρκικού πολέμου, δηλαδή 1919 έως 1922 που συντριβήκαμε ή τυφήκαμε τον Αύγουστο του 1922, η Γερμανία και κυρίως τα εθνικοσοσιαλιστικά έντυπα, δηλαδή τα ναζιστικά έντυπα, έχουν ολόκληρα αφιερώματα στον πόλεμο, βεβαίως με άνθερμες ευχές για την νίκη των Κεμαλιστών. Έτσι, θεωρούσαν ότι με τον τρόπο αυτό παίρνουν τη ρεβάνς για την ήττα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η στάση της Γερμανίας. Δεν ξέρουμε αν δεν πήγαν οι Γερμανοί μετά στη συνέχεια να πολεμήσουν πλάι στον Κεμαλικό στρατό. Πήγαν όμως άλλοι. Είναι μεγάλη αξιωματική. Όταν η Γαλλία τα φύγε με τους Κεμαλιστές και κάνει τις συμφωνίες όπου παίρνει ανταλλάγματα στον χώρο της Μικράς Ασίας μετά τον πόλεμο, έχουμε αφενός βοήθεια στρατιωτική αφηδή των Γάλλων, φυσικά και των Ιταλών που είχε προηγηθεί προς το Κεμαλικό στρατό, αλλά όπως φαίνεται πήραν και Γάλλοι αξιωματικοί οι οποίοι βοήθησαν την οργάνωση του στρατού αυτού και των επιθέσεων κατά των Ελλήνων. Μιλάμε τώρα για τους συμμάχους.
0: Ναι.
1: Γιατί φυσικά η μεγάλη δύναμη που βοήθησε τότε τους Κεμαλιστές ήταν η Σοβιετική Ένωση, η Σοβιετική Ρωσία του Λένιν, η οποία ήδη από πολύ νωρίς είχε κάνει μια φιλογερμανική στροφή, αλλά δεν είναι συμμαχική χώρα, είναι χρυσή χώρα εκείνη την εποχή.
0: Μάλιστα. Μας είπατε ότι οι πρώτες διώξεις του ελληνικού στοιχείου γίνονται τους Τσέτες, που αν θα μπορούσαμε έτσι να τους κατατάξουμε, ανήκουν στον άτακτο στρατό. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όταν μπαίνει η τιμή στη Σμύρνη, λέμε, ας πούμε, διαβάζουμε στα βιβλία ιστορίας, μπαίνει ο τουρκικός στρατός στη Σμύρνη κλπ. Τι εννοούμε? Είναι ο τακτικός στρατός? Είναι άτακτη? Τι ακριβώς είναι?
1: Οι πρώτες ομάδες που μπήκαν ήταν άτακτες, ήταν 400 τσέτες οι οποίοι μπήκαν στη Σμύρνη. Και στη συνέχεια ακολουθεί ο Κεμαλικός στρατός. 9 Σεπτεμβρίου του 1922 μπαίνει κανονικά ο τακτικός στρατός, παρελάβει κλπ. Παίρνει την πόλη από τους συμμάχους. Οι Έλληνες είχαν αποχωρήσει δύο ημέρες πριν. Είχαν καταθέσει την εντολή που είχαν λάβει το Μάιο του 19 ξανά στους συμμάχους. Αυτό είναι μια από τις μεγάλες ντροπές της εθνικής μας ιστορίας. Δηλαδή ο ελληνικός στρατός, όπως και η τότε ελληνική κυβέρνηση, αποχωρεί και αφήνει τους αμάχους στο έλεος
0: συνηθίσουμε μέσα από τις πηγές είναι εξόχως τραγικά. Τα είδαμε και στις εκπομπές του αφιερώματος κλπ. Τι έγινε εκείνες τις μέρες. Θέλω λίγο να επιμείνω. Οι βιαιότητες και οι φρικαλαιότητες που γίνονται είναι από τον τακτικό στρατό ή από τους άτακτους. Μπορεί σε αυτό το ερώτημα να δοθεί απάντηση.
1: Κοιτάξτε, είναι από τους άτακτους με την αναφή του τακτικού στρατού.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όλο αυτό το ενθαρρύνει ο Νουρεντίν Πασάς, στον οποίο έχει αναθέσει ο Κεμάλ τη διοίκηση της πόλης, ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα τρομοκρατίας, ώστε να εξαναγκαστούν οι άμαχοι να αποχωρήσουν. Και από την άλλη, βεβαίως, επιτρέπει την έναρξη των βιαιοτήτων. Δηλαδή, αν ήθελε ο τουρκικό στρατό, θα είχε σταματήσει τις βιαιότητες των ατάκτων. Δηλαδή, αυτούς τους φοβερές δολοφονίες, τις φαγές, τους βιασμούς.
0: Τα μεσανιστήρια, όλα
1: αυτά. 300.000 άτομα δίνοντας το έλεος ενός άγριου στρατού. Είναι πραγματικό αυτό που συνέβη. Δηλαδή, ακόμα σήμερα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει την έκταση του δράματος που συνέβη στον πληθυσμό το μικρασιατικό. Και γι' αυτό βεβαίως έχουμε και πολύ λίγους άνδρες στο σύνολο των προσφύγων που ήρθαν
0: από την
1: γιατί αν διασώθησαν και δεν σάχτηκαν όλοι αυτοί οι εκατοντάδες χιλιάδες, γιατί μεσολάβησε ένας Αμερικανός πάστορας, ο Άσαντ Τζένιξ, ο οποίος προσπάθησε να μεσολαβήσει μεταξύ του Κεμάλ και της κυβέρνησης της Ανταφυλάκου. Είχε ήδη καταρρεύσει λόγω της ήττας η κυβέρνηση Πρωτοπαπαδάκη. Και ανέλαβε η κυβέρνηση ο Τριανταφυλάκος πάλι από το μοναχικό, από το βασιλικό κόμμα. Και εκεί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία μέσω ενός ελληνικού πολεμικού που να βλοχεί στοιχείο και Τζένιξ με τον Τριανταφυλάκο, ο οποίος αρνείται να στείλει πλοία, ενώ ο Κεμάλ έχει δώσει την άδειά του ότι μπορούν να έρθουν πλοία να πάρουν τους αμάχους. Ο Τριανταφυλάκος αρνείται και με την τρίτη φορά όταν ο Τζένιξ τον απειλεί ότι θα τον καταγγείλει διεθνώς η αντιανθρωπιστική στάση, ο Τριανταφυλάκος το αποδέχεται, βάζοντας βεβαίως τον όρο το κόστος της μεταφοράς, δηλαδή τα πετρέλαια των πλοίων που χρειάζεται να κινηθούν για να παραλάβουν τους πρόσφυγες από τη Σμύρνη, να τα βάλουν οι Αμερικανοί και όχι η Ελλάδα. Δηλαδή είναι θέατρο παραλόγου, αγαπητοί μου.
0: Είναι συγκλονιστικό αυτό που λέτε, το συζητούσαμε χθες με τον πρόεδρο της Ένωσης Μεντέων, τον κύριο Ερχοντάκη. Πραγματικά, μέσα σε αυτή την τραγωδία, όταν αναρωτιόμαστε τι στάση κράτησαν οι ξένες δυνάμεις, τι στάση κρατήσαμε εμείς, τελικά είναι μόνο μερικά πρόσωπα που θα έλεγε κανείς ξεπερνούν τον εαυτό τους σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές και με κίνδυνο της ροής τους, αυτός που είπε το Άγγλος Πάστορας, ο Χόρτον, μια Καναδή νοσοκόμα. Είναι ελάχιστοι αυτοί που προσφέρουν όμως πάρα πολλά, ενώ η επίσημη κυβέρνηση, οι ελληνικοί ξένες κυβερνήσεις, ουσιαστικά είναι σαν να κάνουν ό,τι δεν βλέπουν. Και μέσα από αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε αυτές τις μέρες, κυρία Πιτζίδη, νομίζω αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε αυτό το τραύμα που υπάρχει. Δηλαδή, μιλώντας κανείς με ανθρώπους που κατάγονται από την περιοχή, πολλοί από αυτούς μας λένε ότι οι γονείς τους δεν ήθελαν να μιλάνε για αυτά τα γεγονότα.
1: Έτσι ακριβώς. Ήταν τρομακτικό το τραύμα. Δηλαδή οι πορείες θανάτου, δηλαδή υπολογίζουμε ότι όταν τους επέτρεψαν να φύγουν τους αμάχους, κράτησαν, συνέλαβαν μόλις τους άντρες από 15 έως 50 ετών. Και όχι μόνο και άντρες και γυναικόπαιδα, τα περιγράφει πάρα πολύ καλά ο Δενέστη στο νούμερο. Mm. Δηλαδή ολόκληρες περιοχές τους έφυλαν στα βάθη της Ανατολίας, δολοφονώντας από τους 150.000 που συνέλαβαν. Και τους έστειλα στην Ανατολή, στην εξορία δηλαδή, ως πολιτικούς κρατούμενους. Στην Ελλάδα θα επιστρέψουν πόσοι λέτε, 15.000 μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης. Δηλαδή είναι τρομακτική η ανθρωποσφαγή, είναι μεσαιωνικού τύπου η ανθρωποσφαγή που έγινε στη Σμύρνη το 1922. Και τέλος πάντων, επειδή είχαν όλοι οι ευθύνες και όλο το ελληνικό πολιτικό σύστημα ήταν υπεύθυνο, γι' αυτό και μετά το 1922 επέλεξε να τα ξεχάσει όλα αυτά.
0: Ναι, είναι αλήθεια ότι τα πολύ τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει να μιλάμε για τη μικρασιατική καταστροφή, να γράφονται βιβλία, να εξετάζονται πάλι πηγές. Είπατε έτσι για αυτή τη σφαγή. Νομίζω ότι ο Χόρτον γράφει ότι μπορεί να συγκριθεί με τη σφαγή της Καρχιδόνας. Είναι ένα μεγάλο τραύμα, θα έλεγα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τη διεθνή κοινότητα που κόφευσε εκείνες τις στιγμές και δεν βοήθησε όπως θα έπρεπε τους ανθρώπους. Και ένα θέμα που, όπως είπατε και εσείς, ίσως πολύ γρήγορα ξεχάστηκε, γιατί ήταν δύσκολο για όλους να μιλάμε γι' αυτό. Και φυσικά έμεινε ατιμόρυτη η γειτονική χώρα για όλα αυτά που διέπρεξε.
1: Ναι, ατιμόρυτη η γειτονική χώρα, γιατί ποτίζεται σε χώρες η Ελλάς, με τις ενδείξεις της Άγκυρας του 1930. Αλλά και στην Ελλάδα, μην νομίζετε, στην Ελλάδα δικάστηκε, είναι αλήθεια ότι τουλάχιστον για πρώτη φορά η ηγεσία που ήταν όντως υπεύθυνη για αυτή τη διαχείριση, δικάστηκε, τιμωρήθηκε και εκτελέστηκε. Είναι η περίφημη δίκη των 6. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή, είναι ένα ολόκληρο σύστημα παλαιοκομματικό, το οποίο ήταν υπεύθυνο για αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Δηλαδή η Ελλάδα, με την ήττα στη Μικρά Ασία, έχασε το μέλλον της, πώς να το πούμε. Μπορεί σε πρώτη φάση τα θύματα να ήταν οι Μικρασιάτες, οι στρατιώτες που τους έστειλαν έξω από την Άγκυρα και τους εγκατέλειψαν εκεί για ένα ολόκληρο χρόνο ως θύματα ενός κεμάλ που ετοιμαζόταν να επιτεθεί. Αλλά υποθήκευσαν το μέλλον της Ελλάδας. Και αυτό το εισπράττουμε σήμερα με την τουρκική, με την χρασίτητα και με όλες αυτές τις απαιτήσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην Τουρκία ζούμε τα επίχειρα της μικρασιατικής καταστροφής. Αυτό είναι η σύγχρονη τουρκική κρίση. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Δηλαδή, το ότι ξαναβάζουν οι Τούρκοι σήμερα το ζήτημα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι εντελώς ανησυχητικό. Διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα στις διακρατικές μας σχέσεις. Και γιατί φτάσα σε αυτό το σημείο? Γιατί βεβαίως δυνάμωσαν μέσα στον 20ο αιώνα και αυτή τη στιγμή η πιο σκληρή πολιτική τους ομάδα, δηλαδή οι απόγονοι των παλιών νεότροπων, βρίσκονται στην εξουσία μαζί με τους ακραίους Ισλαμιστές. Δηλαδή, ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί. Δηλαδή, εμείς δεν καταφέραμε σε μια πολύ ευνοϊκή ιστορική συγκυρία να διαμορφώσουμε συνθήκες που να μας αναβάθμιζαν ως κράτος μέσα στην Ευρώπη. Δηλαδή, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που ιτήθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Έλληνες ήταν περίπου 13 με 20% του πληθυσμού. Με τη συνθήκη των Σευρών πήραμε, επιδικάστηκε στην Ελλάδα, το 6%, δηλαδή πολύ λιγότερο από ό,τι μας αντιστοιχούσε από τη στιγμή που λιώθηκε το κοινό κράτος που ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κι όμως, ούτε αυτό το 6% ήμασταν ικανοί να το κρατήσουμε. Δηλαδή, η Σμύρνη, για παράδειγμα, δεν οχυρώθηκε. Δεν αντιλήθηκε κανένας έξω από τη Σμύρνη προς τα κεμαλικά στρατεύματα. Δεν υπήρχε τέτοια πρόβλεψη. Όπως είχε οχυρώσει ο Κεμάλ την Άγκυρα και δεν κατάφεραν οι Έλληνες τον Ιούλιο του 1921 να την καταλάβουν, έτσι έπρεπε να κάνει και η ελληνική πλευρά στη Σμύρνη, να την οχυρώσει τη Σμύρνη. Πώς θα μπορούσε ο Κεμαλικός στρατός, που ποτέ δεν ήταν πιο ισχυρός από τον ελληνικό, να την καταλάβει? Δηλαδή τα λάθη που κάναμε ήταν κάτι περισσότερο από τρομακτικά, κυρία Χουζουή, γι' αυτό και ιτηθήκαμε. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το φοβερό αριθμό θυμάτων. Ξέρουμε σήμερα πώς είναι οι αγνοούμενοι μας από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η τραγωδία της γενοκτονίας. Ξεκινάει το 1914 και ολοκληρώνεται το 1923 με τη συνθήκη της Λοζάνης. 780.000 είναι οι αγνοούμενοι. Η δική μας τη Μικρά Ασία στον Πόντο, στην Ανατολική Θράκη. 780.000 από ένα πληθυσμό 2,2 εκατομμυρίων, τη στιγμή που οι Έλληνες στην Ελλάδα ήταν 4,5 με 5 εκατομμύρια. Για να καταλάβουμε τα μεγέθη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Το μόνο που μας μένει σήμερα είναι η αυτογνωσία. Δηλαδή, να δούμε από τα λάθη και άλλο.
0: Τουλάχιστον το γεγονός αυτό που έχουμε φέτος σε συμπλήρωση 100 ετών από την μικρασιατική καταστροφή, όπως είπατε και εσείς, ευχόμαστε να γίνει μια αφορμή ώστε καταρχάς να διαβάσουμε ιστορία, γιατί έτσι μπορούμε να καταλάβουμε σημερινές καταστάσεις, και βέβαια αυτό που είπατε, να αποφύγουμε τραγικές επιλογές και λάθη του παρελθόντος. Νομίζω ότι είναι κάτι που το έχουμε δει και το έχουμε δει από τα βάθη της ιστορίας μας, που οδηγεί ο εθνικός διχασμός. και πόσο έτσι αμαυρώνει σελίδες της ιστορίας μας. Κύριε Κτζίδη, είχαν πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε για τον ρόλο των τακτικών και των ατάκτων τουρκικών στρατευμάτων στη γενοκτονία και τις καταστροφές. Ομολογώ ήταν, ότι ήταν πολλά πράγματα που δεν γνωρίζαμε για το πώς συνυπήρξαν αυτοί οι δύο στρατοί. Έτσι, ο στρατός, ο κανονικός, ο τουρκικός, και ένας άτυπος φανατισμένος στρατός, και τον ρόλο που έπαιξε στην μικρασιατική καταστροφή. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την ευκαιρία που είχαμε σήμερα να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Χαίρετε, κύριε Ψήδη. Αγαπητοί ακροατές, για τον ρόλο των τακτικών και ατάκτων τουρκικών στρατευμάτων στη γενοκτονία και τις καταστροφές, συζητήσαμε σήμερα με τον διδάκτορα σύγχρονης ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βλάση Αρτζίδη, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Μικρασιατική καταστροφή».

0: ανάληψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην ημνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Διχομερική και ηλιανική πώληση στην Κρήνη, Μαυρομηχάνη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.eklesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοκογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοκογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, της Ιεράς και Βορείος Κοράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων.

προβλήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

ακροατές, χαίρετε. Τη σημερινή μας εκπομπή θα την αφιερώσουμε στην φρικώδη μαγεία, την πλέον δαιμονική πράξη και τα ολέθρια αποτελέσματά της στους αποδέκτες της, αλλά και στους ίδιους τους μάγους. Να πούμε καταρχήν πως η διάδοση της μαγείας και κάθε μορφής αποκρυφισμού είναι διαδεδομένα σε απίστευτο βαθμό. Πρόσφατη δημοσιογραφική έρευνα απέδειξε πως η αθηναϊκή κοινωνία και μάλιστα η λεγόμενη εντός εισαγωγικών καλή κοινωνία είναι κυριολεκτικά βουτυγμένη στον αποκρυφισμό. Η κάθε γειτονιά έχει την χαρτορίχθρα της, το μέντιουμ της, την καφεντζού της, το μάγο της. Με άλλα λόγια, το πρόβλημα έχει πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Θα διαβάσουμε ένα πολύ κατατοπιστικό άρθρο του εκλεκτού θεολόγου κυρίου Μιχαήλ Χούλη, εμπεταλμένου του Γραφείου επί των Αιρέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, ενός επιστήμονα που έχει μελετήσει σε βάθος το πρόβλημα, παραμένω αυτό το άρθρο από την ιστοσελίδα Ορθοδοξία Online. Έγραψε ο κύριος Χούλης, ο λόγος για τη μαγεία, για την μαγεία που είναι μια πανάρχια επιστήμη σκοτεινών τεχνών και τόσο επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Δυστυχώς και σήμερα πολλοί συνανθρωποί μας επιλέγουν ή να την εξασκούν ή να επισκέπτονται μάγισσες, χαρτορίχτρες και μέντιουμ, συμμετέχοντας έτσι στα σχέδια του πονηρού. Για μια ενημέρωση γύρω από το χώρο της μαγείας, με σκοπό την προστασία τη δική μας και των παιδιών μας, θα ενημερώσουμε με το παρακάτω κείμενο. Τι εννοούμε όταν μιλάμε για μαγεία σήμερα? Από τα μικρά μας χρόνια ακούμε παραμύθια για καλές και κακές μάγισσες, για μαγικά ζώα που πετάνε και μιλάνε, για νεράιδες που με ραβδιά μεταμορφώνουν ανθρώπους και ζώα και άλλες ιστορίες. Όλα αυτά τα παραμύθια με τα οποία μεγαλώσαμε κρύβουν αληθινές καταστάσεις μαγείας και γνήσιες τελετές των μάγων, πράγματα που προσπαθεί να διαφημίσει και ο Χάρι Πότερ στα βιβλία και τα έργα του. Ποια είναι τα μαγικά στοιχεία των παραμυθιών που ισχύουν σήμερα? Πρώτα-πρώτα, ότι έχουν οι μάγοι αποκρυφιστικές δυνάμεις, δηλαδή για την Εκκλησία δυνάμεις έξω από αυτούς, δυνάμεις του πονηρού κόσμου. Δεύτερον, ότι υπάρχουν καλοί και κακοί μάγοι. Οι καλοί μάγοι λέγονται και λευκοί μάγοι και υποτίθεται ότι δουλεύουν για το καλό του κόσμου, δηλαδή βρίσκουν χαμένα αντικείμενα, εξορκίζουν από το κακό συνανθρώπους τους, ενώνουν και πάλι διαλυμένα ζευγάρια κλπ. Στην πραγματικότητα όλες αυτές οι τεχνικές είναι για την Εκκλησία δυνάμεις του κάτω κόσμου που προσπαθούν να παραπλανήσουν τους μη ενήμερους ή ολιγόπιστους ανθρώπους. Οι κακοί μάγοι χρησιμοποιούν τα μάγια τους για να βλάψουν γνωστούς ή αγνώστους, να επιφέρουν καταστροφές σε σοδιές και άλλα. Τρίτον, οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους σύγχρονους μάγους δεν διαφέρουν και πολύ από τους μάγους των παραμυθιών και συστατικό τους είναι η επαφή και η σχέση με τον δαιμονικό κόσμο. Χρησιμοποιούν κεριά, βιβλία, δισκοπότηρα, καρφίτσες, σαπούνια, μάσκες, κόκαλα, τρίχες, βότανα και πολλά άλλα αντικείμενα ή και εξιαστικά σχέδια ακόμη για να ξεγελάσουν τους αρκετούς. Και τέταρτον, η μουσική, ο χορός, τα τελετουργικά ρούχα είναι ίδια ακόμη με αυτά των παραμυθιών. Ποια είναι η προέλευση της μαγείας και τι περιλαμβάνει? Οι άνθρωποι στις πρωτόγονες φυλές λάτρεψαν τα φυσικά φαινόμενα, δηλαδή τους σεισμούς, τις πλημμύρες, τους κατακλυσμούς ως θεούς. Για να αποφύγουν την ουργή τους θυσίαζαν ζώα και ανθρώπους ή ντυμένοι με προβιές ζώων, μιμούνταν τα στάδια του κυνηγιού με εικονικό τραυματισμό ζώων, σαν σε θέατρο, για να πετύχουν την αυριανή ημέρα καλοκυνήγι. Αυτή είναι και η αρχή της μαγείας και μάλιστα της λεγόμενης συμπαθητικής, δηλαδή ζημιά σε κούκλες, ομοιώματα, για να πάθει ζημιά για το πρόσωπο που θέλει κάποιος να καταστρέψει. Αργότερα η μαγεία προσέλαβε πολλές μορφές και αναμίχθηκε με την μαντεία, τον πνευματισμό, την αστρολογία, την θεοσοφία, την αλχημία και τον αποκρυφισμό. Οι πιο κοινές μορφές μαγείας σήμερα είναι η γητεία, η φαρμακεία,
η επαειδεία, η νεκρομαντία, ο εξορκισμός και οι ψαλμοί. Στην γητεία αναμειγνύονται διάφοροι ψαλμοί και ονόματα Αγίων με επιτήσεις σε δαιμονικές δυνάμεις για να πετύχουν το κακό. Στην φαρμακεία παρασκευάζονται ποτά με ειδικές δαιμονικές ευχές για να κάνουν ζημιά στην υγεία διαφόρων, να προκαλέσουν ερωτική επιθυμία κλπ. Στην επαειδεία προσπαθούν με επιτήσεις των δαιμόνων να δέσουν κυρίως τα ανδρόγενα αλλά και τα ζώα και τις σωδιές να καταστρέψουν. Χρησιμοποιούν ματζούνια και ευχές δαιμονικές. Τέτοιες ενέργειες βλέπουμε για παράδειγμα στις μάγισσες της Σμύρνης, σειρά που προβολόταν παλιότερα από την τηλεόραση εβδομαδιαίως. Η νεκρομαντία είναι ο πνευματισμός και τα μέντιουμ, όπου ρωτούνται οι δαίμονες και απαντούν με τη φωνή των νεκρών συγγενών μας. Και ο εξορκισμός είναι προσπάθεια από τα ίδια τα μέντιουμ δήθεν να βγάλουν δαιμόνια από τους ανθρώπους, ενώ είναι γνωστό ότι ο διάβολος το μάτι του άλλου διαβόλου δεν το βγάζει. Τι γινόταν τώρα το μεσαίωνα στο Βυζάντιο και στη Δύση? Η προέλευση της σύγχρονης μαγείας είναι ανατολίτικη και σημαντικοί μάγοι υπήρξαν οι Χαλδαίοι, οι Πέρσες και οι Αιγύπτιοι, στους οποίους εξασθήθηκε ιερατικά. Στη Δύση μεταφέρθηκε μέσω του αρχαιοελληνικού γνωστικισμού. Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η μαγεία εξαπλώθηκε παντού, πήρε τη θέση της ανάμεσα στις υπόλοιπες λαϊκές δυσιδαιμονίες και μεταφέρθηκε στη Βυζαντινή περίοδο, όπου εξασκείτο με απόλυτη μυστικότητα έμεκα των αυστηρών νόμων, πολιτικών και εκκλησιαστικών που επικρατούσαν εναντίον της. Στην αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο έριχναν μέσα σε τάφους μετάλλινα ελάσματα με χαραγμένο πάνω το όνομα εκείνου που ήθελαν να βλάψουν. Και στη σημερινή μας εποχή ακόμα δένουν μεταλλικά αντικείμενα στις βρύσες, χτυπούν με καρφιά ομοιώματα για να προκαλέσουν παράλυση των άκρων ή εγκεφαλική βλάβη κλπ. Το μεσαίωνα η μαγεία αναμίχθηκε στη Δύση με τον πνευματισμό, την αστρολογία και την αλχημία και ο Πάπας Γρηγόριος ο Μέγας με μια σειρά ενεργειών προσπάθησε να επαναφέρει στη χριστιανική πίστη πολλούς μάγους και να μετατρέψει ναούς ιδωλατρικούς σε χριστιανικούς. Το 1484 ο Πάπας Ενοκέντιος ο VIII εξέδωσε βούλα κατά των μαγισσών και ο πυρετός της καταδίωξης μεταφέρθηκε στην Αμερική και στην Αγγλία με ολέθρια αποτελέσματα. Έκτοτε στράφηκαν πολλοί από αντίδραση κατά του κατεστημένου στην αθεία και στην άκρατη σεξουαλική απελευθέρωση, εκφράζοντας στους νέους χρόνους ένα αντιεκκλησιαστικό μίσος. Οι οπαδοί του σατανισμού άλλωστε συμβρέθηκαν στενά με τη μαύρη μαγεία και εξαπλώθηκαν σε όλη σχεδόν την Ευρώπη. Η προέλευση της ιδεολογίας τους δεν είναι άλλη από την εβραϊκή καβάλα, την μαγική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης που περιείχε αποκριστικά μυστικά και νεκρομαντίες. Τι πιστεύει η Εκκλησία μας για τον Σατανά? Ο Σατανάς ήταν αρχικά ένας άγγελος φωτός, ένα από τα ομορφότερα δημιουργήματα του Θεού. Ξέπεσε όμως μακριά από το Θεό και απαυρώθηκε η δόξα του όταν από μεγάλο εγωισμό αρνήθηκε να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού και να προσκυνήσει τον ερχόμενο ενανθρωπίσαντα Υιό του. Από τότε προσπαθεί να παρασύρει όλη την πλάση μέσω του ανθρώπου μακριά από τη σωτηρία και τα κατάφερε καλά με τους προπάτορες, τον Αδάμ και την Εύα. Με τον ερχομό του Χριστού φυσικά και την Αναστασή του, η εξουσία του πήρε τέλος και του μένει λίγος χρόνος ακόμη μέχρι την Δευτέρα Παρουσία. Γεγονός είναι, όπως αποδεικνύει η πείρα χιλιάδων Αγίων Ασκητών, ιερέων και πατέρων της Εκκλησίας μας, ότι περιπατεί σαν λιοντάρι και εμφανίζεται σαν φωτισμένος άγγελος ακόμη, προσπαθώντας με λύσα να καταστρέψει το ανθρώπινο γένος. Ο Σατανάς δεν γνωρίζει το μέλλον, όπως νομίζουν όσοι τρέχουν στα μέντιουμ και τις χαρτορίχτρες. Το παρελθόν μπορεί να γνωρίζει ως πνεύμα που είναι. Απόδειξη ότι δεν γνωρίζει το μέλλον είναι η ζωή του Πατριάρχη της υπομονής Ιώβ και η Ανάσταση του Χριστού. Αν ήξερε ο διάβολος ότι ο Ιώβ
θα επέμενε τόσο κακά χωρίς να εναντιωθεί στο Θεό. Δεν θα παρακινούσε τον Θεό για να τον δοκιμάσει, να δοκιμάσει την πίστη του. Ακόμη δεν θα οδηγούσε στο σταυρικό θάνατο τον θεάνθρωπο, αν γνώριζε ότι με την Αναστασή του θα έχανε όλη την εξουσία του. Ποιος είναι ο σκοπός του σατανισμού? Ο σκοπός του σατανισμού ήταν και είναι η βεβήλωση των εκκλησιαστικών ιερών σκευών ή αντικειμένων και των ακολουθιών με τη βοήθεια της μαγείας, στην οποία εκπαιδεύονται τα παιδιά τους από μικρής ηλικίας. Η σατανολατρία είναι μια θρησκεία δολοφόνων, αφού θυσιάζουν ανθρώπινες ζωές εις των διάβολων και αφού προηγουμένως κοινωνήσουν με το αίμα των θυμάτων τους. Βλέπε και ο Ορθόδοξος Τύπος, 25 Δευτέρου 1994. Ο σκοπός της μαύρης μαγείας είναι να προωθείται η θρησκεία του διαβόλου, η λατρεία του σκότους, του μίσους, του θανάτου, της κολάσεως. Οι σατανιστές ανήκουν σε μυστικές εταιρείες και έχουν τον νέο σφόρο ως Θεό. Ισχυρίζονται ότι ο πρώτος αυτός διωγμένος άγγελος που επαναστάτησε κατά του Θεού δημιούργησε τον κόσμο, τις δυστυχίες των ανθρώπων και όλες τις ατέλειες. Επειδή είναι ο πλάστης που πρέπει κάθε προσκύνηση και λατρεία. Εφόσον λοιπόν ο κόσμος προέρχεται δίθεν από το κακό, κάθε ιερόσιλη, βέβηλη και ανήθικη πράξη είναι αρεστή στο Θεό και η αμαρτία πρέπει να εκτελείται καθημερινά ως προσευχή. Θεό εδώ βεβαίως ονομάζει τον διάβολο, ο οποίος είναι ο Θεός των σατανιστών. Οι σατανιστές ακόμη έχουν δημιουργήσει τη δική τους αντιαιτησία με ναούς αφιερωμένους στον σατανά, δαιμονικά μυστήρια και ύμνους, καθώς και πλήρες λειτουργικό τυπικό. Προσπαθειά τους είναι η κατάκτηση του κόσμου με την υποχώρηση του χριστιανισμού. Έχουν διεισδύσει στις Ινδίες, Κίνα, Αμερική και σημαντικά βήματα έχουν κάνει στην Ευρώπη, όπου θα δοθεί η τελική μάχη σύμφωνα με τα πιστεύω της. Σήμερα εξασκούν ανεμπόδιστα τη μαγεία, την οποία θεωρούν αρχαιότερη και ανώτερη θρησκεία, χωρίς να εμποδίζονται από τον νόμο, φτάνει να αποφεύγουν τον προσκυνητισμό, τη διαφθορά των δημοσίων ηθών. Διοργανώνουν υπαίθρια φεστιβάλ μαγείας, εμφανίζονται σε τηλεοπτικές εκπομπές, γράφουν ή διαφημίζονται σε εφημερίδες, δίνουν μαθήματα σε κολέγια, κατέκτησαν θρησκευτικά δικαιώματα στον στρατό κλπ. Οι μάγοι και οι σατανιστές πιστεύουν στην μετενσάρκωση, στην εσωτερική δύναμη, στις θεραπείες εξ αποστάσεως και άλλα. Σχεδιάζουν τίτλο που πρέπει να μπουν και να βγουν με τελετουργικό τρόπο για να αποφύγουν τα χτυπήματα των δαιμόνων και χρησιμοποιούν όχι μόνο ράβδους και ψήφι, αλλά και βιβλία με ευχές και προσευχές δικές τους. Πριν από τη μαγεία μάλιστα νηστεύουν για 24 ώρες, δεν καπνίζουν ή πίνουν και αποφεύγουν ερωτικές σχέσεις. Τέτοιες απαγορεύσεις από σατανικά πνεύματα έχουν πολλά μέντιουμ, διότι τους έχει κυριεύσει ο σατανάς. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

είμαστε ακροατές και σας πληροφορούμε ότι ακούτε την εκπομπή Βήματα Ζωής Αιωνίου, θέματα Ορθοδόξου Πνευματικότητας και Χριστιανικής Ζωής με τον Θεολόγο Λάμπρο Σκόντζο. Σήμερα το θέμα της εκπομπής μας είναι ο όλοθρος του αποκλεισμού για τις μαγείας. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε το πάρα πολύ κατατοπιστικό άρθρο του συναδέλφου κυρίου Μιχαήλ Χούλη. Πώς μοιείται κάποιο στον σατανισμό? Για να μοιηθεί κάποιο στον σατανισμό, πρέπει πρώτα-πρώτα να προετοιμαστεί στα στάδια του αποκλεισμού. Οι σατανιστές εξάπτουν και φεργεύουν στους νέους την αγάπη προς την ενστικτόδη ζωή για τα πάθη, ακόμη δε την πίστη ότι ως φόρος είναι ο ανάτοτος Κύριος. Έτσι στον σατανισμό και τη μαγεία, οι έννοιες καλό και κακό, ηθικό και ανήθικο, διαστραβλώνονται πλήρως και συχνά όσοι εμπλέκονται στον σκοτεινό κόσμο της μαγείας τρελαίνονται και συγχύζονται νευροπαθολογικά. Υπογράφουν ακόμη με το αίμα τους περγαμηνή αφιέρωση στον νέο φόρο και εμπλέκονται σε πολλά όργια, σε μυστικές συναντήσεις. Όλα αυτά δεν αποτελούν φαντασίες, αλλά ντοκουμέντα που παραθέτουν πρώην μεγάλοι μάγοι, αφού με τη χάρη του Θεού επέστρεψαν στον χριστιανισμό. Για την Εκκλησία, βέβαια, όλα τα είδη μαγείας είναι τέχνες των πονηρών πνευμάτων. Η Εκκλησία δεν ξεχωρίζει τον πνευματισμό, την αστρολογία, την τηλεκινησία ή τη μαντεία από τη μαγεία, αλλά τα βλέπει ως όλων και ως μηχανογραφίες του Βελζεβούλ. Πέρα από τα συνήθεια εγκλήματά τους, αθεϊσμός, ειδωλολατρία, δολοφονίες, ανηθικότητες, ληστείες, βία και άλλα, για τα οποία θεωρείται και πάλι ηθικός αυτοργός του Σατανάς. Πολλοί από τους συγχρόνους μάγους, βέβαια, δεν παραδέχονται ότι υπάρχει Σατανάς και ισχυρίζονται πως είναι μια καθαρά χριστιανική επινόηση. Και αυτό γιατί στον Σατανά αρέσει να παραμένει αθέατος, ώστε να πετυχαίνει καλύτερα τα ύπουλα σχέδιά του. Δεν εξηγούνται όλες οι μαγικές τεχνικές με ψυχολογικό τρόπο? Τα φαινόμενα που συμβαίνουν σε συνεδριάσεις μέντιουμ δεν εξηγούνται τόσο εύκολα με απάτη ή ταχυδακτυλουργικά τρίκ? Σε πνευματιστικές συνεδριάσεις σπάνε ξαφνικά τζάμια, χτυπήματα δέχονται οι σύνεδροι, αντικείμενα εμφανίζονται από το πουθενά ή εξαφανίζονται σε μια στιγμή, πέφτει η θερμοκρασία ή αυξάνεται αλματοδός, φωνές ακούγονται από το υπερπέραν, φαντάσματα κυκλοφορούν ανάμεσα στην ομάδα και το μέντιουμ αλυψώνεται αν και το κρατάνε καλά οι παρευρισκόμενοι μέχρι το ταβάνι, αψηφώντας τους νόμους της βαρύτητας. Ο σατανισμός έχει εισχωρήσει και στον σύγχρονο τρόπο διασκέδασης, στη μουσική και στην τηλεόραση. Είναι γνωστό ότι το σεξ, η βία και ο τρόμος προσελκύουν πελάτες. Αυτό το έχουν καταλάβει προ καιρού τα διάφορα συγκροτήματα heavy metal, βαρύες rock μουσικής δηλαδή, που λανσάρουν εξώφυλλα σατανικών αναπαραστάσεων, βρικολάκων, δαιμόνων, ματωβαμένων νυχιών, νεκροκεφαλών κλπ. Που αγοράζονται από νέους 12 έως 25 ετών. Μήπως όμως και η τηλεόραση δεν προσπαθεί να τραβήξει στους θεατές με φυγευτικά φιλμ, ζωντανές σκηνές βίας, αίματος και σεξ, ώστε η βιομηχανία του θρίλερ να αρπάζει στα προκάμια τις αθώες ψυχές μικροτέρων ηλικιών? Πώς εξηγείται το γεγονός ότι μεγάλα σε ακροβατικότητα κανάλια διακόπτουν ενημερωτικές ή ψυχολογικές εκπομπές για παιδιά, παρεμβάλλοντας ανάμεσα στις διαφημίσεις αποκλειστικές σκηνές θρίλερ, βίας και πορνό που θα παιχτούν τις επόμενες ημέρες? Πού είναι η επίσημη κρατική προστασία των τηλεθεατών? Ας προφυλακτούμε λοιπόν από την θεοποίηση της ειδονής, της βίας, του χρήματος και της μεταφυσικής πλακτάνης της μαγείας που πουλιέται σήμερα μέσω της τηλεόρασης, των βίντεο κλιπς, των περιοδικών και του ίντερνετ. Και ας προστατέψουμε τις εύπλαστες και τρυφερές ψυχές των παιδιών μας, επιλέγοντας συγκεκριμένα και μόνο τηλεοπτικά προγράμματα για παρακολούθηση που θα ελέγχονται με διάκριση. Είναι ανάγκη να προστατευτούμε από την πνευματική αποχάβνωση που επιχειρούν εναντίον μας διάφορα επικίνδυνα και αρρωστημένα μέσα ψυχαγωγίας, πορνογραφική λογοτεχνία, από ανατολίτικη παραφιλολογία,
καταλόγια με διακίνηση ναρκωτικών κλπ. Και να ανακαλύψουμε ξανά υγιείς τρόπους επικοινωνίας μεταξύ μας και υγιείς ασχολίες. Πεζοπορία, πορευασία, κατασκήνωση, αθλητισμό, ανάγνωση ποιοτικών βιβλίων και άλλα. Για να απομακρύνουμε τον ατομιστικό τρόπο ζωής και τον καταναλωτισμό που ευθύνονται για όλες τις σύγχρονες αποκλίνωσεις συμπεριφορές και την πνευματική νοθρότητα των νέων μας. Διότι η φθορά και η ψυχική βλάβη από την τρομοσεξουαλαγνία που μας σερβίρουν είναι ανυπολόγιστη. Αποτελούν μάλιστα το πρώτο σκαλοπάτι για τον σατανισμό και την καταστροφή της συνείδησής μας με έντεχνη και σύγχρονη πλήση εγκεφάλου. Της μόδας είναι σήμερα και τα χαρτιά, τα ρο και διάφορα παιχνίδια της νέας εποχής. Η μαγεία ήταν πάντα συνδεδεμένη με τη μαγεία. Σήμερα σε διάδοση βρίσκονται τα χαρτιά τα ρο για να εθίζουν τον κόσμο στην χαρτομαγεία και να αναφέρονται σε πολλά μαγικά εγχειρίδια, αλλά και διαφημίζονται ελεύθερα μέσω περιοδικών και τηλεοράσεως. Όχι μόνο αυτό, αλλά πουλούνται μαζί με βιβλία για να συνηθίζουν τον κόσμο στο εμπόριο μαγικών αντικειμένων που έχει τεράστια κέρδη. Εταιρείες, τηλέσχες και σύλλογοι εσωτερισμού που κινούνται και εργάζονται μέσα και έξω από την χώρα μας μυστικά ή φανερά, διαδίδουν τη μαγικού περιεχομένου φιλοσοφία τους και πουλούν τηλετουργικά όργανα και ισχυρά φίλτρα. Ο αριθμός αυτών των παραθρησκευτικών ομάδων είναι πολύ μεγάλος. Οι κάρτες ταρό είναι κάρτες με σύμβολο θανάτου και του διαβόλου που σημαίνουν αλλαγή και υποταγή στο κακό. Προέρχονται από την ειδωλολατρική θρησκεία της Βαβυλώνας και βασίζονται στην αριθμολογία. Η εσωτεριστική ερμηνεία της κληρονομήθηκε στην εβραϊκή αποκλειστική καβάλα στα χρόνια της βαβυλωνιακής εκπαροσίας των Ιουδαίων. Μέσω της καβάλας πέρασαν και στη σύγχρονη εποχή μας. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι η καβάλα είναι ένα αποκλειστικό βιβλίο. Τα ταρό που είναι μια έντεχνη και ύπολη μορφή πνευματισμού οδηγούν τους άσχετους εκκλησιαστικά συνανθρώπους μας στην ειδωλολατρεία και στην ανταρσία κατά του Θεού, δεδομένου ότι οι εντός εισαγωγικών ειδικοί ερμηνευτές τους αρνούνται τη θεότητα του Ιησού Χριστού και ειδωλοποιούν τη φύση. Σε κίνηση μεγάλη βρίσκονται ακόμη και οι κρύσταλλοι, κομμάτια χαλαζία, που χρησιμοποιούνται στο νεοεποχικό διαολογισμό σε συνδυασμό με μουσική, κατάλληλο φωτισμό και ναρκωτικά. Οι κρύσταλλοι είναι τα φυλακτά της νέας εποχής, τα οποία ξεκίνησαν τη δεκαετία του 80 και σήμερα οι πωλήσεις τους ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια δολάρια. Ο σκοπός για όσους τους κατέχουν είναι η πνευματική ενέργεια που εκλείουν και η μέσα από την αυτούπνωση ανακάλυψη της σημαντικής αλήθειας. Όταν μιλάμε για νέα εποχή, εννοούμε ένα ανακάτωμα από αρχαίες θρησκείες, ιδωλολατρεία, πνευματισμό και γνωστικισμό που μάχονται γενικά τον χριστιανισμό παγκοσμίως. Μέσω της νέας εποχής, ο σατανισμός απλώνεται σήμερα ντυμένος δυστυχώς και με επιστημονικό μανδύα. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

ηθοποιός που έχει επηρεάσει τα πάντα σε πωλήσεις είναι ο Χάρι Πότερ. Οι περισσότεροι γονείς δεν δίνουν καμιά σημασία στο μαγικό του περιεχόμενο. Δεν είναι τυχαίο που ο μικρός εντοσυσχολικών ήρωας υπερηφανεύεται κρατώντας το βιβλίο με την πεντάλφα, σύμβολο του σατανισμού, και προσφέρει γνώσεις λευκής και μαύρης μαγείας στα παιδιά που για την εκκλησία είναι τέχνες του εχθρού. Πολλοί γονείς δυστυχώς και εν αγνία τους συμμετέχουν σε αυτό το παιχνίδι και οθούν μάλιστα τα παιδιά τους στην ανάγνωση του μικρού τους ήρωα, επειδή χαίρονται που επιτέλους άρχισαν να ενδιαφέρονται για το διάβασμα και θα γίνουν επομένως μεγαλώνοντας καλλιεργημένοι άνθρωποι. Έτσι νομίζουν. Αγρούν όμως την πλέον επικίνδυνη παράμετρο, ότι δηλαδή ένα παιδί που μεγαλώνει διαβάζοντας Χάρι Πότερ εντρυφά ολίγων κατ' ολίγων στο περιβάλλον και την ατμόσφαιρα της μαγείας και εθίζεται σταδιακά στα μηνύματα του αποκρυφισμού που είναι δραματικά παρόν στη σύγχρονη κοινωνία μας. Στην Αγία Γραφή ο Θεός απαγορεύει αυστηρά στους πιστούς να έχουν σχέση με τέτοιου είδους ενέργειες. Δεν θα υπάρξει μεταξύ σας μάγος που θα ψάλει μαγικές οδές, ούτε άνθρωπος που θα φαίνεται να μιλά από την κοιλιά του, ούτε τερατοσκόπος που θα παρατηρεί τέρατα στον ουρανό και θα προλέγει το μέλλον, ούτε άλλος που θα ρωτά τους νεκρούς πνευματιστής. Εκείνος που θα κάνει τέτοια πράγματα θα είναι συχαμερός μπροστά στον Κύριο το Θεό σου. Παλαιά Διαθήκη, βιβλίο του Δευτερονομίου, 18ο κεφάλαιο, στίχος 11. Η φιλολογία της νέας εποχής κατακτίζει όλο και περισσότερο τα παιδιά μας με ιστορίες σχετικές με οραματισμούς, με τα φυσικά όνειρα, μαντίες και θεραπείες μέσω αποκρύφων δυνάμεων. Στα πλαίσια αυτά, η επίδοξη κερδοσκόπη μπουρού κερδίζουν έδαφος και οι νεοεποχή της ιερής, αλλότερων θεών παραμεθιάζουν τους νέων μας με υποσχέσεις αυτοφώτισης, αυτοσωτηρίας και ψυχικής ειδονής. Ο μικρός μάγος έρχεται σε μια εποχή που τα παιδιά μας ζητούν πρότυπα για να πορευτούν μέσα στη ζωή με εφόδια, χρήσιμα τόσο για τα ίδια όσο και για την κοινωνία μας. Ένα ζωντανό πρότυπο από το οποίο έχει ανάγκη η εποχή μας είναι ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός και Σωτήρας όλου του κόσμου, που πρώτος δίδαξε την αγάπη, τη συγγνώμη και την υπομονή. Η ευθύνη μας κλείνοντας την επιτακτική από τις τελευταίες εξελίξεις ενημέρωση είναι τεράστια. Οι αθώες παιδικές ψυχές έχουν ανάγκη άδωλης και αγνής, απονείδευτης και ανιωδιωτινούς μόρφωσης και ψυχαγωγίας. Ας μην τους την στερήσουμε, ας μην την διαστρεβλώνουμε, ας μην την αντικαθιστούμε με βρώμικες πηγές, ρηπαρά αναγνώσματα, φθηνό ποιοτικά βιβλίο και ανάλογη τηλεθέαση. Ας συμβάλλουμε όσο μπορούμε στην ψυχοσωματική υγεία των παιδιών μας. Ας προσέξουμε πριν είναι πολύ αργά. Δυστυχώς παρατηρούμε καθημερινά και το άλλο φαινόμενο, δηλαδή πολλούς χριστιανούς να έχουν προλήψεις και δυσιδαιμονίες, ενώ νομίζουν ότι είναι καθόλου χριστιανοί. Πράγματι, οι μαγικές προλήψεις και σήμερα δίνουν και παίρνουν και μεταξύ χριστιανών. Νομίζουν ακόμη ορισμένοι ότι ο αριθμός 13, 666 ή τρίτη, η μαύρη γάτα, ο σπασμένος καθρέφτης και άλλα, ότι προκαλούν κακές επιδράσεις στη ζωή τους. Όλα αυτά είναι κατάλοιπα ειδωλωτικών χρόνων και δεν έχουν καμιά σχέση με τον Χριστό και την Εκκλησία Του. Υπάρχουν όμως και χειρότερα. Ορισμένοι θρησκόληπτοι αποτρέπουν γάμους αδελφών την ίδια χρονιά, φοβούνται γάμους σε δύσσεκτα χρόνια, γυρίζουν από άλλο δρόμο αφού παραλάβουν τον κουμπάρο για να μην κινδύνεψει ο γάμος. Είναι όνειμφοι, δεν πάνε σε κηδεία και άλλα πολλά. Ή κρεμάνε χάντρες τα παιδιά για το μάτι, δεν εκκλησιάζονται οι πενθούντες για μεγάλο διάστημα. Φοβούνται ψαλίδια ανοιχτά να δώσουν σαπούνι με το χέρι για να μην μαλώσουν και τόσα άλλα. Όλες αυτές είναι προληπτικές συνήθειες από τις οποίες μας απελευθέρωσε ο Χριστός. Και ορισμένοι συνανθρωποί μας επιμένουν να μένουν δεμένοι σε δυσιδαιμονίες και να χάνουν την χαρά της Βασιλείας των Ουρανών, διότι υπάρχουν και σήμερα ακόμη πολλά είδωλα από τα οποία πρέπει να ξεφύγουμε με την χάρη του Θεού.
Να πούμε ακόμη ότι παλιότερα ορισμένοι χριστιανοί είχαν αναπτύξει μαγικές συνήθειες λόγω χάρη τον 4ο αιώνα και ζητούσαν να γίνεται βάπτιση, γάμος και ευχέλαιο σε νεκρούς, πρακτικές που η Εκκλησία τις απέριψε. Μαγική συνήθεια μπορεί να θεωρηθεί και η πίστη ότι οι Άγιοι έχουν ανάγκη από λαμπάδες ή πτάματα για να ενεργήσουν και να θεραπεύσουν την ασθένεια ή τον πόνο των ανθρώπων. Οι Άγιοι και φυσικά πρώτος ο Χριστός πρέπει να γνωρίζουμε ενεργούν αφιλοκερδώς και όχι γιατί περιμένουν ανταλλάγματα από εμάς. Βέβαια, αν τάξεις κάτι, όπως λέει και ο λαός, αυτό πρέπει στη συνέχεια να το πραγματοποιήσεις για να είμαστε και υπεύθυνοι άνθρωποι. Ποια είναι τέλος τα όπλα των χριστιανών εναντίον της μαγείας για να είμαστε και υπεύθυνοι άνθρωποι. Ποια είναι τέλος τα όπλα των χριστιανών εναντίον της μαγείας. Η μεγαλύτερη αρετή

γίνει άνθρωπος για χάρη μας, για να λύσει τις πανοργίες του διαβόλου. Θεράπευσε άπειρο πλήθος ασθενών και δαιμονισμένων, κάθε νόσο και κάθε αδυναμία. Κατέστησε την εκκλησία του πνευματικό νοσοκομείο για κάθε ψυχικό και σωματικό καπό. Ιδιαίτερα χωρίζε το μυστήριο του ευχελαίου, με το οποίο όσοι έχουν πίστη και είναι θέλημα Θεού υγιένουν. Συντρίβεται η δύναμη του σατανά και γίνονται οι δαιμονικές παγίδες. Το σημείο του Σταυρού και η δύναμη του ονόματος του Κυρίου, η ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Και οι ειδικές ευχές και εξορκισμοί, όταν γίνονται με πίστη, εκμηδενίζουν κάθε πονηρό ενέργημα. Είναι λοιπόν όχι μόνο άδικο, αλλά και ψυχοφθόρο να τρέχουν κάποιοι για να θεραπευτούν στα μέντιου, τις οραματίστριες και τα υπόλοιπα όργανα του σατανά και να αρνούνται προς μεγάλη τους βλάβη την παντοδύναμη χάρη του Χριστού. Το χριστιανό δεν μπορούν ποτέ να τον πιάσουν τα μάγια. Όταν εκκλησιάζεται, κοινωνεί συνειδητά το σώμα και το αίμα του Χριστού, εξομολογείται και προσπαθεί να ζει με έργα αγάπης μια σόφρονα ζωή. Αυτοί που πρέπει να φοβούνται είναι διαμετανόητοι και γεμάτοι πάθη στην ανθρωπή μας, που αρνούνται και εμποδίζουν το Άγιο Πνεύμα να μιλήσει στην καρδιά τους και όσοι δουλεύουν στα έργα του σκότους, της ανηθικότητας και του μίσους. Εδώ θα κάνουμε και το τελευταίο διαλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, ύστερα από αυτά τα πολύ κατατοπιστικά που ακούσαμε από το κείμενο του θεολόγου κυρίου Κούλη, φαίνεται καθαρά ότι ο απαρχής ανθρωποκτόνος, όπως ονομάζει το διάβολο ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, πασχίζει να μας πιάσει στα δολαρά του δίκτυα και να μας καταστρέψει, διότι μας μισεί θανάσιμα, επειδή γνωρίζει ότι ο Θεός μας αγαπάει και μας προορίζει να μας κάνει ιούς της Θείας Κληρονομίας Του, με τόπους της Βασιλείας Του, κατά χάριν Θεούς. Αυτό είναι το φρικτό και απάνθρωπο έργο Του, να καταστρέφει ψυχές, να τις οδηγεί στην απώλεια και την καταστροφή, στην αιώνια την φρικώδη και ατελευτητή κόλαση. Ένα από τα πλέον δόλια τεχνασματά Του είναι η δίθεν φιλία με τον άνθρωπο και η δίθεν διάθεση βοήθειας προς Αυτόν. Εκμεταλλεύεται τα όποια προβλήματά Του

0: μέσω των επιγείων οργάνων του, τους λουγείς αποκρυφιστές, μάγους, μέντιουμ, υπνοτιστές, μάντις, χαρτορίχτρες, καφεντζούδες, χαρτιάταρο, οροσκόπια κλπ. Τρέχουν οι αφελείς και ρηχοί στην πίστη να βρουν λύσεις σε αυτούς τους σκοτεινούς και τραγικούς ανθρώπους, οι οποίοι βεβαίως δεν μπορούν να βοηθήσουν ούτε τον εαυτό τους εν τέλει. Να αναφέρουμε επί τη ευκαιρία πως συχνά ακούμε για εγκληματικές ενέργειες κατά μάγων, μέντιουμ, αστρολόγων κλπ. Οι οποίοι εν τέλει δεν μπόρεσαν να προβλέψουν τις επιθέσεις εναντίον τους και να προφυλαχθούν. Επίσης είναι γνωστό ότι οι σκοτεινοί αυτοί άνθρωποι δεν ασκούν το δαιμονικό τους έργο δωρεάν, αλλά με αδρή αμοιβή, ώστε να έρχονται συχνά στο φως της δημοσιότητας απίστευτες οικονομικές απάτες. Πολλοί άνθρωποι που έμπλεξαν με αποκλειστές έχουν χάσει τεράστιες περιουσίες, χωρίς φυσικά να έχουν λύσει τα όποια προβλήματά τους. Το ότι ο αποκλειφισμός της Βατικής είναι στην ουσία απάτη αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι μάγοι και οι μάντες δεν μπόρεσαν ποτέ να μαντέψουν τον πρώτο λαχνό του λαχείου, να γίνουν πλούσιοι και να μην χρειάζεται να κοπιάζουν ασκώντας την απατηλή τέχνη του αποκλειφισμού. Η ανασχόληση με τον αποκλειφισμό και τις δαιμονικές τέχνες θεωρείται από την Εκκλησία μας θανάσιμο αμάρτημα. Αυτό ισχύει και για εκείνους που καταφεύγουν στους μάγους, στα μέντιου και στους λογείς μάντες, χαρτορίχτες, καφεντζούδες, αστρολόγους κλπ. Έχει θεσπίσει η Εκκλησία μας ιερούς κανόνες, με τους οποίους επιβάλλει βαρύτατα επιτήμια σε αποκρυφιστές και σε όσους καταφεύγουν σε αυτούς με μακροχρόνια αποχή από τη Θεία Κοινωνία. Ο Απόστολος Πέτρος επέπληξε τον διαβόητο Σίμωνα τον Μάγο, λέγοντάς του: «Το αργυριόν σου σι ή εις απώλειαν, και ότι τη δωρεάν του Θεονόμησας διακριμάτων κτάστε». Βιβλίο των Πράξεων, 8ο κεφάλαιο, στίχος 20. Και ο Απόστολος Παύλος συνάντησε κάποιον Ιουδαίο μάγων ψευδοπροφήτην, που το όνομά του μεταφραζόμενο σε Ελίμα, ο οποίος αντιστεκόταν στο κήρυγμά του και κυρίως αντιδρούσε στον επιστρέψει στον Χριστό, ο ανθίπατος της Μίσου. Και τότε ο Απόστολος Παύλος, πληστής πνεύματος Αγίου, τον κοίταξε και του είπε: «Ο πλήρης παντός δόλου και πάσης αραιδιουργίας, ιέ του διαβόλου, εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, ου πάυση διαστρέφουν τα σωδούς του Κυρίου δες ευθείας». Βιβλίο των Πράξεων, 13ο κεφάλαιο, στίχοι 6-12. Γι' αυτό λοιπόν ας κρατηθούμε μακριά από κάθε μορφή αποκριθισμού, να μην διανοηθούμε ποτέ να πάμε σε μάγο, μάγισσα, μέντιουμ, χαρτονίχθρα ή καφεντζού. Να κόψουμε αμέσως τη συνήθεια να κοιτάμε τα οροσκόπια, τα ζώδια και να ακούμε από την τηλεόραση τις ανοησίες των αστρολόγων. Κάθε ενασχόληση με τον αποκρυφισμό απομακρύνει την χάρη του Θεού από μας και τα σπίτια μας, δίνοντας το δικαίωμα στο σατανά να κάνει πλέον κουμάντο με ολέθρια αποτελέσματα. Να έχουμε τέλος ακράδαντη πίστη στο Θεό και στην προνοιά Του. Να προσευχόμαστε με θέρμη και να εναποθέτουμε τα όποια προβλήματά μας σε εκείνον που μας αγαπά πραγματικά και θέλει το καλό μας. Να έχουμε συνειδητή εκκλησιαστική ζωή, τακτικό εκκλησιασμό, εξομολόγηση, θεία κοινωνία, ανάγνωση ψυχοφορών βιβλίων και να ασκούμαστε στον πνευματικό αγώνα. Μόνο έτσι θα έχουμε τη χάρη του Θεού και θα πορευόμαστε στη ζωή με προορισμό την αιωνιότητα. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για την άλλη εβδομάδα με ένα ακόμα ενδιαφέρον πνευματικό θέμα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε εν Κυρίω Ιησού.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

μεγαλύτερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

0: σου, ο ψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Της ελπίδας το ακρόνημα.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου, συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτή εμιμήν. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, μ' ακολουθών εμεί ούμι περιπατήσιν τη σκοτία. Αλέξη, το φως της ζωής. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάτου. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Πάντα στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες να φανερώνουν το σκοπό που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνεται με τη χάρη του Θεού λίγο από το άπλετο φως του στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο είναι και γύρω μας πληθαίνουν.

αυτή μια συνεχής αγωνία μας. Μιας και πως έχουμε ξαναπεί, ηχογραφήσεις γίνονται αρκετούς καιρούς πριν οι εκπομπές βγουν στον αέρα που λέμε. Μπορεί και μήνες ολόκληρους κάποιες φορές. Έχουμε έναν πρώτο φόβο μήπως ακούγονται όλα αυτά με δεδομένα γεγονότα που τρέχουν όπως ανεπίκαιρα εκτός πραγματικότητας και των ραγδαίων εξελίξεων. Να έρχονται οι σελίδες από το Θείο Λόγο και τα αιώνια ρήματα να θυμίσουν σε όλους μας ότι ο Λόγος του Κυρίου είναι ζών και ενεργής. Δεν χρειάζεται επικαιροποίηση το μετανοείται του. Αυτό το μετανοείται, αυτή η προτροπή, αυτή η θεία εντολή είναι η συνθήκη, η βάση, το θεμέλιο.

πιο επίκαιρο από τον λόγο του Αποστόλου Παύλου. Ώρα ημάς ήδη εξύπνου γερθήν. Και στην προς Ρωμαίους. Οι νύξ προέκοψαν η δε ημέρα ήγκηκεν. Αποθώμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός, ως εν ημέρα ευσχημόνος περιποτίσουμε. Αυτό θα είναι και το κριτήριό μας, αδελφοί μου. Έτσι θα κρυθούμε. Θα λογαριαστεί δηλαδή αν αγαπήσαμε το φως που ήρθε στον κόσμο ή προτιμήσαμε το σκοτάδι. Και υπάρχει και η επεξήγηση και η αποκρυπτογράφηση αυτού του κριτηρίου λίγο πιο κάτω εκεί στο κατά Ιόνιν πάλι. Πας γάρο φαύλα πράσων, μισεί το φως και ουκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού που δε ποιών την αλήθεια. Έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεώ εστίν ηργασμένα. Και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες, οι ποιητές του νόμου δηλαδή, εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες, εις ανάστασιν ζωής.

στο ψαλτήρι το βιβλίο των πονεμένων, των θλιμμένων, όποια σελίδα του κι αν ανοίξει κανείς. Θα πάρει φως, θα λάβει ελπίδα εκεί στον υπέροχο 22ο ψαλμό. Όσο σοφά οι πατέρες φρόντισαν αυτόν τον ψαλμό να τον συμπεριλάβουν και στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, τίποτα δεν έχει γίνει τυχαία παρά μόνο Θεοφωτίστους. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, υπήρατος αναπαύσεως εξήθρεψε με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλυψαν. Η ράβδος και η βακτηρία. Δύο ξύλα. Το ένα να στηρίζει, το ένα να χαρίζει ελπίδα και το άλλο να παιδαγωγεί. Τι λένε οι πατέρες πως αυτή η ράβδος και αυτή η βακτηρία σχηματίζει εκείνον τους

και είναι οι μπροστάριδες αυτής της εκπομπής, οι πρόμαχοί της, οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας, εκείνοι που ανεκρωμένα πολλές φορές τα σωματικά τους μέλη πετούν πανελεύθεροι σε ουράνια λιμάνια εκεί, έχουν αγκυροβολήσει την αιώνια ελπίδα τους και περνούν συχνά κάνοντας αυτό το δρομολόγιο και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής να μας ενισχύσουν. Έχουμε ανάγκη από αυτούς τους βιωματικούς εκπροσώπους της πίστης μας. Αυτούς που δεν έχουν περίλαμπρα βιογραφικά γεμάτα από σπουδές και τετιμημένες περγαμηνές, μα έχουν μέσα στην ψυχή τους καλά φυλαγμένο το όνομα του Κυρίου. Έχουν στον πυρήνα της καρδιάς τους, εκεί ακριβώς στο κέντρο, γραμμένο το όνομα του Ιησού με πύρινα γράμματα, μεταδίδοντες εν απλότητη της ταπεινής συναπαγόμενη, μη τα υψηλά φρονούντες. Δεν χρειαζόμαστε, αδελφοί μου, αυτόν τον εγκεφαλικό και φιλελεύθερο ενίοτε τρόπο του θεολογήν. Η πίστη μας είναι ριζωμένη τόσο βαθιά και τίποτα δεν μπορεί να την διαστρεβλώσει, τίποτα και κανείς. Ούτε οι ανανεωτές, ούτε αυτοί που έχουν βαλθεί με τις ορθολογιστικές τους εξηγήσεις να φανερώσουν εντός εισαγωγικών την αλήθεια της Εκκλησίας. Αυτήν δεν μπορούμε να την ψηλαφίσουμε δια της ψηλής διανοήσεως, όπως έλεγε ο Άγιος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης. Μόνο με το βίωμα μπορούμε να την προσεγγίσουμε για να εισέλθουμε στην πολιτεία του ζώντος Θεού. Την αγάπη μας λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους, την αγάπη μας στους συνεργάτες της εκπομπής μας που μοχθούν ώστε να υπάρχουν πολλές παράμετροι προς δόξα Θεού και ωφέλεια ψυχών και στο ομότιτλο ιστολογιό μας. Εκεί θα βρείτε ηχητικό αρχείο εκπομπών πολλών περασμένων ετών, εξαιρετικά οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο, στο YouTube. Πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι όπως περιβάλλονται από τους θεοφωτίς τους λόγους των άγγελων εν σώματι. Θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής μας, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων, των ραδιοφώνων της Ομογένειας, την αγάπη μας και τις ευχές μας στους αδελφούς μας που είναι εκεί στα ξένα, πιο συγκεκριμένα στους ακροατές του Ελλάς FM στη Νέα Υόρκη που μας ακούν κάθε Κυριακή. Στο ιστολόγιο μας θα βρείτε επίσης και πληροφορίες για τα βιβλία μας που βγαίνουν στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας. Το Ιεραποστολικό Σωματείο του Προμάχου Ορθοδοξίας που διακονεί από το μικρό του πνευματικό αμπελάκι στον ασύνορο Ευαγγελικό Αμπελώνα του Χριστού μας. Χρισταγάπητο έργο η πνευματική ελεημοσύνη, εφάμιλο αν όχι ανώτερο της ηλικής. Στο σωματείο αυτό, σε αυτή την Ιεραποστολική Ορθόδοξη Χριστιανική Συναλληλία, γίνεται κάτι αληθινά, ίσως και πρωτόγνωρο. Δεν ζητούνται ούτε προβλέπονται στο καταστατικό του σύνδρομες. Η μοναδική συνδρομή είναι η αγορά ενός βιβλίου. Και όλα τα έσοδα από τα βιβλία του Προμάχου διατίθενται αποκλειστικά και μόνο στην πνευματική ελεημοσύνη. Αυτόν τον τρόπο δηλαδή, τον πνευματικό ανταποδοτικό, έπειτα εκδίδονται και αποστέλλονται όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά, δωρεάν καλέσθητες εκδόσεις παρακλητικών και οικητρίων κανόνων του Χριστού μας και των Αγίων του και κυρίως οι χαιρετισμοί της υπεραγίας μητέρας μας Θεοτόκου.
Έως σήμερα λοιπόν 1.000.000 βιβλιαριδίων και παραπάνω από τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας έχουν διανεμηθεί δωρεάν. Όποιο βιβλίο λοιπόν αγοράζεται στη σκιά του Κρουμάχου Ορθοδοξίας, να το γνωρίζετε αδελφοί μου ότι πέραν της όποιας ψυχοφίλειας αποκομίζεται από αυτό, έχει μια αντανάκλαση στην έκδοση και στη δωρεάν αποστολή πνευματικού υλικού σε αναγκεμένους πνευματικά αδελφούς μας. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε και συχνά για αυτό το έργο και για αυτή την θεοβλόγητη, πιστεύουμε, πνευματική ανταποδοτικότητα. Μπορείτε λοιπόν να ενισχύσετε το έργο του Προμάχου Ορθοδοξίας και να γίνετε συνεργάτες και συνδιακονητές. Πληροφορίες υπάρχουν και στην ομότιτλη διαδικτυακή τοποθεσία προμαχος.gr.

Ελπίδα στο Ακρομήμιο, το δεύτερο και τελευταίο μέρος μιας σειράς εκπομπών που μιλούν για κάποιους ευλογημένους από τον πόνο και τα δάκρυα, χώρους θεραπειών. Πριν από χρόνια ξεκινά να διηγείται ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, να έχουμε την ευχή του Αγίου Γέροντος. Όταν ήμουν εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου Πειραιός, με κάλεσε να εξομολογήσω εκτάκτως κατόπιν δικής του επιθυμίας ένα νέον άνδρα, 42 ετών, του οποίου το όνομα ήταν Ξενοφώντας. Όταν πήρα ήταν σε κακή κατάσταση. Ο καρκίνος με τις ραγδαίες μεταστάσεις τον είχε προσβάλει και στο κεφάλι. Οι μέρες του μετρημένες. Ήταν μόνο στο θάλαμο. Το διπλανό κρεβάτι ήταν άδειο και έτσι βρεθήκαμε μόνοι μας. Και μου είπε τα εξής για το πώς πίστεψε, αφού υπήρξε, όπως το τόνισε, ένας σκληρός άθεος και άπιστος. Ήρθα εδώ πριν από 35 περίπου μέρες, αυτό το δωμάτιο των δύο κλινών. Δίπλα μου ήταν ήδη κάποιος άλλος άρρωστος μεγάλος στην ηλικία, 80 ετών περίπου. Αυτός ο άρρωστος πάτερ μου, παρά τους φοβερούς πόνους που είχε στα κόκαλα, εκεί τον είχε προσβάλει. Ο καρκίνος συνεχώς αναφωνούσε «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός». Στη συνέχεια έλεγε και πολλές άλλες προσευχές που εγώ, ανεκκλησίαστος και άθεος, τις άκουγα για πρώτη φορά. Κι όμως, πολλές φορές μετά από τις προσευχές του ηρεμούσε. Και εγώ δεν ξέρω με ποιο τρόπο τον έπαιρνε ένας γλυκύτατος ύπνος. Ύστερα από 2-3 ώρες ξυπνούσε από τους αφόρητους πόνους για να ξαναρχίσει και πάλι το «Χριστέ μου, σε ευχαριστώ, δόξα στο όνομά σου, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός». Εγώ μούγκριζα από τους πόνους και αυτός ο συνασθενής μου με τους αφόρητους πόνους δοξολογούσε τον Θεό. Εγώ βλαστημούσα τον Χριστό και την Παναγία και αυτός μακάριζε τον Θεό. Τον ευχαριστούσε για τον καρκίνο που του έδωσε και τους πόνους που είχε. Οπότε εγώ αγανακτούσα όχι μόνο από τους πόνους τους φρικτούς που είχα, αλλά γιατί έβλεπα αυτόν τον συνασθενή μου να δοξολογεί συνεχώς τον Θεό. Αυτός έπαιρνε σχεδόν κάθε μέρα την Θεία Μεταλαβιά και εγώ, ο άθλιος, ξερνούσα από αηδία. Σκάσε. Σκάσε επιτέλους να λες συνεχώς δόξα σοι ο Θεός. Δεν βλέπεις πως αυτός ο Θεός που εσύ τον δοξολογείς, αυτός μας βασανίζει τόσο σκληρά. Θεός είναι αυτός. Δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Και εκείνος με γλυκύτητα απαντούσε. Υπάρχει, παιδί μου. Υπάρχει και είναι στοργικός πατέρας. Διότι με την αρρώστια και τους πόνους μας καθαρίζει από τις πολλές μας αμαρτίες. Όπως αν ασχολιώσουν με καμιά σκληρή δουλειά όπου τα ρούχα σου και το σώμα σου θα βρωμούσαν κυριολεκτικώς. Θα χρειαζόσουν μια σκληρή βούρτσα για να καθαριστείς καλά. Και εσύ και το σώμα σου και τα ρούχα σου, κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός χρησιμοποιεί την αρρώστια σαν ευεργετικό καθαρισμό της ψυχής για να την προετοιμάσει για τη βασιλεία των ουρανών. Οι απαντήσεις του με εκνεύριζαν ακόμη περισσότερο και βλαστημούσα θεούς και δαίμονες. Δυστυχώς οι αντιδράσεις μου ήταν αρνητικές. Με το να φωνάζω «Δεν υπάρχει Θεός, δεν πιστεύω σε τίποτα, ούτε στο Θεό, ούτε σε αυτά τα κολοκύθια που μου λες περί βασιλείας του Θεού σου». Θυμάμαι τις τελευταίες του λέξεις. «Περίμενε και θα δεις με τα μάτια σου πως χωρίζεται η ψυχή από το σώμα ενός χριστιανού που πιστεύει, είμαι αμαρτωλός, αλλά το έλεος του θα με σώσει. Περίμενε, θα δεις και θα πιστέψεις». Και η μέρα αυτή έφτασε. Από το νοσοκομείο θέλησαν να βάλουν ένα παραβάν, όπως ήταν καθήκον τους, αλλά εγώ διαμαρτυρήθηκα. Τους είπα, όχι, γιατί θέλω να δω πως αυτός ο γέρος θα πεθάνει. Τον έβλεπα λοιπόν να δοξολογεί συνεχώς τον Θεό. Πότε έλεγε κάποια χαίρε για την Παναγία, που αργότερα έμαθα ότι λέγονται χαιρετισμοί. Κατόπιν σιγοέψαλε το Θεοτόκι Παρθένε, που από των πολλών μου αμαρτιών, το άξιο νεστή, κάνοντας συγχρόνως και πολλές φορές το σημείο του Σταυρού. Σήκωσε κάποια στιγμή τα χέρια και είπε «Καλώς τον άγγελό μου, σε ευχαριστώ που ήλθες με τόση λαμπρά συνοδεία να παραλάβεις την ψυχή μου. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ». Ανασηκώθηκε λίγο, ξανασήκωσε τα χέρια του ψηλά, έκαμε το σημείο του Σταυρού, σταύρωσε τα χεράκια του στο στήθος.
όπως λες και μπήκαν μέσα 10 ύλοι και περισσότεροι, τόσο που φωτίστηκε το δωμάτιο. Ναι, εγώ ο άπιστος, ο άθεος, ο ηλιστής, ο ξυπασμένος, ομολογώ ότι όχι μόνο έλαμψε το δωμάτιο, αλλά και μια ωραιότατη μυρωδιά απλώθηκε σε αυτό. Ακόμη και σε ολόκληρο τον διάδρομο. Και μάλιστα όσοι ήσαν ξυπνητοί και μπορούσαν, έτρεχαν εδώ και εκεί για να διαπιστώσουν από πού ερχόταν η παράξενη αυτή μυρωδιά. Έτσι, πάτερ μου, πίστεψα. Γι' αυτό και φώναξα για εξομολόγο ύστερα από 3 ημέρες. Την άλλη μέρα όμως τα βάλα με τους δικούς μου, τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Ύστερα με τα 2 μεγαλύτερα αδέλφια μου, με τη γυναίκα μου, με τους συγγενείς και τους φίλους. Και τους φώναζα και τους έλεγα, γιατί δεν μου μιλήσατε ποτέ για τον Θεό, την Παναγία και τους Αγίους, γιατί δεν με οδηγήσατε ποτέ στην Εκκλησία, γιατί δεν μου είπατε ότι υπάρχει Θεός και υπάρχει και θάνατος, και κάποτε αυτή η ψυχή θα χωριστεί από το σώμα για να δώσει τον λόγο της, γιατί με σπρώξατε με τη συμπεριφορά σας στην αθεία, γιατί δεν με εμποδίσατε να βλαστημώ, να κλέβω, να απατώ, να θυμώνω, να πεισμώνω, να λέω χιλιάδες ψέματα, να αδικώ, να πορνεύω. Εσείς με μάθατε να είμαι πονηρός, καχύποπτος, ζηλιάρης, λέμαργος, φιλάργυρος, κακός. Γιατί δεν μου διδάξατε την αρετή, γιατί δεν μου διδάξατε την αγάπη, γιατί δεν μου μιλήσατε ποτέ για τον Χριστό, γιατί από αυτή τη στιγμή μέχρι που να πεθάνω θα μου μιλάτε μόνο για τον Θεό. Τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγγέλους, τους Αγίους, για τίποτε άλλο. Έρχονταν οι δικοί μου, οι συγγενείς φίλοι, γνωστοί. Και τους ρωτούσα τον καθένα, χωριστά ή όλους μαζί, έχετε να μου πείτε κάτι σημαντικό για τον Θεό, διότι αυτόν θα συναντήσω. Λέγεται, εάν δεν ξέρετε να μάθετε, οι μέρες περνάνε και εγώ θα φύγω. Και σε έναν 2 επισκέπτες. Αν δεν ξέρεις ή αν δεν πιστεύεις, να φύγεις. Τώρα πιστεύω με όλη μου την καρδιά και θέλω να εξομολογηθώ όλες τις αμαρτίες μου από μικρό παιδί. Ήταν σταθερός και αμήλικτος με τον παλαιό εαυτό του ξενοφών. Και το έλεος του Θεού ήταν μεγάλο, πολύ μεγάλο. Εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια. Κοινώνησε 2-3 φορές και ύστερα από πάλι μερικών ημερών με τον καρκίνο. Έφυγε εν πλήρη μετανία. Με ζέουσα την πίστη, ειρηνικά, οσιακά, δοξολογώντας κι αυτός τον Θεό. Είναι το πρώτο κείμενο που ακούστηκε σε αυτήν την εκπομπή πριν από 12 χρόνια. Και ήρθε η ώρα σήμερα να το ξαναδιαβάσουμε και να θυμηθούμε, να μνημονεύσουμε την ψυχή τόσο του Ξενοφόντος όσο και εκείνη του Γέροντος που κοιμήθηκε ουσιακά. Το λιγότερο επώδυνο, η απόλαυση του λίγου χρόνου που μας απομένει. Αυτά είναι που πολλές φορές κυριαρχούν στο μυαλό όσων αντιμετωπίζουν πλέον ψηλαφυτά τον πόνο και τον θάνατο. Και εσύ αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, τώρα κουνάς με θλίψη το κεφάλι και λυπάσαι διαδικτυακά. Δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα πως αυτή η πρόσκαιρη ευδαιμονία είναι πλέον για τους περισσότερους, για τη συντριπτική πλειονότητα τουλάχιστον των Ορθοδόξων Χριστιανών, του νέου Ισραήλ, το αποκλειστικό ζητούμενο. Και αυτό έχει ως άμεση συνέπεια να υπάρχει κατάρρευση στα πρώτα τρικυμισμένα κύματα του πόνου και της δοκιμασίας. Και ας μιλούν άλλοι βιωματικά, όπως ο αδελφός μας, της 11ης ώρας, ο Μακαρίτης, ο Ξενοφώντας, για ευεργεσία του πόνου και για τον πόνο που διδάσκει. Πανευμήχανος Κύριος πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να θέσει νου και να διδάξει, αδελφοί μου, να σμιλεύσει ψυχές και να τις μαλακώσει. Και βρίσκει τότε τρόπος να προειδοποιήσει τις ψυχές πως έφτασε η 11η ώρα που μπορεί να υπερπολαπλασιαστεί και να γίνει αυτό το παμπόθητο αιώνιο, το φως.
ένα βιβλίο γραμμένο από ανθρώπους με χιλιοτρυπημένα χέρια από τις θεραπείες, ένα βιβλίο γραμμένο από τους δικούς τους ανθρώπους, τους γονείς, τα παιδιά. Ένα ομίλημα από εκείνους που συμπορεύτηκαν με την ασθένεια, την ανίατη, τη βυσία, την γιατρεμένη. Σε μια σελίδα χαρτιού, σε μια διαδικτυακή όαση, σε έναν ραδιοφωνικό άμβονα, σε ένα δωμάτιο ψυχρό, στη διάρκεια μιας θεραπείας ή μιας χημειοθεραπείας. Αυτά τα δωμάτια, πόσες ψυχές έχουν σώσει, αδελφοί μου, πόσο φως βρίσκει κανείς εκεί μέσα, τόποι ευλογημένοι. Έσταξαν διαμαντένια δάκρυα στο πάτωμά τους και ανέβηκαν προσευχές που τρύπησαν τα ταβάνια τους και έφτασαν στο θρόνο του Δεσπότη Χριστού. Και καρδιές που συνεχώς πλαταίνουν για να χωρούν όλο και περισσότερο. Χάριν συντομίας πολλές φορές αυτές οι μέρες οι μεγάλες λέγονται από όσους τις πορεύονται μέρες χι, μη, θήτα. Ένα ιδιότυπο ακρονίμιο, τόσο γνωστό για κάποιους, τόσο φοβιστικό και απευκταίο για άλλους, που ίσως και να ανακαλύφθηκε χάριν συντομίας ή χάριν εξορκισμού του κακού της παλιοαρρώστιας. Δεν είναι μόνο τα ακρονίμια αυτά που μοιάζουν να φτιάχτηκαν, όχι χάρη συντομίας μας, σαν μυστικά περάσματα ανώδυνης διαφυγής. Είναι και η σιωπή και η λησμονιά και ένα λευκό χαρτί που παραμένει άγραφο. Γιατί δεν βαστά τις περισσότερες φορές ο πονεμένος που μένει πίσω να συμπληρώσει με θύμησες και χαμόγελα που να γίνονται δίστομες ρομφές, σαν η αγέραστη μνήμη θα βγάζει ξανά στην επιφάνεια μιας πένθυμης γαλήνης. Είπαμε όμως πως αυτές οι εκπομπές έβαλαν σκοπό αυτό το χι, μη, θήτα να το αλλάξουν. Πάνε 7 χρόνια από τότε που ταξιδέψαμε στο φως ενός σπάνιου βιβλίου. Μια μάνα να σκορπάει ελπίδα και φως, θυμούμενη τον στεφανωμένο από την Αγία Υπομονή 18 χρονών γιο της, που ταξίδεψε στην αληθινή ζωή περνώντας πρώτα από αυτές τις γειτονιές του Σταυρού, τα δωμάτια των χημειοθεραπείων. Θα επιστρέψουμε μαζί της, μαζί με την αδελφή μας, την κυρία Μαργαρίτα Σακελάρη, σε εκείνες τις γειτονιές. Να μακαρίσουμε ψυχές, αιώνια χαμογελαστές και φωτεινές, ψυχές που αγίασαν στο πέρασμά τους εκείνα τα δωμάτια των χι, μη, θήτα. Ο Βασίλης, ο Αντώνης, η Μαρία από το πρώτο μέρος. Η συντροφιά η μεγάλη του ουρανού, μια ξεχωριστή χωρία Αγίων της Υπομονής, με κωδικό και ακρονίμιο το χι, μη, θήτα. Όχι όμως, δεν παραπέμπει στην χημειοθεραπεία. Είπαμε για τις επιλογές. Μας γεννήθηκαν διαβάζοντας αυτές τις θύμησες. Χι, μη, θήτα. Χριστός, μόνο θαύμα. Χριστός, μόνη θεραπεία. Χριστός μαζί. Θαρσίτε. Αρχίζουμε λοιπόν να ξανά ξεφυλίζουμε το ταξίδι στο φως. Μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας της Μαργαρίτας Σακελάρη από τις εκδόσεις ΕΝΠΛΟ.
Φτάνει και η μέρα για την επόμενη θεραπεία. Γνωστές κινήσεις πλέον, ξέρουμε, εντρυφήσαμε. Δωμάτιο 218, 6 Φεβρουαρίου, συγκάτοικος ο Δημήτρης, μεσήλικας, καρκίνος των πνεύμων, αγώνας. Είναι η θεραπεία που δεν μας βαραίνει. Μόλις έχουμε αποφύγει το άγνωστο, επίσης μετά την μικροεπέμβαση που έγινε δεν έχουμε πια αγωνία για την αντοχή των φλεβών, οι ώρες κυλούν ήρεμες. Ο Ηρακλής συντροφεύει τις περισσότερες από αυτές τον Βασίλη. Το θεραπευτικό σχήμα δεν έχει αλλάξει. Αυτό θα συμβεί στην επόμενη εισόδό μας. Αφήνω το δωμάτιο, κατευθύνομαι στο σαλόνι του ορόφου, ακουμπώ σε ένα κάθισμα, παρατηρώ τους ανθρώπους. Πηγαίνω, έρχονται, στέκονται, χειρονομούν, φωνάζουν, σωπαίνουν. Με κάποιους γνωριζόμαστε. Έχουμε μοιραστεί κάτι, μια ελπίδα, έναν πόνο, έναν στεναγμό. Μου αρέσει να τους παρατηρώ μελετώντας τους. Είναι τόσες οι άπραγες ώρες μιας μέρας στο νοσοκομείο που αυτό είναι μια ενασχόληση. Δεν έχεις βέβαια καμιά κριτική διάθεση, αλλά την ανάγκη να γνωρίσεις καλύτερα ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύεσαι σε τόσο ιδιαίτερους χώρους. Ίσως κάτι να πάρεις, ίσως κάτι να δώσεις. Είναι τόσο μεγάλη δύναμη αυτής της ασθένειας. Είναι τόσο μεγάλη η δυσκολία της που επηρεάζει όλες σου τις δραστηριότητες, τις συμπεριφορές, τις αντιδράσεις. Μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα, πολλοί στρέφονται στη θρησκεία. Για κάποιο διάστημα έχουν την βεβαιότητα πως θα γίνει ένα θαύμα. Συνήθως διαψεύδονται. Τότε απελπίζονται, χάνουν και την πίστη τους ή μυρολατρικά ομολογούν τον αγάπησε ο Θεός και τον πήρε. Ή έτσι ήθελε ο Θεός. Στην πρώτη φράση, εκεί που η αγάπη κάνει επιλογές και διακρίσεις, φανερώνεται ένας άδικος Θεός που η επίσκεψη της αγάπης του συνοδεύεται με πόνο και θάνατο. Στη δεύτερη υπάρχει περισσότερη αλήθεια, υποταγή στο θέλημα του Θεού, στην οποία όμως ενυπάρχει η υιοθέτηση της οριστικής αδυναμίας του ανθρώπου και αποδοχή της προκαθορισμένης προαιώνιας πορείας μας, που μια ανώτερη άγνωστη δύναμη έχει ρυθμίσει ακόμα και τις λεπτομέρειές της. Μπορεί πάλι να πεις, όταν η έκβαση δεν είναι η επιθυμητή, τίποτα δεν υπάρχει, επένδυσε σε ένα ψέμα, απευθύνθηκα σε ένα ψέμα, και αν υπάρχει κάτι που κατευθύνει τους νόμους του σύμπαντος, σίγα μην ενδιαφέρεται για μένα. Χωρίς την άλλη ανάγνωση και την άλλη γνώση, κινδυνεύεις να χαθείς σε πνευματικές ερημίες. Η κατάθλιψη θερίζει στην εποχή μας. Ο Δημήτρης με τη γυναίκα του μιλούν συνεχώς για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους, για τις επιτυχίες τους. Έχουν τρία κορίτσια, καμαρώνουν όπως κάθε γονιός για τα παιδιά του. Το μικρότερό τους είναι στην αρχή της εφηβείας, το μεγαλύτερο προς το τέλος της. Από αυτή τη θεραπεία, συνεχίζει η πρεσβυτέρα Μαργαρίτα Σακελάρη, από αυτή τη θεραπεία κρατώ την ήρεμη συζήτηση. Το δεύτερο βράδυ της παραμονής μας στο νοσοκομείο με τον Βασίλη. Είχαν φύγει οι επισκέψεις, είχαν τελειώσει οι ωροί, είχαμε καλή διάθεση. Κατεβήκαμε στην είσοδο, είμαστε μόνοι με τον νυχτερινό φύλακα να μας επιτηρεί. Η βροχή ήταν πολύ δυνατή, ακουγόταν έντονα ο ήχος της όπως χτυπούσε τα τζάμια ή έπεφτε στο πλακόστρωτο. Έτσι είχες και το αίσθημα.

φανερή η αυτοκυριαρχία του, καθώς μου εξηγούσε την αξία αυτής της εμπειρίας. Κατάλαβα πόσο ελεύθερος ήταν, πόσο γνήσια ήταν η ελευθερία του. Κατάλαβα πως το παιδί μου δεν είχε καμιά δέσμευση και προσκόλληση στα σχήματα του κόσμου που έρχονται και παρέρχονται. Δεν είχε κανένα παράπονο για την ατυχία του. Κανένα γιατί δεν θόλωνε την ψυχή του. Είχε εγκαρτέρηση αλλά και δύναμη. Είχε καθαρότητα αλλά και γνώση. Χωρίς καμιά παρέτηση. Αλλά ήταν έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Δεν με δυσκόλεψε με ρωτήσεις. Μου άφησε στη μνήμη έναν ακόμα λόγο που να αναλογεί στη σπάνια ομορφιά του. Μια ακόμη επιβεβαίωση της μόνιμης σκέψης μου ότι ολοκλήρωσε σε λίγα χρόνια την αληθινή του ταυτότητα. Και παραδόθηκε, ολοκληρωμένος πια, στη φωτιά της δοκιμασίας που τον καθάρισε και τον λάμπρινε ως πολύτιμο σκεύος. Σκεύος που μπορεί να κουβαλήσει το θεϊκό αποτύπωμα. Θαύμασα την ενέργεια του Θεού. Προσευχήθηκα να μην χαθεί τίποτε από αυτή την γνώση. Διαβάζουμε διάσπαρτα αποσπάσματα από το βιβλίο «Ταξίδι στο φως» της πρεσβυτέρας Μαργαρίτας Σακελάρη. Το επόμενο πρωί, παγωμένο χάραμα, αναχωρήσαμε. Συγκατοικός μας ήταν πάλι ο κύριος Δημήτρης, δωμάτιο 217, πρώτο στην πτέρυγα. Οι γιατροί αντιμετώπισαν με ισχυρά αναργητικά τον πόνο και προγραμμάτισαν για τις επόμενες μέρες μια ισχυρή δόση ακτινοβολίας για μια πιο μακρόχρονη αντιμετώπιση του. Προηγήθηκαν βέβαια εξετάσεις που εστίασαν και προσδιόρισαν με ακρίβεια τα σημεία που ο μεταστατικός πλέον καρκίνος είχε προσβάλει στην σπονδυλική στήλη, γιατί ναι, αυτό τελικά είχε συμβεί. Αργότερα μάθαμε πως στη διάρκεια εκείνης της θεραπείας ο Βασίλης, απευθυνόμενος σε μια γιατρό, δήλωσε «Λίγο καιρό θα είμαι ακόμα μαζί σας». Αμήχανη αντίδραση, φυσιολογική άλλωστε. «Γιατί το λες αυτό?» «Το γνωρίζω, βλέπω την πορεία μου. Πώς μπορείς να στέκεσαι χωρίς καμιά ελπίδα, ψύχρεμος και χαμογελαστός? Πώς μπορείς να μην ξεσπάς, να μην θυμώνεις, με κάποιον τρόπο τέλος πάντων, να δείχνεις την απελπισία σου?» Ο γιατρός δήλωσε πως δεν ήθελε να ξαναμπεί σε αυτό το δωμάτιο. Δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τα μάτια ενός τόσο νέου ανθρώπου που έλεγε απερίφραστα πως ετοιμάζεται να ζήσει μια άλλη βιωτή. Ήταν η πρώτη φορά εξαιτίας της εμφάνισης ενός τόσο ισχυρού πόνου που δεν βιαζόμασταν να επιστρέψουμε. Αλλά έτσι κι αλλιώς μας περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη σχετικά με τον χρόνο της παραμονής μας, κάτι που δεν άλλαξε μέχρι το τέλος. Αυξάνονταν οι μέρες νοσηλείας από 3 σε 5. Αυτό επηρέασε κάπως τη διάθεση του Βασίλη. Μάθαμε την τρίτη μέρα, αλλά και όλους μας. Και η ενημέρωση επίσης ήταν καταιγιστική, λόγω της νεαρής ηλικίας, αλλά και της επιθετικότητας του συγκεκριμένου όγκου, θα επιδεινωθεί γρήγορα η κατάσταση. Αν αντέξει ως το Πάσχα, ίσως δεν πονέσει πολύ. Αν αντέξει ως το καλοκαίρι, όμως. Και ο Βασίλης άντεξε. Πρωί 3 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο, ένας παγωμένος ήλιος φωτίζει τον χώρο αναμονής του δευτέρου ορόφου. Μπαίνει από τα μεγάλα παράθυρα. Προσπαθεί να φωλιάσει στην καρδιά μου. Μια μάνα με πλησιάζει. Έχει να μου πει για ένα θαυματουργό βότανο, να μου μιλήσει για την ελπίδα. Το παιδί της παλεύει με καλύτερες προοπτικές από το δικό μου. Νομίζω τα κατάφερε. Έχω ακούσει πολλές συμβουλές για τέτοια βότανα, όπως νομίζω και όσοι βρίσκονται σε παρόμοια θέση. Και τώρα ακούω προσεκτικά, με σεβασμό, στη συνομιλήτριά μου και τον κοινό μας σταυρό. Αχ, καρδιά μου, για δες που καταχωνιάστηκαν οι προοπτικές μας. Σε τι πορείες αλόφρονες ξοδεύουμε τις μέρες μας, σε εικόνες που ντύθηκαν τη ζωή μας. Σε δαίμονες που στήσανε καρτέρι στον καθημερινό, σημερινό, συνηθισμένο αγώνα μας και ανατρέψανε τη χαρά μας και την ειρήνη μας. Για δες που και τον σπαραγμό μας τον παίρνουμε και τον κάνουμε ανήφορο να μας βγάλει σε ποθητούς προορισμούς και όχι χάσμα που άνοιξε να πλακώσει όση δύναμη μας απέμεινε. Πλησιάζει ο Ηρακλής. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Δεν μπορεί τόσο γρήγορα. Όμως έτσι είναι. Δέξου το και κράτησέ μου το χέρι. Φέρε μου το δικό σου να το κρατήσω. Τώρα νιώθω.

η ζωή αδιατάρακτα συνεχίζει το μέτρημα του ήλιου. Όγδοη χημειοθεραπεία, λοιπόν, δωμάτιο 217. Κρεβάτι δίπλα στο παράθυρο να μπαίνει το φως χωρίς περιστροφές, χωρίς σκιές. Να μου γνέφει, να του αφαιθώ, να γλυκαίνει την ψυχή μου. Μια φίλη που είχε καιρό να εμφανιστεί μας επισκέπτεται ξανά. Μου δίνει χαρά η παρουσία της. Είναι 20 του Μάρτη. Τα πρωινά έχουν την υγρασία της πρώιμης άνοιξης. Η φύση έχει λίγο καιρό που γέμισε με χρώματα. Η ζωή ανθίζει στις λεπτομέρειες της. Όταν ξημερώνει αναζητώ τα μάτια του Βασίλη. Όταν νυχτώνει κρυφακούω την ανάσα του. Σαν λαθρεπιβάτη στη ζωή του παρακολουθώ την εξέλιξή της. Ίσως άλλωστε να ήμουν πάντα αυτό. Τώρα μοιράζομαι τα βράδια της παραμονής στο νοσοκομείο με τα άλλα παιδιά. Έτσι ξεκουράζομαι περισσότερο και εκεί να νιώθουν πως έχουν περισσότερη συμμετοχή σε ένα δύσκολο κομμάτι αυτό της διανυκτέρευσης δίπλα σε έναν ασθενή. Ο παππούς δίπλα μας, ο κύριος Νίκος από την Εύβοια, είναι ήρεμος και αμίλητος. Νομίζω πως παρακολουθεί την οικογένειά μας και περνάει καλά. Είναι μεγάλος και η ασθένεια, από ό,τι λένε οι γιατροί, δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να εξελιχθεί γρήγορα. Τα παιδιά του που τον επισκέπτονται είναι επίσης ευγενικά και καλοδιάθετα. Γενικά δεν συναντήσαμε απροσπέλαστες καρδιές, εγκλωβισμένες στον πόνο τους, αποξενωμένες. Συναντήσαμε απλούς και εύκολους ανθρώπους, έτοιμους να μοιραστούν τον πόνο τους, για να ακούσουν τον δικό μας. Ίσως γιατί είχαμε πρόσβαση σε χώρο κοινό. Οι μέρες είναι πολλές τελικά, αλλά οι παρενέργειες λιγότερες. Η μεγάλη εξάντληση, μία από τις παρενέργειες, σαφώς επιτείνεται και από την εξέλιξη της νόσου. Η επιδείνωση επιβραδύνεται από τα ισχυρά σκευάσματα που υποτίθεται την πολεμούν, αλλά συμβαίνει. Οι συχνές αιματολογικές εξετάσεις δείχνουν πως ο οργανισμός αντέχει ακόμα τον βομβαρδισμό των φαρμάκων. Χωρίς εκπλήξεις, με τις αναμενόμενες δυσκολίες, κύλησε και αυτή η χημειοθεραπεία. Παραμονή του Ευαγγελισμού, ημέρα Σάββατο, η έξοδός μας. Φτάνει η αγγελική παρουσία να πείσει την πανάμονη κόρη να μην διστάσει, να δεχτεί τη θεϊκή εντολή, ιδού η δούλη Κυρίου. Πώς να τολμήσω να αρνηθώ αυτό που μου αναλογεί, πώς να τολμήσω να γνωρίσω το κεκριμένο μυστήριο που βρίσκεται στην οδυνηρή ασθένεια. Ο Ευαγγελισμός, η ευχάριστη αγγελία της Θεοτόκου, κουβαλάει πολύ οδύνη. Και η οδύνη μας σίγουρα κουβαλάει έναν ευαγγελισμό ή τον επανευαγγελισμό μας στην καθολική σωτηρία. Οι θρησκευτικές γιορτές περνούν από τη ζωή μας σαν σκιά και σαν φως. Για παράδειγμα, είναι πολύ δύσκολη περίοδος των εορτών του 12ημέρου για τους ανθρώπους που υποφέρουν. Αλλά γιατί να μην παίρνω το μήνυμα? Και το μήνυμα είναι φως. Κάθε γιορτή και σταθμός να μελούζει το φως της, να μην αποκάμνω, να συνειδητοποιώ τη δυσκολία. Αν η γιορτή, όπως τη γιορτάζουμε στα σπίτια μας, έχει συνδεθεί με το εύθραυστο κοσμικό μας περίβλημα την ώρα του πόνου και μένουμε γυμνοί και ανυπεράσπιστοι και μας κυκλώνουν οι σκιές της, και αυτό σημαίνει πως το μήνυμα των γιορτών πέρασε από τη ζωή μας σαν σκιά. Οι σκιές στο φως διαλύονται και εν προκειμένου το φως είναι η οδυνηρή μας καθημερινότητα, που η σχόλη μιας γιορτής είναι εντελώς ανεπαρκής, για να μην πω ανεπιθύμητη. Αν όμως οι γιορτές μιλήσουν με την αξεπέραστη γλώσσα τους και κατανοηθούν όπως τους ταιριάζει, τότε το φως τους λούζει και διαλύει τις σκιές των πόνων μας, και ακόμη και το πιο θανατερό αγκαλιασμά τους διαλύεται μπροστά στη λάμψη εκείνης της χαράς και εκείνης της καλής αγγελίας που φέρνει κάθε γιορτή. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλη, ευαγγελίζου ψυχή μου, γιατί άνθρωπος γίνεται θεός, είναι αθεών τον Αδάμ απεργάσει. Μια σκιά είναι ο θάνατος. Το φως της Ανάστασης τον καταργεί. Ο Βασίλης νιώθει κουρασμένος και ζαλισμένος. Προσπαθούμε να απαλύνουμε την ταλαιπωρία του, αλλά οι δυνατότητές μας είναι περιορισμένες. Προσαρμοζόμαστε ξανά. Το διάλειμμά μας θα είναι μεγαλύτερο αυτή τη φορά, γιατί μεσολαβεί η Μεγάλη Εβδομάδα και ζητήσαμε να γίνει η θεραπεία η ένατη, λίγο αργότερα. Και το δέχτηκαν. Έτσι θα ξαναμπούμε την Τρίτη. Thank you.

Απριλίου, δωμάτιο 222. Ένα τη χημειοθεραπεία. Αυτή τη φορά στο συγκάτοικό μας θα δώσουμε παρατσούκλι, θα τον πούμε μορφή. Μεσήλικας νωρίς τον επισκέφτηκε η δυσκολία. Θα φύγει, όπως άλλωστε οι περισσότεροι συγκάτοικοι μας παραμονές Χριστουγέννων, έχοντας μέχρι το τέλος στο μυαλό του τον μικρό. Είναι ευχάριστος, διασκεδαστικός. Ο μικρός περνάει καλά μαζί του. Ποιος ενοχλεί, αυτός θα βάλουμε την κοιλιά μου μπροστά, λέει, και την προτάσει ως ασπίδα ενάντια στους εχθρούς, επισκέπτες του Βασίλη. Είναι και αστήρευτος το χιούμορ του. Όμως κάποια στιγμή η μορφή λυγίζει, φοβάται και νευριάζει, και τότε αναλαμβάνει ο Βασίλης, τον ενθαρρύνει και τον ηρεμεί. «Μόνο εσύ με έπεισες», λέει ο κύριος Γιάννης. «Ναι, παιδί μου, μόνο εσύ. Γιατί είσαι δυνατός, ακμαίος το πνεύμα. Οι στιγμές είναι χαλαρές, αλλά κρύβουν ένταση. Με το προσωπικό του νοσοκομείου έχουμε πλέον μια οικειότητα. 7 μήνες πηγαίνω ερχόμαστε. Κάποιον μάθαμε και τις προσωπικές διαδρομές. Οι στιγμές είναι χαλαρές, αλλά πρόσμενα βγάζουν την έντασή τους. Η άνοιξη ενέχει την ελπίδα, όπως και η νεότητα. Είναι φυσικό του συστατικό. Η ελπίδα θα πεθάνει τελευταία, αλλά η αγάπη ποτέ. Θα μείνει αιώνια και αγέραστη. Γιατί η αγάπη είναι η πραγματοποίηση κάθε ελπίδας, το τέλος κάθε προορισμού. Η ελπίδα είναι ένας σταθμός, η σταθμή στο ταξίδι μας, η τροφοδοσία μας. Αλλά η αγάπη είναι το τέλος του ταξιδιού, η ολοκλήρωση του ανθρώπινου προσώπου, η θέωσή του. Κι αν ο Βασίλης έχει χάσει κάθε ελπίδα να θεραπευτεί, έχει λάβει την αγάπη, έχει δώσει την αγάπη, έχει ζήσει

0: Δωμάτιο 219. Είναι τετράκλινο, αλλά υπάρχει μόνο ένας ακόμα ασθενής εκτός από εμάς. Ένας παλιός μας γνώριμος, ο Αντώνης. Ένας νεαρός άντρας που είναι χτυπημένος από τον ίδιο με το παιδί μας τύπο καρκίνο. Είναι εκείνος που τον είχαν καταδικάσει γιατροί όταν μιλούσα με ενθουσιασμό για τη βελτίωση του Βασίλη. Δυσκολεύεται με την αναπνοή, χρησιμοποιεί συχνά οξυγόνο, δυσκολεύεται και με την κίνηση και πονάει. Τις νύχτες που υποφέρει πάντα, τις νύχτες όλα τα άσχημα μεγαλώνουν, ελπίζει ότι το φως της μέρας θα ελαφρύνει τον πόνο και την δύσπνοια. Η μέρα τον διαψεύδει, όμως το φως είναι πάντα ένα άνοιγμα, την καρδιά την πλακώνει η απουσία του. Το κρεβάτι του Βασίλη είναι αντικριστά στο δικό του, αλλά ο Βασίλης δεν τον κοιτάζει. Τα μάτια του δεν τον συναντούν, ο λόγος του δεν του απευθύνεται. Μια άμυνα να δράσει προστατευτικά, να περιτυχήσει το παιδί μου για να μην του στοιχήσει μια ακόμη απουσία. Δύο θεραπείες μαζί στο παρελθόν και κάποιες μοιρασμένες σκέψεις ήταν αρκετές για να δεθούν οι καρδιές. Δεν είναι πάντα καλό να δένονται οι καρδιές. Η μητέρα του είναι εδώ, προσπαθεί να ανακουφίσει το παιδί της, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ελπίζει και κλαίει. Φλιαρεί για να κρύψει την απελπισία της. Κυλώ το αναπηρικό καροτσάκι μέχρι το σανσέρ. Στο άνοιγμα της πόρτας του να, ο κυριός μου. Ο πατήρ Ιωσήφ μόλις έχει τελειώσει τη θεία λειτουργία που τελεί κάθε Σάββατο μεσημέρι στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου, αφιερωμένο πού αλλού, στους Αγίους Αναργύρους, και μεταφέρει τον θείο Μαργαρίτη στους ασθενείς να λάβουν ό,τι χρειάζεται η ψυχή και το σώμα. Συλλογίζομαι το στόμεν καλώς, αλλά πώς κύριε. Ο Βασίλης μεταλαμβάνει των αχράντων μυστηρίων εκεί στην είσοδο του ασανσέρ και το ειρηνικό του χαμόγελο απλώνεται και κυριεύει τον χώρο. Γίνεται οσμήν ευωδίας πνευματικής. Μα οσμίζομαι όταν ανακαλώ μια ακόμη μαρτυρία της παρούσης ζωής που έχει την αναφορά της στο επέκει. Έφυγε. Πονέσαμε πολύ για τον Αντώνη, ήταν ένας από εμάς. Είμαστε μαζί σε αυτή την πορεία. Ξέραμε γι' αυτόν, μας είχε ανοίξει την καρδιά του την σπάνια, την παιδική, την γενναία. Ο Αντώνης έζησε σε έναν κόσμο που δεν ήταν φιλικός μαζί του. Δεν ενθάρρυνε την νιώτη του. Δεν είδε τα όνειρά του. Και τώρα εκείνος ταξίδεψε. Το παλικάρι, το πονεμένο και στην υγεία και στην ασθένεια, δεν χρειαζόταν να παλέψει άλλο για τη ζωή. Ταξίδεψε με μια πίστη κληρονομημένη από μια γιαγιά που του έμαθε πως για τους συντριμμένους αυτού του κόσμου υπάρχει μια πόρτα, η ίδια η συντριβή τους, που τους ανοίγει διάπλατα τον παράδεισο. Δωμάτιο 218. Μια ακόμη διανυκτέρευση. Χαμηλωμένο φως. Το διπλανό κρεβάτι δίπλα στο παράθυρο είναι άδειο. Θα γύρω λίγο τη νύχτα. Από πάνω τοποθετημένες, ανέγγιχτες. Φύλακες και παρατηρητές της Οδύνης μας στέκονται οι εικονίτσες του Αντώνη. Αυτό ήταν το τελευταίο του κρεβάτι σε αυτό το δωμάτιο. Στο ίδιο κρεβάτι, στο ίδιο δωμάτιο τον πρωτογνωρίσαμε. Δωμάτιο 218. Κατέχεις αυτά που σφραγίσαμε τη γνώση μας. Και ανοίξανε τους ορίζοντές μας. Έγινε στο πέρασμα η διάβαση, ο τόπος της λυτρωτικής εξόδου, μαρτύριο και μαρτυρία ζωής. Οι εικόνες του Αντώνη εύχομαι να γίνανε γι' αυτόν τα πρόσωπα που τον υποδέχτηκαν. Η υποδοχή τους να είναι το αντίτιμο της τιμής που τους απέδωσε. Υπήρχαν ήρεμα βράδια, υπήρχαν δύσκολα βράδια. Σταθερά πάντως η κατάσταση επιδεινωνόταν. Τελευταία εξέταση κατέδειξε την ευστοχία της ιατρικής πρόβλεψης. Όλα εξελίσσονται. Και η νύχτα θα κυλήσει. Η τελευταία μας νύχτα δίπλα σου. Μείναμε ανήμποροι θεατές, άλλοτε αντέχοντας και άλλοτε μη αντέχοντας το έργο. Εκείνη τη νύχτα δεν μας μίλησες πια. Δεν μοιράστηκες κάτι έστω την πιο απλή καθημερινή λέξη. Βλέφαρα κλειστά η δυσκολία που φανέρωνε πως το τέλος ήταν πολύ κοντά. Κι όμως ήμασταν εκεί. Μας ένιωθες. σου κρατούσαν το χέρι, σου ψιθύριζαν. Δεν τόλμησα να σου ζητήσω να περιμένεις λίγο ακόμα. Δεν τόλμησα να σου παραπονεθώ. Και δεν ήξερα πού να ακουμπήσω το λιγμό μου. Ήρθε και η στιγμή που δεν ήξερα πώς να κρατηθώ, κι όμως ήμουν εκεί. Και όταν σιώπησα, κατάλαβα ότι περπάτησα σε τεντωμένο σκηνή και κρατήθηκα και προσευχήθηκα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε, Κύριε, τι θα κάνω. Ελέησέ με. Βγαίνω από το δωμάτιο. Στέκομαι σε έναν χώρο αναμονής όπου έχω σταθεί αμέτρητες φορές. Λίγο πριν το ξημέρωμα, σκοτάδι πυκνό. Μοναχική φιγούρα να διαβαίνω νοερά το σύνορο και να επιστρέφω. Λίγα μέτρα πιο πέρα ο βασίλης μας ετοιμάζεται. Το κάθε βήμα είναι κόπος. Ένας ολόκληρος ανήφορος είναι. Μια ηκεσία να μην προχωρήσει τίποτα. Μια ηκεσία να τελειώσουν όλα. Τα παιδιά μπαινοβγαίνουν. Δεν έχω το κουράγιο να ρωτήσω για τις αντοχές τους. Καταλαβαινόμαστε. Χαράζει. Ξημερώνει. Αδύναμο φως εισχωρεί στο δωμάτιο. Φωτίζει το αποκαμωμένο σώμα σου, το κουρασμένο πρόσωπό σου. Μια μεγάλη μάσκα οξυγόνου σε βοηθά στις τελευταίες αδύναμες αναπνοές, στους τελευταίους αδύναμους χτύπους της καρδούλας σου. Τρίτη, 21 Αυγούστου, 7 και 17 το πρωί, παραδίνεσαι και λυτρώνεσαι. Παραδίνεσαι στον πλάστη σου και του παραδίνεις ό,τι δεν μπορεί να αγγίξει η φθορά. Όλα τα ταλάντα που σου εμπιστεύτηκε τα πολλαπλασίασες και λυτρώνεσαι από τον προσωπικό σου Γολγοθά που ανέδειξε το μεγάλο σου πρόσωπο, μικρέ μου γε. Το πρόσωπο που φανέρωσες καθώς περπάτησες ανάμεσά μας για να μας ξεπεράσεις, εσύ ο ύστερος που έγινες πρώτος. Στεκόμαστε εκεί σιωπηλοί να σε κοιτάμε οι τρεις μας, αγκαλιαζόμαστε, κλαίμε δυνατά. Ξέρουμε πως κλαίμε για μας που σε χάσαμε. Είναι το ξέσπασμα των συναισθημάτων μας, του πόνου μας για την απώλειά σου, για την οδυνηρή απουσία σου, που θα είναι διαρκώς παρούσα. Έπειτα σε χαιρετάμε, με τον τρόπο του ο καθένας μας. Σου ζητώ να μην μας εγκαταλείψεις ποτέ. Και τώρα που η αγάπη που διακόνησες θα γίνεται η πιο αυθεντική εμπειρία σου, να την κάνεις και δική μας εμπειρία. Και τώρα που όλα σου τα χαρίσματα θα ολοκληρώνονται μέσα στην αένα η παρουσία της αλήθειας, θα ξέρεις πως όλα αυτά που αγκάλιασες από τα πρώτα σου ξελίσματα είναι ο κρυμμένος θησαυρός που για χάρη του υπέμεινες ως το τέλος. Ο υπομείνασης τέλος ούτω σωθήσεται. Καλό ταξίδι. Καλό παράδεισο. Αν το παιδί μου εισέρχεται στο ναό, κοιτάζω την πλατιτέρα, τη μάνα που ένωσε τη γη με τον ουρανό. Εκεί στην κόγχη του ιερού να στέκεται, πανόρια, ιερή παρουσία. Και καρτερώ τον λόγο της να στηριχτώ. Η γλυκύτητά της με γαλινεύει. Γαλήνιο στέκεται εκεί, ανάμεσα στο πλήθος, ο βασίλης μας. Τίποτα πια δεν μπορεί να τον πονέσει, να τον πληγώσει, να ταράξει τη μακαριότητά του. Στέκεται εκεί, όπως άραγε το είχε σκεφτεί. Στέκεται εκεί έτοιμος να αναπέμψει την τελευταία προσευχή του. Να την πάρει ο αγγελός του για να ανέβει ανεμπόδιστη στο θρόνο του δημιουργού του, που προσλαμβάνει τώρα ως δίκαιο όφλημα την ψυχή του. Και εσύ, Κύριέ μου, είσαι εδώ και η ειρήνη σου μας άγγιξε θεπευτικά, να μην πονέσει την πληγή μας, σιγά σιγά να την κλείσει ξεκινώντας από τα κατάβαθά της, για να μην επικίνδυνα ανοίξει ξανά. Καρτεράμε, Κύριε, το άνοιγμα του ουρανού. Ξέρουμε πως μόνο εσύ δεν θα προδώσεις τη μαρτυρία μας. Περπατάμε στη ζωή με μόνο καύχημά μας την οδύνη μας. Το μόνο μας επίτευγμα είναι ότι μπορούμε να αντέχουμε τον λόγο σου, μα και πάλι εσύ μας αξιώνεις να τον αντέχουμε. Ευδόκησε, Κύριε, να μην εκπέσουμε των προνομίων του Γολγοθά. Έχουμε ήδη τον προπορευόμενό μας. Ταξίδι στο φως Η συγκλονιστική γραφή της πρεσβυτέρας Μαργαρίτας Σακελάρη, μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας. Έφτασε στο τέλος και το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών με τον τίτλο «Της ελπίδας στο ακρονίμιο». Δεν είναι μόνο τα ακρονίμια αυτά που μοιάζουν να φτιάχτηκαν όχι χάρη συντομίας μας σαν μυστικά περάσματα ανώδυνης διαφυγής, το χ, μη, θήτα. Είναι και η σιωπή και η λησμονιά και ένα λευκό χαρτί που παραμένει άγραφο, γιατί δεν βαστά τις περισσότερες φορές ο πονεμένος που μένει πίσω να συμπληρώσει με θύμησες και χαμόγελα που γίνονται δίστομες ρομφαίες σαν η αγέρα στη μνήμη τα βγάζει ξανά στην επιφάνεια μιας πένθυμης γαλήνης. Είπαμε όμως πως αυτές οι εκπομπές έβαλαν σκοπό αυτά τα αρχικά που χυμήθητα να τα αλλάξουν. Ταξιδέψαμε στο φως ενός σπάνιου βιβλίου με μια γενναία ψυχή. Τα σκορπάει ελπίδα και φως και αιώνιο. Με τις θύμησες από τον στεφανωμένο από την Αγία Υπομονή 18χρονο γιο της, που ταξίδεψε μαζί με τους υπόλοιπους στην αληθινή ζωή, περνώντας πρώτα από αυτές τις γειτονιές και αυτά τα δωμάτια του Σταυρού. Επιστρέψαμε σε εκείνα τα δωμάτια, σε αυτές τις δύο εκπομπές, να μακαρίσουμε ψυχές. Είναι μακάριες αυτές οι θύμησες, όχι μακάβριες. Ξεριζώστε αυτό το βήτα, αδελφοί μου. Ας το ξεριζώσουμε. Να μακαρίσουμε αυτές τις ψυχές που είναι αιώνια χαμογελαστές και φωτεινές, που αγίασαν στο περάσμα τους εκείνα τα δωμάτια των χημειοθεραπείων. Ο Βασίλης, ο Δημήτρης, ο Αντώνης, η Μαρία, ο Ξενοφώντας. Η συντροφιά η μεγάλη του ουρανού, μια ξεχωριστή χωρία Αγίων της Υπομονής, με κωδικό και ακρονίμιο το χ, μη, θήτα, χωρίς όμως να φανερώνει αυτό την χημειοθεραπεία. Χ, μη, θήτα, Χριστός μόνο θαύμα. Χ, μη, θήτα, Χριστός μόνη θεραπεία. Χ, μη, θήτα, της ελπίδας το ακρονίμιο. Χριστός μαζί φαρσίτε. Να έχουμε τις ευχές όλων αυτών που αγίασε η υπομονή. Και η μητέρα μας, η Κυρία Θεοτόκος, να μεσητεύει στον Χριστό μας, ώστε εκείνος να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλα μας. Και έτσι να οδηγηθούμε ξανά στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το ιεροπροσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο για την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος. Το κύριε

τον άλλο

Thank you.

0: κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιεροπροσκύνημα του Ρωσίου Ιωάννου του Ρώσου στον Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνους. Καλησπέρα σας, κυρίες.
1: Στην Ιδονία είναι ποικίλη και πολύ τροπή και είναι πολλές οι ειδονές που απαιτούν την ψυχή. Όταν δεν στρέφεται με νύψη και θείο φόβο στο Θεό και δεν φροντίζει με αγάπη προς τον Χριστό για την εργασία των αρετών, διότι είναι πολλές οι ειδονές που έρθουν προς τον εαυτό τους, τους οφθαλμούς της ψυχής, όπως οι ειδονές του σώματος, του χρήματος, της απόλαυσης, της δόξας, της ευθυμίας, της οργής, της εξουσίας, της φιλαργυρίας, της πλεονεξίας. Και εξαπατούν, διότι παρουσιάζονται σαν να έχουν λαμπερά πρόσωπα και εύκολα ποθούνται και προσελκύουν εκείνους που ασχολούνται γύρω από αυτά και δεν έχουν σφοδρή επιθυμία για την αρετή, για να υπομείνουν τη σκληρότητά της. Κάθε σχέση με τα γήινα και κοσμικά και κάθε εμπαθής προσκόλληση στην ύλη προξενεί την ειδονή και την απόλαυση σε αυτόν που την έχει και αποδεικνύει ότι είναι ανώφελο και βλαβερό το επιθυμητικό μέρος της ψυχής όταν στρέφεται στα παραπάνω με εμπάθεια, διότι εξαιτίας του, όταν κάποιος στερείται κάτι που ποθεί, νικέται και υποδουλώνεται στο θυμό, στην οργή, στη λύπη και στην ησυχαγία. Στην περίπτωση που η εμπαθής προσκόλληση τίνει να γίνει συνήθεια, χωρίς να γίνει αντιληπτή, τότε αλίμονο. Εκείνον που κυριεύτηκε από αυτήν τη συνήθεια τον κάνει να ρέπει συνέχεια στην παράλογη εμπαθή προσκόλληση με την ειδονή που είναι κρυμμένη σε αυτή χωρίς ελπίδα θεραπείας. Είναι πολύ μορφή η ειδονή της επιθυμίας όπως ελέγχθη και δεν ικανοποιείται μόνο με την πορνεία και τις άλλες σωματικές απολαύσεις αλλά και με τα υπόλοιπα πάθη. Αφού σοφροσύνη δεν είναι μόνο η αποχή από την ειδονή της πορνείας και αυτών της Βεστέρας, την Ολιοδουλίας και Γαστριμαργίας, αλλά το να απέχει κανείς και από τις υπόλοιπες ειδονές. Γι' αυτό ο Φιλοχρήματος, ο Φιλάργυρος και ο Πλεονέκτης είναι ακόλαστος. Διότι όπως ο ακόλαστος επιθυμεί την ειδονή της σάρκας, μπορνία, έτσι και ο Φιλάργυρος επιθυμεί τα χρήματα. Και μάλλον ο Φιλάργυρος είναι περισσότερο ακόλαστος αφού δεν υπάρχει εκφύσεως αυτή η σφοδρή επιθυμία που να το σπρώχνει στα χρήματα. Και διότι αμαθής ενίοχος θα μπορούσε στην πραγματικότητα να ονομαστεί όχι εκείνος που δεν μπορεί να ελέγξει και να συγκρατήσει το άγριο και ατίθασο άλογο, αλλά εκείνος που ούτε το εξημερωμένο και ήσυχο άλογο δεν δύναται να κουμαντάρει. Και γίνεται φανερό από παντού ότι είναι περιττή και έξω από τη φύση μας η επιθυμία των χρημάτων, στην ικανοποίηση της οποίας δεν οδηγεί, όπως είπαμε, η βία της φύσεως, αλλά η εμπαθής προαίρεση. Γι' αυτό και αμαρτάνει ασυγχώρητα όποιος νικέται εκούσια από αυτήν τη φιλαργυρία. Ώστε λοιπόν είναι ανάγκη να γνωρίζουμε καλώς ότι η φιλιδονία δεν περιορίζεται μόνο στην τρυφή και στην απόλαυση των σωμάτων, αλλά σε κάθε τρόπο και πράγμα που αγαπιέται με πάθος και με την προαίρεση της ψυχής. Τριμερής διαίρεση της ψυχής και πάθη. Η ψυχή διαιρείται σε τρία μέρη, το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό. Του λογιστικού αμάρτηματα είναι τα εξής: η απιστία, η αίρεση, η αφροσύνη, η βλασφημία, η αχαριστία και οι συγκαταθέσεις στα αμαρτήματα που γίνονται από το παθητικό μέρος. Η ίαση και η θεραπεία των κακών αυτών συνίσταται στην αναμφίβολη πίστη προς το Θεό και προς τα αληθινά και χωρίς πλάνη ορθόδοξα δόγματα της ευσεβίας. Η συνεχής μελέτη των λόγων του Αγίου Πνεύματος, η καθαρή και αδιάλειπτη προσευχή και η θερμή ευχαριστία προς το Θεό. Του θυμικού αμαρτήματα είναι τα εξής: η ασπλαχνία, το μίσος, η ασυμπάθεια, η μισικακία, ο φθόνος, ο φόνος και η συνεχής ασχολία με αυτά. Η ίαση και η θεραπεία αυτών των κακών συνίσταται στη φιλανθρωπία, την αγάπη, την πραότητα, τη φιλαδελφία, τη συμπάθεια, την ανεξικακία και την καλοσύνη. Τα επιθυμητικού αμαρτήματα είναι τα εξής: η γαστριμαργία, η λεμαργία, η εινοποσία, η πορνεία, η μοιχεία, η ακαθασία, η ασέλγεια, η φιλοχρηματία, δηλαδή η κενόδοξη επιθυμία του Χριστού και του πλούτου και οι εξαρτικές ειδονές. Η ίαση και η θεραπεία αυτών των κακών συνίσταται στην νηστεία, την ενδράτεια, την κακοπάθεια, την ακτιμοσύνη, το μοίρασμα, ελεημοσύνη των χρημάτων προς τους φτωχούς, στην επιθυμία των μελώντων εκείνων αθανάτων αγαθών, τον πόθο της Βασιλείας του Θεού και την επιθυμία της καταχάρη υιοθεσίας.

0: εμπαθείς λογισμοί και η θεραπεία τους. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε και στη διάγνωση των εμπαθών λογισμών, από τους οποίους πραγματοποιείται κάθε αμαρτία. 8 είναι οι βασικοί λογισμοί της κακίας. Ο λογισμός της γαστριμαργίας, της πορνείας, της φιλαργυρίας, της οργής θυμού, της λύπης, της ακιδείας, της κελοδοξίας και της υπερηφάνειας. Το να μας παρενοχλούν ή να μην μας παρενοχλούν οι 8 αυτοί λογισμοί δεν εξαρτάται από τη δική μας δύναμη. Το να συγκατατιθέμεθα όμως αυτούς ή να μην συγκατατιθέμεθα και το να κινούμε τα πάθη ή να μην τα κινούμε εξαρτάται από τη δική μας δύναμη και θέληση. Στους λογισμούς άλλο πράγμα είναι η προσβολή και άλλο ο συνδυασμός και άλλο η πάλι. Άλλο και το πάθος και άλλο η συγκατάθεση, η οποία μοιάζει με την πράξη. Άλλο η ενέργεια και άλλο η αιχμαλωσία. Ας τα δούμε όμως ένα-ένα ξεχωριστά. Προσβολή είναι η απλή υπόμνηση, παρακίνηση που μας κάνει ο εχθρός, ο διάβολος, όπως και στην περίπτωση που προσπάθησε να πειράξει τον Χριστό, τον Κύριο και Θεό μας. «Κάνε τούτο ή εκείνο», του είπε. Και πάλι, «Πες με ένα σου λόγο να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμιά». Η προσβολή δεν είναι στην εξουσία μας. Συνδυασμός είναι η παραδοχή του λογισμού που μας υποβάλλεται από τον εχθρό και κατά κάποιο τρόπο η ασχολία και η ενίδωνη συνομιλία με τον λογισμό που γίνεται από την προαίρεσή μας. Πάθος είναι η έξι, διαρκής κατάσταση, η συνήθεια δηλαδή, που δημιουργείται από το συνδυασμό του λογισμού που μας υποβάλλεται από τον εχθρό και η κατά κάποιο τρόπο συνεχής ασχολία και καλλιέργεια του λογισμού μέσω της φαντασίας.
1: Πάλι είναι η αντίσταση στο λογισμό που γίνεται είτε για να απομακρυνθεί το πάθος που προέρχεται από σε αυτόν, δηλαδή ο εμπαθής λογισμός, είτε για να συγκατατεθεί ο νους σε αυτόν, καθώς λέγει και ο Απόστολος Παύλος. Η σάρκα επιθυμεί κατά του πνεύματος και το πνεύμα κατά της σάρκας και είναι και τα δύο αντίθετα μεταξύ τους. Εχμαλωσία είναι η βίαιη και ακούσια απαγή της καρδιάς που τυραννείται από τη έξι του πάθους και τη μακρά συνήθεια. Συγκατάθεση είναι η συγκατάθεση των εμπαθή λογισμών. Ενέργεια είναι η ίδια η πράξη του εμπαθούς λογισμού που ακολουθεί τη συγκατάθεση σε αυτόν. Εκείνος λοιπόν που στέκεται με απάθεια στο πρώτο την προσβολή ή την αποδιώχνει από την πρώτη κιόλας στιγμή, με αντίρρηση και σταθερότητα, απέκοψε με μία και όλα τα άλλα.
0: Η θεραπεία των 8 παθών ας γίνεται με τον εξής τρόπο. Η γαστριμαργία θεραπεύεται με την εντράπεια. Η πορνεία με τον θείο πόθο και την έφεση των μελών των αγαθών. Η φιλαργυρία με τη συμπάθεια και την ελεημοσύνη στους φτωχούς. Η οργή, ο θυμός, με την προς όλους τους ανθρώπους ανιδιοτελή και αδιάκριτη αγάπη και με την αγαθότητα, καλοσύνη. Η λύπη, αφημία, με την πνευματική χαρά. Η ακιδεία, με την υπομονή, την καρτερία και την ευχαριστία προς το Θεό. Η κοινοδοξία, με την κρυφή εργασία των αρετών, τη συντριβή της καρδιάς και την αδιάλειπτη προσευχή. Τέλος, η υπερηφάνεια θεραπεύεται με το να μην κρίνει κανείς τον συνανθρωπό του ή να μην τον εξουθενώνει όπως έκανε ο Αλαζόνας Φαρισαίος, αλλά να θεωρεί τον εαυτό του κατώτερο από όλους. Έτσι λοιπόν, αφού ελευθερωθεί ο νους από την καταδυνάστευση των προαναφερθέντων παθών και ανυψωθεί προς το Θεό, ζει ήδη από αυτή τη ζωή τη μέλουσα μακαριότητα, δεχόμενος τον αραβόνα του Αγίου Πνεύματος. Και όταν απέλθει από αυτή τη ζωή, με απάθεια και γνώση αληθινή, παρίσταται ενώπιον της Αγίας Τριάδος από το υπέρλαμπρο φως της οποίας φωτίζεται μαζί με τους θείους αγγέλους στους αιώνες των αιώνων. Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. ακροαστούμε με προσοχή. Επιμένει η παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.

0: φιλοκαλία. Μια εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Νουθεσίες πνευματικές του Οσίου Θεοδόρου, του Ασκητού και Επισκόπου Εδέσσε. Συνέχεια. Μην αναλογίζεσαι πόσα χρόνια ασκήσεις τον πνευματικό αγώνα. Μήτε να εχμαλωτιστείς από το δαίμονα της υπερηφανίας, καυχόμενος για την υπομονή που επέδειξες στη σκληρότητα αυτού του αγώνα. Αλλά να έχεις προσιλωμένο τον νου σου σε αυτό που λέει ο Κύριος, ότι είσαι αχρίος δούλος και ότι δεν επλήρωσες ακόμη την εντολή του. Και πράγματι έτσι είναι, αφού ζούμε ακόμα στον παρόντα βίο και δεν ανακληθήκαμε από την εξορία, αλλά ακόμη καθόμαστε στον ποταμό της Βαβυλώνας και ταλαιπωρούμαστε φτιάχνοντας πλήθους στην Αίγυπτο και δεν είδαμε ακόμη τη γη της Επαγγελίας, τη μακαρία Βασιλεία του Θεού, αφού δεν ξεντηθήκαμε ακόμη τον παλαιό άνθρωπο, ο οποίος στείλεται από τις πονηρές επιθυμίες, αφού δεν φορέσαμε την εικόνα του επουρανίου, αλλά φορούμε ακόμη την εικόνα του κοϊκού. Δεν υπάρχει λοιπόν αφορμή για να καφιόμαστε, αλλά μάλλον οφείλουμε να δακρύουμε, παρακαλώντας τον δυνατό Θεό να μας σώσει από την καταπιεστική δουλεία του νοητού Φαραώ, του Διαβόλου, ελευθερώνοντάς μας από την τυραννία του και να μας οδηγήσει στην αγαθή γη της Επαγγελίας, για να αναπαυθούμε στον αγιασμένο τόπο του Θεού και να βρεθούμε στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Υψίστου. Η επιτυχία των αγαθών αυτών που υπερβαίνουν την ανθρώπινη σκέψη δεν οφείλεται στα δικά μας έργα ως ανταπόδοση, επειδή πράξαμε έργα δικαιοσύνης, αλλά στο αμέτρητο έλεος του Θεού. Ας μην πάψουμε λοιπόν να χύνουμε τα δάκρυά μας νύχτα και ημέρα, σύμφωνα με το ψαλμοδό που λέγει «Απέκαμα από τους στεναγμούς για τις παρεκτροπές μου. Βρέχω κάθε νύχτα το κρεβάτι και το στρώμα μου με τα άφθονα δάκρυά μου, διότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όσοι παίρνουν με δάκρυα θερίζουν με αγαλίαση και χαρά».
1: Με κάθε τρόπο διώχνει μακριά σου το πνεύμα της πολυλογίας, διότι μέσα σε αυτό κρύβονται έτοιμα να ξεπροβάλλουν φοβερά πάθη. Απ' τη μια μεριά το ψεύδος, απ' την άλλη η θρασίτητα, από εδώ η αστιολογία και η αισχρολογία και από εκεί η μορολογία. Και γενικώς έχει δεχθεί για την πολυλογία το εξής. Με την πολυλογία δεν θα αποφύγει κανείς την αμαρτία και αντίθετα, ο σιωπηλός άνθρωπος κατέχει το θρόνο της γνώσεως, αλλά και θα κατακριθούμε για τα λόγια τα ανωφελή και περιτά, είπε ο Κύριος, ώστε η σιωπή αποβαίνει πολύ αναγκαία και ωφέλιμος. Όσους μας κατηγορούν και μας υβρίζουν ή με κάποιον άλλο τρόπο μας φέρονται άσχημα, έχουμε διδαχθεί όχι μόνο να μην ανταποδίδουμε τις κατηγορίες και τις βρισχές ή να τους συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο άσχημο τρόπο, αλλά και να τους συγχωρούμε και να τους ευλογούμε. Διότι όσο εμείς ειρηνεύουμε με τους συνανθρώπους μας, τόσο πολεμούμε και αποδιώκουμε τους δαίμονες. Αντίθετα, όσο εμείς κακούμε εναντίον των αδελφών μας και τους πολεμούμε, τόσο ειρηνεύουμε με τους δαίμονες, στους οποίους διδαχθήκαμε να έχουμε τέλειο μίσος και αδιάλακτο πόλεμο.
0: Απόφευγε να εξουθενώνεις τον πλησίον σου με δόλια γλώσσα, για να μην εξουθενωθείς κι εσύ από τον εξωθρεφτή. Διότι άκουσα τον προφήτη Δαβίδ να λέγει ότι τον αιμοχαρή και δόλιο άνθρωπο τον αποστρέφεται ο Κύριος και ότι ο Κύριος θα εξολοθρεύσει όλα τα χείλη που είναι δόλια και κάθε γλώσσα υπερήφανη. Ομοίως, απόφευγε να επιπλήτεις τον αδελφό σου για τα παραπτώματά του, για να μην ξεπέσεις από την αγάπη και τη Χριστοήθεια. Διότι εκείνος που δεν δείχνει στον αδελφό του αγάπη, δεν γνώρισε το Θεό. Αφού ο Θεός είναι αγάπη, καθώς με το διακηρύττει ο Ιωάννης, ο Υιός της Βροντής, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Διότι λέγει πάλι ο Ιωάννης, όπως ο Χριστός ο Σωτήρας μας θυσίασε τη ζωή του για χάρη μας, έτσι και εμείς οφείλουμε να θυσιάζουμε τη ζωή μας για χάρη των αδελφών μας. Δίκαια η αγάπη έχει ονομαστεί Μητρόπολη των Αρετών και συγκεφαλαίωση του νόμου και των προφητών. Ας επιδείξουμε λοιπόν στον πνευματικό μας αγώνα κάθε προσπάθεια έως ότου επιτύχουμε την αγάπη. Και ας αποτινάξουμε μέσω αυτής την τυραννία των παθών και ας υψωθούμε στους ουρανούς πετώντας ανάλαφρα με τα φτερά των αρετών. Και τότε θα ειδούμε το Θεό όσο είναι δυνατόν στην ανθρώπινη φύση.
1: Αφού ο Θεός είναι αγάπη, όποιος έχει την αγάπη έχει το Θεό μέσα του. Όταν όμως απουσιάζει από εμάς η αγάπη, τίποτε δεν είναι για μας ωφέλιμο, ούτε μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι αγαπάμε το Θεό, διότι λέγει ο Ιωάννης ο Θεολόγος, πως αν κανείς πει ότι αγαπά το Θεό ενώ μισεί τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Και πάλι, ποτέ δεν είδε κανείς το Θεό, αν όμως αγαπάμε ο ένας τον άλλον, ο Θεός μένει μέσα μας και η αγάπη του έγινε τέλεια μέσα μας. Από όλα αυτά γίνεται φανερό ότι η αγάπη περιέχει όλα τα αγαθά και βρίσκεται στην κορυφή όλων όσα αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Και δεν υπάρχει κάποια αρετή με την οποία να συμφιλιώνεται ο άνθρωπος με τον Θεό και να ενώνεται μαζί του, που δεν εξαρτάται από την αγάπη και δεν περικλείεται μέσα σε αυτή για να την συνέχει και να τη διατηρεί με τρόπο ανέκφραστο. Ας μη θεωρούμε την επίσκεψη των αδελφών μας ως ενόχληση και αφορμή για να διακόπτουμε την πνευματική μας εργασία, για να μην ξεπέσουμε από την αγάπη. Μην την φιλοξενούμε σαν να τους κάνουμε χάρη, αλλά να τους φιλοξενούμε σαν να δεχόμαστε εμείς οι ίδιοι τη χάρη και αισθανόμενοι υποχρέωση γι' αυτό με ζεστή καρδιά και χαρά, καθώς μας υπέδειξε ο Πατριάρχης Αβραάμ. Γι' αυτό και ο Ιωάννης ο Θεολόγος μας διδάσκει λέγοντας, «Παιδιά μου, να μην αγαπάμε με τα λόγια ούτε με τη γλώσσα, αλλά με τα έργα και αληθινά».

0: εκείνο το θαυμαστό συμπόσιο στους αγγέλους και στο δεσπότη των όλων. Και εμείς λοιπόν ας φροντίσουμε με κάθε προθυμία και σπουδή να εστερνιστούμε το πνεύμα αυτό της φιλοξενίας για να υποδεχτούμε όχι μόνο αγγέλους, αλλά τον ίδιο το Θεό. Διότι λέγει ο Κύριος, εφόσον προσφέρατε τούτη την αγαθοεργία και τη φιλοξενία σε ένα από τους ελάχιστους αδελφούς μου, είναι σαν να την προσφέρατε σε μένα. Είναι καλό λοιπόν να ευεργετούμε τους πάντες, ιδίως εκείνους που δεν δίνονται να μας ανταμείψουν γι' αυτό. Εκείνον που δεν τον κατηγορεί πλέον η καρδιά του, η συνείδησή του, για αφέτηση ή παραμέληση εντολής του Θεού ή για παραδοχή μέσα στην καρδιά κακού λογισμού και πονηράς επιθυμίας, αυτός μπορεί πράγματι να έχει καθαρίσει την καρδιά του και να είναι άξιος να ακούσει το μακάρι ή καθαρή την καρδία, διότι αυτοί θα ειδούν το Θεό.
1: Ας αγωνιζόμαστε ώστε να επιτύχουμε την καθοδήγηση των αισθήσεών μας με τη λογική και μάλιστα τους οφθαλμούς, τα αυτιά και τη γλώσσα, για να βλέπουμε, να ακούμε και να μιλάμε πλέον όχι με εμπάθεια, αλλά για ωφέλειά μας. Διότι κανένα άλλο αισθητήριο όργανο δεν ρέπει δυσκολότερα στην αμαρτία όσο αυτά τα τρία, όταν δεν καθοδηγούνται από τη λογική. Και αντίθετα, κανένα άλλο όργανο δεν είναι πιο κατάλληλο από αυτά για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην σωτηρία όταν τα κατευθύνει και τα διευθύνει η λογική όπως πρέπει. Όταν όμως τα αισθητήρια αυτά όργανα ακτούν δεν είναι υποταγμένα στη λογική, τότε και η όσφρηση εκφυλίζεται και η αφή κινείται απερίσκεπτα και αναρρύθμιτο πλήθος παθών εισχωρούν μέσα μας. Και πάλι όταν αυτά καθοδηγούνται από τη λογική με ευταξία, πολύ ειρήνη και σταθερή γαλήνη κυβερνά τον άνθρωπο.
0: Το πολύτιμο μύρο, και όταν ακόμη είναι κλεισμένο μέσα σε δοχείο, εμποδιάζει τον αέρα γύρω του και γεμίζει με ευχαρίστηση όχι μόνο όσους βρίσκονται κοντά σε αυτό, αλλά και όσους στέκονται μακρύτερα. Κατά τον ίδιο τρόπο και η ευωδία της ενάρετης και θεοφιλούς ψυχής αναδίδεται από το σώμα με όλες τις αισθήσεις και φανερώνει την αρετή με την οποία κοσμείται. Διότι ποιος βλέποντας τη γλώσσα να μην λέγει τίποτε κακό και ανάρμοστο, αλλά κάθε καλό και ωφέλιμο, τους οφθαλμούς να είναι συναισθαλμένοι, την ακοή να μην δέχεται τα ανάρμοστα τραγούδια και λόγια, τα πόδια να βαδίζουν με κοσμιότητα, το πρόσωπο να μην φαίνεται αστείο και το γέλιο, αλλά σοβαρό και έτοιμο για δάκρυα και πένθος, ποιος βλέποντας όλα αυτά δεν θα αντιληφθεί την ευωδία των αρετών που υπάρχει μέσα σε αυτή τη ψυχή. Γι' αυτό και λέει ο Σωτήρας μας, έτσι ας λάμψει το φως των αρετών σας μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά έργα σας και να δοξάσουν τον ουράνιο πατέρα σας.
1: Εκείνη την οποία ο Χριστός και Θεός μας στα Ευαγγέλια ανέφερε ως στενή οδό, αυτή πάλι την εκάλεσε ως καλό ζυγό και ελαφρό φορτίο. Πώς λοιπόν και τα δύο εκφράζουν το ίδιο πράγμα, την κατά Χριστό πνευματική ζωή, αφού φαίνονται ότι είναι αντίθετα μεταξύ τους? Οπωσδήποτε, επειδή για την ανθρώπινη φύση είναι σκληρή και ανηφορική αυτή η οδός, για την προαίρεση όμως όσων την κατορθώνουν και για τις καλές ελπίδες της είναι ποθητή και πολύ αγαπητή και προσφέρει στις ψυχές που αγαπούν την αρετή μεγάλη χαρά, μάλλον παρά θλίψη. Γι' αυτό μπορεί να δει κανείς ότι εκείνοι που επέλεξαν τη στενή και τεθλιμμένη οδό βαδίζουν με μεγαλύτερη προθυμία από εκείνους που αντίθετα επέλεξαν την ευρύχωρη και πλατιά. Δώσε προσοχή όμως και σε αυτό που λέγει ο μακάριος Λουκάς, ότι οι Απόστολοι αφού μαστιγώθηκαν ανεχώρησαν από το συνέδριο των Ιουδαίων χαίροντες, και σίγουρα δεν είναι τέτοια η φύση της μαστιγώσεως, διότι η μαστίγωση δεν προξενεί ειδονή και χαρά, αλλά οδύνη και πόνο. Αν όμως το μαστίγωμα για χάρη του Χριστού προκάλεσε αυτή τη χαρά, θα είναι παράδοξο αν και οι άλλες κακοπάθειες και ταλαιπωρίες του σώματος για χάρη του Χριστού πάλι προκαλέσουν το ίδιο αυτό αποτέλεσμα.

0: βρισκόμαστε κάτω από την τυραννία και την καταδυνάστευση των παθών, απορούμε πολλές φορές γιατί υποφέρουμε από αυτά. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι συμβαίνουν σε εμάς τέτοιες αιχμαλωσίες επειδή απομακρυνόμαστε από τη θεωρία του Θεού. Εάν όμως προσιλώσει κανείς το νου του χωρίς περισπασμού στο Δεσπότη και Θεό μας, είναι αξιόπιστος ο Σωτήρας των όλων να ελευθερώσει αυτή τη ψυχή από την αιχμαλωσία όλων των παθών, σύμφωνα με όσα λέγει ο προφήτης. Έβλεπα τον Κύριο πάντοτε κοντά μου, να στέκεται στα δεξιά μου για να μην κλονιστώ. Υπάρχει κάτι λιγύτερο και ασφαλέστερο από το να έχει κανείς τον Κύριο στα δεξιά του, να τον σκέπει και να τον φρουρεί και να μην τον αφήνει να κλονιστεί? Το να συμβεί και σε εμάς αυτό, να έχουμε δηλαδή τον Κύριο πάντα στα δεξιά μας, εξαρτάται από εμάς.
1: Σωστά είπαν οι πατέρες και δεν χωράει αντίρρηση ότι ο άνθρωπος δεν βρίσκει την ψυχική ανάπαυση και ηρεμία διαφορετικά εάν δεν βάλει μέσα στην ψυχή του ούτε τη σκέψη ότι μόνον αυτός ο ίδιος και Θεός υπάρχουν στον κόσμο και δεν περιπλανιέται ο νους του σε άλλα πράγματα παρά μόνο εκείνον να πουθεί, σε εκείνον μόνο να μένει προσκολλημένος. Τότε πραγματικά ο άνθρωπος θα βρει την ψυχική ανάπαυση και την ελευθερία από την τυραννία των παθών, διότι λέγει η Αγία Γραφή, προσκολήθηκε με πόθο η ψυχή μου σε σένα. Σύ δε με το δεξιό σου χέρι με κράτησες και με βοήθησες. Η φιλαυτία και η φιλιδονία και η φιλοδοξία διώχνουν από την ψυχή τη μνήμη του Θεού. Η φιλαυτία είναι γεννήτρια πολλών κακών. Όταν δεν λείπει μέσα από την καρδιά η μνήμη του Θεού, αρχίζει μέσα μας η ταραχή των παθών. Όποιος ξυρίζωσε από την καρδιά του τη φιλαυτία, εύκολα θα υπερισχύσει και στα υπόλοιπα πάθη με τη βοήθεια του Κυρίου. Διότι από τη φιλαυτία γεννούνται και η οργή και η λύπη και η μυστικακία και η φιλιδονία και η θρασίτητα. Και όποιος νικήθηκε από τη φιλαυτία εχμαλωτίζεται και από τα υπόλοιπα πάθη. Όταν λέγουμε φιλαυτία, εννοούμε την εμπαθή διάθεση και φιλία προς το σώμα και την εκπλήρωση των εμπαθών σαρκικών θελημάτων.
0: Ό,τι αγαπά κανείς, με τούτο επιθυμεί να βρίσκεται σε κάθε στιγμή, αχωρίστος και αδιαλείπτος, και αποφεύγει όλα όσα τον εμποδίζουν από την αγαπητική συνομιλία και σε αναστροφή με αυτόν. Ομοίως και όποιος αγαπά το Θεό, επιθυμεί με πόθο σε κάθε στιγμή να συνομιλεί και να συναναστρέφεται με αυτόν. Αυτό το κατορθώνουμε με την καθαρά προσευχή, την οποία φροντίσουμε να πετύχουμε με όλη μας την δύναμη, διότι αυτή μας κάνει οικείους με τον Δεσπότη Χριστό. Πρέπει λοιπόν και για μας να ισχύει αυτό που λέγει ο προφήτης. Θεέ μου, σε σένα προσεύχομαι από πολύ πρωί, σε αδίψασε και σε πόθησε η ψυχή μου. Διότι με πόθο προσεύχεται από πολύ πρωί στο Θεό, όποιος απομάκρυνε τον νου του από κάθε κακία και πληγώθηκε από τον Θείο έρωτα.
1: Από την εγκράτεια και την ταπείνωση γεννιέται η απάθεια και από την πίστη η Θεία Γνώση. Από αυτά η ψυχή προκόβει στη διάκριση και την αγάπη. Όταν δε εγκολπωθεί τη Θεία Χάρη, τη Θεία Αγάπη, ανέρχεται ανεμπόδιστα με τα φτερά της καθαράς προσευχής προς το ύψος της Θείας Θεωρίας, έως ότου φτάσει στην πλήρη γνώση του Υιού του Θεού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, και γίνει τέλειος άνδρας στο μέτρο του τελείου αναστήματος του Χριστού. Με την εξάσκηση της πρακτικής αρετής υποδουλώνεται η πονηρή επιθυμία και θυναγωγείται ο θυμός. Με τη Θεία Γνώση και τη Θεωρία, ο νους αποκτώντας τα κατάλληλα φτερά ανυψώνεται πάνω από την ύλη και κατευθύνεται στο Θεό επιτυγχάνοντας την αληθινή μακαριότητα. Ο πρώτος αγώνας μας πρέπει να γίνεται εναντίον των παθών. Να τα εγατώσουμε στην αρχή και έπειτα να τα ξεριζώσουμε εντελώς από την καρδιά μας. Ο δεύτερος αγώνας στρέφεται στην απόκτηση των αρετών για να μην αφήσουμε κενή και άπραχτη την ψυχή μας. Τρίτος αγώνας του πνευματικού σταδίου είναι να φυλάσσουμε με προσοχή τους καρπούς των αρετών και των πνευματικών μας κόπων, διότι έχουμε λάβει την προσταγή όχι μόνο να εργαζόμαστε με κόπο, αλλά και να φυλάσσουμε άγρυπνα όσα αποκτήσαμε.

0: να είστε πάντα έτοιμοι, έχοντας τη μέση σας ζωσμένη και τα αρχινάρια σας αναμένα, λέει ο Κύριος. Ζώνη καλή για τη μέση με την οποία μπορούμε να είμαστε ελαφροί και ευκίνητοι είναι η εγκράτεια, που προέρχεται από την ταπεινή καρδιά. Εγκράτεια εννοώ την αποχή από όλα τα πάθη. Φως του πνευματικού λιχναριού είναι η καθαρά προσευχή και η τέλεια αγάπη. Όσοι λοιπόν ετοίμασαν τον εαυτό τους με την εγκράτεια, την καθαρά προσευχή και την τέλεια αγάπη, είναι όντως όμοιοι με τους ανθρώπους εκείνους που προσδοκούν την έλευση του Κυρίου τους, οι οποίοι όταν έρθει ο Κύριος και κρούσει τη θύρα της καρδιάς τους, θα του ανοίξουν αμέσως, και αφού εισέλθει εκείνος μαζί με τον Πατέρα του και το Άγιο Πνεύμα, θα κατοικήσει εντός τους. Μακάρι είναι λοιπόν οι αδελφοί εκείνοι, τους οποίους όταν έρθει ο Κύριος θα βρει να έχουν ετοιμάσει κατά αυτόν τον τρόπο την καρδιά τους.
1: Πρέπει ο χριστιανός ως Υιός με όλη του την καρδιά και με όλη του τη διάνοια να αγαπά το Θεό, ως δούλος να ευλαβείται και να υπακούει σε Αυτόν και με φόβο και τρόμο να τηρεί τις εντολές Του. Να είναι κατά το Πνεύμα θερμός, ενδεδειμένος με την πανοπλία του Αγίου Πνεύματος, να προσδοκά την απόλαυση της αιωνίας ζωής και να πράττει χωρίς καμία παράληψη τα διατεταγμένα, να έχει νύψει και να φυλάσει την καρδιά του από την προσβολή των πονηρών λογισμών και να επιτελεί τη Θεία Μελέτη με αγαθές σκέψεις. Να εξετάζει καθημερινά τον εαυτό του για τους πονηρούς λογισμούς που είχε και τις κακές πράξεις που έκανε διορθώνοντάς τα. Για όσα καλά έπραξε να μην υπερηφανεύεται, αλλά να θεωρεί τον εαυτό του αχλείο δούλο, και ότι υστερεί ακόμα πάρα πολύ έως ότου εκπληρώσει εκείνα που χρωστά. Να ευχαριστεί το Άγιο Θεό από τα βάθη της καρδιάς του και να αποδίδει σε εκείνον τη χάρη των καλών που κατορθώνει και να μην κάνει τίποτε κινούμενος από κοινοδοξία ή ανθρωπαρέσκεια, αλλά να κάνει τα πάντα στα κρυφά και να επιζητεί τον έπαινο μόνο από το Θεό. Προπάντων και πάνω απ' όλα να έχει περιφραγμένη την ψυχή του με την ορθόδοξη πίστη, σύμφωνα με τα θεία δόγματα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, που διατυπώθηκαν από τους θεοκήρυγες Αποστόλους και τους Αγίους Πατέρες. Διότι εκείνοι που ζουν σαν πραγματικοί χριστιανοί θα βρουν μεγάλη ανταπόδοση, ζωή αιώνια, κατοικία ασάλευτη κοντά στον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ομούσια και τρισυπόστατη θεότητα.
0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.

πολύτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

αρισμοί στους 97,7. Ο Δημήτρης Δερδενές, με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις, εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.

Χαίρετε φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στους κυθαρισμούς. Είμαι ο Δημήτρης Δερδενές στους 97,7 την συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων. Σήμερα θα μιλήσουμε και θα ακούσουμε, εννοείται για το σημαντικότερο ίσως κονσέρτο για σόλο, κιθάρα και ορχήστρα, του οποίου η κάθε νότα μας ταξιδεύει σε μαγικούς τόπους, όπου η φύση, η ιστορία και η τέχνη συναντώνται. Ο συνθέτης του Χωακίν Ροδρίγο μέσω της πένας του μας χάρισε ένα μήνυμα στη ζωή, ενώ το ίδιο το έργο τον οδήγησε στη σφαίρα του μύθου και της αιώνιας ύπαρξης. Και αυτό δεν είναι άλλο, φίλες και φίλοι, από το κονσέρτο του Αραγκουέφ. Όσοι από εμάς σκεφτείτε στη διάρκεια του βίου μας, γνωρίζοντας ή όχι, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, δεν έχουμε αφαιθεί στις νότες του πασίγνωστου δεύτερου μέρους του κονσέρτου του Αντάτσιο, αδυνατώντας να ξεκολλήσουμε τα αυτιά μας από την σπαρακτική μελωδία του, αναζητώντας τη λύτρωση μέσα από τις χόρδες της κιθάρας. Ακούγοντάς το σε λίγο θα καταλάβετε πως είμαστε αρκετοί. Ο Χωακίν Ροδρίγο γεννήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 1901, ημέρα της Αγίας Κεκυλίας, στο Σαγούντο της Βαλένθια στην Ισπανία, και έχασε σχεδόν πλήρως την όρασή του σε ηλικία 3 ετών λόγω διφτερίτιδας. Η Αγία Κεκυλία, η οποία τιμάται ως Αγία τόσο από τη Ρωμαιοκαθολική όσο και από την Ορθόδοξη Εκκλησία, θεωρείται η προστάτηδα των μουσικών. Ροδρίγο σπούδασε μουσική στη Βαλένθια και αργότερα στο Παρίσι και εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους συνθέτες της Ισπανίας, ενσωματώνοντας πτυχές της ισπανικής παράδοσης στη γεμάτη νεοκλασικά και ιμπρεσιονιστικά στοιχεία συμφωνική του γραφή. Ο ίδιος δεν ήταν κιθαριστής, εν τούτης έγραψε με απόλυτη αίσθηση των ιδιαιτεροτήτων του οργάνου, γεγονός που έκανε τη μουσική του εξαιρετικά δημοφιλή μεταξύ των κιθαριστών. Σύζυγός του, σε όλη του τη ζωή, υπήρξε η πιανίστρια Βικτόρια Καμχή. Ανάμεσα στις πάμπολες διακρίσεις για τη συμβολή του στη μουσική είναι ο Μεγαλόσταυρος του Αλφόνσου του Πέμπτου το 1953 και ο χρησμός του σε υπότιτλους Λεγεώνας της Τιμής το 1963 στη Γαλλία. Έλαβε την έδρα Μανουέλ δε Φάγια του Πανεπιστημίου της Μαδρίτης, ενώ το 1991 ο βασιλιάς Χουάν Κάρλος τον ανακήρυξε Μαρκίσιο του Αραγκουέφ, μιας πόλης 50 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης. Ο Ροδρίγο άφησε την τελευταία του πνοή στη Μαδρίτη στις 6 Ιουλίου 1999. Ο μεγαλοπρεπής τάφος του βρίσκεται στο κημητήριο της πόλης του Αραγκουέφ. Το κονσέρτο του Αραγκουέφ ήταν προορισμένο να γίνει το πιο διάσημο έργο για κιθάρα του 20ου αιώνα. Ήταν το πρώτο σύγχρονο έργο για σόλο, κιθάρα και ορχήστρα, καθώς και η πρώτη ισπανική σύνθεση που γνώρισε διεθνή επιτυχία μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο. Ο πόλεμος βρισκόταν σε εξέλιξη όταν ο Ροδρίγο ξεκίνησε να συνθέτει το κονσέρτο στο Παρίσι στις αρχές του 1939, αλλά το ολοκλήρωσε στη Μαδρίτη όταν οι συγκρούσεις είχαν πλέον τελειώσει. Για χρόνια, πολλοί προσπαθούν να μάθουν τι ενέπνευσε τον Ροδρίγο να συνθέσει το θέμα του δεύτερου μέρους του κονσέρτου. Κάποιοι φίλοι του υποστήριζαν ότι η έπνευση προήλθε από τον βομβαρδισμό της Γκερνίκα, της βασκικής πόλης που δέχθηκε μια πολύ νεκρή αεροπορική επιδρομή το 1937 κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου από Γερμανούς και Ιταλούς εθελοντές αεροπόρους που συνεργάζονταν με τον στρατηγό Φράνκο. Και που έμεινε στην ιστορία κυρίως χάρη στον πίνακα του μεγάλου Ισπανού ζωγράφου Παμπλο Πικάσο. Σύμφωνα με τον συγγραφέα Γκράχαμ Γουέιντ, υπάρχουν πληροφορίες για το τι ενέπνευσε τον Ροδρίγο, οι οποίες περιέχονται σε επιστολή που έγραψε ο ίδιος το 1943. Σύμφωνα με αυτήν, η σύνθεση του κονσέρτου του Αραγκουέφ πυροδοτήθηκε από ένα δείπνο στο Σαντατέρ το Σεπτέμβριο του
ευχάριστη. Βραδιά που μοιράστηκαν ο Ροδρίγο, ο κιθαριστής Ρεχίνο Σάινθ με Λαμάθα και ο Μαρκέσιος του Μπολαρκέ. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, προτάθηκε στον Ροδρίγο να συνθέσει ένα κονσέρτο για κιθάρα και εκείνο συμφώνησε. Στις 11 Οκτωβρίου 1943 ο Ροδρίγο έγραψε. Θυμάμαι επίσης, δεν ξέρω γιατί, αλλά οτιδήποτε σχετίζεται με το κονσέρτο του Αναγουένθ παραμένει ανεξίτηλο στη μνήμη μου, ότι ένα πρωί βρισκόμουν στο γραφείο μου, στο μικρό μου γραφείο, στην οδό Σεντ-Ζακ στο Παρίσι. Καθώς σκεφτόμουν αόριστα το κονσέρτο, άκουσα ολόκληρο το θέμα του Αντάτζιο να αντυχεί στο μυαλό μου ολοκληρωμένο, χωρίς δισταγμό, σχεδόν ακριβώς όπως θα το ακούσετε. Και αμέσως μετά, σχεδόν χωρίς καμία αλλαγή, ήρθε το θέμα του τρίτου μέρους, ακριβώς όπως εμφανίζεται στο έργο. Αν το Αντάτζιο και το τελικό Αλέγκρο με συνεπήραν σαν έμπνευση, το πρώτο μέρος το ανακάλυψα μέσα από σκέψη, υπολογισμό και θέληση. Ήταν το τελευταίο από τα τρία που γράφτηκε, οπότε ολοκλήρωσα το έργο από το σημείο όπου ουσιαστικά ξεκινά. Εκείνη τη στιγμή το μόνο που συνειδητοποιούσα ήταν ότι έγραφα ένα μέρος. Το πρώτο. Ο σολίστ Πέπε Ρομέρο αναφέρει. Το 1939, καθώς ο Ροδρίγο εργαζόταν πάνω στο κονσέρτο, η σύζυγός του ήταν έγκυος στο πρώτο του παιδί. Ήταν γεμάτη ενθουσιασμό όπως κάθε μέλη γονείς. Η ίδια γράφει για τη ροζ και λευκή κούνια που έφεραν στο διαμέρισμά τους. Όμως εκείνη απέβαλε και ο συνθέτης διοχέτευσε κάποια από τα συναισθήματά του στη μουσική. Ολόκληρο το δεύτερο μέρος ήταν ο τρόπος του να συνομιλεί με το Θεό. Η μελωδία, αρχικά με το αγγλικό κόρνο, έπειτα με την κιθάρα και στη συνέχεια περνώντας μέσα από όλα τα διαφορετικά όργανα της ορχήστρας, εκφράζει όλα τα διαφορετικά πάθη και συναισθήματά του. Την αγάπη του για το μωρό, την αγάπη του για τη σύζυγό του, την οικεσία προς το Θεό να μην το πάρει μακριά. Στο δε τέλος νιώθει κανείς την άνοδο της ψυχής του αγέννη του παιδιού να φτάνει στα ουράνια. Το κονσέρτο, φίλες και φίλοι, φέρει το όνομα του Αραγχουέθ, τοποθεσίας ενός βασιλικού παλατιού κοντά στη Μαδρίτη, που υπήρξε κάποτε η θερινή κατοικία των Βουρβώνων βασιλείων. Όπως είπε και ο ίδιος ο Ροδρίγο για το έργο, αν και αυτό το κονσέρτο είναι ένα καθαρά μουσικό κομμάτι χωρίς κάποιο προγραμματικό περιεχόμενο, τοποθετώντας το στο Αραγχουέθ ήθελα να υποδείξω μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το τέλος του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα. Τις αυλές του Καρόλου του 4ου και του Φερδινάνδου του 7ου. Μια λεπτομερώς εξειδανικευμένη ατμόσφαιρα με μάχα, σταυρομάχους και ισπανικούς ήχους που επέστρεψαν από την Αμερική. Ο Άγγλος συγγραφέας Τζον Λόμας έγραψε το 1902 ότι τον χειμώνα του Αραγχουέθ είναι κατά τα άλλα ένας βαρετός και μονότονος τόπος. Ο Γκραχάμ Βέιντ αναφέρει πως πράγματι η κήπη του Αραγχουέθ το καλοκαίρι είναι πανέμορφη και πως κανείς δεν μπορεί να περπατήσει στις καταπράσινες λεωφόρους του χωρίς να σκεφτεί το κονσέρτο του Αραγχουέθ. Ο συνθέτης έχει μαγέψει τον κόσμο με την υπέροχη έμπνευσή του και έχει κάνει το Αραγχουέθ δικό του. Ο ίδιος ο Ροδρίγο θεωρούσε πως το έργο του μεταφέρει τη φυσική ομορφιά του τόπου μέσα από ήχους που θυμίζουν αρώματα λουλουδιών και λαϊδίσματα πουλιών και το γαλήνιο μουρμούρισμα των συντριβάνιων. Στοιχεία που, όπως αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί φίλοι, ένας τυφλός μπορεί να αισθανθεί και να τα εκτιμήσει ιδιαίτερα. Στις σημειώσεις του για την πρεμιέρα, ο Ροδρίγο φανταζόταν το κονσέρτο του να ερμηνεύεται από ένα μυθικό, ασυνήθιστο όργανο, το οποίο ο ίδιος το περιέγραψε ως φαντασμαγωρικό, γιγαντιαίο και πολύμορφο, με τα φτερά μιας άρπας, την καρδιά ενός πιάνου και την ψυχή μιας κιθάρας. Η πρεμιέρα του πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1940 στη Βαρκελόνη και στο Παλαού de la Música Catalana, με
μουσολές των Αρεχίνο Σαν Φιδελαμάθ, στο οποίο ήταν και αφιερωμένο με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βαρκελόνης και με μαέστρο τον Σέζαρ Μελιτό Θαλασσάγε. Περίπου 8 χρόνια αργότερα, ο Δελαμάθα ηχογράφησε το έργο με την Εθνική Ορχήστρα της Ισπανίας υπό τη διεύθυνση του Ατάουλφο Αρζέντα. Και, όπως χρειάστηκαν χρόνια για να γίνουν γνωστά πολλά σημαντικά έργα στην ιστορία της μουσικής, έτσι και το κονσέρτο του Αραχουέφ πέρασε μια περίοδο 10 ετών παραμελημένο και φυλακισμένο σε μια πολιτικά απομονωμένη Ισπανία. Επιπλέον, ήταν τέτοιες οι δεξιοτεχνικές προκλήσεις που έβαλε στο τραπέζι, που το καθιστούσαν απρόσιτο για τους περισσότερους κιθαρίστες. Ο ίδιος ο Σεγόβια αρνήθηκε πεισματικά να το συμπεριλάβει στο ρεπερτόριό του, για τους δικούς του προφανούς λόγους. Όλο αυτό το ισοστρεφές σκηνικό άλλαξε το 1950, όταν τον Αφίσο Γέπες το ερμήνευσε στο Θέατρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι με την Εθνική Ορχήστρα της Ισπανίας υπό τη διεύθυνση του Αταούλφου Αρζέντα. Έκτοτε, το κονσέρτο και ιδιαίτερα το δεύτερο μέρος του έχει μετατραπεί σε αληθινό φαινόμενο στην ιστορία της δυτικής μουσικής, με την επιρροή του να γίνεται αισθητή σε όλο τον κόσμο, καθώς έχει ερμηνευτεί εκατοντάδες φορές, έχει ηχογραφηθεί αμέτρητες, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και στο μπαλέτο, στον κινηματογράφο, στη τζαζ σκηνή και σε πάμπολες δημοφιλείς διασκευές. Η βασική πρόκληση του κάθε κονσέρτου δεν είναι άλλη από την σωστή ισορροπία μεταξύ κιθάρας και ορχήστρας. Ο Ροδρίγο αντιμετώπισε αυτή την πρόκληση, δημιουργώντας μια προσεγμένη ενορχήστρωση, η οποία αφήνει χώρο στο εύθραυστο σωριστικό όργανο, χωρίς να το καλύπτει. Η κλασική δομή των τριών μερών συνδυάζεται αρμονικά με το ύφος της παραδοσιακής ισπανικής μουσικής, ενώ η γραφή της κιθάρας προσαρμόζεται απόλυτα στις τεχνικές και εκφραστικές δυνατότητές της. Κάθε ένα από τα τρία μέρη του έργου δημιουργεί εντυπώσεις από τη δόξα της αιώνιας Ισπανίας, είτε του παρελθόντος, είτε

σημαία δίνει χρωμάτων και έξαψης οδηγεί στο συγκινητικό αντάτσιο, την ψυχή του έργου. Με την μακρόσυρτη μελωδία γεμάτη εκφραστικότητα που προκαλεί συναισθηματική φόρτιση. Το τελευταίο μέρος είναι ταυτόχρονα δυναμικό και εκλεπτισμένο, επιδεικνύοντας πολλές τεχνικές δεξιότητες ενσωματωμένες σε μια γοητευτική μουσική δομή όπου σολίστ και ορχήστρα ενώνονται για να εκφράσουν τη ζωντάνια του αυλικού χορού. Τις τελευταίες μέρες, αγαπητοί φίλοι, είχα μια εσωτερική σύγκρουση. Αν θα έβαζα σήμερα να ακουστεί όλο το κονσέρτο απρόσκοπτα ή θα μιλούσα για το κάθε μέρος ξεχωριστά. Επέλεξα τελικά να το παρουσιάσω τμήματικά λέγοντας λίγα λόγια ενδιάμεσα. Υπόσχομαι σε επόμενη εκπομπή να το ακούσουμε χωρίς πάυσεις. Το πρώτο μέρος του κονσέρτου, το πνευματόδες και ευφυές αλέγκρο, γραμμένο σε μορφή σονάτας, είναι σύντομο και βασίζεται στο μουσικό υλικό που παρουσιάζει αρχικά η κιθάρα, κυρίως μέσα από εντυπωσιακές συγχορδίες. Ο ρυθμός αυτών των συγχορδιών κυριαρχεί και λειτουργεί ως συνοδεία στη μελωδία που εισάγουν τα βιολιά. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του μέρους είναι η εναλλαγή μεταξύ των ρυθμών 3, 4 και 6, 8, γνωστή ως ημιόλια. Στοιχείο που συναντάται συχνά στην ισπανική μουσική από την εποχή της αναγέννησης. Βασίζεται σε δύο κύρια θέματα. Το πρώτο, ρυθμικό και γεμάτο ζωντάνια, παραπέμπει στα φαντάνγκο και σε παραδοσιακούς ισπανικούς χορούς, ενώ το δεύτερο, λυρικό και τραγουδιστό, προσδίδει αντίθεση στο πρώτο. Η ορχήστρα και η κιθάρα αλληλεπιδρούν συνεχώς με την ενορχήστρωση να παραμείνει διακριτική ώστε να μην επισκιάζει τον ευαίσθητο ήχο της κιθάρας. Η έναρξη κάνει το κονσέρτο αμέσως αναγνωρίσιμο. Οι εκρήξεις με ρασχιάδο και τα γρήγορα περάσματα με κλίμακες μοιάζουν με δέσμες φωτός όπου τα φώτα που φωτίζουν, όπως τα φώτα που φωτίζουν τα ερείπια κάποιου κλασικού ναού. Αποτυπώνοντας δυναμικά τόσο την παράδοση του φλαμένκο όσο και το αυτοκρατορικό παρελθόν της Ισπανίας. Η συνεχής ροή της μουσικής χωρίς απότομες παύσεις δίνει την αίσθηση αδιάκοπης κίνησης, ενώ η κιθάρα διατηρεί έναν διαρκή διάλογο με την ορχήστρα, δημιουργώντας έναν στρόβιλο χρωμάτων και ενθουσιασμού. Σύμφωνα με τον Ροδρίγο, το πρώτο μέρος κινείται από ένα ρυθμικό πνεύμα και μια δύναμη, χωρίς κανένα από τα δύο να διακόπτουν το συνεχές βήμα. Θα απολαύσουμε το πρώτο, όπως και τα άλλα δύο μέρη από

όμως το μελαγχολικό, στοιχειωτικά όμορφο αντάτζιο αποτελεί την καρδιά του έργου με τα περίτεχνα διακοσμημένα θέματα, την στοχαστική κατένισα και την υπέροχη κορύφωση που μεταμορφώνει το πάθος σε γαλήνη. Συνδυάζει απλότητα και συναισθηματικό βάθος, δημιουργώντας μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ιστορίας της μουσικής. Το κομμάτι ξεκινά με την κιθάρα να επαναλαμβάνει την τονική συμφορδία σιελάσσονα. Στη συνέχεια του αγγλικό κόρνου εισάγει τη μελωδία σε δύο εκτεταμένες φράσεις, τις οποίες η κιθάρα επαναλαμβάνει, εμπλουτίζοντάς τις με περίτεχνες διακοσμήσεις. Το αγγλικό κόρνο εδώ παίζει το ρόλο ενός τραγουδιστή, θυμίζοντας τις ανδαλουσιανές σαέτας, τα θρησκευτικά με αραβικές επιρροές λυρικά τραγούδια της Μεγάλης Εβδομάδας. Ο ήχος του αγγλικού κόρνου με τη ζεστή μελαγχολική χαρακτηριστική ρυμική χρειά μπορεί και να παραπέμπει στο τσιριμία, ένα ξύλινο πνευστό όργανο με διπλό καλάμι που χρησιμοποιείται στη λαϊκή ισπανική μουσική. Η κιθάρα εκτελεί δύο κατένσες, οι οποίες μοιάζουν να συνομιλούν με τη σιωπηλή ορχήστρα σε τέτοιο βαθμό που ο μαέστρος δίνει τον ρόλο στην ορχήστρα. Είναι σαν η ψυχή της κιθάρας να έχει αδειάσει και να έχει παρασυρθεί από ένα δροσερό αεράκι. Η δεύτερη κατένζα οδηγεί την ορχήστρα σε μια έντονα εκφραστική κορύφωση, ακολουθούμενη από μια επιβλητική επαναδιατύπωση του αρχικού θέματος με νέα ενορχήστρωση, προσθέτοντας δραματικότητα και συγκίνηση. Τελικά η μουσική οδηγείται σε μια ήρεμη κατάληξη, με την κιθάρα να κλείνει το μέρος με τη χρήση πικαρδικής τρίτης, δηλαδή μια

Σας προτρέπω, φίλες και φίλοι, να το ακούσετε και να επιχειρήσετε να αντιληφθείτε.

Ως το ευγενικό Allegro σε μορφή ροντό αποτελεί το ζωντανό και ρυθμικό φινάλε του έργου. Διαθέτει ενέργεια αλλά ταυτόχρονα και φινέτσα, συνδυάζοντας την τεχνική αρτιότητα με μια μουσική δομή όπου σολίστ και ορχήστρα αλληλοπηδρούν αρμονικά, αποτυπώνοντας τον παλμό και την φρεσκάδα ενός αυλικού χορού. Συνεχείς εναλλαγές μεταξύ διπλού και τριπλού μέτρου, καθώς και ο χορευτικός χαρακτήρας του θέματος παραπέμπουν ξεκάθαρα σε μουσικές του παρελθόντος. Ξεκινάμε την κιθάρα να συνεχίζει στην τονικότητα της σημίζωνας, ωστόσο η ορχήστρα την καθοδηγεί σταδιακά και διακριτικά πίσω στην αρχική τονικότητα της ρεμίζωνας. Ο σολίστ επιδεικνύει μια πληθώρα βιρτουόζικων περασμάτων, όμως, καθώς το κομμάτι πλησιάζει στο τέλος του, η μουσική γαλινεύει. Η κιθάρα αρπάζει αυτή την ευκαιρία για να χαμηλώσει απαλά την έντασή της, οδηγώντας το έργο σε μια ήρεμη

όπως γίνεται στο τέλος της μέρας, στην άκρη μιας λίμνης που τα πουλιά επιστρέφουν στις φωλιές τους με τα τελευταία τους τραγούδια και μια απαλή άβρα να ρητιδώνει την επιφάνεια του νερού, ενώ όλα γύρω αργοσβήνουν αφήνοντας μια αίσθηση γαλήνης και αισιοδοξίας. Ο Γκραχάμ Γουέιντ αναφέρει σε άρθρο του: «Ένα από τα πιο πολύτιμα αποκτήματά μου είναι ένα αντίγραφο της μινιατούρας παρτιτούρας, υπογεγραμμένο με μια γλυκιά αφιέρωση από τον Ροδρίγο και χρονολογημένο στις 6 Απριλίου 1993. Ορισμένοι κιθαριστές έχουν τολμήσει να ασκήσουν κριτική στην ενορχήστρωση του Ροδρίγου, αν και θα τους ήταν δύσκολο να προτείνουν τι θα μπορούσε να την αντικαταστήσει. Μια τέτοια κριτική μοιάζει με το να βρίσκει κανείς σφάλματα στον τέλειο μηχανισμό ενός ελβετικού λογιού, που διατηρεί την ακριβία του για μισό αιώνα, ή να εντοπίζει ατέλειες σε έναν πίνακα του Γάλλου ζωγράφου Ζαν Αντουάν Γουατό».

αριθμοί στους 97,7. Ο Δημήτρης Δερβενές, με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις, εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9.

Εσύ είναι σπουδαίο.

εύχομαι από την καρδιά να έχετε πλούσια την χάρη του, να είναι ο οδηγός στην καθημερινότητά σας και όπως εκείνος είχε την δυνατότητα να ζήσει τον Χριστό

Παπαδημησίου Αρεοπαγίτου, πολιούχου Αθηνών, για την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού, χωροστατούντος του Επισκόπου Σκιάθου Κυρίου Ιωάννου, του και Αρχιδραματέως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Κοίτα με σωστό, ακολουθεί το μικρό απόγευμα και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκύλωσον η νημή μου και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σκυρός, Άγιος Θράνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σκυρός, Άγιος Θράνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σκυρός, Άγιος Θράνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς τα μαρτία σημών, δέσποτα σηκώσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ήρεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτρε ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επίδοσιον δώσει μην σήμερο, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μην συνέχεις ημάς κυρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δυναμής και η δόξα, το Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου και κατά το κλήθος των νυχτυρμών σου εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλήον τίνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον μου. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρ με και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν και ό,τι σε τη λόγη σου την νικήσει εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομία συνελήφθη και εν αμαρτία σηκήσει σε ελληνίτη μου. Ιδούγαρ αλήθεια διράψα στα άδεια και τα κρύφια και σοφία σου εδήλωσά μου. Γραντίες με ισόπι και καθαριστήσομαι, λυγείς με και υπερχιών αλευκαμφίσομαι. Ακουτίς με αγαλίες και αφροσύνη με αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομίες μου εξάλληψαν. Καρδία με καθαρακτήσουν ελεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μία απολύψη με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιο μία αντανέλησα του μου. Απόδοσ' μου την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη λεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασελίσαι τις επιστρέψου. Ρίξε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση θα στις ιαμέλω καν, ολοκαυτώματα ο κερδοκίσεις. Θεσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ούκ εξουδενός. Αγάφνον, Κύριε, την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις στη θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι το θυσιαστήριος μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριος το βοηθείς εν εισπέψου. Εσχυνθήτως αγκέτραπήτως ανησυτούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτως ανισταώ πίσω και κατεσχυνθήτως ανιβουλόμενη μη κακά. Αποστραφήτως αν παραφτήκα εσχυνόμενη λέγοντες μια εύγη εύγη. Αγαλιάστος αγκέφρατήτως ανεπίσης πάντες εισητούντες σε ο Θεός. Και λέγε τους αδιαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχώσιμη και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε, μη χρονίσεις.
3: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσον. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή μου, εκαπείλωσε εις γην τη ζωή μου, εκάθισαν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εκαράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποίησόν μου το πρωί το έλεος σου, ότι επισύλληπησα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυλον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: ψήφις Θεό και επιγείς ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτων, Κύριε Ιεμονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την καλύση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ήμωνος Άγιος, εσύ ήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κατεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και μέσω το όνομά σου, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση είναι εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι είμαι αρτώτης. Κύριε, προσέκατε τη γορμή δαξών με του πίνω θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασυμπηγήσω εις εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράδειγον το ελέος της γηνός που σεις. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή πάπτα να μαρτύ τους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελέος εφ' ημάς, καθά περιπτήσαμε εν σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνεχισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτιστών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελέος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήμεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σαυρωθέντα και υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και καθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας βραχάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι μερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ου και στεθέλους. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνους. Αμήν.
4: Άξιον εστίνος αληθώς να καλύζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παραμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την ενιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυμβρήτωστον σεραφήν, την αδιαφόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβών τα δούλου μορφήν, εξήφθα νεκραβλάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
4: Και συνδυα σωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε τη λύση χαρά εκλάμψη, χαίρε τη λύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεθόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάπατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της αιώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλεύς καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν θέλων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης. Χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Χαρτσαλέως. Το παραδοξόν σου της φωνής της παραδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κύλησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Γνώση άγνωστον των γνώμη η παρθένο ζητούσα εγώ είσαι προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστιθεθέν δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έθισεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορεί του μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού των κεφάλαιων. Χαίρε κλίμαξε ουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους ευγείς προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύνητων θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνητων πράγμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Δύναμις του υψίστου επεστίασε τότε προσήλυψην διαδηρογάμου. και την έφυγα πρώτα τη Νιδίν, ω αγρόν υπέτριξε Νιδίν άπαση, τη στέλνωση θερή την ισοτηρία εν το ψαλινούτο. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Έκουσα Θεοδόχων η Παρθένο στην Μήτρα, ανέδρανε προ την Ελισάβετ. Το δευρέφο εκείνη ευθύ, επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε πλασφού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάνουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τριβή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στην ίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια
2: νύμφευτε.
4: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχτη προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένε των Αγγέλων ημνούντων την έλσαρκο Χριστού παρουσία και δραμώντε σου προ ποιμένα θεωρούσι τούτων ω αμνών άμονο, εν γαστρή Μαρία προ κυθέντα ή νυμνούντε σύπων. Χαίρεα μου επιμένω μύκλη, χαίρεα βλή λογικών προβάτων. Χαίρε αορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων που ασύγει τον στόμα, χαίρε των αφλοφόρων που ανήκει τον θάρσος. Χαίρε στενών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης. Χαίρε δίσε δε δίθυμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν δεσμάοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλοι και ως δίχρον κρατούντες αυτών. Δι' αυτού ερεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες χαλδαίων εκ αρχή της Παρθένου τον πλάσαν τα χειλή τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τη ζώρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αντί του μύτη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα, χαίρε τη απάντη του γκάντινο τη λέσασα, χαίρε τη τριάδου τη μύστα σκοτήλουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών, χαίρε τη βαρβάρου μητρουμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου λιωμένη των έργων, χαίρε τυρό προσκύνηση πάψασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστόν οδηγία σοφροσύνη, χαίρε πασόν γενναιό νεφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Κύριε Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαν τέσσε των θρησμών και κήρυξαν τέσσε των Χριστών άπαση. Απέντε στον Ηρώδη, ω Μυρώδη, μη εδώ τα ψάλει. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Λάμψε εν τη Αιγύπτο φωτισμό, αληθεία σε δίωξα στου ψέδου στο σκότο. Τα γαλίδωνα τα αυτού σωτήρ, μη είναι κατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε εγώ προ Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπληξη των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη, πατήσασα. Χαίρε των δώρων, των δώρων, ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα, ποντίσασα, φαράω των νοητών. Χαίρε πετροή, ποντίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πυρνέ, φίλε, οδηγόντου σε μισκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρων εφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τριφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε εξή ρέι, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Μέλλοντο ημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το απαταιώνο, επεδόθησε το φρέγκο αυτό. Αλεγνώσει τούτο και θεό τέλειου, διόπερ εξεπλάγει σου την άλλη των σοφιά κράζων. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Νέα με ένδειξε κτήσει, με εμφανίσει σου κτήσει, η μύτη επ' αυτού γενομένη. Εξασφόρουγα τη εργαστρό και φυλάξε τάφτινο περιδάφτερο, ή να το θαύμα βλέπω τι ενίε ομένα χτυπώντε. Χαίρε του άνθρωπου τη αυτασία, χαίρε του στέφου τη εκκρατεία, χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάβου, το χαίρε των αγγέλων των οποίων εμφαίνουσε, χαίρε δέντρων αγλαότων που εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευστιόφιλων που φουσκέφονται πολύ, χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενό αλήτρου την εκμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου ισόπηση, χαίρε πολλών θεόντων συγχώρηση, χαίρε στο γη των γυμνών παρησία, χαίρε στο γη παταπόθο γικόσα, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
5: Ξένων τόπων δότε, ξενοθόμενου του κόσμου, των όνων ουρανών μεταθέντε. Δια του τον βαρύ ψηλό Θεό επηγή σε φάει ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύ σε προ το ύψο του αυτοβοώντα. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Όρο είναι τη κάπη και τον άνω που δόλο θα πίνω απενίδαντο λόγο. Σιγατάβαση γάτε ηλικίου μετάβαση δε τοπική γέγονε και τόπο σε παθαίνουν θεολί που το ακούσει στάφτα. Χαίρε Θεού αφώνη του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχι Μεσσίας και ελπίσα να δω αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ισανθρωπίσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο θεών εθεώνει πάση προς τον άνθρωπο. Η μήνυ με τη διάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτορα πολυθρόνου ω ηχθεία αφώνου ορώμενη και συνδεοτόκια. Απορούσε γαρλέγγι το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσει σα. Ημίστε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό γόμε. Χαίρε σοφία θεοδοχείων, χαίρε προνοίε αυτού ταμείου. Χαίρε φιλοσόφου σα όγου δικνύουσαν, χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσαν. Χαίρε ότι μωράντησε με δική συζητητέ, χαίρε ότι μωράντησε με τον μύθο ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίο τη προκάζια πόσα, χαίρε τον Αλιέων τη Αγίνα πυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλθουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκά των θελόντων σοφίνε, χαίρε λυπήτο του βίου προτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλω τον κόσμο, τον όλο κοσμίτο, προ τούτο να θεπάγγελτο ήλθε, και επί μην υπάρχουν ω Θεό, δίμα σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίων καρτόμοιων καλέξα στο Θεό ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
4: Τύχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των είσαι προστρεφόντων. Ο γαρτού ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άφραντε. Η κίστα εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένοη τη αναπλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθότητο. Χαίρε σίγαρα ανεγέννησα του ηλιθέντα εσχρό. Χαίρε σίγαρα ενουθέτησα του ηλιθέντα τον νου. Χαίρε η τον φορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σφορέα τη αγνία τεκούσα. Χαίρε παστά σα χώρου νυμφέψεω. Χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων. Χαίρε ψυχών λιμφωστών εαγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέρδων το πλήθη των πολλών εκτερμών σου. Ει αρρύθμου γάρτη ψάμω οδά, αν προσφέρω μέση βασιλεφάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον τέτο κασιμήν τη είπο όψιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
4: Φωτοτόπων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άκου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νου φωτίζουσα, κραυγείται τιμωμένη τάφτα. Χαίρε ακτή νοη του ηλίου, χαίρε βολή του αντί του φέγγου. Χαίρε αστραπίτα πτυχά καταλάμπουσα. Χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων αναντέλει φωτισμών. Χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύσει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε νουτήρ εκπλήνων συνείδηση. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ω μη τη Χριστού ευωδία. Χαίρε ζωή μυστική εποχία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χάριν των εθελήστα οφειλμάτων αρχαίων, ο πάντων θεολήτη ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο. Και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανημούμε ξεπάντε ω έμψυχων ναών θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σα γαστρή, ω συνέχον πάντα τη χειρικύριο, υγείασεν, εδόξασεν, επίταξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέτη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάρχημα σεβάσμιων ιερέων εκλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διεί εγείρον τετρόπαια, χαίρε διεί εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εγού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Όπα νύμνη τελείτε, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη τη μνήμη προσφοράν, από πάυση ρίσε συμφορά άπαντα. Και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύγχοντα. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
4: Την υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η ακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρσον τας αδομίας ημών. Άγιε επίσκεψε Κυρίες κατά τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτε ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μεν σήμερα και άφησε μεν το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά είσαι ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και αραή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είναι θυμών κατά την ξύλιτη και αρνή αποστήσεις το ελαιός ο θυμών, αλλά της αυτών ηκεσίας εν ειρήνη κυβέρνησον της ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στον Ισαμένη δι' αυτόν βοάς, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους θυμούς σου κατάπεμψω, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, έλθα ούτε στη πόνος, ού λύπη, ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νύν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος υπτήρμων.
1: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον,
3: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον,
5: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον,
3: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
5: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγή στους κινούμενους και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφθυνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα τάφτα σε δέρξης και ήδη με τη ζωή ημών προς συντολά σου. Τα ψυχασμόνα πίεσουν, τα σώματα άγνωσαν, τους λογινούς διόρθωσαν, τα σημεία σκάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Πίσον ημάς Αγίους ο Αγγέλης, είναι αντί παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης οδόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, ελιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας και ελεήσε ημάς.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αρνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεολόγων της ανθρώπης του παραδόξου σου κύψε ενώσασα, και την αποστήσαν φύση του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχώνων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βερίξει με των αμαρτωλών, των ελαγή, των εσπλής λογισμής και λόγης και πράξευσης, όλων εμ' αυτών αχρεώσαντα, και δι' των ειδών του βίου γραφημία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσο φιλανθρώπου θεωμείτε, φιλανθρώπος πλαχνίστηκε επενή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέψε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κτίριων, την ιδρυτική σου παρησία χρωμένη της όψων, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάγμα της αυτού αγαθότητος. Και παρηγών μου τα αναρρύθμι τα πτέσματα, επιστρέψουμε προς μετάνοια, και τον αυτό έτονον εργά την δόκιμα να ανοίξουμε. Και παρεσόμοια ήλος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν δεν το παροδιβείο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχήνουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχή περίακουσα και τα σκοτεινά σου πόψεις, των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σούριου και θεοειμών πυρενώνων με αποδεικνύωσε. Λύς και τύχη με δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκη, δια της εισπρεσβείας και αντιλήψεως, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσει ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από τον ζωφερού ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των βαθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν
4: σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάυση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθλαυστον έχοντας. Πανήθιον ημίν την σύνδοξολογία χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μες τον έχοντας. Πανήθιον ημίν την σύνδοξολογία χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές ονομά σου,

0: σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε λαέ και παράδεισε λογική απαρθενικών κάθριμα. Εξής Θεός εισαρκώθη και παιδίων και έβολεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρση μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα θέρα πλατητέραν ουραμών απειργάσα του. Επισυχαίνει και χαριτωμένη πάσα εκτίσης δόξας.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δι' ακοστείς αθεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης καιρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήδη ήμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκεπασόν με την παρούσε νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση σωτηρία του αντικειμένου ή να μη εν την μία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξαμε εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξαμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σοι εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κηδείας σου. Ότι σωτήρα έπεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασαι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας από Μητρός, δυνάμει του Κυρίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Δημίου και εντόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εντόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων εντόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων εντόξων Θαυμακρουγών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαρκήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου και Πάσχης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
2: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
2: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ των εμπειλαμένων ημίν της αναξίης, έρχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
2: Κύριε ελεήσον,
1: ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης,
2: Κύριε ελεήσον,
1: και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδε ευσεβώς

ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.

Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Της ζωής Κανάβα», «Το αηδόνι της Ανατολής», Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.

ένας από τους στρατιώτες που τον συνόδευαν τον σπλαχνιζόταν πότε-πότε έτσι που τον έβλεπε να υποφέρει, γιατί δεν ήταν μόνο η ζέστη και η άλλη παιδεμή της οδηπορίας. Βασανιζόταν και από πυρετούς, από τον πόνο στο στομάχι, και έκανε κάθε τόσο εμετό. Τα βράδια, λοιπόν, ξάπλωνε πάντα δίπλα του και λίγο πριν το χάραμα, που το κρύο γίνεται πιο τσουφτερό και το αγιάζει τρυπά το κόκαλο, έσπρωχνε προς το μέρος του την κουβέρτα του, μήπως και τον ζεστάνει λίγο. Μα πάντα με το φόβο μήπως το καταλάβουνε οι άλλοι και τότε η τιμωρία θα ήταν σκληρότατη. Καμιά συμπάθεια προς τον εξόριστο. Αυτή ήταν η εντολή που είχαν. Μάλιστα ο επικεφαλής της συνοδείας ήταν τόσο σκληρός που αν συναντούσαν κάποιο χωρικό στο δρόμο και ζήγωνε να βάλει μετάνια στο Χρυσόστομο, να πάρει και την ευλογία του ή και να του πει κάποιο λόγο παρηγορητικό, έκανε σαν δαιμονισμένος και δεν ξεσπούσε μόνο επάνω του, πάνω στο χωρικό. Φερόταν άσχημα και στον Ιωάννη. Το καλοκαίρι ζήγωνε στο τέλος του και πητιούνται μακριά ακόμη. Βρίσκονταν έξω από τα κόμμανα. Ο Ιωάννης δεν περπατούσε πια. Στερνόταν. Ένας από τους στρατιώτες, αυτός που πότε-πότε έδειχνε τη συμπάθειά του στο Χρυσόστομο, πρότεινε να μείνουν λίγες μέρες στα κόμμανα, να ξεκουραστούν και οι ίδιοι κοντά σε κόσμο. Ήταν μεγάλη πόλη τα κόμμανα και σταυροδρόμοι. Να συνέθηκε ο κρατούμενος. Διαφορετικά θα έπρεπε να τον κουβαλούν στα χέρια. Ο αξιωματικός τον κοίταξε με λαχυποψία. Μήπως προσχώρησε στο στρατόπεδο των Ιωαννιτών, αγνοώντας τις διαταγές των ανωτέρων του. Του είπε όχι, θα συνέχιζαν το δρόμο. Μα ο Χρυσόστομος δεν ήταν σε θέση ούτε τα πόδια του να σύρει. Τον ανέβασαν πάνω στο ζώο και τον έδεσαν κιόλας να μην τους πέσει. Λίγα μίλια έξω από τα κόμμανα ήταν ένας μικρός ναός αφιερωμένος στο μάρτυρα Βασιλίσκο. Ο Βασιλίσκος ήταν επίσκοπος Κομμάνων. Μα ένα αιώνα πριν, στο μεγάλο διωγμό που εξαπέλυσε στην Αντιόχεια εναντίον των χριστιανών ο Μαξιμίνος Δάριας, συνέλαβε και το βασιλίσκο που βρέθηκε εκεί και τον αποκεφάλισε. Οι χριστιανοί πήραν το σώμα του και το έφεραν στην επισκοπή του και το ενταφίασαν. Πλάι στον τάφο του, προς τιμή του, έκτισαν τούτο το μικρό ναό. Έξω λοιπόν από το ναό του Αγίου Βασιλίσκου, βρισκόταν η συνοδεία όταν οι στρατιώτες, αλλά και ο αξιωματικός τους, διαπίστωσαν πως ο εξόριστος έμοιαζε πιο πολύ με πεθαμένο παρά με ζωντανό. Σταμάτησαν, τον κατέβασαν και τον ξάπλωσαν στο παρακείμενο δωματιάκι. Το άλλο πρωί ήρθε ο ιερέας που συνήθως φρόντιζε το ναό. Το προηγούμενο βράδυ είχε δει ένα όνειρο, όνειρο σημαδιακό, και το διηγήθηκε στους στρατιώτες. Του παρουσιάστηκε, λέει, στον ύπνο του ο μάρτυρας Βασιλίσκος και του είπε να ετοιμάσει θέση πλάι στο μνήμα του για τον Ιωάννη. Φυσικά, ιδέα δεν είχε ο άνθρωπος ότι εκεί βρισκόταν ο Ιωάννης. Ο αξιωματικός δεν τον άφησε να συνεχίσει. Του μίλησε μάλιστα πολύ άσχημα. Τον είπε και ξεμοραμένον. Γυρνώντας ύστερα στους στρατιώτες του, που στέκονταν μουδιασμένοι, τους διατάζει να ετοιμαστούν για αναχώρηση. Ο Ιωάννης, πιο κοντά στο θάνατο παρά στη ζωή, τους παρακάλεσε να αναβάλουν την αναχώρηση τουλάχιστον για 3 μέρες. Είχε το προαίσθημα ότι ο Κύριος που με τόσο πάθος υπηρέτησε, ήδη τον περίμενε. Δεν τον άκουσαν και κίνησαν. Όμως το δρόμο και πριν βαδίσουν καλά-καλά 2-3 μίλια, ο Χρυσόστομος κυριεύτηκε από ένα ακατάσχετο παραλήρημα. Λέξεις μισές, ολόκληρες, φράσεις δίχως νόημα, ακαταλαβίστηκες ξεχύνονταν από το στόμα του, όπως τα νερά των χυμάρων μετά από δυνατή βροχή.
οι συνοδοί του για μια στιγμή τα έχασαν και ο αξιωματικός τους, που κατάλαβε πως ζήγωνε το τέλος του κρατούμενου, πρόσταξε να το γυρίσουν πίσω στο ναό. Ο ιερέας δεν είχε ακόμη φύγει. Έμεινε για να εκτελέσει την εντολή του Αγίου Βασιλίσκου. Ήταν βέβαιος πως εκεί στο ναό του θα τελείωνε ο Χρυσόστομος τη ζωή του και περίμενε τη συνοδεία να γυρίσει. Στο μεταξύ, ηρέμησε κάπως ο Ιωάννης και παρακάλεσε τους φρουρούς του, αν ήταν δυνατό, να τον βάλουν κοντά στην Αγία Τράπεζα. Για τον ιερέα του ναού γύρεψε να τον γδύσει, ακόμη και τα υποδήματά του να του βγάλει και να του φορέσει άμφια λευκά. Κοινώνησε, έκανε το σταυρό του και αποτελείωσε την προσευχή του με τη φράση που συχνά ανέβαινε στα χείλη του. «Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν». Αυτά ήταν και τα τελευταία του λόγια. Μετά δύο μέρες, η ψυχή του άφηνε πίσω τη σκόνη του κόσμου και ανάλαφρη, αντάμα με την ψυχή του Βασιλίσκου, πορευόταν στο δρόμο που δεν γνωρίζει λύπη, ούτε πόνο, ούτε στεναγμό, ούτε χαρά ατελεύθετη. Οι στρατιώτες τον έθαψαν στον τάφο που στο μεταξύ είχε ανοίξει ο ιερέας πλάι στον τάφο του Βασιλίσκου. Ήταν 14 Σεπτεμβρίου του 407. Ο Ιωάννης ήταν 60 χρόνων και από τα 9 χρόνια και 7 μήνες που διετέλεσε αρχιεπίσκοπος, 3 χρόνια και 3 μήνες τα πέρασε στην εξορία. Η δικαίωση. Την είδηση για το θάνατο του Ιωάννη την έφεραν στη βασιλεύουσα οι στρατιώτες που τον συνόδεψαν ως την τελευταία του κατοικία. Μια παγωνιά κομπόδεσε τις καρδιές όλων. Κανένας δεν αλλάλαξε από χαρά. Κανείς δεν βγήκε στους δρόμους να διαμαρτυρηθεί για τούτο τον άδικο θάνατο. Μονάχα ο Αρκάδιος έδειχνε νευρικός και αναστατωμένος και ο μικρός Θεοδόσιος, ο γιος του. Έβαλε τα κλάματα ο Θεοδόσιος και αναζήτησε τον παρηγορητικό λόγο της αδελφής του, της Πουλχερίας. Γιατί τον αγαπούσε τον Ιωάννη, τον συμπονούσε για τα παθήματά του που τα θεωρούσε άδικα. Η Πουλχερία του ενέπνευσε τούτη τη συμπάθεια. Αυτή του καλλιεργούσε κρυφά και την ιδέα πως αν μια μέρα διαδεχτεί στο θρόνο τον πατέρα τους, θα αποκαθιστούσε τον Ιωάννη στο εκκλησιαστικό του αξίωμα και θα τον τιμούσε όπως του άξιζε. Και θα ήταν τούτο μια πράξη εξιλέωσης. Ο Αρκάδιος πάντως για πρώτη φορά έχασε τον ύπνο του. Τον έπιασε ένας φόβος πως κάτι κακό θα τον έβρισκε. Και κάθε πρωί που σηκωνόταν από το κρεβάτι, ρωτούσε με αγωνία τον παρακοιμόμενό του μήπως κάτι έκτακτο συνέβη τη νύχτα. Ρωτούσε και τους συμβούλους του ανήσυχος πώς δέχτηκε ο κόσμος την είδηση για το θάνατο του Ιωάννη. Εκείνοι τον ησύχαζαν. Κανένας δεν νοιαζόταν πια για τον Ιωάννη και τον διαβεβαίωναν πως ο λαός εμπιστευόταν τον αυτοκράτορά του. Απόλυτα. Όλοι τον θεωρούσαν ως τον πιο εκλεκτό ανάμεσα στους εκλεκτούς του Θεού. Τα γεγονότα που ακολούθησαν ήρθαν να επικυρώσουν όσα καθησυχαστικά του έλεγαν οι σύμβουλοι του. Ήταν Κυριακή. Ο Αρκάδιος κίνησε με την ακολουθία του να εκκλησιαστεί στο μικρό ναό της Καριάς. Πλάι σε τούτο το ναό φύτρωνε μια τεράστια καρυδιά που σκέπαζε όλη την αυλή με τα κλαδιά της. Από αυτήν φαίνεται ότι πήρε και το όνομά του ο ναός. Είχε μια ανεπισημότητα εκείνος ο εκκλησιασμός. Χαρίς και γιόρταζαν κάποιο γεγονός σπουδαίο. Και ο κόσμος που διψούσε για θεάματα ειδοποιήθηκε έγκαιρα και έτρεξε σαν θέαμα να απολαύσει τον εκκλησιασμό του αυτοκράτορα του. Μάλιστα για να μπορέσουν όλοι να τον δουν, δεν δίστασαν ακόμη και στην καρυδιά να ανέβουν, σαν τον Ζακχαίο που ήθελε να δει τον Κύριο, και στους εξώστες ενός παμπάλαιου οικίματος που βρισκόταν πλάι στο ναό και στη σκεπή του. Καθώς όμως τούτο το κτίσμα ήταν σχεδόν ερείπιο,
μήτε οι στέγοι, μήτε οι εξώστες άντεξαν το βάρος και υποχώρησαν. Πέτρες, ξύλα, άνθρωποι βρέθηκαν όλοι κάτω, την ώρα ίσα ίσα που ο Πατριάρχης υποδεχόταν το βασιλέα. Για καλή τύχη δεν σκοτώθηκε κανένας και οι βασιλικοί σύμβουλοι το λογάριασαν ως θαύμα. «Θαύμα, θαύμα», φώναζαν και το απέτυχαν φυσικά στην εύνοια του Θεού προς τον αυτοκράτορα. Από το πες-πες το πίστεψε και ο ίδιος. Και μόνο Άγιο εκείνη την ημέρα δεν τον ανακήρυξαν. Έτσι, ησύχασε και η συνείδησή του που ο θάνατος του Ιωάννη προς στιγμήν την αναστάτωσε. Ξανάπησε στη συνηθισμένη λιθαργική του κατάσταση ως το θάνατό του, 2 χρόνια ακριβώς μετά την αποδημία του Ιωάννη. Γρήγορα που περνά ο καιρός, σβήνει από τη μνήμη και πρόσωπα και γεγονότα και αντιπαλότητες. Δίκιο και άδικο μπερδεύονται. Κι αν θελήσει κανείς να ξετυλίξει, σώνει και καλά τούτο το μπερδεμένο κουβάρι, θα πρέπει να διαθέτει πολύ πείσμα. Μεγάλες αντοχές και απεριόριστη πίστη στην αλήθεια που κρύβεται στην άκρη του νήματος.

Θόδωρος Ιγρατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.

0: πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Έως εσχάτου της γης, Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στην ιεραποστολική δράση των μοναχών της ερήμου και των πρώτων χριστιανών, καθώς και στην ένδοξη εποχή του χριστιανισμού της Ανατολικής Ευρώπης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται εκτενώσεις μέχρι πρότινος άγνωστες στο ευρύ κοινό ορθόδοξες ιεραποστολές των ανωτέρων χρόνων στην Κίνα, την Ιαπωνία αλλά και την Αλάσκα. Έως εσχάτου της γης. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιματικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βελικιός διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι

0: Ο σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 10. Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το Αρχονταρίκι.

όρθοδοξοι πίστη ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

καταθέτουμε την πρόταση και την πρόθεση να ανεβούμε τα σκαλοπάτια ενός ναού. Υπενθυμίζω ότι στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για τον παλαιό άνθρωπο με αφορμή ότι βρισκόμασταν στην αυλή ενός ναού πριν μπούμε σε αυτόν. Αυτόν τον άνθρωπο που γνωρίζουμε όλοι μας, αυτόν που γνωρίζει και μας έχει περιγράψει η ιστορία. Εξετάσαμε τη φύση αυτού του παλαιού ανθρώπου, όπως το ονομάζουμε, την προαίρεσή του και τις ενέργειές του, την ιστορία του δηλαδή. Αυτός ο παλαιός, ο πεπτωκός άνθρωπος, όπως συνηθίσαμε να τον λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, αποφασίζει να ανέβει τα σκαλοπάτια ενός ναού. Δηλαδή, αποφασίζει ελεύθερα να αλλάξει κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή του. Η λεγόμενη κλίμακα, τα σκαλοπάτια ενός ναού, θα μπορούσαν να εικονολογούν την είσοδο του ανθρώπου σε μια νέα κατάσταση. Για τους πατέρες της Εκκλησίας, αυτή η νέα κατάσταση ονομάζεται αλυβιωτή και θεωρείται απαρχή μιας αιώνιας ζωής. Πρόκειται για μια άλλη κατάσταση της φύσεως του ανθρώπου πέραν της φθοράς και του θανάτου. Καταρχάς φαίνεται να είναι μια επιστροφή του ανθρώπου στην αρχαίγονη κατάστασή του, σε αυτό που ονομάζουμε καταφύσιν πραγματικότητα. Αλλά αυτή η αρχαίγονη κατάσταση αποτελούσε μια αρχή που όδευε προς ένα τέλος, στο οποίο ο άνθρωπος δεν κατόρθωσε να φτάσει. Το τέλος αυτό ονομάζεται έσχατη πραγματικότητα. Και σε αυτό το τέλος αναγνωρίζεται η πραγματική φύση του ανθρώπου, μια φύση που υπάρχει σε σχέση με τον Χριστό, τον Υιό του Θεού. Εάν λοιπόν ένας ναός εικονίζει τον τόπο της παρουσίας του Θεού, τότε η κίνηση προς τον ναό είναι κίνηση προς τον τόπο αυτής της παρουσίας. Έτσι, όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να ανέβει αυτά τα σκαλοπάτια, είναι σαν να αποφασίζει να κινηθεί προς τον τόπο αυτό της παρουσίας του Θεού. Στο σημείο αυτό πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση. Θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τα επόμενα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ιδιαίτερα οι πατέρες των κλασικών χρόνων, 4ο-5ος αιώνας, έδωσαν μεγάλη έμφαση στο να διαφυλάξουν το δόγμα της σαρκώσεως του λόγου, να διαφυλάξουν δηλαδή τη δυνατότητα που εμφανίστηκε με τη σάρκωση του λόγου και που την ονομάζουμε δυνατότητα της προσλήψεως, κάτι που αμφισβητούσαν οι αιρέσεις. Το ιδιαίτερο νόημα της σαρκώσεως είναι η πρόσληψη του παλαιού. Ο Χριστός προσλαμβάνει τον παλαιό άνθρωπο, τον φθαρτό, τον πεπτωκότα, τον θνητό άνθρωπο. Τον μεταμορφώνει και εγγενιάζει έτσι έναν καινούριο άνθρωπο. Τα κείμενα της Καινής Διαθήκης τον ονομάζουν κενών άνθρωπον. Αυτός ο κενός άνθρωπος εμφανίζεται στο πρόσωπο του Χριστού. Συγχρόνως όμως αυτός ο καινούριος άνθρωπος στο πρόσωπο του Χριστού είναι και ο αρχαίγονος άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος που έχει φτάσει στο τέλος του, στην ολοκλήρωση της πορείας του. Για τους πατέρες, το πρότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου από τον Θεό ήταν ο έσχατος Αδάμ, δηλαδή ο άνθρωπος, ο ενωμένος με το λόγο του. Στο έσχατο βρίσκεται λοιπόν το πρότυπο του ανθρώπου και έτσι δημιουργείται ο άνθρωπος. Επειδή ο άνθρωπος δεν κατορθώνει να πραγματοποιήσει αυτή την έσχατη πραγματικότητα, σαρκώνεται ο λόγος, προσλαμβάνει όλη την ιστορία του ανθρώπου, προσλαμβάνει τη μνήμη του, τις ενεργείες του, την ιστορία του, την πράξη του μέσα στην ιστορία, προσλαμβάνει δηλαδή τη φύση του ανθρώπου, τη θνητή και φθαρτή. Έτσι σώζει, κάνει σώο δηλαδή, αυτόν τον άνθρωπο που προσλαμβάνει στον εαυτό του. Για τους κλασικούς πατέρες της Εκκλησίας αυτή η πρόσληψη είναι και η σωτηρία. Παραδείγματος χάρη στη διαμάχη που είχαν με τον αιρετικό Άριο υποστήριζαν ότι εάν ο Χριστός δεν είχε προσλάβει όλη την ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη φύση δεν θα θεραπευόταν ποτέ. Το απρόσληπτον
και αθεράπευτο. Εάν ο λόγος δεν είχε πραγματικά προσλάβει λοιπόν την ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη φύση θα έμενε αθεράπευτη. Μια εικόνα αυτής της κινήσεως, τι σημαίνει δηλαδή πραγματική φύση του ανθρώπου, εικόνα, υπογραμμίζω, βρίσκομαι στην παραβολή του Ασώτου. Η παραβολή του Ασώτου έχει ορισμένα σημεία. Εξορία, εκδαπάνηση του βίου, ασωτεία, πείνα. Και στο σημείο αυτό έρχεται η φράση της παραβολής περί επιστροφής του ανθρώπου στον εαυτό του. Ο άσωτος Υιός μεταμελείται όταν βρίσκει τον εαυτό του, εις εαυτόν δε ελθόν. Υπάρχει λοιπόν ένας εαυτός που είναι η καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου, η αληθής πραγματικότητά του, και υπάρχει ένας άλλος εαυτός της φθοράς και του θανάτου. Έτσι επίσης μπορούμε να καταλάβουμε το ευαγγελικό ότι πρέπει να αγαπήσεις τον πλησίον όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Εάν δεν καταλάβουμε για ποιον εαυτό μιλάει, αυτό μοιάζει πολύ εγωιστικό και μάλλον υπάγεται στην κατηγορία των παθών και όχι της ανιδιοτελούς αγάπης. Έτσι λοιπόν, με μια επιστροφή στον εαυτό του, επιτυγχάνει ο άσωτος τη σωτηρία του. Μόνον όταν επιστρέψει στον εαυτό του. Αυτή η επιστροφή στην καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου επιτυγχάνεται ουσιαστικά με τη σάρκωση του λόγου. Ο λόγος προσλαμβάνει όλον τον παλαιό άνθρωπο. Τίποτα από την παλαιότητα, τίποτα από την πρώτη σωτηρίας κατάσταση δεν μένει αθεράπευτο. Αυτό έχει σημασία για την ίδια την πρακτική του βίου μας. Γιατί πολλές φορές μπορούμε να φτάσουμε ακόμα και σε καταστάσεις ψυχικής τρέλας, αν δεν καταλάβουμε ότι αυτό που προσάγουμε στο ναό, ανεβαίνοντας τις κλίμακες του, δεν είναι ένας άνθρωπος διαφορετικός από αυτό που είμαστε. Προσάγουμε αυτό που ακριβώς είμαστε. Και το προσάγουμε στην Εκκλησία με μια κίνηση παραδόσεως, για να γίνει αυτό σώο, ακέραιο και υγιές. Κλείνω αυτή την παρένθεση για το νόημα της αρκώσεως του λόγου και νομίζω στο σημείο αυτό μπορούμε να μιλήσουμε για τη φύση του ανθρώπου, δηλαδή το τι είναι ή ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ανεβαίνει τα σκαλοπάτια μιας εκκλησιάς. Με άλλα λόγια, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση στα τρία υπαρξιακά ερωτήματα. Από πού ήλθα, γιατί ήλθα, πού πηγαίνω.

όπως αντιλαμβάνεται η παράδοση της Εκκλησίας τη δημιουργία του ανθρώπου. Τη βιβλική διήγηση λίγο ως πολύ την ξέρουμε όλοι. Εκείνο που πρέπει να σχολιάσουμε είναι το γιατί δημιουργείται ο άνθρωπος και πώς δημιουργείται. Θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει μια μόνο λέξη που τα λέει όλα και ως προς το γιατί και ως προς το πώς. Τη λέξη αγαπητικός. Επίρρημα με ωμέγα. Είναι μέσα από τα κείμενα της λατρείας μας. Στο βιβλίο της Γενέσεως βλέπουμε να χρησιμοποιείται πληθυντικός αριθμός για να περιγραφεί η ενέργεια του Θεού ως προς τη δημιουργία του ανθρώπου. Ποιήσομεν άνθρωπον, κατοικών αημετέραντη καθομοίωση. Αυτό εισάγει αμέσως μια αντίληψη για σχέση άλλου είδους. Μια σχέση που δεν υπάρχει στα άλλα κτίσματα της δημιουργίας. Θα έρθουν αργότερα οι πατέρες να μας μιλήσουν για την προσωπική σχέση. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει ως άτομο. Η πραγματική δημιουργία του δεν βρίσκεται στη φράση «και έπλασεν ο Θεός των άνθρωπων» χούν από της γης, αλλά στη φράση «και ελεφίσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Και αυτό είναι το πέρασμα από την ατομική φύση στην προσωπική φύση, σύμφωνα με ένα πρότυπο. Και το πρότυπο αυτό είναι η κοινωνία προσώπων που υπάρχει στην Αγία Τριάδα. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να δημιουργηθεί κατά την εικόνα της θεότητας, κατά το πώς της θεότητας, κατά τον τρόπο που υπάρχει η θεότητα. Αν λοιπόν η θεότητα υπάρχει ως αγάπη, ως κοινωνία προσώπων, ο άνθρωπος πρέπει να δημιουργηθεί επίσης αγάπη, ως κοινωνία προσώπων, και αυτό είναι ο άνθρωπος. Πριν από την κοινωνία προσώπων δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, ιδίως στους τελευταίους αιώνες μετά την αναγέννηση, γύρω από τη δημιουργία του ανθρώπου και τον προπερασμένο αιώνα γύρω από την καταγωγή του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα ερώτημα πλαστό για την Εκκλησία. Δεν υπάρχει για τους πατέρες της Εκκλησίας τέτοιο ερώτημα και θα το εξηγήσω το γιατί. Η επιστήμη μπορεί να θέτει τα ερωτήματά της και να κάνει την έρευνά της και να αποφαίνεται για την καταγωγή του ανθρώπου. Την Εκκλησία δεν την αφορά ένα τέτοιο επιστημονικό, ας το ονομάσουμε, ερώτημα. Γι' αυτό και δεν ασχολείται ή μάλλον δεν θα έπρεπε να ασχολείται με τέτοια φύσεως ερωτήματα. Για την Εκκλησία υπάρχει ένας κόσμος κτιστός πριν από την εμφάνιση του ανθρώπινου προσώπου και υπάρχει επίσης ένας άλλος κόσμος που εμφανίζεται ως κοινωνία των προσώπων. Η δημιουργία του ανθρώπου σημαίνει από το πέρασμα από το άτομο στο πρόσωπο. Θα διαβάσω, προτρέχω ίσως λίγο, ένα απόσπασμα από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο που δηλώνει ακριβώς αυτό και παραμέν της ύλης λαβών το σώμα ήδη προϋποστάσεις από την ύλη που ήδη υφίσταται πριν από τη δημιουργία του ανθρώπου λαμβάνει το σώμα παρε αυτού δε πνοήν ενθείς από τον εαυτό του δε εισάγοντας πνοή ο δι νοεράν ψυχήν και εικόνα Θεού ιδενολόγος που σημαίνει νοερή ψυχή και εικόνα του Θεού, ίον τεινά κόσμον έτερον, εν μικρό μέγαν επί της γης ίστηση, ορθώνει πάνω στη γη ένα νέο κόσμο, έναν μέγα κόσμο μέσα στον μικρό, έναν άλλο κόσμο. Θα ξανάρθω στο χωρίο αυτό στη συνέχεια. Θέλω να πω με αυτό ότι ο χους είναι η λέξη που χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή, από τον οποίο προέρχεται ο άνθρωπος, δεν είναι απαραίτητο στο χώμα με την έννοια που εμείς ξέρουμε, αλλά είναι ο προϋπάρχον κόσμος, τα προϋπάρχοντα έμβια όντα, η προϋπάρχουσα οργανική και ανόργανη ύλη. Προετοιμάζεται ένας ολόκληρος κόσμος για να φανερωθεί κάποια στιγμή ο άνθρωπος. Και αυτό που φανερώνεται ως άνθρωπος είναι κοινωνία προσώπων. Μόνο ως κοινωνία προσώπων τον αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο η Εκκλησία και όχι ως άτομο.

Όπως θα ξέρετε, ίσως υπάρχουν δύο διηγήσεις στο βιβλίο της Γενέσεως για τη δημιουργία του ανθρώπου, λίγο διαφορετικές μεταξύ τους. Στη μία διήγηση, ο άνθρωπος δημιουργείται άντρας και γυναίκα αμέσως και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Στη δεύτερη διήγηση υπάρχει η δημιουργία πρώτα του άντρα και έπειτα εκ της πλευράς του της γυναίκας. Στη δεύτερη διήγηση, εκείνο που προέχει να υπογραμμιστεί είναι ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως σχέση προσώπων. Ο Αδάμ αντιλαμβάνεται ότι ζει όταν συναντάει τη γυναίκα και αυτό φαίνεται από την ονομασία που της δίνει. Την ονομάζει ζωή. Τότε ζει ο άνθρωπος, ο οποίος πριν από τη σύναψη σχέσης είναι απλώς χωικός, όπως δηλώνει το όνομά του. Αδάμ στα εβραϊκά θα πει χωικός, από τη γη προερχόμενος. Και ονομάζει το έτερο, μια ετερότητα δηλαδή που έχει απέναντί του και τον κάνει να είναι πρόσωπο ο ίδιος, τη γυναίκα ζωή. Εύα στα εβραϊκά που σημαίνει ακριβώς ζωή. Τώρα, γιατί δημιουργείται ο άνθρωπος? Δημιουργείται για να φανερωθεί η δόξα του Θεού ως αγάπη μέσα στη δημιουργία, στην κτήση. Και δημιουργείται για να είναι αγάπη, δηλαδή για να φανερώνει αυτή την κοινωνία την οποία ζει η ίδια η θεότητα. Εδώ χρειάζεται να εξετάσουμε ένα λεπτό σημείο. Ξέρουμε τη διήγηση περιπτώσεως του ανθρώπου, όπως μας την περιγράφει η Αγία Γραφή. Ξέρουμε και τις μη βιβλικές διηγήσεις περιπτώσεως του ανθρώπου ή περί κακού μέσα στον κόσμο, είτε του κακού νοουμένου ως οντολογικής αρχής, είτε του κακού νοουμένου ως απουσίας του αγαθού, είτε του κακού νοουμένου ως εταίρας αρχής που αντιμάχεται το καλό, ανάλογα με τις διάφορες παραδόσεις που κυκλοφορούν μέσα στην ιστορία. Το ερώτημα όμως, το απλό, θρησκευτικό ίσως ερώτημα που λανθάνει πολλές φορές μέσα σε αυτές τις διηγήσεις είναι γιατί ο Θεός άφησε τον άνθρωπο να προχωρήσει στην πτώση. Γιατί δεν του παρέσχε απ' αρχής το τέλειο. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να σχολιάσω ότι είναι ένα ερώτημα λογικό. Είναι ένα ερώτημα της φύσεως. Φυσικό ερώτημα. Ένα ερώτημα που πηγάζει μέσα από την πτώση, που τίθεται από τον άνθρωπο, ο οποίος λειτουργεί ως πτωτικός. Ωστόσο, θα προσπαθήσω να εξηγήσω πώς οι πατέρες της Εκκλησίας βλέπουν την πορεία του ανθρώπου. Και εδώ, να θυμηθούμε μια λέξη που την τονίζουμε ιδιαίτερα, τη λέξη αυτεξούσιο. Κοινωνία προσώπων, δηλαδή αγάπη, σημαίνει αυτεξούσια κίνηση του ανθρώπου προς το έτερο. Αλλιώς δεν μιλάμε για αγάπη. Η αγάπη είναι πράξη θελήσεως, θεληματική πράξη. Θέλεις και αγαπάς. Θέλεις και γίνεσαι ελεύθερος. Θέλεις και είσαι ελεύθερος. Μέσα σε μια τέτοια φύση αυτεξουσιότητας έχεις τη δυνατότητα να μην θέλεις. Υπάρχει όμως ένας τρόπος, αν θέλετε, όχι ένας τρόπος, αλλά ένα στάδιο, που μπορείς να φτάσεις σε μια ατρεψία, δηλαδή να μην θέλεις ποτέ να μην θέλεις. Αυτή η ατρεψία νοείται μόνο σε μια κοινωνία που θα έχεις με την πηγή της ίδιας της ζωής, δηλαδή τρόπον τεινά, και χρησιμοποιώ εδώ μια χονδροειδή ίσως εικόνα, μόνο αν έχεις τη δυνατότητα να τροφοδοτήσεις συνεχώς από την πηγή της ζωής, μπορείς να βρίσκεσαι σε μια τέτοια ατρεψία. Σύμφωνα λοιπόν με τη διήγηση της Αγίας Γραφής και τα σχόλια που έχουν κάνει οι πατέρες της Εκκλησίας, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να κοινωνεί με τον Θεό. Να κοινωνεί αχρόνως πλέον με τον Θεό. Να ενωθεί με το Λόγο του Θεού, ο οποίος Λόγος του Θεού έχει υπόσταση, είναι πρόσωπο, τον ονομάζουμε Υιό του Θεού. Αυτή η κοινωνία του ανθρώπου με το Λόγο του Θεού, δηλαδή η συνεχή σχέση με τις ενέργειες της θεότητας, καθιστά τον άνθρωπο άτρεπτο στην άρνηση της κοινωνίας. Αλλά αυτή η κοινωνία
θα επιτευχθεί με τη θέληση του ανθρώπου, με τη χρήση του αυτεξουσίου. Σας θυμίζω ότι η διήγηση, όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Γενέσεως, που στη θεολογία της Εκκλησίας μας έχει εικονολογικό και όχι ιστορικό χαρακτήρα και περιεχόμενο. Υπάρχει ένας παράδεισος, ένας κήπος γεμάτος από δέντρα. Και υπάρχει μια υπόδειξη. Από όλα τα δέντρα να φάτε. Από το δέντρο της γνώσεως να μην φάτε. Την ημέρα που θα φάτε, θα πεθάνετε. Θα γίνεται κάτι άλλο. Η δυτική θεολογία, ο δυτικός χριστιανισμός, κυρίως από τον Αυγουστίνο και μετά, που ερμήνευσε ψυχολογικά αυτή την εικόνα, είδε εδώ έναν Θεό κατ' ουσίαν τρομοκράτη, ο οποίος προσφέρει το αγαθό στον άνθρωπο έναντι ανταλλάγματος. Και το αντάλλαγμα είναι η πλήρης υπακοή. Άρνηση της υπακοής σημαίνει τιμωρία. Εξού και η εξορία, εξού και ο θάνατος, εξού και η φθορά. Η ανατολική παράδοση, η δική μας παράδοση, ούτε καν διανοήθηκε να δει έτσι την εικόνα που προβάλλει αυτή η διήγηση. Την είδε εντελώς διαφορετικά. Μίλησε για νηπιότητα του ανθρώπου και για υπόδειξη οδού. Ο καρπός του δέντρου της γνώσεως, που προειδοποιείται ο άνθρωπος να μην σπεύσει να φάει, δεν είναι από μόνος του κακός, ούτε οδηγεί στην απώλεια απαραίτητος. Είναι ένας καρπός που πρέπει να φαγωθεί, για να χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο ρήμα, στην ώρα του, σε συνδυασμό με τον καρπό δέντρου της ζωής. Γιατί το δέντρο της ζωής είναι ο ίδιος ο λόγος, ο Υιός, ο αργότερα εμφανιστής ως Ιησούς Χριστός. Σκοπός του ανθρώπου είναι η γεύση αυτού του δέντρου, αλλά ευκαίρος, όχι ακαίρος.

0: διαφορετικά το θέμα που θίξαμε. Από πολύ νωρίς, ήδη από τον 3ο αιώνα, για τον Άγιο Ειρηναίο και αργότερα για τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, αλλά και για μετέπειτα μεγάλους πατέρες, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που κάνει μια σύνοψη όλης της διδασκαλίας της Εκκλησίας, το δέντρο αυτό είναι καλόν και αγαθόν. Το λάθος είναι η άκερη γεύση. Για αυτούς όλους τους πατέρες, ο άνθρωπος πρέπει να κινηθεί σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι να γνωρίσει τον εαυτό του, να αποκτήσει μια ειρηναία σχέση με τον εαυτό του, μια γνώση του τι είναι ο ίδιος. Αφού το επιτύχει αυτό, θα κάνει μια δεύτερη κίνηση, να γνωρίσει τον άλλον. Η λέξη γνώση, σε παρένθεση το λέω αυτό, στην Αγία Γραφή και στους πατέρες σημαίνει σχέση, δεν σημαίνει κατανόηση. Να γνωρίσει λοιπόν τους άλλους σημαίνει να γίνει κοινωνία με τους άλλους. Και αφού γίνει κοινωνία με τους άλλους, με τον άλλον, τότε θα φτάσει στο τρίτο στάδιο που είναι η γνώση του Θεού. Να έρθει σε σχέση με τον Θεό. Ο άνθρωπος όμως, ο Αδάμ στην περίπτωση, εγκατέλειψε την κίνηση προς τον εαυτό του και την κίνηση προς τον άλλο και βιάστηκε να γνωρίσει τον Θεό, και αυτό είναι το ακέρος του ανθρώπου. Και αυτό που γνωρίζει περί Θεού είναι λάθος. Μέχρι σήμερα ο άνθρωπος είναι παγιδευμένος στο ίδιο λάθος μιας βιασύνης και μιας άκερης γνώσης. Σε όποιο επίπεδο και αν το δείτε. Παγιδευμένος λοιπόν εκεί ο άνθρωπος γνωρίζει ακέρος τον Θεό. Στη διήγηση μάλιστα της Αγίας Γραφής είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα αυτού του ακέρος. Φοβάται. Φοβάται και κρύβεται από αυτόν που είναι αγάπη. Λέει ψέματα. Απεκδίεται των ευθυνών του. Ταράσεται η σχέση του με το άλλο πρόσωπο. Και πολύ γρήγορα αρχίζει ο φόνος των ανθρώπων. Είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα που μας δίνει η Αγία Γραφή για το αποτέλεσμα αυτής της ανταρσίας. Γιατί ουσιαστικά πρόκειται για μια ανταρσία της φύσεως που γεννάει δύο αντίθετα τρόπον τινά θελήματα. Τα δύο αυτά θελήματα, οι θελήσεις, αντιπαλεύουν μέσα στον άνθρωπο. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το ένα θέληση της φύσεως και το άλλο θέληση του προσώπου. Η φύση είναι κοινή σε όλους τους ανθρώπους, γι' αυτό υπάρχει και κοινή θέληση. Όλοι έχουμε τα ίδια κοινά φυσικά θελήματα. Μπορούμε να τα πούμε θελήματα επιβίωσης, αυτοσυντήρησης κλπ. Μόνο το θέλημα του προσώπου και μόνο στον άνθρωπο από όλα τα έμβρια όντα μπορεί να αναιρέσει τα κοινά θελήματα. Και η δύναμη που μπορεί να κινήσει μια τέτοια θέληση αναιρέσεως των κοινών θελημάτων είναι μόνο η αγαπητική δύναμη, η δύναμη αγαπήσεως. Αν αγαπήσεις, μπορείς να πεις όχι στο θέλημα της φύσεως. Όμως, αν αγαπήσεις, έχεις αρχίσει να γίνεσαι πρόσωπο. Δηλαδή, έχεις αρχίσει να γίνεσαι καταλήθειαν άνθρωπος. Ουσιαστικά μιλάμε για οδό θεώσεως. Το έχετε ακούσει πολλές φορές ότι σκοπός του ανθρώπου είναι η θέωση. Η κοινωνία του δηλαδή με τον Θεό. Αλλά αυτή η οδός θεώσεως έχει στάδια. Από την υπιότητα στην οριμότητα. Σύμφωνα μάλιστα με μια έξοχη διατύπωση του Αγίου Ειρηναίου, έπρεπε ο άνθρωπος πρώτα να δημιουργηθεί και εν συνεχεία κατά στάδια να αυξηθεί, να ανδρωθεί, να πληθυνθεί, να ενισχυθεί, να δοξαστεί και τελικά να φτάσει στη θέα του Θεού, μια θέα που γεννάει την αυθαρσία. Μπορούσε λοιπόν να πει κανείς ότι το λάθος του ανθρώπου από τον αρχαίγονο άνθρωπο μέχρι σήμερα είναι αυτή η διαμάχη ανάμεσα στη φύση του και στο αυτεξούσιό του, ανάμεσα στη θέληση της φύσεως και στο θέλημα του προσώπου. Καθημερινά. Και όταν λέμε ότι κληρονομήσαμε το προπατορικό αμάρτημα, αυτό εννοούμε. Καθημερινά παλεύουμε με αυτή την τάση της φύσεως που σπέβδει. αυτή την τάση της φύσεως που θέλει αυτό που θέλει το κτιστόν. Αυτή την τάση της φύσεως που μας κρατάει υποχείριους ενός ατομικού εγώ. Και εκεί γίνεται όλη η μάχη του ανθρώπινου πολιτισμού. Η ανταρσία λοιπόν που επιχειρεί ο άνθρωπος είναι η ανταρσία της φύσεως εναντίον του προσώπου. Νικάει η φύση, δεν νικάει το πρόσωπο. Και αυτό είναι ένα λάθος του ανθρώπου. Αυτό είναι και η αμαρτία του. Η λέξη αμαρτία και στην εβραϊκή παράδοση αλλά και στην ελληνική γλώσσα δεν σημαίνει παράβαση εντολής, αλλά σημαίνει λάθος. Πήγε σε λάθος στόχο. Η συνέπεια ήταν ο θάνατος.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή θα ήθελε.
0: Αγαπητοί ακροατές, σας θυμίζουμε ότι κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη ακούτε την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Θα μπορούσε στο σημείο αυτό για να συνεχίσουμε όσο είπαμε προηγουμένως να ρωτήσει κανείς με ποια λογική κληρονομείται το προβατορικό αμάρτημα στις επόμενες γενιές. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση με το αυτεξούσιο. Λέμε ότι ο καθένας μας είναι μια χωριστή προσωπικότητα και επομένως μπορεί να διαλέξει εκείνο ή το άλλο. Πώς μας επιβάλλεται η κληρονομιά ενός αμαρτήματος που άλλοι διέπραξαν. Εάν το ερώτημα αναφέρεται σε ποσοστά, είναι δύσκολη η απάντηση. Εάν όμως μέσα στα δισεκατομμύρια των ανθρώπων ένας κατόρθωσε δια του αυτεξουσίου να ξεπεράσει αυτή τη δουλοσύνη στη φύση, νομίζω ότι υπάρχει απάντηση, αν αρκεί και ένας. Γιατί στην ιστορία αυτό προέχει, να βρούμε αυτόν τον ένα που ξεπερνάει τη δύναμη της κτιστής φύσης. Κάνοντας ο άνθρωπος την ανταρσία και υποτασσόμενος στο θέλημα της φύσεως, αρχίζει να πληθύνεται κατά το φυσικό θέλημα και όχι κατά το θέλημα του προσώπου. Όμως μέσα στον άνθρωπο είναι εγκαταβιωμένη αυτή η όρεξη κοινωνίας με τον Θεό. Είναι μέσα στη φύση του εγκατασπαρμένη. Αν αρκεί η επίτευξη αυτής της κοινωνίας με τον Θεό από έναν άνθρωπο, τότε αυτή είναι και η απάντηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε. Αν δεν αρκεί, δεν υπάρχει κάποια άλλη απάντηση. Λοιπόν, αυτός ο ένας άνθρωπος καταρχάς είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο οποίος γεννάται, είναι αληθινός άνθρωπος, πραγματικός άνθρωπος, έχει όλα τα γνωρίσματα της ανθρώπινης φύσης, αλλά γεννάται χωρίς το προπατορικό αμάρτημα. Τι εννοούμε χωρίς? Όχι ότι δεν παίρνει μια δίθεν μαγική κληρονομιά απάνω του, διότι έτσι κι αλλιώς δεν είναι αυτή η έννοια της κληρονομιάς του προβατορικού αμαρτήματος, αλλά ότι γεννάται με θέλημα προσώπου και όχι με θέλημα φύσεως. Ας αφήσουμε καταρχήν τη θεότητα του Χριστού, παρόλο που δεν μπορούμε βέβαια να διαχωρίσουμε την ανθρώπινη από τη θεία φύση του και παρόλο που το προσωπικό του θέλημα έχει ασφαλώς σχέση με την παρουσία της θεότητας. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό προς στιγμή και ας δούμε τον Ιησού ως άνθρωπο που δεν διαφέρει ως προς την ανθρώπινη φύση του από τους άλλους ανθρώπους. Είναι, αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη λέξη, ένας διορθωμένος, ένας θεραπευμένος άνθρωπος που έχει θέλημα προσωπικό, θέλημα προσώπου. Το θέλημά του δεν έχει να κάνει με το θέλημα της φύσεως. Οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν ότι αυτό ισχύει και για άλλα πρόσωπα, όπως λόγου χάρη για την Παναγία. Αλλά πρέπει να ξεφύγουμε από τη δικανική έννοια της κληρονομικότητας και να την δούμε ως κληρονομιά μιας φυσικής πραγματικότητας. Όταν λέμε ότι κληρονομούμε το πρωτοϊκό αμάρτημα, είναι το ίδιο σαν να λέμε ότι κληρονομούμε την ανθρώπινη. ανθρώπινη φύση. Ένας άντρας και μια γυναίκα με γεννούν κατά τη φύση τους. Και αυτό είναι η κληρονομιά μου. Γι' αυτό, αν ένας άντρας και μια γυναίκα ζουν μέσα στην εκκλησία, πάνε στην εκκλησία και παντρεύονται, ώστε να ζήσουν και οι ίδιοι, αλλά και να γεννήσουν τα παιδιά τους σε μια άλλη προοπτική. Όχι στην προοπτική του θανάτου, αλλά στην προοπτική της ζωής. Αλλά επειδή αυτό και πάλι δεν είναι αρκετό, αποφασίζουν μόλις γεννήσουν το παιδί τους μια φορά για να πεθάνει, να το γεννήσουν δεύτερη φορά για να ζήσει και έτσι το ξαναγεννούν δια του βαπτίσματος. Ας μου επιτραπεί στο σημείο αυτό να προσεγγίσουμε και πάλι το μυστήριο της δημιουργίας και της πτώσεως του ανθρώπου, αυτή τη φορά μέσα από δύο αποσπάσματα κειμένου του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Τα αποσπάσματα αυτά είναι από τον περίφημο λόγο του «Εις τα φώτα», κείμενο μάλιστα που επαναλαμβάνεται και στον επίσης περίφημο λόγο του «Εις το Άγιο Πάσχα». Θα το αναφέρω, θα το διαβάσω σε μετάφραση, θα προέτρεπα όμως τους αγαπητούς ακροατές να το διάβαζαν μόνοι τους στο πρωτότυπο. Δεν είναι δύσκολο να το βρουν. Διαβάζω λοιπόν πρώτα το ένα απόσπασμα από στο πρωτότυπο. Δεν είναι δύσκολο να το βρουν. Διαβάζω λοιπόν πρώτα το ένα απόσπασμα από το κείμενο.

το σώμα. Από δε τον αόρατο κόσμο, από τον εαυτό του, εμφυσά την πνοή. Τι είναι αυτή η πνοή? Είναι η νοερά ψυχή και η εικόνα του Θεού. Προσέξτε αυτές τις δύο έννοιες, νοερά ψυχή και εικόνα Θεού. Η νοερά ψυχή δεν είναι μια οντότητα. Τι είναι λοιπόν η ψυχή για τους πατέρες της Εκκλησίας? Η Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιεί δύο λέξεις για την ψυχή. Τη λέξη ρουάχ και τη λέξη νέφες. Οι λέξεις αυτές σημαίνουν αέρα, πνεύμα, ζωή, έμβια κατάσταση. Αν και δεν βρίσκουμε πουθενά ένα απόλυτο ξεκαθάρισμα της έννοιας των δύο αυτών λέξεων. Τα ζώα, παραδείγματος χάρη, γίνονται ψυχή, δηλαδή τα ζώα αρχίζουν να ζουν. Ο αέρας, το πνεύμα, ονομάζεται ψυχή, επειδή κινείται, έχει ενέργεια. Η λέξη για την ψυχή ουσιαστικά δεν είναι ονομασία, αλλά επίθετο, ή μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, πρόκειται για όρο εικονολογικό. Επειδή από την ψυχή αντιλαμβανόμαστε μόνο την ενέργεια και όχι την παρουσία της, γι' αυτό αναφερόμαστε σε μια εικόνα ενεργειών, ο αέρας, η ζωή, η κίνηση. Αργότερα, από τους προφήτες και μετά, η λέξη ψυχή αναφερόμενη στον άνθρωπο αποκτά ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Αναφέρεται σε μια ιδιαιτερότητα που έχει ο άνθρωπος και η οποία στέκεται δίπλα στη σωματική του ιδιαιτερότητα. Επειδή μιλάμε για δύο ιδιαιτερότητες, πολλές φορές αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε και τη λέξη συστατικό. Η ψυχή, ο συστατικό του ανθρώπου. Στην πραγματικότητα όμως η ψυχή δεν είναι ένα άλλο συστατικό, ξεχωριστό από το σώμα. Για να αποφύγουμε τον κίνδυνο της διακρίσεως δύο συστατικών στοιχείων, γιατί το συστατικό στοιχείο παραπέμπει σε διάκριση, οι πατέρες συνεχώς τονίζουν ότι ο άνθρωπος αποτελείται από ψυχή και σώμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποτελείται περισσότερο από ψυχή και περισσότερο από σώμα. Τονίζουν επίσης αυτή τη διαρκή σύζευξη ψυχής και σώματος, τη συμφιλία, όπως λέγεται, χωρίς όμως και να ταυτίζουν ψυχή και σώμα. Γι' αυτό και τον θάνατο τον αντιλαμβάνονται ως διαίρεση αυτής της συμφιλίας. Αν κάνουμε ένα βήμα περισσότερο, θα δούμε ότι η λέξη ψυχή εγγύζει την έννοια της λέξης πρόσωπο. Τι είναι το πρόσωπο? Δεν μπορεί να είναι κάτι αφηρημένο το πρόσωπο. Η ψυχή είναι η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος και η οποία προέρχεται από τον αόρατο κόσμο, τον ίδιο τον Θεό και όχι τον υλικό, να ζει αγαπητικός, να ζει ως κοινωνία. Δηλαδή να κάνει τον άνθρωπο να είναι άνθρωπος. Γι' αυτό και όταν χάσει αυτή τη δυνατότητα, δεν μιλάμε για εξαφάνιση της ψυχής, αλλά για αμάβρωση. Αμάβρωση της εικόνας. Μουτζουρώνεται η ψυχή, μουτζουρώνεται αυτή η δυνατότητα.

πάμε τώρα παρακάτω στο κείμενο του Αγίου Γρηγορίου. Λέει, δημιουργεί λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο σαν να πρόκειται για έναν άλλο κόσμο, έτερον κόσμο. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη των πατέρων, υπάρχουν τρεις κόσμοι τους οποίους δημιουργεί ο Θεός. Πρώτα δημιουργεί τον αόρατο κόσμο, τις λεγόμενες

μετά δημιουργεί τον υλικό κόσμο και μετά δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ένας τρίτος κόσμος. Ο Άγιος Γρηγόριος στο χωρίο που αναφερόμαστε τον ονομάζει μέγα κόσμο μέσα στο μικρό κόσμο. Αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον μέγα κόσμο, τον τοποθετεί πάνω στη γη ως άλλον άγγελο. Άγγελο βέβαια με τη βιβλική σημασία της λέξης, δηλαδή έναν άλλο κήρυκα της παρουσίας του Θεού. Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού κηρύττει μέσα στην ιστορία την παρουσία του Θεού. Και αυτός ο άνθρωπος, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος, είναι προσκυνητής μικτός, φύλακας της ορατής κτήσεως και ιερουργός της αοράτου. Βασιλιάς και κυρίαρχος όσων βρίσκονται επί της γης, που συγχρόνως κυβερνάται από τις ουράνιες δυνάμεις. Είναι επίγειος και ουράνιος, πρόσκαιρος και αθάνατος. Εδώ ανοίγω μια νέα μικρή παρένθεση. Υπήρχε ο θάνατος μέσα στον αρχαίγον άνθρωπο? Εάν ο θάνατος είναι γεγονός οντολογικής κατηγορίας, υπαρξιακής κατηγορίας, ασφαλώς και δεν υπήρχε. Δεν μπορεί να υπήρχε. Αν ο θάνατος είναι η επιστροφή του ανθρώπου στο μηδέν, αφού από το μηδέν ξεκινάει, πάλι ο θάνατος δεν υπάρχει, αφού αυτό το δεύτερο θα ήταν μια φυσική κίνηση. Αν όμως ο θάνατος αναφέρεται στον τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου, τότε αυτός ο θάνατος έρχεται. Δεν υπάρχει απαρχής. Προκύπτει. Ο θάνατος είναι η απουσία της ζωής. Αν ζωή είναι ο Θεός, η σχέση με το Θεό, τότε θάνατος είναι η απουσία του Θεού. Αλλά αφήνω εδώ τα περί θανάτου και θα τα ξαναπιάσουμε στο σχολιασμό του επόμενου χωρίου, όπου υπάρχει μια συγκλονιστική φράση για το τι είναι ακριβώς ο θάνατος. Πάντως μπορώ να πω, έτσι πολύ απλουστευτικά, ότι ο άνθρωπος δημιουργείται ούτε θνητός, ούτε αθάνατος. Η θνητότητα ή η αθανασία είναι αποτέλεσμα του αυτεξουσίου. Ας συνεχίσουμε όμως την ερμηνεία του χωριού μας. Ο άνθρωπος δημιουργείται ορατός και νοούμενος, λέει το κείμενο του Αγίου Γρηγορίου, με δυνατότητες δηλαδή να γίνεται αντιληπτός δια των αισθήσεων ως υλική πραγματικότητα, αλλά και να νοείται ως πνευματική πραγματικότητα. Επίσης δημιουργείται ανάμεσα στη μεγαλειότητα και στην ταπεινότητα, όντας ο ίδιος πνεύμα και σάρκα. Ο άνθρωπος είναι πνεύμα, του έχει χαριστεί να είναι πνεύμα. Είναι πνεύμα και αυτή είναι η αρχοντιά του. Αυτή είναι η διαφορά του από όλα τα όντα της κτήσεως. Αυτή είναι η χάρη του. Είναι επίσης σάρκα, για να μην επέρεται, να μην εξυψώνεται πέραν της θεότητας. Ως πνεύμα μπορεί να ζει και να δοξάζει τον ευεργέτη. Ως σώμα πάσχει και δια του πάθους ενθυμείται και παιδαγωγείται, ώστε να φιλοτιμείται προς διαρκή ανύψωση, ώστε να φτάσει το απαρχής προορισμένο μεγαλείο του. Είναι λοιπόν ένα έμβιο που ζει στον εδώ κόσμο, οικονομείται από τα εντάφθα, από τα κτιστά, κινείται όμως, μεταβαίνει προς άλλον κόσμο. Και το τέλος αυτού του μυστηρίου του ανθρώπου,

Πάμε τώρα στο δεύτερο χωρίο, επίσης σημαντικό. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: αυτόν τον άνθρωπο που δημιούργησε ο Θεός τον έθεσε στο μέσον του παραδείσου, του κήπου. Όποιος κι αν είναι αυτός ο παράδεισος, αφού τον τίμησε με το αυτεξούσιο. Υπογραμμίζω, άλλο το αυτεξούσιο και άλλο η ελευθερία. Το αυτεξούσιο είναι η δυνατότητα να πει ναι ή όχι στην ελευθερία. Τον τίμησε λοιπόν με το αυτεξούσιο, ώστε το αγαθό να ανήκει σε εκείνον που θα το επιλέξει και όχι τόσο σε αυτόν που θα το προσφέρει προς επιλογή. Για την επιλογή αυτή παρέχονται στον άνθρωπο τα σπέρματα, ώστε να γίνει γεωργός αθανάτων φυτών, δηλαδή θείων ενιών. Γιατί τα δέντρα του παραδείσου είναι οι θείες έννοιες, και οι απλούστερες και οι τελειότερες, και οι μικρές και οι μεγάλες έννοιες. Και τον έβαλε στον παράδεισο γυμνό, εξαιτίας της απλότητας, να είναι γυμνός μέσα στην απλότητά του και χωρίς περίτεχνη κατάσταση ζωής, να ζει μια απλή ζωή. Επίσης, και χωρίς τίποτα να τον επικαλύπτει ή τίποτα να προβάλλεται επάνω του. Σημειώνω σε μια μικρή παρένθεση ότι οι λέξεις εδώ έχουν τεράστια σημασία, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε πολλές λεπτομέρειες. Φελιππίν, με τη λέξη πρόβλημα, αυτό που φοράει ο άνθρωπος, εννοεί όλες αυτές τις θεωρίες, τις θρησκείες, τις ιδεολογίες που έρχονται και προβάλλονται πάνω στον άνθρωπο. Συνεχίζω το κείμενο. Γιατί έτσι έπρεπε να είναι ο αρχαιγόνος άνθρωπος και του δίνει ένα νόμο, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως υλικό, ως αντικείμενο για το αυτεξούσιο. Έχω το αυτεξούσιο. Αυτό το αυτεξούσιο με τι θα το δοκιμάσω? Ποιο είναι το υλικό που θα χρησιμοποιήσω για να λειτουργήσει το αυτεξούσιο? Η ύλη για το αυτεξούσιο είναι ο νόμος. Ο νόμος δίδεται ως αντικείμενο για να λειτουργήσει το αυτεξούσιο. Και ο νόμος ήταν η εντολή από ποια φυτά θα μεταλάμβανε, θα έτρωγε και ποιο δεν θα έπρεπε να αγγίξει. Αυτό το τελευταίο, το φυτό δηλαδή που δεν έπρεπε να αγγίξει, ήταν το ξύλο της γνώσεως, το οποίο όμως δεν φυτεύτηκε απαρχής κακός, ούτε απαγορεύτηκε θονερός. Δεν είχε τίποτα κακό το ξύλο της γνώσεως, ούτε η εντολή να μην το γευτεί είχε κανένα φθόνο απέναντι στον άνθρωπο. Υποσημειώνεται μάλιστα στο κείμενο που διαβάζουμε του Αγίου Γρηγορίου με έμφαση ότι μια τέτοια ερμηνεία, ότι λέει το δέντρο της γνώσεως φυτεύτηκε κακός ή ότι η εντολή είχε στοιχείο φθόνου, είναι μεγάλο λάθος. Ας μην φτάσουν σε τέτοιες ερμηνείες οι θεομάχοι, μας λέει, μιμούμενοι τον όφη που ψεύδεται. Αλλά το ξύλο αυτό ήταν καλό, εάν μεταλαμβανόταν ευκαίρως, εάν το δοκίμαζε ο άνθρωπος στον κατάλληλο καιρό. Τι ήταν κατ' ουσίαν αυτό το φυτό? Ήταν η δυνατότητα θεωρίας του Θεού. Η γεύση του καρπού οδηγούσε στη θέα του Θεού, κάτι στο οποίο είναι ασφαλές να προσεγγίζουν όσοι έχουν τελειοποιηθεί με την άσκηση. Αυτοί που δεν έχουν αυτή τη δύναμη, ας το προσεγγίσουν. Αν το προσεγγίσουν, δεν θα γευτούν την κοινωνία με τον Θεό. Δεν είναι όμως καλό αυτό το δέντρο για αυτούς που είναι απλούστεροι και η έφεσή τους για τη γνώση είναι ακόμα λίγη, αδύνατη. Και μας δίνει εδώ μια εικόνα για να εξηγήσει τι εννοεί. Καθώς δεν μπορείς να δώσεις τέλεια τροφή σε αυτούς που είναι ακόμα απαλοί και έχουν ανάγκη από γάλα, δηλαδή στα νήπια, στα βρέφη. Επειδή όμως από το φθόνο του διαβόλου και εξαιτίας της επίρρειας της γυναίκας, την οποία έπαθε αυτή η γυναίκα ως απαλότερη, ως πιο λεπτή φύση, ως πλέον ευαίσθητη και την οποία επίρρεια προσέφερε ως καταλληλότερη, ξέχασε την εντολή που του δόθηκε και υπτήθηκε από την πρόσκαιρη γεύση. Έτσι, χάνει το ξύλο της ζωής, χάνει τον παράδεισο,
χάνει την κοινωνία με το Θεό, γίνεται εξόριστος εξαιτίας της κακίας και φορά τους δερμάτιδους χιτώνες, δηλαδή τη σάρκα την παχύτερη και θλιπτή, αυτή που είναι στους αντίποδες της σάρκας που έφερε με τη δημιουργία του. Θα πρέπει να πω στο σημείο αυτό ότι και ο Απόστολος Παύλος κάνει μνήμα αυτής της διάκρισης της σάρκας. Σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικό. Ο Παύλος μιλά για σώμα πνευματικό, αλλά πάντως για σώμα. Η διάκριση αυτή μεταξύ παχυτέρας σαρκός και αφθάρτου σαρκός υπάρχει σε όλη τη διδασκαλία των πατέρων. Συνεχίζουμε. Και καταρχήν καταλαβαίνει τη δική του ντροπή και κρύπτεται από τον Θεό. Κερδίζει όμως κάτι από όλα αυτά. Από όλη αυτή τη συμφορά του βγαίνει ένα κέρδος. Και το κέρδος αυτό είναι ο θάνατος. Και δια του θανάτου η διακοπή της αμαρτίας, ώστε το κακό να μην μείνει αθάνατο. Και έτσι αυτό που λογαριάζεται για τιμωρία κατ' ουσίαν είναι φιλανθρωπία. Εδώ θέλω να ολοκληρώσω το σχόλιο για το θάνατο που άρχισε από το προηγούμενο χωρίο. Γιατί άραγε ο θάνατος είναι για τους πατέρες φιλάνθρωποι παραχώρηση του Θεού προς τον άνθρωπο? Διότι πάβει η αποτυχία να γίνεται υπαρξιακή κατάσταση. Επειδή ο άνθρωπος της πτώσεως έχασε την προσωπική του ελευθερία και επομένως την προσωπική του θέληση, πρέπει να διακόπτεται αυτή η ανυπαρξία προσωπικής θελήσεως με την ελπίδα ότι θα μπορέσει ο διάδοχός του, ο δια του θανάτου ερχόμενος διάδοχος, να φτάσει στο επιδιωκόμενο τέλος. Εδώ ισχύει και πάλι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δηλαδή καταλαβαίνουμε τη σημασία του θανάτου ως ευεργεσίας μόνο αν δεν μιλήσουμε για ποσοστά και αν φτάσουμε στο πρόσωπο του Χριστού. Να λοιπόν που με τη διαδοχή των γενεών οι άνθρωποι εξαιτίας του θανάτου πεθαίνουν, γεννιούνται, πεθαίνουν, γεννιούνται και κάποτε γεννιέται ο άνθρωπος με κεφαλαίο Α. Αυτή τη φορά όχι απλώς ο αρχαίγονος άνθρωπος, ο παλαιός Αδάμ, αλλά συγχρόνως και ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός. Αλλά στο σημείο αυτό θα σταματήσουμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή αυτή την αναφορά στην αμαρτία και το θάνατο.

ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμίων με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την Άγια Εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: εξής. Πανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Πανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιδήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373. Ταξίδια στους Αγίους Τόπους με το Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού Ιφίλιος. Ακολουθήστε μας για ένα μοναδικό προσκύνημα σε αθεοβάτιστα μέρη. Εγγύηση η 20ετής εμπειρία μας. Διοργανώνουμε με συνέπεια τις εκδρομές της ενορίας σας και στα προσκυνήματα εντός Ελλάδος. Ιφίλιος. Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας. 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος. Τηλέφωνα 210-5236-263 και 268.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση-παπάκι-αποστολική-παυλα-διακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου αποστολική-παυλα-διακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο.
0: Ιεράς Μητροπολέους Χαλκίδος, Ιστηρέας και Βορείος Κοράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

τη σειρά αναγνώσματα την οποία προγραμματίσε ο 89,5 η Έμη Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου

Ήταν φανερό πως η Κατερίνα Ιβάνοβνα είχε διαβάσει και είχε μελετήσει ως την τελευταία λεπτομέρεια αυτό το μοιραίο γράμμα και ήξερε την κάθε του φρασούλα. Αν δεν ήταν μεθυσμένος, δεν θα μου έγραφε. Με κοιτάξτε. Κοιτάξτε εκεί. Είναι όλα γραμμένα. Από πρώτα, όλα με ακρίβεια. Όπως ακριβώς εκτέλεσε το φόνο. Αργότερα, όλο το πρόγραμμα. Έτσι αναφωνούσε, έξω φρενών. Και φυσικά περιφρονώντας όλες τις συνέπειες για τον εαυτό της. Αν και βέβαια, τις προέβλεπε ίσως από εδώ και έναν μήνα. Γιατί και τότε ίσως, ανατριχιάζοντας από μίσος, σκεφτότανε να το διαβάσω τάχα αυτό στο δικαστήριο. Να το διαβάσω τάχα. Τώρα όμως, σαν να την είχε πάρει ο κατήφορος. Θυμάμαι πως εκείνη ακριβώς τη στιγμή το γράμμα διαβάστηκε δυνατά από τον γραμματέα και προκάλεσε συντριπτική εντύπωση. Ρωτήσανε το Μύτια, το παραδέχεται αυτό το γράμμα για δικό του? Δικό μου είναι. Δικό μου είναι. Αναφώνησε ο Μύτια. Αν δεν ήμουν μεθυσμένος, δεν θα το έγραφα. Για πολλά πράγματα μισούσαμε ο ένας τον άλλον. Κάτια, τορκίζομαι. Τορκίζομαι πως εγώ και μισώντας σε αγαπούσα. Ενώ εσύ, όχι. Σοριάστηκε στο εδόλιο, συσπώντας τα χέρια του από την απελπισία. Ο εισαγγελέας και ο συνήγορος άρχισαν να τις υποβάλουν διασταυρωμένες ερωτήσεις που είχαν κυρίως αυτό το νόημα. Τι σας έκανε να αποκρύψετε πριν από λίγο ένα τέτοιο ντοκουμέντο και να καταθέσετε με εντελώς άλλο πνεύμα και τόνο? Ναι. Ναι. Πριν από λίγο είπα ψέματα. Όλο ψέματα είπα. Ενάντια στην τιμή και στη συνείδησή μου. Μα ήθελα τότε να τον σώσω, γιατί με μισούσε και με περιφρονούσε τόσο. Σαν αλόφρονη, αναφώνησε η Κάτια. Με περιφρονούσε φρικτά. Με περιφρονούσε πάντα. Και ξέρετε, με περιφρονούσε από εκείνη κιόλας τη στιγμή, όταν έπεσα εκείνη τη φορά στα πόδια του για εκείνα τα λεφτά. Αυτό το είδα. Εγώ τότε το αισθάνθηκα αμέσως. Το ένιωσα αυτό. Μα για πολύ καιρό δεν πίστευα στον εαυτό μου. Πόσες φορές δεν διάβασα στα μάτια του. Ό,τι και να πεις, μόνη σου ήρθες στο σπίτι μου. Δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβε καθόλου γιατί έτρεξα τότε σε αυτόν. Είναι ικανός να υποπτεύεται μονάχα την προστιχιά. Έκρινε 6-2. Νόμιζε πως όλοι είναι σαν κι αυτόν. Έτριξε τα δόντια της θυμωμένα η Κάτια. Με πλήρη πια παραφορά. Και θέλησε να με παντρευτεί. Μόνο και μόνο γιατί πήρα την κληρονομιά. Γι' αυτό το έκανε. Πάντα το υποπτευόμουν πως γι' αυτό το έκανε. Είναι τέρας. Ήταν πάντα βέβαιος πως θα τρέμω μπροστά του. Σε όλη μου τη ζωή θα τρέμω από ντροπή. Γιατί τότε πήγα στο σπίτι του. Και πως μπορεί αιώνια να με περιφρονεί. Και γι' αυτό να έχει τα πρωτεία. Μα γιατί ήθελε να με παντρευτεί. Έτσι είναι. Όλα είναι έτσι. Προσπάθησα να τον νικήσω. Με την αγάπη μου, την ατελείωτη αγάπη μου, ακόμα και την απιστία του ήθελα να υπομείνω. Μα αυτός δεν κατάλαβε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Μα μήπως
πως μπορεί να καταλάβει τίποτα αυτός. Είναι τέρας. Αυτό το γράμμα το πήρα μόλις την άλλη μέρα το βράδυ. Μου το στείλανε από την ταβέρνα. Και το πρωί ακόμα. Και το πρωί ακόμα. Εκείνη τη μέρα ήθελα να του τα συγχωρέσω όλα. Όλα. Ακόμα και την απιστία του. Εννοείται πως ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας την καθησύχαζαν. Είμαι βέβαιος πως ίσως μάλιστα και να ντρέπονταν όλοι τους να υποφελούνται από την παραφορά της για να ακούν τέτοιες εξομολογήσεις. Θυμάμαι πως άκουσα να τις λένε «Καταλαβαίνουμε πόσο σας είναι οδυνηρό. Πιστέψτε μας, είμαστε ικανοί να το αισθανθούμε» και τα λοιπά και τα λοιπά. Μα παρόλα αυτά απέσπασαν κατάθεση από μια γυναίκα σε μια στιγμή νευρικής κρίσης που είχε χάσει εντελώς τα λογικά της. Τέλος, περιέγραψε με εξαιρετική καθαρότητα που τόσο συχνά, αν και στιγμιαία, λάμπει ακόμα και σε στιγμές μιας τόσο τεταμένης κατάστασης, πως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς σχεδόν έχανε τα λογικά του όλους αυτούς τους δύο μήνες, ψάχνοντας να βρει τρόπο να σώσει το τέρας αυτόν τον Φωνιά, τον αδερφό του. Βασάνιζε τον εαυτό του. Αναφωνούσε αυτή. Όλο ήθελε να ελαττώσει την ενοχή του, ομολογώντας μου πως και ο ίδιος δεν αγαπούσε τον πατέρα του και ίσως και ο ίδιος να ποθούσε το θάνατό του. Ω, είναι μια βαθιά, πολύ βαθιά συνείδηση. Καταβασάνισε τον εαυτό του με τη συνείδηση. Όλα μου τα ομολογούσε. Έρχονταν κάθε μέρα και μίλαγε μαζί μου. Σαν να ήμουν ο μοναδικός του φίλος. Έχω την τιμή να είμαι ο μοναδικός του φίλος. Αναφώνησε ξάφνου αυτή, σαν με κάποια πρόκληση. Και τα μάτια της λάμψανε. Είχε πάει στο Σμερνιακόφ δύο φορές. Μια φορά ήρθε σπίτι μου και μου λέει, «Αν σκότωσε ο Σμερνιακόφ και όχι ο αδερφός μου, γιατί αυτόν τον μύθο που σκότωσε ο Σμερνιακόφ τον λέγανε όλοι στην πολιτεία μας, τότε ίσως να φταίω κι εγώ, γιατί ο Σμερνιακόφ ήξερε πως δεν αγαπούσα τον πατέρα μου και ίσως νόμιζε πως θέλω το θάνατό του. Τότε εγώ έβγαλα αυτό το γράμμα και του το έδειξα. Και αυτός πίστηκε εντελώς πως σκότωσε ο αδερφός του. Και αυτό πια τον τζάκισε ολότελα. Δεν μπορούσε να το υποφέρει πως ο αδερφός του είναι πατροκτόνος. Ακόμα εδώ και μια εβδομάδα είδα πως έχει αρρωστήσει από αυτό. Είδα πως άρχιζε να χάνει τα λογικά του. Τις τελευταίες μέρες τον έβλεπα να παραλυρεί στο σπίτι μου. Έβλεπα πως άλευαν τα λογικά του. Τον είδανε και στους δρόμους έτσι. Περπάταγε και παραμιλούσε. Ο γιατρός που ήρθε από τη Μόσχα, ύστερα από παράκλησή μου, τον εξέτασε προχθές και μου είπε πως βρίσκεται στα πρόθυρα του εγκεφαλικού πυρετού. Και όλα εξαιτίας εκείνου. Εξαιτίας αυτού του τέρατος. Και χθες έμαθε πως ο Σμερνιακόφ πέθανε. Αυτό το έκανε τόση εντύπωση που τρελάθηκε. Και όλα εξαιτίας αυτού του τέρατος. Επειδή ήθελε να σώσει αυτό το τέρας. Ω, εννοείται πως το να μιλάει κανείς έτσι και να προβαίνει σε τέτοιες ομολογίες, αυτό δεν μπορεί να το κάνει παρά μόνο μια φορά στη ζωή του, όταν πρόκειται να πεθάνει λόγω χάρη, ανεβαίνοντας στο ικρίωμα. Μα η Κάτια βρίσκονταν ακριβώς μέσα στο χαρακτήρα της και στη στιγμή της. Αυτή ήταν η ίδια, εκείνη η ορμητική Κάτια που έτρεξε τότε στον ακόλαστο νεαρό για να
να σώσει τον πατέρα της. Η ίδια Κάτια που πριν από λίγο μπροστά σε όλο το ακροατήριο, περήφανη και πάναγνη, πρόσφερε στον εαυτό της και την κοριτσίστικη τροπή της θυσία. Με το να διηγηθεί το ευγενικό φέρσιμο του Μήτρια για να ελαφρύνει κάπως την τύχη που τον περίμενε. Και να που τώρα πρόσφερε με τον ίδιο τρόπο θυσία τον εαυτό της. Μα για άλλον πια. Και ίσως μονάχα τώρα, μονάχα αυτή τη στιγμή, κατανοώντας για πρώτη φορά πόσο πολύτιμος της ήταν αυτός ο άλλος. Θυσίασε τον εαυτό της από το φόβο της γι' αυτόν, νομίζοντας ξαφνικά πως κατέστρεψε τον εαυτό του, καταθέτοντας πως αυτός σκότωσε. Αυτός δολοφόνησε και όχι ο αδερφός του. Πως θυσιάστηκε για να τον σώσει, να σώσει τη φήμη του και την υπόλοιψή του. Παρόλα αυτά όμως, κάτι το τρομερό ανέκυψε από αυτό. Έλεγε ψέματα για το Μήτρια, περιγράφοντας τις αλλοτινές σχέσεις της με αυτόν. Να το, το ερώτημα. Όχι, όχι, δεν συκοφαντούσε με πρόθεση όταν φώναζε πως ο Μήτρια την περιφρονούσε για την εδαφιαία της υπόκληση. Το πίστευε και η ίδια αυτό. Ήταν βαθιά πεπισμένη από τη στιγμή ίσως εκείνης της υπόκλησης πως ο απλόκαρδος Μήτρια που τη λάτρευε ακόμα τότε την κοροϊδεύει και την περιφρονεί και μονάχα από περηφάνεια δέθηκε τότε μαζί του με αγάπη ιστερική και σπαραχτική από προσβεβλημένη περηφάνεια και αυτή η αγάπη έμοιαζε περισσότερο με εκδίκηση παρά με αγάπη. Ίσως αυτή η ραγισμένη αγάπη να μετουσιώνονταν σε πραγματικό έρωτα. Ίσως η Κάτια να μην ποθούσε παρά μονάχα αυτό. Μα ο Μήτρια την πρόσβαλε με την απιστία του ως τα κατάβαθα της ψυχής της. Και η ψυχή δεν συγχωρεί. Και η στιγμή της εκδίκησης παρουσιάστηκε αναπάντεχα. Και όλα όσα μαζεύονταν τόσο καιρό στο στήθος της, στο στήθος αυτής της προσβεβλημένης γυναίκας, με μιας και πάλι αναπάντεχα ξεπετάχτηκαν έξω. Πρόδωσε το Μήτρια, μα πρόδωσε και τον εαυτό της. Και εννοείται, μόλις πρόφτασε να εκφραστεί, η υπερένταση έσπασε και η ντροπή τη συνέκρυψε. Την έπιασε πάλι η ιστερία. Έπεσε κλαίγοντας, με αναφιλητά και φωνάζοντας. Την έβγαλαν έξω, στα χέρια. Τη στιγμή που τη βγάζανε, η Κρούσεκ να έβγαλε μια κραυγή και όρμησε στο Μήτρια. Έτσι που δεν πρόφτασαν να τη συγκρατήσουν.

ξέλκρου σεκνά. Σε χαντάκωσε η οχιά σου. Τώρα μας έδειξε τι είναι. Φώναξε αυτή τρέμοντας από το κακό της. Φώναξε προς τους δικαστές. Ο πρόεδρος έκανε νόημα και πήγαν να τη βγάλουν από την αίθουσα. Αυτοί αντιστέκονταν. Χτυπιότανε. Προσπαθούσε να ξαναγυρίσει στο Μύτια. Ο Μύτια ούρλιαζε και όρμησε κι αυτός προς το μέρος της. Το συγκράτησαν. Ναι, υποθέτω πως οι φιλοθεάμονες κυρίες θα έμειναν ευχαριστημένες. Το θέαμα ήταν πλούσιο. Ύστερα από αυτό, θυμάμαι πως ήρθε ο γιατρός από τη Μόσχα. Νομίζω πως και πριν από αυτό, ο πρόεδρος είχε στείλει τον πλητήρα για να φροντίσουν τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Ο γιατρός είπε στο δικαστήριο πως ο άρρωστος βρίσκεται σε πολύ επικίνδυνη κρίση πυρετού και πως θα έπρεπε να τον απομακρύνουν αμέσως. Σε ερωτήσεις του εισαγγελέα και της υπεράσπισης επιβεβαίωσε πως ο ασθενής είχε έρθει να τον δει μόνος του προχθές και πως αυτός του είχε προείπει πως θα είχε σύντομα κρίση πυρετού, μα πως δεν θέλησε να υποβληθεί σε θεραπεία. Ήταν σε ανώμαλη ψυχική κατάσταση. Μου ομολογούσε ο ίδιος πως βλέπει ξύπνιους οράματα, πως συναντά στο δρόμο διάφορα πρόσωπα που έχουν ήδη πεθάνει και πως κάθε βράδυ τον επισκέπτεται ο Σατανάς. Κατέληξε ο διάσημος γιατρός και αφού τελείωσε την κατάθεσή του, αποσύρθηκε. Το γράμμα που παρουσίασε η Κατερίνα Ιβάνοφνα συμπεριλήφθηκε στα πιστήρια. Ύστερα από σύσκεψη, το δικαστήριο αποφάσισε να συνεχιστεί η εξέταση των μαρτύρων και οι δύο απρόσμενες καταθέσεις της Κατερίνας Ιβάνοφνας και του Ιβάν Φιοντόροβιτς να καταχωρηθούν στα πρακτικά. Μα δεν θα περιγράψω πια τη συνέχεια της δίκης. Άλλωστε και οι καταθέσεις των άλλων μαρτύρων ήταν μονάχα επαναλήψεις και επιβεβαιώσεις των προηγούμενων, αν και όλες με τις χαρακτηριστικές τους ιδιομορφίες. Μα το ξαναλέω, όλα θα συγκεντρωθούν σε ένα σημείο, στην αγόρευση του εισαγγελέα, που θα την αναφέρω τώρα. Όλοι ήταν ταραγμένοι. Όλοι είχαν ηλεκτριστεί με την τελευταία καταστροφή και με κοφτερή ανυπομονησία. Περιμένανε το γρηγορότερο τη λύση. Τις αγορεύσεις του εισαγγελέα και της υπεράσπισης. Φυσικά και την ετοιμιχωρία. Ο Φετιουκόβιτς ήταν φανερά ταραγμένος με την κατάθεση της Κατερίνας Ιβάνοφνας. Αντίθετα, ο εισαγγελέας θριάμβευε. Όταν τελείωσε η ακροαματική διαδικασία, έγινε διακοπή της συνεδρίασης. Βάσταξε σχεδόν μία ώρα. Τέλος ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισαγγελέα. Νομίζω πως η ώρα ήταν 8 το βράδυ, όταν ο εισαγγελέας, ο Υπόλυτος Κυρίλοβιτς, άρχισε την αγόρευσή του. Ο Υπόλυτος Κυρίλοβιτς άρχισε την αγόρευσή του τρέμοντας ολόκληρος από νευρική ταραχή. Το μέτωπο και η κρόταφή του ήταν αλουσμένη σε κρύο και αρρωστιάρικο υδρότα. Αισθάνονταν διαδοχικά ρίγη και πυρετό σ' όλο του το κορμί. Έτσι τα διηγιόταν ο ίδιος αργότερα. Θεωρούσε αυτήν την αγόρευση για το μεγαλείο όλης της ζωής του, για το κύκνιον άσμα του. Και αλήθεια, 9 μήνες αργότερα πέθανε από καλπάζουσα φυματίωση, έτσι που πραγματικά, όπως αποδείχτηκε, είχε το δικαίωμα να συγκρίνει τον εαυτό του με κύκνο, με κύκνο που τραγουδάει το τελευταίο του τραγούδι, αν προϊστάνονταν το σύντομο τέλος του δηλαδή. Σε αυτή την αγόρευση έβαλε όλη του την καρδιά και όλο του το μυαλό και έδειξε αναπάντεχα πως μέσα του κρύβονταν
και το αίσθημα του πολίτη για τα καταραμένα προβλήματα, όσα τουλάχιστον ο φτωχός υπόλυτος Κυρίλοβιτς μπορούσε να αγκαλιάσει. Το κυριότερο, η αγόρευσή του, έκανε εντύπωση κυρίως για την ειλικρινιά της. Αυτός ειλικρινά πίστευε στην ενοχή του κατηγορούμενου. Δεν τον κατηγορούσε κατά παραγγελία, ούτε από καθήκον, και ζητώντας εκδίκηση, πάλλονταν πραγματικά από την επιθυμία να σώσει την κοινωνία. Ακόμα και οι κυρίες του ακροατηρίου, που στο κάτω-κάτω ήταν εχθρικές απέναντι στον υπόλοιπο Κυρίλοβιτς, παραδέχονταν ωστόσο την εξαιρετική εντύπωση που τους έκανε η αγόρευσή του. Άρχισε με ραγισμένη, κομματιαστή φωνή, μα πολύ γρήγορα η φωνή του δυνάμωσε και αντίχησε σε ολόκληρη την αίθουσα και συνέχισε έτσι έως το τέλος της αγόρευσης. Μα μόλις τελείωσε, λίγο έλειψε να υποθυμίσει. «Κύριοι ένορκοι», άρχισε ο κατήφορος, «η παρούσα υπόθεση έκανε πάταγο σε όλη τη Ρωσία. Μα γιατί άραγε να μας εκπλήσει και να μας τρομάζει τόσο? Εμάς ειδικά, που είμαστε τόσο συνηθισμένοι σε κάτι τέτοια. Και σε αυτό ακριβώς έγκυται η φρίκη, πως κάτι τέτοιες σοφερές υποθέσεις έπαψαν να μας φαίνονται φρικτές. Να γιατί πρέπει να φρίτουμε. Γιατί τα συνηθίσαμε όλα, και όχι για την μεμονωμένη κακουργία του ενός ή του άλλου ατόμου. Πού βρίσκονται λοιπόν οι αιτίες της αδιαφορίας μας, της χλιαρής μας στάσης σε τέτοιες υποθέσεις, σε τέτοια σημεία των καιρών, που μας προλέγουν ένα μέλλον όχι ζηλευτό? Στο κινησμό μας τάχα, στην πρόωρη εξάντληση του πνεύματος και της φαντασίας μας, της τόσο νεαρής μας ακόμα κοινωνίας, μα τόσο πρόωρα όμως γερασμένης, ή στις κλονισμένες εκβαθέων ηθικές μας αρχές, ή τέλος το γεγονός ότι δεν έχουμε καθόλου τέτοιες ηθικές αρχές? Δεν απαντώ σε αυτά τα ερωτήματα. Όμως παρόλα αυτά, τα ερωτήματα αυτά είναι βασανιστικά. Και ο κάθε πολίτης όχι μονάχα πρέπει, μα και οφείλει να βασανίζεται από αυτά. Ο αρχάριος και δηλός ακόμα τύπος μας πρόσφερε ωστόσο στην κοινωνία μας μερικές υπηρεσίες, γιατί ποτέ χωρίς αυτόν δεν θα μαθαίναμε με κάποια πληρότητα εκείνες τις φρίκες των αχαλήνωτων παθών και της ηθικής κατάπτωσης που μεταδίδει ακατάπαυστα στις σελίδες του σε όλους, και όχι μονάχα στους επισκέπτες των αιθουσών των νέων ορκωτών δικαστηρίων που μας χαρίστηκαν στην παρούσα βασιλεία. Και τι διαβάζουμε λοιπόν σχεδόν καθημερινά? Ω, για τέτοια πράγματα που όχρια μπροστά του σε σημερινή υπόθεση και φαίνεται σαν κάτι το συνηθισμένο. Μα το σπουδαιότερο απ' όλα είναι που η πλειονότητα των ρούσικων, των εθνικών μας ποινικών υποθέσεων, μαρτυρεί κάποια γενική, κάποια κοινή συμφορά που έχει ζυμωθεί μαζί μας και που με αυτήν, σαν γενικό πια κακό, είναι δύσκολο να παλέψει κανείς. Να εκεί, ένας λαμπρός νεαρός αξιωματικός της ανώτερης κοινωνίας, που μόλις αρχίζει τη ζωή του και την καριέρα του. Άτιμα και ύπουλα, χωρίς καμία τύψη, σφάζει έναν κατώτερο υπάλληλο, κατά κάποιον τρόπο, πρώην ευεργέτη του και την υπηρέτριά του, για να υπεξαιρέσει ένα ομόλογο του, και μαζί με αυτό και τα υπόλοιπα χρήματα του θύματος.
θα μου χρειαστούν για τις απολαύσεις μου στην υψηλή κοινωνία και στην καριέρα μου. Αφού τους έσφαξε και τους δυο, φεύγει, βάζοντας κάτω από τα κεφάλια και των δυο νεκρών μαξιλάρια. Εκεί, ένας νεαρός ήρωας, που το στήθος του είναι γεμάτο σταυρούς, σταυρούς ανδρείας δηλαδή, ληστεύει και φωνεύει στη δημόσια τη μητέρα του αρχηγού, του αρχηγού και ευεργέτη του, και παρακινώντας τους φίλους του στο έγκλημα, τους βεβαιώνει πως αυτή τον αγαπάει σαν παιδί της και γι' αυτό θα ακολουθήσει όλες τις συμβουλές του και δεν θα πάρει προφυλάξεις.

αυτός βέβαια είναι τέρας. Μα εγώ δεν τολμώ πια να πω πως είναι μια μεμονωμένη περίπτωση στην εποχή μας. Άλλος πάλι δεν θα σφάξει, μα θα σκεφτεί και θα αισθανθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και έτσι στην ψυχή του θα είναι το ίδιο άτιμος, όπως και εκείνος. Όταν βρίσκεται μονάχος με τη συνείδησή του, μπορεί να αναρωτιέται, μα τι είναι τάχα η τιμή, μήπως είναι πρόληψη το αίμα. Μπορεί να φωνάξουν εναντίον μου και να πούν πως είμαι άνθρωπος νοσηρός, ιστερικός, περατώδης, συκοφάντης, πως παραμιλάω, υπερβάλλω. Ας είναι. Και Θεέ μου, πόσο θα χαιρόμουν πρώτος αν ήταν έτσι. Ω, μη με πιστεύετε. Θεωρήστε με άρρωστο. Μα ωστόσο θυμηθείτε τα λόγια μου. Και το 10ο και το 20ο ακόμα από τα λόγια μου να είναι αλήθεια. Και τότε πάλι είναι φρικτό. Κοιτάξτε, κύριε. Κοιτάξτε πώς αυτοκτονούν οι νέοι μας. Χωρίς τα παραμικράκτο. Κοιτάξτε, κύριε. Κοιτάξτε πώς αυτοκτονούν οι νέοι μας. Χωρίς τα παραμικρά αμλετικά ερωτήματα.

δικαστούς μας. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς, το δυστυχισμένο θύμα της παρούσης υποθέσεως, είναι μπροστά σε μερικούς από αυτούς αθώο παιδί. Κι όμως, εμείς όλοι το ξέραμε. Ζούσε εδώ, ανάμεσά μας. Ναι, με την ψυχολογία της ρωσικής εγκληματικότητας. Με αυτήν θα καταπιαστούν, ίσως κάποτε, τα πιο εξέχοντα πνεύματα, και δικά μας και ευρωπαϊκά φυσικά, γιατί το θέμα το αξίζει. Μα αυτή η μελέτη θα γίνει κάποτε, αργότερα, όταν θα υπάρχει καιρός και όταν όλη η τραγική σύγχυση της παρούσας στιγμής θα έχει αποσυρθεί στο δεύτερο πλάνο. Έτσι που θα μπορεί κανείς να τη μελετήσει με μεγαλύτερη διάβγεια και αμεροληψία από όσο μπορούν άνθρωποι σαν και εμένα. Τώρα όμως εμείς ή φρύτουμε ή υποκρινόμαστε πως φρύτουμε. Μα οι ίδιοι στην πραγματικότητα απολαμβάνουμε το θέαμα σαν εραστές δυνατών συγκινήσεων, εκεντρικών που αναμοχλεύουν την κοινικά οκνηρή μας απραξία, ή τέλος σαν μικρά παιδιά διώχνουμε με τα χέρια μας τα τρομερά οράματα και κρύβουμε το κεφάλι μας στο μαξιλάρι ώσπου να περάσει το τρομερό όραμα, με το σκοπό να το ξεχάσουμε αμέσως στις χαρές και στα παιχνίδια. Μα θα πρέπει κάποτε και εμείς να αρχίσουμε μια ζωή νυφάλια και στοχαστική. Θα πρέπει και εμείς να κοιτάξουμε τον εαυτό μας σαν κοινωνία. Θα πρέπει και εμείς κάτι τέλος πάντων να νιώσουμε από τα κοινωνικά μας πράγματα, ή τουλάχιστον να αρχίσουμε να νιώθουμε. Ένας μεγάλος συγγραφέας της προηγούμενης σχολής μας, στο τέλος του μεγαλουργήματός του, παρομοιάζοντας τη Ρωσία με τρόικα που καλπάζει προς άγνωστο σκοπό, αναφωνεί: «Αχ, τρόικα, πουλή τρόικα, ποιος συσοφίστηκε?» Και με περήφανο ενθουσιασμό προσθέτει πως μπροστά στην τρόικα που τρέχει με ξέφρενο καλπασμό παραμερίζουν με σεβασμό όλοι οι λαοί. Ας είναι και έτσι, κύριοι, ας είναι και έτσι. Ας παραμερίζουν με σεβασμό ή όχι, μα κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο μεγαλοφύης καλλιτέχνης τελείωσε έτσι το έργο του, σε μια κρίση παιδικά αθώας καλλιέπειας. Ή γιατί φοβόταν την τοτινή λογοκρισία, γιατί αν στην τροϊκά του ζέψει κανείς τους ίδιους τους ήρωές του, τότε όποιον και να βάλει σαν μαξά, ένας Θεός ξέρει που θα φτάσεις με τέτοια άλογα. Και αυτή είναι άλογα εκείνης της εποχής, που ούτε συγκρίνονται με τα δικά μας. Τα δικά μας τα ξεπερνάνε κατά πολύ. Εδώ η αγόρευση του Ιπόλιτου Κυρίλοβιτς διακόπηκε από χειροκροτήματα. Η απόδοση της εικόνας της τρόικα άρεσε πολύ. Η αλήθεια είναι πως ακούστηκαν μόλις 2-3 χειροκροτήματα, έτσι που ο πρόεδρος ούτε και το βρήκε αναγκαίο να απειλήσει πως θα εκενώσουν την αίθουσα. Μα κοίταξε μονάχα αυστηρά προς το μέρος εκείνων που χειροκροτούσαν. Μα ο υπόλοιπος Κυρίλοβιτς πήρε θάρρος. Ποτέ ως τώρα δεν τον είχαν χειροκροτήσει. Τόσα χρόνια δεν θέλανε να τον ακούσουν, και να που ξάφνου του παρουσιάζεται η δυνατότητα να γίνει ακουστός σε όλη τη Ρωσία. «Πραγματικά», συνέχισε αυτός, «τι είναι αυτή η οικογένεια Καραμαζόφ που απόκτησε ξάφνου μια τέτοια θλιβερή φήμη σε ολόκληρη τη Ρωσία, μάλιστα? Μπορεί να υπερβάλλω πολύ.

ως την εικόνα αυτής της οικογένειας, σαν να φανερώνονται μερικά βασικά κοινά στοιχεία της σύγχρονης μορφωμένης μας κοινωνίας. Όχι όλα τα στοιχεία, μα εκείνα που φανερώνονται σε μικροσκοπικό σχήμα, σαν τον ήλιο σε μια σταγόνα νερό. Μα όσο να είναι, κάτι καθρεφτίστηκε, κάτι φάνηκε. Κοιτάξτε αυτόν τον δυστυχισμένο, αχαλήνωτο και ακόλαστο γέρο. Αυτόν τον πάτερ φαμίλια που τελείωσε τόσο θλιβερά τη ζωή του. Ευγενής από καταγωγή, που άρχισε το στάδιό του σαν φτωχό παράσιτο, που ύστερα από αναπάντεχο και απρόβλεπτο γάμο γίνεται κάτοχος ενός μικρού κεφαλαίου. Στην αρχή μικρό κατεργάρης και δουλοπρεπής παλιάτσος, με κάποια εξυπνάδα ωστόσο, και πριν απ' όλα το κόχλυφος. Με τα χρόνια δηλαδή, όσο μεγαλώνει το κεφάλαιό του, παίρνει θάρρος. Η ταπεινότητα και η δουλοφροσύνη εξαφανίζονται και μένει μονάχα ο ήρων και μοχθηρός, κοινικός και ακόλαστος. Κάθε πνευματικότητα έχει ταφεί και ένα μονάχα απομένει, μία υπέρμετρη δίψα ζωής, και καταλήγει να μην βλέπει στη ζωή άλλο από αισθησιακές απολαύσεις. Γι' αυτό διδάσκει και στα παιδιά του. Από πατρικές ηθικές υποχρεώσεις, τίποτα. Τις κοροϊδεύει, ανατρέφει τα παιδιά του στην πίσω αυλή και χαίρεται που του τα παίρνουν από μπροστά του. Χαίρεται που δεν τα ξαναβλέπει. Τα ξεχνάει μάλιστα ολότελα. Όλες οι ηθικές αρχές του γέρου ήταν κολλασμένες. Όλα όσα είναι αντίθετα στην έννοια του πολίτη, μια πλήρης και μάλιστα εχθρική απομόνωση από την κοινωνία, ας πάει να καεί όλος ο κόσμος. Φτάνει να είμαι εγώ καλά. Και είναι καλά. Είναι απόλυτα ευχαριστημένος. Διψάει. Διψάει να ζήσει έτσι άλλα 20, 30, 40 χρόνια. Ξεγελάει στους λογαριασμούς τον ίδιο του το γιο και με τα ίδια του τα λεφτά, με την κληρονομιά της μητέρας του παιδιού που δεν θέλει να του τη δώσει. Πάει να πάρει από αυτόν, από το γιο του δηλαδή, και την ερωμένη του. Όχι, δεν θέλω να παραχωρήσω την υπεράσπιση του κατηγορουμένου στον διακεκριμένο εκ Πετρουπόλεως συνήγορο. Θα πω και ο ίδιος την αλήθεια. Καταλαβαίνω κι εγώ εκείνον τον όγκο της αγανάκτησης που συσσόρευσε στην καρδιά του γιού του. Μα φτάνει. Φτάνει για αυτόν τον δυστυχισμένο γέρο. Αυτός πήρε την ανταμοιβή του. Ας θυμηθούμε μονάχα πως ήταν πατέρας. Ένας από τους σύγχρονους πατέρες. Θα προσβάλλω τάχα την κοινωνία αν πω πως είναι μάλιστα ένας από τους πολλούς σύγχρονους πατέρες. Φαλήμωνο. Είναι τόσοι σύγχρονοι πατέρες που δεν εκφράζονται μονάχα τόσο κοινικά όπως αυτός. Γιατί έχουν καλύτερη ανατροφή. Είναι πιο μορφωμένοι. Μα κατά βάθος έχουν την ίδια σχεδόν με αυτόν εδώ φιλοσοφία. Μα ας είμαι πεσημιστής. Έστω, τα έχουμε συμφωνήσει πια. Με συγχωρείτε γι' αυτό. Ας τα συμφωνήσουμε από πριν. Μη με πιστεύετε. Μη με πιστεύετε. Εγώ θα μιλάω. Μα εσείς μη με πιστεύετε. Αφήστε με ωστόσο να εκφραστώ. Θυμηθείτε ωστόσο κάτι από τα λόγια μου. Μανά, τα παιδιά
αυτού του Πάτερ Φαμίλια. Ο ένας είναι μπροστά μας, στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Θα επανέλθουμε σε αυτόν. Για τους άλλους θα πω λίγα μονάχα.

αυτούς, ο μεγαλύτερος, είναι ένας από τους σύγχρονους νέους, με περίφημη μόρφωση, με μυαλό αρκετά δυνατό, που όμως δεν πιστεύει πια σε τίποτα, που απέκρουσε και διέγραψε πια πάρα πολλά στη ζωή του, όπως ακριβώς και ο πατέρας του. Όλοι μας τον έχουμε ακούσει. Η κοινωνία μας τον δέχτηκε φιλικά. Τις πεπιθήσεις του δεν τις έκρυβε. Κάθε άλλο μάλιστα. Πράγμα που μου δίνει κιόλας το θάρρος να μιλήσω γι' αυτόν κάπως απερίφραστα. Όχι βέβαια σαν άτομο, μα σαν μέλος της οικογένειας των Καραμαζόφ. Πέθανε εδώ εχθές. Αυτοκτόνησε στην άκρη της πολιτείας. Αυτοκτόνησε ένας αρρωστιάρης ηλίθιος που έχει μεγάλη σχέση με την παρούσα υπόθεση. Πρώην υπηρέτης και ίσως φυσικό τέκνο του Φίοντορ Παύλοβιτς, ο Σμερνιακόφ. Αυτός με ιστερικά δάκρυα μου διηγιόνταν στην προανάκριση πως αυτός ο νεαρός Καραμαζόφ, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, του προκαλούσε φρίκη με την πνευματική του ασέλγεια. «Όλα», μου έλεγε, «όλα επιτρέπονται. Ό,τι υπάρχει στον κόσμο και τίποτα δεν πρέπει να απαγορεύεται από εδώ και πέρα». Να, τι με δίδαξε όλη την ώρα. Καθώς φαίνεται, αυτός ο ηλίθιος, πάνω σε αυτήν ακριβώς την ιδέα που του διδάξανε δηλαδή, τρελάθηκε τελειωτικά, αν και φυσικά επέδρασε στην πνευματική του διαταραχή. Επέδρασε και η επιληψία, θέλω να πω, και όλη αυτή η τρομερή καταστροφή που ενέσκυψε στο σπίτι τους. Μα αυτός ο ηλίθιος έκανε μια πολύ περίεργη παρατήρηση, που θα έκανε τιμή σε έναν πιο έξυπνο από αυτόν παρατηρητή. Και να γιατί άρχισα να μιλάω γι' αυτόν. «Αν υπάρχει», μου είπε, «κάποιος από τους γιους του Φίοντορ Παύλοβιτς που του μοιάζει περισσότερο στο χαρακτήρα, αυτός είναι ο Ιβάν Φιοντόροβιτς». Με αυτήν την παρατήρηση διακόπτω το χαρακτηρισμό που άρχισα, μη θεωρώντας ευπρεπές να συνεχίσω. Ω, δεν θέλω να βγάλω άλλα συμπεράσματα και σαν κοράκι να προφητεύσω μονάχα καταστροφές για το νεαρό. Είδαμε ακόμα και σήμερα, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, πως η άμεση δύναμη της αλήθειας ζει ακόμα στη νεαρή του καρδιά, πως ακόμα τα αισθήματα των οικογενειακών δεσμών δεν έχουν σιγήσει μέσα του από την ασέβεια και τον ηθικό κινησμό. Αυτόν που απέκτησε μάλλον από κληρονομικότητα παρά από πραγματική πνευματική βάσανο. Ύστερα, ο άλλος γιος. Χω, αυτός είναι έφηβος ακόμα. Ευσεβής και ταπεινόφρον, σε αντίθεση με τη ζωφερή διαβρωτική κοσμοθεώρηση του αδερφού του. Γυρεύει να προσκοληθεί. Ούτως υπήν στις λαϊκές ρίζες ή σε αυτό που εννοούν με αυτήν την σοφή φρασούλα. Αυτός, βλέπετε, προσκολήθηκε στο μοναστήρι. Λίγο ακόμα και θα έπαιρνε το μοναχικό σχήμα. Σ' αυτόν μου φαίνεται σαν ασυνείδητα εκφράστηκε εκείνη η δειλή απελπισία που με αυτήν τόση πολύ τώρα στη φτωχή μας κοινωνία από το φόβο του κινησμού και της διαφθοράς και λαθεμένα αποδίδοντας όλο το κακό στην επίδραση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ρίχνονται, όπως λένε οι ίδιοι, προς το γενέθλιο χώμα, σαν να πούμε στη μητρική αγκάλη της πατρίδας, σαν παιδιά τρομαγμένα από τα οράματα και στα στερημένα σπίτια της αδυνατισμένης μητέρας. Διψάνε να τους πάρει τουλάχιστον
ήσυχα ο ύπνος και μάλιστα να κοιμηθούν εκεί σε όλη τους τη ζωή, αρκεί να μην βλέπουν τις φρίκες που τους τρομάζουν. Από καιρό εύχομαι στον καλό και πεκισμένο έφηβο κάθε αγαθό. Εύχομαι η εφηβική του έφεση προς τις λαϊκές ρίζες να μην μεταβληθεί στο τέλος, όπως τόσο συχνά συμβαίνει από ηθικής πλευράς σε ένα ζωφερό μυστικισμό και από πολιτικής σε κοντόφθαλμο σοβινισμό. Δύο πράγματα που ίσως να αποτελούν το έθνος με μεγαλύτερο κακό από όσο η πρώη αποσύνθεση που προέρχεται από τον κακώς εννοημένο και αβασάνιστα αποκτημένο ευρωπαϊκό πολιτισμό, που από αυτόν υποφέρει ο μεγαλύτερος αδερφός του.

ακροατές στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμη Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του φροντιστηρίου υποψηφίων κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση

0: της καταλογίας σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία για χωμερική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Η εθελοντική διακονία ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε θελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμα. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.

πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δύο δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος θα φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού θα είναι στο μικρόφωνο. Μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Κρίσεις, σχόλια, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να γράψετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μια λέξη λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Για να γίνει και αυτή η δύο ώρες συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με καταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, τη λύπη, τη λησμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή.

Οι στίχοι των ψαλμών παίρνουν μια γλυκύτητα μέσα στο στόμα και ένας στίχος μπορεί να επαναλαμβάνεται πολλές φορές στην προσευχή χωρίς να επιτρέπει να προχωρήσεις σε άλλο στίχο και δεν μπορείς να τον χορτάσεις. Άλλοτε πάλι από την προσευχή γίνεται κάποια μορφή θεωρίας η οποία πάβει την προσευχή των χιλίων, οπότε γίνεται ο προσευχόμενος σαν άψυχο σώμα που δεν αναπνέει και μένει σε έκσταση. Αυτή την κατάσταση την ονομάζουμε θεωρία της προσευχής και δεν είναι, όπως λένε οι άφρονες, ένα είδος ή μια μορφή ή κάποιο σχήμα φανταστικού πράγματος. Στη θεωρία αυτής της προσευχής υπάρχουν όρια και μπορούμε να διακρίνουμε διάφορα χαρίσματα. Προσευχή είναι όσο ο νους δεν πέρασε σε κάτι άλλο υψηλότερο, αφού η γλώσσα και η καρδιά, που είναι τα κλειδιά της προσευχής, ακόμη δουλεύουν. Από εδώ και πέρα ανοίγει η είσοδος για τα βασιλικά θησαυροφυλάκια. Εδώ πια σταματάει να δουλεύει κάθε στόμα, κάθε γλώσσα και κάθε καρδιά που είναι ο κυβερνήτης και διαχειριστής των λογισμών. Σταματάει ακόμη ο νους που κυβερνά τις αισθήσεις και η φαντασία, αυτό το ταχύπτερο και αδιάντροπο όρνεο. Και ας μείνουν σε αυτή την κατάσταση όσοι έφτασαν ζητώντας τη Βασιλεία του Θεού, διότι ήδη είναι παρόν ο οικοδεσπότης.

ανθρώπου αποδύεται τον παλιό άνθρωπο και ενδύεται το νέο της Θείας Χάρης, τότε βλέπει την καθαρότητά του να λάμπει όπως περίπου το χρώμα του ουρανού που ονομάστηκε από τη γερουσία του Ισραήλ τόπους Θεού όταν το είδαν στο Ορσινά. Λοιπόν, αυτή τη δωρεά και χάρη του Θεού δεν πρέπει να την ονομάζουμε πνευματική προσευχή, αλλά γέννημα της καθαρής προσευχής που κατεβαίνει διά του Αγίου Πνεύματος. Τότε ο νους ανεβαίνει πιο ψηλά από την προσευχή, η οποία πάβει πια μπροστά στην ανώτερη κατάσταση. Και τότε ο μοναχός δεν προσεύχεται, αλλά βρίσκεται σε έκσταση μέσα στα ακατάληπτα μυστήρια που είναι ανώτερα από τον παρερχόμενο κόσμο και σιωπά αγνοώντας όλα όσα έχουν σχέση με την εδώ ζωή. Αυτή η άγνοια είναι ανώτερη από τη γνώση και μακάριος είναι εκείνος που έφτασε σε αυτή την άγνοια, την αχώριστη από την προσευχή. Όποιος είναι φτωχός από υλικά αγαθά θα γίνει πλούσιος εν Κυρίω, και όποιος έχει φίλους πλουσίους θα πτωχεύσει από τα αγαθά του Θεού. Όποιος έχει εγκράτεια και είναι ταπεινόφρον και ευδελίσεται την ελευθεροστομία και αποδιώχνει το θυμό από την καρδιά του, εγώ πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος όταν σηκωθεί να προσευχηθεί βλέπει μέσα στην ψυχή του το φως του Αγίου Πνεύματος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και σκυρτά από τις ελάμψεις του Θείου Φωτός και εφραίνεται από τη θέαση της Θείας Δόξας και από την αλλίωση που υφίσταται ώστε να μπορεί να βλέπει τα Θεία Μυστήρια. Καμία άλλη εργασία δεν υπάρχει εκτός από τη θέαση των μυστηρίων του Θεού που μπορεί να αφανίσει τα τάγματα των ακαθάρτων δαιμόνων.

πάρεις την ειρήνη μέσα σου και θα ειρηνεύσει μαζί σου ουρανός και γη. Φρόντισε να εισέλθεις στο ιδιαίτερο δωμάτιο που βρίσκεται μέσα σου και θα δεις εκεί τον ουρανό. Γιατί και τούτο και ο ουρανός είναι ένα. Από μία είσοδο μπαίνεις και βλέπεις μαζί και τα δυο. Η σκάλα που οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών είναι κρυμμένη μέσα στην ψυχή σου. Βάφτισε μέσα στην καρδιά σου όλο σου το είναι και θα σβήσει η αμαρτία και θα βρεις εκεί ανεβασιές που θα σε φέρουν στη βασιλεία των ουρανών. Όταν διαβάζεις τους στίχους της ψαλμωδίας σου, μη σκέφτεσαι ότι είναι λόγια αλλού που τα επαναλαμβάνεις. Και αυτό για να μην νομίσεις ότι η ψαλμή που έχεις μπροστά σου για πνευματική μελέτη είναι ατέλειωτη και παραβλέψεις τελείως την κατάνοιξη και τη χαρά που φέρνουν. Εσύ λοιπόν, όταν προσεύχεσαι, να διαβάζεις με κατάνοιξη τους στίχους σαν να είναι δικά σου λόγια και να καταλαβαίνεις όσα λες σαν να είναι το έργο σου αυτό που πρέπει να το εκτελείς τέλεια.

επίσης ότι η έκσταση που έρχεται ύστερα από εκτενή και συμμαζεμένη προσευχή είναι αργία επειδή παράτησε στους ψαλμούς. Αρκεί να γίνεται η προσευχή με συμμαζεμένο νου. Να αγαπήσεις όμως τις μετάνοιες στην προσευχή σου περισσότερο από τη μελέτη των ψαλμών. Και όταν η προσευχή σε γλυκάνει και σε ανεβάζει ψηλά, αναπληρώνει την ακολουθία σου. Και όταν κατά την προσευχή σου σου δοθεί το χάρισμα των δακρύων, αυτή τη χαρούμενη κατάστασή σου να μην την περάσεις για αργία, γιατί το επιστέγασμα της προσευχής είναι η χάρη των δακρύων. Η νυχτερινή προσευχή του μοναχού είναι ανώτερη από όλες τις εργασίες της ημέρας. Μην επιβαρύνεις λοιπόν το στομάχι σου με φαγητά και ποτά, για να μην βρεθεί ο νου σου σε σύγχυση και ταραχθείς από την αδέσποτη περιπλάνησή σου. Αλλιώς θα σηκωθείς τη νύχτα για προσευχή και τα μέλη του σώματός σου θα είναι παραλυμμένα και εσύ ο ίδιος θα είσαι σαν αποχαυνομένη γυναίκα και η ψυχή σου θα είναι σκοτισμένη και τα νοήματά σου θολωμένα και δεν θα μπορείς να συγκεντρώσεις το νου σου στην ακολουθία και δεν θα μπορείς να γευθείς και να χαρείς τα ιερά αναγνώσματα και την ψαλμωδία. Αυτό θα το πετύχεις αν κοιμηθείς με ελαφρό στομάχι και έχεις καθαρό το νου σου. Ρωτήσανε τον Αβά Ισαάκ τι είναι ευχή και απάντησε: ευχή είναι να είσαι εύκαιρος και να απομακρυνθεί ο νου σου από όλα τα κοσμικά πράγματα και η καρδιά να επιστρέψει τελείως στη φυσική της όραση και να ζει με τον πόθο και την ελπίδα των τελών των αγαθών. Όποιος δεν ζει με αυτόν τον τρόπο που είπα, σπέρνει στο χωράφι του ανάμεικτο και ατέριαστο σπόρο ή μοιάζει με τον Γεωργό που ζεύει στον ίδιο ζυγό

ένας άνθρωπος φτάνει στην τέλεια πολιτεία όταν αξιωθεί την αδιάλειπτη προσευχή. Διότι όταν φτάσει σε αυτή, έφτασε στο τέλος όλων των αρετών και από εκεί και πέρα γίνεται κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Εάν όμως δεν δεχθεί όπως πρέπει ο άνθρωπος την παρακλητική χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι δυνατόν να φτάσει στην αδιάλειπτη προσευχή. Διότι το Άγιο Πνεύμα, όταν κατοικήσει σε έναν άνθρωπο, δεν πάβει να προσεύχεται. Και τότε, είτε τρώει κανείς, είτε πίνει, είτε κοιμάται, είτε κάνει κάτι άλλο, ακόμη και στο βαθύ του ύπνο, οι ευωδίες και οι ατμοί της προσευχής αναβίονται αδιάκοπα από την καρδιά του χωρίς κόπο. Και τότε η προσευχή δεν χωρίζει πια από αυτόν, αλλά όλες τις ώρες του, κι αν ακόμη δεν φαίνεται εξωτερικά ότι προσεύχεται, όμως πάλι η προσευχή λειτουργεί μέσα του κρυφά. Ένας Άγιος είπε ότι η σιωπή των καθαρών ανθρώπων είναι η προσευχή. Και αυτό γιατί οι λογισμοί τους είναι θείες κινήσεις. Και οι κινήσεις της καθαρής καρδιάς και της καθαρής διάνοιας είναι ήρεμες και γλυκές φωνές με τις οποίες ψάχνουν μυστικά στον αόρατο Θεό.

προσευχή είναι οι ψυχικές κινήσεις που ενεργούνται δια του Αγίου Πνεύματος σε αυτούς που έχουν την ακρίβεια της αγνότητας και της καθαρότητας. Ένας στους 10.000 αξιώνεται να λάβει αυτή την προσευχή που είναι μυστήριο της μέλουσας ζωής, διότι μέσω αυτής υψώνεται ο αγωνιστής και η φύση του μένει ανενέργητη, αφού ούτε κινείται ούτε θυμάται τα πράγματα του κόσμου. Και τότε δεν προσεύχεται, αλλά η ψυχή αισθάνεται με τη δική της αίσθηση τα πνευματικά πράγματα του μέλλοντος αιώνος που υπερβαίνουν την ανθρώπινη αντίληψη. Μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορούν να κατανοηθούν. Και τούτο που είπα είναι η νοητή όραση και κίνηση που είναι το ζητούμενο της προσευχής. Γι' αυτό και μερικοί που είναι σε αυτά τα μέτρα έχουν φτάσει ήδη στην τέλεια καθαρότητα. Και δεν υπάρχει για αυτούς μια ώρα που να μην προσεύχονται από μέσα τους. Και όταν το Πνεύμα το Άγιο που τους δίνει τη χάρη του σκύψει για να τους δει, τους βρίσκει πάντοτε σε κατάσταση προσευχής. Και από αυτή την προσευχή τους βγάζει και τους οδηγεί στη θεωρία η οποία λέγεται πνευματική όραση. Δεν χρειάζονται τότε ούτε προσευχή μεγάλης διάρκειας, ούτε πνευματική εργασία που να τη διακρίνει ιδιαίτερη στάση και τάξη. Αρκεί σε αυτούς η μνήμη του Θεού και αμέσως εχμαλωτίζονται στην αγάπη Του. Ωστόσο, δεν παραμελούν και τη στάση της προσευχής πέρα για πέρα και στέκονται όρθιοι τις ορισμένες ώρες της προσευχής εκτός του χρόνου της αδιάλειτης προσευχής. Παράδειγμα, ο Άγιος Αντώνιος που στεκόταν όρθιος στην προσευχή της 9ης ώρας και αισθάνθηκε ότι αρπάχθηκε ο νους του σε έκσταση. Άλλος πάλι από τους πατέρες, ενώ έκαμε την καθιερωμένη προσευχή του έχοντας την αρμόζουσα στάση και έχοντας απλωμένα τα χέρια του στο Θεό, ήρθε σε έκσταση για 4 ημέρες. Και άλλοι πολλοί την ώρα της προσευχής τους από την πολλή ενθύμηση του Θεού και από την αγάπη εχμαλώτιζαν και έφταναν σε έκσταση. Και αξιώνεται αυτή την έκσταση ο άνθρωπος όταν αποβάλλει την εσωτερική και την εξωτερική αμαρτία του με το να τηρεί τις εντολές του Κυρίου. Αυτές τις εντολές, εάν τις αγαπήσει και τις φυλάξει με υπακοή και με ακρίβεια, απαλλάσσεται εξάπαντος από τη δουλεία των ανθρωπίνων πραγμάτων και λησμονεί όχι την ανθρώπινη φύση, αλλά τις ανάγκες της. Είναι αδύνατο για έναν άνθρωπο που μιμείται τον τρόπο της ζωής του νομοθέτη Χριστού και τηρεί τις εντολές του να παραμένει στην αμαρτία. Γι' αυτό και ο Κύριος υποσχέθηκε στο Ευαγγέλιο ότι θα κατοικήσει σε αυτόν που φυλάται τις εντολές του.

όταν προσεύχεσαι, πες αυτή την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, αξίωσέ με να νεκρωθώ πραγματικά και να μην έχω καμία κοινωνία με τα μάταια πράγματα αυτού του κόσμου. Και να ξέρεις ότι σε αυτή την ευχή συμπίκνωσες όλες μαζί τις διήγησεις και τις ευχές. Αγωνίσου να πραγματοποιήσεις αυτή την έκρωση μέσα σου. Διότι εάν κατά την ευχή τελειώσεις με τη βοήθεια του Θεού και το έργο της νέκρωσης, βρίσκεσαι αληθινά στην ελευθερία του Χριστού. Να εύχεσαι στο Θεό να σου δώσει φωτισμό, ώστε να αισθανθείς την επιθυμία και τον πόθο του Αγίου Πνεύματος. Διότι όταν σου έλθει αυτή η αίσθηση και η επιθυμία του Πνεύματος, τότε θα απομακρυνθείς από τον αμαρτωλό κόσμο και ο αμαρτωλός κόσμος θα απομακρυνθεί από σένα. Αυτό είναι αδύνατο κάποιος να το αισθανθεί χωρίς ησυχία και άσκηση και χωρίς τη διδασκαλία που διδασκόμαστε από την ορισμένη ανάγνωση Αγίων Βιβλίων. Χωρίς αυτά, να μην ζητάς το φωτισμό του Θεού και τον πόθο του Αγίου Πνεύματος.

πως η χάρη του Θεού πλησιάζει το ταπεινό φρόνα, έτσι στον υπερήφανο έρχονται οδυνηρές περιστάσεις. Η οφθαλμή του Κυρίου είναι στους ταπεινόφρονες για να τους κάνει να εφραίνονται. Στους υπερήφανους όμως εναντιώνεται για να τους ταπεινώσει. Ο ταπεινός δέχεται συνεχώς το έλεος του Θεού, ενώ ο σκληρόκαρδος και ο λιγόπιστος βρίσκει στο δρόμο του συναπαντήματα φοβερά. Ταπείνωσε τον εαυτό σου για όλες τις δωρεές που δέχθηκες από το Θεό μπροστά σε όλους τους ανθρώπους και θα δοξαστείς πιο πολύ παρά οι άρχοντες αυτού του κόσμου. Να προλαβαίνεις και να χαιρετάς όλους τους ανθρώπους και να υποκλίνεσαι μπροστά τους και έτσι θα τιμηθείς πιο πολύ παρά αυτοί που προσφέρουν ως δώρο χρυσάφι καθαρό. Εξευτέλισε τον αμαρτωλό εαυτό σου και θα δεις μέσα σου τη δόξα του Θεού. Γιατί όπου βλασταίνει η ταπείνωση, εκεί αφθονεί η δόξα του Θεού. Εάν αγωνιστείς να εξευτελιστείς φανερά από τους ανθρώπους για να εξαλείψεις την υπερηφάνειά σου και τον εγωισμό σου, ο Θεός θα σε κάνει να δοξαστείς. Εάν όμως ταπεινώνεσαι μέσα στην καρδιά σου, χωρίς να σε βλέπουν οι άλλοι, τότε ο Θεός φανερώνει τη δόξα του στην καρδιά σου. Όταν έχεις μεγάλα αξιώματα ή χαρίσματα, να γίνεις ευκαταφρόνητος για να μην υψηλοφρονήσεις και χάσεις τη χάρη του Θεού. Όταν πάλι βλέπεις ότι είσαι πολύ μικρός και αδύναμος πνευματικά, μην κάνεις το σπουδαίο. Να δέχεσαι με προθυμία την καταφρόνια των ανθρώπων και θα γεμίσεις από την τιμή του Θεού. Δεν βλέπεις μέσα σου τα πολλαπλά τραύματα της αμαρτίας σου και ζητάς να σε τιμήσουν. Απόφυγε τις τιμές των ανθρώπων για να σε τιμήσει ο Θεός και μην αγαπήσεις τις τιμές για να μην ετοιμαστείς. Όποιος κυνηγάει τη τιμή, αυτή φεύγει από μπροστά του και όποιος την αποφεύγει, η τιμή θα τον κυνηγήσει και θα γίνει κήρυκα στις ταπείνωσής του σε όλους τους ανθρώπους. Εάν καταφρονείς τον εαυτό σου οτιδήποτε σύστου σε όλους τους ανθρώπους. Εάν καταφρονείς τον εαυτό σου οτιδήποτε, σε οτιδήποτε,

Ποιος έχει δει άνθρωπο που να λάμπει με τις αρετές του, αλλά να φαίνεται ακαταφρόνητος στους ανθρώπους, που η ζωή του να είναι φωτεινή και να είναι σοφός στη γνώση, αλλά να έχει ταπεινό φρόνημα. Μακάριος είναι όποιος κατά Θεόν ταπεινώσει τον εαυτό του σε όλες τις περιστάσεις και μπροστά σε όλους τους ανθρώπους, γιατί αυτός θα δοξαστεί. Γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος που ταπεινώνει τον εαυτό του και τον μικραίνει, από το Θεό δοξάζεται. Και αν κανείς υπομένει και πείνα και δείξα για την αγάπη του Θεού, όπως οι Απόστολοι και οι Μάρτυρες, θα τον μεθύσει ο Θεός με τα επουράνια αγαθά του. Και όποιος δεν έχει να ντυθεί για την αγάπη του Θεού, τον ντύνει ο Θεός με τη στολή της αυθαρσίας και της δόξας. Και όποιος ζει στη φτώχεια για την αγάπη του Θεού, ο Θεός τον παρηγορεί με τον αληθινό του πλούτο. Ταπείνωσε τον εαυτό σου για την αγάπη του Θεού, όπως ο Κύριος και οι Άγιοι. Χωρίς να το καταλάβεις, θα δοξαστείς πολύ σε όλη σου τη ζωή. Να θεωρείς τον εαυτό σου αμαρτωλό, για να είναι δίκαιη όλη η ζωή σου. Μη φανερώνεις τη σοφία σου, για να μην υψηλοφρονήσεις. Και μην κάνεις το σοφό, ενώ είσαι αμαθής. Και αν τον αφιλεί και τον αμαθεί, η ταπείνωσή του τον υψώνει. Πόσης άραγε τιμής θα γίνει πρόξενος η ταπείνωση για τους μεγάλους και σπουδαίους ανθρώπους.

φεύγεις μακριά από την κενοδοξία και θα δοξαστείς. Να φοβάσαι την υπερηφάνεια και θα θεωρήσεις σπουδαίος. Η κενοδοξία δεν δόθηκε στους ανθρώπους από το Θεό, ούτε η υψηλοφροσύνη στις γυναίκες. Αν με τη θέλησή σου απαρνήθηκε,

κοσμικά πράγματα. Γιατί ποτέ είναι πράγμα σε καμιά περίπτωση να μην θυλονικήσεις. Αν ψυχάθηκε στην καινοδοξία, φεύγε μακριά από αυτούς που την κυνηγούν. Να αποφεύγεις αυτούς που αγαπούν τις περιουσίες και να μην ζητάς άλλα αποκτήματα. Να συναναστρέφεσαι με αυτούς που έχουν ταπείνωση και θα μάθεις κι εσύ τους τρόπους τους. Γιατί αν το να βλέπεις τους ταπεινούς είναι ωφέλιμο, πόσο μάλλον η διδασκαλία σου. Πίεσε τον εαυτό σου όταν συναντήσεις έναν άλλον άνθρωπο να τον τιμήσεις πάνω από την αξία του. Φίλησε του τα χέρια και τα πόδια και κράτησε τα χέρια του με πολύ τιμή και βάλε τα στα μάτια σου και πένεψέ τον και για αυτά που δεν έχει. Και όταν αποχωριστεί από σένα, πες γι' αυτόν ό,τι καλό και σπουδαίο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ή με παρόμοιους τρόπους τον προσελκύει στο καλό και τον αναγκάζεις να ντρέπεται για τα καλά λόγια που το απίθυνες. Και σπέρνεις μέσα του σπέρματα αρετής. Και όσο για σένα, από μια τέτοια συνήθεια που αποκτάς με τον καιρό, τυπώνεται μέσα σου αγαθός χαρακτήρας και αποκτάς πολύ ταπείνωση και χωρίς κόπο κατορθώνεις μεγάλες αρετές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κι αν έχει αυτός κάποια ελαττώματα, καθώς εσύ τον τιμάς, με ευχαρίστηση δέχεται εκ μέρους σου τη θεραπεία από συστολή για την τιμή που του απέδωσες.

Θέλω να ανοίξω το στόμα μου, αδελφή, και να μιλήσω για την υψηλή υπόθεση της ταπεινοφροσύνης. Όμως φοβάμαι πολύ, όπως φοβάται εκείνος που πρόκειται να μιλήσει για το Θεό με τους δικούς του συλλογισμούς. Γιατί η ταπείνωση είναι στολή της θεότητας. Ο Υιός δηλαδή και Λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος, την ταπεινοφροσύνη ντύθηκε και συναναστράφηκε μαζί μας με αυτήν μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Και όποιος ντυθεί την ταπεινοφροσύνη, πραγματικά γίνεται όμοιος με το Λόγο του Θεού που κατέβηκε από το δικό του ύψος και σκέπασε με την ταπεινοφροσύνη, τη μεγαλοσύνη, τη δόξα του, για να μην καταφλεχθεί η κτήση βλέποντας τη θεότητά του. Διότι η κτήση δεν μπορούσε να τον αντικρίσει αν δεν έπαιρνε ένα μέρος από αυτήν, δηλαδή το ανθρώπινο σώμα, ώστε να επικοινωνήσει μαζί της. Ούτε μπορούσαν οι κτιστές υπάρξεις να ακούσουν τα λόγια του πρόσωπο με πρόσωπο, διότι ούτε οι Ισραηλίτες μπόρεσαν να ακούσουν τη φωνή του όταν λάλησε προς αυτούς μέσα από την Εφέλη. Γι' αυτό είπαν στο Μωυσή, «Ας λαλήσει ο Θεός μαζί σου και εσύ πες μας τους λόγους του και ας μη λαλήσει ο Θεός μαζί μας για να μην πεθάνουμε».

Θεός έχει συντηχάρητο στον κόσμο με την παρουσία Του, δεν κατέβηκε σε μας με σεισμό και φωτιά, ούτε με φοβερή και δυνατή φωνή, αλλά ήρθε όπως η βροχή στο κουρεμένο μαλλί του προβάτου και όπως η σταγόνα που στάζει στο χώμα απαλά και συναναστράφηκε μαζί μας με ανθρώπινη μορφή. Σκέπασε δηλαδή, όπως σκεπάζουμε ένα θησαυρό, με την ανθρώπινη σάρκα τη δόξα Του και επικοινωνούσε μαζί μας με εκείνο το σώμα που κατασκεύασε το θείο του νεύμα από τον κόλπο της Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας, ώστε βλέποντάς τον ως άνθρωπο να συναναστρέφεται μαζί μας, να μην ταραχθούμε από τη θεωρία Του. Γι' αυτό το λόγο, όποιος φορέσει εκείνη τη στολή της ταπεινοφροσύνης, με την οποία τον είδε η κτήση μέσα στο ανθρώπινο σώμα που φόρεσε ο κτίστης, τον ίδιο το Χριστό ντύνεται. Και αντί να ντύνεται την κοσμική τιμή και την εξωτερική δόξα, στολίζεται με το εσωτερικό ένδυμα της ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό και τα λογικά κτίσματα, βλέποντας έναν οποιονδήποτε άνθρωπο να φοράει αυτό το ομοίωμα της ταπεινοφροσύνης, ακόμη και με τη σιωπή τους τον προσκυνούν, τιμώντας τον Κύριό τους, που τον είδαν να τη φοράει και να συναναστρέφεται μαζί τους μέσω αυτής. Ποιο κτίσμα αλήθεια δεν ευλαβείται τη θεωρία του ταπεινόφρονα? Όμως, μέχρι που αποκαλύφθηκε σε όλους η δόξα της ταπεινοφροσύνης, ήταν ευκαταφρόνητη η θεωρία της, μόλο που ήταν γεμάτη αγιότητα. Τώρα όμως, ανέτειλε σαν τον ήλιο η δόξα της στα μάτια των ανθρώπων και κάθε συνετός άνθρωπος την τιμά όπου και αν φανεί. Γι' αυτό ούτε οι εξαγνίες εχθροί της αλήθειας δεν τη θεωρούν ευκαταφρόνητη, αν και αυτός που την απέκτησε φαίνεται φτωχότερος από όλα τα κτίσματα. Ωστόσο, όποιος έμαθε την ταπείνωση, τιμάται από τα λογικά κτίσματα σαν να φοράει στεφάνι και βασιλική πορφύρα.

Όποιος υποτάξει τον εαυτό του στο Θεό, είναι κοντά στο να υποταγούν σε αυτόν τα πάντα. Τον καιρό δηλαδή που κυριαρχεί η ταπείνωση στη διαγωγή σου, υποτάσσεται σε σένα, τον ταπεινό, ο ψυχικός σου κόσμος. Και μαζί με αυτόν υποτάσσονται σε σένα τα πάντα, διότι γεννιέται μέσα στην καρδιά σου η ειρήνη του Θεού. Και όσο είσαι έξω από την ειρήνη του Θεού, θα καταδιώκεται συνεχώς, όχι μόνο από τα πάθη σου, αλλά και από διάφορα δυσάρεστα περιστατικά. Αλήθεια, Κύριε, αν δεν ταπεινωθούμε, δεν πάβεις εσύ να μας ταπεινώνεις. Η αληθινή ταπείνωση γεννιέται από τη γνώση και η αληθινή γνώση γεννιέται από τους πειρασμούς. Τον ταπεινόφρονα κανένας μυαλωμένος άνθρωπος ποτέ δεν τον μισεί, δεν τον λιγώνει με λόγια, δεν τον καταφρονεί. Όλοι οι καλοί άνθρωποι τον αγαπούν, διότι τον αγαπά ο Κύριος του. Όλους τους αγαπάει και όλοι τον αγαπούν. Όλοι τον θέλουν και σε κάθε τόπο όπου πλησιάζει, τον βλέπουν ως άγγελο φωτός και το αποδίδουν ξεχωριστή τιμή. Και όταν μιλήσει ο σοφός και ο δάσκαλος, σιωπούν μπροστά του, διότι δίνουν το λόγο στον ταπεινόφρονα. Τα μάτια όλων προσέχουν στα λόγια του στόματός του. Κάθε άνθρωπος περιμένει τι θα πει, σαν να είναι λόγια του Θεού. Τα σύντομα και κοφτά λόγια του είναι σαν τους λόγους των σοφών που προσέχουν ένα-ένα τα νοήματά τους. Τα λόγια του είναι γλυκά για τους σοφούς που τα ακούνε, πιο γλυκά από την κυρίθρα στο φαρίγκα. Και όλοι τον λογαριάζουν ότι έχει το Θεό μέσα του. Και ας είναι αμαθής την έκφρασή του και στη θεωρία ευκαταφρόνητος και ευτελής.

Όποιος άνθρωπος είναι από τη φύση του επίοικης και ήσυχος, ή συνετός ή πράος, δεν φτάνει μόνο από αυτό στο βαθμό της ταπεινοφροσύνης. Αληθινός ταπεινόφρον είναι αυτός που έχει ένα κρυφό ταλέντο που να τον κάνει να υπερηφανεύεται, αλλά δεν υπερηφανεύεται, παρασυλλογίζεται ότι είναι χωματένιο. Αλλά ούτε κι αυτόν που από την ενθύμηση των αμαρτημάτων συντρίβεται η καρδιά του και ταπεινοφρονεί και δεν αφήνει στο νου του να περηφανευτεί, ούτε κι αυτόν τον λέμε ταπεινόφρονα, αν και αυτό που κάνει είναι αξιέπαινο, διότι ακόμη έχει το λογισμό της υπερηφάνειας και δεν απέκτησε την αληθινή ταπείνωση, αλλά την προσεγγίζει απλώς με τους παραπάνω τρόπους. Αν και αυτό που κάνει είναι αξιέπαινο, όμως ακόμη θέλει ταπείνωση, γιατί δεν την έχει αποκτήσει. Αληθινός και τέλειος ταπεινόφρον είναι αυτός που δεν χρειάζεται να εφευρίσκει με τον νου του διάφορους λόγους, όπως οι αμαρτίες του και η χωρικότητά του, για να ταπεινοφρονεί, αλλά απέκτησε την ταπεινοφροσύνη σε υψηλό βαθμό και σαν κάτι το φυσιολογικό, χωρίς ιδιαίτερη εργασία. Σαν αδέχθηκε δηλαδή μέσα του ένα μεγάλο χάρισμα, ανώτερο από όλη την κτήση, και εν τούτης αυτός θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και ευτελή και ευκαταφρόνητο. Αγάπησε τα πενιχρά ενδύματα για να σβήσεις τους λογισμούς της υψηλοφροσύνης που αναδύονται μέσα σου. Γιατί αυτός που αγαπά την πολυτέλεια και τα λαμπερά ρούχα δεν μπορεί να αποκτήσει ταπεινούς λογισμούς. Διότι η καρδιά μέσα στον άνθρωπο συμμορφώνεται με τα εξωτερικά σχήματα. Άγιος Ισαάκ Οσιέ.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-73-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα

στο Θεό. Δένει με το Θεό και μεταξύ τους εκείνους που ποθούν. Ο νους που απόκτησε πνευματική αγάπη δεν διανοείται για τον πλησίον του εκείνα που δεν αρμόσουν στην αγάπη. Κρύβει την υποκρισία κάτω από πλαστή αγάπη εκείνος που επαινεί με το στόμα του αλλά εξουθενώνει με την καρδιά του. Εκείνος που απόκτησε την αγάπη υπομένει ατάραχα τα λυπηρά και οδυνηρά που του προξενούν οι εχθροί του. Μόνον η αγάπη ενώνει τα κτιστά όντα με το Θεό και μεταξύ του σε ομόνια. Αγάπη αληθινή έχει εκείνος που δεν ανέχεται να ακούει υπονοούμενα ούτε φανερές κατηγορίες κατά του πλησίον. Είναι άξιος τιμής εμπρός στο Θεό και τους ανθρώπους εκείνος που δεν κάνει τίποτε που να καταργεί την αγάπη. Ιδίωμα της ανυπόκριτης αγάπης είναι ο αληθινός λόγος από αγαθή συνείδηση. Κρύβει φθόνο κάτω από πλαστή φιλία εκείνος που μεταφέρει στον αδελφό τις κατηγορίες κάποιου άλλου εναντίον του. Όπως οι σαρκικές αρετές επισύρουν τη δόξα των ανθρώπων, έτσι και οι πνευματικές επισύρουν τη δόξα του Θεού. Η αγάπη και η εγκράτεια καθαρίζουν την ψυχή, ενώ η καθαρή προσευχή λαμπρύνει το νου. Εκείνος είναι δυνατός άνθρωπος, ο οποίος αποδιώχνει την κακία με την πράξη και με τη γνώση. Εκείνος που απόκτησε απάθεια και πνευματική γνώση, έλαβε χάρη από το Θεό. Αν θέλεις να νικήσεις τους εμπαθείς λογισμούς, απόκτησε εγκράτεια και αγάπη προς τον πλησίον. Φύλαξε τον εαυτό σου από ακράτεια και μίσος και δεν θα βρεις εμπόδιο στον καιρό της προσευχής σου. Όμως, δεν μπορείς να βρεις αρώματα στο βόρβορο. Έτσι, στην καρδιά του μνησίκακου, δεν μπορείς να βρεις ευωδία αγάπης. Να κυριαρχείς γενναία στο θυμό και την επιθυμία και πολύ γρήγορα θα απαλλαγείς από τους πονηρούς λόγους.

εξουσία η κρυφή πνευματική εργασία και διώχνει την υπερηφάνεια το να μην εξουθενώνεις κανέναν. Ιδίωμα της κοινοδοξίας είναι η υποκρισία και το ψεύδος, ενώ της υπερηφάνειας η ίηση και ο φθόνος. Άρχοντας είναι εκείνος που κυριάρχησε στον εαυτό του και υπέταξε στο λογικό την ψυχή και το σώμα του. Η γνησιότητα του φίλου φανερώνεται στον πειρασμό όταν μοιραστεί την ανάγκη σου. Ασφάλισε τις αισθήσεις με την ησυχία και κρίνε τους λογισμούς που έρχονται στην καρδιά. Να αντιμετωπίζεις χωρίς μνηστή κακία τους λογισμούς που προξενούν λύπη. Να έχεις όμως εχθρική διάθεση προς τους κλειδωμένους λογισμούς. Ησυχία, προσευχή, αγάπη και εγκράτεια είναι τετράτροχο άρμα που ανεβάζει το νου στους ουρανούς. Λιώσε το σώμα σου με ασυτεία και αγρυπνία και διώχνεις έτσι το δίμιο λογισμό της ειδονής. Όπως λιώνει το κερί μπροστά στη φωτιά, έτσι λιώνουν οι ατάχαρτοι λογισμοί μπροστά στο φόβο του Θεού. Είναι μεγάλη ζημία της συνετής ψυχής τον απολυκυρήσει ο νους σε αξιοκατηγόρητο πάθος. Κάνε υπομονή στα λυπηρά και οδυνηρά που σου στέλνονται, γιατί με αυτά σε καθαρίζει η πρόνοια του Θεού. Αφού απέρριψες την ύλη και απαρνήθηκες στο λογισμό, απαρνήσου τώρα και τους πονηρούς λογισμούς. Έργο χαρακτηριστικό του νου είναι το να ασχολείται πάντοτε με τα λόγια του Θεού. Όπως έργο του Θεού είναι να διοικεί τον κόσμο. Έτσι, έργο της ψυχής είναι να κυβερνήσει το σώμα. Με ποια ελπίδα θα συναντήσουμε τον Χριστό, αφού είμαστε δούλοι μέχρι τώρα στις ειδονές? Την ειδονή την εκτοπίζουν η κακοπάθεια και η λύπη, είτε θρηματική είτε προερχόμενη από τη θεία πρόνοια. Η ύλη των παθών είναι η φιλαργυρία, γιατί αυξάνει τις ειδονές. Η αποτυχία της ειδονής γεννά τη λύπη. Η ειδονή είναι ζευγμένη μαζί με κάθε πάθος. Το μέτρο που έχει στην αντιμετώπιση του σώματός σου θα χρησιμοποιήσει ο Θεός αντίστροφα στην ανταπόδοσή του. Είναι έργα θείας κρίσεως οι δίκαιες ανταποδόσεις για όσα διαπράχθηκαν με το σώμα. Η αρετή και η γνώση γεννούν αθανασία. Η απουσία τους γεννά το θάνατο.

Η κατά Θεόν λύπη εκτοπίζει την ειδονή. Η εκτόπιση της ειδονής είναι ανάσταση της ψυχής. Απάθεια είναι η ακινησία της ψυχής προς την κακία. Είναι αδύνατο να την αποκτήσει κανείς χωρίς το έλεος του Χριστού. Σωτήρας της ψυχής και του σώματος είναι ο Χριστός, ο οποίος ακολουθεί τα ίχνη του, ελευθερώνεται από την κακία. Αν θέλεις να σωθείς, απαρνήσου την ειδονή και ανάλαβε εγκράτεια και αγάπη μαζί με αδιάλειπτη προσευχή. Ιδίωμα της απάθειας είναι η αληθινή διάκριση. Εκείνος που έχει διάκριση πράττει τα πάντα με μέτρο και κανόνα. Ο Κύριος και Θεός μας είναι ο Ιησούς Χριστός και ο νους που τον ακολουθεί δεν θα μείνει ποτέ στο σκοτάδι. Συγκέντρωσε το νου σου και πρόσεχε τους λογισμούς σου. Όσους βρεις εμπαθείς, πολέμησέ τους. Τρία πράγματα είναι που σου προκαλούν λογισμούς. Η αίσθηση, η μνήμη και η κράση του σώματος. Βαρύτεροι λογισμοί είναι εκείνοι που έρχονται από την μνήμη. Εκείνος που του δόθηκε σοφία, γνώρισε τους λογισμούς των ασώματων όντων και ποια είναι η αρχή και ποιο το τέλος του κόσμου. Μην παραμελείς την πρακτική αρετή και θα φωτιστεί ο νου σου. Γιατί λέει η Γραφή, θα σου ανοίξω αόρατους και απόκριφους θησαυρούς. Εκείνος που ελευθερώθηκε από τα πάθη βρήκε χάρη Θεού. Εκείνος που καταξιώθηκε και έλαβε γνώση βρήκε το μέγα έλεος. Ο νους που απελευθερώθηκε από τα πάθη φαίνεται φωτόμορφος καθώς καταφωτίζεται αδιάλειπτα από τις θεωρίες των όντων. Φρέγκος της ψυχής είναι η αγία γνώση. Όταν το στερηθεί ο ανόητος βαδίζει μέσα στο σκοτάδι. Και ανόητος είναι εκείνος που ζει στο σκοτάδι και από εκεί τον υποδέχεται το σκοτάδι της αγνωσίας. Εκείνος που αγαπά τον Ιησού θα ελευθερωθεί από την κακία και εκείνος που τον ακολουθεί θα δει την αληθινή γνώση.

γνώση παρουσιάζει τον άνθρωπο στον υπεράγνωστο. Αξιοκατηγόρητη λύπη φέρνει αποτυχία στις ειδονές. Εκείνος που καταφρόνησε τις ειδονές μένει χωρίς λύπη. Η λύπη γενικά είναι στέρηση ειδονής, είτε της θεϊκής είτε της κοσμικής. Η βασιλεία του Θεού είναι αγαθότητα και σοφία, τις οποίες όποιος επιτύχει ζει στον ουρανό. Άθλιος είναι ο άνθρωπος που με τα έργα του προτίμησε το σώμα από την ψυχή και τον κόσμο από το Θεό. Ίσια αγάπη προς όλους έχει όποιος δε φωνεί τους ενάρετους και ελέει τους κακούς. Εκείνος θα έπρεπε αληθινά να κυβερνά, ο οποίος εφαρμόζει στην ψυχή και στο σώμα τους νόμους της αρετής. Πνευματικός έμπορος είναι εκείνος που για χάρη των μελών των αγαθών απαρνήθηκε εξίσου και τα ευχάριστα και τα λυπηρά του κόσμου. Δυναμώνει την ψυχή η αγάπη και η εγκράτεια και το νου η καθαρή προσευχή και η πνευματική θεωρία. Όταν ακούς ωφέλιμο λόγο, μην κλείνεις εκείνον που διδάσκει για να μην στερηθείς την ωφέλιμη νουθεσία. Η πονηρή προαίρεση διανοεί τα κακά και τα κατορθώματα του πλησίον τα βλέπει για ελαττώματα. Μην εμπιστεύεσαι το λογισμό σου που κρίνει τον πλησίον, γιατί αφού ο λογισμός σου έχει συσσωρευμένη κακία, κάνει και κακές σκέψεις. Η αγαθή καρδιά έχει αγαθές ταινίες, γιατί οι λογισμοί της είναι ανάλογοι με το αγαθό αποθεμά της.

Αν θέλεις να ελευθερωθείς από όλα μαζί τα πάθη, οπλίσου με εγκράτεια, αγάπη και προσευχή. Ο νους που χρονίζει με την προσευχή κοντά στο Θεό, ελευθερώνει από τα πάθη το παθητικό μέρος της ψυχής. Όταν ο Θεός έδωσε την ύπαρξη στα όντα, ένωσε συγχρόνως τα πάντα με την πρόνοιά Του. Με το να γίνει δούλος, ενώ είναι Κύριος, φανέρωσε στην κτήση το άκρον της πρόνοιάς Του. Ο Θεός και Λόγος, αφού σαρκώθηκε, χωρίς να υποστεί μετατροπή, ενώθηκε μέσω της σάρκας Του με όλη την κτήση. Παράδοξο θαύμα γίνεται στον ουρανό και στη γη. Φάνηκε Θεός πάνω στη γη και άνθρωπος στον ουρανό, για να ενώσει τους ανθρώπους με τους αγγέλους και να χαρίσει σε όλη την κτήση τη θέωση. Ο αγιασμός και η θέωση αγγέλων και ανθρώπων είναι η γνώση της Αγίας και ομοουσίου Τριάδος. Η ελευθερία από τα πάθη είναι συγχώρηση των αμαρτιών. Όποιος δεν ελευθερώθηκε με τη χάρη από τα πάθη, δεν έλαβε ακόμη τη συγχώρηση. Η λύπη γενικά είναι στέρηση δονής, είτε της θεϊκής είτε της κοσμικής. Η Βασιλεία του Θεού είναι αγαθότητα και σοφία, τις οποίες όποιος επιτύχει ζει στον ουρανό.

εκείνος που ελευθερώθηκε από τα πάθη, βλέπει χωρίς πάθος τα νοήματα και όταν το σώμα είναι ξυπνητό, αλλά και στον ύπνο του. Ο νους που καθαρίστηκε τελείως, στενοχωρείται μέσα στα όντα και θέλει να βρίσκεται πάντοτε έξω από τα δημιουργήματα. Μακάριος εκείνος που έφτασε στην απέραντη απειρία και έφτασε εκείνος που ξεπέρασε όλα τα πεπερασμένα. Εκείνος που σέβεται το Θεό, ερευνά τους λόγους του. Τους βρίσκει ο εραστής της αλήθειας. Ο νους που κινείται από ειλικρίνεια βρίσκει την αλήθεια. Εκείνος που κινείται από πάθος

ησυχία και η προσευχή είναι μέγιστα όπλα της αρετής. Αυτές οι δύο καθορίζουν τον νου και τον κάνουν διορατικό. Οφείλει μόνο η πνευματική συνομιλία. Από όλες τις λοιπές, προτιμότερη είναι η ησυχία. Από τους πέντε τρόπους της συνομιλίας, διάλεξε τους τρεις. Στον τέταρτο μην πλησιάζει συχνά και από τον πέμπτο φύγε μακριά. Αγαπά την ησυχία εκείνος που δεν έχει πάθος προς τα πράγματα του κόσμου. Αγαπά όλους τους ανθρώπους, εκείνος που δεν αγαπά κανένα πράγμα ανθρώπινο. Η συνείδηση είναι αληθινός δάσκαλος. Όποιος υπακούει σε αυτήν, δεν σκοντάφτει. Η συνείδηση δεν κρίνει εκείνους μονάχα που έφτασαν στο άκρο της αρετής ή της κακίας. Η άκρα απάθεια κάνει τα νοήματα απαθή. Η άκρα γνώση παρουσιάζει τον άνθρωπο στον υπεράγνωστο. Όταν ακούς ωφέλιμο λόγο, μη κρίνεις εκείνον που διδάσκει για να μη στηριχθείς την ωφέλιμη νοθεσία. Η πονηρή προαίρεση διανοείται κακά και τα καρτοαυτόματα του πλησίον τα βλέπει για ελαττώματα. Η πονηρή υπόνοια σκοτίζει τη διάνοια και την κάνει να βλέπει εκείνο που είναι δίπλα στο δρόμο και όχι το δρόμο. Δίπλα σε όλες τις αρετές βρίσκονται οι κακίες και γι' αυτό οι πονηροί τις αρετές τις παραγνωρίζουν για κακίες. Η καθαρή συνείδηση ανυψώνει την ψυχή. Ο ακάθαρτος λογισμός τη φέρνει στα καταχθόνια. Αν θέλεις να ελευθερωθείς από όλα μαζί τα πάθη, οπλίσουμε εγκράτεια, αγάπη και προσευχή. Με το να γίνεις δούλος, εννοείς ο Κύριος, φανέρωσε στην κτήση το άκρο της προνοιάς σου. Ο Θεός και Λόγος, αφού σαρκώθηκε, χωρίς να υποστεί μετατροπή, ενώθηκε μέσω της σάρκας του με όλη την κτήση. Με το να γίνει δούλος, ενώ είναι Κύριος, φανέρωσε στην κτήση το άκρο της προνοιάς του. Ο αγιασμός και η θέωση αγγέλων και ανθρώπων είναι η γνώση της Αγίας και ομοουσίου Τριάδος. Λόγος περί αγάπης, εγκρατείας και κατά νου πολιτείας του Αγίου Θαλασσίου του Λιβύου.

ανθρώπινο δίκαιο. Το τέλειο όμως είναι ο άνθρωπος να είναι δίκαιος όχι σύμφωνα με την ανθρώπινη δικαιοσύνη, αλλά με τη Θεία δικαιοσύνη. Και τότε τον ευλογεί ο Θεός. Όταν στις ενεργείες μου δεν βάζω ποτέ το εγώ και το συμφέρον μου, εκβιάζω, μπορώ να πω, το Θεό να μου στείλει τη Θεία χάρη. Οποιαδήποτε ανθρώπινη δικαιοσύνη, ακόμη και η πιο τέλεια, έχει πάντα ανθρώπινα στοιχεία. Και όσο υπάρχει ανθρώπινη δικαιοσύνη στον πνευματικό άνθρωπο, το πνεύμα προσπαθεί να την αποβάλει ως ξένο σώμα. Και ο άνθρωπος παλεύει με ανεβοκατεβάσματα και κουράζεται ψυχικά. Όταν αποκτήσει τη θεϊκή δικαιοσύνη, έρχεται το λαμπικάρισμα και ο θείος φωτισμός. Αν πω γέροντα σε κάποιον που λέει ότι αδικήθηκε, υπάρχει θεία δικαιοσύνη, θα τον βοηθήσω? Όχι. Καλύτερα, πες του, εξέτασε τα πράγματα πνευματικά, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Γιατί αν του πεις υπάρχει θεία δικαιοσύνη, θα πιστέψει ότι αδικήθηκε, ενώ μπορεί να έχει αδικήσει κιόλας. Γέροντας, Παΐσιος.

χωρίς της ανθρωπότητας και του Θεού. Το εγώ μας θα είναι η εικόνα του απολύτου, σε μικροσκοπικές ίσως διαστάσεις, αλλά όντως η εικόνα του απολύτου. Εν Χριστώ η συνείδησή μας πλαταίνει. Η ζωή μας δεν γνωρίζει όρια. Στην εντολή «αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν» πρέπει να εννοήσουμε το «ως εαυτόν» με τον εξής τρόπο. Κάθε άνθρωπος, ο Αδάμ όλος, είναι το «είναι μου». Όταν προσεύχεστε, να προσεύχεστε για όλους και για τον καθένα και να προσθέτετε «διευχών αυτών, διευχών αυτού, ελέησόν με». Κατά αυτόν τον τρόπο, σταδιακά η συνείδησή σας θα πλατείνει. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Όντως, είναι δύσκολο. Είναι οδυνηρό. Το ηθικό όμως κάλλος του Χριστού μας ελκύει σε τέτοιο σημείο, ώστε να είμαστε έτοιμοι να υπομείνουμε όλες τις δοκιμασίες, προκειμένου να υψωθούμε διά του Πνεύματός του. Άλλη επιλογή δεν υπάρχει. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

μηχανή για να μην ξοδέψει χρήματα στην απόλαυσή της. Ο φιλόδοξος πάλι αψηφάει τα χρήματα και τις ειδονές. Τα χρήματα του τα σκορπάει μόνο και μόνο για να δοξάζεται και να υπενείται. Την ειδονή την αποστρέφεται για να μην τον κατηγορήσουν και μειωθεί έτσι η δόξα του. Ο Φιλίδωνος τέλος περιφρονεί και χρήματα και δόξα. Τα χρήματα του τα ξοδεύει σε κολασίες και σε σωτίες. Δόξα γι' αυτόν είναι μόνο η ειδονή. Εμείς λοιπόν ας παρακαλέσουμε το Θεό να μας λυτρώσει από τα τρία φοβερά αυτά πάθη, γιατί μόνο έτσι θα προκόψουμε με τη χάρη του και το έλεος του στην αρετή. Θα καθαρθούμε και θα σωθούμε. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

φλέγεται από αγάπη η καρδιά για όλη την κτήση. Για τους ανθρώπους, για τα πουλιά και για τα ζώα. Και για τους δαίμονες και για κάθε κτίσμα. Και καθώς ο άνθρωπος τα φέρνει στη μνήμη του και τα σκέφτεται, τα μάτια του τρέχουν δάκρυα. Από την πολύ και σφοδρή συμπάθεια που συνέχει την καρδιά του και από την πολύ αιμονή σε αυτή την κατάσταση, μικραίνει η καρδιά του και δεν μπορεί να υποφέρει ή να ακούσει ή να δει κάποια βλάβη ή κάτι έστω και λίγο λυπηρό να γίνεται στην κτήση. Γι' αυτό και για τα άλογα ζώα και για τους εχθρούς της αλήθειας και για αυτούς που τον βλάπτουν, προσεύχεται συνεχώς με δάκρυα, ζητώντας από το Θεό να τους φυλάξει και να τους συγχωρήσει. Ομοίως προσεύχεται και για τα ερπετά από την πολύ πλαχνία που συγκινεί την καρδιά του, υπερβαίνοντας έτσι το ανθρώπινο μέτρο και φτάνοντας στην ομοιότητα του Θεού. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

θυμούμαστε, αν αυτό είναι δυνατόν, αδιάκοπα το θάνατο. Με τη μνήμη αυτή του θανάτου αποκτούμε τη δυνατότητα να βάζουμε κατά μέρος τις φροντίδες και όλες τις ματαιότητες. Αποκτούμε φυλακή του νόους και αδιάκοπη προσευχή. Απροσπάθεια για τα σωματικά, αηδία για την αμαρτία και σχεδόν, αν πρέπει να πω την αλήθεια, κάθε αρετή από τη μνήμη του θανάτου αναβλύζει. Γι' αυτό, αν είναι δυνατόν, ας χρησιμοποιούμε τη μνήμη του θανάτου όπως την αναπνοή μας, τόσο συχνά. Όσιος ησύχιος ο πρεσβύτερος.

ένας αρχάριος μοναχός πήγε να συμβουλευτεί τον Αβά Ποιμένα. Ήταν το μέσον περίπου της 40ης. Αφού εξομολογήθηκε τους λογισμούς του και η ψυχή του αναπαύτηκε, είπε στον Όσιο: «Παρολίγο δεν θα αποφάσιζα να έλθω εδώ σήμερα και θα έχανα τόση ωφέλεια». «Γιατί τέκνο μου?» ρώτησε ο Όσιος. «Μου έλεγε ο λογισμός πως δεν θα με δεχόσουν, Αβά, επειδή είναι 40ης». «Εμείς εδώ τέκνον», είπε ο Αβάς Ποιμήν, «δεν συνηθίζομαι την 40ης να κλείνομαι εκείνη τη μικρή ξύλινη εξώπορτα, αλλά ετούτη». Και έβαλε το δάκτυλο στα χείλη.

συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλείνει σε καμιά πλευρά. Δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

επειδή η γνώση προκαλεί στον άνθρωπο αλαζονία, ενώ η αγάπη τον οικοδομεί. Συνδύασε τη γνώση με την αγάπη για να είσαι ταπεινός και πνευματικός οικοδόμος που θα οικοδομείς και τον εαυτό σου και όλους όσοι σε πλησιάζουν. Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής.

Εκείνος που σέβεται το Θεό και έχει την καρδιά του καθαρή, δεν χαίρεται με τις κακολογίες των άλλων. Δεν ευχαριστιέται στα ξένα μυστικά και δεν εξετάζει τις αμαρτίες των συνανθρώπων του. Είναι αληθινά αξιοθρύνητος και αξιολύπητος εκείνος που συνήθισε τον εαυτό του στις κακολογίες. Και τι είναι μεγαλύτερο από αυτό το μισητό πάθος? Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

τίποτε δεν είναι ίσο με την αγάπη. Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη από όλες τις αρετές, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τώρα όμως η αγάπη κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Έχει σωθεί μόνο το όνομά της, ενώ οι καρποί της δεν φαίνονται πουθενά, εφόσον έχει επικρατήσει ανάμεσά μας η διαίρεση και η διχόνοια. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή διόρυση με την πορεία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελένη μου, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπολέως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείου Σποράδου.

0: ακροατής χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία. Το αφιέρωμα αυτό γίνεται πάντα βέβαια με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη μικρασιατική καταστροφή. Σήμερα θα μιλήσουμε με θέμα η διεθνή κοινότητα και η θα μιλήσουμε με θέμα ο ρόλος των τακτικών και ατάκτων τουρκικών στρατευμάτων στη γενοκτονία και τις καταστροφές. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κ. Βλάσης Αρτσίδης, διδάκτορ σύγχρονης ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Βουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Κουζούρη. Να καλωσορίσουμε όμως τον προσκεκλημένο μας και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή του σε αυτό το αφιέρωμα. Κύριε Αρτσίδη, χαίρετε. Σήμερα θα δούμε ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι δεν έχει αναλυθεί ιδιαίτερα. Η επιστημονική σας βοήθεια νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική για να το προσεγγίσουμε. Ο ρόλος λοιπόν των τακτικών και των ατάκτων τουρκικών στρατευμάτων στη γενοκτονία και τις καταστροφές. Κύριε Ριτζίδη, όταν λέμε τακτικό στρατός, γενικά τι εννοούμε?
1: Εννοούμε το τακτικό στρατό του ενός κράτους, όπως είναι και ο δικός μας στρατός. Δηλαδή ο στρατός ο οποίος δημιουργείται είτε από αμοιβόμενους πολεμιστές, είτε από επιστρατευμένους πολίτες. Στον χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπήρχε ο Οθωμανικός στρατός, ο οποίος είναι ο τακτικός στρατός.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο στρατός, ο τακτικός στρατός αυτήν την εποχή η οποία μας απασχολεί αποτελείται, θα λέγαμε, από ανθρώπους που κάνουν τη θητεία τους και από επαγγελματίες που πληρώνονται.
1: Ακριβώς αυτό συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Έχει και μια γραφειοκρατία στρατιωτική η οποία πληρώνεται. Ναι. Και έχει και τους πληρωτούς.
0: Μάλιστα. Η εποχή αυτή η οποία μας απασχολεί, το 1922 λοιπόν, αυτή την περίοδο πώς είναι ο τακτικός τουρκικός στρατός, ενώ σε τι κατάσταση βρίσκεται?
1: Λοιπόν, όταν μιλάμε για το 1922 μιλάμε για δύο Τουρκίες, αυτό που σήμερα είναι και λίγο ασαφές. Υπάρχει η Τουρκία της Κωνσταντινούπολης και η Τουρκία της Άγκυρας. Η Τουρκία των παλιών Οθωμανών, ναι, και η Τουρκία των νέων εθνικιστών, που είναι που εκφράζει ο κεμαλισμός. Αυτή η σύγκρουση μεταξύ τους, η οποία ήταν πολύ σφοδρή κατά καιρούς και πήρε και τη μορφή του ανοιχτού εμφυλίου πολέμου, ξεκινάει το 1908 όταν οι νεότουρκοι παίρνουν την εξουσία στην Οθωμανική Θεσσαλονίκη. Δηλαδή είναι μια περίοδος μεγάλων εσωτερικών μετασχηματισμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι ένα προνεωτερικό θρησκευτικό κράτος. Δεν είναι εθνικό κράτος. Προσπαθούν να το εθνικοποιήσουν οι ακραίοι εθνικιστές, οι νεότουρκοι. Και για να το κάνουν αυτό βεβαίως, θα πρέπει να παραμερίσουν τις παλιές ελίτ, δηλαδή τις παλιές οθωμανικές ελίτ, δηλαδή το Σουλτάνο. Ναι. Και αυτό το επιχειρούν με ένα στρατιωτικό πραξικόπημα το 1908 και βαθμία όντως το καταφέρουν. Περιθωριοποιούν τους παλιούς Οθωμανούς και την εξουσία την παίρνουν οι νεότουρκοι εθνικιστές. Εκείνη λοιπόν την περίοδο μετατρέπουν τον Οθωμανικό στρατό σε ένα εργαλείο υλοποίησης της δικής τους νέας στρατηγικής αντίληψης. Η νέα στρατηγική αντίληψη έχει ως βασικό στόχο το να δημιουργήσουν ένα ομογενοποιημένο κράτος. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε ήταν μια αυτοκρατορία που καταλάβανε ένα μεγάλο μέρος των Βαλκανίων έως τη Βοσνία. Έφτανε και ήταν κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Βοσνία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο κλπ. Καταλάβανε τη Μεσοποταμία. Έφτανε ακόμα και ως την Ισία. Για να καταλάβουμε το μέγεθος. Ήταν μια μεγάλη αυτοκρατορία η οποία για αιώνες κυριαρχούσε στη Μεσόγειο και στην Αιγαίος Ανατολή, μέχρι ότου εμφανίστηκαν οι νέες μεγάλες δυνάμεις, οι χριστιανικές κυρίως, που με τον ανταγωνισμό τους τι έκαναν, ουσιαστικά παρέτηναν η ζωή αυτή τη μουσουλμανική αυτοκρατορία. Οι εθνικιστέ, οι νεότουρκοι, παίρνουν έναν άλλο αέρα. Παίρνουν τον αέρα του έθνου κράτη. Δηλαδή ότι δεν μα αρκεί πια να έχουμε μια θρησκευτική αυτοκρατορία τη ανοχή, γιατί κατά ψέματα το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία έκανε πολύ μεγάλε μεταρρυθμίσει, τι λεγόμενε Τανσιμάτ, και για πρώτη φορά οι μη μουσουλμάνοι, δηλαδή χριστιανοί και Εβραίοι, απέκτησαν δικαιώματα πολίτη και ισότητα και ισονομία. Και αυτό τους επέτρεψε να αρθίσουν οικονομικά. Γι' αυτό και λέμε ότι τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχαν αναπτυχθεί τόσο πολύ οικονομικά και πολιτιστικά που ήδη είχαν μεγάλα κομμάτια της Οθωμανικής οικονομίας και κοινωνίας και πολιτισμού. Λοιπόν, οι νεότουρκοι που θέλουν τώρα να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία της αστικοποίησης, γιατί η αστικοποίηση εκφραζόταν κυρίως από τις χριστιανικές ομάδες και πρωτίστως από τους Έλληνες. Θέλουν να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία, οπότε τι κάνουν, αρχίζουν την μεθοδική καταπίεση των χριστιανικών κοινοτήτων, Ελλήνων, Βούλγαρων κλπ. Και αυτό θα οδηγήσει και στους Βαλκανικούς πολέμους, οι οποίοι θα επιφέρουν την πρώτη μεγάλη ήττα των νεότουρκων. Οι Οθωμανοί είναι περιθωριοποιημένοι, έτσι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν μιλάμε για μια ενιαία Τουρκία, μιλάμε για δύο Τουρκίες. Την Οθωμανική Τουρκία, που είναι μια διαφορετική κατάσταση, που τελευταία συνδέστηκε με τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις του Τανσιμάτ, και την εθνικιστική Τουρκία των νεότουρκων, τους οποίους θα κληρονομήσει ο Κεμάλ, που είναι πλέον ένα σκληρό σύστημα, είναι αυτό που θα νικήσει τους Έλληνες το 1922 και είναι αυτό που θα δημιουργήσει τη σύγχρονη Τουρκία. Η σύγχρονη Τουρκία δεν θα τη δημιουργήσει ο Σουλτάνος, θα τη δημιουργήσουν οι εθνικιστές. Και γι' αυτό είναι τόσο σκληρό αυτό το κράτος απέναντί μας.
0: Να σας ρωτήσω, να ζητήσω μια διευκρίνηση, κύριε Ξίδη, σε αυτό το σημείο. Μας είπατε ότι οι νεότουρκοι εμφανίζονται το 1908, έτσι δεν είναι? Από το
1: 1908 παίρνουν
0: την εξουσία. Ναι. Από το 1908 ως το 1922, ως την περίοδο για την οποία μιλάμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι νεότουρκοι έχουν επιβληθεί σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία και έχει καταπνιγεί κάθε αντίσταση?
1: Λοιπόν, να δούμε τώρα, υπάρχουν διάφορες φάσεις.
0: Ναι.
1: Σαφώς επικράτησαν, σαφώς κυριάρχησαν και σαφώς επέβαλαν την πολιτική τους. Η πρώτη φάση είναι η φάση που τελειώνει με τους Βαλκανικούς πολέμους. Η δεύτερη φάση είναι αυτή μεταξύ των Βαλκανικών πολέμων και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή 1912-1914. Η περίοδος αυτή των δύο χρονών, 12 με 14, είναι η περίοδος που οι νεότουρκοι, πλάι στον επίσημο τακτικό στρατό που ελέγχουν, δημιουργούν και τις παρακρατικές ομάδες. Και εδώ εμφανίζονται για πρώτη φορά αυτές οι παρακρατικές ομάδες, οι τσέτες, δηλαδή τα άτακτα σώματα, τα οποία θα δημιουργηθούν για το κράτος με πολύ συγκεκριμένους στόχους. Δηλαδή να μην φανεί ότι στην εξόδωση των χριστιανών συμμετέχουν οι επίσημες κρατικές αρχές και θεσμοί, αλλά ότι αυτά τα κάνουν παρακρατικοί. Οργανώνει λοιπόν αυτό, οργανώνει τις λεγόμενες τα σκυλά τη Μαχσουσά. Αυτή είναι το πρόπλασμα και του βαθέως κράτους της Τουρκίας σήμερα και της ΜΜΤ κλπ. Οι οποίες είναι ουσιαστικά οι άτακτες στρατιωτικές ομάδες, οι οποίες όντως είναι αυτές που θα αρχίσουν από το 14 να διαπράττουν τα αιτήματα κατά των χριστιανικών εθνικών.
0: Να μιλήσουμε λίγο λοιπόν για αυτές τις παρακρατικές ομάδες. Αυτά τα άτακτα σώματα στα οποία αναφερθήκατε, είναι εκπαιδευμένοι αυτοί οι στρατιώτες?
1: Αυτοί δεν είναι στρατιώτες. Είναι κάτι τους Λούμπεν, τους Λούμπεν εθνικιστές. Από κάθε περιοχή και με την πολιτική κάλυψη του Κομιτάτου Ένωση και Πρόοδος, που είναι η οργάνωση των νεοτούρκων, τους οργανώνει. Τους οργανώνει σε τμήματα. Πώς είχαμε εδώ πριν από λίγα χρόνια τη Χρυσή Αυγή με τα τμήματα εφόδου,
0: μάλιστα,
1: οι οποίοι ήταν πολίτες οργανωμένοι με ένα συγκεκριμένο στόχο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ακριβώς, φανταστείτε το, στην εκατοστή. Γίνεται μάλιστα το 1913-14. Δηλαδή παίρνει τους Λούμπεν της κάθε περιοχής, τους οργανώνει με στρατιωτικό τρόπο, τους εκπαιδεύει, τους φανατίζει, ώστε τους προετοιμάζει για να ξεκινήσει η διαδικασία της βίας κατά των χριστιανών. Αυτό ακριβώς κάνουν οι νεότουρκοι εκείνη την περίοδο.
0: Οι παρακρατικές ομάδες αυτές έχουν κάποιον αρχηγό, κάποιον διοικητή που φέρεται?
1: Φυσικά έχουν διευθυντήριο των νεοτούρκων, ένας από τους Θεσσαλία, στην Ιωνία. Έτσι ξεκινάει όλο αυτό το σύστημα της εθνικής εκαθάρισης, το οποίο σήμερα νομικά το λέμε γενοκτονία.
0: Μάλιστα. Είναι λοιπόν ο φανατισμένος όχλος άνθρωποι.
1: Οι φανατισμένες ομάδες.
0: Οι φανατισμένες ομάδες.
1: Δεν όχλος, είναι οργανωμένοι.
0: Είναι οργανωμένοι, ναι. Ναι, όπως το λέτε, διορθώνω. Οργανωμένες ομάδες λοιπόν, που όλη αυτή η ιστορία γίνεται υποτίθεται χωρίς να καταλαβαίνει κανείς τίποτα, δεν θα μπορούσε να γίνει επίσημα. Και εδώ θα ήθελα να εξηγήσουμε κάτι. Εφόσον ο επίσημος στρατός, εφόσον οι νεότουρκοι έχουν πλέον την εξουσία και προφανώς ο επίσημος στρατός, ο τακτικός στρατός, εν πάση περιπτώσει, διοικείται από νεοτούρκους, γιατί χρειάζονται και οι άτακτοι?
1: Γιατί οι πράξεις που θα διαπράξουν, ναι, είναι παραβατικές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πρέπει να φαίνεται εκεί ότι το επίσημο κράτος προβαίνει σε παραβατικές πράξεις, άρα χρειάζεται μηχανισμούς παράνομους. Μόνο που οι παράνομοι μηχανισμοί είναι για το φαίνεστε. Γιατί από πίσω είναι τέτοιο το κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι ο λόγος που δημιουργεί αυτές τις ομάδες.
0: Θέλω να μιλήσουμε τώρα λίγο για τον τακτικό στρατό. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς ήταν ο τουρκικός στρατός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τι αλλάζει από τότε που αναλαμβάνουν τη διοίκηση νεότουρκοι.
1: Μάλιστα, πολύ σωστή ερώτηση. Ο τακτικό, ιστορικά, παραδοσιακά, η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι ένα Ισλαμικό κράτος. Άρα λοιπόν στο στρατό υπηρετούν μόνο οι Μουσουλμάνοι. Οι χριστιανοί πληρώνουν ειδικούς φόρους και δεν και απαλλάσσονται από τη στρατιωτική θητεία. Θεωρούνται και δεύτερης κατηγορίας πολίτες και ουσιαστικά τους έχουν περισσότερο για φοροδοτική απόδοση. Με τους νεότουρκους αυτό αλλάζει. Και εκεί για πρώτη φορά όλοι τυπικά θα πρέπει να υπηρετούν τη θητεία τους. Υπάρχουν διάφορες διαδικασίες. Αυτό ενοχλεί τους χριστιανούς γιατί ανατρέπει μια κατάσταση αιώνια, δηλαδή για 5-6 αιώνες δεν πήγαιναν στον Οθωμανικό στρατό. Ξαφνικά πρέπει να πάνε και λογικό ήταν αυτό από τη στιγμή που αντιμετωπίζονται ισότιμα και με τους Μουσουλμάνους. Αλλά όμως υπάρχουν κάποιες μεταβατικές διαπράξεις. Υπάρχει το λεγόμενο αντισύγχωμα. Μπορούν οι χριστιανοί να πληρώσουν ένα ποσό ώστε να απαλλαγούν τη στρατιωτική θητεία. Πάντως πολλοί πηγαίνουν και υπηρετούν στον Οθωμανικό στρατό. Όταν αρχίζει η σκλήρυνση όμως των γεγονότων. Η σκλήρυνση των γεγονότων θα ξεκινήσει με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν αρχίσουν να έχουν τις ήττες τους, τις πρώτες ήττες οι Οθωμανοί, τότε οι Οθωμανοί στρατιώτες που προέρχονται από τις χριστιανικές κοινότητες, δηλαδή Έλληνες, Αρμένοι κυρίως, θα αντιμετωπιστούν ως ύποπτοι και θα αποσταλούν στα τάγματα εργασίας. Έτσι θα συμβοληθούν τα τάγματα εργασίας. Τα τάγματα εργασίας είναι. Υπηρετούν είναι στρατεύσιμοι με πάρα πολύ σκληρές συνθήκες, δεν είναι άοπλοι και στέλνονται σε δημόσια έργα στην Ανατολία με άδειες συνθήκες διαβίωσης και χιλιάδες κόσμος θα πεθάνει βεβαίως στα τάγματα εργασίας, τα οποία είναι οι στρατεύσιμοι χριστιανοί στον Οθωμανικό στρατό. Αυτά είναι τα τάγματα εργασίας.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε κατά κάποιον τρόπο ότι ο Κεμάλ και οι νεότουρκοι αναλαμβάνει, έχει σαν στόχο την αναδιαμόρφωση του στρατού.
1: εργαζομένοι στις πόλεις για τη δημόσια τάξη και διατηρούνται δύο μεραρχίες στα σύνορα με τον Κάφκασο, επειδή ήδη εκεί έχει ξεσπάσει η επανάσταση των Πολσεβίκων και η κατάσταση είναι, βρίσκεται σε αναταραχή. Οπότε οι σύμμαχοι αποφασίζουν να διατηρήσουν δύο Οθωμανικές μεραρχίες, αλλά στα σύνορα του Καυκάσου, πολύ μακριά. Δεν υπάρχει Οθωμανικό στρατός. Και μετά αυτό που γίνεται είναι ότι οι σύμμαχοι θα προσπαθήσουν να έχουν αποφασίσει να διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή προκύπτει μια τεράστια ιστορική ευκαιρία, μοναδική ιστορική ευκαιρία. Δηλαδή μετά το 1453 η μοναδική ευκαιρία για να αλλάξει η κατάσταση σε όλη την περιοχή μας ήρθε με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί η Ελλάδα κινείται έξυπνα. Υπό τον Βενιζέλο φυσικά, έτσι, γιατί ο οποίος είναι αυτός ο οποίος έχει καλή σχέση με τους συμμάχους και έχει μια ευρύτατη γεωπολιτική αντίληψη. Οι αντίπαλοι του είναι πιο τοπικιστές, δεν έχουν μια τόσο ευρία αντίληψη. Και γι' αυτό θα αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που θα προσφερθούν μετά τον πόλεμο. Και αυτή η δυνατότητα είναι να συμμετέχουμε στη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στη διάλυση των εξών συνατρέφει. Και έτσι θα δεχθεί η Ελλάδα την εντολή της Μύρνη αρχές Μαΐου του 1919, γιατί ενώ τη διεκδικούσε από το 2015, λόγω του εθνικού διχασμού δεν την πήραμε φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Την υποσχέθηκαν οι υπόλοιποι σύμμαχοι στους Ιταλούς. Αλλά τελικά δεν ήθελαν να τη δώσουν στους Ιταλούς. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί οι Ιταλοί μαζί με τα Δωδεκάνησα που κατήχαν δημιουργούσαν ένα πολύ σημαντικό Ιταλικό κράτος εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο που θα είχε τα Δωδεκάνησα και την απέναντι αυτή και τη Σμύρνη που ήταν η δεύτερη μεγάλη Οθωμανική πόλη μετά την Κωνσταντινούπολη. Και γιατί βεβαίως στη Σμύρνη υπήρχε ελληνική πλειοψηφία. Οι Έλληνες πληθυσμιακά υπερήχαν όλων των υπόλοιπων και οικονομικά κυριαρχούσαν κατά 90% στην οικονομία. Η Σμύρνη ήταν μια ελληνική, οθωμανική, κοσμοπολίτικη πόλη. Πολύ ισχυρότερη από την Αθήνα οικονομικά, πολύ πιο αναπτυγμένη οικονομικά και πολιτιστικά εκείνη την περίοδο, για να καταλάβουμε τα μεγέθη, τα οποία είναι πολύ διαφορετικά από τα σημερινά. Έτσι η Ελλάδα θα βρεθεί στη Σμύρνη, δικαιωματικά επί της ουσίας. Και από εκεί πέρα θα έχουμε αρχίσει η μικρασιατική εκστρατεία. Τι θα συμβεί από την τουρκική πλευρά? Από την τουρκική πλευρά υπάρχει ο Σουλτάνος, ο οποίος τα αποδέχτηκε όλα αυτά. Αποδέχτηκε τις ρυθμίσεις. Αποδέχτηκε δηλαδή να δοθεί στην Ελλάδα η περιοχή της Μύρνης και η Ανατολική Θράκη. Και βεβαίως η Ελλάδα, λόγω της συμμετοχής στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα πάρει και από τους Βούλγαρους τη Δυτική Θράκη. Δηλαδή, αν δεν είχαμε πάρει μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέναμε σε φιλογερμανική πολιτική έως το τέλος του πολέμου, αυτή τη στιγμή τα ελληνικά σύνορα θα ήταν στην Καβάλα.
0: Δηλαδή, μάλιστα,
1: μας έμεινε η Δυτική Θράκη τουλάχιστον.
0: Μάλιστα.
1: Με τα λάθη μας χάσαμε την Ανατολική Θράκη και τη Σμύρνη. Αλλά από εκεί και πέρα ξεκινάει η δεύτερη μεγάλη φάση που σχετίζεται με το κεμαλικό κίνημα. Ο Κεμάλ είναι ένας εθνικιστής στρατιωτικός Τούρκος, εχλιέστατος, με πολύ ευρία αντίληψη, ο οποίος θεραπευτεύει από τον Οθωμανικό στρατό επί της ουσίας με έναν έξυπνο τρόπο και καταφεύγει μέσω Σαμψούντας στην Ανατολή και προσπαθεί εκ του μηδενός να δημιουργήσει στρατό, δηλαδή να οργανώσει πια το καθαρά εθνικιστικό τουρκικό κομμάτι σε αντιπαράθεση με την Κωνσταντινούπολη, σε αντιπαράθεση με τους Σουλτανικούς, οι οποίοι τον αφορίζουν. Δηλαδή ο Σεϊχού Ισλάμ της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή ο υπέρτατος θρησκευτικός ηγέτης, βγάζει ένα φετφά. Φετφά είναι η θρησκευτική εντολή με την οποία ο Κεμάλ κηρύσσεται άπιστος και αποδίδεται σε κάθε μουσουλμάνο το καθήκον της εξόντωσής του, για να φανταστείτε σε τι καταλαβαίνει ο τουρκικός χώρος.
0: Μάλιστα.
1: Τελικά όμως θα επικρατήσει ο Κεμάλ μέσα σε αυτή τη σύγκρουση με σφαγές. Δεν είναι, θα επικρατήσει απλά. Δεν θα σφάξει μόνο Έλληνες και Αρμένιους, θα σφάξει και Οθωμανούς, παλαιότερους όπως τους λέμε, δηλαδή τους Σουλτανικούς. Για 6 μήνες θα είναι σε έναν εφηλίο πόλεμο μεταξύ τους αυτοί. Σιγά σιγά θα προσπαθήσει να δημιουργήσει στρατό.
0: Ξέρετε, κύριε Κτσίδη, είπατε από τη μια κίνηση σε έναν εμφύλιο πόλεμο, από τη μια εμείς είμαστε σε έναν εθνικό διχασμό. Είναι μια συζήτηση τώρα που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Σας ρώτησα πώς ήταν ο στρατός και πώς ανέλαβε την αναδιαμόρφωσή του ο Κεμάλ. Την ίδια στιγμή μπορεί μπορούμε να κάνουμε και μια σύγκριση με τον ελληνικό στρατό και να δούμε πώς ήταν ο ελληνικό στρατός που πήγε εκεί. Αλλά θα έλεγα, για να σας ξεκουράσω λίγο, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.

0: διαφήμιση.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Εκκλησία τη Ελλάδο. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ο ρόλος των τακτικών και ατάκτων τουρκικών στρατευμάτων στη γενοκτονία και τις καταστροφές είναι το θέμα που συζητάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Βλάση Αρτζίδη, διδάκτορα σύγχρονης ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Αρτζίδη, θα θέλατε έτσι να επιχειρήσουμε μια σύγκριση μεταξύ των δύο τακτικών στρατών, του τουρκικού και του ελληνικού?
3: Ναι, βέβαια. Ο ελληνικός στρατός εκείνη τη στιγμή, παρά ότι ήταν σε μεγάλη περιπέτεια με τον εθνικό διχασμό, θα την πούμε έτσι, εντάξει, ήταν ο ισχυρότερος στρατός στην Αιγαίος Ανατολή. Με τη στιγμή που δόθηκε η εντολή για να πάμε στη Σμύρνη, ήταν ο ισχυρότερος στρατός στην Αιγαίος Ανατολή. Δεν υπήρχε τουρκικός στρατός. Οι σύμμαχοι φυσικά ήταν κουρασμένοι, δεν υπήρχε δυνατότητα να συνδράμουν με πιο ουσιαστικό τρόπο, γιατί είχαν πληρώσει με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Έλληνες είχαν ελάχιστα θύματα, γιατί από τον Ιούνιο του 17 που πήραν μέρος στον πόλεμο έδωσαν δύο πολύ σημαντικές μάχες στο μακεδονικό μέτωπο, Ραβινέ και Σκρά, κερδοφόρες, αλλά δεν είχαν πολλά θύματα, δεν είχε δηλαδή δημιουργηθεί πρόβλημα στον ελληνικό στρατό και με την ενοποίηση ήδη των δύο Ελλάδων, δηλαδή της Ελλάδας Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας της Αθήνας που θα συμβεί τότε, ενοποιείται ξανά όλος ο ελληνικός χώρος και ο ελληνικός στρατός φυσικά. Άρα λοιπόν ο ελληνικός στρατός είναι ισχυρός και αξιόμαχος αυτή τη στιγμή. Δεν έχει αντίπαλο καταρχάς, δεν υπάρχει Οθωμανικός στρατός. Υπάρχει μόνο ο Κεμάλ που τότε αρχίζει να προσπαθεί να φτιάξει ένα δικό του δίκτυο στρατιωτικό και βασίζεται μόνο στις παρακρατικές ομάδες, δηλαδή οι ομάδες, οι σκυλάτι μαχουσά που αναφερθήκαμε πριν, που διέπραξαν τις γενοκτονίες Αρμενίων και Ελλήνων την περίοδο 14-18. Αυτές είναι οι πρώτες ομάδες με τις οποίες συνεργάζεται ο Κεμάλ και προσπαθεί να τις εντάξει στο δικό του πλέον σχέδιο και στη στρατιωτική δομή. Και όντως αυτή είναι το πρόβλημα του στρατού του. Ναι. Και σιγά σιγά φυσικά θα αρχίσουν και οι πολύ αξιωματικοί και διάφοροι άλλοι από τον διαλυμένο Οθωμανικό στρατό να πηγαίνουν προς την Άγκυρα και να προσπαθούν σιγά σιγά στις περιοχές που ελέγχουν να δημιουργήσουν ένα πρόβλημα ενός νέου στρατού, ενός κεμαλικού στρατού. Αλλά αυτό θα γίνει μέσα στο 19, προς το τέλος του 19, 20, ακόμα δεν έχει στρατιωτικά τμήματα σημαντικά που μπορούν να αντιπαρατεθούν στον ελληνικό στρατό. Η όποια αντιπαράθεση και οι όποιες συγκρούσεις γίνονται στον ελληνικό στρατό, είτε στο Αιδίνι, είτε στη Βυθινία, είναι με τους τσέτες, με παρακρατικά σώματα.
2: Μάλιστα.
3: Και γι' αυτό και ο ελληνικός στρατός φυσικά επικρατεί και τους συντρίβει.
2: Ναι.
3: Σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που ξεκινάει από τη σύγκρουση του Ιδημίου τον Ιούνιο του 19 έως την άνοιξη του 20 που ο ελληνικός στρατός επεμβαίνει στη Βυθινία. Νικομίδια, Προύσα είναι οι περιοχές που είναι απέναντι από την Κωνσταντινούπολη. Yeah. Λοιπόν, εκεί πραγματικά που οι τσέπες έκαναν ασφαγές των χριστιανικών πληθυσμών, ο ελληνικός στρατός παρεμβαίνει και τους συντρίβει τους τσέπες. Παράλληλα, ο Κεμάλ στα βάθη της Ανατολής προσπαθεί να οργανώσει στρατό σε πολύ δυσμενές περιβάλλον. Έχει την αντίθεση των Οθωμανών. Υπάρχουν κουρδικές φυλές οι οποίες είναι αντίθετες. Υπάρχουν άλλες Ισλαμικές εθνικές ομάδες που είναι αντιτουρκικές, όπως είναι οι Τσερκέζοι, οι Κυρκάσοι, που κάποια στιγμή θα πολεμήσουν στο πλευρό των Ελλήνων κατά των Κεμαλικών. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσο σύνθετο είναι εκείνο το τοπίο. Σιγά σιγά φυσικά ο Κεμάλ θα δημιουργήσει στρατό και θα αξιοποιήσει όλα τα λάθη που θα κάνει η ελληνική πλευρά, η οποία θα κάνει πραγματικά τρομακτικά λάθη. Σήμερα τα ξέρουμε.
2: Θέλω να σας ρωτήσω για τον Κεμάλ. Έχει βοήθεια από τη Δύση στην οργάνωση του τακτικού στρατού?
3: Λοιπόν, σε πρώτη φάση δεν έχει καμία βοήθεια. Σε πρώτη φάση. Είναι ένας φανατικός ευφυής, ικανός επίση το πατριωτικό του καθήκον το να αντισταθεί σε αυτέ την επιβολή των συμμαχικών όρων. Βαθμία θα έρθει η θέση του και με τους δυτικούς και με τους σοβιετικούς. Γιατί οι δυνάμεις οι οποίες θα τον υποστηρίξουν θα είναι η Ιταλία από συμμαχικής πλευράς, όχι όμως ανοιχτά στην αρχή. Το συμμαχικό μέτωπο θα παραμείνει αραγές. Όσο αραγές βεβαίως μπορούσαν να διατηρήσουν τα διαφορετικά τους συμφέροντα, αλλά θα παραμείνει όμως. Κανείς δεν τολμάει να διασπάσει τις συμμαχικές υποχρεώσεις έως το Δεκέμβριο του 1920, που οι άφρονες νικητές των εκλογών της 1ης Νοεμβρίου επαναφέρουν τον Κωνσταντίνο στο θρόνο.
2: Μάλιστα.
3: Και γιατί είναι λάθος αυτή η κίνηση? Γιατί ο Κωνσταντίνος σε όλη τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχε κρατήσει φιλογερμανική στάση. Υπονόμευε δηλαδή το συμμαχικό μέτωπο και άρα οι σύμμαχοι τον θεωρούσαν εχθρό. Άρα λοιπόν τους το λένε, μην τον φέρετε, γιατί αν το φέρετε εμείς πλέον αποχωρούμε από τη συμμαχία. Τους αγνοούν και τον επαναφέρουν. Δηλαδή μέχρι τον Δεκέμβρη του 20 κανένας από τους συμμάχους, δηλαδή Ιταλία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, δεν έκανε πράξεις που θα υπονόμευαν ανοιχτά τη συμμαχία. Οι Ιταλοί είχαν μια ανοχή σε σχέση με την ύπαρξη των συμμοριών στη ζώνη που είχαν νοτιότερα του Σταυρακίου Σμύρνη. Αλλά όχι όμως συνεργασία με τον Κεμάλ. Η συνεργασία θα έρθει μετά τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου του 20 και την επαναφορά του Κωνσταντίνου, όπως είπαμε, όπου αυτό τους λύνει τα χέρια. Δηλαδή, αυτό που έκανε η ελληνική πλευρά είναι να τους επιτρέψει να κάνουν ελευθέρως τη δική τους πολιτική χωρίς να κατηγορηθούν ότι υπονομεύουν τη συμμαχία. Αφού η συμμαχία διαλύθηκε από την ελληνική πλευρά. Οι Έλληνες διαλύθηκαν τη συμμαχία. Και τι καταφέραμε να κάνουμε, μια έως τότε διασυμμαχική επιχείρηση για τη διαμόρφωση του μετά Οθωμανικού κόσμου, γιατί η επέμβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη ήταν συμμαχική επέμβαση, δεν ήταν ελληνική επέμβαση. Άρα λοιπόν πήγαμε το μεγάλο και το σμικρίναμε. Και από διασυμμαχική επιχείρηση τη μετατρέψαμε με τα λάθη μας σε ελληνοτουρκικό πόλεμο.
2: Μάλιστα.
3: Και όχι μόνο αυτό, επιτρέψαμε και ένα μέρος των συμμάχων να κάνει συμμαχία με τον Κεμάλ ή τα συμφέροντά του λίγο σε
2: ένα. Ποια είναι η σχέση Γερμανία-Τουρκία σε αυτή την περίοδο?
3: Λοιπόν, αυτή μπορεί να είναι πάρα πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Όπως ξέρουμε, η Γερμανία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και λίγο πριν ήταν η μεγάλη σύμμαχος της νεοτουρκικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Γερμανία αξιωματική οργάνωσαν το στρατό, η Γερμανία αξιωματική τον διοικούσαν. Θεωρείται ότι περίπου 8.000 Γερμανοί αξιωματικοί

0: Γερμανία θα είναι μία από τις βάσεις του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος. Δηλαδή μία από τις βάσεις του Χίτλερ.
1: Μας το είχατε πει και σε άλλη εκπομπή αυτό, ότι οι πηγές δείχνουν σήμερα ότι ουσιαστικά ο Χίτλερ εμπνεύστηκε τη γενοκτονία των Εβραίων από τον Κεμάλ και τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων.
0: Είναι ξεκάθαρο, είπε και ο ίδιος. Λέει ο πρώτος δάσκαλος ήταν ο Κεμάλ, ο δεύτερος δάσκαλος ήταν ο Μουσολίνη. Το δήλωσε ο ίδιος ο Αδόλφος Χίτλερ ανοιχτά. Και το ξέρουμε, έχουν δημοσιευτεί δύο επιστολές του Χίμλερ. Ο Χίμλερ ήταν αυτός που εμπνεύστηκε το στρατόπεδο εξόντωσης τύπου Auschwitz. Όπου παρακολουθούν αυτοί τι γίνεται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με τη σύγκρουση Ελλήνων Κεμαλιστών. Σε ένα γράμμα του ο Χίμλερ γράφει ότι νομίζω ότι θα πρέπει να διδαχθούμε από τον τρόπο αντιμετώπισης του εθνικού ζητήματος από τους Τούρκους. Το λέξω 21-22, δηλαδή όπως οι Τούρκοι διαχειρίστηκαν το εθνικό του ζήτημα, δηλαδή την ύπαρξη μειονοτήτων ανεπιθυμητών, ότι έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς οι Γερμανοί. Και όντως το έκαναν τα ολοκαυτώματα των Εβραίων. Και αυτό που αξίζει να πούμε για το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι σε όλη τη διάρκεια του Ελληνοτουρκικού πολέμου, δηλαδή 1919 έως 1922 που συντριβήκαμε ή τηθήκαμε τον Αύγουστο του 1922, και η Γερμανία και κυρίως τα εθνικοσοσιαλιστικά έντυπα, δηλαδή τα ναζιστικά έντυπα, έχουν ολόκληρα αφιερώματα στον πόλεμο, βεβαίως με έρθερμες ευχές για την νίκη των Κεμαλιστών, έτσι. Θεωρούσαν ότι με τον τρόπο αυτό παίρνουν τη ρεβάνς για την ήττα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η στάση της Γερμανίας. Δεν ξέρουμε αν δεν πήγαν οι Γερμανοί μετά στη συνέχεια να πολεμήσουν πλάι στον Κεμαλικό στρατό. Πήγαν όμως άλλοι.
1: Μάλιστα.
0: Η Γαλλία αξιωματική, όταν η Γαλλία τα φύγε με τους Κεμαλιστές, ήταν τις συμφωνίες, όπου παίρνει ανταλλάγματα στον χώρο της Μικράς Ασίας μετά τον πόλεμο. Έχουμε αφενός βοήθεια στρατιωτική αφηβή των Γάλλων, φυσικά και των Ιταλών, που είχε προηγηθεί προς το Κεμαλικό στρατό, αλλά όπως φαίνεται πήραν και Γάλλοι αξιωματικοί, οι οποίοι βοήθησαν την οργάνωση του στρατού αυτού και των επιθέσεων κατά των Ελλήνων. Μιλάμε τώρα για τους συμμάχους. Γιατί φυσικά η μεγάλη δύναμη που βοήθησε τότε τους Κεμαλιστές ήταν η Σοβιετική Ένωση, η Σοβιετική Ρωσία του Λένιν, η οποία ήδη από πολύ νωρίς και κάνει μια φιλογερμανική στροφή, αλλά δεν είναι σημαντική χώρα, είναι εθνική χώρα εκείνη την εποχή.
1: Μάλιστα. Μας είπατε ότι οι πρώτες διώξεις του ελληνικού στοιχείου γίνονται από τους Τσέτες, που αν θα μπορούσαμε έτσι να τους κατατάξουμε, ανήκουν στον άτακτο στρατό. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όταν μπαίνει ο Κεμάλ στη Σμύρνη, λέμε, ας πούμε, διαβάζουμε στα βιβλία ιστορίας, μπαίνει ο τουρκικός στρατός στη Σμύρνη κλπ. Τι εννοούμε? Είναι ο τακτικός στρατός? Είναι άτακτοι? Τι ακριβώς είναι?
0: Οι πρώτες ομάδες που μπήκαν ήταν άτακτες. Ήταν 400 τσέτες οι οποίοι μπήκαν στη Σμύρνη. Ναι. Και στη συνέχεια ακολουθεί ο Κεμαλικός στρατός. 9 Σεπτεμβρίου του 1922 μπαίνει κανονικά ο τακτικός στρατός, παρελάβει κλπ. Παίρνει την πόλη από τους συμμάχους. Οι Έλληνες είχαν αποχωρήσει δύο ημέρες πριν. Ήδη είχαν καταθέσει την εντολή που είχαν λάβει το Μάιο του 19 ξανά στους συμμάχους. Αυτό είναι μια από τις μεγάλες ντροπές της εθνικής μας ιστορίας. Δηλαδή ο ελληνικός στρατός, όπως και τότε η ελληνική κυβέρνηση, αποχωρεί και αφήνει τους συμμάχους τέλος

0: εξόχως τραγικά. Τα είδαμε και στις εκπομπές του αφιερώματος κλπ. Τι έγινε εκείνες τις μέρες. Θέλω λίγο να επιμείνω. Οι ιδιαιότητες και οι θεκαλαιότητες που γίνονται είναι από τον τακτικό στρατό ή από τους άτακτους. Μπορεί σε αυτό το ερώτημα να δοθεί απάντηση.
1: Κοιτάξτε, είναι από τους άτακτους με την ανάγκη του τακτικού στρατού.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όλο αυτό το ενθαρρύνει ο Νουρεντίν Πασάς, στον οποίο έχει αναθέσει ο Κεμάλ τη διοίκηση της πόλης, ο οποίος προσπάθει να δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα τρομοκρατίας, ώστε να εξαναγκαστούν οι άμαχοι να αποχωρήσουν. Και από την άλλη, βεβαίως, επιτρέπει την έναρξη των βιαιοτήτων. Δηλαδή, αν ήθελε ο τουρκικός στρατός, θα είχε σταματήσει τις βιαιότητες των ατάκτων. Δηλαδή, αυτούς τους τις φοβερές δολοφονίες, τις φαγές, τους βιασμούς.
0: Θα βασανιστεί η ώρα.
1: 300.000 άτομα δίνονται στο έλεος ενός άθεριου στρατού. Είναι τρομακτικό αυτό που συνέβη. Δηλαδή, ακόμα σήμερα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει την έκταση του δράματος που συνέβη στον πληθυσμό το μικρασιατικό. Και γι' αυτό βεβαίως έχουμε και πολύ λίγους άνδρες στο σύνολο των προσφύγων που ήρθαν
0: από εκεί.
1: Ναι, γιατί διασώθησαν και δεν σφάχτηκαν όλοι αυτοί οι εκατοντάδες χιλιάδες, γιατί μεσολάβησε ένας Αμερικανός πάστορας, ο Άσταρ Τζένιξ, ο οποίος προσπάθησε να μεσολαβήσει μεταξύ της του Κεμάλ και της κυβέρνησης της Ενταφυλάκου. Είχε ήδη καταρρεύσει λόγω της ύπεσης η κυβέρνηση Πρωτοπαπαδάκη και ανέλαβε η κυβέρνηση ο Τριανταφυλάκος πάλι από το μοναστικό, από το βασιλικό κόμμα. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία μέσω ενός ελληνικού πολεμικού που να βλοχεί στοιχείο και Τζένιξ με τον Τριανταφυλάκο, ο οποίος αρνείται να στείλει πλοία, ενώ ο Κεμάλ έχει δώσει την άδειά του ότι μπορούν να έρθουν πλοία να πάρουν τους αμάχους. Ο Τριανταφυλάκος αρνείται και με την τρίτη φορά, όταν ο Τζένιξ τον απειλεί ότι θα τον καταγγείλει διεθνώς η αντιανθρωπιστική στάση, ο Τριανταφυλάκος το αποδέχεται, βάζοντας διεθνώς τον όρο το κόστος της μεταφοράς, δηλαδή τα πετρέλαια των πλοίων που χρειάζεται να κινηθούν για να παραλάβουν τους πρόσφυγες από τη Σμύρνη, θα τα βάλουν οι Αμερικανοί και όχι η Ελλάδα. Δεν είναι θέατρο παραλόγου, αγαπητοί μου.
0: Είναι συγκλονιστικό αυτό που λέτε. Το συζητούσαμε χθες με τον πρόεδρο της Ένωσης Μητέρων, τον κύριο Ερχοντάκη. Πραγματικά, μέσα σε αυτή τη τραγωδία, όταν αναρωτιόμαστε τι στάση κράτησαν οι ξένες δυνάμεις, τι στάση κρατήσαμε εμείς, τελικά είναι μόνο μερικά πρόσωπα που θα έλεγε κανείς ξεπερνούν τον εαυτό τους σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές και με κίνδυνο τη ζωή τους, αυτός που είπε ο Άγγλος Πάστορας, ο Χόρτον, μια Καναδίνο ακόμα. Είναι ελάχιστοι αυτοί που προσφέρουν όμως πάρα πολλά, ενώ η επίσημη κυβέρνηση, η ελληνική, οι ξένες κυβερνήσεις ουσιαστικά είναι σαν να κάνουν ό,τι δεν βλέπουν. Και μέσα από αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε αυτές τις μέρες, κύριε Τζίδη, νομίζω αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε αυτό το τραύμα που υπάρχει. Δηλαδή, μιλώντας κανείς με ανθρώπους που κατάγονται από την περιοχή, πολλοί από αυτούς μας λένε ότι οι γονείς τους δεν ήθελαν να μιλάνε για αυτά τα γεγονότα.
1: Έτσι ακριβώς. Ήταν τρομακτικό το τραύμα. Δηλαδή οι πορείες θανάτου, δηλαδή υπολογίζουμε ότι όταν τους επέτρεψαν να φύγουν τους αμάχους, κράτησαν, συνέλαβαν μόλις τους άντρες από 15 έως 50 ετών. Και όχι μόνο και άντρες και γυναικόπαιδα. Τα περιγράφει πάρα πολύ καλό, δεν έστει στο νούμερο. Δηλαδή ολόκληρες περιοχές τους έστειλαν στα βάθη της Ανατολίας, δολοφονώντας από τους 150.000 που συνέλαβαν. Και τους έστειλα στην Ανατολή, στην εξορία δηλαδή, ως πολιτικούς κρατούμενους. Στην Ελλάδα θα επιστρέψουν πόσοι λέτε, 15.000 μετά την αντιπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης. Δηλαδή είναι τρομακτική η ανθρωποσφαγή, είναι μεσαιωνικού τύπου η ανθρωποσφαγή που έγινε στη Σμύρνη το 1922. Και τέλος πάντων, επειδή είχαμε όλοι ευθύνες, όλο το ελληνικό πολιτικό σύστημα ήταν υπεύθυνο, γι' αυτό και μετά το 1922 επέλεξαν να τα ξεχάσει όλα αυτά.
0: Ναι, είναι αλήθεια ότι τα πολύ τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει να μιλάμε για τη μικρασιατική καταστροφή, να γράφονται βιβλία, να εξετάζονται πάλι οι πηγές. Είπατε έτσι για αυτή τη σφαγή. Νομίζω ότι ο Χόρτον γράφει ότι μπορεί να συγκληθεί με τη σφαγή της Καρχιδόνας. διεθνή κοινότητα που κόφευσε εκείνες τις στιγμές και δεν βοήθησε όπως θα έπρεπε τους ανθρώπους. Και ένα θέμα που, όπως είπατε και εσείς, ίσως πολύ γρήγορα ξεχάστηκε, γιατί ήταν δύσκολο για όλους να μιλάμε γι' αυτό. Και φυσικά έπινε ατιμόρυτη η γειτονική χώρα για όλα αυτά που διέπραξε.
1: Ναι, έπινε ατιμόρυτη η γειτονική χώρα, γιατί ποτίζω στις χώρες της Ελλάδας, με τις ενδείξεις της Άγκυρας του 1930. Αλλά και στην Ελλάδα, μην νομίζετε, στην Ελλάδα δικάστηκε να λύσει ότι τουλάχιστον για πρώτη φορά η ηγεσία που ήταν όντως υπεύθυνη για αυτή τη διαχείριση, δικάστηκε τη χώρα και θα εκτελέσει και την περίφημη θέση των 6. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή, είναι ένα ολόκληρο σύστημα παλαιοκομματικό, το οποίο ήταν υπεύθυνο για αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Δηλαδή η Ελλάδα, με την ήττα στη Μικρά Ασία, έχασε το μέλλον της, πώς να το πούμε. Μπορεί σε πρώτη φάση τα θύματα να ήταν οι Μικρασιάτες, οι υπότιοι, οι στρατιώτες, που τους έστειλαν έξω από την Άγκυρα και τους εγκατέλειψαν εκεί για ένα ολόκληρο χρόνο ως θύματα ενός κεμάλ που ετοιμαζόταν να επιτεθεί. Αλλά υποθήκευσαν το μέλλον της Ελλάδας. Και αυτό το εισπράττουμε σήμερα με την τουρκική, με την χρασίτητα και με όλες αυτές τις απαιτήσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην Τουρκία ζούμε τα επίκαιρα της μικρασιατικής καταστροφής. Αυτό είναι η σύγχρονη πολιτική κρίση. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Το ότι ξαναβάζουν οι Τούρκοι σήμερα το ζήτημα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι εντελώς ανησυχητικό. Διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα στις διακρατικές μας σχέσεις. Και γιατί φτάσα σε αυτό το σημείο? Γιατί βεβαίως δυνάμωσαν μέσα στον 20ο αιώνα και αυτή τη στιγμή η πιο σκληρή πολιτική τους ομάδα, δηλαδή οι απόγονοι των παλιών νεότροπων, βρίσκονται στην εξουσία μαζί με τους ακραίους Ισλαμιστές. Δηλαδή, ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί. Δηλαδή, εμείς δεν καταφέραμε σε μια πολύ ευνοϊκή ιστορική συγκυρία να διαμορφώσουμε συνθήκες που να μας αναβάθμιζαν ως κράτος μέσα στην Ευρώπη. Δηλαδή, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που υπήρχε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Έλληνες ήταν περίπου 13 με 20% του πληθυσμού. Με τη συνθήκη των Σεμβρών πήραμε επιδικάστηκε στην Ελλάδα το 6%, δηλαδή πολύ λιγότερο από ό,τι μας αντιστοιχούσε από τη στιγμή που ρελειόταν το κοινό κράτος που ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και όμως ούτε αυτό το 6% ήμασταν ικανοί να το κρατήσουμε. Δηλαδή η Σμύρνη, για παράδειγμα, δεν οχυρώθηκε. Δεν ανοίχθηκε κανένας έξω από τη Σμύρνη προς τα κεμαλικά στρατεύματα. Δεν υπήρχε τέτοια πρόβλεψη. Όπως είχε οχυρώσει ο Κεμάλ την Άγκυρα και δεν κατάφεραν οι Έλληνες τον Ιούλιο του 1921 να την καταλάβουν, έτσι έπρεπε να κάνει και η ελληνική πλευρά στη Σμύρνη. Με την οχυρώση της Σμύρνη, πώς θα μπορούσε ο Κεμαλικός στρατός, που ποτέ δεν ήταν πιο ισχυρός από τον ελληνικό, να την καταλάβει? Δηλαδή τα λάθη που κάναμε ήταν κάτι περισσότερο από τρομακτικά, κυρία Χουζούρη, και αυτό και ειτηθήκαμε. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το φοβερό αριθμό θυμάτων. Ξέρουμε σήμερα πώς είναι οι αγνοούμενοι μας από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η τραγωδία της γενοκτονίας. Ξεκινάει το 1914 και ολοκληρώνεται το 1923 με τη συνθήκη της Λοζάνης. 780.000 είναι οι αγνοούμενοι. Η δική μας στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, στην Ανατολική Θράκη. 780.000 από ένα πληθυσμό 2,2 εκατομμυρίων, τη στιγμή που οι Έλληνες στην Ελλάδα ήταν 4,5 με 5 εκατομμύρια. Για να καταλάβουμε τα μεγέθη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Το μόνο που μας μένει σήμερα είναι η αυτογνωσία. Για να ξεχνούμε από τα λάθη και άλλους.
0: Τουλάχιστον το γεγονός αυτό που έχουμε φέτος και συμπλήρωσε 100 ετών από την μικρασιατική καταστροφή, όπως είπατε και εσείς, ευχόμαστε να γίνει μια αφορμή ώστε καταρχάς να διαβάσουμε ιστορία, γιατί έτσι μπορούμε να καταλάβουμε σημερινές καταστάσεις, και βέβαια αυτό που είπατε, να αποφύγουμε τραγικές επιλογές και λάθη του παρελθόντος. Νομίζω ότι είναι κάτι που το έχουμε δει και το έχουμε δει από τα βάθη της ιστορίας μας, που οδηγεί ο εθνικός διχασμός κάθε φορά και πόσο έτσι αμαυρώνει σελίδες της ιστορίας μας. Κύριε Κτζίδη, είχαν πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε για τον ρόλο των τακτικών και των ατάκτων τουρκικών στρατευμάτων στη γενοκτονία και τις καταστροφές. Ομολογώ ότι ήταν πολλά πράγματα που δεν γνωρίζαμε για το πώς συνυπήρξαν αυτοί εσωτερικός και ένας άτυπος φανατισμένος στρατός και το ρόλο που έπαιξε στην μικρασιατική καταστροφή. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την ευκαιρία που είχαμε σήμερα να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Χαίρετε, κύριε Ξύδη. Αγαπητοί ακροατές, για τον ρόλο των τακτικών και τάκτων τουρκικών στρατευμάτων στη γενοκτονία και τις καταστροφές, συζητήσαμε σήμερα με τον διδάκτορα σύγχρονης ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βλάση Αυτζήδη, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία».

ακροατές χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα.

καταθέτουμε την πρόταση και την πρόθεση να ανεβούμε τα σκαλοπάτια ενός ναού. Υπενθυμίζω ότι στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για τον παλαιό άνθρωπο με αφορμή ότι βρισκόμασταν στην αυλή ενός ναού πριν μπούμε σε αυτόν. Αυτόν τον άνθρωπο που γνωρίζουμε όλοι μας, αυτόν που γνωρίζει και μας έχει περιγράψει η ιστορία. Εξετάσαμε τη φύση αυτού του παλαιού ανθρώπου, όπως τον ονομάζουμε, την προαίρεσή του και τις ενέργειές του, την ιστορία του δηλαδή. Αυτός ο παλαιός, ο πεπτοκός άνθρωπος, όπως συνηθίσαμε να τον λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, αποφασίζει να ανέβει τα σκαλοπάτια ενός ναού. Δηλαδή, αποφασίζει ελεύθερα να αλλάξει κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή του. Η λεγόμενη κλίμακα, τα σκαλοπάτια ενός ναού, θα μπορούσαν να εικονολογούν την είσοδο του ανθρώπου σε μια νέα κατάσταση. Για τους πατέρες της Εκκλησίας, αυτή η νέα κατάσταση ονομάζεται αλυβιωτή και θεωρείται από αρχή μιας αιώνιας ζωής. Πρόκειται για μια άλλη κατάσταση της φύσεως του ανθρώπου πέραν της φθοράς και του θανάτου. Καταρχάς φαίνεται να είναι μια επιστροφή του ανθρώπου στην αρχαίγονη κατάστασή του, σε αυτό που ονομάζουμε καταφύσιν πραγματικότητα. Αλλά αυτή η αρχαίγονη κατάσταση αποτελούσε μια αρχή που όδευε προς ένα τέλος, στο οποίο ο άνθρωπος δεν κατόρθωσε να φτάσει. Το τέλος αυτό ονομάζεται έσχατη πραγματικότητα και σε αυτό το τέλος αναγνωρίζεται η πραγματική φύση του ανθρώπου, μια φύση που υπάρχει σε σχέση με τον Χριστό, τον Υιό του Θεού. Εάν λοιπόν ένας ναός εικονίζει τον τόπο της παρουσίας του Θεού, τότε η κίνηση προς τον ναό είναι κίνηση προς τον τόπο αυτής της παρουσίας. Έτσι, όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να ανέβει αυτά τα σκαλοπάτια, είναι σαν να αποφασίζει να κινηθεί προς τον τόπο αυτό της παρουσίας του Θεού.